0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη, και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέλη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και ανδρών γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Να καταγράψουμε τη δράση και τέλος θα επισκεφθούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland, με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη Μεγάλη Ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους, που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης, και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν, υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάνοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regattas είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στο 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τουκ.
αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17, Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολτ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα, αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας. Οι Ολυμπιονίκες Peter Berling και Blair Took έδειξαν την τάξη τους πάνω στις Λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitzel που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε, όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Βήμος αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα, ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική, λέει ο Peter Berling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Berling στην πρώτη θέση, Fletcher στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Peters στην τρίτη.

Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχλένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους, κερδίζοντας το ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυρίαρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτζ από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά, είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα. Και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μεταλλίων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας. Απλά πρέπει να μας συνεχίσεις, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμπσον και Γκένεχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49FX και άκρα 17 ήταν θρίαμβος για την Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματιζώντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτερη συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς Πρωταθλητές. Είναι φανταστικό.

Ήταν 49 ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club Σαν Ρέμο και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σαν Ρέμο ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ετίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστραλός πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ.

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιόσημη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η επόμενη τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μακιντάιρ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Λεκοντρή και Ρετοράνς να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Μάιλς και Μακιντάιρ να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Ζέγκερς και Μπέρκουτ. Σκεφτήκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας. Είπαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: Στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Μπάντμπεργκ και Μπέγκστρομ από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Ξαμάρ και Ροντρίγκες, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Οι Χαλκινοί Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστήκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Πολ Σόου, Χάνσεν και Ντάνιελ Βίλοξ. Να ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνουμε όλη την ώρα, καταφέραμε και εννοώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος, η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λιγοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοείοι έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, τη διαφάνεια, τα αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, ή στην Επιτροπή Αγώνων. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χαμηλών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί ιστιοπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις προηγούμενες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ιστιοπλοίας ομίλων Euro SAF. Οι Αυστριακοί ιστιοπλοίοι από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλερ εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την γραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βενινό κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας ακολουθημένοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμό χειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα. Έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Τρία, δύο, ένα, Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Start with an establishing shot. Move in for a close.
4: Oh, yeah, there we go.
3: Cut away to a reaction.
5: It's huge.
4: Yeah.
5: This is,
4: wow. I love it here. Why is the food so good?
6: We consider food as a part of our culture.
7: It really is the asset of the world.
8: Good in eating pinchos, eh?
9: Thanks for listening.
10: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο, δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Βρετανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και ναυάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να

Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου, που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη, με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας, σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το ράλι υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Ο Καρπενήσι, μας λέει ο σταμάτης μελέτης, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες τις διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακοί εμπειριαναβάτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρόνια με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο τη δεύτερη μέρα, και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν, με 280 χιλιόμετρα διαδρομή.

0: Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν να αναμείω το ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια. Έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα ήταν η μέρα της ανάπαυσης με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν το τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. Μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χάρισης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία. Ήταν ωραία που τερματίσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν ωραία βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μικαήλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας, είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων, με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα, έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες, στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάχει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο τον Λεωνάρντο, ήταν να κάνω το καλύτερο που μπορώ, οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Λάστερ Ράλι, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Ελλάς Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκληρωσή του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Ελλάς Rally Raid.

0: αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brand Hatch. Εκκίνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα, μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκίνητων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brand Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Κέντ, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολύ ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορίσεις να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς επίσης στα Grand Prix. Οπότε, μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες Master Historic και έχουμε αγοράσει το MP41 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη ημέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις, είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνίσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστεοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεν Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό.
1: The discipline of the our employees working with VoomQuest, we work together and it's
0: όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς, και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστήριζε αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστιοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49 FX και το Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της λιμινής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Λάγος στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Προχωρώντας από εκεί, θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μια ομάδα όπως είναι η Omaner, που βρίσκεται στην κεντρική σκηνή. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup που επέστρεψε στην Χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία για πρώτη φορά μετά το 2012. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη δράση σε μια από τις δημοφιλείς Design Olympic Class, την Laser Senior European Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο με όλα τα κορυφαία ονόματα της τάξης να βρίσκονται εκεί. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστιοπλοεία σε συνδυασμό με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα yacht να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντας μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στη γραμμή εκκίνησης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να παρούν αυτό τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε, να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες. Κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο. Ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερο αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Λίγνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, περσινούς νικητές του GC32 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμενοι με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ελβετική ομάδα ήταν φαβόρη για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Η Ineos ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομανέρ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη Βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν, ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσει βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους Ineos Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Zulu με τον Eric Maris στην δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 στο Λάγος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Ανταμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε τη SUP Extreme Sailing στην Ρίβα Τελ Γκράντα, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ρεγκάτας. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Μινόπριο ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Λάγκος. Λέει ο ίδιος, προσπάθησαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το πρωτινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διαθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ας γνωρίσουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32, τον Νέο Ζηλανδό της ομάδας Μανέρ, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω και να κερδίσω κιόλας. Καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτερη ιστιοπλοεία θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Andris 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνι. Η αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή, ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος. Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε 3 ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν πήγε ποτέ η ιστορία του 44 Cup που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, σου λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, μπορεί πάντα να καλέσεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Andris 44 Cup στο Ροβίγνη, 5 ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Αλεφ Racing του Hughes Lepic προηγήθηκε, ακολουθούμενη από την Team Sheriff του Igor Laff για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Αλεφ Racing του Hughes Lepic πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με έναν καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο Lepic.
1: and the format, but I've never managed to kind of get to this level, and it's, you know, it's a great to have that for the first time.
0: Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέτσκι βελτιώναν συνεχώς επιδόσεις τους όλη τη βδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το Χάρισμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το Artemis Racing ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο. Από αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναζητούν την αδρεναλίνη και εκλεκτούς που αγωνίζονται στα γιότ, θεωρείται ένας από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς στη ρεγκάτα στον κόσμο. Μετακομίζουμε πίσω στην Πορτογαλία για να ακολουθήσουμε τη δράση από τα δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας Laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοεί στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοεί του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοεί με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία Laser Standard ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνι θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες 3 ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε Laser Senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο δύσκολος σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ιστιοπλοεί εδώ πιέζουν πραγματικά. Το ευτυχώς που μπορεί να καταφέρει να συμβεί αυτήν την εβδομάδα είναι να είσαι σε μια ολοκλήρωση αγώνων. Βρισκόμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που κατάφερα μετά από πολλή πίεση αυτή την εβδομάδα να υπερισχύσω. Αναμφίβολα μια καταπληκτική εβδομάδα για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο όπως και για την κοπέλα από την Δανία την Anne-Marie Rindom στα Laser Radial οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στέφθοντας ως πρωταθλήτρια γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγκάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρίες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα. Λέει νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Αλεξάντερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάβσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. Το Πορτοπάρετο σε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωτάθληματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το λέιζερ, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Palma. Είμαστε στη σκηνή του γιότινγκ, όλοι του κόσμου, μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικές συνθήκες για τους ιστιοπλούς. Νομίζω ότι έχουμε 11 με 12 κόβους, λέω, μπέκινγκ, ίσως λίγο περισσότερο, επομένως η πλεύση είναι εγγυημένη και νομίζω ότι γι' αυτό οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Meteor των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων, Stay Calm, οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστιοπλοϊκή προοπτική. Σε μόσους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της δεκάδας Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρίσκονται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει τη νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup. Στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με μικρή διαφορά μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία, είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα, οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον Τζέι, με το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Στίβενς Γουόρινγκ, η Μπεκουία, κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht, και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
18: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
19: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία, και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson. 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν βασανιστήριο. Νωρίς το πρωί οι αθλητές βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης για να εκπληρώσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Ο ανταγωνισμός αναμενόταν και έτσι ήταν, σκληρός αλλά και εξαντλητική η διαδικασία του αγώνα. Μ' αρέσει πολύ εδώ, είναι ένας όμορφος χώρος, λέει ο Chris Coddens. Νομίζω ότι είναι δύσκολο με τα εξαρτήματα για το ποδήλατο, υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα, υπάρχουν απότομες ανηφόρες, μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και τη θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση, με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butte από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλητρίες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα Εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό, και την ακολούθησε η Καρίνα Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ, αλλά και Λούξεμ, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Καρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ. Προσπάθησα να έρθω
με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια ράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη ο Γάλλος αθλητής μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φόρισιε και το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου

Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Σαρλότε Ντελ Ντέιλ από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεργιέρ, λοιπόν, Φόλισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Ντελ Ντέιλ για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορεί να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότια ανατολικά της επαρχίας Fujian, μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν. Αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα, αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερα από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Κεβίν Κόλινγκτον. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Μπουλντέρ, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κολύμβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Σαμ Μπέτεν από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Xiamen με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε, με τρίτον τον Πολωνό Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η όλη ποιότητα εδώ στην Xiamen. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως στις Νότιες Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητής τους άνδρες και την Simons

στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε πορεία ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ο χειμώνας επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες, 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες, 55 λεπτά, 50 δεύτερα. Και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φεντερίκα Ποίβα. Η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων ανδρών, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτός είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μιλιά της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμένο από την Union Cycles International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο, με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι ναυάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες για να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος που ήταν αρκετός για να κάνει λασπωμένες τις διαδρομές,
γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα να είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση, με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν τον τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο. Η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνιση, την ομάδα μήτας της Τσεχοσλοβακίας, που πήρε την νίκη στους άνδρες, με Τρόμερ και Κάρεν Μπόουερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει την κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό, και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες. Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής, οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην έκτημο Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος European Tout Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας μπάχα με συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές, έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης, με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με την βοήθεια του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ένα τεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμο. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που καλύψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφη τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο, η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού. Είναι ένας αγώνας στην έρημο και δεν είναι αγώνας δρόμου στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορείς να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 10 δεύτερα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά για να συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού,
110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδαίες καινοτομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Τίζι Εν Τίκα. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάγκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουτ. Με τους ατελείωτους αμόλοφους, το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όρια τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Ερκ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία Raid. Εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία, με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα καθιστά από μόνοι τους επιτυχία και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το yacht Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844, με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Phil Lodge, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά. και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού yacht club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Τάιλερ Σινγκς, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα στη σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Σίλβια, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδελφό της, τον Σαντιάγκο, να είναι και αυτοί on board. Η Σίλβια μας λοιπόν, μας συστήνεται
1: We are here in the 2019.
0: Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστιοπλόοι που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστιοπλοεία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, να νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία, φυσικά, και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάποιοι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα. Ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά μια μπόρεση να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Άντωνι Ολίαρ και το Royal Cork Yacht Club να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές, η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας, μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μία ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος. Ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες, ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν, η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup, είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν και φυσικά μαθαίνεις τους νέους ιστιοπλούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νική. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα σε boat, όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το εθνικό πρωτάθλημα σε boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλώσω στον ποταμό Κιτμι, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών. Και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία, μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με φόιλ. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελλο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και ο Madarol, η Sydney Yacht Club, έδωσε την μάχη της. Με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συναίσθημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπορούσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του γιότινγκ, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ό,τι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: Start with an establishing shot. Move in for a close.
1: Oh, yeah, there we go.
0: Cut away to a reaction.
2: It's huge.
1: Yeah.
2: This is,
1: wow. I love it here. Why is the food so good?
3: We consider food as a part of our culture.
0: It really is the asset of the world. Thanks for listening.
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: The night Ellen was attacked, I saw you.
6: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
7: I could have you arrested for attempted murder.
8: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφθούμε ξανά την Ιταλία και ένα από τα hot spot των διακοπών, την νοτιοανατολική περιοχή της Σαρδινίας, το Villa Simius, για ένα μοναδικό GC32 Racing Tour. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα για το μοναδικό εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μένοντας σε διάθεση τριάθλου, αλλάζοντας περιοχή, θα ταξιδέψουμε στον Καναδά για το απαιτητικό Canada Man, με τους ανταγωνιστές να ξεπερνούν τα όρια. Στην Ευρώπη βρεθήκαμε πριν, τώρα στον Καναδά και μετά στην Κίνα για τον ημιμαραθώνιο της Σαγκάης. Και τελευταίο σταθμός, το όμορφο νησί της Μάλτας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την διαδικασία του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat για το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ξεκινάμε από τα καταμαράν με φόιλ για έκτη σεζόν. Τα καταμαράν υπερυψηλών επιδόσεων του σχεδίου αυτού θα επισκεφθούν και πάλι 5 κορυφαίους χώρους τους επόμενους μήνες. Για τρίτη χρονιά η περιοδία ξεκινά από την Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά το Villa Simius, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, είναι αυτό που θα φιλοξενήσει το GC Racing Tour. Φημίζεται για τα καταγάλανα νερά, τα εξωτικά σε θαλάσσια ζωή υδρόβια, όπως και τα ροζ φλαμίγκο. Πολύ υποδέχεται το GC Racing Tour, λέει ο Δήμαρχος, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό σαν ρεγκάτα στην Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή, τον Κρίστιαν Ερσέρερ, ο οποίος υποστήριξε στεναρά τον χώρο. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν στο Villa Simius, όπως έκαναν και το παρελθόν, το νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, που εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ελήφθησαν εντατικές συζητήσεις για τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες για το GC Racing Tour, που αποφάσισαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν σε αυτή την διοργάνωση, έχοντας ένα ισχυρό line-up σε σχέση με το περασμένο event. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κλάση GC32 που συνήλθε, και αντί για δύο κυκλώματα θα έχουμε ένα σιρκουί, προφανώς περισσότερα σκάφη, υψηλή συγκέντρωση καλών ιστιοπλών που έχουν έρθει εδώ, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού αλλά και ο αριθμός των σκαφών που έχουμε στη γραμμή εκκίνησης θα είναι υπεροχή και συναρπαστική η σεζόν, λέει ο διευθυντής της κλάσης. Νέα πρόσωπα αλλά και παλιά για αυτή την συναρπαστική αγωνιστική περιοδία, με την εκδήλωση έναξης στο Villa Simius Cup. Οι ιστιοπλοί αντιμετώπισαν ασταθείς και ελαφρούς ανέμους την ημέρα έναξης του Villa Simius, οπότε ολοκληρώθηκε μόνο ένας αγώνας. Ο πλοίαρχος του είναι ως Rebel UK, ο Ολυμπιονίκης Ben Ansley ήταν αυτός που πήρε την πρωτοπορία. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν ένα πλήρες πρόγραμμα ιστιοπλοείας με 5 αγώνες την ημέρα. Στο τέλος της ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο, με κυβερνήτη τον Φρανκ Καμάς, πέτυχαν 2 νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα έστω και στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air, με την οποία ισοβάθμισαν. Ωστόσο, η ομάδα Νορότο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα για τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η ομάδα Λίκνη ήταν η μόνη που κατάφερε να ανταποκριθεί στην συνοχή της Oman Air στην τρίτη ημέρα. Με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να τονίζει ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα για εμάς, είμαστε δεύτεροι απόψε, οπότε πραγματικά η μεγάλη μάχη με την Oman Air θα εξακολουθήσει να βρίσκεται
και την επόμενη μέρα στο πλάνο μας. Η ομάδα Λίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Ομανέρ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να διεκδικήσει το Villasimius Cup. Madame Μινόπριο, στην Ομανέρ είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης διοργάνωσης. Είμαστε μια νέα ομάδα κατά το ίμιση. Είχαμε δουλειά να κάνουμε, ήταν καλό να ανταγωνιζόμαστε και να έχουμε μια δυνατή κόντρα, ωστόσο κάνουμε μητελείς δουλειές, θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και στην συνέχεια, χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και ελπίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε για να κλέψουμε μία νίκη. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Villasimius Cup με την ομάδα Ομάνερ να κατακτά τον τίτλο. Και φεύγουμε από τα σκάφη, πάμε στο Xterra που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σειρές τριάθλου στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε την ιδιότητα ως μία απλή κούρσα για να γίνει ένας καλός πιστός τρόπος ζωής για χιλιάδες ατρόμητους τριαθλητές και δρομής σε μονοπάτια. Για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εκδήλωση Xterra στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Η Λίμνη Γκάρντα, ένας κόσμος ξεχωριστός, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο χρώμα του νερού και την έντονη απόχρωση του μπλε, αλλά και την απαράμιλη διαφάνεια, αυτό το μέρος είναι ένα μοναδικό σημείο που περιβάλλεται από βουνά που δημιουργούν αυτή την διαμόρφωση σε σχήμα φιόδου. Αυτό το τοπίο αποτελεί το τέλειο σκηνικό για άλλη μια στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας Xterra. Είμαι πραγματικός θαυματής της Ιταλίας.

Βρεθεί και ονόμαστε συνεχώς μαζί σχετικά με τον αγώνα. Στόχος μου είναι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ απέναντι σε ένα δυνατό Ιταλό. Έχουμε τον Άρθουρ, υπάρχει ο Ξαβιέρ Νταφλόν από τους δυνατές ανταγωνιστές, λέει ο Σεριέρες. Ο πρώτος κύκλος της ποδηλατικής διαδρομής βρήκε τους Φορισιέρ και Μπουτέ μαζί στην κορυφή με τους Ιταλούς Φιλίππο Ρινάλντι και Μποζάτο να βρίσκονται κοντά. Μετά τον Ρινάλντι είχαμε τον Φορισιέρ που εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος και έκανε την κίνησή του για να μπει στην πρωτιά. Στις γυναίκες η κολυβήτρια Νικόλ Βότερς ήταν και πάλι γρήγορη στο νερό και βγήκε πρώτη με ένα τρίλεπτο προβάδισμα από την Σαμπρίνα Χεπ Ντάινερ που ήταν στη δεύτερη θέση και 20 δευτερόλεπτα διαφορά πίσω από την Ελεονέρα Περόν Σίτσι. Στη συνέχεια με το ποδήλατο παρέμεινε μια διαφορά ενός λεπτού από την Χελένα Καράσκοβα με την Τσέχα αθλητρία να ανεβαίνει όλα και περισσότερο. Στο τρέξιμο των ανδρών ο Φορισιέ ήταν αρκετά καυτός, πίεσε από την αρχή και βρέθηκε μέχρι τον τερματισμό. Μετά από 2 ώρες 41 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ήταν ο νικητής. Ο προσινός νικητής ο Σερεσιέ τερμάτισε δεύτερος και ο Ρινάλντι, ο Ιταλός, ήταν στην τρίτη θέση στην κατηγορία Elite. Στις γυναίκες η Καράσκοβα πήρε το προβάδισμα ξεκινώντας το τρέξιμο, αλλά η Ρίου έκανε την κίνησή της στα μισά της διαδρομής και τελικά τερμάτισε πρώτη μετά από 3 ώρες 10 λεπτά και 2 δεύτερα. Άφησε έτσι την Καράσκοβα στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Περοτσίνη, η Ιταλίδα, μετά από 4 λεπτά από την δεύτερη. Στιγμές χαράς με τον βασιλιά και την βασίλισσα του αγωνίσματος να απολαμβάνουν τις στιγμές. Ρίου λοιπόν στην πρώτη θέση για τις γυναίκες, Φορισιέ για τους άνδρες στην γενική κατάταξη στην Λίμνη Γκάρδα για το εξτέρα της Ιταλίας. Εντυπωσιακές σκηνές, όμορφα πλάνα, δύσκολες καταστάσεις. Το τριάθλο είναι ένα από τα πιο απαιτητικά υπαίθρια αθλήματα, αλλά υψηλές εξαιρετικές μορφές βρίσκονται εδώ. Παραμένοντας στο άθλημα, ήρθε η ώρα για να φύγουμε από την Ευρώπη και να μετακομίσουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, τον Καναδά, για μια επική πρόκληση για τον αγώνα. Ο άνθρωπος του Καναδά, Canada Man. Μια απόλυτη μεγάλη απόσταση του τριάθλου δεν είναι κλασικός αγώνας μεγάλων αποστάσεων, αφού περνούν οι αθλητές μέσα από την καρδιά των καναδικών δασών με τη φαινομενικά τελείωτη γραμμή των δέντρων και της απέραντης ερημιάς. Το Canada Man δημιουργήθηκε λόγω ενός διάσημου ακραίου τριάθλου που διοργανώθηκε το 2003 από Νορβηγό. Στην πραγματικότητα, η μοναδική σκηνή αυτής της σειράς παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, συνεπώς μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν λίγους συμμετέχοντες, το πολύ 200-250, ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό που κάνει την δική του διοργάνωση. Φυσικά, είναι μια υπέροχη περιοχή. Ο αγώνας ξεκίνησε κάτω από το φεγγάρι με μια κολύμβηση 3,8 χιλιόμετρων στο Lac Meganic και ύστερα με το ποδήλατο όπου οι αθλητές κάνουν 180 χιλιόμετρα σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Και φυσικά το τελικό στάδιο είναι το τρέξιμο 42,1 χιλιόμετρα που οδηγεί τους αθλητές στους γυροδρόμους και στα μονοπάτια μέχρι το βουνό και τον τερματισμό. Ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή
ορειβατικό το σημείο. Όταν υπάρχουν περισσότερα κύματα και οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, το βρίσκω κάπως πιο δύσκολο να κλειστρήσω μέσα στο νερό, αποτέλεσμα

0: Πραγματικά να νιώσω το σώμα μου, πρέπει να ανέβω περισσότερο για να προσανατολιστώ. Όλες αυτές οι παράμετροι σημαίνουν ότι η προσπάθεια που απαιτείται για την εξέλιξή μου είναι μεγαλύτερη. Ο Μπένσον. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Ζερόμ Μπρέσον τερμάτισε σε καλύτερη θέση από πέρυσι, κατέλαβε την πρώτη και διέσχισε την γραμμή του τερματισμού σε χρονό 10 ώρες 59 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 11 ώρων σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Ήταν σχεδόν μία ώρα μπροστά από τον Sylvain Francais. Στην κατηγορία των γυναικών, η Λίν Μπεσέτ τερμάτισε μετά από 12 ώρες και 2 λεπτά και έτσι υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της. Η πρώην Ολυμπιονίκης βελτίωσε το χρόνο της κατά περισσότερο από μισή ώρα σε άλλη μια παράσταση κυριαρχίας. Η Φέντερικα Φροντίνη από την Ουρουγουά ήταν στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Τζον Ντεκρός. Τίποτα άλλο παρά διασκέδαση, αδρεναλίνη σε όλη τη διαδρομή. Έχω απολαύσει όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει πολύ το τοπίο. Είναι εντυπωσιακό. Φτάνοντας μου έκοψε την ανάσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των αθλητών. Πραγματικά νιώθουμε σαν να έχουμε πετύχει το αδύνατο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο πολύ σημαντικός, δύσκολος αγώνας σε ορεινά σημεία του Καναδά μέσα στα δάση, μια περιοχή που στο παρελθόν είχε πληγεί από πυρκαγιές με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τώρα όμως η ζωή και η ομορφιά έχει επανέλθει για τα καλά και κάθε χρόνο φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι να τιμούν και την μνήμη όσων χάθηκαν σε εκείνη την τραγωδία. Από τον Καναδά επιστρέφουμε στην Ευρώπη και στην παλιότερη πόλη της Δανίας, το Viborg, για το Viborg ETU Powerman European Duathlon Middle Distance πρωτάθλημα. Θα είναι μια δύσκολη πορεία, μια δύσκολη διαδρομή. Θα υπάρχουν 10 χιλιόμετρα σε ολόκληρη την πόλη, 4 γύρι, 2,5 χιλιόμετρα. Μετά θα πάμε στην Νίτροβ, αλλάξουμε ποδήλατα ώστε να κάνουμε 2 γύρους 30 χιλιόμετρων γύρω από το Viborg και τελικά επιστροφή στη διαδρομή με 4 γύρους των 2,5 χιλιόμετρων. Οι καλύτεροι τριαθλητές του κόσμου και διαθλητές αλλά και αθλητές διαφορετικής αντοχής σε αθλήματα συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν. Ο αγώνας γίνεται στο στενό πέτρινο με πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης του Viborg που αγωνίζονται σε μια ιστορική διαδρομή ανάμεσα σε Viking οικισμούς και το περίφημο καθεδρικό ναό του Viborg. Είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι στη Δανία, ένα υπέροχο μέρος να τρέξει με το ποδήλατο, ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα. Έχω κάνει ένα powerman στο παρελθόν, πριν από ένα μήνα στη Γερμανία, ήρθα τρίτη σε αυτό, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Είναι ένα διαφορετικό πεδίο, είναι προφανώς αγώνας πρωτοαθλητισμού για το ιστορικό μου, αγώνες μεγάλων αποστάσεων που έχω κάνει μερικούς υπερμαραθωνίους με πολλή επιτυχία. Άρα έχω πολλά μπροστά μου για να ξεκινήσω και ελπίζω ότι η δύναμη να έρθει καλά μέχρι το τέλος. Όπως ήταν αναμενόμενο, η υπεράσπιση της πρωταθλήτριας Σαντρίνα Ήλες που ξεκίνησε πρώτη το εξαιρετικά τεχνικά πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης των Βασιλέων για την ελίτ και στους άνδρες ο Ντάν Ντε Γκρούτ ήταν μέσα από τις περισσότερες από τις καλές ευκαιρίες που δόθηκαν. Στο αγώνισμα της ποδηλασίας, μοναδικό στο είδος, ξεκινώντας από τη ζώνη Stark Transition στο Νίτολβ, οδηγώντας ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που έβγαλε τους άθλητες έξω από την πόλη και συλλοφόδη και όμορφη φύση γύρω από το Viborg. Μετά από ένα σκληρό αγώνα, η Πέτρα Eggensweiler από την Ελβετία ήταν η νικήτρια στην κατηγορία Elite των γυναικών και στην κατηγορία Elite των ανδρών, ο Dan De Groot από την Ολλανδία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είναι πολύ κλισέ, αλλά αυτό το τρέξιμο στο τέλος νομίζω ότι πήγαινε αργά στην αντιφόρα. Σκέφτηκα ότι ο κόσμος έπρεπε, θα μπορούσαμε να προσπεράσει. Νομίζω ότι ήμουν αργός, αλλά ήταν απλώς απότομο και το λιθόστρωτο, οπότε όλα πήγαν αργά νομίζω. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, γιατί ξέρω και άλλα κορίτσια πραγματικά πολύ δυνατά, ειδικά στο τρέξιμο. Έπρεπε να πιέσω στο ποδήλατο. Είναι ένα εκπληκτικό συνέστημα μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήμουν και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ελίτ των γυναικών με τόσο δυνατά κορίτσια. Είναι καταπληκτικό για μένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας τριάθλου στην Δανία, με De Groot, Πετράλια και Φουέντες στην τριάδα των ανδρών, Eggenfeiler, Maurer και Hector στην τριάδα των γυναικών. Τόσο στο τρίαθλο όσο και στο διάθλο, αλλά και το τρέξιμο, είναι ένα από τα κρίσιμα μέρη. Αφήνουμε πίσω την Δανία και μετακομίσουμε στην Κίνα για να βρεθούμε στον ημιμαραθώνιο της Σανκάης, η πρώτη διοργάνωση τρεξίματος για την περιοχή φέτος. Για τον αυριανό αγώνα θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, γιατί έχουμε μια δυνατή ομάδα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα. Ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά, λέω Κύπρο.
1: Peter Krui, Arminiatas from Ethiopia. I hope we will make a good time.
0: Νωρίς το πρωί, οι 15.000 συμμετέχοντες ζεσταίνονται στην γραμμή εκκίνησης. Ο ημιμαραθώνιος της Σανκάης στην πέμπτη του χρονιά, με άτομα όλων των ηλικιών από πολλές διάφορες χώρες διαγωνίζονται. Πολλοί είναι οι συμμετέχοντες και το κάνουν για διασκέδαση, απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα. Τα συναισθήματα μου για τον αγώνα είναι ότι είμαι νερβικός, λέει ο Ντάουσον. Προπονήθηκα σκληρά, τα αποτελέσματά μου ήταν καλά, ο στόχος είναι δύσκολος, δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω στον εαυτό μου ή όχι, είμαι αγχωμένος. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά χθες, αλλά είμαι εδώ, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα δώσω όλα. Στον προσινό μέρος του αγώνα, οι ελίτ αθλητές αγωνίζονται σκληρά. Στο ανδρικό επίπεδο, λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κάθε ένα. Ο Ντάγνατσε Γίσμα είναι αυτός που πέρασε πρώτος τον τερματισμό σε χρόνο 1 ώρα 2 λεπτών 30 δευτερόλεπτων, με Ντιρέμπα στη δεύτερη θέση και Κιπτσόγκε στην τρίτη. Στις γυναίκες το μετάλλιο πήρε η Ντινέτσκα με αριθμό αρκετά καλό και με ιδιαίτερο ρυθμό, χρόνο 1 ώρα 12 λεπτά 8 δευτερόλεπτα, με Μπαντάνε στην δεύτερη θέση μόλις 3 δευτερόλεπτα πίσω, και στην τρίτη θέση η Σούλε Ουτούρα. Η πρώτη Κινέζα ήταν η διάσημη Λι Ζιχουάν, με επίδοση 1 ώρα 13 λεπτών και 12 δευτερολέπτων. Η πρώτη εξάδα με εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες έχουν αυτόματη είσοδο στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σανκάης τον Νοέμβριο. Η απονομή στους νικητές και στις νικήτριες του ημιμαραθώνιου της Σανκάης. Και βέβαια στο Pure Action μας αρέσει η ταχύτητα, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα γρήγορα αυτά σκάφη στο νερό. Προχωράμε λοιπόν στη Μεσόγειο και στην Μάλτα για να βρεθούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Power Boat και τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Λόγω θαλασσοταραχής ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι του μηχανοκίνητου σκάφους ξύπνησαν νωρίς για τη δεύτερη μέρα, με τις συνθήκες να είναι υπέρ τους. Σε πλήρη παράταξη τα σκάφη και οι οδηγοί που προετοιμάζονται για να μπορέσουν να δώσουν μια μοναδική παράσταση και να διεκδικήσουν τον τίτλο. El Diablo, Inspector Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στις θέσεις του βάθρου του GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο race 2 ακολούθησε η αιχμή που κατάφερε να κερδίσει με την διαφορά αυτή, η Inspector Remax δηλαδή, αφήνοντας δεύτερη θέση την Francia Blue και τρίτη την ομάδα El Diablo. για άλλη μια φορά ήταν ένα βάθρο με Μαλτέζους. Ο τελευταίος αγώνας είδε μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα. Η Σπέκτορ Ρέμαξ ήταν στο προβάδισμα στους 9 γύρους, ωστόσο η El Diablo πάλεψε σκληρά και κυριάρχησε παίρνοντας στην πρωτοπορία. Δεύτερη η Σπέκτορ Ρέμαξ, τρίτη θέση για τη Marlin Diffusion. Ενώ ακολούθησαν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. El Diablo λοιπόν τερμάτισε στην κορυφή με 50 βαθμούς. Στη γενική κατάταξη ακολούθησε η ομάδα Inspector Remax με 48 σημεία και Cutting με 46 πόντους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος Powerboat, με την ομάδα El Diablo, το σκάφος με οδηγό και συνοδηγό να είναι αυτοί που κερδίζουν με 55 πόντους, Remax, Edge, Blue και Diffusion οι ακόλουθοι. Σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάταξη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση αυτού του δεύτερου γεγονότος υπήρχε αλλαγή στην κορυφή, με την El Diablo να διεκδικεί το προβάδισμα με συνολικά 72 πόντους, ακολουθούμενη από την Fresia Blue με 91 πόντους και την Marin Diffusion με 85. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές στους νικητές, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημαντικό γεγονός. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα outdoor γεγονότα, περιπέτεια γεμάτη αδρεναλίνη. Και στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, με σημαντικά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια extreme διαδικασία, με αγώνες, με στιγμές ιδιαίτερες, με χαρές, με λύπες, με συγκίνηση, με όλα τα συναισθήματα. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: καλώς σας στην παρέα εδώ την πρωινή μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Νίκο μου.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα. Όλα τα καλά για την εβδομάδα που ξεκινάει τώρα εδώ με την πρωινή ζώνη στο Action 24 με την Αλεξάνδρα. Καημένου να πηγαίνουμε μαζί μέχρι και τις 10 παρά 20. Καθημερινή συνήθεια, έτσι. Με όλες τις ειδήσεις.
0: Όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24 για να είστε ενημερωμένοι για όλα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Νίκο μου, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Δεν θα χάσουμε... Τι πάμε. Έχουμε ακόμα 9-10 μέρες που προσέχουμε.
0: 9 μερούλες.
1: Δεν θα χάσουμε τίποτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μείνετε ενημερωμένοι, μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ, εκπομπή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα. Και να πούμε χρόνια πολλά, μια που ξεκινάμε με τα χρόνια μας πολλά και τις ευχές μας.
0: Βεβαίως, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ιωνάς.
1: Ναι.
0: Ο Ιωνάς.
1: Ναι.
0: Ο Ιων και η Ιωνία.
1: Μπράβο. Έχεις κανέναν Ιωνά?
0: Κανέναν Ιων? Δεν έχω κανένα. Μπορεί κάποιο να
1: έχει. Τόσα σοκολάτες. Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι. Όχι, έτσι.
0: Και θα γράφονται έτσι. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα κάποια δική σας πολύ προσωπική στιγμή, κάποια επέτειο γάμου, κάποια επέτειο γνωριμίας. Να είστε καλά, να το γιορτάζετε για πάρα πολλά πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, το έχουμε καταλάβει όλοι ότι τα καύσιμα τραβούν την ανηφόρα. Σήμερα μπορεί η τιμή να είναι κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, όμως μας έρχονται οι αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας που φτάσαμε στα 110 δολάρια το βαρέλι. Θα δούμε το παγκόσμιο χάρτη των ανατιμήσεων. Και βεβαίως τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση να περιορίσει λίγο το κόστος αυτό που θα φέρει η ύφεση. Όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε πάρα πολύ λίγο, με τη βοήθεια του Νίκου Νανούρη αλλά και του διεθνολόγου του κυρίου Τριανταφύλου, θα δούμε γιατί έχουμε εκ νέου απειλές από την γείτονα, από την Τουρκία. Για μία ακόμη φορά προκλητικές δηλώσεις από τον κύριο Φιντάν. Μην ξεχνάμε, πλησιάζουμε και προς τις εκλογές στην Τουρκία. Οι δηλώσεις αυτές ικανοποιούν το εσωτερικό ακροατήριο. Το έχουμε ξαναδεί από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να το κάνει αυτό. Από τα ήρεμα νερά έχουμε περάσει στη Φουρτούνα.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Λέγαμε μήπως συναντηθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προγράμματά τους δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν συμπίπτουν.
1: Θα μείνουμε στο θάνατο του Γιώργου Μοζωνάκη σήμερα. Ο πνοθεραπευτής θα περάσει την πόρτα του ανακριτή να δώσει εξηγήσεις και βεβαίως θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Χορηγήθηκε μέθη ή όχι. Θα δούμε και σε δικαστικό επίπεδο τι μελιγενέστε και βεβαίως να βγουν κάποια στιγμή οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι βιοχημικές για να δούμε από τι έφυγε ο κύριος Μαζονάκης.
0: Καλά κάνεις και λες για τη μέθη, γιατί υπάρχουν μηνύματα από τις νοσηλεύτριες, από τα κορίτσια που εργάζονταν εκεί πέρα,
1: σωστά,
0: ότι ίσως του έχει χορηγηθεί μέθη. Αλλά πάμε, γιατί είχαμε ακόμη μία γυναικοκτονία, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε με τον Φίλιππο Πλιακοπάνο.
1: Βεβαίως, Φίλιππος Πλιακοπάνο στην Ιγουμενίτσα. Μία 25χρονη γυναίκα κατακρεουγήθηκε, Φίλιππε. Πες μας την εξέλιξη της υπόθεσης.
2: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αλεξάνδρα. Λοιπόν, χτες στις 9.30 ώρα περίπου, διερχόμενη δρομής από τον πεζόδρομο στην παραλιακή της Ιγουμενίτσας, είδαν σε ένα κιόσκι μία γυναίκα κυριολεκτικά μέσα στα αίματα. Ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Σε πάρα πολύ λίγο χρόνο επήρθε και ένα τηλεφώνημα από τον σύντροφό της, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τους είχαν επιτεθεί με επίθεση με μαχαίρια, είχαν σκοτώσει τη σύντροφό του και είχαν τραυματίσει πολύ σοβαρά τον ίδιον. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία, ήρθε στο σημείο, στο συγκεκριμένο κιόσκι το οποίο βρίσκεται από πίσω μου, βρήκε την γυναίκα κυριολεκτικά μέσα στα αίματα με δύο βαριά τραύματα, τα δύο στο λαιμό, στο σημείο της καροτίδας και, τα άλλα δύο στο πόδι. Την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις και ψάχνοντας μετά από αρκετή ώρα βρήκε κρυμμένο σε ένα χωράφι με βάτα, βρήκε τον 27χρονο. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Αρχικά ισχυριζόταν ότι είχαν δεχτεί επίθεση, όμως αργότερα μάλλον έσπασε και ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Να πούμε ότι αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία και έχει αποκλείσει όλη την περιοχή, έχει αποκλείσει και τον πεζόδρομο εδώ που βρίσκεται.
1: Για να βρει προφανώς το μαχαίρι.
2: Ο δικαστής ήρθε... Ναι, ο ιατροδικαστής ήρθε γύρω στις 1 η ώρα. 2 η ώρα τελείωσαν οι εξετάσεις των στοιχείων και πήγανε να εξετάσουν και τον φερόμενο ως δράστη στο νοσοκομείο Φιλιατών όπου νοσηλευόταν. Δεν γνωρίζω τώρα τι έχει γίνει, αν ήταν, αν έχει μεταφερθεί, αν ναι. είναι καλά τελικά στην υγεία του και ήταν απλώς εκδροές αυτές που υπήρχαν και βρισκόταν, να το πω έτσι, βρίσκεται τώρα πλέον στην ασφάλεια της Γουμενίτσας προκειμένου να συνεχιστούν οι καταθέσεις.
0: Έπεφτε σε αντιφάσεις, Φίλιππε, στην αρχή. Έπεφτε σε αντιφάσεις ο 27χρονος στην αρχή για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εν τέλει ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και επειδή τσακώθηκαν, θόλωσε και σκότωσε τη νεαρή κοπέλα. Αν είναι δυνατόν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τώρα λοιπόν θα...
2: Η κοπέλα δούλευε εποχιακά στην περιοχή μας και ο σύντροφός της είχε έρθει και αυτός από εδώ για να λύσουν κάποια προβλήματα τα οποία φέρεται ότι είπαν ότι είχαν.
1: Ναι. Φίλιππε, παραμένεις και μας δίνεις το ρεπορτάζ αναλυτικά να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, τι θα ισχυριστεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μια γυναίκα, μια γυναικοκτονία ακόμα.
0: Και έτσι νεαρό καταγράφεται. Κορίτσι.
1: Ένα νεαρό κορίτσι, 25 ετών, από το σύντροφό της, με 4 μαχαιριές, 2 θανατηφόρες.
0: Μαμάδες, δυναμώστε τα κορίτσια σας και κορίτσια, το λέω, εγώ τουλάχιστον το λέω και το ξαναλέω. Προσέξτε ποιους διαλέγετε να έχετε στο πλευρό σας. Σημάδια υπάρχουν. Υπάρχουν από την πρώτη στιγμή. Προσέξτε πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στα θέματα της επικαιρότητας. Να δούμε γεωπολιτικά τι ισχύει μετά τις επιθέσεις των Χούθη στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που παρέκαμπτε με κάποιον τρόπο τον κόλπο, εκεί όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και έφερνε το πετρέλαιο στις ευρωπαϊκές αγορές από την Ερυθρά Θάλασσα. Έχει κλείσει αυτός ο δρόμος. Ο πρόεδρος Τραμπ έρχεται και χτυπάει καμπανάκι και λέει: δεν ξέρω πότε θα ισοπεδώσω το Ιράν. Γενικότερα, μια έφλεκτη κατάσταση που έχει τρομερές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
0: Φοβούνται λοιπόν για μια γενίκευση του πολέμου μετά από αυτό το χτύπημα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Βεβαίως, παγκόσμια και πάλι αγωνία για την επόμενη ημέρα.
1: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Σπύρου Μουζακίτη.
3: Φωτιά στη Μέση Ανατολή βάζουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη, αυξάνοντας τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύραξη.
4: Explosions in Saudi Arabia's capital city of Riyadh. Authorities sounded emergency alerts this morning, the first in months. Well, now Saudi Arabia says Yemen's Iran-backed Houthis tried to attack the capital with a ballistic missile.
3: Καθώς οι αντάρτες της Ιεμένης βάζουν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα και στην Ουάσιγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπευσμένα μέσα στη νύχτα στον Λευκό Οίκο από το Camp David. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον ουρανό μία ανάσα από το διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ, ενώ οι Χούθοι στόχευσαν και το στρατηγικό λιμάνι Γιαν Μπου στην Ερυθρά Θάλασσα.
5: Flames and a large plume of black smoke have been seen rising near the international airport in the Saudi capital Riyadh. Aircraft tracking website Flight Radar 24 has reported major issues at King Khalid Airport, including cancellations and delays.
6: فذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
3: Με τους Χούθη να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εμφανίζεται αποφασισμένη για σκληρά αντίπεινα.
7: There will be a very sizable response to what the Houthis have been doing over the last few weeks. It is coming. It is going to be sequenced. It is going to be massive. It is going to be fused together, and it's going to be land, sea, and air.
3: Το Ριάντ έχει ζητήσει ήδη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ Πακιστάν και Τουρκία εμφανίζονται έτοιμες να βοηθήσουν στο πλαίσιο της συμμαχίας της Μέκας.
8: Geldiğimiz noktada Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
3: Τα πλήγματα των ανταρτών Χούθη είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις μακριά από το Ριάντ, με σαφή στρατηγική το έμφραγμα στην αγορά πετρελαίου.
7: What is very apparent is the clear escalation by the Houthis. They are trying to show that they are determined to continue this fight. They will keep trying to push oil prices even higher. They are very clear in terms of their determination to keep attacking Saudi Arabia.
3: Η ισορροπία τρόμου στον κόλπο καταραίει και η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.
0: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, γιατί μας αφορά όλους.
1: Θα το δούμε αργότερα τι είναι.
0: Αφορά και την τσέπη μας, βεβαίως, έτσι. Αλλά πάμε τώρα να συνδεθούμε και να πούμε μια καλημέρα στον
1: Σπύρο
0: Αλεξανδρή. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
9: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν ξεκινάς με καλές ειδήσεις, γιατί αυτό που θα μας πεις τώρα πραγματικά δεν μπορούμε ακόμα να το χωνέψουμε για έναν 82χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του για μια ξαπλώστρα. Είναι δυνατόν? Έλα, Σπύρο.
9: Είναι πραγματικά αδιανόητο το περιστατικό που σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 10 το πρωί στην πλάση της Βουλιαγμένης, όταν δύο ηλικιωμένοι άνδρες ήρθαν στα χέρια για δύο ξαπλώστρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από αυτόπτες μάρτυρες και όπως προκύπτει από τις καταθέσεις του 76χρονου άνδρα και της 21 ετών κοπέλας η οποία ήταν μαζί του. Ο 82χρονος, το θύμα, φέρεται να είχε καταλάβει πολλές ξαπλώστρες από την παραλία. 5 με 6 ξαπλώστρες, λέει ο 76χρονος. Σε μια άδεια παραλία, να πούμε, υπήρχαν πάρα πολλές ξαπλώστρες. Ο 76χρονος άνδρας φέρεται να ήθελε να πάρει δύο από αυτές. Εκείνα ξεκίνησε μια φραστική αντιπαράθεση. Τώρα, η πλευρά του 76χρονου, ο οποίος να πούμε ότι έχει συλληφθεί για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ισχυρίζεται ότι ο 82χρονος ήταν αυτός ο οποίος επιτέθηκε αρχικά στην κοπέλα που συνόδευε. Η κοπέλα είναι με ειδικές ανάγκες, ότι την χτύπησε και την έβρισε. Και στη συνέχεια ότι μπήκε στη μέση και τον χτύπησε και τον ίδιο, ο 82χρονος το θύμα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με κάποιες καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και σύμφωνα με τη γυναίκα του 82χρονου θύματος, ο 76χρονος χτύπησε τον 82χρονο με μπουνιά στο πρόσωπο και την καρδιά. Τώρα η αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί μέσα από τις καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων, αλλά και από το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο σημείο. Με το που έπεσε κάτω ο 82χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του, άμεσα έπεσαν από πάνω του οι ναυαγοσώστες της παραλίας και ο γιατρός της παραλίας. Του έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του, το σφιγμό του για κάποια λεπτά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Ωστόσο στη συνέχεια κατέληξε στο ασκληπείο της Βούλας και στο ιατρείο της ΠΛΑΣ και αργότερα στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο. Φέρεται να το έχουν γίνει προσπάθειες απεινίδωσης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει ο 82χρονος άνδρας να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Να πούμε ότι η 21 ετών κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη, ναι. Ενώ σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στο αυτόφορο ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται πλέον για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν. Το ηλικιωμένοι άνθρωποι να πιάνονται στα χέρια, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, να χάνεται ένας 82χρονος.
1: Μεγάλοι άνθρωποι που περίμενες κάποιος, ναι, με την εμπειρία της ζωής, όλα αυτά να τα έχουν αποβάλει.
0: Αλλά φαίνεται πως τελικά δεν τα έχουν αποβάλει. Λοιπόν, Σπυρό, πάμε τώρα και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί σήμερα περιμένουμε εξελίξεις. Σήμερα, σε λίγες ώρες, θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή αυτός ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε και τις φωτογραφίες από τη γιατρό, τις φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη. Να δούμε τι θα ισχυριστεί σήμερα ο συγκεκριμένος.
9: Οδηγείται ενώπιον του ανακριτή λοιπόν ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο σε αυτήν την υπόθεση. Πρόσωπο κλειδί χαρακτηρίζεται από στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί ενώπιον του ανακριτή. Ο ίδιος έχει πει ότι θα αποκαλύψει τη σχέση που είχε με την γιατρό, αλλά και το λόγο για τον οποίο του εστάλησαν αυτές οι φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη, η φωτογραφία στις 3 παρατέταρτο κατά τη διάρκεια της θεραπείας της πλασμαφαίρεσης. Θα δώσει εξηγήσεις για το λόγο που έγινε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ισχυριστεί ότι ο ίδιος είχε ρωτήσει την γιατρό εάν θα ερχόταν στο γραφείο του μετά για την παρακολούθηση ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχαν κλείσει ένα ραντεβού στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες πριν, για να πάει μετά την θεραπεία στο Κολωνάκι, στο γραφείο του υπνοθεραπευτή ο Γιώργος Μαζονάκης. Και τότε η γιατρός του απάντησε ότι όλα είναι καλά και ότι το ραντεβού ισχύει. Με την 56χρονη γιατρό φέρεται να είχαν μία σχέση ασθενή και υπνοθεραπευτή, ότι την υπνώτιζε, θα ισχυριστεί ενώπιον των αρχών. Ωστόσο, είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από αυτήν την υπόθεση. Τώρα να πούμε ότι οι δύο γιατροί βρέθηκαν χθες για πρώτη φορά μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού, συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο υπό αυστηρή επιτήρηση των σοφρονιστικών υπαλλήλων.
0: Τι και ρίχθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Συγγνώμη, τους έβγαλαν τα διαχωριστικά, τους έβγαλαν τις χειροπέδες, αγκαλιάστηκαν. Εσύ το έχεις ξανακούσει να συμβαίνει αυτό?
9: Όχι βέβαια, η αυστηρή επιτήρηση ήταν όσον αφορά την μεταφορά τους από το ένα σημείο στο άλλο. Καλά. Δηλαδή την 56χρονη που την μετέφεραν στην πτέρυγα του 58χρονου, την ανδρική πτέρυγα. Γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ξεσπάσουν εντάσεις εντός των φυλακών. Όσον αφορά τώρα τις συνθήκες υπό τις οποίες συναντήθηκαν, δεν είχαν χειροπέδες, αγκαλιάστηκαν μάλιστα, μίλησαν για περίπου 30 λεπτά εξ επαφής οι δύο κατηγορούμενοι και φέρονται να είχαν έντονες στιγμές συγκίνησης ανάμεσά τους. Άγνωστο το τι υπόθηκε. Πάντως για 30 λεπτά είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες, να πούν ό,τι θέλουν μεταξύ τους.
0: Ναι, πάντως εγώ το ξαναλέω. Δεν είμαι και άπειρα χρόνια. Ο Νίκος, ίσως που είναι περισσότερο χρόνια στο ρεπορτάζ, να μπορείς να μας δώσεις περισσότερες εξηγήσεις. Έχει ξανασυμβεί αυτό? Ανδρόγυνο να είναι σε φυλακές, να βγάζουν τις χειροπέδες, να φεύγουν τα διαχωριστικά, να αγκαλιάζονται, όχι, ενώ όχι. Έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο,
1: όχι,
0: οι συγκεκριμένοι.
1: Ούτε στην υπόθεση 17 Νοέμβρου, τις άλλες υποθέσεις δεν έχει γίνει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήραν ειδική άδεια και από ό,τι φαίνεται έγινε αυτό το ραντεβού. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, Σπύρο Αλεξανδρέ, με ένα 14χρονο παιδί, το οποίο κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του. Ακούστε την ιστορία, φίλες και φίλοι, ακούστε.
9: Ένας πολύ άγριος καυγάς, ο οποίος ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια, ανάμεσα σε δύο 14χρονους για προηγούμενες διαφορές, για μια αντιπαράθεση που είχαν μεταξύ τους. Ο 14χρονος φορέμενος δράστης τον συνάντησε ενώ το 14χρονο θύμα ήταν σε μια βόλτα με την κοπέλα του. Υπήρχαν πολλά παιδιά στο σημείο, αλλά η αντιπαράθεση ήταν μεταξύ των δύο. Ξεκίνησε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τον χτυπούσε με κλωτσιές ενώ είχε πέσει στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο 14χρονων, το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, να μεταφερθεί με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο και πλέον να κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του. Έχει υποστεί ρήξη νεφρού και είναι πολύ πιθανό να του γίνει η επέμβαση για την αφαίρεση του ενός εκ των δύο νεφρών. Να πούμε ότι έγινε καταγγελία από τον πατέρα του θύματος στο αστυνομικό τμήμα την επόμενη μέρα το πρωί. Συνελήφθη ο 14χρονος και οδηγείται στο αυτόφορο ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις. Φέρεται να εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του και να έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του 14χρονου που χτύπησε. Ενώ συνελήφθηκε η μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη στη συνέχεια με προφορική εντολή εισαγγελέα, είχε συλληφθεί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ακόμη πάντως ένα περιστατικό μεταξύ ανηλίκων μέσα στον δρόμο, κανένας δεν μπαίνει να τους χωρίσει και ο ένας βλέπουμε να κινδυνεύει να έχει υποστεί πολύ σοβαρές συνέπειες για
1: την υγεία του. Μακάρι να σωθεί τον νεφρό του παιδιού και να προχωρήσει τη ζωή του, να τα ξεχάσει όλα. Μακάρι να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν οι γιατροί, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά.
0: Και μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Με παιδιά, συμμαθητές που πιάνονται στα χέρια και είτε καταλήγουν στα νοσοκομεία είτε σκοτώνονται. Σπύρο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στην καθημερινότητά μας, αυτή η οποία επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών όσον αφορά το ντίζελ κίνησης και το θέρμανσης.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός και στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Πάμε σε παράταση. Στόχος είναι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου κάτω από την τιμή που έκλεισε την προηγούμενη σεζόν, κάτω από το 1,75. Τώρα, εάν και εφόσον η Ευρώπη το επιτρέψει, τότε θα μπορέσουμε να πάμε και σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Θα το επιτρέψει η Ευρώπη? Είναι ένα ερώτημα. Περιμένουμε να δούμε την απάντηση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
10: Ακριβότερη γίνεται η βενζίνη σε ολόκληρο τον κόσμο μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Σύμφωνα με την έρευνα του Αξιός, από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει το Πακιστάν με 51%, ενώ ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 49%, το Ιράν με 41%, Ινδία 37%, Ρωσία 34%, Αργεντινή 29%, Μεξικό 28%, στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 27%, ενώ στη Γερμανία η άνοδος είναι στο 14%. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του.
11: Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο.
10: Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε δήλωσή του τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις στην ενέργεια.
12: Αφενός, πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τις οικογένειες και τους πολίτες και αφετέρου δεν πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε τη μακροοικονομία, διότι μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο τι σημαίνει μακροοικονομική αποσταθεροποίηση. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Να στηρίξουμε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και να σχεδιάσουμε μέτρα που μπορούν να στηρίξουν τις οικογένειες.
10: Την ίδια στιγμή στη χώρα μας επικρατεί φόβος για νέες αυξήσεις στην Αγγλία.
13: Είναι θέμα επάρκειας. Είναι θέμα διαδρομών. Πώς θα, αν δεν μπορούν να βγουν ποσότητες καυσίμου για να υπάρξει δίλυση. Αν κληθούμε να πάρουμε από την Αμερική αποστάσεις μεγάλες, πόσες ανάγκες θα μπορέσει να καλύψει αυτή η παραγωγή?
10: Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν καθημερινά την ξέφρενη ανωδική τους πορεία. Στην Αττική η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει πλέον τα 2,27 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,22.
14: Γενικώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή και η εκτίμηση που μπορεί να κάνει κάποιος για το αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολη.
10: Το ζητούμενο πλέον είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η ανωδική πορεία και κυρίως πόσο θα επιβαρύνει το κόστος μετακίνησης και το οικογενειακό εισόδημα. Η κυβέρνηση αναζητά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στην Αγγλία.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά και σε λίγο. Πάντως, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Περνάμε από το πρατήριο υγρών καυσίμων και πάντα μας πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι, ένα κόμπο.
1: Πού και να βάλεις, να δεις τι σφίξιμο σου φτιάχνει στο πορτοφόλι μετά. Που λες ότι γέμισε μου το 50 ευρώ και δεν έχει φτάσει ούτε μέχρι τη μέση.
0: Καλά.
1: Τη μέση δεν φτάνει.
0: Λοιπόν, όχι, και εσύ. Πολλά θέλει.
1: Τι σημαίνει σε ευαίσθητη κατάσταση?
0: Αυτά πρέπει να μας τα εξηγήσει ο κύριος Φιντάν. Τι σημαίνει?
1: Τι εννοεί οι ενόπλες δυνάμεις μας, λέει. Είναι ευαίσθητες. Γιατί είναι ευαίσθητες, δηλαδή. Στεναχωριούνται εύκολα, πληγώνονται. Τι συμβαίνει και είναι ευαίσθητη κατάσταση?
0: Αυτά σου λέω πρέπει να τα εξηγήσει ο κύριος Φιντάν. Θα τα αναλύσουμε κι εμείς σε πολύ λίγο με τον κύριο Τριανταφύλου. Πρόκειται, αυτό που λέει ο Νίκος, είναι οι νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Φιντάν. Βλέπουμε ότι η Τουρκία ολοένα και κλιμακώνει την ρητορική της, αλλά ξαναλέμε, την ώρα που υπάρχουν απειλές πολέμου από την Τουρκία, κάποια από αυτά λέγονται για το εσωτερικό τους ακροατήριο. Βεβαίως, εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα για να αντιδράσουμε.
1: Απάντηση δόθηκε αυτό το βράδυ από τον κύριο Γεραπετρίτη προς τον κύριο Φιντάν, έτσι ότι δεν διαπραγματευόμαστε σε τίποτα, οτιδήποτε, και βεβαίως αυτό που λένε για αποστρατηγοποίηση των νησιών. Νομίζω ότι είναι όλα συγκεντρωμένα, συμπυκνωμένα, στο ρεπορτάζ της Θεοδώρας Ζαγανάκου.
15: Το Το δρόμο της προκλητικής ρητορικής επιλέγει και πάλι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ανεβάζοντας τους τόνους με την Ελλάδα. Μετά τις δηλώσεις πως ο εξοπλισμός των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία, ο Χακάν Φιντάν προχωρά σε μία ακόμη προκλητική δήλωση και κλιμακώνει την ένταση, προειδοποιώντας την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες. Και όλα αυτά λίγες μόλις ημέρες πριν τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
16: Durumdalar. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz. Barışın, huzurun gereği neyse onu yaparlar. Yani artık 2026 yılına gelmişiz. Aradan bu kadar yüzyıl geçmiş. Medeni devletler yani karşılıklı gelip konuyu konuşarak çözemeyeceklerse...
15: Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακολουθεί συγκεκριμένη τακτική, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα στην Ελλάδα, ενώ αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν διαρροές προς την Τουρκία, προκειμένου να προκαλέσει ρήγματα στο εσωτερικό της χώρας μας.
17: Μπορεί να σημαίνει προσέξτε, μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Οι Τούρκοι μας διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ξέρουν τις εσωτερικές αντιδράσεις που υπάρχουν. Ξέρουν ότι είμαστε παραμονές των εκλογών και θέλουν να παίξουν με τέτοια λόγια ούτως ώστε τις επόμενες μέρες εμείς να ασχολούμαστε ποιοι είναι οι φίλοι πολιτικοί τους στην Ελλάδα και ποιες είναι οι κρυφές κινήσεις.
15: Μάλιστα, αναλύοντας τα δεδομένα, δεν αποκλείεται ο Τούρκος πρόεδρος να ποντάρει και στο πολεμικό κλίμα εν ώψη των εκλογών της Τουρκίας, ώστε να προκληθεί φόβος που θα οδηγήσει σε συσπήρωση και θα του εξασφαλίσει την εκλογική νίκη.
18: Όταν θα δημιουργηθεί ένα πολεμικό κλίμα, δημιουργεί φόβο μέσα στην Τουρκία. Ο φόβος τη δημιουργεί σε σπήρωση. Άρα λοιπόν έχουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα κοιτάξει, στρακοποιεί τα νησιά, άρα μας απειλεί. Άρα θα πάμε να πούμε σε μια κρίση. Ψηφίστε με για να σας βγάλω εγώ από την κρίση. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Επομένως, με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, δημιουργεί εκλογικό αφήγημα. Ο κ. Ερντογάν πάντοτε ανεβάζει, κατεβάζει ένα θέμα ανάλογα με τις ανάγκες του, ανάλογα με το συμφέρον του.
15: Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στο εάν θα υπάρξει τελικά και συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένο τετ-α-τετ μέχρι στιγμής, ενώ όπως φαίνεται δεν θα το επιτρέψουν ούτε τα προγράμματα των δύο ηγετών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω στο θέμα που συζητούσαμε πριν με τον Σπύρο Αλεξανδρή για αυτό το περιστατικό, την τραγωδία που είχαμε στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ο 76χρονος, που είναι ένας εκ των δύο που μπλέχτηκε στον καυγά, θυμίζουμε νεκρός, 82χρονος, μίλησε αποκλειστικά στο Action 24. Δείτε τι ισχυρίζεται.
19: «Με έριξε κάτω και με χτυπούσε», υποστηρίζει στο Action 24 ο 76χρονος για τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου. Μαζί του στο επεισόδιο ήταν και 21 ετών οικογενειακοί του φίλοι.
20: Αυτός και τη φασαρία, καταρχήν χτύπησε την κοπέλα και τώρα λέει: «Άντρε, χτύπησε σκοπέλα, τρέπεσε λιγάκι». Του λέω: «Τα χτύπησε εμένα, με έριξε κάτω και με κοπάναγε». Και ο οποίος έχει ξανατσακωθεί και άλλες φορές, κατά έτσι ξαπλώστες.
19: Κατά την προσαγωγή του, περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Ισχυρίζεται ότι δεν ακούμπησε τον ηλικιωμένο. Η γυναίκα του θύματος όμως υποστηρίζει ότι ο 76χρονος γρονθοκόπησε το σύζυγό της στο πρόσωπο και το σώμα και στη συνέχεια κατέληξε.
20: Εγώ δεν τον ακούμπησα καν, γιατί ο κόσμος τόσος που δεν μας αφήνανε να πλησιάσει ένας τον άλλον. Και μετά εμείς πήγαμε στο φαρμακείο της Πλάζα.
21: Επετέθη στο σύζυγό μου. Τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
22: Έγινε χαμός και τα λοιπά. Της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει. Στην άλλη άκρη ακούγω τσα παιδιά. Το χτύπησε λέει γιατί μία ξαπλώστρα και μία καρέκλα που πήγαν να πάρουν και οι δύο και τσακωθήκανε.
19: Σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων, όλα έγιναν λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί.
23: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου. Εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι.
24: Κατά τη διάρκεια του άγριου τσακωμού, ο 82χρονος φέρεται να επέστη ανακοπή καρδιάς. Άμεσα ο γιατρός και ο ναυαγοσώστης της Πλάζ μαζί με λουόμενους έσπευσαν να τον βοηθήσουν. του έγινε κάρπα και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες προσωρινά ο σφιγμός το επανήλθε. Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο κατέληξε στο ασκληπείο της βούλας.
2: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, οι ναυαγοσώστες.
19: Αν και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν πολλές άδειες ξαπλώστρες εκείνη την ώρα στην Πλάζ, παρόλα αυτά οι δύο άνδρες δεν σταμάτησαν να λογομαχούν.
2: Το περίεργο όλης υπόθεσης είναι ότι υπήρχαν τόσες ξαπλώστρες ελεύθερες στην παραλία, που δεν πάει δυνατό δηλαδή να πιστέψω ότι τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα. Γύρω τους υπήρχαν σειρές δηλαδή, να διαλέξεις που λέμε.
24: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθεί το πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα αξιολογηθούν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της Πλάζ.
19: Ο 76χρονος, η 21 ετών γυναίκα και ο υπάλληλος της επιχείρησης όπου έλαβε χώρα το τραγικό επεισόδιο προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Παρακολουθούμε την υπόθεση όπως παρακολουθούμε και την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί έχουν μπει στο μικροσκόπιο και των οικονομικών αρχών, ελέγχουν την κινητή και την ακίνητη περιουσία τους και βεβαίως το περιουσιολόγιο τους και όχι μόνο, αλλά και τη λίστα με ποιους ανθρώπους έβλεπαν όλο αυτό το διάστημα και αν έχουν προκαλέσει κι άλλη ζημιά η οποία δεν έχει δηλωθεί. Να δούμε το ρεπορτάζ. Μαρία Ζελεναρδάτου.
19: Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο σβησμένο πελατολόγιο των κατηγορούμενων γιατρών του Κολονακίου. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικοί, φέρεται να περιλαμβάνονται στη λίστα με τις επαφές του ζευγαριού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ψηφιακή ανάλυση των κατασχεμένων συσκευών.
4: Άρση του απορρίτου των τηλεφώνων.
5: Yeah.
4: Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τις εκθέσεις που θα υπάρχουν και θα είναι πολύ σημαντικές. Επίσης. Η μνήμη του μηχανήματος αυτού, η οποία θα μιλήσει και θα μας πει πάρα πολλά.
19: Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα περιουσιακά στοιχεία του ζευγαριού. Ανάμεσά τους το ρολόι αξίας 200.000 ευρώ του γιατρού, τα ακίνητα στο ψυχικό και την Αγία Παρασκευή, τα αυτοκίνητα, τα δύο ιατρία και ο ιατρικός εξοπλισμός. Οι αρχές εξετάζουν την προέλευση και τον τρόπο απόκτησής τους.
6: Ήταν ένα... Ούτε καν ιατρείο, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, δεν υπήρχαν τα σήματα λειτουργίας του νόμιμου ιατρείου.
19: Βίντεο ντοκουμέντο από τις 20 Μαΐου δείχνει τον κατηγορούμενο γιατρό στο ιδιωτικό θεραπευτήριο της Καρνεάδου να παραδίδει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε Φιλιππινέζα συνάδελφό του, έχοντας υποβάλει ασθενή σε αγωγή.
4: Αν ακούσουμε και για άσκηση διώξεων σε άλλα πρόσωπα και ονοώ.
19: Κρίσιμη για την έρευνα θεωρείται η κατάθεση του Νάσου Κομιανού, του υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό φωτογραφία και βίντεο μέσα από το ιδιωτικό ιατρείο στις 2:44 με 2:45 με τον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
8: Τι γίνεται, θα έρθει?
25: Όλα καλά.
19: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι αν ο υπνοθεραπευτής ήταν ένα από τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά η γιατρός στα κρίσιμα λεπτά μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιον 24, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη στο σπίτι του στη Βούλα και παρουσία δικαστικού λειτουργού πρόκειται να ανοιχτεί τη Δευτέρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιεχόμενό του μπορεί να δώσει πολύτιμα και κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα της υπόθεσης.
6: Και εκεί πέρα θα πρέπει να αναζητηθούν από τους εισαγγελείς, από τους δικαστές, από τον ανακριτή που χειρίζεται αυτή την υπόθεση, οι ιατρικές παραλήψεις, οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.
19: Χθες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, η κατηγορούμενη γιατρός ζήτησε να δει τον σύζυγό της. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο επισκεπτηρίου των ανδρικών φυλακών, παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί από κοντά μετά την προφυλάκησή του. Οι δυο τους είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν για περίπου 20 λεπτά σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Σε λίγο θα ανοίξουμε τη συζήτηση αυτή εδώ και με τους καλεσμένους μας, να δούμε τι μπορεί να προκύψει και από το χρηματοκιβώτιο που θα ανοιχθεί, αλλά όλες και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, ο Νικόλας είναι εδώ. Νικόλα, την καλημέρα στο κοινό σου. Να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Κληρονομίας εξειδικευμένου λύση στο Γρίφο, μας λένε τα νέα, βάση ντρόν και στην Λέσβο. έτσι προκειμένου να καλύπτονται μετά τις Κύρο και τη Ρόδο και το κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου, και σε αδιέξοδο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Πολύ πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή για τη Γερμανία.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αύξηση συντάξεων με όφελος έως και 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες. Τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, από τον Νίκο Σκόπκε με Moody's. Και σοκεδέως στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Είναι η δεύτερη καταστροφική ήττα του CDU. Ανεβαίνει το AfD και στο Μεκλεμβούργο, εκεί όπου τελικά το CDU δεν μπαίνει καν στην Βουλή.
1: Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών. Το πετρέλαιο θέλει να αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι.
0: Εφημερίδα απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Και δύσκολες ώρες για τον Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Δεν παρετείται, λέει ο Μέρτς.
1: Το μανιφέστο έρχεται με πρωτοσέλιδο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μαρτυρία αξιωματού του Καράκα, σύμφωνα με δημοσιογράφο Γιάσον Εμπιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση του Σαμουέλ Μογκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα, πρωτοπαλίκαρα του καθεστώτος της Βενεζουέλας.
0: Εφημερίδα Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Τάσου Γιαννίτση στον συνάδελφο Γιώργο Μουρούτη.
1: Ναι. Βόρβορος μας λέει η Δημοκρατία. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εφημερίδα Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, λέει το Μαξίμ, επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Δρυμνιώτη εδώ για να τα συζητήσουμε.
1: Ιωάν Βοής, ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες σε Motor Oil και ΕΛΠΕ. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα δηληστήρια. Η Ελλάδα λέει όχι.
0: Και πάμε και στην εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα.
1: Έρχεται η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Νάσος ο Μπογιατζής είναι, που έγινε υπνοτιστής. Έτσι, πως ο 62χρονος Κομιάνος που σήμερα περνά τον ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη. Μας λέει η εφημερίδα Εσπρέσο.
0: Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με τον κόκκινο πρωταθλητή. Ντελίριο, λέει, με μαγιά και εθνικό ήρωα τον Σάλιακα. Διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά για τον Ολυμπιακό.
1: Το φως των σπορ έρχεται και λέει για τον Σάλιακα και Τέζα στο τέλος. Έτσι κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει τους τρεις βαθμούς. Και αριστερά όλα τα λεφτά του ΤΕ. Έχει βάλει μια γκολάρα. Θα τη δούμε σε λίγο. Μπουζέας είναι εδώ.
0: Εφημερίδα Sport Day από μηχανής Μανόλο. Ο Σάλιακας μπήκε αλλαγή στο 66 και με υποδειγματική κεφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο διπλό στον Ολυμπιακό.
1: Πάμε στην εφημερίδα Live Sport. Tank the day, έτσι.

0: για να βοηθήσει την έρευνα. Και επίσης μπορεί να συναντήσουμε μαζί με τους ειδικούς τις εξελίξεις που έχουμε με την Τουρκία. Τι εννοεί είναι ευαίσθητες οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ο Φιντάν.
1: Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε, που ξυπνήσατε λίγο πιο αργά. Εμείς από τις 6 είναι για να ξέρετε, είμαστε εδώ στις θέσεις μας.
1: Αν ετοιμάζετε να πάτε στη δουλειά σας, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές σχετικά αυτήν την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον για την Αττική. Αργότερα ο Παπαϊωάννου θα μας πει τι θα ισχύσει για όλη την υπόλοιπη χώρα.
0: Για δες αυτό, σε παρακαλώ.
1: Για να δούμε.
2: What are you doing?
3: I'm bobbing.
0: Προσπαθεί και αυτή τι να κάνει, να αντιγράψει αυτό το trend που υπάρχει εδώ πέρα στα social media με τις ωραίες, τις καλλίγραμμες, τις κοπέλες που ανεβαίνουν πάνω στους πάγκους την ώρα που μαγειρεύει ο σύζυγος. Εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να ανεβαίνουν στους πάγκους?
0: Τώρα και καλά, τι γιατί.
1: Ναι. Αφήστε βρε τον άνθρωπο να μαγειρέψει. Αφήστε να φτιάξει το φαγάκι με την ησυχία του, ανεβαίνετε πάνω και του αναστατώνετε και μετά καίγεται το φαΐ. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν.
0: Πώς θα κυλήσουμε σήμερα?
4: Ναι, σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία καλοκαίρινη ημέρα, θα λέγαμε. Καθαρά καλοκαίρινη ημέρα. Δηλαδή είναι η τελευταία η σημερινή. Γιατί από αύριο περιμένουμε ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες θα μας έρθουν από Ουκρανία και Ρωσία.
1: Την Ουκρανία.
4: Από Ουκρανία και Ρωσία.
1: Θα τα βρούνε με τον πόλεμο, ναι.
4: Και θα φέρουν ψυχρές αέριες μάζες για την εποχή, έτσι. Ψυχρές για την εποχή αέριες μάζες. Θα πέσει η θερμοκρασία σημαντικά στην Ανατολική και Βόρεια χώρα αύριο, τη Τετάρτη και στην υπόλοιπη. Μιλάμε για περίπου 7-8 βαθμούς κάτω από τα τωρινά επίπεδα. Δηλαδή, στην Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες το πρωί. Εδώ στην Αττική το μεσημέρι, Τετάρτη και Πέμπτη δεν θα ξεπεράσει 23 με 24 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Το πρωί πολύ δηλαδή.
4: Θα πέσει πολύ.
0: 10 βαθμούς σχεδόν.
4: Θα είναι αισθητή η αλλαγή του καιρού και το πρωί θα έχει 15 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι θα βορειοβάσετε και λίγο πιο χαμηλά.
0: Λοιπόν, άρα φοράμε αθλητικό, τέλος το σανδαλάκι, παίρνουμε ζακετούλα.
4: Ναι.
0: Και στο ψηλό μπουφανάκι.
4: Έστω και για κάποιες μέρες, για κάποιες λίγες μέρες. Θα ξανανεύει λίγο το ράδιο προς το Σαββατοκύριακο, αλλά όχι τόσο όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό καιρό. Όπου σήμερα περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κάποιες μπόρες και μονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά, γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας, στην Πίνδο και ως τουρκικό της Πελοποννήσου. Περιορισμένες όμως πολύ, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, λίγη αρρή συννεφιά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γενικεύονται αργά το βράδυ στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Λοιπόν, οι άνεμοι, οι βορειάδες ξασθενούν λίγο σήμερα. Στα 3 με 5 μόνο τοπικά στον Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Θα ήταν λίγο πιο ισχυροί. Στο Ιόνιο, στα 3 με 5 μποφόρ, οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Στο Βόρειο Ιόνιο, λίγο πιο ισχυροί. Και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τις 28 με 31, τοπικά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη στα 2 με 4 μποφόρ. Βλέπετε η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς το μεσημέρι. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγο πιο πάνω από τα κανονικά. Σήμερα η τελευταία, όπως είπαμε, σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα. Θεσσαλονίκη και εκεί αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Κάποιες μπόρες θα σημειωθούν στη Χαλκιδική. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης φαίνεται να βρέχει αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της Τρίτης. Η θερμοκρασία υψηλή στους 31 με 32 βαθμούς λόγω του βοριά που κυρίως θα επικρατεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ανεβάζει τον υδραγείο στους 32 βαθμούς. 3 με 5 μποφόρο, όπως είπαμε, η βόρεια άνεμη κυρίως που θα πνέουν στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη με καλό καιρό, 27 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο έως 28 βαθμούς με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα 29 βαθμούς εκεί, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην Τρίπολη 28 βαθμούς, μεγάλη πιθανότητα να σημειωθεί κάποια μπόρα γύρω-γύρω από την Τρίπολη. 28 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό γενικότερα στην Κρήτη. Και εδώ στην Αντική, 31 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα, 30 βαθμούς στον Πειραιά, 30 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 29 και στον Λαύριο.
1: Να τη χαρούμε, έτσι.
4: Ναι, 29 βαθμούς. Θα βρέξει, περιμένουμε και μπόρες σε καταιγίδες αύριο. Και στην Αττική θα έχει κάποιες μπόρες. Αλλά τα έντονα φαινόμενα θα βρέξει το πρωί στα βόρεια του νομού, στα πιο βόρεια του νομού. Σταδιακά από το απόγευμα θα επηρεαστεί το μεγαλύτερο μέρος του νομού.
0: Περίμενε ναι. Τώρα, επειδή μας βλέπει και ο μπαμπάς μου και έχουμε να πάμε σε μια συναυλία αύριο το βράδυ. Θα βρέχει αύριο το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας.
4: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρέξει.
0: Πάει στην αυλία.
4: Και να πω ότι θα είναι έντονα τα φαινόμενα αύριο στις σποράδες, στη Χαλκιδική και την Βόρεια Εύβοια. Όχι κάτι ακραίο, αλλά θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Λίγη προσοχή.
1: Αύριο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Νίκος Μπουζέας εδώ μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε?
5: Είμαστε μια χαρά.
0: Μπράβο,
5: και
0: ναι.
5: Είχαμε δράσει και στην Super League. Καλά τα πήγαν οι Big Four εκτός έδρας δοκιμασίες και εκτός έδρας νίκες για όλους.
6: Σοβαρά, το goal του Τετέι είναι δυνατόν.
5: Είναι δυνατόν, γιατί το έχει ξανακάνει, γι' αυτό είναι δυνατόν. Το έχει κάνει και με τον ΠΑΟΚ ένα παρόμοιο goal. Το έκανε και χθες κόντρα στην Καλαμάτα. Είναι στιγμές που ο Ανδρέας ο Τετέι δείχνει ότι είναι ασταμάτητος και κανείς δεν μπορεί να μπει στον δρόμο του. Να ξεκινήσουμε με τα highlights. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Όποιον βρήκε μπροστά του τον πέρασε, έμεινε όρθιο σε οποιοδήποτε μαρκάρισμα του έκαναν και με πολύ δυνατό σουτ έβαλε το μοναδικό γκολ του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Καλαμάτας. Βόλος ΑΕΚ 1-2. Η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι που σήκωσε συζήτηση με τον Γιώβιτς. Ευστόχησε ο ίδιος για το 0-1 στο 61ο λεπτό. Μάρκο Νίκολιτς χειροκροτεί τον επιθετικό του. Ο Βόλος όμως δεν τα παράτησε. Ισοφάρισε στο 85 με τον Χαραλαμπόγλου μετά από φάση διαρκείας και με διπλή προσπάθεια του επιθετικού για το 1-1. Όμως τρία λεπτά αργότερα και πάλι ο Γιώβιτς με ένα πάρα πολύ δύσκολο γκολ υπό την έννοια ότι δεν είχε καλή ισορροπία στο σώμα του. Θα κάνει το 1-2.
6: Με το κεφάλι.
5: Yeah. Αλλά έχει τέτοιο έλεγχο του σώματός του που δίνει όποια κατεύθυνση θέλει. Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις. 0-1. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Πρώτη νίκη για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Ο Τάχα Άλλη με πολύ ωραία ατομική ενέργεια άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό για να ακολουθήσει τον γκολ του Ενδιαγέ μετά από μια φάση διαρκείας. Η μπάλα έμεινε πολύ ώρα ζωντανή μέσα στην μικρή περιοχή του Πανετολικού για να σκοράρει ο επιθετικός του δικεφάλου του Βορρά. Στο 51 ήταν η σειρά του Πανετολικού να σκοράρει με τον Εστέμπαν, ο οποίος θα κοντρολάρει και θα σουτάρει στην γωνία του ΠΑΟΚ και το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις το έκανε ως ορετήρε 1-3 τελικό σκορ. Τώρα, είχαμε και τον Αστέρα, ο οποίος πάντα κάτι φαίνεται στις λεπτομέρειες να χάνει. Παραλίγο να φτάσει στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, δεν τα κατάφερε παρά το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Αποστολάκη στο 18. Ο Μακέντα ισοφάρισε μόλις 6 λεπτά μετά με πολύ ωραία επίθεση και ασίστ από τον Μέντες. Ο Αστέρας Άκτορ που έδειξε χαρακτήρα έκανε την ανατροπή στο 50 μετά από φοβερή ατομική ενέργεια του Μπαρτόλο, ο οποίος πέρασε τους πάντες. Η άμυνα του Όφη δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Αυτή στρώθηκε στον Κετού.
6: Αν το βάζε ο Μπαρτόλο, θα ήταν δεύτερο έξω καλύτερο.
5: Εννοείται. Ο Κετού εδώ το πανηγυρίζει και χαρακτηριστικά. Όμως στις καθυστερήσεις ήταν η σειρά του Αθανασίου να σκοράρει με ένα φοβερό γκολ με το κακό του πόδι, μάλιστα με το δεξί, για να στερήσει από τον Αστέρα Σάκτορ την πρώτη του νίκη και να διατηρήσει τον Όφη σε πολύ καλό φεγγάρι.
0: Και πάμε τώρα να δούμε και την Αρίνα Σαμπαλένκα.
5: Σαμπαλένκα, η οποία είχε έρθει νωρίτερα και στην Αθήνα. Εδώ την βλέπουμε στο Σαν Σίρο για τον αγώνα της Μίλαν με την Λέτσι. Ήταν καλεσμένη ουσιαστικά τον Ροσονέρι. Άνθρωπος της διοίκησης της έκανε δώρο και μια φανέλα της ομάδας με το όνομά της και τον αριθμό 1. Η ίδια απόλαυση
0: είναι αυτό, δηλαδή.
5: Αυτό είναι χθεσινό. Ναι,
0: α,
5: ναι, ναι.
0: Γιατί το Σάββατο ήταν εδώ.
5: Σωστά, με τον σύντροφό της τον Φραγκούλη.
0: Έλληνας.
5: Έλληνο-Βραζιλιάνος.
0: Έλληνο-Βραζιλιάνος.
5: Πετάγεται,
0: ναι.
5: Κάνει τα ταξίδια της. Τώρα δράση δεν έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επομένως το εκμεταλλεύεται η Αρίνα Σαμπαλένκα και από ό,τι φαίνεται το απολαμβάνει κιόλας.
6: Και πάμε και στην Αγγλία, σε παρακαλώ.
5: Πάμε τέταρτη κατηγορία Αγγλίας. Εκεί ξέρεις, Νίκο, πριν τους αγώνες και κατά τη διάρκεια πίνουν πολύ μπύρα. Ο κύριος ήπιε μπόλ και από ό,τι φαίνεται. Πήγε λοιπόν ο οπαδός της Λίνκολν μπροστά από τους οπαδούς της Σουόνσι. Χόρεψε και όταν πήγε ένας, μάλλον αρκετοί άνθρωποι ασφαλείας για να τον απομακρύνουν, έκανε και μια βουτιά που θύμισε περισσότερο ράγκμπι. Την βλέπουμε πάλι εδώ. Το γήπεδο πάντως τον αποθέωσε και οι οπαδοί της Σουόνσι και οι φίλοι της ομάδας του. Τα βλέπουμε συχνά πυκνά κάτι τέτοιο στην
6: κατηγορία και στην Αγγλία. Και
5: τι γήπεδα έχουν και πάντα είναι γεμάτα.
6: Και, κουλτούρα,
5: και έχουν και αυτή την κουλτούρα βεβαίως με τους οπαδούς της Σουόνσι. Τους οποίους πήγε να πικάρει στην ουσία ο συγκεκριμένος οπαδός, να τον αποθεώνουν, γιατί αναγνωρίζουν πως το ποδόσφαιρο είναι διασκεδάσεις.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη.
6: Να συναντήσουμε
0: τη Θεοδώρα Μπότα, να της ευχηθούμε καλή εβδομάδα και καλό πρωινό, Θεοδώρα.
6: Καλώς ήρθες, Θεοδώρα.
0: Παιδιά, συγγνώμη, τι ρομαντική εικόνα είναι
7: καλημέρα
0: αυτή, Θεοδώρα.
7: Καλή εβδομάδα.
0: Τι χρώματα είναι αυτά που ακόμα καλά-καλά δεν έχει ξημερώσει.
7: Ξημερώνει.
0: Και ο ουρανός έχει ένα μοβ χρώμα.
6: Και ο θερμαϊκός όμως, δες την αντικατροπισμό που έχει από τα φώτα της πόλης, τι ομορφιά. Ωραία εικόνα είναι αυτή. Μπράβο, Θεοδώρα.
7: Είναι πραγματικά πολύ όμορφα και διαπιστώνουμε, αν θέλετε, ότι και τώρα, πολύ νωρίς το πρωί, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν να απολαύσουν αυτή την ησυχία της πόλης. Βλέπουμε αρκετούς να κάνουν τη βόλτα τους, να κάνουν τον αθλητισμό τους, να τρέχουν ή απλώς να κάθονται στην άκρη εκεί, στην παραλία, στα παγκάκια και να απολαμβάνουν τη θέα, τώρα που είναι όλα πάρα πολύ ήσυχα.
6: Μάλιστα, βλέπουμε λοιπόν την εικόνα δίπλα σου ακριβώς το ξημέρωμα από το Ηλέκτρα Παλάς και είναι εικόνα της Αριστοτέλους. Εξαιρετικό το ξημέρωμα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας σχετικά με μια έρευνα που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας για τις συνθήκες του θανάτου ενός μαθητή από την Χαλκιδική. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πες μας.
7: Το πρωί της Παρασκευής ένας μαθητής 17 ετών κατέρευσε έξω από το σχολείο του στην περιοχή του Πευκοχωρίου της Χαλκιδικής. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσαν στο σημείο διασώστες, ειδοποιήθηκε και ιδιώτης γιατρός του Πευκοχωρίου. Έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να επαναφέρουν τον 17χρονο. Τελικά με τη συνοδεία περιπολικού διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και ακολούθως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της πόλης, αλλά δυστυχώς το 17χρονο παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή και εξέπνευσε. Γίνεται έρευνα τώρα από το Υπουργείο Παιδείας για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος, ενώ μαθαίνουμε ότι σήμερα κοινωνικός λειτουργός αλλά και ψυχολόγος θα βρεθούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά την εκπαιδευτική κοινότητα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι βυθίστηκε στο πένθος ολόκληρη η περιοχή από την τραγική αυτή απώλεια.
0: Βέβαια. Τώρα, Θεοδόρα, εμείς λέγαμε νωρίτερα, είχαμε εδώ στην Αθήνα ένα παρόμοιο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στα Βρυλίσια, αλλά έχουμε και ένα νέο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με μια 13χρονη να δέχεται επίθεση.
7: Το τρίτο σε διάστημα μιας εβδομάδας, μια 13χρονη δέχτηκε επίθεση το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Αμπελοκήπων από δύο συνομήλικές της. Μάλιστα, τα κορίτσια μετέβησαν το βράδυ του Σαββάτου μαζί με τους γονείς τους και παραδέχτηκαν ότι ήταν εκείνες που την χτύπησαν. Φέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφού πρώτα σχηματίστηκε σε βάρος τους η σχετική δικογραφία. Πλέον αναμένεται να απολογηθούν αρμοδίως, ενώ το 13χρονο κορίτσι που δέχτηκε την επίθεση χρειάστηκε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου και εκεί οι γιατροί της συνέστησαν να μεταβεί σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, έτσι ώστε να κάνει περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Πολύ θλιβερό περιστατικό, πραγματικά.
0: Και είπες το τρίτο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα και μόνο
7: μέσα
0: στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
7: Ναι, είναι πραγματικά θλιβερό αν αναλογιστούμε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες άρχισαν τα σχολεία. Μόλις έχουν επιστρέψει επί της ουσίας οι μαθητές πίσω στις σχολικές αίθουσες και έχουμε τέτοιου είδους δυσάρεστα συμβάντα.
6: Θεοδόρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Βεβαίως ότι προκύψει από τη Θεσσαλονίκη κάτι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε την επικαιρότητα και βεβαίως προσπαθούμε να βρούμε με ειδικούς και ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Στούντιο μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος. Κύριε Αναστασόπουλε, καλώς ήρθατε. Επιφανής δικηγόρος και νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την υπόθεση.
0: Να είστε καλά.
8: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Συνδρεβέλης είναι μαζί μας, ο αντιπρόεδρος του ΠΟΑΣΥ. Καλό πρωινό, κύριε Συνδρεβέλη.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα.
6: Βλέπουμε τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Ανδρέας Φουστάνος μαζί μας. Κύριε Φουστάνο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Και η κυρία Παραδύση μαζί μας, ψυχολόγος. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Παραδύση.
11: Καλό πρωινό.
0: Καλή εβδομάδα. Ίδιο ερώτημα θα βάλουμε και στον κύριο Συνδρεβέλη και στον κύριο Αναστασόπουλο. Γι' αυτό που μας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το ραντεβού που είχαν οι δύο γιατροί μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, ένα ραντεβού το οποίο διήρκησε μισή ώρα, ετήθηκαν να συναντηθούν χωρίς να φορούν χειροπέδες και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποιο διαχωριστικό ανάμεσά τους. Κύριε Συνδρεβέλη, γίνεται αυτό, συμβαίνει αυτό. Το αίτημά τους έγινε εν τέλει αποδεκτό και έγινε αυτό το ραντεβού.
9: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι από τη στιγμή που υποβλήθηκε αίτημα και προβλέπεται, αυτό θα έγινε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέσα στο σωματικό κατάστημα δεν είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν οι σωματικοί υπάλληλοι, έτσι. Είναι άλλη υπηρεσία αυτή που επιλαμβάνεται και βεβαίως άλλη διοίκηση αναφορικά με τα σωματικά ιδρύματα και δεν εμπλέκεται κάπου η αστυνομία για να μπορέσω να σας δώσω μία απάντηση έγκαιρη, γιατί θέλαμε συνεπείς αυτά που λέω.
0: Ωραία.
9: Αυτό που θέλω να πω εγώ πριν μιλήσουμε για το
0: ζήτημα. Μην φύγουμε όμως από το θέμα αυτό για να μας δώσει μία απάντηση και ο κύριος Αναστασόπουλος, εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι για το συγκεκριμένο, για το ραντεβού, κύριε Συνδρεβέλη.
9: Όχι, παρακαλώ.
0: Ωραία,
9: παρακαλώ.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, και τη δική σας εμπειρία.
8: Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προσύνει εντύπωση, είναι κάτι σύνηθες. Όταν πάμε κρατούμενοι είτε συγγενείς είτε σύζυγοι προκειμένου, είναι εύλογο να υποβάλλεται αίτημα στη διευθύντρια ή στο διευθύντη των φυλακών και συνήθως εγκρίνεται. Είναι μια σύνηθης διαδικασία.
0: Σε αυτό όμως το ραντεβού.
6: Χωρίς διαχωριστικά, χωρίς τίποτα. Δηλαδή διαφορετική αντιμετώπιση με άλλους κρατουμένους.
8: Τα διαχωριστικά μπορεί να είναι plexiglass. Ξέρετε, υπάρχουν και ανάμεσα στους δικηγόρους και στους κρατουμένους. Δεν περιορίζουν σε κάτι. Δηλαδή η επικοινωνία είναι ελεύθερη επικοινωνία, δεν καταγράφεται ούτως ή άλλως. Ναι. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι ασύνηθες για κρατούμενους μέσα στο ίδιο σωφρονιστικό σύστημα να υπάρχουν τέτοιου είδους συναντήσεις κατόπιν αιτήματος και εποπτείας της διεύθυνσης των φυλακών.
0: Δεν μπορεί όμως εκεί σε αυτό το ραντεβού, στο οποίο αγκαλιάστηκαν και είπαν τέλος πάντων ότι ήθελαν να μεταφέρει ο ένας τον άλλον, να συνεννοηθούν και για κάτι.
8: Ούτως ή άλλως αυτό μπορεί να γίνει.
0: Είτε τηλεφωνικά
8: είτε μέσα των συνηγόρων, νομίζω να μην πηγαίνουμε σε μια ακραία προσέγγιση και να βάζουμε στο μικροσκόπιο του καθετή. Είναι κάτι σύνηθες.
0: Μάλιστα.
6: Κύριε Σεντεβέλη, τι θέλετε να πείτε?
9: Ήθελα να πω για την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Εξετάζουμε όλη την περίπτωση κατασταλτικά. Δηλαδή, είδαμε ότι επιλήφθη η Γενική Αστυνομία, έγινε η προανάκριση. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση θα πρέπει να πούμε, για να το γνωρίζει και ο κόσμος, ότι είναι στα χέρια του ανακριτή και είναι ο μόνος και το κύριο πρόσωπο το οποίο έχει όλη την καθοδήγηση, την κατεύθυνση και αυτός θα δώσει τις οδηγίες στην ελληνική αστυνομία. Χρειάζονται περαιτέρω κάποιες ενέργειες ανακριτικές για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα πρέπει όμως, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, ότι ως κοινωνία να δημιουργήσουμε γενικότερα δομές, γιατί προηγουμένως άκουσα, μιλήσατε και για κάποια επεισόδια με ανήλικους. Δεν θέλω να πω όλο το θέμα, απλά θέλω να εστιάσω στο γεγονός της πρόληψης. Και η πρόληψη σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με φορείς, με οργανισμούς, με όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε τέτοιες προβληματικές καταστάσεις και απλά κοιτάμε ως κοινωνία ποια θα είναι η ποινή και πώς θα... θα δοθεί η τιμωρία. Καλό είναι να προλαμβάνουμε περιστατικά και γεγονότα, ούτως ώστε να μην μιλάμε μόνο για την καταστολή, αλλά να μιλάμε για την πρόληψη. Στην προκειμένη περίπτωση, με καλύτερους ελέγχους από πλευράς των αρμόδιων αρχών, στην περίπτωση των ανηλίκων, με δομών που πρέπει να δημιουργηθούν. Θα τα πούμε και αργότερα.
6: Είπατε για ελέγχους, και εδώ θα πάμε στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Φουστανό, δεν πρέπει πραγματικά να ξεχωρίσουμε τι δηλώνεται ως γιατροί? Δηλαδή ακούμε αυτή την ιστορία με τους κβαντικούς γιατρούς. Τι ειδικότητα είναι αυτή, υπάρχει? Και γιατί αφήνεται, εάν δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα, συναδέλφους σας να χρησιμοποιούν το οτιδήποτε? Να λένε ότι ένα απλό ιατρείο έχει μετατραπεί σε κλινική. Τι σημαίνει κλινική? Κλινικές εμείς ξέρουμε ότι μπορεί να νοσηλευτεί ένας άνθρωπος που να χρειάζεται να μείνει μέσα. Γιατί όλα αυτά, υπάρχει αυτή η ασάφεια, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος τα επιτρέπει?
10: Δεν τα επιτρέπει. Ποιος είπε κανείς ότι τα επιτρέπει?
6: Μα έχει γεμίσει ο τόπος.
10: Ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει ότι είναι. Καταρχήν δεν υπάρχει ειδικότητα κβαντικής ιατρικής, δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Φουστανό.
10: Δηλώνει ό,τι θέλει.
0: Ένας γιατρός που απευθύνεται σε πολίτες δεν μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει.
10: Ό,τι θέλει μπορεί να δηλώνει. Δεν το μπορεί να του κόψεις το στόμα ούτε να του το ράψεις. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν αναγνωρίζει καμία τέτοια ειδικότητα, ούτε δίνει άδειες σε τέτοια ιατρία.
0: Ναι. Πάντως εγώ, κύριε Φουστάνο, θέλω να σας πω, ψάχνοντας όλες αυτές τις μέρες...
10: Αν εγώ ότι είμαι αστροναύτης,
0: Ωραία. Μισό λεπτό τότε, κύριε Φουστάνο. Πολύ ωραία. Ναι. Ψάχνοντας όλες αυτές τις μέρες εγώ στο διαδίκτυο, έχω βρει γιατρούς γκβαντικούς. Γιατρούς ολιστικούς, γιατρούς δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναρτημένες σελίδες τους το ότι είναι γκβαντικοί ιατροί ή κάτι άλλο.
10: Και τώρα
0: εγώ έχω πρόσβαση σε αυτό. Εγώ πήρα τηλέφωνο σε έναν.
6: Ναι. Πήρες.
0: Βεβαίως και πήρα. Για να δω τι κάνει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση και εμείς έχουμε πρόσβαση σε αυτούς. Αυτή η πρόσβαση στο διαδίκτυο μας παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους και τις θεραπείες τους, και εμείς απλοί πολίτες είμαστε και θέλουμε την ελπίδα και εμπιστευόμαστε κάποιους ανθρώπους που λένε ότι είναι γιατροί. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι κάποιος τους έχει ελέγξει για να έχουν ανοίξει ένα ιατρείο.
10: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά το θέμα είναι ποιος κατεβάζει από το διαδίκτυο όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μία αρχή η οποία να κατεβάζει από το διαδίκτυο ό,τι είναι παράνομο. Υπάρχει τέτοια αρχή η οποία μπορεί να τα κατεβάσει.
6: Γιατρέ, μισό λεπτό. Αυτοί προφανώς βρίσκονται.
10: Δεν μπορεί
6: να κάνουν.
10: Ούτε ο ιατρικός σύλλογος, ούτε κανένας σύλλογος.
6: Ναι, αλλά εσείς τους ρωτήσατε ποτέ.
10: Το θέμα.
6: Συμφωνούμε.
10: Δεν άκουσα.
6: Εσείς τους ρωτήσατε ποτέ. Έλα εδώ, ρε άνθρωπε μου, τι σημαίνει κβαντικός. Έχει ποινολόγιο.
10: Επειδή μπορεί να τους ρώτησα εγώ ή να πει, κάναμε συζήτηση τώρα αυτό. Τι
6: όχι, αν έχουν φτάσει στο πειθαρχικό. Πειθαρχικό έχουν φτάσει τέτοιε υποδέσει.
10: Για να φτάσει ένα γιατρό στο πειθαρχικό, υπάρχει μια ολόκληρη νομική διαδικασία. Πρέπει να έχει κάνει κάποια βλάβη, να έχει κάνει κάποια παρανομία. Δεν παίρνουμε έναν επειδή δηλώνει κάτι να τον πάμε στο πειθαρχικό.
0: Κύριε Φουστάνο, είσαστε πάρα πολλά
10: δεν
0: χρόνια στο επάγγελμα αυτό. Είσαστε από τους εμπειρότερους.
6: Ναι. Και πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ, κύριε Φουστάνος, και επιστημονικά να καταλάβουμε πράγματα.
0: Ναι, εμένα όμως μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές κομπογιάννητες γιατρούς. Έχουμε δει ανθρώπους που πουλάνε ελπίδα. Έχουμε δει ανθρώπους που έχουν σκοτώσει άλλους. Γιατί ακριβώς έχουν πουλήσει ελπίδα με ματζούνια. Στο παρελθόν, γιατρός που έλεγε ότι είναι ογκολόγος και έδινε ματζούνια σε καρκινοπαθείς. Ποιος τα ελέγχει όλα αυτά? Εγώ που είμαι απλός πολίτης και εμπιστεύομαι έναν γιατρό.
6: Εσύ.
0: Ποιος με προστατεύει?
6: Δεν μπορείς εσύ. Ναι.
10: Να μιλήσω.
0: Βέβαια.
10: Κοιτάξτε, οι απατεώνες υπάρχουν από αρχαιοτάτων χρόνων. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Εγώ έχω ένα προπάπου, ο οποίος ήταν γιατρός, Ιωάννης Φουστάνος, ο οποίος είχε γράψει και σύγγραμμα περί τυχοδιωκτών γιατρών τον 19ο αιώνα. Υπάρχει αυτό το σύγγραμμα, να σας το δώσω, να το διαβάσετε.
0: Βεβαίως.
10: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα πράγματα αυτά δεν είναι καινούργια. Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Όποιον έλεγχο και να κάνουμε και ό,τι και να προσπαθήσουμε να περιχαράξουμε.
6: Μάλιστα.
10: Το θέμα είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο και να τον πληροφορήσουμε να μην πηγαίνει. Διότι δεν μπορεί κανένας να είναι πίσω από κάθε γιατρό, γιατί μιλάμε τώρα, υπάρχουν γιατροί και μη γιατροί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε κάθε από τον καθένα να κοιτάμε τι κάνει.
0: Όχι, κύριε Φουστάνο. Πρέπει να είστε πάνω από τον καθένα. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Για την ανθρώπινη ελπίδα και για τον πόνο του άλλου.
10: Δεν είμαι εγώ.
0: Μα δεν σας κάνω. Μα ξέρετε κάτι.
10: Δεν αφήνετε να μιλήσω. Αφήστε να σας εξηγήσω. Να ακούσει και ο κόσμος. Αν δεν ακούσει ο κόσμος και ακούει τώρα ένα debate, δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει και το λέμε κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην πηγαίνετε εκεί. Ξέρετε πόσοι ασθενείς μου που έρχονται στο δικό μου ιατρείο μου λένε τέτοια πράγματα και τους αποτρέπω. Παρόλα αυτά, παρόλο ότι τους αποτρέπω, αυτοί πηγαίνουν.
0: Μα αφού κάποιος σας δίνει το ελεύθερο, κύριε Φουστάνο μου, για να ανοίγουν.
10: Ποιος δίνει το ελεύθερο?
0: Μα δεν ξέρω, υπάρχει ελεγκτική αρχή, κάνει κάτι ο ιατρικός σύλλογος? Πώς με προστατεύετε εμένα? Απλά λέγοντάς μου εσείς που είστε γιατρός μου να μην πηγαίνω στον υποφάντη που είναι ματζούνο γιατρός.
6: Πείτε
10: μου εσείς τον τρόπο.
0: Υπάρχει κάποιο σύλλογο. Δεν ξέρω. Εγώ άλλη δουλειά κάνω.
10: Όχι,
0: δεν ξέρω.
10: Δεν ξέρω. Αφήστε να ακούσετε. Πείτε μου εσείς τον τρόπο να σας προστατεύσω.
0: Υπάρχει ελεγκτική αρχή.
10: Εννοείται ότι.
0: Αν
10: υπάρχει.
0: Εγώ παρουσιάσω ένα ψεύτικο. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πώς λέγεται. Αν παρουσιάσω ένα ψεύτικο πτυχίο. Και ανοίξω ένα ιατρείο. Και κάνω ολιστικές θεραπείες. Και δίνω ματζούνια. Και λέω ότι είμαι κβαντική γιατρός.
10: Ξέρετε πόσοι γιατροί έχουν κλείσει τα ιατρία. Ο σύλλογος έχει κλείσει τα ιατρία του.
0: Α, καλό αυτό.
6: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής.
10: Μην βγάζουμε προς τα έξω μία εικόνα ότι τίποτα δεν γίνεται.
6: Μισό λεπτό να βάλουμε και την κυρία Παράδηση. Ναι. Γιατί εδώ πέρα σε αυτή την υπόθεση ανακαλύπτουμε και κάτι άλλο. Συνεργαζόταν, λέει, κυρία Παράδηση με τον υπνοτιστή. Δηλαδή, η γιατρός που πρέπει να σέβεται τον εαυτό της, αν είναι δυνατόν, πάει σε μια ειδικότητα υπνοτιστής, λέει. Υπάρχει ειδικότητα υπνοτιστή?
11: Υπάρχει ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής.
6: Αυτός. Και μόνο,
11: ναι. Με τη δίκευση ίσως στην υπνοθεραπεία, ναι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρώτα η σπουδή του ψυχολόγου και του ψυχοθεραπευτή και όχι σκέτο υπνοθεραπευτής.
6: Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα απολογηθεί σήμερα, τι ειδικό ήταν ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, είχε κάποιο δίπλωμα, είχε κάποια αναγνώριση?
11: Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω δει μόνο τον τίτλο του υπνοθεραπευτή και αυτό λίγο με έχει προβληματίσει. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να ήταν και όλους τους τίτλους των σπουδών του που δεν έχουν δημοσιευτεί. Όμως γενικότερα είναι παράνομο να υπάρχει με τους θεραπευόμενους, δηλαδή έστω ότι είμαι ψυχολόγος, παύλα υπνοθεραπεύτρια. Είναι παράνομο να υπάρχει παρακοπή περιστατικών. Συγχωρείτε. Δηλαδή υπάρχει ένα απόρριτο. Ναι. Ανάμεσα στους θεραπευόμενους και τους πελάτες.
6: Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ανακαλύπτουμε το ότι τη δηλώσεις της άλλα είναι θέμα υγείας. Δεν είναι κάποιος μαϊμού δικηγόρος που δίνει νομικές συμβουλές. Εδώ έχει να κάνει με ζωές ανθρώπου. Και για να κλείσουμε το θέμα, υπάρχει αντιποίηση αρχής εδώ.
8: Να πω πριν, ναι, από αυτό, σε αυτό που κουβεντιάζεται με τον κύριο Φουστάνο. Ξέρετε, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και οι δικηγόροι. Υπάρχουν πολλοί έξω που είτε παριστάνουν τους δικηγόρους, είτε παρέχουν νομικές υπηρεσίες, ενώ δεν τους επιτρέπεται. Δεν υπάρχει κάποιος ελεκτικός φορέας στον Δικηγορικό Σύλλογο που, ας το πούμε έτσι, σκανάρει τα πάντα και μπορεί να διαπιστώσει πότε συμβαίνει αυτό. Όμως πάντα το διαπιστώνουμε. Γιατί είτε θα μας έρθει μια καταγγελία από πολίτη, είτε και οι δικηγόροι μεταξύ μας, που είμαστε χιλιάδες, κάτι θα δούμε και θα ενημερώσουμε τον Σύλλογό μας και ο Σύλλογό μας θα προσφύγει στα δικαστήρια και έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε εδώ προκαλεί και ένα ερώτημα πώς γίνεται οι συγκεκριμένοι γιατροί, ενώ είχαν ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο, να μην έχει φτάσει τίποτα στα αυτιά του συλλόγου, αλλά εγώ το δέχομαι τελείως κολπρότα ότι κάτι, ναι, δεν υπήρχε ενημέρωση. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει αντιποίηση επαγγέλματος ή απάτη,
6: ναι,
8: γιατί η απάτη μπορεί να είναι σε παραπλανώ για κάτι ή σου παριστάνω ότι είμαι κάτι χωρίς να είμαι, με σκοπό το κέρδος.
6: Απάτη.
8: Έτσι, το αδίκημα μπορεί να έχει διαβάθμιση και ανάλογα και τη ζημιά που θα προκληθεί. Οπότε ναι, ασφαλώς και υπάρχουν τα νομικά εργαλεία προκειμένου να διωχθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να μείνουμε σε εσάς και να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
10: Να κάνω μια.
0: Ελάτε, κύριε Φουστάνο, ελάτε για να προχωρήσουμε. Ναι, βεβαίως.
10: Όπως, γιατί με αυτό που είπε ο κ. Αναστασόπουλος, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί, για τις καταγγελίες, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν, κάνουν επισκέψεις σε τέτοιου τύπου γιατρούς και δεν καταγγέλνουν. Και το αποκρύπτουν.
0: Ναι.
10: Εάν θα εμφανιστούν και θα καταγγείλουν, μόνο αν πάθουν καμιά ζημιά.
0: Εάν.
10: Διότι όταν πηγαίνουν και δεν έχουν πάθει καμιά ζημιά και τους πείθουν εκεί μέσα, ακόμα και αν τους κοροϊδεύουν, τη στιγμή που δεν παθαίνουν ζημιά, δεν καταγγέλνουν τίποτα.
0: Σωστά.
10: Και πολλές φορές ντρέπονται να πούνε και ότι πήγανε και ντρέπονται να πούνε και ότι πληρώσανε για να πάρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
0: Δίκιο έχετε σε αυτό, κύριε Φουστάνο. Ελάτε, κύριε Παραδείς, πολύ σύντομα για να κάνουμε άλλο ένα ερώτημα.
11: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό αίσθημα ευθύνης του καθενός. Και υπάρχουν θεραπευόμενοι και εκεί συμβαίνει αυτό.
12: Άρα να διαχτήσω σε επαγγελματός. Είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί.
0: Βέβαια.
12: Αλλά μακάρι ο κόσμος να συνεχίσει να το κάνει.
0: Να.
6: Κύριε Αναστασόπουλε, υπάρχει ένα αίτημα από τις αρχές στο να ανοιχθεί το προσωπικό χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μπορεί να γίνει αυτό, αν και καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει κάποιον αντίλογο η οικογένεια. Μπορεί να γίνει για να δώσει και φως στην υπόθεση, να βρεθούν στοιχεία.
8: Κοιτάξτε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι ασφαλώς ο ίδιος υπόπτωτος τέλος κάποιου αδικήματος, αλλά αν κρίνουν οι αρχές ότι μπορεί κάτι εκεί να φυλάσσεται, το οποίο να οδηγήσει στην εξυγνίαση του εις βάρος του εγκλήματος, ασφαλώς και μπορεί να γίνει και υποθέτω ότι θα γίνει κιόλας.
6: Ναι.
0: Κύριε Συντρεβέλη.
9: Θα συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Αναστασόπουλο. Οι αρχές στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον κρίνουν ότι μπορεί το συγκεκριμένο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου να ρίξει φως στην όλη υπόθεση ή να βοηθήσει, μπορεί να διατάξει το άνοιγμά του, το οποίο θεωρώ ότι θα συμβεί και εγώ. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, ότι θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο και θα δούμε αν μπορεί να δώσει κάποια στοιχεία περαιτέρω στην εξέλιξη της υπόθεσης και στην όλη έρευνα.
8: Και δεν χρειάζεται και συνένεση της οικογένειας. Αν κρίνουν οι κριτικές αρχές ότι είναι αναγκαίο, θα τη γίνει έτσι κι αλλιώς.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Αναστασόπουλε, κύριε Συντρεβέλη. Κύριε Φουστάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω οι έλεγχοι να συνεχιστούν από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου όλοι αυτοί.
10: Εννοείται.
6: Όλοι αυτοί, πώς
0: θα βάλουμε QR τώρα στα ιατρεία. Το αργήσαμε τόσο πολύ. Είχαμε βάλει στις ξαπλώστρες. Έχουμε γίνει ρουφιάνοι για τα τραπεζάκια και για τις ξαπλώστρες. Και στα ιατρεία, για να ξέρουμε ποιος μας θεραπεύει, δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος.
6: Τώρα γίνεται, κάτι αργά.
0: Όχι, χάνονται ζωές.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε και την κυρία Παραδείση. Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Μας. Να είστε καλά. Και οι τέσσερις οι οποίοι ήσαν συστημένοι στο διάλογο. Είναι 7 και 4, πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στην κίνηση, τι συμβαίνει έξω. Στο ύψος μεταμόρφωσης βλέπουμε ότι έχουν πήξει λίγο τα πράγματα. Υπάρχει μια κίνηση από τη δεξιά λωρίδα, αλλά η αριστερά αρχίζει να κολλάει πολύ επικίνδυνα. Σε λίγο που θα δούμε την επόμενη εικόνα, νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο Γιάννη Σαρατακογιάννη. Καλώς ήρθες.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
13: Πόσο άνοιξε?
6: Είμαστε στα 101 δολάρια το βαρέλι τώρα.
13: 101 μέχρι 104.
6: Ελαφριά διόρθωση. Μετά από μια δήλωση ότι μπορεί να ξανανοίξει ο αγωγός, αν ξανανοίξει, προς την Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω.
13: Πάντως παραμένει πάνω από 100. Νομίζω ότι όλη την εβδομάδα που πέρασε ήταν πάνω από 100. Θυμίζω επίσης.
6: Θα δούμε τις αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, στα 110, έτσι.
13: Και όσο παραμένει επιμακρών για πάνω από τα 100, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, έτσι. Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Να.
13: Το έχουν πει και στην αρχή της κρίσης στον Περσικό κόλπο, ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε είναι η διάρκεια.
0: Σωστά.
13: Πάνω από το 100.
0: Ωραία. Είναι πολλές μέρες πάνω από τα 100. Μας έχει δώσει μια πρώτη γεύση ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα, για τις παρεμβάσεις που έρχονται. Περιμένουμε και τις εξειδικεύσεις, ναι, για τις παρεμβάσεις αυτές στα καύσιμα.
13: Δεν θα είναι σήμερα, όπως είχε πει αρχικώς ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Θα είναι αύριο ή το αργότερο Τετάρτη. Θα είναι ο κ. Πιαρακάκης μαζί με τον κ. Παπασταύρου, οι οποίοι θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Πάνω κάτω ξέρουμε ποια είναι. Ποιος είναι ο καμβάς που έχουν επιλέξει η κυβέρνηση, που έχει επιλέξει. Η έμφαση θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ανοίγει 15 Οκτωβρίου. Παράταση του ντίζελ, την επιδότηση που θα είναι 10 λεπτά από το κράτος, συν 5 λεπτά, αν καταλαβαίνω σωστά, από τα δηληστήρια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αμόλυβδη. Εκεί είναι μια μάχη, η οποία έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός ότι θα δώσει για την έκτακτη, στοχευμένη και περιορισμένη χρονικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι. Να δούμε πόσο θα είναι, αν θα είναι καταρχήν, πόσο και για πόσο διάστημα.
0: Αυτή τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορούμε μόνοι μας να αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε στην
13: μείωση? Δεν μπορούμε μόνοι μας, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει μια απόφαση από την Ευρώπη. Η Ευρώπη κοιμάται για μια ακόμα φορά τον ύπνο του Λουδικαίου. Δεν έχει γίνει καμία πραγματική συζήτηση. Το Eurogroup με τον κύριο Πιαρακάκη ανησυχεί μεν. Τι να την κάνουμε την ανησυχία δε? Όταν ανησυχείς, ναι, για ένα πρόβλημα, υποτίθεται δεν είσαι και εμάς που ανησυχούμε. Αυτοί υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάρουν και μια απόφαση.
6: Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Μπορούμε να το μειώσουμε μόνοι μας, όμως αυτό θα φανεί ως έλλειμμα στα δημοσιονομικά.
13: Και πρέπει να βρεις από αλλού χρήματα για να καλύψεις το έλλειμμα.
6: Αυτό λέει ο Γιάννης Σαραντάκος τώρα, ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να περάσει μόνο από εμάς. Χρειάζεται και την ευρωπαϊκή συγκατάσταση
13: για
6: μια Ευρώπη.
13: Μην επιβαρυνθεί άλλο. Δηλαδή, τον ένφια μπορεί να τον ανεβάσει για να υπολογίσει το κόστος
0: που θα χάσεις.
13: Θέλω να πω παράδειγμα, ο ένφια που είναι, λέω, το εύκολο πράγμα. Ποια κυβέρνηση θα ανεβάσει τον ένφια όμως ή οποιοδήποτε φόρο? Θα προσπαθήσει, φαντάζομαι, Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Πιαρακάκη να πείσουν τους Ευρωπαίους, που ξαναλέω ότι κοιμώνται, να γίνει έστω ένα οριζόντιο μέτρο για όλους. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Το ίδιο πρόβλημα έχουν οι Γερμανοί, το ίδιο πρόβλημα θα έχουν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή είναι υποπίεση ασφικτική για το θέμα των καυσίμων.
0: Άρα, αν δεν ανάψει πράσινο φως η Ευρώπη.
13: Τους βορειοευρωπαίους.
0: Καλά. Ναι. Εκεί είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Λες, αν δεν ανάψει πράσινο φως, δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό το μέτρο στον ορίζοντα.
13: Και φαίνεται και ότι ο κ. Πιαρακάκης, πέραν της ανησυχίας, καλώς ανησυχεί ο κ. Πιαρακάκης, αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, το Eurogroup να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Κορυφής, το Συμβούλιο θα αποφασίσει προφανώς, για να υπάρξει μια κοινή γραμμή. Αλλιώς αντιλαμβάνεστε ότι οι λαοί της Ευρώπης θα πιέσουν τις κυβερνήσεις και βλέπετε ήδη τι γίνεται στη Γερμανία. Καταραίει ο Μέρτς, νομίζω ότι είναι με το άποδι εκτός.
0: Δεύτερη ήττα.
13: Δεύτερη ήττα, τεράστια ήττα, κάτω από 5% το κυβερνών κόμμα. Το παραδέχτηκε ότι είναι καταστροφή. Παραμένει όμως, νομίζω ότι μένει μέχρι να φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι το 27 θα είναι έτος αλλαγών και στη Γερμανία.
1: Θα γίνει η αντικατάσταση εν ώρα πορείας, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, αν γίνει.
13: Προφανώς
1: θα πάνε σε εκλογές έκτακτες.
13: Προφανώς θα πάνε σε εκλογές. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω πώς. Είπε το κλασικό, θα κάνω μεταρρυθμίσεις κλπ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα στο 5% που είσαι.
0: Και στο Μεκλεμβούργο νομίζω δεν μπαίνει καν.
13: Ναι,
0: δεν μπαίνει καν.
13: Ο Μακρόν είναι σε αποδρομή ήδη του χρόνου, φεύγει, αλλά δεν νομίζω ότι τον νοιάζει και πολύ. Με την Λεπέν να ανεβαίνει πάρα πολύ. Και έχει ενδιαφέρον η κινήση που κάνει η Μελόνι. Η Μελόνι κάνει μια κίνηση διπλή, θα πω εγώ, επιβίωσης πολιτικής. Ναι. Έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Για τα σχολεία.
13: Μηδένισε τα τέλη.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
13: Αυτό είναι το έξυπνο.
0: Ναι.
13: Ότι μηδένισε τα τέλη.
0: Σωστά.
13: Δηλαδή έδωσε χρήματα, μάλλον δεν αφαίρεσε άλλα χρήματα από τους οδηγούς. Εγώ το συνδέω απολύτως με τα καύσιμα. Και τους τα έδωσε σε άλλο τομέα. Και έκανε και ένα δεύτερο, αυτό που είπε η Αλεξάνδρα, ότι έβαλε αριθμό ξένων μαθητών στις τάξεις.
0: Ανώτατο όριο. Όριο. Ναι.
13: Αυτό γιατί το κάνει. Η Μελόνι δεν έχει κρύψει ότι κινείται στα δεξιά.
1: Και λίγο άκρα.
13: Ναι. Όμως βλέποντας τι συμβαίνει, τι αέρας φυσάει στην Ευρώπη, προσπαθεί να κρατήσει ένα κομμάτι δεξιό που την ψήφισε, έτσι.
0: Πολύ έξυπνο. Δεν θέλω, λέει, τα Ιταλάκια να νιώθουν μειονεκτικά μέσα στις τάξεις.
1: Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Αυτό όμως μπορεί να κάποιοι να την κατηγορήσουν ότι, κοίταξε να δεις, απαγορεύει στο να υπάρχει ισορροπία με τους μετανάστες μέσα στην
13: Ελλάδα. Ναι, αμφιβάλλως θα βρει πολλούς θαυμαστές η κίνηση αυτή και στην χώρα μας.
1: Θα βρει πάρα πολλούς, έτσι. Αλλά δεν θέλω ακόμα να φύγουμε από το θέμα των καυσίμων. Ναι. Όλες οι αναλύσεις λένε για την καθυστέρηση των Ευρωπαίων και στο θέμα του φυσικού αερίου.
13: Εννοείται.
1: Θα ξεμείνουν το χειμώνα, άμα είναι βαρύς.
13: Καταρχήν, όχι μόνο ξεμένουν το χειμώνα. Τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν περιοριστεί δραματικά. Αν είχαν αξιοποιήσει τον κάθε του διάδρομο και είχαν κλείσει συμφωνίες, τώρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είχαν αγοράσει αρκετό φυσικό αέριο σε καλή τιμή, αξιοποιώντας και την Ελλάδα. Καθυστέρησαν. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα πέφτουν. Όσο πέφτουν τα αποθέματα, ανεβαίνει η τιμή. Το κόστος φυσικού αερίου ανεβαίνει επίσης, δηλαδή τώρα θα υποχρεωθούν να αγοράσουν εξ ανάγκης και να αγοράσουν και ακριβά. Αυτή η πολιτική αυτοκτονία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δεν βλέπει κανένας τι γίνεται δίπλα του, δεν βλέπει το μέρος που φεύγει. Ο Μακρόν, τα ποσοστά αποδοχής του είναι πάρα πολύ μικρά. Και ακόμα και χειρότερα, θα μου πείτε γιατί να κλάψει κανείς για τον Μέρτς και τον Μακρόν. Ναι, βλέπουν την ακροδεξιά να ανεβαίνει ως αντίδραση. Βλέπουν τους Γερμανούς, τους ακροδεξιούς να ανεβαίνουν. Η Λεπέν διεκδικεί πρωτιά. Κανένας δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Κανένας. Και όλοι θα λέμε μετά ότι θα κάνουμε βαθιστόχαστες αναλύσεις ιδεολογικού και πολιτικού περιεχομένου.
0: Όπως κάναμε και όταν ανέβαινε η αριστερά, έτσι.
13: Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για ακροδεξιά κατάσταση που αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολα ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά με τους ακροδεξιούς. Σε τέτοια ποσοστά.
0: Στέλνουν πολύ ηχηρό μήνυμα οι πολίτες της Ευρώπης.
13: Αλλά κάποιος θα ανοίγει την πόρτα όμως.
0: Καλά, προφανώς.
13: Για να μπουν οι ακροδεξιοί σε κυβερνήσεις και να διεκδικούν αυτοδυναμίες παντού.
1: Οι ίδιες ηγεσίες της Ευρώπης.
13: Όταν δεν κάνουν τίποτα για το θέμα των καυσίμων. Για τη μετανάστευση επίσης έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Για τέτοιου είδους ζητήματα. Ανοίγουν την πόρτα στην ακροδεξιά, είναι προφανές.
0: Να μείνουμε λίγο στο θέμα των καυσίμων, Γιάννη.
13: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχουμε νέα τροπή στον πόλεμο, έχουμε και την εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας και ωραία. Έχουμε κάποια μέτρα τα οποία έρχονται, είπαμε, θα εξειδικευθούν τις επόμενες ημέρες. Φτάνουν αυτά τα μέτρα όμως?
13: Υπάρχει πολύ μεγάλη επιφύλαξη από τους πολίτες για το αν φτάνουν τα μέτρα αυτά. Θυμίζω ότι ειδικά και το ντίζελ, το 10 λεπτό συν 5 λεπτά, αν γίνει με τα δηληστήρια. Θυμίζω ότι το ντίζελ συναγωνίζεται την αμόλυβδη. Ενίοτε το έχει περάσει και το ντίζελ την αμόλυβδη. Δηλαδή, θυμίζω ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Άρα τα 15 λεπτά δεν θα κάνουν και πάρα πολύ δουλειά. Το δεύτερο, εάν ο Μητσοτάκης πετύχει τη μείωση και ξυπνήσει τους Ευρωπαίους και πετύχει τη μείωση στον ειδικό φόρο, κάτι θα γίνει. Εάν αυτό δεν συμβεί, αντιλαμβάνεστε πού θα πάει η αμόλυβδη. Δηλαδή, η αμόλυβδη, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει κάτι. Η μόνη επιλογή είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Κάτι άλλο μέτρο δεν υπάρχει. Επίσης, στο πετρέλαιο θέλουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Είπε ο Μητσοτάκης κάτω από 1,75.
1: Είναι εκτιμήσεις 60% σε σχέση με πέρυσι πάνω.
13: Ναι.
1: Πάλι δεν βγαίνει εξίσωση.
13: Πάλι δεν βγαίνει. Άρα καταλαβαίνω ότι σίγουρα θα είμαστε ακριβότερα. Το θέμα είναι πόσο ακριβότερα θα είμαστε. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η επιφύλαξη που είπε και η Αλεξάνδρα. Επιφύλαξη από τους πολίτες.
1: Εννοείται
13: ότι πολιτικά την κυβέρνηση Μια σωστή διαχείριση θα τη σώσει, μια κακή διαχείριση θα τη βυθίσει. Πολιτικά, δημοσκοπικά και ενδεχομένως και εκλογικά.
14: Βέβαια.
13: Όταν η μάχη στα σούπερ μάρκετ είναι χαμένη, σου πάει και στην Αντλία να χάνει τη μάχη, άρα ο πολίτης έπρεπε να κάνει να κλειδώσει σπίτι του.
0: Έχει ανέβει το κόστος ζωής μας τους τελευταίους μήνες δυσανάλογα σε σχέση με τους μισθούς που παίρνουμε και επίσης να μην ξεχνάμε και το εξής. Είναι και μια ακρίβεια στα ενίκια. Δεν τα πληρώνουμε φτηνά. Όταν ξεκινάς το μήνα σου με σχεδόν ένα μισθό σωστά. Και χρειάζεσαι άλλον έναν μισθό για να πας στο σούπερ μάρκετ και να βάλεις καύσιμα στο αυτοκίνητό σου, πού θα μείνει, δεν μένει λεφτά.
13: Απλώς είπα για την Αγγλία και για το σούπερ μάρκετ, διότι εκεί δεν έχεις επιλογές πολλές.
0: Ναι.
13: Στο ενίκιο, αν θέλεις πας σε μικρότερο σπίτι, ό,τι μπορείς κάνεις, σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να μην πας.
0: Δεν μπορείς.
13: Βενζίνη για να πας στο αυτοκίνητό σου, στη δουλειά σου, να πας στο παιδί, στο παιδικό σταθμό, δεν μπορείς. Ναι. Άρα κατά συνέπεια είσαι κυκλωμένος, γι' αυτό λέω ότι για την κυβέρνηση είναι μεγάλο στοίχημα, ή θα τη διασώσει πολιτικά η σωστή διαχείριση, ή θα τη βυθίσει δημοσκοπικά σε κάθε περίπτωση. Ναι. Επίσης δεν αγοράζουν οι πολίτες πια το επιχείρημα, το οποίο σε έναν βαθμό σωστό.
1: Ποιο?
13: Δεν φταίμε εμείς ο πόλεμος.
1: Όχι.
13: Γιατί σου λέει ότι είσαι κυβέρνηση, αν δεν υπήρχε πόλεμος, θα έλεγα και εγώ το πρόβλημα.
1: Μα έρχονται και μας τα λένε εδώ πέρα. Και τους λέμε ότι είναι 3 χρόνια ακρίβεια και χωρίς πόλεμο. Μας λένε ναι, αλλά οι συνθήκες και το οποίο.
13: Ναι, μετά τώρα, πάει στην Ουκρανία.
0: Υπήρχε άλλος πόλεμος από εκεί που ξεκίνησε η ακρίβεια. Ναι, και υπήρξαν και αλλαγές στις τιμές μετά και τον COVID.
13: Υπάρχει και το θεωρητικό ότι ο καλός καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται.
0: Καλά.
13: Όχι στην ηρεμία.
1: Ο καπετάνιος είναι στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και νερά τα οποία είναι τρικυμιώδες πλέον. Τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Φουρτούνες έχουν, βγαίνει ο Φιντάν και λέει είναι, έχουμε ευαισθησία, λέει. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ευαισθησία. Τι λες, άνθρωπε.
13: Ναι, ότι περνάει μάλλον κάνει μια ψυχολογική ανάλυση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν φεύγει από τα ήρεμα νερά, τα οποία τα είχαμε πράγματα τα 2 τελευταία χρόνια. Είναι κάθε μέρα και μια προκλητική δήλωση. Κάθε μέρα. Μία γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Τους ενοχλεί. Μία γιατί δεν διαχειριζόμαστε τα νησιά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας όπως θέλουν αυτοί, περίεργο. Τρίτον, διαφωνούμε με τα θαλάσσια πάρκα, με τα πάντα πια, ό,τι γίνεται από το καλοκαίρι και μετά, υπάρχει μία μόνιμη γκρίνια.
0: Τους περικυκλώνουμε, λένε επίσης.
1: Με τι?
13: Με τις συμμαχίες εννοεί.
0: Εμείς, η Κύπρος και το Ισραήλ.
13: Ενοχλούνται πάρα πολύ με τις συμμαχίες. Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει τα τρικυμιώδη νερά που λέει ο Νίκος πολύ σωστά. Το παραδέχτηκε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ότι τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν. Από την ίδια, από την άλλη μεριά, επιμένουν και η Αθήνα ότι θα ακολουθήσει τις δικές εθνικές γραμμές. Το καλό δεν θα προχωρήσει. Έχει δυνατότητα ο Πρωθυπουργός ο Έλληνας να πηγαίνει σε όποιο νησί θέλει, χωρίς να ρωτάει κανέναν προφανώς. Όλα αυτά θα έχουν την πρώτη επίπτωση. Καμία συνάντηση στη Νέα Υόρκη μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη. Όλοι λένε ότι το πρόγραμμα δεν συμπίπτει. Προφανώς και παλαιότερα δεν συνέπιπτε, αλλά βρίσκαμε έναν τρόπο.
1: Κάποια στιγμή φάγανε και ένα λουκουμάκι.
13: Είναι ενδεικτικό ακριβώς του παγωμένου κλίματος. Να δούμε αν ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει, μόνο οι Τούρκοι το λένε, ότι υπάρχει ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ. Μέχρι στιγμής δεν το έχει επιβεβαιώσει η Ουάσιγκτον. Οι Τούρκοι χτυπιώνται και λένε ότι το ραντεβού είναι κλεισμένο. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Από την συνάντηση αυτή που προφανώς στο μενού θα είναι και η S400 για το οποίο μέχρι στιγμής ο Φιντάν λέει ότι δουλεύουμε για να βρούμε μια λύση.
1: Καλά.
13: Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια, δεν φαίνεται ότι υπάρχει
1: πόσα
13: κάτι.
1: Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό, 5-6 χρόνια, ναι.
0: Για να ανοίξει
13: πριν ανέβει ο Biden,
1: στην
13: ηγεσία. Πάντως θα είναι ένα θέμα σοβαρό το πώς θα λειτουργήσει ο Ερντογάν και μετά τη συνάντηση του με τον Τραμπ, εάν αυτή γίνει.
0: Εννοείς σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις, μάλλον.
13: Δηλαδή,
0: που
13: αν τα ελληνικά θα είναι στο τραπέζι Τραμπ-Ερντογάν.
0: Ναι.
13: Και θα του τραβήξει λίγο το μανίκι ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι βέβαιο ότι και οι Αμερικανοί δεν θέλουν μία ακόμα αιστεία έντασης στο Αιγαίο, τη στιγμή που έχουν τον Περσικό, την Ουκρανία. Γενικώς τα πράγματα δεν πάνε για τους Αμερικανούς. Έχουν πάρα πολλά μέτωπα να προσθέσουν ακόμα, νομίζω ότι.
0: Γίνε πάλι το καλό παιδί, δηλαδή. Γίνε πάλι το καλό παιδί.
13: Ναι, κάπως. Κάτσε και μην μιλάς.
0: Κάτσε και μην μιλάς, ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, ένα αναμονή των μέτρων που περιμένουμε.
13: Έχουμε 2-3 δημοσκοπήσεις ακόμα μες την εβδομάδα. Σωστά. Και κλείνει ο κύκλος. Οι πληροφορίες είναι ότι δεν θα υπάρχει κάποια ανατροπή. Τώρα συν πλην ένα, πιθανότατα, ανάλογα και με τον τρόπο που μετράει κάθε μία δημοσκόπηση, η σειρά δεν αλλάζει. ούτε θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά.
6: Ναι.
13: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θα μείνει με πατημένο το 30, δεύτερος καθαρά ο κύριος Τσίπρας, με ικανή διαφορά από τον τρίτο Ανδρουλάκη.
6: Εντάξει, έχει μια αξία να δούμε πού θα κάτσουν οι νέοι παίκτες που θέλουν να μπουν στο πολιτικό σκηνικό, αν θα κεφώσουν και μετρηθούν και αν ενδύσουν.
13: Κασιδιάρης.
6: Κασιδιάρης, βεβαίως. Πολιτικό φορέα, Αντώνης Σαμαράς, πολιτικό φορέα, να δούμε αν κεφώσουν και τι επίπτωση θα έχει αυτό.
13: Ναι, στους υπάρχοντες σχηματισμούς.
6: Μπράβο, μπράβο. Σωστά. Μπράβο.
13: Σωστά.
6: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιάννη.
13: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
6: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, φύγαμε για την απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Νίκο Νανούρη, τον κύριο Τριανταφύλου και τον κύριο Περβενά για να δούμε όλα αυτά που συζητούσαμε και τώρα με τον Γιάννη Σαραντάκο σχετικά με την προκλητικότητα των Τούρκων.
6: Και αμέσως μετά το θέμα των καυσίμων. Μείνετε εδώ.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
5: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
6: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it. Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
12: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
13: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
14: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λοιπόν, είμαστε, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό να έχουμε. Να κυλήσει ήρεμα η εβδομάδα με τα προβλήματά μας. Έχουμε προβλήματα.
1: Και
0: δεν είναι όλα ήρεμα.
1: Και τα ζητήματα που προκύπτουν. Έτσι. Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά εδώ θα ξεκινάμε ωραία. Θα μπαίνουμε πάρα πολύ ωραία μετά τα διαλύματά μας για να βλέπουμε σκηνές όπως αυτή που θα μας δείξει τώρα το TikTok. Για δείτε, παρακαλώ.
0: Ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο.
1: Καλά,
0: δεν είναι
1: σοβαρά.
0: Καλά. Ένας.
1: Δεν είναι AI. Δεν είναι AI. Έχει πάει, έχει πιάσει τη γωνία. Το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει τη γωνία. Του λέει άνοιξε το στόμα. Και καλά ότι μπαίνει μέσα το τρένο με το οποίο το καλύπτει.
0: Ναι, μωρέ, θυμόσαστε παλιά που κάναμε έτσι στο φεγγάρι, στον ήλιο, που κάναμε έτσι και πιάναμε τον πύργο του Άιφελ ή τον πύργο της Πίζας. Τώρα βρήκανε άλλο. Ανοίγουν το στόμα και περιμένουν να μπει το τρένο μέσα.
1: Και όλοι αυτοί πάνε και κάνουν για να βγάλουν τη φωτογραφία αυτή.
0: Ναι, και στείνεσαι στο κατάλληλο σημείο και είναι ο άλλος και σε τραβάει βίντεο. Εντάξει. Σου λέω, ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι καλά.
1: Δεν ξέρω. Πάμε. Τι να πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, γιατί τα θέματα είναι πολύ σημαντικά που μας έρχονται από τη γείτονα. Νίκος Νανούρης, ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο
2: καλή
1: κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Σπύρος Περβενάς, ο δυνάβραχος του πολεμικού ναυτικού 1 αποστρατεία. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα.
0: Κύριε Περβενά.
1: Καλημέρα, Ναύαρχη. Καλημέρα.
3: Επίσης.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Νίκο Νανούρη, γιατί το λέμε, Νίκο. Έχουμε νέες απειλές από τον Φιντάν. Να μας εξηγήσεις κι εσύ λίγο τι εννοεί.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαμε δει ένα μπάρας δηλώσεων από Τούρκους αξιωματούχους που βλέπαμε ότι σταδιακά ανέβαζα κάπως τους τόνους. Νομίζω ότι ο Χακάν Φιντάν με τη συνέντευξη που έδωσε σε τουρκικό δίκτυο στο NTV το Σαββατοκύριακο το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Μίλησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επέμεινε στην πάγια θέση της Άγκυρας σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ότι η Τουρκία δήλωσε δεν δέχεται τον εξοπλισμό σε καμία περίπτωση των νησιών και έχει προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες. Ωστόσο, μετά έκανε μια αναφορά που προκάλεσε εντύπωση στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση.
0: Είναι πραγματικά αποκαλύπτει
1: πως όταν αυτά ακούγονται από... Νίκο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ευαίσθητοι. Θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, είναι ένοπλες δυνάμεις, τι θέλουν και είναι ευαίσθητες.
4: Ακούγοντας τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, κατάλαβα ότι είναι αρκετά κρίσιμη η κατάσταση. Γι' αυτό συνέχισε λέγοντας μετά από αυτή την αποστροφή ότι καλό είναι να μην προχωρήσει κάποιος σε μια παράτολμη ενέργεια, ανέφερε χαρακτηριστικά, και αν τυχόν κάποιος προχωρήσει σε μια παράτολμη ενέργεια, τότε η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους. Αυτό ανέφερε ο Χακάν Φιντάν. Θέλουν ιδιαίτερα προσοχή οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Είδαμε να ανεβάζει ένα βήμα παραπάνω τη ρητορική του σε σχέση με αυτά που ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που έμεινε στο ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Στο Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Την ίδια ώρα άφησε και εχμές για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι λόγω των εκλογών, λόγω της προεκλογικής περίοδου, χρησιμοποιεί το χαρτί της Τουρκίας. Πάντως, εξέφρασε την ελπίδα του αυτό να παραμείνει μόνο σε επίπεδο ρητορικής. Μίλησε για τις επαφές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, πρέπει να σας πω, κράτησαν αυτό που είπε για τις ένοπλες δυνάμεις και το μήνυμα που λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έστειλε στην Αθήνα, να μην προχωρήσει κανείς σε μια παράτολμη ενέργεια. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των απόϊχων και των συγκεκριμένων δηλώσεων έχει ξεκινήσει και η μεγάλη

0: στρατιώτες ή ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας και να μην προχωρήσει κάποιος σε κάποια ενέργεια. Δεν καταλαβαίνουμε. Πώς το ερμηνεύετε εσείς?
1: Πιστεύω ότι είναι μια λεκτική αναβάθμιση των καθημερινών απειλών του κυρίου Φιντάν. Τις έχει εξαντλήσει όλες τις εκφράσεις και τώρα πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω, χρησιμοποιώντας μία έκφραση που πιστεύω ότι και ο ίδιος ακόμη δεν θα μπορεί να την εξηγήσει τι εννοεί. Όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς την επανεκλογή, σε εισαγωγικά, σε εκλογές για επανεκλογή του κυρίου Ερντογάν, αυτά όλα θα αυξάνουν καθημερινά.
2: Βέβαια.
1: Διότι όπως γνωρίζετε, για να εκλεγεί ο κύριος Ερντογάν για τρίτη θητεία, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να προκηρυχθούν εκλογές πριν από τη λήξη της θητείας του. Και η δεύτερη είναι ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση πρέπει με τα 3/5 της, δηλαδή με 360 ψήφους, να εγκρίνει την κάθοδό τους στις εκλογές.
2: Άρα, αυτή κύριε στιγμή, Περβενά, για να καταλάβουμε, το κάνει για εσωτερική κατανάλωση ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, γιατί σε άλλα δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε και η Τουρκία πλήττεται από ένα κύμα ακρίβειας, έτσι. Και πάρα πολλοί Τούρκοι έρχονται εδώ για να ψωνίσουν. Άρα, επειδή πάσχει σε άλλα σημεία, ανεβάζει τους τόνους στα ελληνοτουρκικά για να δείξει ότι εμείς έχουμε ότι εκείνοι μάλλον έχουν το πάνω χέρι.
1: Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι η επανεκλογή που του λείπουν 32 ψήφοι και θέλει να τους πάρει αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση στο παρελθόν τον έχει κατηγορήσει ότι είναι πολύ ελαστικός απέναντι στην Ελλάδα.
2: Βέβαια.
1: Άρα πρέπει να ανεβάσει τους τόνους. Και το δεύτερο είναι ότι το παίζει μεγάλη δύναμη, άρα είναι και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό, ειδικά για το Ισραήλ. Εχθές το Ισραήλ βομβάρισε μία αποθήκη πυρομαχικών που υπήρχαν τουρκικά πυρομαχικά στη Συρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει να περάσει και ένα μήνυμα στο σύμμαχο της Ελλάδος, το Ισραήλ, ότι κοίτα και εσύ μαζέψου, γιατί είσαστε όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, αυτή τη στιγμή είσαστε ο μεγαλύτερος εχθρός μου και πρέπει να προσέχετε.
0: Κύριε Τριανταφυλλού, δεν είναι τυχαία προσωπικότητα ο κύριος Φιντάν, γι' αυτό και δίνουμε βάση στα όσα έχει πει.
3: Συμφωνώ απολύτως, δεν συμφωνώ απολύτως. Και νομίζω οι δηλώσεις του, κάτι ανέβασα και εγώ στα social εχθές, αναδεικνύουν ότι οι Τούρκοι είτε δεν μας καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να μας καταλάβουν τι σημαίνει αυτό στον Έλληνα, όπως και εμείς θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουμε, δεν θέλουν να καταλάβουν πολλές φορές τους Τούρκους. Δηλαδή και οι Τούρκοι έχουν τα δικά τους θέματα και καμιά φορά δεν τους καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν είναι τυχαίες καθόλου, αλλά όσο το σκέφτομαι, έχει πολύ να κάνει, δηλαδή όλα οι λόγοι που έχετε αναλύσει ισχύουν, αλλά νομίζω γιατί είναι σύνθετο το ζήτημα, αλλά έχει να κάνει με ένα συνδυασμό πραγμάτων ιδιαίτερα. Δηλαδή, ένα είναι η αναβάθμιση της άμυνας της χώρας και εδώ πέρα το Ισραήλ παίζει ρόλο και συνεχίζει να παίζει ρόλο γιατί φέρνει τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ενδεχομένως δεν είχαμε και τα έχουμε ανάγκη. Το δεύτερο νομίζω σχετίζεται με αυτό και ενδεχομένως ο κ. Περβενάς μπορεί να ξέρει καλύτερα, νομίζω γιατί η ρητορική είχε ξεκινήσει και όταν η Ελλάδα ανακοίνωσε την περίφημη Ατζέντα 2030 που είναι αναβάθμιση των όπλων δυνάμεων.
0: Ναι.
3: Όταν διαβάζω στα νέα σήμερα για νέα βάση drones, όχι πέραν της Κύρου και της Ρόδου και στη Λέσβο, αυτό δεν έχει να κάνει με το Ισραήλ, έχει να κάνει με ένα σχεδιασμό έτσι, των όπλων δυνάμεων για τη θωράκη της χώρας που ενδεχομένως ο συνδυασμός αυτών των εξελίξεων μπορεί να επηρεάζει τους τουρκικούς σχεδιασμούς και να γίνεται η αύξηση της ρητορικής. Από την άλλη, είναι και λίγο πολιτικό το θέμα από την άποψη ότι θα δούμε τώρα το φθινόπωρο. Όντως θα συναντηθεί ο κύριο Ερντογάν με τον κύριο Τραμπ, αν συναντηθούν ή
0: αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Τριανταφυλλού. Να ρωτήσουμε τον Νίκο Νανούρη που είναι την τελευταία εξέλιξη. Θα συναντηθούν τελικά, θα τον δει. Αμερική δεν ξέρει τίποτα.
4: Κοιτάξτε. Είναι μια συνάντηση που παραμένει στον αέρα. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα. Μέχρι χθες το βράδυ, τουρκικές πηγές αναφέρονταν στη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, ο οποίος είχε ανακοινώσει τη συνάντηση. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας πριν από λίγο δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ, φαίνεται πως χαμηλώνει τους τόνους και στην Τουρκία. Λένε, αναφέρονται σε φορτωμένο πρόγραμμα του Ταγίπ Ερντογάν, που ενδεχομένως να μην υπάρχει ο χρόνος να γίνει μια διμερή συνάντηση. Μιλούν εδώ στην Τουρκία.

0: Τουρκία για συνύπαρξη των δύο ηγετών στο γεύμα που θα παραθέσει αύριο ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εκεί λένε ενδεχομένως ίσως υπάρξει μια ολιγόλεπτη συνάντηση. Βλέπουμε δηλαδή πλέον και από την Τουρκία χαμηλώνουν τους τόνους για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Μέχρι χθες ήταν άλλο το κλίμα. Είχαν βάλει για την ατζέντα εδώ ότι θα είναι τα εξοπλιστικά στην κορυφή της ατζέντα για τα F-35 που επιθυμεί η Τουρκία. Βλέπουμε σήμερα η εφημερίδα Μπιλιέτ χαμηλώνει τους τόνους. Πάμε για συνύπαρξη στο δείπνο. Και αν μετά το δείπνο προκύψει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Αυτό καταλαβαίνουμε με αυτά που διαβάζουμε σήμερα.
1: Ένα high boy θα πούνε. Δεν θα πούνε τίποτα άλλο. Ναι,
2: αλλά ό,τι και να είναι. Διαβουλεύσεις ενδεχομένως υπάρχουν και πρέπει να τις συνδυάσουμε αυτές με την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο στη χώρα μας σε μερικές εβδομάδες, που θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι. Και βεβαίως από την άλλη, προσπαθεί, δεν είναι πέραν των τουρκικών εκλογών, που από ό,τι καταλαβαίνουν να γίνουν το 28 και πρόορες εκλογές, προσπαθούν να επηρεάσουν και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό.
3: Σωστά.
2: Εκλογές θα γίνουν πριν στην Ελλάδα.
3: Σωστά.
2: Έτσι, και ενδεχομένως το βλέπουμε με τη Ρωσία στη Γερμανία, που έχει επηρεάσει τις εκλογές και τα αποτελέσματα.
1: Γερμανία, δώστε μας ένα σχόλιο.
2: Η Ρωσία στη Γερμανία.
3: Δεύτερη, κύριε Τριανταφυλλού, έχουμε μια δεύτερη καταστροφική ήττα του CDU στη Γερμανία. Μια δεύτερη καταστροφική ήττα για τον Μέρτς και την ακροδεξιά συνεχώς να ανεβαίνει. Αυτή τη φορά στο Μεκλεμβούργο, όπου ο Μέρτς δεν μπαίνει καν στη Βουλή.
2: Ναι.
3: Πώς
2: ναι,
3: το μεταφράζετε αυτό?
2: Αυτό μεταφράζεται με το γεγονός ότι. Το ανέφερε και προχθές στην ομιλία της η κυρία Van der Leyen, που μίλησε για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να ξαναβρούμε, να ξανακερδίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχει μια δυσαρέστεια γενικότερα με τις εξελίξεις, τις οικονομικές, τις πολιτικές, τις κοινωνικές, σε πάρα πολλές χώρες. Και αυτή τη στιγμή το πληρώνει αυτό το πράγμα ο Γερμανός καγκελάριος. Και μην ξεχνάμε, στη Γερμανία είναι πολύ πιο σύνθετο, γιατί γι' αυτό βλέπουμε ότι και η Μόσχα. Έχει συγχαρεί το AfD για την νίκη του. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο μέσος Γερμανός πολίτης σου λέει: εγώ παλαιότερα έπαιρνα φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τώρα πια δεν το παίρνω από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και εδώ πέρα υπάρχουν επιπτώσεις στην οικονομία μας. Δηλαδή είναι απλά αφηγήματα, αλλά αυτά επηρεάζουν την κοινή γνώμη και νομίζω επηρεάζει και την κυβέρνηση που προσπαθεί να αντιμετωπίσει
1: αυτά τα αφηγήματα. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση στην πρωινή, κύριε Περβενά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μας βοηθάτε πάρα πολύ με τη δική σας κατεύθυνση που δίνετε στα πράγματα. Νικόλα Νανούρη, την καλημέρα μας σε εσένα και στους δρομείς πόλης. Να είστε καλά. Καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη.
3: Καλό πρωινό.
1: Πάμε να κάτσουμε.
3: Κάτσιμα. Τα οποία συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Εδώ ο κύριος Ασματογλου.
4: Καλημέρα
3: κύριε Ασματογλου. Ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου των Βενζινοπολών Εμπόρων Υγρών Καυσίμων, που πάντοτε πέφτει μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ο κύριος Ξηραδάκης, ο ναυτιλιακός οικονομολόγος, θα είναι μαζί μας. Κύριε Ξηραδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως πρέπει να δούμε, να μας δώσει το γενικό περίγραμμα βεβαίως και την εξέλιξη αυτή τη γεωπολιτική καρκέρα που κάθεται πάνω μας. Θέλω να πούμε μια καλημέρα ιδιαίτερη στον κύριο Ευθύμιο Φωτεινό, πρόεδρος της διαπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, να δούμε γιατί τα κόστη, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν τον αγροτικό μας τομέα, ότι επηρεάζουν τους ανθρώπους που παράγουν αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικής.
3: Βέβαια.
1: Από πού να βάλουν καύσιμα.
3: Αλλά θα ξεκινήσουμε με το Μάνο Τριγών, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί βρίσκεται μπροστά από ένα βενζινάδικο, για να δούμε πού έχει σκαρφαλώσει Μάνο Τριγών με τη δική σου βοήθεια, η τιμή της αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα Νίκο και Αλεξάνδρα. Η τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη σήμερα Δευτέρα εδώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε πρατήριο του Ηρακλείου βρίσκεται στα 2 ευρώ 17 λεπτά και 8 λεπτά το λίτρο. Έχει ξεκινήσει ήδη να παίρνει την ανηφόρα. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς αυτό δεν αναμένεται να σταματήσει. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, ενώ πρόσφατα με πληροφορίες που έχουμε από την Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών Νομού Ηρακλείου τουλάχιστον το 45% των επιχειρήσεων μικρών και μεσαίων αναμένεται τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως τον Οκτώβριο, να ανεβάσουν τις τιμές τους, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν το βάρος του κόστους παραγωγής αλλά και των πρώτων υλών, καθώς βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν και αναμένεται να δούμε και τις τιμές στις πρώτες ύλες τις επόμενες ημέρες να πάρουν και αυτές την ανηφόρα.
3: Παρατηρήστε κάτι. Στα 2,178 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,206 η τιμή του ντίζελ. Το ντίζελ Παρά το γεγονός ότι έχει την επιδότηση το δεκάλεπτο, είναι παραπάνω δηλαδή, θα ήταν στα 2.30 το ντίζελ στην Κρήτη. Κύριε Σματογλου.
4: Το ντίζελ έχει 15 λεπτά επιδότηση. Είναι 10 από το κράτος, ναι, και 5 από το αντιληστήριο.
1: Και γιατί χάνεται και είμαστε στο 2.
4: Και η αμόλυβδη βενζίνη έχει 10 λεπτά. Δηλαδή, αν προσθέταμε και αυτά.
3: Έχει και η αμόλυβδη τώρα.
4: Η αμόλυβδη έχει από τα δηληστήρια 10
3: από
4: λεπτά.
3: Τα δηληστήρια.
4: Βέβαια. Ναι. 10 λεπτά έχει επιδότηση.
1: Πού θα βρεθούμε.
4: Άρα λοιπόν αυτά τα 20, τα 2 και 20 θα ήταν 2.30 και το ντίζελ θα ήταν 2.35. Αν δεν ήταν αυτά.
3: Ωραία.
4: Και βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Να σου πούμε την καλημέρα μας. Ελάτε, κυρία Σμάρουγκλη, να πάμε και στο χωράφι.
4: Και βέβαια θα σας πω ότι αυτές οι τιμές είναι σχετικά. Αγγίζουν τις τιμές της Αθήνας, έτσι. Είναι πολύ συγκρατημένες. Αλλά βέβαια θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Τι εξελίξεις, όλα αυτά είναι συνάρτηση των εξελίξεων από τη Μέση Ανατολή.
3: Τη Μέση Αθήνα
4: αυτό
3: σήμερα.
4: Που βλέπουμε, ναι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, ναι, είναι μια στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου που ανοίξαν οι αγορές.
1: Είναι λίγο πτωτικά.
4: Είναι πτωτικά.
1: Λίγο.
4: Λίγο
1: πάνω
4: πτωτικά.
1: Από τα 100 δολάρια.
4: 101,5.
1: 101,5, μπράβο.
4: Όταν το Σάββατο έκλεισε στα 104,5. Βέβαια, αυτή η μείωση μακάρι να συνεχιστεί. Γιατί εάν συνεχιστεί ή κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα, τότε σε αυτή την επιδότηση που θα δώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε όφελος. Αν όμως αλλάξουν κάποια πράγματα, υπάρχει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, υπάρχει κλιμάκωση από την πλευρά των Αμερικανών από αυτά τα οποία έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα και έχουμε αυξήσεις, δυστυχώς θα έρχεται να τρώει πάλι την επιδότηση αυτή της κυβέρνησης για το πετρέλαιο
3: θέρμανσης.
4: Πότε
3: παραλάβατε εσείς, κυρία Σματογλου, και σε τι τιμές, δηλαδή.
4: Κοιτάξτε,
3: συνεχίζει
4: η Αθήνα
3: να
4: βρίσκεται
3: το 1-2 λεπτά την ημέρα,
4: κυρία,
3: που μας λέγατε.
4: Η Αθήνα βρίσκεται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Η Κρήτη βρίσκεται στα 2,18. Έχουμε μια μέση πανελλαδική τιμή στα 2 και 22, 2 και 25. Βεβαίως υπάρχουν και απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες έχουν 2,5 ευρώ, είτε νησιωτική Ελλάδα είτε υπηρετική Ελλάδα, λόγω αποστάσεων. Ας πούμε ότι μένουμε εκεί.
1: Ας πούμε ότι μένουμε εκεί. Προσοχή, του λέει ο κ. Σμάτων.
4: Ας πούμε ότι μένουμε εκεί.
1: Έτσι. Κύριε Ξεραδάκη, μισό λεπτό να δούμε την επίπτωση στην πραγματική ζωή των αγροτών μας, των πολιτών. Θα ακούσετε λοιπόν τώρα τον κύριο Ευθύμη Φωτεινό. Ο κύριος Ευθύμης Φωτεινός εκπροσωπεί τους ανθρώπους που βρίσκονται στο χωράφι, είναι εκεί, στην συγκομιδή του Βαμβακιού. Είναι η περίοδος που γίνεται η συγκομιδή. Κάναμε κάποιους υπολογισμούς, κύριε Φωτεινέ, επιβεβαιώστε μας. Ένας βαμβακοπαραγός που αυτή την ώρα βρίσκεται στο χωράφι, η μέση απόδοση είναι 300 περίπου κιλά ανά στρέμα. Η τιμή παραγωγού περίπου στα 49 με 50 λεπτά το κιλό, μακάρι να την πιάσει. Το έσοδο το οποίο λαμβάνει, θα καταλάβετε με απλά μαθηματικά, είναι στα 147 ευρώ. Η συνδεδεμένη ενίσχυση στα 73 ευρώ, γιατί υπάρχει ενίσχυση, συνολικά το έσοδο είναι στα 220 ευρώ ανά στρέμα. Με την επιβάρυνση που έχει στο κόστος του πετρελαίου, αλλά και τα λοιπάσματα, μην τα βγάζουμε
4: πολύ
1: απ' έξω. Παρά το γεγονός ότι το κράτος τα επιδοτεί κατά 30%.
4: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι μεταφορές επιβαρύνουν τα λοιπάσματα.
1: Το επιπλέον κόστος αναστρέμα είναι στα 33 ευρώ και υπάρχει λοιπόν το υπόλοιπο που μένει αναστρέμα στα 185 ευρώ. Για να παράξει ένα εισόδημα, δεν σου βάζω τα εργατικά μέσα, περί της 20.000 ευρώ, να πούμε ότι βγαίνει ο άνθρωπος με τα έξοδά του αγρότης μας.
4: Έτσι.
1: Θέλει 100 στρέμματα και πλέον. Δεν βάζουμε τα εργατικά στις 20.000 που θα του μείνουν.
3: Να.
1: Και κύριε Φωτεινέ, συμφέρει.
6: Καλημέρα σας, κύριε Πουφάντη, κύριε Καημένο. Τα είπατε όλα, κύριε Πουφάντη. Απλά θέλω να πω ότι την καλημέρα μου σε όλους τους τελευταίους.
1: Να είστε καλά, σας βλέπουμε από το Βαμβακό χώρο.
6: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποια στιγμή είχαμε βγει πέρυσι, νομίζω, και είπατε σε όλους τους τηλεθεατές ότι ο πρόεδρος της διαπεγγελματικής Βάμβακου σε όλο τον κλάδο εκπέμπει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω πάλι το ίδιο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος παραγωγής έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που πλέον η βαριά βιομηχανία της χώρας μας που λέγεται πρωτογενής τομέας πάει προς εξαφάνιση. Και αυτό,
3: κύριε Φωτεινέ,
6: δεν είναι...
3: πόσο θέλετε για να γεμίσετε εσείς το τρακτέρ? Μέρα παραμέρα, γιατί μιλούσα εχθές με έναν συνάδελφό σας αγρότη και μου έλεγε ότι θέλω ένα χιλιάρικο στον κτηνοτροφικό τομέα, ένα χιλιάρικο το διήμερο για να γεμίσω το τρακτέρ. Ένα χιλιάρικο το διήμερο.
1: Με επιδότηση, έτσι, με επιδότηση.
3: Ναι, ξέρεις
4: σε σχέση
3: είναι
4: ότι ήθελε το προηγούμενο διάστημα ακριβώς, 600 ευρώ.
3: Ναι, 70 ευρώ επιδότηση πήρε ο άνθρωπος πέρυσι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Ποια επιδότηση. Ακριβώς, γι' αυτό έχουν ακριβήνει όλα.
6: Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέει ο συνάδελφος. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ανοιχτή καλλιέργεια. Έχουμε μεγάλα μηχανήματα που κάποια στιγμή σκεφτείτε ότι ένα ρεζουβάρα μου παίρνει μέσα γύρω στα 400 λίτρα, 450 λίτρα. Θέλουμε ένα χιλιάρικο την ημέρα πετρέλαιο, μόνο και μόνο για να βγάλουμε 15 ώρες δουλειά. Άρα καταλαβαίνετε πλέον ότι.
1: Μισό λεπτό, κύριε Φωτεινέ. Πώς τα βγει ο αγρότης. Πόσα στρέμματα πρέπει να καλλιεργήσει για να βγει.
6: Δεν μπορεί να βγει πλέον ο αγρότης. Με μαθηματική ακρίβεια οδεύουμε πλέον προς την εξαφάνιση του πρωτογενού τομέα. Και δεν μιλάω έτσι.
1: Δεν μιλάτε ούτε συνδικαλιστικά ούτε πεσημιστικά.
6: Τι πράγμα?
1: Ούτε συνδικαλιστικά ούτε πεσημιστικά μιλάτε. Μιλάτε για την πραγματικότητα.
6: Και συνδικαλιστικά, ξέρετε, εγώ εκτός από πρόεδρος είμαι και αγρότης. Καλλιεργώ αρκετά βαμβάκια και ρύζια. Άρα καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή και πονάω κι εγώ ο ίδιος γιατί βλέπουμε ότι πραγματικά όλο αυτό το πράγμα που λέμε βαριά βιομηχανία της χώρας μας που είναι ο πρωτογενής τομέας πάει προς εξαφάνιση. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μας... Εδώ μέχρι τώρα είχαμε αντιμετωπίσει μια κλιματική αλλαγή που ήρθε, χτύπησε την πόρτα και δεν λέει να φύγει. Και ερχόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε και ένα κόστος παραγωγής που αυτό μας χτύπησε την πόρτα και δεν λέει πάλι να φύγει. Γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Και αντί να πάμε καλύτερα, πάμε χειρότερα. Άρα πρέπει να πάρθουν άμεσες αποφάσεις για να μπορέσει, παράδειγμα, ο αγρότης να μείνει στο χωράφι.
4: 7 λεπτά το λίτρο, 350 ευρώ.
3: Πόσα θέλει
4: τόσο. Στο ρεζερβουάρ του θέλει 350 ευρώ παραπάνω από αυτά που πλήρωνε.
1: Πώς θα βγει.
4: Στα 500 λίτρα η αύξηση του πετρελαίου. Είναι 7 λεπτά, είναι 350 ευρώ.
6: Καλύτερα μέσα σε μία μέρα με την άνοδο πετρελαίου που γίνεται.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και,
6: το μεγάλο που έχουμε.
3: Και στον κύριο Ξηραδάκη, γιατί ακούτε. Καλά τα λέμε εμείς εδώ και λέμε ωραία και άμα μείνει στα 100 δολάρια, περίπου 100 δολάρια το βαρέλι, τι θα συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Αλλά έρχονται, κύριε Ξηραδάκη, οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχώς και μας προλαβαίνουν. Και δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω δυστυχώς και να προγραμματιστούμε.
7: Θα συνεχίσω από τα ωραία λόγια που σας είπε ο κύριος Ασμάτογλου και να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια θετική ψυχολογία σχετικά με την πορεία του Brent, δηλαδή το πόσα... Έχουμε μια θετική ψυχολογία γιατί υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά το διπλωματικό κομμάτι, αλλά υπάρχει...
8: Ευχάριστη διαπίστωση ότι αφενός έχουμε λιγότερα πλοία να φαίνονται να περνάνε, σας το λέω τώρα τα νούμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, να περνάνε λιγότερα πλοία καταγεγραμμένα από τις επίσημες εταιρείες όπως είναι η Kepler που λέγαμε παλιά το Marine Traffic, αλλά ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός να περνάνε πλοία χωρίς να καταγράφονται επισήμως, για να μπορούν να μεταφορτώνουν τα μεγάλα πλοία που παίρνουν το πετρέλαιο το αργό για να το πηγαίνουν κυρίως στα κράτη της Ανατολής και παραπέρα, νομίζω χάθηκα, είμαι εδώ.
3: Σας ακούμε όμως, να δούμε αν έχουμε και την εικόνα σας, κύριε Ξηραδάκη.
8: Ναι, όχι, κάτι χάθηκε γι' αυτό, τρόμαξα. Ωραία, εντάξει. Για να πηγαίνουν ουσιαστικά να μπορούν να μπαίνουν μέσα αρκετά εκατομμύρια βαρέλια προς την παγκόσμια αγορά.
1: Άρα αυτό λέτε ότι με συγκρατεί κάπως στις τιμές.
8: Ναι, και αυτό είναι που φύγαμε από το 108, πήγαμε στο 101. Πιθανότατα να συνεχίσει έτσι τις επόμενες ημέρες να το δούμε κάτω από 100 και την επόμενες 24 ώρες ίσως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το πρόβλημα το μεγάλο που επηρεάζει και τον κύριο Φωτεινό, επηρεάζει και τον ψαρά, επηρεάζει και τον αυτοκινητιστή, επηρεάζει και τον βιοτέχνη και τον βιομήχανο, είναι ότι έχουμε τρομερά ελλείμματα τόσο στα προϊόντα που βγαίνουν από το διηγηστήριο. Δηλαδή έχουμε μια μεγάλη έλλειψη στο ντίζελ, στο οποίο κυρίως αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε δύο πράγματα, και το ντίζελ και το τζετ. Σκεφτείτε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο για να... Εκεί που εισάγει η Ευρώπη, κυρίως είναι στη Δυτική Ευρώπη, Ολλανδία, Βέλγιο, που παίρνουμε τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, τα οποία τα φέρνουν πλέον από την Αφρική, τα φέρνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα φέρνουν ακόμα και από την Νότια Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά τι ζητάμε όλος ο πλανήτης, ζητάμε πλοία ελεύθερα για να μπορούν να μεταφέρουν όλα αυτά τα προϊόντα που οι καινούργιες διαδρομές χρειάζονται.
1: Να αυξημένο κόστος, καταλαβαίνετε.
4: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Ξηραδάκη, για να μην λείψει το καύσιμο, θα έχουμε αυξημένο κόστος.
8: Ένα λεπτό. Αυτή η ζήτηση για τα πλοία, για τους μεν ναυτιλιακούς, έχει ένα ευχάριστο ότι υπάρχει μια πίεση στα ναύλα και αυξάνονται πάρα πολύ. Οπότε έχει καλύτερα έσοδα. Για τους δε, για τη δε κοινωνία έχει ένα θέμα ότι αυξάνεται πολύ το κόστος μεταφοράς ακόμα και πρωτογενός του κρούτ και του αργού πετρελαίου και των προϊόντων.
1: Ελλείψεις θα έχουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.
8: Θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να πιέζει την ταμπέλα του κυρίου Ασμάτογλου και την τσέπη του κυρίου Φωτεινού, αλλά και όλων ημών.
1: Ελλείψεις βλέπετε, για να κλείσουμε με αυτό, βλέπετε ότι θα αντιμετωπίσουμε.
8: Είναι πολύ πιθανό να δούμε έλλειψη, όχι στην Ελλάδα ακριβώς, είναι πολύ πιθανό να δούμε έλλειψη σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, που
4: την πραγματικότητα αποτυπώνει.
8: Μια οικονομία εξαρτημένη.
4: Ο κύριος Ξηραδάκης την πραγματικότητα αποτύπωσε, γιατί σας είπε ότι ο μεγάλος κύκλος επιβαρύνει, άρα είναι ξεχωριστό το brand με ξεχωριστή τη τιμή του δηλισμένου προϊόντος, γιατί επιβαρύνεται με επιπρόσθετα ναύλα, αφενός και αφετέρου.
1: Και πού θα βγει εξίσου,
4: πρώτα ο Θεός, αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια.
3: Πάλι καλά.
6: Να ξέρετε ότι το πετρέλαιο, κύριε Ποφαντή,
1: Ελάτε κύριε Ξηραδάκη για να μας κλείσει. Κύριε Ξηραδάκη, για να μας κλείσετε εσείς, κύριε Φωτεινέ. Ναι.
8: Εάν η ψυχολογία της διπλωματίας αλλάξει πάλι, μπορεί να το δείτε ξανά το πετρέλαιο στα 110 και στα 120.
1: Δεν βγαίνει μετά ο χειμώνας.
3: Αυτά αλλάζουν μέσα σε λίγες ώρες.
1: Κύριε Φωτεινέ, για πείτε ένα δεύτερο πράγμα.
6: Απλά πρέπει να ξέρουμε ότι το πετρέλαιο παρασύρει και τα λοιπάσματα, παρασύρει και την ενέργεια, παρασύρει το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι προς... για τον καταστροφή για τον παραγωγό και για τον πρωτογενή τομέα.
1: Και άρα για μας τους παρθούν... καταναλωτές αμέσως μετά.
6: Μάλιστα. Ακριβώς. Με αυτό είναι όλο αλυσίδα.
4: Τα λοιπάσματα με ναύλα που επιβαρύνονται πολύ.
1: Με τα ναύλα. Με τα ναύλα.
4: Λοιπόν,
6: εισαγωγή. Ναι. Μ' ακούτε λίγα.
1: Βεβαίως, κύριε Φωτεινέ, κλείσαμε. Ελάτε.
6: Πρέπει να παρθούν άμεσες αποφάσεις αν θέλουμε να έχουμε συνέχιση στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε μια χώρα
1: πολύ
6: που μπορούμε να παράγουμε τα πάντα. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
3: Θα κάνουμε ξανά σύνδεση με όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φωτεινό, τον κύριο Ξηραδάκη, τον κύριο Ασμάτογλου.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα. Πάμε να βγούμε λίγο έξω. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι μια χαρά εδώ.
1: Το ανοίξαμε εδώ το κόλπο.
3: Και τα φορτηγά επανακινούνται. Και στα δύο ρεύματα, τουλάχιστον στο ύψος της μεταμόρφωσης που έχουμε την καμερά μας, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι καλά για
1: μας λένε
3: πρωί.
1: Λίγο στην έξοδο από Χαϊδάρη πάλι η Εθνική Αθήνα Κορίνθου αντιμετωπίζει τα ζητήματά της και λίγο στο άνοδο, στο ανωδικό. Έχουμε το χάρτη λιγάκι γρήγορο σύντομα μέχρι να στην άνοδο που μας λέγανε, μπράβο, από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια με αρκετές δυσκολίες. Η έξοδος που σου έλεγα στο Χαϊδάρη πιέζει λίγο μετά, ανοίγει. Ισχυστού στο κατέβασμά της έχει θέμα και πήγαινε
3: δείτε, είναι
1: στο αγαπημένο
3: σου κέντρο
1: πήγαινε.
3: Είναι όλο το κέντρο πυγμένο. Και γύρω-γύρω εδώ και στην Αρδιτού και στη Συγκρού και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η Κηφισίας κολλάει στο ύψος του Νέου Ψυχικού.
1: Ανέβασμα, ε.
3: Και, ναι, στο ανέβασμα και όσο πλησιάζουν προς το κέντρο νομίζω και τα δύο ρεύματα είναι μποτιλιαρισμένα.
1: Πώς γίνεται η Μεσογείο στο κατέβασμα στην Αγία Παρασκευή.
3: Και Αττική Οδός επίσης έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Γενικά επιστρέψαμε στην καθημερινότητα.
1: Αλλά έχουμε την ομάδα Κόμπους, μη στεναχωρίες. Και άλλη ομάδα έχουμε εδώ, Γιάννη Παπαγιάννη Κοσβέργο.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
10: Τώρα στην κίνηση, πάμε να.
9: Τι θα κάνουμε, θα πετάμε ντρόουν εμείς. Ντρόουν.
1: Είστε ντρόουν. Έχετε τα άλλα τα ντρόουν, τα πολιτικά εσείς.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κυρία Κοσμητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Από εκεί πέρα έγινε και η χθεσινή ανασκόπηση της εβδομάδας. Μας είπε ότι έχουμε και διαφορά ώρας. Αλλά συναντήσεις πολλές και σημαντικές.
9: Προσέξτε, Τετάρτη-Πέμπτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα εξειδίκευσης των μέτρων που περιμένουμε.
1: Θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός ή όχι.
9: Από τη Βρυξέλλε. Ο Κρέκο θα είναι εδώ. Ήσυχοι υπουργοί, για μία εβδομάδα θα λείπει ο Μητσοτάκης. Θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ανατολική και στη δυτική πλευρά.
1: Τι εννοεί είναι ήσυχοι, το λες σαν να φεύγει ο γάτος χωρίς τα ποντίκια.
9: Κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι είναι. Λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια.
3: Παντού έτσι δεν συμβαίνει τώρα. Τι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και το παίζουμε εμείς εδώ πέρα, ότι είμαστε οι σοβαροί και οι κύριοι.
9: Έτσι. Λοιπόν,
3: συμβαίνει.
9: Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ο Πρωθυπουργός ξεκινάει από το δυτικό κομμάτι των ΗΠΑ. Ναι. Silicon Valley, σημαντικές συναντήσεις με ανθρώπους του επιχειρήν, της τεχνολογίας, του AI. Συναντήσεις με Έλληνες πετυχημένους επιστήμονες και καθηγητές στο εξωτερικό. Τετάρτη πηγαίνει Νέα Υόρκη. Να σας πω ότι το Σάββατο είδε την κόρη του. Γιατί έχει και οικογενειακές υποχρεώσεις ο Πρωθυπουργός. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν στις ΗΠΑ.
3: Τη Δάφνη.
9: Τη Δάφνη, ναι. και συναντήθηκε μαζί της, ήταν και ο ιός και εν πάση περιπτώσει υπήρχαν και κάποιες προσωπικές στιγμές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Πρωθυπουργός Τετάρτη-Πέμπτη πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, εκεί θα μιλήσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γενικά είναι ένα πυκνό ταξίδι με πολλές επαφές και με την Ομογένεια και ίσως βγει και κάποια είδηση αν τελικά συναντήσει τον Ερντογάν. Παρότι δεν είναι προγραμματισμένο κάτι τέτοιο, μπορεί στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να υπάρξει ένα τέτα-τέτ των δύο πλευρών. Ωστόσο, οι προεκλογικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας, για να συνδέσω το πρώτο θέμα με το δεύτερο, έχουν μπει για τα καλά στο φουλ.
1: Για να σας ακούσουμε.
9: Γιώργος Φλωρίδης. Όπα. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
3: Ωραία, περίμενε.
9: Βαρύ πυροβολικό.
3: Έχει ανακοινωθεί. Μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ εδώ πέρα το συζητούσαμε και την περασμένη εβδομάδα με τον Γιάννη Σαραντάκο. Γιώργος Φλωρίδης στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Είναι αρκετός ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Δεν είναι άνοιγμα προς τα δεξιά.
9: Αυτό είναι προς αριστερά. Προς το Πασόκ. Υπάρχει όμως και ένα βαρύ όνομα που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα προς τα δεξιά.
3: Δηλαδή.
9: Ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Μαθαίνω ότι από το ρεπορτάζ είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, έχω μάθει ότι πριν συμφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είχε μια τηλεφωνική όχληση από τον Αντώνη Σαμαρά. Συζήτηση περί γενικών και υδάτων, για να σας δώσω και την είδηση. Δεν κατέληξε σε συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινωθεί από τη Νέα Δημοκρατία βαρύ πυροβολικό στη μάχη της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, όπου εκεί, προσέξτε, είναι το προπύργιο και του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου. Και γενικότερα του καραμαλισμού.
3: Βέβαια.
9: Ο Κώστας ο Καραμαλής κατέβαινε στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και έχει μια συμβολική έτσι, παρουσία. Θα έχει μια συμβολική παρουσία ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Να σας πω ότι ακούγεται το όνομα επίσης ενός άλλου στρατηγού. Όχι για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά για το επικρατείας του στρατηγού Φλώρου.
3: Μάλιστα.
9: Από ό,τι φαίνεται, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί παράλληλα με το άνοιγμα προς το κέντρο και ένα άνοιγμα προς την εκλογική δεξιά. Βεβαίως. Σε εκλογή
3: είναι ψηλά, δηλαδή.
9: Θα σας έχω ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται πολύ έντονα για το επικρατείας. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Και όχι μόνο. Όπως επίσης ο κύριος Παπασταύρου. Ακούγονται διάφορα ονόματα.
3: Επικρατείας ο κύριος Παπασταύρου.
9: Ναι, επικρατείας.
3: Εν τέλει.
9: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι δεν θα κατέβει στο νότιο τομέα. Για να πούμε έτσι
3: μερικά
9: ονόματα.
3: Πολύ.
10: Ναι, έχουν μαζευτεί πολύ στις εκλόγιμες θέσεις. Επίσης, εκλόγιμες θέσεις και κατά ψέματα, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μειωθούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό.
9: Τουλάχιστον κατά μία έδρα σίγουρα θα μειωθούν.
1: Νικό, πάμε να και συνεργασίες από την άλλη πλευρά.
10: Oh, ένα σωρό. Έχουμε... και εκεί μπαίνουν με άλλον τρόπο οι μηχανές μπροστά για τις εκλογές, διότι έχουμε ζήτημα συνεργασιών, έχουμε ζήτημα μεταγραφών, έχουμε πολλά. Αν για θέλετε να ξεκινήσουμε, από πού να ξεκινήσουμε, θέλετε να ξεκινήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινήσουμε από εκεί. Διότι εκεί γίνεται το εξής τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της επικεφαλής, μάλλον να το βάλω σωστά, της κυρίας Δούρου, Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, να συγκροτηθούν κάποιες συμμαχίες και μάλιστα μαθαίνουμε για κάποιες επαφές οι οποίες υπάρχουν με τον κύριο Κοντζιά και την επικεφαλής άλλωστε και της κίνησης Πράττω. Ο κύριος Κοντζιάς πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ καλή, έτσι, πολύ καλή φήμη, θα λέγαμε και πολλές συμπάθειες στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κοντζιάς άλλωστε δεν έχει φανεί να έχει και καλές σχέσεις ή τέλος πάντων να του αρέσει πάρα πολύ το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα. Οπότε κάποιοι τον φέρουν ως πιθανό επικεφαλής ενός σχήματος, πιο ας πούμε ευρέως σχήματος.
9: Και άλλο σχήμα,
10: θέλει να...
9: άλλο κόμμα.
10: Όχι, που θέλει να συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Α, okay.
10: Άρα δηλαδή, για να μην ας πούμε, μπει μπροστά και να αποφευθούν και διάφορα θέματα, είτε η κυρία Δούρη, ο κύριος Πολάκης, κρατήστε τον κύριο Πολάκη γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, λένε ότι πιθανό να είναι καλό πρόσωπο ο κύριος Κοντζιάς.
1: Ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ως επικεφαλής ενός σχήματος στο οποίο θα συμμετάσχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω από εκεί πέρα όμως ότι υπάρχουν και σενάρια και για δύο επιστροφές. Για τη μία, γιατί μεν κυρία Μάλαμα, Κυριακή Μάλαμα, η οποία έχει αποχωρήσει τότε με την υπόθεση Κασελάκη, λέγεται ότι θα επιστρέψει στην Κουμουνδούρου, το έχουμε αναφέρει και εδώ. Ναι. Υπάρχει τελευταία και ένα σενάριο για τον κύριο Κοντονή. Πρόσεξτε τώρα. Ναι. Ο κύριος Κοντονής έχει το ενδιαφέρον ότι έφυγε το 2018, νομίζω είχε διαγραφεί κιόλας.
1: Ναι, έφυγε, τον φύγανε.
3: Ναι.
10: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχε, μάλιστα, ήταν και υπουργός δικαιοσύνης, σας θυμίζω, και αντικαταστάθηκε από τον κύριο Καλογύρου. Και ο κύριος Κοντονής φέρεται να είναι κοντά στην επιστροφή του στην Κουμουνδούρου. Ναι. Παρά τα όσα βαριά είχε.
9: Με τον Τσίπρα τα έχει σπάσει άλλωστε, όχι με, με την ηγεσία της
10: Κουμουνδούρου. Λέγεται βέβαια ότι θέλει κάποια αποκατάσταση από την πλευρά της Κουμουνδούρου ώστε να επιστρέψει. Να σας θυμίσω επίσης ότι είχε ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, έτσι, και στις προηγούμενες εκλογές είχε στηρίξει το ΠΑΣΟΚ.
3: Πολύ πηγενέλα.
10: Έχει πολύ πηγενέλα. Να σας πω τώρα ότι στα άλλα δύο κόμματα τώρα. Θέλω να σας πω, για παράδειγμα, για την Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί βέβαια έχουμε, πώς το λένε, μεταγραφές κατέρωθεν και κινήσεις οι οποίες υπάρχουν. Είχαμε τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες συνεργασίες στα Σκαριά.
1: Ο κύριος Αυλονίτης της Κέρκυρας. Μπράβο, μην
10: εξαντλήσουμε. Ο οποίος είχε φύγει, είχε φύγει τότε με τον Κασελάκη και πήγε στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό έγινε πριν λίγες μέρες. Όμως και στο κόμμα της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα υπάρχουν, για παράδειγμα, οι κινήσεις με την κυρία Ρόζα Βερτού, η οποία έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε εκεί. Λέγεται ότι τώρα ψήνονται και άλλες μεταγραφές μεσαίων στελεχών και τοπικών στελεχών, και εκείνη απαρκετή θα είναι βεβαίως και προβλέπεται να είναι και από το χώρο του ΠΑΣΟ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές, έτσι θα λέγαμε, ανακατοσούρες. Αυτό βέβαια οδηγεί και σε μια γκρίνια.
1: Όπα, για να σε ακούσουμε.
10: Λοιπόν, προσέξτε.
1: Και να μας πεις μετά για τον Πολάκη που έλεγες πριν.
10: Α, βεβαίως, τον ξεχάσαμε τον Πολάκη, με συγχωρείτε.
1: Τον άφησες γιατί δεν ξεχνιόμαστε. Θέλεις την γκρίνια ή τον Πολάκη πρώτα?
10: Θα σας πω αναφορικά με τον κύριο Πολάκη, ότι ο κύριος Πολάκης είναι αρκετά σιωπηλός όσον αφορά τα κομματικά δεδομένα και τα κομματικά δρόμενα στον
9: ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχητικό αυτό για την κυρία Δουρού.
10: Ακριβώς, κάποιοι λένε ότι ίσως θα προσπαθήσει να θέσει ξανά επιτάπητο στο ζήτημα συνεδρίου πριν τις εκλογές, πιθανόν διεκδικώντας και την ηγεσία. Ναι. Οπότε εκεί θα έχουμε και κάποιες τριβές. Κάποιοι λένε ότι αν δεν τα καταφέρει ο κ. Πολάκης, μπορεί να μην είναι καν υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
9: Να πούμε το εξής: ο Πολάκης έχει δίκιο. Η κυρία Δουρού εκλέχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι πρόεδρος κόμματος. Σου λέει ο Πολάκης, εδώ υπάρχει κενό. Έτσι δεν λέει?
3: Παντού
10: υπάρχει,
3: ναι,
10: και υπήρχε και το εξής: ότι υπήρχε και η συνθήκη που έλεγαν ότι δεν θα γίνει συνέδριο γιατί θα γίνουν γρήγορα εκλογές. Ναι. Δεν θα γίνουν τελικά γρήγορα εκλογές. Άρα και εκεί θα έχουμε ανακατοσούρα. Ίσως και ο κύριος Πολάκης να σας πω ότι αν δεν τα καταφέρει και σε αυτό το σχέδιό του, κάποιοι τον φέρουν μέχρι και να το διεκδικεί, για παράδειγμα, την περιφέρεια Κρήτης ή το Δήμο Χανίων.
3: Περιμένετε. Μία ανατελεία. Ωραία. Ανδρέας Δρυμιώτης μαζί μας. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη. Σας πεθυμίσαμε.
1: Καλή εβδομάδα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε κάποιες γκρίνιες εδώ να μας πει ο Νίκος Βέρτης.
10: Τελευταίες, πολύ γρήγορα και επιγραμματικά. Να σας πω ότι υπάρχουν τρεις νυν και πρώην βουλευτές. Κυρία Γεροβασίλη από τη μία, η οποία προτίθεται να πάει στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, το είπε και η ίδια.
1: Έχει πάρει την αποβουλεύτρια?
10: Όχι, όχι, είναι
9: παραμένει.
1: Ενεργός.
9: Βεβαίως. Μου δεν παρετεί.
10: Έχουμε επίσης έχουμε άλλους δύο κυρίους. Έχουμε
9: τον κύριο Καραμέρο.
10: Έχουμε τον κύριο Καραμέρο και τον κύριο Κεδίκογλου, οι οποίοι αυτοί δρούν ουσιαστικά εντός της Ελλάδας, στις περιφέρειές τους και προσπαθούν να πάρουν μια θέση. Δεν έχει κλείσει ακόμα το ψηφοδέλτιο, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια γκρίνια από στελέχη τα οποία ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί και τα οποία τρέχουν για την Ελλάδα Τσίπρα. Και σου λένε ότι καθίστε, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Με ποια λογική θα μπουν οι πρώην βουλευτές? Μήπως θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί ήδη? Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση όταν θα κατέβουμε? Δηλαδή θα έχουν προβάδισμα και βεβαίως πολιτικό και
9: ρεπορτάζ.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί δεν ξεκινάνε με ίσεις όρες.
9: Η εκλογή της κυρίας Δούρου είναι παγκόσμια πατέντα. Έχει εκλεγεί πρόεδρος κόμματος από 10 βουλευτές.
1: Κάτσε, και με το Σιμίτη το ίδιο πράγμα δεν είχε γίνει το 1996.
9: Εντάξει,
1: και μετά πήγε και πήρε την
9: Προεδρία. Και το συνέδριο.
1: Περίμενε, πήρε από το συνέδριο την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ και μετά πήγε στη Βουλή και έκανε το
3: πρόεδρο. Επειδή έχετε πάει πολύ πίσω.
10: Πήρε την Πρωθυπουργία,
9: όχι την Προεδρία του κόμματος.
10: Και
9: μετά την Προεδρία του.
3: Πηγαίνετε πίσω τώρα. Θυμάστε το παρελθόν, να δούμε λίγο το μέλλον. Γιατί έρχεται μπροστά μας. Κύριε Δρυμιώτη, Ηλίας Κασιδιάρης. Υπάρχουν προϋποθέσεις να κατέβει ξανά με ένα κόμμα που μπορεί να είναι αχυράνθρωπος? Και αν ναι, τι ζημιά θα κάνει και σε ποια κόμματα ο Ηλίας Κασιδιάρης?
11: Καταρχήν, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να τον κόψει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος είναι που στο τέλος εγκρίνει τα κόμματα τα οποία κατεβαίνουν.
9: Και την προηγούμενη φορά τον έκοψε και κατέβηκε με τους Σπαρτιάτες.
1: Κατέβηκε και υποστηρίξε.
9: Εμέσως, ακριβώς.
11: Δεν κατέβηκε, πρόσεξε. Έχει μεγάλη
9: στήριξε,
11: διαφορά
9: όμως
11: το ένα με το άλλο.
9: Μα και τώρα κάτι τέτοιο να γίνει.
11: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το να βάλει ακυράνθρωπους μπροστά μπορεί να το κάνει, όπως το έκανε και τότε. Το ερώτημα είναι αν θα κατέβει ο ίδιος και να τον έχουμε με ένα τραμπούκο μέσα στη Βουλή. Διότι ο άνθρωπος είναι τραμπούκος. Δεν υπάρχει. Ξεχάσατε την ιστορία με την Κανέλη.
9: Να.
3: Άρα μπορεί να κατέβει. Μπορεί να ξαναμπεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να δούμε σκηνές του παρελθόντος, κύριε Δρυμιώτη?
11: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τον κόψει ο Άρης Πάγος. Τώρα με τη δικαιολογία θα πρέπει να τη βρει να τη βρουν οι σοφοί του Άριου Πάγου.
10: Απλώς ξέρετε κάτι, υπάρχει το σενάριο και το διαβάσαμε και στον Κυριακάτικο Τύπο για τρεις βουλευτές, νυν βουλευτές, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι φέρονται να έχουν ιδρύσει ένα κόμμα, να έχουν καταθέσει μάλλον αίτηση στον Άριο Πάγο να ιδρύσουν κόμμα. Ένας εξ αυτών, ο κύριος Δημητροκάλης, μάλιστα ήταν στενός συνεργάτης του κυρίου Κασιλιάρη. Ορίστε.
9: Κολλητός του.
10: Ναι. Και είχε μάλιστα και νομίζω μετακλητό υπάλληλο τον αδερφό του κύριου Κασιδιάρη. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε. Ότι εντάξει να τον κόψει τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε Κασιδιάρη δεσμοί στη Βουλή, πιθανόν αν τα πάνε καλά.
11: Τι να κάνουμε. Για δημοκρατία έχουμε.
9: Ναι.
11: Δεν μπορεί να του εμποδίσει κανεί. Αν θέλουν να είναι υποψήφιοι και αν του ψηφίζει ο κόσμο, τι να κάνουμε.
9: Κύριε Δημητροκάλη. Συνομιλώντας με δημοσκόπους, μου εκφράζουν την ανησυχία τους ότι αυτό το κόμμα Κασιδιάρη, με όποιο τρόπο και αν εκφραστεί,
1: όποια μορφή,
9: ναι, θα πάρει ένα ανησυχητικό ποσοστό για το πολιτικό σύστημα. Κάποιοι βλέπουν ότι είναι κινείται στις παρυφές του 10%. Υπάρχει δηλαδή ένας κόσμος απογοητευμένος που ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν τον ικανοποιεί το πολιτικό σύστημα.
1: Ναι,
9: και θα εκφραστεί
1: λεπτό,
9: έτσι.
1: Γιάννη.
9: Λέω, τι μου λένε οι δημοσκόποι.
1: Μισό λεπτό.
9: Θα μας τα πει τώρα.
1: Από ποιους θα πάρει.
9: Από τη δεξιά θα πάρει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι απαραίτητα.
1: Για
9: πείτε μας, κύριε Δημιώτη.
11: Μου βάζει πολύ δύσκολα. Καταρχήν, ας περιμένουμε να κατέβει και να δούμε τις μετρήσεις. Γιατί αυτά που λέτε τώρα, εγώ προσωπικά δεν τα πιστεύω. Όχι δεν τα πιστεύω, δεν τα δέχομαι. Δηλαδή, αν θυμάστε και είχα πάντα πολλές αντιρρήσεις για να μετρούνται κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Θυμάστε και τι έγινε και με την, πώς λένε, και με την Καρισιανού. Τη βλέπανε και πρωθυπουργό με αυτοδυναμία.
9: Θα σας ρωτήσω μετά για την Καρισιανού. Τώρα το θέμα είναι ο Κασιδιάρης και όλο αυτό το βουβό κύμα που έρχεται από την Ευρώπη. Είδατε στη Γερμανία τι έγινε.
11: Το είδα. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι, προσέξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει πολύ μεγάλη σχέση με τη μετανάστευση. Το είδανε στην Σουηδία είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στη Σουηδία. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Βέβαια.
11: Είναι 800.000 οι μετανάστες και αναστατωθεί.
10: Βέβαια να σας πω ότι στη Γερμανία στο κρατήδιο που είχε καλά το AfD οι μετανάστες είναι λιγότεροι σε όλη τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, βέβαια, που έχει μετανάστες, κερδίζει η αριστερά.
9: Ναι, άρα πήρε 17 όμως και εκεί το AfD.
10: Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι AfD που βρήκαμε τους μετανάστες. Αλλά εγώ να ρωτήσω και κάτι άλλο. Να σας πω και σε κάτι άλλο. Πού κάνει άνοιγμα αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί ακούμε, για παράδειγμα, σενάρια για πρώην στρατιωτικούς της στρατιωτικής ηγεσίας. Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης, σας θυμίζω, ήταν σκληρός πολύ. Ομιλητής στις συνάξεις για το Μακεδονικό, για παράδειγμα.
1: Σε δεξιό κοινό.
10: Πολύ σκληρό δεξιό κοινό. Από την άλλη, βλέπουμε και τον κύριο Φλωρίδη. Δεν ξέρω.
3: Μαζί, στην ίδια περιφέρεια.
10: Ακριβώς, στην ίδια περιφέρεια. Τι ακριβώς θέλει
1: να κάνει? Όχι τόσο πολύ δεξιό κοινό, πασοκικό κοινό.
10: Πιο κεντρο δεξιό, ας πούμε.
11: Προσωπικά πιστεύω ότι τις εκλογές κερδίζει το κέντρο.
9: Έτσι είναι.
11: Λοιπόν, το έχω πει και άλλες φορές. Υπάρχει 20% δεξιοί και ακροδεξιοί, αν θέλεις, πολύ δεξιοί και πολύ. Το ίδιο άλλο 20% αριστεροί και ακροαριστεροί. Και στη μέση υπάρχει ένα 60%. Όποιος κερδίζει αυτό το 60%, το πλειοψηφία του 60% κερδίζει τις εκλογές.
9: Πάμε λίγο πιο δεξιά, λοιπόν, τώρα. Στο διατάφτα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αντώνης Σαμαράς.
11: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Έχω γράψει και την περασμένη Κυριακή για τον Αντώνη Σαμαρά.
9: Δηλαδή,
11: προσωπικά, νομίζω ότι θα κάνει ζημιά και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα κάνει και ζημιά στον εαυτό του. Γιατί η δικιά μου εκτίμηση είναι πολύ απλή. Εάν έχουμε δύο εκλογές, στη δεύτερη εκλογή δεν θα πάρει ούτε 30%.
1: Μάλιστα. Στην πρώτη, το βλέπετε.
11: Κοιτάξτε, η φροντική άνοιξη πήρε 4,88.
9: Καλά, αυτό ήταν πριν 30 χρόνια.
11: Ναι, πριν από 30 χρόνια ήταν και νέος και δεν το ξέραμε και τον βλέπαμε και σαν μεσία. Λοιπόν, τώρα
1: έχει κυβερνήσει τη χώρα. Μισό λεπτό. Έχει κυβερνήσει τη χώρα, κύριε Δημιώτη.
9: Έχει ένα μηχανισμό.
1: Να σας πω κάτι.
9: Μια αναγνωρισμότητα.
1: Όχι μόνο αυτό. Τα έχει πάει και καλά ως πρωθυπουργός. Όλοι το αναγνωρίζουν αυτό.
9: Σε μια δύσκολη περίοδο.
1: Σε πολύ δύσκολη περίοδο.
3: Πληγώνει όμως την παράταξή του. Την παράταξη με την οποία.
9: Την υπόλοιπη δεξιά πολυκατοικία, το Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου, θα του επηρεάσει η κάθοδος του κόμματος Σαμαρά ή όχι?
11: Βέβαια θα του επηρεάσει, γιατί από εκεί θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι, εννοώ ποσοστία. Δεν μιλάμε για. αναλογικά.
9: Δηλαδή, για να μιλάμε συγκεκριμένα, αν δημιουργήσει κόμμα Σαμαράς, που από ό,τι φαίνεται δεν το δημιουργήσει, πού τη βλέπετε, πού θα τη βλέπατε τη Νέα Δημοκρατία αν σήμερα είχαμε εκλογές? Σήμερα, τώρα που μιλάμε.
11: Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, διότι εγώ τη Νέα Δημοκρατία τη βλέπω, ήδη με το 31%, το βλέπω παραπάνω από 31%, να είμαστε εξηγημένοι.
9: Με κόμμα Σαμαρά ή χωρίς?
11: Και με κόμμα Σαμαρά, διότι όπως έχω πει και έχω και μπροστά μου 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το 23, ναι. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 23, όλες τις 19.
9: Ναι.
11: Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό. Ότι κάναν λάθος οι δημοσκοπήσεις.
9: Δεν σημαίνει θα επαναληφθεί όμως αυτό και τώρα.
11: Όχι, θα επαναληφθεί.
9: Διότι υπάρχει η επταετία κόπωσης.
3: Και μια κούραση. Ναι. Και σε αυτό, κύριε Δρυμνιώτη.
11: Ένα λεπτό.
3: Ελάτε.
11: Να ολοκληρώσω και μετά.
3: Ναι, αμέ.
11: Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις ο κόσμος απαντάει χαλαρά. Θεωρεί ότι μπορεί να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του, ότι μπορεί να βγάλει κίτρινη κάρτα.
3: Σωστά.
11: Και όταν πάει να ψηφίζει με περισσότερη αν θέλει υπευθυνότητα.
10: Εντάξει, απλά ξέρετε κάτι. Πάντα το κριτήριο για να ψηφίσει κάποιος είναι η τσέπη του. Αν για παράδειγμα περάσουμε ένα χειμώνα, στον οποίο θα πληρώνουμε 55% παραπάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 2,30 τη βενζίνη και όλα θα ακριβαίνουν, κάποια στιγμή θα σου πει ο άλλος. Αδερφέ, δεν πάει έτσι.
3: Και γι' αυτό ήταν σωστό ή λάθος, κύριε Δρυμνιώτη, που δεν ασπάστηκε τις εισηγήσεις που έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη «Κάνε τώρα τις εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να παραμείνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι θεσμικός. Εφόσον θεσμεύτηκε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία,
9: ναι.
11: Και αυτό όσοι...
9: Άρα ορθώς έπραξε, λέτε, στο ερώτημα της Αλεξάνδρας.
11: Δεν είναι τακτικιστής.
9: Ωραία. Τώρα, κύριε Δημιώτη.
11: Αν ήταν τακτικιστής, θα είχε αλλάξει και τον εκλογικό νόμο.
9: Πείτε μας και κάτι ακόμα. Θα αντέξει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, κατά τη γνώμη σας, ή θα υπάρξει ανατροπή με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από ό,τι φαίνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάπως λίγο ανακάμπτει.
10: Υπάρχει, έχει σκάσει το χιλάκι.
9: Ναι. Για πείτε μας, τι εικόνα έχετε εσείς, τι προβλέπετε από αυτού?
11: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω σε δημόσια συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12%.
9: Ο Τσίπρας.
3: Έχουμε 21 Σεπτεμβρίου, είναι 8 και 22, κρατάμε το απόσπασμα.
9: Άρα πάνω από 12% θα αλλάξει η εικόνα.
10: Ναι, αν πάρει πάνω από 12% ο Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ.
11: Όχι, ο Τσίπρας.
3: Ο Τσίπρας.
10: Άρα δεν πάρει το ΠΑΣΟΚ.
11: Ήδη, προσέξτε, ήδη. Αντικατέστησε τον παπά με τις γάφες για το περιουσιολόγιο, ναι. και τις θηρίδες. Αυτά περνάνε στον κόσμο.
9: Καλά έκανε και τον αντικατέστησε. Έλεγε αρλούμπες ο άνθρωπος.
11: Ναι, έλεγε αρλούμπες, αλλά προσέξτε ποιος τον διάλεξε.
9: Εντάξει, υπάρχουν και αστοχίες υλικού.
10: Συγγνώμη, αλλά αν πάμε στις αστοχίες των στελεχών, τότε κανένας δεν πρέπει να πάρει πάνω από 10-12%, κύριε Δρυμνιώτη. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει, για παράδειγμα, με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, με αυτά που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, λέω, για παράδειγμα. Το που είπαν ότι ήταν μια προσωπική, το άψο και τον άδειασε. Τώρα, κακά τα ψέματα στη τελευταία του συνέντευξη. Τι θα έπρεπε να κάνει, δηλαδή, πού θα έπρεπε να φτάσει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία?
11: Καταρχήν, το τι είπε υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτή την ιστορία, γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος είναι εθελοντικά άνεργος.
10: Ναι, καλά, εντάξει.
11: Αφήστε το, εντάξει, γιατί και εμείς στην πιάτσα είμαστε. Και εμείς στην πιάτσα είμαστε. Λοιπόν, εγώ είχα 1000 υπαλλήλους και σε πληροφορώ ότι ήταν πάρα πολλοί που ερχόντουσαν για δουλειά και δεν θέλανε διορισμό.
3: Πάμε, γιατί βιαζόμαστε πολύ. Πάμε, δεν είναι.
9: Αγαπητέ κύριε Δρυμνιώτη, κάτι τελευταίο. Μια εκτίμηση. Το κόμμα Καρισιανού θα αντέξει, θα μπει στη Βουλή, κατά τη γνώμη σας τελικά?
11: Το να μπει στη Βουλή, μπορεί και να μπει στη Βουλή, αλλά ουσιαστικά θα είναι, πώς το λένε, non-entity. Τελείωσε η Καρισιανού.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Τελείωσε όπως τελείωσε και ο Κασελάκης. Αν θυμάστε, Σας το είχα προβλέψει και αυτό.
3: Τα λέγατε. Μας... Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Δημιάδη. Καλή
1: εβδομάδα. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, καλή πάμε να βγούμε λίγο έξω. Έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην αγορά Μοδιάνο.
9: Έχεις
3: πάει, ωραία. Στη Στοάρ Σακίου που άνοιξε πριν από λίγο καιρό. Έχετε πάει.
9: Στοάρ Σακίου θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
3: Λοιπόν, είναι φανταστική η Στοάρ Σακίου, γιατί και εγώ την επισκέφτηκα. Βρίσκονται εκεί οι δύο καλές συνάδελφοι, η Γεωργία Τσάλη εδώ στην Αθήνα και η Θεοδώρα Πότα στη Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό και στις δύο.
12: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
3: Από πού ξεκινάμε?
1: Πάμε στα Αθήνα.
3: Πάμε Αθήνα, ωραία. Βέβαια. Γεωργία Τσάλη, από εσένα, να μας κάνεις μια ωραία ξενάγηση σε αυτή την αγορά που άνοιξε πριν από λίγο καιρό.
12: Εννοείται. Εμείς, όπως είπες Αλεξάνδρα, βρισκόμαστε στη Στοάρ Σακίου, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Είναι λοιπόν ένα κτίριο που μετρά πλέον σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του κέντρου. Και πίσω λοιπόν από αυτή τη σημερινή εικόνα κρύβεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Να σας πω λοιπόν ότι το Αρσάκιο δημιουργήθηκε τον 19ο αιώνα από τη φιλεκπαιδευτική εταιρεία και για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτήρια της πόλης. Εδώ λοιπόν έρχονταν καθημερινά μαθήτριες για τα μαθήματά τους. Ενώ με τα χρόνια ο χώρος άλλαξε πολλές φορές μορφή και χρήση. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί. Όπως μπορείτε να δείτε, η χαρακτηριστική γυάλινη οροφή της Στοάς έχει συνδεθεί και με τις σκανταλιές των μαθητριών, οι οποίες πετούσαν μικρά αντικείμενα πάνω στο γυαλί, προκαλώντας θόρυβο σε ολόκληρη τη Στοά.
3: Από το δευτήριο
12: η Στοά Σακίου πέρασε λοιπόν στην εμπορική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, φιλοξενεί καθημερινά καταστήματα, βιβλιοπολία και εκδοτικούς οίκους. Εδώ ο κόσμος έρχεται, μπορεί να απολαύσει ένα σνακ, ένα φαγητό, ένα ρόφημα και να καθίσει στα τραπέζια, να διαβάσει ένα βιβλίο, να περάσει έτσι όμορφα και ευχάριστα τον χώρο.
9: Βλέπουμε ότι έχει και μπακάλικο με προϊόντα της ελληνικής φύσης.
3: Ναι. Αλλάζει την όψη του κέντρου.
12: Έχει πάρα πολλά καταστήματα.
10: Και έχει και πολλές πολιτιστικές δράσεις.
12: Ακριβώς,
10: και
12: να σας πω ότι η μεγάλη ανάπλαση της Στοάς ξεκίνησε το 2019 και διήρκησε περίπου 7 ολόκληρα χρόνια. Η πλήρης αναμορφωμένη Στοά άνοιξε σταδιακά στο κοινό φέτος πριν από περίπου 2 μήνες.
3: Λοιπόν, είναι καταπληκτική. Αξίζει να την επισκεφτείτε, να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωί,
1: πάρα
3: να πάρετε τα σνακ σας. Πολλοί Έλληνες σχεδιαστές, είτε ρούχων, είτε οπτικών, είτε οτιδήποτε άλλο, έχουν ανοίξει τα μαγαζάκια τους εκεί. Πολύ ωραία προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα βρείτε επίσης εκεί. Και όσοι είστε στη Θεσσαλονίκη, αλίμονο αν δεν έχετε επισκεφθεί την ανακαινισμένη αγορά Μοδιάνο.
13: Χαίρομαι πολύ που σας καλωσορίζω έστω και εξ αποστάσεως στο Αμμοδιάνο, την κεντρική αγορά τροφίμων της Θεσσαλονίκης, η οποία στεγάζει εδώ και έναν αιώνα, μπορούμε να το πούμε αυτό, το εμπόριο αλλά και τις αναμνήσεις των Θεσσαλονικαίων. Με τον Διογέννη Μουραντίδη θα σας κάνουμε τώρα μια πάρα πολύ όμορφη βόλτα στην Στοά, την οποία πλέον διαχειρίζονται οι άνθρωποι της Έργων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης Στοάς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας άρχισε το 1922 από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, εξού και το όνομά της, στο σημείο όπου κατά το παρελθόν βρισκόταν η συναγωγή, εβραϊκή συναγωγή Ταλμούδ Τωρά, η οποία έχει καταστραφεί στην μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917. Βλέπετε ότι είναι έντονο το παραδοσιακό στοιχείο μέσα στο Αμμοδιάνο. Βλέπετε ότι υπάρχουν μανάβικα, γαλακτοπολία, φούρνοι, υπάρχουν ιχθυοπολία, κρεοπολία, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, προϊόντα της Θεσσαλονίκης, προϊόντα που παράγονται στην Μακεδονία και τα οποία μάλιστα μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει στους χώρους εστίασης που έχουν δημιουργηθεί εδώ, εντός της Στοάς, να απολαύσει το ψαράκι του, το σουτζουκάκι του, ό,τι επιθυμεί ο κάθε ένας. Θέλω να σας πω ότι έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ από τους Θεσσαλονικείς αλλά και από τους επισκέπτες της πόλης αυτό το νέο εγχείρημα. Βλέπετε εδώ πρωί-πρωί. Καζάντι πι σας δείχνει ο Διογέννης και πολιτικό και σοκολατόπιτα για να σας ανοίξει η όρεξη. Ρεβανή, δεν το συζητάω. Βλέπετε ότι είναι πραγματικά πολύ υψηλή αισθητική ανάπτυξη.
1: Ποια είναι πιο ωραία από τις δύο, μπορούμε να τις συγκρίνουμε?
13: Είναι πάνω χώρο.
3: Είναι πολύ ωραίες και οι δύο. Παιδιά, είναι πολύ ωραίες.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικές και οι δύο αγορές. Σχεδόν παρόμοια η φιλοσοφία τους, θέλω να σου πω, ναι. Έτσι. με τέσσερα σημεία να μπορείς να μπεις και να βγεις από τις συγκεκριμένες αγορές και με πάρα πολύ ωραία προσεγμένα καταστήματα.
13: Η Θεσσαλονίκη βέβαια έχει δύο σημεία. Μία είσοδο από την Ερμού, ναι, Νίκο, και άλλη μία είσοδο από την Βασιλέως Ηρακλείου. Όπως παλιά.
3: Λοιπόν,
13: από το 1925, ναι, λειτουργεί στο Αμμοδιάνο.
3: Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μας.
14: Ναι.
3: Καταπληκτικές εικόνες.
9: Και δεν είχε κόσμο, ήταν πρώτο.
10: Και όσο μάλιστα θυμόμαστε, επειδή έχω βρεθεί και στη Μοδιάνο και στην άλλη στοδά, καλά, η άλλη στοδά δεν λειτουργούσε. Η Μοδιάνο για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν παρατημένη.
3: Ναι.
10: Και ευτυχώς τέλος πάντων έχει
9: γίνει.
10: Πότε
9: πάμε,
1: ένα ερώτημα.
9: Πατσά στη Θεσσαλονίκη, πότε θα πάμε να πάμε.
10: Θα πάμε, θα πάμε. Είστε Σφαιρίδια.
1: Πριν κλείσουμε, έχουμε ένα ερώτημα. Τι γίνεται με την κυρία Καριστιανού και με τον κύριο Γεωργιάδη? Από τη μία εκβαντικές, από την άλλη ήταν ανοηλή.
9: Και η κυρία Καριστιανού και άρχισε να υποστηρίζει την εκβαντική ιατρική, λέγοντα ότι είναι το μέλλον, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν.
1: Ναι.
9: Και εμφανίστηκε απόλυτα κατηγορηματική η κυρία Καρσιανού σε συνέντευξή της το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχει κυβαντική ιατρική και είναι επιστημονικά ορθή. Τη απάντησε
3: λένε
9: ο Άδωνης
3: ότι
9: Ζωριάδης.
3: Δεν υπάρχει κάτι δεν τέτοιο πάντως.
10: Ναι. Η κυρία Καρσιανού προσπάθησε μάλιστα κάπως να το παρουσιάσει αλλιώς. Πρώτα, η κυρία Καρσιανού εμφανίζεται ως ολιστική παιδίατρος.
9: Ναι.
10: Ολιστική ιατρή λέγανε ότι ήταν αυτή που.
3: Και εκβαντική παιδίατρος.
10: Τώρα είναι ένα άλλο. Με ένα άλλο κόλπο, μια άλλη ιστορία. Και η κυρία Καρασίνου προσπάθησε να πει: μα υπάρχει κυβαντική φυσική. Προφανώς υπάρχει. Αλλά κυβαντική ιατρική.
9: Ναι, είναι το μέλλον, μάλιστα λέει, και δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες. Προσέξτε τι απάντησε.
10: Έλεγε για τα διαγνωστικά, τα MRI.
9: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι ένα τυχαίο πολιτικό πρόσωπο, είναι ο αρμόδιος υπουργός υγείας. Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Open κτλ., προσπαθώντας να δικαιολογήσει και αρεί η κυρία Καρασίνου αυτά τα οποία είπε, έτσι. Τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί κυβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης, η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά, και άρα η κυρία Καρσιανού λέει ψέματα και μπλέκει όλες τις εφαρμογές της επιστήμης με την κυβαντική φυσική, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Σκληρή ανακοίνωση.
10: Εντάξει, μετά του είπε βεβαίως και για τα ανανοχή. Λέγα ότι σου λέει ότι εφόσον τα πουλούσες, γιατί δεν τα έχεις βάλει στο ΝΕΟΠΗ.
9: Ναι, μόνο που
3: όχι. Ναι, γιατί λέει να μην συνταγογραφούνται, λέει, και από το ΝΕΟΠΗ. Αυτό το πινκ-πονκ είναι στον αέρα, έτσι.
10: Ο κακός
1: θα έχει ενδιαφέρον. Αυτή η κουβέντα θα έχει συνέχεια λογικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
9: για την ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια για τα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία όλα. Χρηστικά, πρακτικά, αυτά θέλει ο κόσμος.
3: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαλυμά μας και αμέσως μετά στην πολιτική μας κουβέντα και μείνετε. Θα δούμε και τι γίνεται στο υποθαλάσσιο σύστημά μας με παράνομες παγίδες για τα ψάρια. Θα τα δείτε σε λίγο. Πάμε.
15: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
16: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
16: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
15: Τα πραγματικά γεγονότα.
16: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
17: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
18: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
16: Με θέση.
17: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
19: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
16: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
20: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
21: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
22: Παρέα θα είμαστε.
23: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
24: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
25: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
26: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
24: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
0: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
24: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
24: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε. Έλα.
1: Είμαστε παρά 20, 9 παρά 23 πρώτα λεπτά.
0: Εγγλέζος ο Νίκος μου.
1: Κινέζος στην ο... Τι?
0: Εγγλέζος.
1: Κινέζος.
0: Πού Κινέζος.
1: Εγγλέζος, παιδί μου. Τι και τον Κινέζο κάνουν εδώ. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι μας δίνει το TikTok.
2: À 11 niveaux de cette taille, comment t'es chaud? À 11 niveaux de cette
0: Καταλάβατε τι έχει γίνει? Καταλάβατε?
1: Το Μέρι, πάμε.
0: Δείτε το ξανά. Θα τους είχα δολοφονήσει όλους αν ήμουν νύφη. Πάει ο φωτογράφος να βγάλει μια ωραία φωτογραφία και έχει βάλει πάνω στο ασανσέρ, πάνω στα γοβάκια, τις βέρες. Και πέφτουν οι βέρες, παιδιά. Κλείνει το ασανσέρ. Και πάνε οι βέρες.
1: Πάνε και οι δύο βέρες μέσα στο βράδυ του. Καλά, λογικά θα τις βρήκαν αμέσως μετά. Αλλά χάσανε τις βέρες του γάμου. Φοβερό.
0: Μα είναι δυνατόν, παιδιά. Εγώ δεν θα έκανα το γάμο.
1: Ναι. Και μετά το σκέφτονται. Δεν θα έκανε το γάμο.
0: Δεν θα έκανα το γάμο τώρα. Μα να πα έτσι. Γρουσουζιά.
1: Σοφία,
0: γρουσουζιά.
1: Καλώ ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Ανδρέα Πυρόπουλε, καλώ ήρθατε και εσύ. Να σε καταφέρουμε
0: πάρα πολύ μέρο
1: πολιτικού συμβουλίου Πασόκ. Σοφία Βουλευτή, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο κύριο Αμανατίδη, γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και σε εσά, κύριε Αμανατίδη.
1: Να είστε καλά, κύριε Αμανατίδη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλε και όλου.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, να βάλουμε λίγο το θέμα της ενέργειας και της ακρίβειας. Γιατί η κυρία Βούλγεψη μέτρα μας έδωσε αυτή την πρώτη γεύση ο Πρωθυπουργός. Θα εξειδικευτούν μέσα στις επόμενες ημέρες από τους αρμόδιους υπουργούς. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση δυναμική, η οποία μεταλλάσσεται συνέχεια και δεν ξέρουμε αν αυτά τα μέτρα εν τέλει θα πιάσουν τόπο.
1: Ναι,
4: ναι, προφανώς δεν είναι δυνατόν να το ξέρουμε, γιατί μετά την Αραβική θάλασσα και τα στενά του Ορμούζ έχει κλείσει και η Ερυθρά. Πλέον η ενέργεια δεν περνάει από τις παραδοσιακές εύκολες οδούς. Χρειάζεται να φορτώνεται από τη Σαουδική Αραβία το πετρέλαιο σε τεράστια πλοία, πώς το λένε, αυτά που είναι σαν αποθήκες, και να μεταγγίζεται το πετρέλαιο μετά και να κάνει το γύρο του κόσμου για να φτάσει σε εμάς. Και δυστυχώς είμαστε, κοντεύουμε χρόνο σε μια κατάσταση απίστευτη που συνεχώς εκτραχύνεται. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι αυτό θα σταματήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά εγώ δεν το βλέπω, γιατί οι Ιρανοί ουσιαστικά επιτέθηκαν στις γύρω χώρες που είναι οι τροφοδότες μας σε ενέργεια.
0: Ναι,
4: το έκαναν από την πρώτη στιγμή.

0: Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μία επιδότηση σαν και αυτή που θα κάνει τώρα η Γερμανία περίπου. Εδώ έχω την Ισπανία, γιατί πια την Ισπανία την έχουμε κάνει θεό. Εκτοξεύτηκε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στο 4,3, υψηλό τριετίας λόγω της αύξησης των τιμών της βενζίνης, που η Ισπανία παίρνει ενέργεια από την Αλγερία. Ναι. Προσέξτε, το να λέμε κάτι είναι εύκολο. Ποιος δεν θέλει. Κι εγώ έχω δύο γιαγιάδες στο σπίτι και πρέπει να πάρουν πετρέλαιο θέρμανση με δύο συντάξεις.
1: Πώς θα πάρουν.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Πάρα
0: αυτό.
2: Πολύ ωραία.
0: Σίγουρα λοιπόν.
2: Όταν
0: ακριβώς
2: το λιγότερο που θα έχουμε να δαπανίσουμε για 1.000 λίτρα και να αισθανθούμε εδώ στα νότια, λέμε, 1 με 2 μήνες.
0: Ναι. Όχι, είναι παραπάνω.
2: 1.700 ευρώ βγαίνει.
0: Ναι, ακούστε. Μα γι' αυτό λέω ότι θα γίνει.
2: Είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι
0: το πετρέλαιο θέρμανση θα επιδοτηθεί. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι να μην κάνει ο καθένας του κεφαλιού του στην Ευρώπη, που δεν κάνει, γιατί οι περισσότερες χώρες έχουν εργοστάσια παραγωγής, πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Γιατί συγκρίνουμε συνέχεια και ανώμια πράγματα. Εμείς είμαστε από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και όταν σκάει το Κοσλοντούι, δεν θα περάσει το σύννεφο εδώ ή το Τσέρνομπιλ. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που όλοι οι άλλοι έχουν διαφορετικούς τρόπους ενέργειας και μόνο η Γερμανία έχει πληγεί τόσο πολύ λόγω του ότι είχε βασιστεί στη Ρωσία, οι συγκρίσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο αυτή τη στιγμή είναι μία κεντρική απόφαση ευρωπαϊκή που θα λέει ότι θα αφαιρεθούν, θα χαλαρώσει το σύστημα όσον αφορά στον δημοσιονομικό έλεγχο και εκτός αυτού θα βγει το θέμα της ενέργειας. Όλα τα άλλα που λένε αυτοί που δεν κυβερνάνε και κατά πότε φαίνεται δεν θα κυβερνήσουν.
2: Ωραία, γιατί δεν έρχεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Όλες οι χώρες που τον έριξαν, αυτή τη στιγμή τον έχουν επαναφέρει.
2: Δεν έχουν επαναφέρει.
0: Γιατί
2: πουλάνε πολύ φθηνότερα καύσιμα σε Πολωνία.
0: Όχι, δεν πουλάνε. Μα έχουν πυρηνικά. Αν είδες.
2: Μιλάμε για την κάνουν
0: όλο
2: την
0: το
2: Δούβανη,
0: όλος ο Δούναβης ψύχει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και έχει πέσει η στάθμη.
2: Όχι,
0: δεν τους αφήνω, Νίκο.
2: Στην Αντλία, σε αυτήν εκεί είμαστε.
0: Όχι. Στην Αντλία για να φτάσουμε πρέπει να έχουμε όταν έχεις περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, δεν χρειάζεται να έχεις τόσο μεγάλο έξοδο στην Αντλία.
2: Λάτε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όποιος νομίζει ότι έχει τη λύση, πρέπει να κερδίσει τις εκλογές, να πείσει τον κόσμο ότι έχει τη λύση, γιατί δεν τον πείθει από ό,τι φαίνεται. Ο κόσμος ξέρει ότι γίνονται 3 τουλάχιστον πόλεμοι, τουλάχιστον γύρω μας, και άλλοι 200 παραδίπλα, και ξέρει τι συμβαίνει. Απλώς εμείς θα επιδοτήσουμε όσο πρέπει, αμέσως μόλις ληφθεί η ευρωπαϊκή απόφαση.
1: Την έχετε τη λύση για να σας ψηφίσει ο κόσμος και να βγείτε με μία ψήφο μπροστά στις επόμενες εκλογές?
3: Λοιπόν, καταρχήν, το ζήτημα της αύξησης της τιμής στα καύσιμα είναι κάτι το οποίο δεν το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο σταδιακά τα τελευταία 7 χρόνια είναι, νομίζω, το πρώτο το οποίο συζητάμε. Έχει πετύχει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου? Η απάντηση είναι καθαρή, νομίζω. Πέρα από τους πολέμους, πέρα από το ότι επικρατεί στον υπόλοιπο κόσμο, πέρα από το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας ανεβαίνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δεν ισχύει αυτό.
3: Και όταν οι τιμές υποχωρούν σε παγκόσμιο επίπεδο, η τιμή στο βαρέλι υποχωρεί, η τιμή στη χώρα μας υποχωρεί πολύ πιο αργά και σε πολύ μικρότερες τιμές. Ναι. Τι φαίνεται λοιπόν να υπάρχει? Να υπάρχει μια αγορά η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν μπορούν να ελεγχθούν οι κάκιστες πρακτικές, δηλαδή η κερδοσκοπία, με λίγα λόγια, το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Θαύματα μπορούν να γίνουν? Δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια πολιτική, στην οποία πρώτον αντιμετωπίζει την κερδοσκοπία, δεύτερον να βάζει έλεγχο και κανόνα στον έλεγχο στα δηληστήρια όσον αφορά το πώς ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές σε σχέση και με τις παγκόσμιες τιμές στο βαρέλι. Και τρίτον, να επιλεγεί ιδιαίτερα σε κρίσιμες χρονικά στιγμές όπου έχουμε εκτόξευση, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, να μειώσουμε δηλαδή τη φορολογία που στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, για να μπορέσουμε και σε

0: συνδυασμό με ελέγχους, το ξαναλέω, στην αγορά, η τιμή στον καταναλωτή να φτάσει σε πολύ χαμηλότερη τιμή.
1: Φτάνει,
0: δεν τα
1: μετά
0: κάνει αυτά η κυβέρνηση. Δεν τα κάνει αυτά η κυβέρνηση.
1: Το κάνει με επιδότηση.
0: Και επιπλέον ξαναλέμε.
1: Αυτό που φτάνει. Τι
0: ξαναλέμε.
1: Να
0: δεν φτάνει με την επιδότηση στον τελικό καταναλωτή στο βαθμό που θα πρέπει να φτάσει.
1: Μειωθεί, θα επωφεληθούν οι πλούσιοι.
0: Και ξαναλέμε. Αυτό δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια από την Ευρώπη.
1: Χρειάζεται.
0: Το να γίνει μια συζήτηση το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, γιατί αφορά κάθε Ευρωπαίο πολίτη, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει.
2: Αλλά στην Ελλάδα δεν θα λείψουν δεν πάει τα χρήματα αυτά από τον πυροβολισμό.
1: Όχι, παιδί μου, θα τα βρουν από την κυβαντική πολιτική. Υπάρχει κυβαντική πολιτική.
0: Αυτά να τα συζητήσει με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Πλεύρη και με τους αρμοδίους της κυβέρνησης που έχουν σίγουρα πολύ καλύτερη άποψη από ότι εμείς για αυτά τα θέματα.
1: Όχι, υπάρχει να είστε κυβαντική πολιτική. Την έχει βρει το Πασόκ.
0: Να είστε σίγουροι.
1: Όταν παίρνετε τους εξοπλισμούς με Τσοχαντζόπουλο,
0: πάρτε,
1: 54 δις,
0: πάρτε και τον κύριο Πατούλη.
1: Πάρτε και τον κύριο Πατούλη.
0: Γιατί θα τους πνίξετε πάνω.
1: Ήταν πολύ καλή εξοπλισμή. Τώρα βλέπω βγάλατε από την Αφθαλήνη και τον Γιαννίτσι.
0: Θα πάρουν και τον κύριο Πατούλη τώρα.
1: Έχετε
0: να μας
1: βγάλει από την Αφθαλήνη όλα τα φαντάσματα.
0: Πώς έγιναν οι έλεγχοι σε όλα αυτά τα ιατρία που δεν έχουν κάνει τίποτα. Να μας εξηγήσει που θα κάνουν έλεγχους.
3: Καλά,
0: αφήστε
3: και στα... τώρα τα ιατρία. Αφήστε τα ιατρία. Πάμε εδώ πέρα.
1: Η πολιτική μπορεί στην να ενέργεια.
0: Μα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης ποιο είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι.
3: Ποιο είναι.
0: Το ότι δεν θέλει να κάνει έλεγχους στην αγορά.
3: Γιατί δεν θέλει να κάνει έλεγχους και εσείς στην αγορά.
0: Δεν θέλει. Ναι, δεν θέλει.
1: Έκανε
0: τον
1: Χατζόπουλο.
0: Στην αγορά του τώρα.
1: Και έβρισκε τα τζοβλίκια με τις γιαγιάδες
3: εκεί να είναι. Αφήστε τον.
1: Ο Τσοχατζόπουλο με τον
0: Πιστεύετε ότι σας βοηθάει.
1: Έκανε παρατηρητήριο τιμών.
0: Εκτός...
1: Αυτό λέτε ότι θα κάνει και εσείς.
0: Εκτός από το να γελάνε αυτό να σακούνε. Πού σας βοηθάει αυτό. Αυτά που λέτε τώρα.
1: Πασόκ δεν είσαστε.
0: Πού σας βοηθάει.
1: Πασόκ δεν είσαστε.
0: Πού σας βοηθάει.
1: Το έχετε αποκηρύξει.
0: Πασόκ από μικρό παιδί είμαι εγώ.
1: Το παλιό Πασόκ δεν το έχετε αποκηρύξει.
0: Ό,τι θέλετε και το παλιό και το καινούριο. Πού σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε τον
1: βοηθάει γιατί το παρατηρητήριο τιμών που λέτε το έκανε Τσοχαντζόπουλος με τον Κουλούρη και γελάγαμε.
0: Που σας βοηθάει.
1: Και γράφαν οι εφημερίδες
0: να λέτε στον πολίτη που κυβερνάτε 7 χρόνια.
1: Μα και εσείς
0: τι
1: κυβερνήσατε.
0: Το 1980. Πού σας βοηθάει.
1: Μα δεν είναι 80. Ωραία. Είναι 2003.
0: Μπορώ να...
3: Καλά, και τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
1: Γιατί
3: ωραία.
1: Έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
3: Συγγνώμη.
1: Έχεις πετρέλαια.
4: Θα μιλήσουμε.
3: Εγώ δεν έχω.
1: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες. Ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Στην Ερυθρά θάλασσα θα πάει δούρου. Γιατί είναι Ερυθρά. Και λοιπόν, κέρδισε στο Βερολίνο.
2: Λοιπόν,
0: να ολοκληρώσω.
2: Ελάτε για να πάμε στον κύριο Μανατίδη.
0: Να συζητήσουμε λίγο σοβαρά. Γιατί τάξει, αυτό
1: δεν, σοβαρά τώρα
0: δεν είναι μια σοβαρή συζήτηση.
2: Ναι, ελάτε να κλείσουμε.
4: Αφού ξεκίνησε η αγαπητή κυρία Βούλτεψη σε σχέση με το Βερολίνο, να πω ότι εμάς εδώ στην Ελλάδα μας γεμίζει αισιοδοξία.
1: Μπράβο, ναι, και το Μεκλεμβούργο.
0: Να τελειώσω εγώ
3: για
1: να
3: το
1: Μεκλεμβούργο.
4: Κυρία Βούλτεψη,
1: μας κοροϊδεύετε.
4: Κύριε,
1: το Βερολίνο
4: μου
1: δεν υπήρχε περίπτωση να χαθεί.
4: Αγαπητή μου
1: το Βερολίνο
4: Σοφία,
1: είναι
4: Βούλτεψη,
1: η πολυπολιτισμική πόλη της Ευρώπης.
4: Σας άκουσα με
1: άμα
4: δηλαδή,
1: πανηγυρίζετε για το Βερολίνο, είστε για 2% το πολύ.
4: Ακούστε, εάν
3: βάλτε
4: δεν
3: μια
4: ανατελεία,
3: συγγνώμη.
4: Συγγνώμη,
3: πήραμε την μπουκιά μέσα από το στόμα του κύριου Σπυρόπουλου. Του πήραμε την μπουκιά.
1: Δεν κατάλαβα.
3: Την πράση του ερχόμαστε. Να είμαστε δίκαιοι.
2: Λοιπόν,
3: ελάτε
2: 10 δεύτερα. 10 δεύτερα ο
1: στο Μεκλεμβούργο γιατί χάσατε.
2: Καθίστε.
1: Γιατί χάσατε. Γιατί στο Βερολίνο ανέβηκε και 7
2: μετά.
0: Κυρία Βούλτεψη, να τελειώσω.
1: Καλά, ελάτε. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε, χαιρετάτε.
3: Θα ερχόμαστε.
4: Κυρία Βούλτεψη, είμαι μέσω...
3: Μισό λεπτό.
2: 30 δεύτερα, κύριε Μανατίδη.
3: 30 δεύτερα στον κύριο Σπυρόπουλο και ο χρόνος όλος δικό σας μετά.
0: Το βασικό πολιτικό θέμα στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές είναι... Αν θα αφήσουμε αυτή την κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να βάλει έλεγχο στην αγορά, είτε μιλάμε για τα τρόφιμα, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για την υγεία, είτε μιλάμε για όλους τους κλάδους που αυτή τη στιγμή οι τιμές έχουν εκτοξευθεί υπό την ημερών τους, ή θα βάλουμε ένα τέλος, θα βάλουμε έλεγχο αγοράς, θα σπάσουμε τα μονοπόλια, θα σπάσουμε τα καρτέλ και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τις τιμές στο μέσο ευρωπαϊκό όριο.
2: Ελάτε, κύριε Μανατίδη, να σας ακούσουμε εσάς για τις τιμές.
4: Θα παρακαλέσω, κυρία Βούλτεψη, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Γνωρίζετε ότι είμαι μέσω Zoom Ναι. Πρώτον. Σοφίδα, δεύτερον, σας παρακαλώ πολύ, ξέρετε ότι δεν συμφωνούμε.
1: Η μόνη πόλη που πάει μπροστά η αριστερά.
4: Κυρία Βούλτευση, δεν γίνεται, αγαπητή μου Σοφία, δεν γίνεται να συμφωνήσουμε. Αλλά η άποψή μου πρέπει να ακουστεί. Η άποψή μας πρέπει να ακουστεί. Αν δεν είναι να ακουστεί, δεν χρειάζεται να καθίσω εδώ.
3: Ελάτε,
2: κυρία Μαρατήρη.
4: Αν είναι να μην μιλήσω καθόλου, μιλήστε.
2: Ελάτε. Λοιπόν, να σας ακούσουμε.
4: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσουμε εκείνο που έλεγα. Ότι εμάς μας γεμίζει και αισιοδοξία και χαρά. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν τρόποι με άλλες πολιτικές το φαινόμενο της ακροδεξιάς και της ανώτησης ακροδεξιάς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο που μας βλέπει και αυτή τη στιγμή είναι αν θα μπορέσει να βγάλει το χειμώνα. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ξεκινάει από την ανώτατη τιμή το πετρέλαιο το 1,75 που ήταν η προηγούμενη χρονιά, ότι η κρίση οφείλεται μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, δεν τους παραβλέπω, αλλά ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Γίνεται η επίκληση του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού κανόνα. Ωστόσο, δεν λέγεται εδώ η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κανόνας έχει ευελιξίες. Και έχει ευελιξίες όπως των έκτακτων μέτρων, τα διακριτικά μέτρα εσόδων και τις ανεπτυξιακές τράπεζες και τις δημόσιες εγγύησεις. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν
2: έχει σκοπεί. Αυτό τώρα στην ενέργεια, πολιτικό... στην ενέργεια πόσο?
4: Λοιπόν, στην ενέργεια, εάν δεν φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, ένα. Δύο, εάν δεν μπει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων, τρία. Εάν δεν πάει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, τα μέτρα τα οποία θα πάρουν είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρει τα μέτρα... Εμείς δεν την πουλήσαμε τη ΔΕΗ.
1: Πώς, ήταν 17% στο ΤΑΙΠΕΔ και πουλήσατε και το 49% στο ΙΠΕΔΤΑΙΕ.
4: Εσείς τη δώσατε στον ιδιωτικό τομέα.
1: Εσείς την πουλήσατε τη ΔΕΗ.
4: Ο οποίος πήγε, δεν είναι το ίδιο.
1: Και μάλιστα μηδέν πήρατε, μηδέν.
4: Την αφήσατε με 2 δισεκατομμύρια στο ΤΑΙΠΕΔ
1: και πήρατε, δώσατε 49 στο υπερταμείο που εσείς φέρατε.
4: Κυρία Βούλτευση, το χρόνο μου θέλω να τον πάρω και θα τον πάρω να μιλήσω.
1: Αυτό τι θέλετε πίσω, τη ΔΕΗ εσείς
4: τη δώσατε. Η ΔΕΗ μπορεί να πάει σε δημόσια. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή οδηγεί την κόρσα της ακρίβειας.
0: Δεν είναι το αμανατή δρότσι.
4: Δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
1: έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ.
4: Η ΔΕΗ σώθηκε τότε επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχατε σκοπό να την πουλήσετε όλοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Την αφήσατε με 2 δισεκατομμύρια και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα ούτε ένα λεπτό.
2: Ναι. Μπήκε μέσα λίγο η ΔΕΗ.
4: Κύριε Κοφέαντη, δεν γίνεται έτσι.
2: Ελάτε, κύριε Μανατίνη. Ελάτε, κύριε Μανατίνη, για να ολοκληρώσετε. Ελάτε, ελάτε.
3: Ελάτε.
4: Ελάτε σε τι.
3: Σε εσάς να συνεχίσετε, ολοκληρώστε.
4: Λοιπόν, ακούστε, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αν μπορεί να βγάλει το μήνα του,
2: σωστά,
4: αν μπορεί να ζεσταθεί, αν μπορεί να γιατρευτεί, αν μπορεί τα παιδιά του να πάνε σε σχολεία τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με δασκάλους. Εάν αυτή η πολιτική την οποία εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία δεν τα εξασφαλίζει αυτό.
1: 20.000 κενά είχατε κάθε αυτό. Χρόνο στα σχολεία. Δεν κυβερνήσατε,
3: καθίστε να ολοκληρώσει, είναι και
1: δεν κυβέρνησε ο άνθρωπος.
4: Είχατε.
1: Κυρία Βούλτευση,
4: αυτή τη στιγμή
1: δεν θα κλώτσαγαν τους τρελαίνους.
4: Συφορές έχει μειωθεί, έχει μειωθεί 6 φορές, για 6ο τρίμηνο έχει μειωθεί αγοραστική δύναμη και ο μέσος μισθός του Έλληνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 27,5% στο επίπεδο φτώχειας, στον κίνδυνο φτώχειας και είμαστε στο 68% η αγοραστική δύναμη. 68%.
1: Καλά,
4: χαιρετοποίησατε τη χώρα το 2015. Πάλι στο 2015.
1: Πάλι δεν μπορώ να πάω.
4: Σας βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και έχετε να μας κουνάτε και το δάχτυλο.
1: Θα τα σκίσατε. Χαιρετοποίησατε
4: το 2015. Ξεχάσατε τον κόσμο που έψανε
1: τα σκουπίδια. Μνημόνια.
2: Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Μανατίδη.
4: Μας χρεοκοπήσατε, ο κόσμος έψαχνε να γιατρευτεί και δεν μπορούσε. Έψαχνε στα σκουπίδια και έρθει να μας πείτε τώρα για το 19. Σας αφήσαμε τόσα δισεκατομμύρια.
1: Θα τα σκίζατε τα μνημόνια.
3: Στον δρόμο είμαστε στο 26 ώρα, κύριε Μανατίδη. Κύριε Μανατίδη, ωραία. Άνω τελεία σε όλους. Κύριε Μανατίδη, επειδή είμαστε το 2026 τώρα και το 2027, αρχές του χρόνου, μέσα του χρόνου, όποτε και αν γίνουν, θα έχουμε εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές, ΣΥΡΙΖΑ και Κοντζιάς θα πάνε πακέτο.
4: προσπαθούμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες. Και φυσικά εφόσον υπάρξει η συμφωνία, γιατί όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Ο κ. Κοντζιάς ήταν κεφάλαιο και για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και για μετά.
2: Δεν σας έκανε ζημιά με τη συμφωνία των Πρεσπών?
4: Η συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Υποφέαντη, ήταν τόσο καταστροφική που και η Νέα Δημοκρατία την
1: κράτησε.
4: Και δεν εφαρμόζει ούτε τα θετικά που έχει η συμφωνία. Δυστυχώς. Η συμφωνία των Πρεσπών κατοχύρωσε το όνομα να μην είναι Μακεδονία, να είναι Βόρεια Μακεδονία, τον ελληνικό πολιτισμό, η ταυτότητα δεν λέει Μακεδόνας, λέει
1: πολίτης
4: της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Ακόμα και στα αυτοκίνητά τους
4: λέγεται... καλά τώρα,
1: συμφωνήσατε και είναι μπουρδευμένα όλα. Μεγαλέξανδρος, η Ολυμπιάδα.
3: Ελάτε, λοιπόν.
4: Έχουν αλλάξει όλα αυτά, κυρία.
1: Δεν έχουν αλλάξει
3: όλα αυτά. Μία ερώτηση
1: έχει στο κύριο Τυροπολίες.
3: Ωραία.
1: Κάθε βράδυ τα μπουρδευμένα, τα φτιάξατε τέλεια.
3: Ωραία.
4: Η θέση αυτή.
1: Και όταν ρώτησα, μου είπαν δεν μπορούμε να καθαρίζουμε κάθε μέρα.
3: Ωραία. Πάμε. Ελάτε, κύριε Κοντζιέ.
4: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Γιατί είναι και επικίνδυνο για την εξωτερική πολιτική.
3: Ελάτε για να δώσουμε το χρόνο και στον κύριο Σπυρόπουλο.
4: Παίζετε με ένα λαϊκισμό ο οποίος δεν υπήρχε στην Νέα Δημοκρατία για να πάρει την εξουσία. Λαϊκίσατε για να πάρετε την εξουσία το 19 και τώρα δεν εφαρμόζεται ούτε τα
2: θετικά της συμφωνίας.
4: Είναι ντροπή αυτό που κάνετε.
2: Άρα καταλαβαίνουμε, κύριε Αμανατίδη, ότι υπέρ λοιπόν της συνεργασίας με τον κύριο Σκοντζιά, όποιο και αν είναι το τίμημα το οποίο έχει γραφτεί στο παρελθόν. Πάμε και στον κύριο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να διευρύνει με τον κύριο Αποστολάκη, πρώην υπουργός επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κασιμάτη από τη Β' Πειραιά. Πιστεύετε ότι αυτές οι διευρύσεις, αυτές οι κινήσεις οποίες κάνετε θα προσδώσουν ή θα απογοητεύσουν ανθρώπους που είχαν μείνει στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουν τώρα να καπελώνονται από κάποια στελέχη που το βρίζανε στο παρελθόν?
0: Να σας πω εγώ που πέρα από γραμματές έχω μείνει στο ΠΑΣΟΚ στα πιο δύσκολα.
2: Ναι.
0: Κύριε Παφάντα, έχουμε πάρει μια καθαρή απόφαση. Απόφαση είναι να ανοίξουμε την παράταξη, να διευρύνουμε τις συμμαχίες τις κοινωνικές. Δεν είναι μόνο τα ονόματα τα οποία ακούγονται και είναι πρώην βουλευτές ή πρώην υπουργοί, αλλά είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα που γίνει ένα μεγάλο κάλεσμα και έχουν έρθει στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Και σε περιφερειακά ψηφοδέλτια, ενώ στην περιφέρεια και εδώ στην Αττική. Νομίζω ότι ο αγώνας που είναι να δώσουμε απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μας φέρει σε ένα μονόδρομο ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε στις δυνάμεις μας όσο να τον περισσότερους που πιστεύουν σε αυτή την πολιτική αλλαγή.
2: Μάλιστα.
0: Προσέξτε όμως, με σεβασμό απέναντι στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ που είναι ένα ιστορικό κόμμα, με σεβασμό απέναντι στην προηγούμενη περίοδο και στην πορεία του καθενός που ενδεχομένως μπορεί να ήταν και διαφορετική και με ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους και στα στελέχη που έμειναν στο ΠΑΣΟΚ τις δύσκολες μέρες. Μας. Νομίζω ότι όποιος προσέρχεται σε αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά που είπα τα αποδέχεται και γι' αυτό το πράγμα συνεχίζουμε αυτή την πορεία.
3: Με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπορείτε να συνεργαστείτε, κύριε Σπυρόπουλε?
0: Εμείς δίνουμε μια μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην πολιτική της. Το βασικό διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα συνεχιστεί η πολιτική όπως την ακούσαμε από την κυρία Βούλτεψη σήμερα, όπως τη βλέπουν καθημερινά οι πολίτες στα ράφια του σούπερ μάρκετ, όπως τη βλέπουν καθημερινά στα πρατήρια και κατά την...
3: Δηλαδή θα έρθει το ΠΑΣΟΚ και θα αλλάξει εικόνα η χώρα. Θα ζούμε πια σε μια χώρα που θα λέμε «Ουάου, τι ωραία που είναι όλα στο σούπερ μάρκετ, τι φτηνά που είναι».
0: Αυτό το «Ουάου» που λέτε, όχι, δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα θα μπουν κανόνες στην αγορά. Σίγουρα θα βλέπετε ένα προϊόν να πουλείται στο ελληνικό ράφι, όχι σε πολλαπλάσια τιμή από ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, χωρίς κανένα λόγο.
3: Ναι.
0: Θα βλέπετε σίγουρα μία χώρα στην οποία θα αντιλαμβάνεται ο Υπουργός Υγείας ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά και πρέπει να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Σίγουρα θα βλέπουμε και θα αποδεχόμαστε ότι φτάσαμε εδώ όσον αφορά το ενεργειακό μας μείγμα, γιατί ξαφνικά η κυβέρνηση αυτή αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην απολυνητοποίηση χωρίς να έχει προλάβει να φέρει στην Ελλάδα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Και ανέβηκαν όλα προχώρησε, στο Θεό.
0: Προχώρησε στην εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο, όπως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να βρει εναλλακτικές μορφές, εάν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, με έναν ενδεχόμενο πόλεμο. Γιατί λέει η κυρία Βούλτεψη, μισό λεπτό, λέει για τα δεδομένα του πολέμου, αλλά δεν λέει για την προετοιμασία της χώρας μας. Πώς θα έπρεπε να θωρακιστεί αν έρχονταν ένα τέτοιο γεγονός και ποιος προκάλεσε ελληνικά. Και ποια πολιτική προκάλεσε
2: ένα λεπτό,
0: αυτά τα δεδομένα.
2: Ένα λεπτό.
1: Ακούστε, ναι. Τα πράγματα στη Γερμανία είναι ξεκάθαρα. Και γι' αυτό φταίει το CDU, η Χριστιανοδημοκρατία. Εάν τώρα ο Μέρτς δεν κατάλαβε ότι δεν μπορείς να ανήκεις στην κεντροδεξιά και συγχρόνως να μιμήσει την ακροδεξιά, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό
4: εσείς
1: το λέω.
4: Αυτό το λέω.
1: Ακούστε,
4: στην
1: κυρία, εγώ λέω τη γνώμη μου και μέσα στο κόμμα μου.
4: Όχι, και εγώ έλεγα τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα,
4: εσείς
1: καλά, καλά, καλά.
4: Λοιπόν, αυτό.
1: Έχουμε το Μεκλεμβούργο. Η Ελλάδα δεν έχει ναζισμό. Η Γερμανία έχει και έπρεπε να το καταλάβουν.
4: Αυτά που εκφράσατε.
1: Η Ελλάδα δεν έχει ναζί. Έχει εγκληματίες.
4: Λοιπόν,
1: εγκληματίες που περιβάλλονται το Μανδύα. Ναι, εγκληματίες. Περιβάλλονται το Μανδύα.
0: Τα λέτε αυτά τώρα.
1: Αυτή είναι εγκληματική οργάνωση. Λέω το εξής. Το Μεκλεμβούργο, το οποίο το Μεκλεμβούργο... Σταματήστε τώρα, εντάξει. Ήταν η ώρα να μιλήσω.
4: Γιατί δεν σταματήσω,
1: λοιπόν, γιατί ήταν η ώρα να μιλήσω.
3: Θα ολοκληρώσουμε.
1: Το Μεκλεμβούργο,
4: που
1: δεν έχει μετανάστες, πήρε 37 και πάνω τους 100 το αφεντέ.
4: Για να δείτε πώς είναι.
1: Η αριστερά του κυρίου Αμανατίδη έχασε. Ωραία. Βρέθηκε στο χειρότερο ποσοστό από την επανένωση. Και πανηγυρίζει για το Βερολίνο, την πιο πολιτισμική πόλη που αν χάνανε και το Βερολίνο... Θα βλέπαμε μπότες. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια
4: λοιπόν
1: πράγματα.
4: Το κερδίσαμε το Βερολίνο. Σας πειράζει, το κερδίσαμε το Βερολίνο. Όχι κύριε Υποφάτη, δεν θα σταματήσω ούτε μισό λεπτό. Αυτό που μου κάνετε προηγουμένως θα το κάνω και εγώ.
2: Συμμετοχή στο πολιτικό σκηνικό. Έχετε να...
1: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ούτε μπορεί να είναι σε κόμμα, είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός. Και αυτό πρέπει να το λύσει οπωσδήποτε ο Άριος Πάγος, ο οποίος έπρεπε να το λύσει και με τη Χρυσή Αυγή, που στο καταστατικό τους είχαν αυτά που απαγορεύει. Ωραία. Το ελληνικό μας σύνταγμα.
2: Κύριε Σπυρόπουλε, ένα λεπτό από εσάς.
1: Αυτό λείπει τώρα.
0: Εμείς έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές. Για τον φασισμό, για την εγκληματική οργάνωση και για τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν μέχρι και σήμερα αμετανόητοι. Ο κύριος Κασιδιάρης παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά τη φυλάκισή του, αμετανόητος για τα εγκλήματα που έχει κάνει αυτός και οι υπόλοιποι της Χρυσής Αυγής. Και θα πρέπει η δημοκρατία να προφυλάξει το πολιτικό.
2: Κύριε Μανατίδη, 32.
4: Η δημοκρατία έχει τρόπους και κανόνες και μπορεί να αμυνθεί.
2: Ευχαριστούμε
3: πολύ. Καλό πρωινό.
2: Καλό πρωινό.
3: Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και
2: πάμε
3: θέμα.
2: Πάμε στο ψηφιακό μαστικό. Πάμε, ναι.
3: Πάμε να αλλάξουμε συζήτηση εντελώς για να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλό πρωινό, κύριε Μαθιόπουλε.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Μαθιόπουλε. Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί, σε αυτό το ιατρείο, σε εισαγωγικά, στην οδό Καρνεάδου, βρέθηκαν οι συνάδελφοί σας για να παραλάβουν τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ο δικυκλιστής, ο οποίος βρέθηκε εκεί και αμέσως μετά το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
3: Σωστά. Το ζευγάρι πέφτει σε αντιφάσεις.
5: Έφτασε πρώτα το ασθενοφόρο,
2: ναι.
5: Γιατί ήταν δίπλα. Ήταν ακριβώς δίπλα το ασθενοφόρο και έφτασε πρώτα.
2: Ναι.
5: Και αμέσως μετά από ένα λεπτό η μηχανή. Δηλαδή ανεβήκαν και οι δύο διασώσεις του ασθενοφόρου. Ναι. Και είδαν όλα αυτά που συνέβαιναν εκεί στο
3: ιατρείο. Τι δηλαδή. Περιγράψτε μας τι ακριβώς είδαν οι συνάδελφοί σας.
5: Ναι, καταρχάς εμείς φτάσαμε στα 3-4 λεπτά. Από την ώρα που μας δόθηκε κλήση από το συντονιστικό κέντρο. Περίμενε κάποιος στην είσοδο να μας ανεβάσει στο ιατρείο όταν έφτασε στον χώρο. Μόλις μπήκαμε στο ιατρείο, διαπίστωσε οι συνάδελφοι, δεν γνώριζαν ποιος είναι, ούτε τους είπανε αν είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν ξέρανε. Τους είπανε ότι είναι ένας 55χρονος άνδρας και είχε υποστεί ανακοπή, ότι έκαναν κάρπα. Ο γιατρός βέβαια που ήταν στο σημείο κάρπα έκανε με το ένα χέρι και ήταν σε ημικατιστή θέση ο Γιώργος Μαζονάκης. Άρα από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα λάθος, αν και από την αρχή είχε ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι συνάδελφοι όμως ανέβηκαν με όλο τον εξοπλισμό, ό,τι προβλέπετε.
2: Ναι.
5: Ξέρετε, οι διασώσεις δεν πηγαίνουν να παραλάβουν ένα ασθενή να το μεταφέρουν σε ένα νοσοκομείο. Αν κινδυνεύει η ζωή του, μένουν στο σημείο, τηρούν το πρωτόκολλο που έχουν εκπαιδευτεί έτσι ώστε να, αν υπάρχει μια πιθανότητα να ζήσει ένας ασθενής ή ένας τραυματίας να τον σώσουν, θα κάνουν αυτές τις πρώτες βοήθειες που γνωρίζουν βάσει πρωτοκόλλου έτσι ώστε να ανατάξουν ένα ασθενή ο οποίος είναι σε ανακοπή. Έκαναν όλους αυτούς τους κύκλους καρδιοπνευμονικής. Είδαν ότι δεν αντιδρούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εν συνεχεία τον πήρανε, τον κατέβασαν από εκεί πέρα με την καρέκλα του ασθενοφόρου, γιατί το ασανσέρ δεν φοράει το φορείο. Εμείς είμαι καρέκλα, είμαι φορείο. Θα κατεβάσουμε ένα ασθενή ανάλογα πώς είναι ο χώρος διαμορφωμένος που θα πάμε. Και κατά την, δηλαδή στο λεπτό αυτό που κατεβήκαμε, πόσο διάρκει μια από το ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο, του χορηγούσαμε οξυγόνο, δηλαδή προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, τουλάχιστον με οξυγόνο, μέχρι το ασθενοφόρο και συνεχίσαμε εκεί από εκεί και πέρα να κάνουμε καρδιοπνευμονική, να το συνδέσουμε πάλι στο monitor, να έχουμε τη λαρική μάσκα που η οποία του βάλαμε όλα αυτά που πρέπει. Υποτίθεται κατέβαινε και ο γιατρός για να συνοδεύσει το ασθενοφόρο.
2: Ναι.
5: Εκείνη τη στιγμή.
3: Και
5: γιατί όταν δεν ενημερώθηκε ότι εμείς πηγαίνουμε στο ΕΛΠΗ, στο νοσοκομείο, στα ΤΕΠ, τον έχασαν οι συνάδελφοι, μάλλον επέστρεψε πίσω και δεν ακολούθησε κανένας. Που σε τέτοιες περιπτώσεις εμείς πηγαίνουμε σε πολλά ιατρία ιδιωτικά. Και υπάρχουν και επίγοντα περιστατικά και σε καρδιολογικά ιατρία και σε παθολογικά. Όταν δεν είναι επίγον το περιστατικό, μας δίνει ένα σημείωμα ο γιατρός, το ιστορικό του όλο, τι έχει συμβεί, έτσι ώστε να το αφήσουμε στα ΤΕΠ, να ενημερώσουμε τους γιατρούς των ΤΕΠ. Στη δεύτερη περίπτωση, αν είναι επίγον, ακολουθούν οι γιατροί. Έτσι, να συνδράμουν μαζί με το διασώστη. Αν χρειάζεται να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, σίγουρα ένας γιατρός και ένας διασώστης μαζί θα τα καταφέρουν πολύ καλύτερα μέχρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
2: Να ρωτήσουμε το εξής. Όταν φτάσανε οι διασώστες, είχαν προχωρήσει οι γιατροί με κάρπα ή με κάποιον άλλο τρόπο, είχαν καταρχήν φορτισμένο το μηχάνημα της καρδιακής αναζωογόνησης, δίναν οξυγόνο, είχαν οξυγόνο. Τι είδανε να κάνουν, ποιες ήταν οι κινήσεις τους.
5: Όλα απλά αναφέρθηκαν ότι έκαναν κάρπα, που στην ουσία δεν είναι έτσι όπως ήταν, δηλαδή η θέση του Γιώργου Μαζωνάκη δεν... Μπορείς να πεις ότι μπορείς να κάνεις κάρπα με αυτή τη θέση, η μη καθιστή θέση. Άρα δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα είχαν ένα πινιδωτή, ο οποίος τον είχαν στα πόδια του και ρωτήσαν οι συνάδελφοι, έχει κάνει ρεκρίση, λέει δεν λειτουργεί. Άρα δηλαδή όταν δεν έχεις πινιδωτή που δεν λειτουργεί, όταν δεν έχεις βάλει οξυγόνο, όταν δεν έχεις ταμπού, όταν δεν έχεις λαρυγική μάσκα, έκαναν κάποιες αδελανίνες, μας ενημέρωσαν πριν και κατά τη διάρκεια που ήταν διασώσεις εκεί. Δυστυχώς δύσκολα μπορεί να αναταχθεί ένας ασθενής. Εγώ πιστεύω ότι αν είχαν όλο τον εξοπλισμό, όπως οι διασώσεις που ανεβήκαν στο ιατρείο και ξεκινούσαν όλη αυτή τη διαδικασία στα πρώτα λεπτά που έκανε την ανακοπή, είχε πολλές πιθανότητες να επανέλθει.
3: Έδωσαν πληροφορίες. Εδώ ξέρουμε, κύριε Μαθιόπουλε, ότι δεν είπαν καν ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Ακριβώς. Το μόνο που δεν έδωσαν στους δύο διασώσεις ποιος ήταν. Το μόνο που είπαν στον τρίτο διασώστη της μοτοσυκλέτας από τη στιγμή που το κατέβαζαν οι διασώστες οι δύο στο ασθενοφόρο, στο αυτή, ξέρετε, είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά δεν το μετέφερε ο συνάδελφος στους διασώστες, γιατί ξέρετε, η διαδικασία αυτή έπρεπε να βγει μπροστά, να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε να φτάσουμε και μας ενημέρωσε ο συνάδελφος και τους άλλους διασώστες και του νοσοκομείου, τους γιατρούς θα τέβω όταν έφτασαν.
3: Πολύ γρήγορα, κύριε Μαθιόπουλε. Έχει υπάρξει εντολή, έχει πέσει σύρμα, έχει πέσει τηλέφωνο για να αλλάξει η ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
5: Όχι. Για ποιο, σε εμάς εννοείται.
3: Σε εσάς, αν γνωρίζετε κάτι.
5: Ακούστε, εμάς είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα που η ώρα δεν τη βάζουμε εμείς. Μπαίνει αυτόματα την ώρα που παίρνουμε την κλίση, την ώρα που διαβάζει ο διαβαστής και την ώρα που φτάνει το ασθενοφόρο. Η ώρα μπαίνει αυτόματα στο σύστημα και δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Άρα, όταν γίνει απομαγνητοφώνηση, όλα αυτά θα φανούν και οι ώρες και οι συνομιλίες.
2: Κύριε Μαθιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
2: Αποσαφηνίζονται όλα, θέλω να σου πω, και διευκρινίζονται, γιατί υπάρχουν πολλά που λένε γιατροί κατά των διασωστών. Έτσι,
3: έτσι είναι. Φύγαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
2: Πάμε.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. In the nighttime. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε. Καλή εβδομάδα. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Να πάει καλά αυτή η εβδομάδα. Και να πάει και με ωραίες, όμορφες.
1: Και καλές ειδήσεις. Και καλές ειδήσεις να έχουμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Από καλές ειδήσεις έχουμε χορτάσει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ένα φρατζολάκι.
0: Για δείτε. Ναι.

0: just buttering, λέει, the best rolls I ever made. Ναι, έκανε και αυτά τα rolls τώρα που μάλλον τα φούρνισε, αλλά έκανε και αυτό το ρολάκι, το ωραίο, το ζουμερό.
1: Με τις δίπλες του, ωραίες, ε! Το μωράκι. Με τις δίπλες του, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό το φρατζουλάκι. Το βλέπεις όμως εδώ, θέλει να τα φάει. Δεν τον αφήνει ακόμα, κάτσε, έχουμε.
0: Για φάγωμα είναι αυτό, καλέ. Για φάγωμα είναι.
1: Λοιπόν, αυτό με το φρατζολάκι. Πάμε λιγάκι να ρίξουμε μια ματιά σε ένα άλλο θέμα, το οποίο σας το είχαμε πει λίγο πριν σας αφήσουμε στο προηγούμενο διάλειμμα και έχει να κάνει με τις παράνομες ιχθυοπαγίδες σχεδόν σε όλο το βυθό του ελλαδικού χώρου, αλλά κυρίως στη Θράκη. Μάντεψε πόσες παράνομες ιχθυοπαγίδες βγάλανε το προηγούμενο διάστημα.
0: Πόσες?
1: Περίπου 12.000 παράνομες ιχθυοπαγίδες. Δες τις εδώ. Βλέπεις, αυτό είναι ανάσυρση από το θρακικό πέλαγος και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο δεν δηλώνονται αφενός, ποιος είναι ο αριθμός και βεβαίως τι κάνουν όλοι αυτοί οι εθελοντές, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν βασικά τα χταπόδια. Τα οποία
0: είναι για χταπόδια μόνο.
1: Είναι για χταπόδια, να ρωτήσουμε, είναι ειδικό.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η Βάλια Στεφανουδάκη, υπεύθυνη τη CC Pert Greece, είναι η αντίστοιχη οργάνωση που μαζί με τους Έλληνες ιχθυολόγους προσπαθούν να κρατήσουν στο υποθαλάσσιο περιβάλλον μας τα χταπόδια για να μην αλλοιευθούν όλα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Που ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό που είναι τόσο πολύ σοβαρό.
1: Είστε πάνω στο ερευνητικό, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο σκάφος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή είμαι πάνω στο σκάφος το Conrad. Είναι το σκάφος ένα 17 μέτρα καταμαράν που ήρθε από την Ιταλία.
1: Ναι.
2: Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε και το μεγαλύτερο σκάφος που έχουμε, το Sea Eagle, που είναι 35 μέτρα, το οποίο έχει φύγει γιατί συνεχίζει τις δράσεις για την παράνομη αλία στην Ιταλία. Και τώρα εμείς συνεχίζουμε και σηκώνουμε παγίδες μέχρι το τέλος της απαγόρευσης, γιατί απαγορεύονται να βρίσκονται μέσα στο νερό από 1η Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Δημήτρη Τσιάνη. Είναι ο πρόεδρος των Ελλήνων Ιχθυολόγων. Κύριε Τσιάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζετε τη δράση αυτή και βλέπουμε ότι έχετε αποτελέσματα.
3: Καλημέρα, κύριε Καλημένο, κύριε Υποφάντη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ναι, είναι μια δράση που ξεκίνησε, δεν ξέρω τι σας είπε στην αρχή η κυρία Στεφανουδάκη, εδώ και 3 χρόνια. Συνεχίζει, έχει αποτελέσματα. Δεν είναι μια καθαρά περιβαλλοντική δράση καθαρισμού του βυθού, όπως μπορεί πολλοί να πιστεύουν. Είναι μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα παράνομης αλιείας, που είναι πολύ έντονο στο θρακικό πέλαγος, με το συγκεκριμένο εργαλείο, και για την αλιεία του χταποδιού.
1: Πόσες παγίδες μάζεψαν το προηγούμενο διάστημα?
3: Η πρώτη χρονιά ήταν πιλωτική, χάρη στην πολύτιμη βοήθεια της CIS EPART, με ένα σκάφος καταφέραμε να βγάλουμε 6.500 παγίδες. Πέρσι που επεκτείναμε την δράση σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο αριθμός ήταν εντυπωσιακός, ήταν 35.000 παγίδες και 250 χιλιόμετρα σχοινή. Φέτος, δεν ξέρω να σας το είπε η Βάλια, είμαστε ήδη στις 12.000 παγίδες.
0: Ναι, και έβαλε ένα ερώτημα ο Νίκος στην αρχή. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό?
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από εμάς τους ιχθυολόγους της περιοχής όταν αντιληφθήκαμε το πρόβλημα. Είναι μια νομοθεσία, πρόκειται και καταρχήν για ένα νόμιμο εργαλείο. Τα κουτιά, οι ιχθυοπαγίδες αυτές, δεν είναι παράνομο εργαλείο. Απλά θεσμοθετήθηκε το 2004 με ένα προεδρικό διάταγμα και διαπιστώσαμε πολύ σύντομα την πρώτη δεκαετία ότι υπάρχει μεγάλη παράνομη αλλεκτική δραστηριότητα με αυτό το εργαλείο, λόγω ιδιαίτερων θεμάτων όπως το φτηνό κόστος του εργαλείου, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για αλλεκτική γνώση γι' αυτό. Επομένως, είχε δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες εκθέσεις και έπρεπε να αποδείξουμε τα νούμερα. Σε αυτό, να τονίσω ότι είναι μια προσπάθεια που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας υπηρεσιών, όπως των λιμενικών αρχών, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιότητα, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Πανελλήνου Συλλόγου Ιχθυολόγων.
1: Μπράβο.
3: Με την πολύτιμη βοήθεια, βέβαια, των CIS EPART, έτσι.
1: Και κύριε Στεφανουδάκη, τώρα πού θα είστε, σε ποιο χώρο θα λειτουργήσετε, για να κλείσουμε έτσι?
2: Τώρα είμαστε στο Πορτολάγος,
1: ναι.
2: Όπως είπε ο κύριος Τσιάνης, φέτος δεν έχουμε επεκταθεί, έχουμε δραστηριοποιηθεί σχετικά κομμάτι γύρω από το Πόρτο Λάγος. Θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι ίδιοι αλλοίς την νοοτροπία. Δεν μπορεί να λέει ο νόμος ότι πρέπει να ρίξεις 1.500 και να έχουν 5, 10, 15.000 κουτιά. Πρέπει να τα βγάζουν εκτός εποχής. Και το πιο σημαντικό για μας, πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει το κομμάτι. Δεν πρέπει να αλλιεύονται τα χταπόδια το καλοκαίρι. Πρέπει να μπει απαγόρευση της εκφόρτωσης των χταπόδιων στα λιμάνια.
1: Για να μπορούν να αναπαράγονται, έτσι.
2: Έχετε και όχι μόνο αυτό, γιατί δεν μπορούν, να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά... ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι από τη στιγμή που επιτρέπεται η εκφόρτωση των χταποδιών αυτούς τους μήνες με οποιοδήποτε άλλο μέσο, δεν μπορούν και το λιμενικό, αν φτάσει ένα σκάφος, ένα αλλιευτικό στο λιμάνι, να αποδείξει με ποιο τρόπο τα αλλιεύσαν, αν ήταν με κουτιά ή όχι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Θα είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά, καλημέρα και στις υπόλοιπες δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύουμε κυρίες και κύριοι ανατακτά χρονικά διαστήματα και αφορά έναν κλάδο που πονάει. Πονάει και λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας και αναφερόμαστε στα αρτοπία, στους φούρνους. Στους φούρνους που βάζουν λουκέτο ο ένας μετά τον άλλον τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Ποια είναι τα στοιχεία? 300 λουκέτα το χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ, από αρτοπία κυρίως της γειτονιάς, τα οποία δεν αντέχουν. 25 φούρνοι κλείνουν κάθε μήνα. Απίστευτο, έτσι. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος είναι το πρώτο αίτιο το οποίο συναντάμε. Και δες πόσο έχουν αυξηθεί τα κόστη τους.
0: Βεβαίως, ρεύμα και φυσικό αέριο βλέπουμε ότι είναι στο 30%. Οι πρώτες ύλες που το λέμε και το ξαναλέμε, όλα ακριβαίνουν και αυτές. Και πλέον τα περιθώρια κέρδους είναι πάρα πολύ μικρά.
1: Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μας το λέει πάρα πολύ καλά η κυρία Άλισσα Κουκουμέρια, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοπίων Ελλάδος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και Θεοδώρα που είσαι εκεί μαζί με την κυρία Κουκουμέρια στη Θεσσαλονίκη. Και τον κύριο Ιάσον Καπλάνιο, πρόεδρος Συντοχνίας Αρτοπίων Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων. Να είστε καλά, κύριε.
4: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με
0: Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, πάμε στην κυρία Κουκουμέρια. Καλημέρα.
1: Έλα.
0: Και σε εσένα, Θεοδώρα.
1: Έλα, Θεοδώρα.
5: Καλημέρα σας. Θα μας δώσετε λίγα δευτερόλεπτα, διότι θα χρειαστεί νέα επιστροφή, κυρία Κουκουμέρια. Πάντως, όντως είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός και η ανησυχία. Αυτό λένε από το στούντιο. Πώς διαμορφώνονται τα πράγματα?
6: Τα πράγματα δυστυχώς, γιατί πρόλαβα την εισαγωγή ότι είμαστε ένας κλάδος που πονάει. Θα πω ότι πονούσε. Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Mm. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. 3 φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Και η αίσθηση που έχουμε εμείς είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή περιμένουμε μέτρα, ακούμε πάρα πολλά για το πετρέλαιο θέρμανσης και τίποτα για όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε πει πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρχίζει η κυβέρνηση τώρα να το ζητάει και να το σκέφτεται.
1: Ναι.
6: Έχουμε ζητήσει επιδότηση στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας ήδη από το Υπουργείο. Έχουμε καταθέσει πριν από ένα δίμηνο μία πρόταση ενεργειακής αυτονομίας για τα αρτοπία με την επιδότηση φωτοβολταϊκών και μπαταριών όπου αυτό είναι εφικτό και μπορεί να το κάνει κάποιος συνάδελφος. Δεν βλέπουμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Αντίστοιχα,
6: βλέπουμε ότι τα κόστη ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν τα μεταφορικά κόστη των πρώτων υλών.
0: Μπράβο.
6: Που παραλαμβάνουμε.
0: Ξέρω,
6: ανεβαίνουν
0: ακούει,
6: οι πρώτες ύλες.
5: Δεν σας ακούει, κυρία Κουκουμέρια, όχι.
0: Μία
5: ερώτηση.
0: Μία ερώτηση.
5: Πείτε μας.
0: Να μας δώσει ένα ενδεικτικό παράδειγμα του λογαριασμού ρεύματος που πληρώνει το μήνα, το δίμηνο. Και να μας δώσει και ένα παράδειγμα. Πόσο κάνουν οι πρώτες ύλες για ένα μήνα?
5: Να μας δώσετε ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Πόσο πληρώνεται το ρεύμα το μήνα ή το δίμηνο και ταυτόχρονα πόσα χρήματα δίνετε σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες για να φτιάξετε τα προϊόντα σας.
6: Ένας φούρνος, εμείς εδώ και με αέριο.
0: Α,
6: έτσι, το αέριο το μήνα αυτή τη στιγμή είναι στα 1.000 με 1.200 ευρώ. Όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών, καλά σίγουρα εξαρτάται από την παραγωγικότητα του κάθε μαγαζιού, αλλά μπορεί να είναι από 10 ως 15-18 χιλιάδες το μήνα.
1: Ναι.
6: Έχουμε το μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι και αυτό συνεχώς αυξανόμενο και καλά κάνει, το έχουμε πει 100 φορές, ναι, να ανέβουν οι μισθοί, αλλά δεν πέφτουν οι εισφορές. Το 0,5 είναι μια αστειότητα, είναι ένα ποσό μη υπολογίσιμο, ακούγεται σαν στατιστικό λάθος. Και υπάρχει βέβαια και το ψηφιακό κόστος και εδώ θέλω να σταθώ γιατί έχουμε αυτές τις ημέρες τη σύνδεση με τους ηλεκτρονικούς παρόχους. Εδώ εμείς στο μαγαζί που είμαστε, γιατί πήραμε προχθές τις προσφορές, θέλουμε για να συνδεθούμε με τον πάροχο 580 ευρώ συν ΦΠΑ, δηλαδή 720 ευρώ. αν συνειδητοποιήσει κανείς μόνο για το ψηφιακό κομμάτι ότι έχουμε πάροχο για τα τιμολόγια, πάροχο για την ψηφιακή κάρτα, πάροχο για τα POS, πάροχο για την ενέργεια, πάροχο για την κινητή τηλεφωνία, προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό που μάλλον θα θέλει να γίνει κάποιος σήμερα είναι να γίνει πάροχος.
1: Κύριε Καπλάνη, πρόεδρε της Αθήνας, ερώτημα. Βλέπουμε η Θεσσαλονίκη και περισσότερο φυσικό αέριο έχει μεγαλύτερη διείσδυση. Εδώ στην Αθήνα υπάρχουν πολλοί φούρνοι με ηλεκτρισμό. Ποια είναι τα κόστη, αλλάζουν.
4: Ναι, όχι, υπάρχουν πολλοί φούρνοι με πετρέλαιο κίνησης.
1: Και πετρέλαιο κίνησης.
4: Μιλάμε για... Έτσι, γιατί ο φούρνος για να κάψει θέλει ενέργεια. Εμείς έχουμε πετρέλαιο κίνησης, εγώ προσωπικά. Θέλω να βάλω 500 λίτρα να δουλέψω τις επόμενες 20 μέρες και θα το πληρώσω πάνω από 1.100-1.200 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά, με αυτά τα χρήματα, έβαζα 1.000 λίτρα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Δηλαδή, μιλάμε αυτή τη στιγμή επί δύο.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία. Βγαίνει η εξίσωση τώρα. Βγαίνει.
4: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρέματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Καταγράφεται στον κλάδο μας αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει γύρω στα 1.500 τοπία από το ξέσπασμα του πολέμου της Ουκρανίας μέχρι σήμερα. Τώρα η κατάσταση επιδεινώνεται και έχουμε μια αυξητική τάση που κλείνουν. Ήδη μετά το καλοκαίρι, πολλοί συνάδελφοί μου κλείσαν τα μαγαζιά τους.
0: Πω, τι λέτε τώρα. Δηλαδή, έχουμε νέα λουκέτα μετά το καλοκαίρι. Μπορεί οι άνθρωποι να έκλεισαν 15 μέρες για να πάνε να ξεκουραστούν με τις οικογένειές τους, να πάρουν και εκείνη μια ανάσα που δουλεύουν σε αρκετά δύσκολες εργασιακές συνθήκες και δεν άνοιξαν ποτέ.
4: Το βλέπουμε πολύ.
0: Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε.
1: Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή ως κλάδος θα πρέπει να κάνετε κάτι πιο οργανωμένο να καταλάβουν το πρόβλημα και αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για το θέμα των φούρνων. Καταλάβατε ποια είναι η κατάσταση. Πάμε στον Παύλο Παπαπαύλου.
0: Βεβαίως.
1: Δημοσιογράφος τεχνολογίας, Wired Media Group.
0: Καλημέρα,
1: ο οποίος θα μας βοηθήσει. Παύλο, καλή σου μέρα. Να καταλάβουμε πόσο εύκολο είναι πλέον να διασταυρώσουμε με το κινητό μας αν ο γιατρός είναι πραγματικός ή αν είναι κβαντικός, ολιστικός και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί.
0: Αργήσαμε, Παύλο, αλλά έρχεται το MedWatch. Το παρουσίασε και ο κύριος Γεωργιάδης μαζί με την κυρία Παγώνη και τον κύριο Πατούλη. Τι είναι αυτό το MedWatch, θέλουμε τη δική σου τη βοήθεια για να το καταλάβουμε και πώς θα μας βοηθήσει.
7: Καλημέρα. Από ό,τι άκουσα τον Υπουργό, αυτό που θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση είναι ένας έλεγχος της πλατφόρμας στους γιατρούς με τις αναρτήσεις τους στα social media. Θα ελέγχει δηλαδή αν συμβαδίζει η άδειά τους με αυτά που αναρτούν στα social media και διαφημίζουν ως υπηρεσίες. Ο καταναλωτής, ο πολίτης, ουσιαστικά, φαντάζομαι σε ένα μήνα, νομίζω, άκουσα τον Υπουργό να λέει από τώρα,
0: ναι,
7: θα έχει στο κινητό του τη δυνατότητα με την εφαρμογή να σκανάρει κάποιο QR code. Με κάποιο τρόπο θα οδηγείται στη σελίδα που επιβεβαιώνει τι άδεια έχει ο κάθε γιατρός. Άρα είσαι στο ιατρείο, κλείνεις ένα ραντεβού. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ψάξει από πριν. Από ό,τι άκουσα τον Υπουργό να λέει, θα υπάρχει ένα QR code, το οποίο θα το σκανάρει κάποιος με το κινητό του και είτε μέσα από το My Health App είτε μέσα από κάποια εφαρμογή MedWatch, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, θα μπορεί να ελέγξει τι άδεια έχει ο γιατρός για να κάνει πράξεις στο ιατρείο του.
0: Ναι.
7: Αν έχει άδεια λοιπόν για τις υπηρεσίες που διαφημίζει ότι παρέχει. Το οποίο για μένα είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί γιατροί υπόσχονται πράγματα στο ιατρείο του. Έλα, εδώ θα κάνουμε αυτή την υπηρεσία. Το είδαμε τέλος πάντων, μας απασχολεί την επικαιρότητα τελευταίο δεκαήμερο πάρα πολύ έντονα. Ναι. Θα πρέπει να ξέρουμε αν όντως αυτό που μας πουλάει εντός αγωγικών μπορεί να το κάνει. Έχει την άδεια να το κάνει.
1: Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι. Τη βάση δεδομένων ποιος θα την κρατάει?
7: Η βάση δεδομένων είναι η βάση που έχει το Υπουργείο, φαντάζομαι. Το Υπουργείο Υγείας είναι ο σύλλογος ο ιατρικός με τα δεδομένα των ιατρών. Θα υπάρχει εκεί πέρα μέσα τι άδεια έχει ο κάθε γιατρός, τι δυνατότητες έχει να κάνει μέσα στο ιατρείο από ιατρικές πράξεις. Και αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτό το οποίο πουλάει. Ο καταναλωτής, ο πολίτης, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βλέπει τι πράξεις μπορεί να κάνει ο γιατρός. Το Υπουργείο από την άλλη θα μπορεί από την άδεια του ιατρού και από τις πράξεις που μπορεί να κάνει δηλωμένα βάσει τις άδειες που έχει και τις ειδικότητες που έχει, να δει αν αυτά που διαφημίζει συμβαδίζουν με αυτά τα οποία κάνει. Έτσι.
0: Και πολύ σωστά, και νομίζω, Παύλο, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου άποψη, αργήσαμε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, όταν, συγγνώμη, το είπα και νωρίτερα, όταν ρουφιανεύουμε για τα τραπεζάκια, όταν ρουφιανεύουμε για τις ξαπλώστρες, όταν ρουφιανεύουμε για τις αποδείξεις, δεν μπορεί με την υγεία μας να παίζουμε και να πρέπει να χαθεί ένας άνθρωπος για να κινητοποιηθούμε.
7: Να πω κάτι. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο αν χανόταν άλλος εκτός από τον Γιώργο Μαζονάκη θα είχε βγει όλο αυτό το θέμα, θα είχε σκάσει τόσο πολύ.
1: Μπορεί και από την άκρη, να μην είχε γίνει τίποτα.
7: Πέρα της εφαρμογής, νομίζω ότι πρέπει και εμείς λίγο να ψάχνουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Εγώ θα σας πω ότι το συγκεκριμένο γιατρό το είχε επισκεφτεί η μητέρα μου. Τότε όταν έγινε το θέμα μου λέει είχα πάει σε αυτούς τους γιατρούς.
0: Είχε πάει η μητέρα σου σε αυτούς τους δύο γιατρούς?
7: Ναι.
0: Και?
7: Για άλλο πράγμα, όχι για τέτοιο επίπεδου. Εντάξει, μου είπε ότι μου φόρτωσε κάτι βιταμίνη, ξέρω εγώ, 280-300 ευρώ, ξέρω εγώ, να πάω να το πάρω. Αυτό το φαρμακείο είναι ακριβώς αυτά τα οποία βγήκανε. Η ίδια ιστορία ήταν. Εντάξει, προφανέστατα η μητέρα μόλις είδε τα κόστη, και η επίσκεψη ήταν πολύ ακριβή.
0: Ναι.
7: Και αυτά που ουσιαστικά τη είπε να πάρει ο γιατρός ήταν πάρα πολύ ακριβά για αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Δεν ήταν κάτι τρομερά σοβαρό. Αλλά εγώ λέω ότι αν φτάσει η μητέρα μου, δεν είναι στα social media. Να ενημερωθεί για τέτοιους γιατρούς και τέτοιες θεραπείες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι QR code που
0: το πρότεινε κάποιο. Τη το πρότεινε κάποιο άλλο.
7: Συζήτησε
0: τον γιατρό.
1: Από στόμα σε στόμα πήγαινε.
0: Για ποιο λόγο. Είναι θέμα, τώρα είναι και πολύ προσωπικά δεδομένα, αν θέλει να μα απαντά. Αλλά για ποιο λόγο. Για να...
7: Όχι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Νομίζω ήταν κάτι σαν. Κάτι εσωτερικό, τέλο πάντων, κάποιε αριθμίε. Όχι, κάτι αριθμίε. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό σαν θέμα υγεία. Αλλά τη είχαν προτείνει ότι αυτό ο γιατρό θα πάει, θα σε φτιάξει, θα σε κάνει καινούργια. Όχι με τέτοιε πράξει όπω αυτέ που έγιναν.
1: Πόσο κόστησαν οι βιταμίνε που τη έγραψαν?
7: Νομίζω μου είχε πει ήταν γύρω στα 220 ευρώ, κάπου τόσο.
1: Ας πάλι καλά, γιατί συνήθως το κουστούμι έφευγε πάνω από 2-2,5 χιλιάρικα. Αναλόγως στο...
7: Ήτανε 2,80 η επίσκεψη, νομίζω μου είπε, 280 και οι βιταμίνες, δηλαδή μου λέει θα έφευγε 6 εκατοστάρικα έτσι.
0: Από συγκεκριμένο φαρμακείο, Παύλο.
7: Ναι, νομίζω μου είπε, τη είπε το φαρμακείο αυτό που ακούστηκε ότι πρότεινε το φαρμακείο με το οποίο συνεργάζονταν.
0: Ήταν εκεί κοντά το φαρμακείο, μήπως θυμάσαι, σου
7: είπε. Ναι.
1: Το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, ότι υπήρχε το κυκλωματάκι αυτό το. Το μεταξύ τους, έτσι πήγαινε εκεί να τα βρεις.
7: Και δεν είναι το μοναδικό. Σας το λέω ότι σε προσωπικό επίπεδο, εγώ έτυχε να πάω σε γιατρό που μου είπε να κάνω μέθη στο ιατρείο του. Και ο παιδίατρος της χώρας μου, αλλά και μετά ο ασφαλιστής μου, μου λέει: μην κάνεις κανένα τίποτα. Κάνεις μέθη χωρίς παρουσία αναισθησιολόγου και τέτοια. Πάρα πολλοί τα κάνουν και στο ιατρείο τους για να γλιτώσουν, να κρατήσουν και τα χρήματα αυτό που θα δίνουν σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
7: Και είναι ο Θεός μαζί μας κάθε φορά.
1: Άρα λοιπόν, μας λες, Παύλο, ότι όλα αυτά διευκρινίζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και μας εκμυθυρεύτηκες και το ότι έχει συμβεί στη μαμά από τους συγκεκριμένους
0: γιατρούς. Και για να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, Παύλο, μόλις πιάσει τα χέρια σου τον Duo iPhone, σε παρακαλώ.
1: Έχει τρελαθεί με αυτό.
0: Έλα εδώ.
7: Το έχω κρατήσει, μου το έχει ξαναπεί. Το έχω κρατήσει. Μόλις έρθει, θα προσπαθήσω.
0: Εγώ πήγα να δω το καινούργιο, γιατί λέω το έχουμε εκθιάσει εδώ πέρα, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Λοιπόν,
7: καλά,
1: Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεωργία Τζάλη τώρα, η οποία βρίσκεται στον υπέροχο κόσμο του ψηφιδωτού. Πάμε να φτιάξουμε ψηφιδωτά σήμερα.
8: Καλημέρα σας. Έχουμε ξεκινήσει από τα πρωί μαθήματα με ψηφιδωτά. Να σας πω ότι η τέχνη του ψηφιδωτού κρατάει γύρω στα 2.500 χρόνια.
1: Πόσα?
8: Η τέχνη λοιπόν έχει μείνει ίδια 2.500 χρόνια πριν. Τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για διακοσμητικά σε κτίρια, δημόσια κτίρια, ναούς. Αλλά περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Καλλιόπη Μαρκοπούλου πώς μπορούμε να φτιάξουμε από το μηδέν ένα ψηφιδωτό για να το κρατήσουμε στο σπίτι μας. Καλημέρα.
9: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Ναι, εδώ στο εργαστήριο κάνουμε εργαστήριο ψηφιδωτού. Αρχικά πράγματα, γιατί γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο το μοσαϊκό ψηφιδωτό. Εδώ έχουμε ένα εργαστήριο που είναι περίπου 2 ώρες.
0: Τι ωραίο είναι αυτό εκεί.
9: Και εδώ έχουμε ξεκινήσει από το πρωί και φτιάχνουμε.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι Action 24.
8: Το ετοίμασα από νωρίς το πρωί.
0: Καλέ, εσύ είσαι ταλέντο.
8: Action 24, ναι, εννοείται.
9: Ναι, εδώ το έχουμε ξεκινήσει και πάει πολύ καλά. Πρέπει βέβαια να βάλουμε λίγες ακόμα ψηφίδες, αλλά πάει πολύ ωραία.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο. Είναι σε πλακάκια πάνω. Είναι σε τι περιβάλλον το φτιάχνουμε?
9: Μπορεί να είναι ξύλο, να είναι πλακάκι, να είναι κόντρα πλακέ, οτιδήποτε επιφάνεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, απλά να είναι ευθεία.
0: Καλά, είναι καταπληκτικό. Εμένα τώρα μου ήρθε μια ιδέα.
1: Για πες.
0: Δεν θα μπορούσες να φτιάξεις πάρα πολύ ωραία σουβεράκια και να τα κάνεις δώρο σε βάφτιση, μπουμπουνιερίτσα ή δώρο σε γάμο και να λέει και τα αρχικά?
1: Τα
0: πολύ
1: φτιάχνουμε.
0: Ωραίο.
9: Εννοείται. Κάνουμε διάφορα. Μπορεί να είναι αρχικά, μπορεί να είναι γεωμετρικά. Κάνουμε διάφορα σχέδια. Τα σουβέρα είναι πολύ σύνηθες δώρο και σύνηθες εδώ στο εργαστήριο, γιατί βγαίνουν και στις 2 ώρες άνετα.
0: Γιατί
9: το εργαστήριο είναι 2 ώρες.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ την ελληνική σημαία. Βλέπουμε πολύ ωραία.
8: Να πάμε και στον πιο μεγάλο σε ηλικία μαθητή μας.
1: Ναι.
8: Καλημέρα, κύριε Ευγένη. Τι κάνετε? Πώς σας φαίνεται εδώ το μάθημα?
10: Ωραία, είναι για αποσχόληση. Αντί να πάμε το πρωί στο καφενείο να πούμε καφέ, ερχόμαστε πρώτα εδώ και μετά πάμε εκεί πέρα.
8: Τέλε, δεν κρινιάζει και η γυναίκα, έτσι.
10: Ναι, εντάξει, η γυναίκα έχει πάει στη δουλειά της αυτή, δεν είναι τώρα σπίτι, εντάξει. Είναι μια αποσχόληση, μα θέλουμε κάτι που δεν το ξέραμε.
0: Φανταστική πρόταση. Φανταστική, σου λέει ο κύριος τώρα, Γεωργία.
8: Είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Ναι, αντί να πηγαίνω στο καφενείο και να κάθομαι εκεί πέρα να πίνω το καφεδάκι μου μόνο και να μην έχω και τίποτα να κάνω, περνάω ωραία το χρόνο μου και μαθαίνω και κάτι καινούριο.
8: Ναι, αλλά και η Καλλιόπη μας έχει πει ότι έρχονται και πολλοί ξένοι επισκέπτες, γιατί έχουν ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα, για τα ψηφιδωτά.
11: Ναι, έχουμε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Αμερική, Ευρώπη, έχουν έρθει από την άλλη άκρη της γης και έχουν φτιάξει μοσαϊκά. Από τον Ειρηνικό, από όπου μπορεί να σκεφτεί κάποιος, έχει έρθει στο εργαστήριο. Οπότε είναι πολύ ωραία σχολεία και για τους τουρίστες.
1: Να ρωτήσουμε κάτι, επειδή ρωτούν, πόσο είναι το κόστος περίπου για να ασχοληθείς με όλα αυτά για μια ώρα, μια μισή, πόσο είναι περίπου το μάθημα?
11: Το μάθημα του μοσαϊκού είναι γύρω στα 30 με 35 ευρώ, ανάλογα και με το μέγεθος που θα φτιάξουμε.
1: Α, μπράβο, για να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε το πλακάκι αυτό, το οποίο το παίρνουν αυτοί που το φτιάχνουν, έτσι?
11: Ναι, ναι, ό,τι φτιάχνουμε εδώ στο εργαστήριο το παίρνει μετά μαζί του συμμετέχων. Δεν είναι ότι θα μας μείνει εδώ. Και τα εργαστήρια, όλα η λογική είναι σε 2 ώρες να πάρει κάτι σπίτι του.
1: Μπράβο,
11: οπότε
1: πολύ
11: δεν
1: ωραία.
11: Χρειάζεται να έρθει 2-3 φορές να το τελειώσει.
0: Καταπληκτικό και πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πού βρίσκεστε?
11: Εμείς είμαστε στο Γκάζι.
1: Είναι ψυχοθεραπεία τώρα, έτσι όπως το βλέπω, ε.
0: Μα δεν βλέπεις τον κύριο Ευγένιο, τον είπαμε σωστά?
8: Ναι, ναι. Ναι, ναι, και όπως βλέπετε, εκεί είναι και πάρα πολύ εύκολο. Εγώ κατάφερα να φτιάξω και το άξονα 24 μέσα σε λίγα λεπτάκια.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω να κλείσουμε με μια καλημέρα από τον κύριο Ευγένιο. Ο οποίος είναι εκεί, δεν ξέρω μήπως τον απασχολήσουμε κιόλας.
8: Κύριε Ευγένιο, να μας πείτε μια καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά,
0: και
1: κύριε
0: Ευγένιο. Μπράβο του.
1: Να είστε καλά,
0: και ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Λοιπόν, Γεωργία, εξαιρετικό το
10: σχέδιο. Περνάμε την ώρα μας και μαθαίνουμε κιόλα.
1: Και μαθαίνουμε, τέλειος. Βέβαια, βέβαια. Πού σας βρίσκουμε, πού είμαστε, μαθαίνουμε. Διεύθυνση δώσ' μας, Γεωργία.
8: Είμαστε στο Γκάζι,
1: ναι.
8: Εγάλεο 8.
1: Στο Εγάλεο 8.
8: Στο Γκάζι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, να είστε καλά και να περνάτε πάρα, μα πάρα πολύ όμορφα. Πόσο δημιουργικό αυτό, ε.
0: Καταπληκτικό.
1: Ψηφίδα, να φτιάχνεις αυτό που θέλεις, να φτιάχνεις έτσι όπως το έχεις σκεφτεί.
0: Για όλες τις ηλικίες.
1: Έτσι.
0: Πάρα λοιπόν, πολύ ωραίο.
1: Άξιον τώρα, μείνετε μαζί μας 3 ώρες. Ντόρα και Γιώργος, Γρός και Ντόρα θα βρεθούν εδώ μαζί με όλη την υπόλοιπη ενημέρωση.
0: Και εμείς οι δύο αύριο στις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Να είστε κι εσείς εδώ.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: doubted my powers, did you?
1: Never.
2: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Φεύγει από τη ζωή μία ημέρα σαν και αυτή το 1860 ο γερμανός φιλόσοφος Άρτουρ Σόπενχάουερ σε ηλικία 72 χρόνων. Στην βάση της θεωρίας του βρίσκεται η βούληση ως μεταφυσική αρχή κατανόησης του κόσμου αλλά και του ίδιου του ατόμου. Ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος φιλόσοφος που εισήγαγε την Ινδική φιλοσοφία στο δυτικό τρόπο σκέψης, ενώ ήταν γνωστός για τον αθεϊστικό πεσιμισμό του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 η ελληνική ταινία «Ευδοκία» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ότι μαζί με τον θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου ήταν οι ταινίες που σηματοδότησαν την αρχή αυτού που αποκαλούμε νέο ελληνικό κινηματογράφο. Το φιλμ περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία που υποδίεται ο Γιώργος Βουτούζης και μιας νεαρής γυναίκας που υποδίεται η Μαρία Βασιλείου. Δεμένη με μία κοινή μοίρα, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται όπως στην αρχαία τραγωδία. Η Ευδοκία μπορεί να διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1971 και στο Φεστιβάλ της Ιβέρ, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με τη χουντική λογοκρισία. Στην ταινία ακούγεται για πρώτη φορά και η σύνθεση του Μάνου Λοΐζου, το περίφημο ορχιστρικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Σαν σήμερα το 1972 απονέμεται στο Παρίσι το αργυρό παπούτσι στον Αντώνη Αντωνιάδη, δεύτερο κορυφαίο σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων την περίοδο 1971-72 με 39 γκολ. Τον σέντερφορ του Παναθηναϊκού είχε περάσει για ένα γκολ ο Γκέρτ Μίλερ της Μπάγερν που πήρε το χρυσό, ενώ το χάλκινο απονεμήθηκε στον Φράνσις Λί της Μάντσεστερ Σίτι. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996 φεύγει από τη ζωή ο επιχειρηματίας και μεγαλομέτοχος του Όφη Θόδωρος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 54 χρόνων από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Επί των ημερών του οι ασπρόμαυροι κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους και συγκεκριμένα το κύπελο Ελλάδας το 1987. Η κορυφαία προσφορά του προς το σύλλογο θεωρείται η κατασκευή του αθλητικού κέντρου που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Στη μνήμη του το γήπεδο του Όφη φέρει πλέον το όνομά του. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από την ζωή η Αμερικανίδα σπρίντερ Florence Griffith Joyner σε ηλικία 39 χρόνων από ασφυξία έπειτα από επιληπτική κρίση. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 200 και στα 4x100, ενώ το 1987 ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100, ενώ κατήχε τα παγκόσμια ρεκόρ σε 100 και 200 μέτρα. Είχε γεννηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 1959. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2018, ο ακτιβιστής Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός και ο Ζακ Ιόου, λιντσάρεται μέχρι θανάτου επί της οδού Γλάδστονος στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν ένα από τα εξέχοντα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και αρθρογραφούσε συχνά σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ ήταν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων το 2014. Η δολοφονία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες,

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
6: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
7: Couldn't you just open yourself up a little bit?
6: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
7: I like her.
6: Me too.
8: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
9: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: είναι. Ξέρετε αυτά τα χρηματάκια εδώ που βλέπετε τι είναι? Είναι αυτά τα χρηματάκια, τα ωραία, τα ζεστά, τα κολαριστά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο λογαριασμό του ενός και μοναδικού υπερτυχερού του Τζόκερ.
1: Πόσα?
0: 9,6.
1: Πάμε δικαστήρια Φάνης Καραμπατσάκης. Είναι ο θεραπευτής, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος πηγαίνει στα δικαστήρια για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, για να καταθέσει ούτως ή άλλως Φάνη για αυτή την υπόθεση, σωστά?
2: Για αυτή την υπόθεση, ακριβώς την ώρα με την οποία είχε ραντεβού με τον ανακριτή, έφτασε συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Γλύκα, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, προκειμένου να φωτίσει τις πολλές σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης. Καταρχάς, στο κάδρο μπαίνει η φωτογραφία που εστάλει από την γιατρό στο κινητό του τηλέφωνο με τον τραγουδιστή πάνω στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, τα μηνύματα που αντάλλαξε μαζί της και γενικότερα το ημερολόγιο που κρατούσε και το οποίο φαίνεται διατεθειμένος να παραδώσει στον ανακριτή. Ο 62χρονος έχει παραδειχθεί ότι γνώριζε εδώ και αρκετά χρόνια, περίπου 14-15 χρόνια, την γιατρό, την 56χρονη, η οποία είναι ήδη προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές. Ωστόσο, δεν ήταν αυτός που της έστερνε πελάτες, αλλά συνέβαινε το αντίθετο. Αυτή του έστερνε πελάτες. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά το μήνυμα που έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην γιατρό τη μοιραία μέρα. Η δική του εκδοχή είναι ότι επικοινώνησε μαζί της προκειμένου να επιβεβαιώσει προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Γιώργο Μαζονάκη, το οποίο είχε συμφωνηθεί για αργότερα το απόγευμα, ενώ επίσης θα ερωτηθεί για τις δύο συναντήσεις που είχε με τον γνωστό τραγουδιστή, τουλάχιστον δύο, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Λοιπόν, μένεις εκεί η Φάνη. Έφτασε λοιπόν ο υπνοθεραπευτής μαζί του, ο κύριος Γιάννης Γλύκας. Μόλις ολοκληρώσει.
2: Δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση.
0: Δεν θέλησε.
2: Θα κάνει δηλώσεις βγαίνοντας όμως.
0: Ως ήθιστε συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σας πήραμε από τα μούτρα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και θέλουμε να είμαστε παντού ακριβώς την ώρα που συμβαίνουν όλα. Να πούμε μια καλή εβδομάδα.
1: Άντε ρε παιδί μου, έτσι. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο Άξιον τώρα. Να πούμε πολύ γρήγορα τον λόγο του intro της εκπομπής. Ένας υπερτυχερός στο Τζόκερ, πόσα?
0: 9,6 εκατομμύρια. Έπαιξε online και μάλιστα με τυχαία επιλογή ο φίλος ο τυχερός.
1: Σκέψου ότι τώρα μπορεί ακόμη να μην έχει διαπιστώσει, γιατί δεν έχει ένα δελτίο στα χέρια του. Δεν είναι κάποιο πρατήριο εκεί, κάποιο πρακτορείο της περιοχής, στη γειτονιά, που θα έχει βγάλει σίγουρα την ταμπέλα εδώ, σούπερ νικητής και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Υπήρχαν και δύο πεντάρια. Το ένα παίχτηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτοί νομίζω δεν το έχουν διαπιστώσει, και το άλλο στο Τσοτήλι Κοζάνης.
1: 100.000 ευρώ και εκεί.
0: 100.000. Με το
1: λίγα,
0: καλό, παιδιά, σε καλή μεριά.
1: Αν
0: μη τι άλλο, έχετε λύσει το ζήτημα το ενεργειακό, τουλάχιστον για φέτος.
1: Μπράβο τους. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα κάνουμε μία αποκάλυψη εδώ στην εκπομπή, ότι γίνονται επεμβάσεις αισθητικής, Botox, ακόμη και σε νυχάδικα. Μείνετε μαζί μας, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση με ανθρώπους που θα υποστηρίξουν αυτή την καταγγελία και αν μη τι άλλο θα χτυπήσουν και ένα καμπανάκι.
0: Και θα χαλαρώσουμε και λίγο, θα πάμε να δούμε τα super yacht, πάρα πολύ έτσι μεγιστάνες. Είναι εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τις ελληνικές θάλασσες προκειμένου να έρθουν εδώ να απολαύσουν τις διακοπές τους. Αποκλειστικά πλάνα και από τα δύο super yacht, τα οποία
1: Χλίδα
0: βρίσκονται
1: σήμερα
0: τώρα εδώ. Στη χώρα μας. Θα έχουμε και λίγη χλίδα στην εκπομπή ακριβώς.
1: Θα πάμε νιώσουμε να ανοίξουμε... πλούσιοι, παιδιά, πλούσιοι.
0: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Έχουμε ένα έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. Βλέπουμε απευθείας το Φίλιππο Πλιακοπάνο και το Σπύρο Αλεξανδρή με τα δικά του θέματα. Εδώ έχουμε το θάνατο μιας 25χρονης κοπέλας από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο Φίλιππος.
1: Γυναικοκτονία, Φίλιππε. Έτσι, κανονικά. Και είσαι και στο σημείο όπου έγινε αυτό το έγκλημα.
3: Πράγματι, Γιώργο και Ντόρα, βρίσκομαι ακριβώς στο σημείο, στο κιόσκι, το οποίο η άτυχη Πινελόπη έχασε την ζωή της χθες το βράδυ, γύρω στις 10 παρά. Να πούμε ότι το ζευγάρι ήταν εδώ, το φερόμενο ζευγάρι ήταν εδώ χθες το βράδυ. Κάποιοι περαστικοί είδανε μια κοπέλα εμόφερτη μέσα στο αίμα, καλέσαν την αστυνομία και μετά από λίγο ο φερόμενος ως σύντροφος πήρε και αυτός τηλέφωνο και είπε ότι είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους και ότι είχαν σκοτώσει την σύντροφό του και ότι είχαν τραυματίσει αυτόν σοβαρά με μαχαίρι. Η αστυνομία έσφεψε αμέσως στο σημείο, βρήκε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε μία λίμνη αίματος και λίγο πιο κάτω από εδώ βρίσκε μέσα σε μία δύσβατη περιοχή γεμάτη από βάτα και διάφορα σειρματοπλέγματα, βρήκε τον 27χρονο φερόμενο ως δράστη. Μεταφέρθηκε αμέσως στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και κατευθείαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, γιατί είχε ένα τραύμα στον θώρακα και αρκετές εκδροές από το σύρσιμο που είχε στη δύσβατη περιοχή.
0: Αρχικά,
3: να πω εδώ ότι...
0: Αρχικά 27χρονος, είπε μου, προσπάθησε ουσιαστικά να ξεγελάσει
3: να
0: τις αρχές, ακριβώς, και να πει ότι ουσιαστικά δέχθηκαν επίθεση το ζευγάρι, έτσι.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έγινε. Αυτό όμως δεν κράτησε πάρα πολύ. Από τις πρώτες βραδινές, τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισε και κατέρεε το αφήγημά του. Και πρέπει να έπαιξε σε αυτό και ουσιαστικό ρόλο και η αντιπαραβολή, η εξέτασή του από τον ιατροδικαστή που έγινε περί τις 2 η ώρα, διότι μετά την επίσκεψή του εδώ ο ιατροδικαστής ήταν από τις 1 έως τις 2 στο σημείο. 2 η ώρα έφυγε η νεκρή και ο ιατροδικαστής και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εκεί κατά κάποιες μαρτυρίες υπήρχε εξέταση των τραυμάτων του δράστη για το αν συμπίπτει η αμοιχή με το μαχαίρι.
1: Αυτό στην ουσία...
3: Αν ήταν δηλαδή το ίδιο μαχαίρι του φόνου.
1: Φίλιππε, αυτό στην ουσία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όσα εσύ μας μετέφερες πριν από την εκπομπή, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχαν έναν καυγά με την κοπέλα του, με την οποία είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα. Θόλωσε.
3: Αυτό
1: τις κατάφερε. Ναι, σαφώς. Όταν πια έσπασε, όταν ομολόγησε. Τις κατάφερε μία μαχαιριά με έναν σουγιά στο λαιμό, που ήταν και η θανατηφόρα, και ο ίδιος μετά επιχείρησε και τα κατάφερε να αυτοτραυματιστεί στο θώρακα. Γι' αυτό και βρέθηκε και αυτός τραυματισμένος.
3: Ναι, ναι. Να πούμε ότι είναι αρκετά σοβαρό το τραύμα, δεν ήταν επιφανειακό όπως αρχικά εκτιμήθηκε και γι' αυτό και νοσηλεύεται και δεν θα απολογηθεί σήμερα. Νοσηλεύεται ακόμα φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών ο δράστης. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα
0: κρίνει η δικαστήρια
3: και είναι κατάλληλος για να απολογηθεί.
0: Ναι, είναι πραγματικά κάτι
3: να πούμε
0: φρικτό.
3: Εδώ ότι
0: είναι προφανές ότι για να κατάφερε τις μαχαιριές πάνω του ο ίδιος να αυτοτραυματίστηκε, είναι προφανές ότι αρχικώς είχε αποφασίσει να προσπαθήσει να πείσει την αστυνομία, τους αστυνομικούς, ότι δέχθηκαν επίθεση.
1: Να προσανατολίσει τις αρχές, έτσι.
0: Ναι, θα δούμε την εξέλιξη του θέματος, Φίλιππε.
3: Να πούμε ότι... Ο χώρος μόλις έχει καθαριστεί, ήταν πολύ μακάβριο το θέαμα, ήταν γεμάτο αίματα, υπήρχαν λίμνες αίματος παντού από χθες το βράδυ, τώρα καθαρίστηκε ο χώρος από τα συνεργεία του Δήμου. Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό γεγονός, ένα σημείο το οποίο αποτελεί έναν πεζόδρομο χαράς και αναψυχής για την πόλη της Ιγουμενίτσας. Δεν είχε ξανασυμβεί τίποτα, ούτε τροχαίο ατύχημα να το πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή, τον βλέπουμε ήδη, γιατί είχαμε ένα απίθανο περιστατικό στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν καυγά μεταξύ ηλικιωμένων, Σπύρο μου, που είχε ως κατάληξη την τραγωδία, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Μάλωναν για μια ξαπλώστρα, αν είναι δυνατόν. Έλα να σε ακούσουμε.
4: Αυτός ο διαπληκτισμός με την ασήμαντη αφορμή για την ξαπλώστρα έμελε να αποβεί μοιραίος για την ζωή του 82χρονου άντρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός, καθώς υπάρχουν δύο πλευρές. Από τη μια, η πλευρά του 76χρονου που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα για να καταθέσει. Σύμφωνα με την πλευρά του, ο 82χρονος άντρας είναι αυτός ο οποίος τους επιτέθηκε για τις εξαπλώστρες, όταν ο 76χρονος μαζί με την 21 ετών φίλη του με ειδικές ανάγκες πήγαν να πάρουν δύο από τις εξαπλώστρες τις οποίες είχε κρατημένες ο 82χρονος. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μια παραλία νωρίς το πρωί με πάρα πολλές κενές εξαπλώστρες. άδεια η παραλία, έτσι την περιγράφουν οι λουόμενοι εκείνη την στιγμή. Σύμφωνα λοιπόν με τον 76χρονο, ο 82χρονος αφού τους έβρισε, χτύπησε τόσο την 21 ετών κοπέλα όσο και τον ίδιο. Ο ίδιος δεν θυμάται κάτι μετά από αυτό και λέει ότι ο 82χρονος έπεσε στη συνέχεια ανέστητος, καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προβλήματα με την καρδιά του, είχε κάνει τριπλό bypass. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όπως κατέθεσε η σύζυγος του 82χρονου θύματος, αυτοί που ξεκίνησαν τον τσακωμό ήταν ο 76χρονος και η 21 ετών κοπέλα. Αυτοί τους επιτέθηκαν αρχικά, με αποτέλεσμα μετά την γροθιά που δέχθηκε, όπως ισχυρίζεται, ο 82χρονος στο σαγόνι και στην καρδιά, όπως ισχυρίζεται η σύζυγός του, έπεσε ανέστητος και στη συνέχεια έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο από την γιατρό της ΠΛΑΣ όσο και από τους διασώστες για την ανάληψη.
1: Άλλος, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί θα βρεθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης σε λίγο ο 76χρονος. Πήγαινε μας τώρα και στα Βρυλίσια, γιατί και εκεί έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με βία μεταξύ ανηλίκων.
4: Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό, δυστυχώς. Στη συμβολή της Οδού Τρίας με την Τηρεσία στα Βρυλίσια, γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, δύο ανήλικοι 14 ετών πιάστηκαν στα χέρια. Πάλι η αφορμή φέρεται να είναι ασήμαντη μια προσωπική αντιπαράθεση, μια λεκτική αντιπαράθεση που είχαν μεταξύ τους. Βρίσκονταν εδώ, σε αυτό το πάρκο που βρίσκεται δίπλα από το 4ο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ο ένας, ο 14χρονος, άρχισε να χτυπά τον συνομήλικό του, έπεσε κάτω, συνέχισε να τον χτυπά, γέμισε μόλοπες όλο του το σώμα, τον κλωτσούσε ενώ βρισκόταν κάτω, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, με αποτέλεσμα να έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά το 14χρονο παιδί, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο και φέρεται να έχει υποστεί ρήξη νεφρού. Μάλιστα, συνεχίζονται οι εξετάσεις από τους γιατρούς. Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες ώρες, καθώς ενδέχεται να γίνει επέμβαση για την αφαίρεση
1: του νεφρού. Να πάνε όλα καλά με το παιδί. Αυτό ευχόμαστε,
4: Σπύρο. Ότι συνελήφθη ο 14χρονος δράστης, βεβαίως, και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη.
1: Σε ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού τώρα, γιατί έβλεπα χθες τον κύριο Παπαϊωάννου να μας λέει ότι πέφτει η θερμοκρασία.
5: Πέφτει.
1: Γεια σου. Καλώς τον.
5: Λοιπόν, καλημέρα.
6: Γεια σου.
5: Λοιπόν, όντως πέφτει από αύριο. Σήμερα ουσιαστικά θα είναι η τελευταία καλοκαιρινή μέρα στην πραγματικότητα. Έτσι, σχεδόν καλοκαιρινή μέρα με τριαντάρια, αλλά από αύριο πέφτει η θερμοκρασία και θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Περίπου 5 με 7 βαθμούς. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, λίγο ακόμα θα πέσει η θερμοκρασία. Φανταστείτε ότι το μεσημέρι, η Τετάρτη και από αύριο, αλλά και ειδικά Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξεπερνά στο κέντρο της Αθήνας 25 βαθμούς το μεσημέρι. Το πρωί, στους 15, ειδικά Τετάρτη και Πέμπτη, 15-16 βαθμούς θα είναι η πρωινή θερμοκρασία. Θα έχει κρύο σχετικά το πρωί για το βράδυ, ναι. Ειδικά για την εποχή. Είναι χαμηλές αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Ζακέτα θα παίρνουμε.
5: Ζακετούλα χρειάζεται σίγουρα.
1: Πάμε να δούμε σήμερα.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα, όπου σήμερα περιμένουμε γενικά καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες και λίγες καταιγίδες στα ορεινά, στην Πίνδο, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και στη Μακεδονία, γύρω από τα ορεινά όμως. Αυτά τα φαινόμενα περιορισμένα αρκετά. Δηλαδή, το βράδυ φαίνεται να βρέχει και στη Μακεδονία και στη Τράκη πιο γενικευμένα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο εξασθενούν λίγο, θα φτάνουν 3 με 5. Μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 3 με 5 οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε υψηλά επίπεδα, τελευταία μέρα με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 28 με 31, τοπικά και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες, ειδικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Λοιπόν, εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη. Αύριο θα βρέξει στην Αττική, θα χρειαστεί ομπρέλα στην Αττική. Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό, λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Χαλκιδική φαίνεται να βγαίνουν κάποιες μπόρες. Θα βρέξει την πόλη της Θεσσαλονίκης προς τα μεσάνυχτα και μετά τα μεσάνυχτα, προς το ξημέρωμα. Αύριο περιμένουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη. 32 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, αρκετά υψηλή θερμοκρασία και βοριάδες στα 3 με 5 μποφόρ. Αλεξανδρούπολη, κάποιες νεφώσεις, αρκετά διαστημάτα ηλιοφάνεια, 27 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Στη Λίμνο 28 βαθμούς με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα 29 βαθμούς, λίγα σύννεφα. Στην Τρίπολη είναι αρκετά πιθανό να βγάλει κάποια μπόρα γύρω-γύρω από την Τρίπολη. 28 βαθμούς το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης 28 η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Γενικότερα στην Κρήτη πολύ καλός ο καιρός. 31 βαθμούς στα Μέγαρα, 30 στην Κηφισιά, 30 στον Πειραιά το μεσημέρι, 29 στην Κλειφάδα και στο Λαύριο 29 βαθμούς. Οπότε από αύριο αλλάζει το σκηνικό, θα είναι φθινοπορεινό αύριο το σκηνικό.
0: Θα έχει και έντονα φαινόμενα εκτός από αυτός θερμοκρασίας.
5: Θα έχει έντονα φαινόμενα στις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Βόρεια Εύβοια, πιθανόν και την Ανατολική Θεσσαλία. Όχι κάτι ακραίο, αλλά λίγη προσοχή χρειάζεται σε αυτές τις περιοχές. Καταιγίδες θα έχουμε και στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές, σε αρκετές περιοχές δηλαδή αύριο της χώρας. Οπότε λίγη προσοχή, ομπρέλα σίγουρα αύριο
1: θα τα
5: και πέφτει
1: θερμοκρασία. Αναλυτικά αύριο. Εντάξει, θα τα δούμε αναλυτικά από αύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Τσιόκρη. Με μια είδηση η οποία νομίζω κάνει το γύρο του κόσμου. Έτσι δεν είναι, Χριστίνα, αυτή μια δυσάρεστη είδηση.
6: Πέθανε, θέλω να σας πω, σε ηλικία 27 ετών, ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο νεαρός ασχολούνταν με το μόντελινγκ και θέλω να σας πω πως βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η αιτία θανάτου του. Τη θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, ο οποίος ζήτησε ιδιωτικότητα για να μπορέσουν οι δύο γονείς να αντιμετωπίσουν το θάνατο του γιου τους. Για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του έχει ήδη παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης καθώς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με τον εθισμό του. Αν και ήταν μόλις 27 ετών, είχε απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης. Το Δεκέμβριο του 2019 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η αδερφή του, η Κάια Γκέρμπερ, το πολύ γνωστό μοντέλο, έδωσε συνέντευξη στη Vogue τον Αύγουστο. Είχε παραδεχθεί τη σκληρή μάχη που έδινε ο Πρίσλεϊ με τα ναρκωτικά. Ενώ το 2025 ο νεαρός είχε πει πως αν και η παιδική του ηλικία ήταν εξαιρετική, όταν ξεκίνησε να εργάζεται και απομακρύνθηκε από τον αθλητισμό, η ποιότητα τη ζωή του μειώθηκε ραγδαία.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ κρίμα. Τώρα πάμε να δούμε ένα άγριο σκηνικό στο κομμωτήριο στην Τουρκία με εξακριωμένους συγγενείς οι οποίοι αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο που θα δείτε επειδή δεν άρεσε το κούρεμα του παιδιού.
6: Ακριβώς. Η επίθεση λοιπόν από συγγενείς πελάτης της, επειδή δεν της άρεσε το κούρεμα που είχε κάνει στο παιδί της, δέχτηκε μια κομμώτρια στην Τουρκία. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Το επεισόδιο σημειώθηκε στην επαρχία Καχραμάν Μαράς. Καταγράφηκε από βίντεο ασφαλείας και η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου υπέβαλε μήνυση υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο η ίδια δέχτηκε επίθεση, αλλά και το παιδάκι της, το οποίο θα το δούμε σε λίγο στα πλάνα, καθώς και ότι προκλήθηκαν ζημιές στον εξοπλισμό του καταστήματος.
0: Διαμακραίνει το μαλλί.
6: Θέλω να σας πω ότι η γυναίκα που ήταν δυσαρεστημένη. Κοιτάξτε εδώ, εδώ είναι
1: το ακριβώς. Στη μαμά του τώρα. Ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ πώς συμπεριφέρονται και στο παιδί.
6: Η μητέρα έκανε τα παράπονα. Της είπε η ιδιοκτήτρια: μπορώ να σας δώσω πίσω τα λεφτά και να πάτε κάπου αλλού. Έφυγε και γύρισε με συγγενείς της. Προκειμένου να τις επιτεθούν.
1: Τώρα,
6: είναι τρομερό.
1: Να σας δώσω τα λεφτά να πάτε κάπου αλλού, τι να κολλήσουν τα μαλλιά.
6: Να το διορθώσουν τέλος
1: πάντων. Σε καμία περίπτωση
6: δεν
1: δικαιολογείται αυτή η αντίδραση, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα
1: μου. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έλα, Γιώργο.
1: Ερχόμαστε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Αστυνομικό δελτίο. Ο κύριος Καγιακμάνης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα,
1: κύριε Καγιακμάνη. Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Δημόπουλο, τον οποίο θα το δούμε διαδικτυακά. Καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας και αιματολογίας. Τέος πρίτανη στο ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε
7: Καλημέρα, ευχαριστώ και...
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Θα δούμε και τον Αντώνη Μουζάκη να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε γιατί ακριβώς έχει μπει το ζεύγος της Καρνεάδου στο στόχαστρο της αρχής καταπολέμησης για το μαύρο χρήμα και νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Θα τον δούμε
7: καλημέρα
0: σε λίγα λεπτά.
1: Να είσαστε καλά. Να ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Καγιακμάνη και με αυτό το έγκλημα που έχουμε γυναικοκτονία εκεί στην Ιγουμενίτσα, κύριε Καγιακμάνη. Αν έχετε κάποια νεότερη πληροφορία.
8: Αυτό σίγουρα το είχε προμελετήσει. Γιατί? Γιατί πήρε το λεωφορείο από την Αθήνα, πήγε στην Ιγουμενίτσα, είχε μαζί του ένα σουγιά, οδοντοτό σουγιά. Και φαίνεται ότι την αγκάλιασε από πίσω και της έκοψε το λαιμό. Δηλαδή είναι φοβερό έγκλημα. Να πούμε το ιστορικό πώς έγινε. Τηλεφώνησε κάποιος που περνούσε από τον ποδηλατόδρομο και είπε ότι είδε μια γυναίκα αιμόφυρτη. Και μετά από 5 λεπτά τηλεφώνησε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος σας είπα είχε πάρει το λεωφορείο μαζί και ένα σουγιάκι, είχε πάει εκεί στην Ιγουμενίτσα. Είπε στην αστυνομία ότι του επιτέθηκαν 4 άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όταν όμως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, γιατί είχε και ο ίδιος κάποιες αμοιχές και ένα βαθύτερο τραύμα για το οποίο ακόμα νοσηλεύεται, όταν ρωτήθηκε από την αστυνομία για λεπτομέρειες, έλεγε κάποια πράγματα που δεν θα μπορούσε να είναι αληθινά. Υπέπεσε σε αντιφάσεις και εκεί προφορικά τους παραδέχτηκε ότι τη σκότωσε. Και είπε ότι τη σκότωσε γιατί είχαν μια οικονομική διαφορά.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος που είχαν χωρίσει.
8: Αυτός είπε για οικονομική διαφορά. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Θεωρώ ότι ίσως η οικονομική.
1: Ξέρετε, 2.000 ευρώ.
8: Ναι,
1: ξέρετε... Αυτό φαίνεται πως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς.
8: Ναι, ξέρετε, όταν πολλές φορές βλέπουμε ότι όταν το θύμα τέτοιας συμπεριφοράς αποφασίζει να φύγει, εκεί οι κακοποιητές βρίσκουν κάποια. Κάποιες δικαιολογίες. Λένε, ας πούμε, να μου χρωστάς, σου είχα δώσει αυτά τα λεφτά. Ίσως, αλλά δεν, η γυναίκα δεν υπάρχει πλέον στη ζωή, η 27χρονη δεν υπάρχει πλέον στη ζωή να μας πει τη δική της εκδοχή.
0: Τώρα είναι αργά. Μόνο είναι... από το περιβάλλον της, αν δηλαδή είχαν προηγηθεί και στο παρελθόν αντίστοιχες απειλές, αν είχε δεχθεί απειλές και το είχε εκμυστηρευτεί σε κάποια φίλη της, ίσως εκείνη, και μπορεί να ήταν και αυτός και ο λόγος για τον οποίο έφυγε από τη σχέση.
8: Ναι, πάντως βλέπουμε για μία φορά μια σκηνοθυσία. Δηλαδή, αυτός παίρνει την αστυνομία, λέει ότι του επιτέθηκαν 4 με καλυγμένα τα χαρακτηριστικά, αυτοτραυματίζεται και πάει σε 30 μέτρα κοντινή απόσταση και κρύβεται πίσω από ένα θάμνο ότι κρύφτηκε για να αποφύγει να τον σκοτώσουν κι αυτόν. Ναι. Αλλά
1: φαντάζομαι
8: τελικά ομολογεί.
1: Όσο περνούν οι ώρες, τόσο θα έρχονται και νέες αποκαλύψεις.
8: Ναι, αυτός κοιμάται τώρα.
1: Στη γερή
8: δηλαδή,
1: δολοφονία.
8: Είπε ότι σκότωσε μια κοπέλα και κοιμήθηκε.
1: Ναι.
8: Μετά που θα ξυπνήσει, θα πρέπει να υπογράψει μια απολογία. Θα πρέπει να απολογηθεί και να υπογράψει μια ομολογία. Πιστεύω να μην τα αρνηθεί. Φαίνεται ότι είχε. Οι πληροφορίες με αυτό λένε, να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί καμιά φορά άνθρωποι είμαστε, λένε ότι είχε προηγούμενο παρελθόν ποινικό.
1: Ο ίδιος είχε απασχολήσει δηλαδή τις αρχές.
8: Ναι.
1: Για πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη και να ξεκινήσουμε, κύριε Καγιακμάνη, αν γνωρίζουμε κάτι με αυτά τα διαγραμμένα αρχεία των πελατών στο συγκεκριμένο ιατρείο, κάποιες κλήσεις οι οποίες έχουν γίνει και έχουν διαγραφεί. Φέρεται πως μία υπάλληλος του ιατρείου να έχει καταθέσει ότι άκουσε συνάδελφό της να λέει πως του χορηγήθηκε μέθη.
8: Ναι.
0: Και το έστειλε σε μήνυμα.
8: Κοιτάξτε,
0: και το έστειλε αυτό ακριβώς που λέει. Το έστειλε σε μήνυμα και μετά όμως το διέγραψε αυτό που λέει ο Γιώργος.
8: Ναι, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Είναι μεταξύ των διαγραμμένων
8: αυτά,
0: μηνυμάτων. Λοιπόν,
8: όλα αυτά που είπατε ελέγχονται. Δηλαδή, καταρχήν είναι περίεργο γιατί διαγράφησαν στοιχεία με λίστες πελατών και αυτά. Περίεργο. Οι πελάτες θα μπορούσαν να τους κατηγορήσουν για κάτι, θα δούμε. Μήπως συνδέεται κάποιο όνομα με κάτι, θα το δούμε αυτό. Επίσης, όπως είπατε, τα τηλεφωνήματα. Ειδικά η ιατρίνα φαίνεται ότι τηλεφώνησε σε κάποιους. 3 ή 5 τηλεφωνήματα. Να δούμε σε ποιους τηλεφώνησε. Ξέρετε το... Το αρνητικό σε αυτή την περίπτωση.
0: Είναι σε διαφορετικό πρόσωπο, κύριε Καλιακμάνη, τα τηλεφωνήματα.
8: Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, να το δούμε. Ξέρετε, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί η αστυνομία να ανακτήσει συνομιλίες σε αυτή την περίπτωση. Μηνύματα μπορεί.
0: Διάρκεια κλήσεων μπορεί όμως.
8: Διάρκεια κλήσεων μπορεί.
1: Και
8: να δούμε λοιπόν σε ποιους τηλεφώνησε. Πώς?
1: Και σε ποιον έκανε την κλήση.
8: Ναι, εννοείται αυτό ότι μπορεί. Αυτό θα το δει η αστυνομία. Σε ποιους τηλεφώνησε ή ποιοι τηλεφώνησαν σε αυτούς. Να δούμε εκεί μήπως υπάρχει κάτι που μπορεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Αλλά είναι φοβερό και με τα αρχεία. Για ποιο λόγο να θες να κρύψεις αρχεία.
0: Να προστατεύσεις τα αρχεία των ασθενών σου.
8: Έτσι. Για ποιο λόγο.
0: Ίσως...
8: Γιατί οι ασθενείς, εδώ που τα λέμε, γιατί λέμε για διάσημους κλπ, δεν φταίνε σε κάτι όταν μπαίνουν σε ένα νόμιμο ιατρείο και υπόκεινται σε μια εξέταση που δεν γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να την κάνει ένας παθολόγος ιατρός και μια ιατρός χωρίς ειδικότητα.
0: Τώρα, Γιώργο, έχεις πληροφορίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια ζούσαν μέσα στη χλυδή. Δεν έκρυβαν τον πλούτο τους και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν. Έτσι έχει φανεί και από τα ευρήματα στο ιατρείο τους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού.
8: Ακούστε,
0: τι γνωρίζουμε,
8: ακούστε
0: πώς
8: το πιο φοβερό. Ξέρετε, εγώ δεν μ' αρέσει να μεταδίδω πληροφορίες που έχουν να κάνουν με κλειδαρότρυπες, είτε είναι σε σπίτια είτε σε φυλακές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μην το πεις, είναι φοβερό. Η συγκεκριμένη γυναίκα ζήτησε ένα πιστολάκι για να φτιάξει τα μαλλιά, για να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα οποία πιστολάκι οι φύλακες θα το πηγαίνουν να φτιάχνει τα μαλλιά της, μετά θα το παίρνουν για λόγους ασφαλείας, γιατί Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί κάποιος να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον εαυτό του ή και πυρκαγιά από ένα πιστολάκι, και αυτό το λόγο, αλλά και κρέμες που έχουν να κάνουν με τον καλοπισμό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα έβαζε κάποιους ανθρώπους εκεί και τους έκανε πλασμαφαίρεση για αντιγύρανση και για να φτιάξουν το δέρμα τους και να ανανεωθούν, αλλά η ίδια χρησιμοποιεί, αυτό είναι το φοβερό και το οξύμορο αυτές τις υποθέσεις, και καλό είναι να αντιλαμβάνονται, να βλέπουν και οι πελάτες που χρησιμοποιούν τέτοια, οι ασθενείς πελάτες, πέστε τους όπως θέλετε, ασθενείς δεν μπορεί να είναι, γιατί νομίζω ότι δεν τα χρησιμοποιούσε για να θεραπεύσει ασθένειες, τις συγκεκριμένες μεθόδους, να βλέπουν ότι ενώ αυτοί τους βάζουν σε αυτή τη διαδικασία, οι ίδιοι χρησιμοποιούν άλλους μεθόδους ανώδυνους.
0: Πάμε πολύ γρήγορα στον κύριο Δημόπουλο να δούμε τι ακριβώς γίνεται, κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά αυτές τις ημέρες έχουμε συγκλονιστεί όλοι, βγαίνουν στην επιφάνεια. Λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι συμβαίνει αυτό, το ότι υπάρχει αυτό το μπάχαλο και ότι προχωρούν σε ιατρικές πράξεις. Και συναδελφοί σας, μη εξειδικευμένοι ωστόσο, που δεν ήταν δηλαδή στην ειδίκευσή τους να το κάνουν αυτό, προχωρούν σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις για τον καλοπισμό, για την ευεξία, χρησιμοποιώντας την κβαντική ιατρική κτλ.
7: Ναι, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Συνήθως είναι νευρολογικές παθήσεις, κάποιες αιματολογικές παθήσεις, όπου θέλουμε αφαιρώντας το πλάσμα από τον ασθενή να απομακρύνουμε αντισώματα ή ουσίες που μπορεί να οφείλονται για την, ή να συμμετέχουν στην παθογένεια μιας συγκεκριμένης νόσου. Πραγματοποιούνται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, συνήθως σε μονάδες τεχνητού νεφρού ή σε μονάδες σε αιμοδοσίες, με από εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολόγους, ιατρούς και ιατρούς, και με την παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη ένδειξη, απάντηση, ούτε καν ένδειξη, ότι η απομάκρυνση, η αλλαγή κατά κάποιο τρόπο του πλάσματος με νέο πλάσμα ή με αλβουμίνη μπορεί να συμβάλλει σε αυτό που λέμε καθυστέρηση της γύρανσης ή ενίσχυση της ευεξίας ή απομάκρυνση τοξινών εντός εισαγωγικών.
1: Εσείς είχατε ακούσει ότι γίνονται τέτοιου είδους θεραπείες σε μη πιστοποιημένα κέντρα ή πέφτετε από τα σύννεφα? Δεν το είχατε υπόψη σας? Επειδή φαίνεται πως ήταν κοινό μυστικό, τουλάχιστον εκεί στο Κολωνάκι και γενικότερα στην υψηλή κοινωνία της Αθήνας, διότι το πελατολόγιο, τουλάχιστον βάσει των πληροφοριών που έχουμε, αυτό δείχνει.
7: Ναι. Οι παθήσεις με τις οποίες ασχολούμαι είναι συνήθως σοβαρές νεοπλασματικές παθήσεις, οπότε δεν έχω αυτή την εικόνα, αλλά σίγουρα και στη βιβλιογραφία, ακόμα και στη βιβλιογραφία που ασχολείται με ευεξία, με αντιγύρανση, με lifestyle που θα πούμε, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να υποστηρίζουν αυτή την παρέμβαση.
0: Πάντως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε όλες αυτές τις ημέρες, γιατί βγαίνουν σιγά σιγά πάρα πολλές μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις, ακόμη και αυτά τα πιο απλά θα το πω εγώ, τα μπότοξ, το υαλουρονικό, ακόμη και σε καταστήματα που περιποιούνται νύχια, κύριε Δημόπουλε.
7: Ναι, σίγουρα χρειάζεται μία ρύθμιση όλων αυτών των παρεμβάσεων. Είναι θετικές παρεμβάσεις, κανείς δεν θέλει να μην προχωρούν, αλλά βεβαίως πρέπει να γίνονται από άτομα τα οποία έχουν εμπειρία, εξειδίκευση και είναι πιστοποιημένα να κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Δεδομένου ότι ακόμα και οι μικρές βελόνες που χρησιμοποιούνται για τα μπότοξ μπορεί σε συνθήκες οι οποίες να μην είναι κατάλληλες να οδηγήσουν σε κάποια λίμωξη, σε κάποια πλεγμονή, ιδιαίτερα στην περιοχή του προσώπου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αιμάτωση των μαλακών μορίων που είναι γύρω από τη μύτη, γύρω από τους οφθαλμούς, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές λοιμώξεις που να αφορούν ακόμα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Για να δούμε τώρα και με τον κύριο Μουζάκη λίγο γιατί θα αρχίσουν να ξεσκονίζουν τους λογαριασμούς στους τραπεζικούς των δύο γιατρών και όχι μόνον από ό,τι φαίνεται. Κύριε Μουζάκη, μπορεί αυτή χρέωναν κάτι τρελά ποσά. Για επισκέψεις μόνο.
8: 10,
1: όχι ξέρετε... για τέτοιες θεραπείες. Μόνο για επίσκεψη έπαιρναν 250-300 ευρώ.
8: Επίσκεψη. Ναι.
1: Δεν δήλωναν, δεν έκοβαν αποδείξεις. Εκεί.
9: Κοιτάξτε, το πρώτο που θα δει η αρχή λοιπόν, ότι έχουμε την αρχή νομοποίησης όντων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία έχει επέμβει και προφανώς οι εισαγγελείς, αναζητώντας ένα ξέπλυμα. Τώρα βέβαια είναι άλλο το μαύρο χρήμα, άλλο πράγμα η φοροδιαφυγή και άλλο πράγμα το ξέπλυμα. Μπορεί να συνδέονται νομικά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Προφανώς θα ελέγξουν οι αρχές διάφορα στοιχεία, όπως ατζέντες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ. Όπου εκεί πιθανά έχουν βρεθεί ή θα βρεθούν στοιχεία με διάφορα ονοματεπώνυμα και προφανώς κάποια χρήματα, αμοιβές, τα οποία έχουν λάβει οι συγκεκριμένοι ιατροί. Σε παραλληλισμό που θα κάνουν οι υπηρεσίες για τα ποσά αυτά που θα φαίνονται σε κάποιο σημείωμα με τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν κοπεί αποδείξεις, αν δεν συνάδουν, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να γράφει ο κύριος Α έκανε μια θεραπεία και είναι 10.000 ευρώ. Και να ψάξουμε να δούμε αν έχει κοπεί απόδειξη ή να μην έχει εκδοθεί καθόλου απόδειξη ή να έχει εκδοθεί έξω για παράδειγμα απόδειξη 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν τι θα ψάξουν αρχές να βρουν, εδώ συντελείται αδίκημα μη έκδοση αποδείξεων και επιστήρει διάφορες ποινές.
0: Το μαύρο χρήμα σημαίνει αυτομάτως και ξέπλυμα, κύριε Μουζάκη?
9: Όχι, μαύρο χρήμα δεν σημαίνει ξέπλυμα. Το ξέπλυμα είναι η προσπάθεια που κάνει κάποιος για να αποκτήσει νομιμοφάνεια η περιουσία που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Ωραία. Είναι η προσπάθεια που κάνω, δηλαδή μαζεύω χρήματα, συσσωρεύω, δεν έχω φορολογηθεί για αυτά και μετά τι κάνω, προσπαθώ να το διοικητεύσω κάπου προκειμένου να έχουν αυτά νομιμοφάνεια. Αυτό θα ψάξουν να βρουν οι αρχές, αυτό είναι το ξέπλυμα του χρήματος.
0: Ναι. Αν, ωστόσο χρήματα... αν ωστόσο εντοπιστούν πάρα πολύ ακριβά κοσμήματα, πανάκριβα ρολόγια, όλα αυτά ναι. Πώς έχουν αποκτηθεί, θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί.
9: Βεβαίως. Εκεί θα εστιάσει τώρα η έρευνα, γιατί αν αυτά τα χρήματα που έχεις αποκομίσει, τα έχεις κάνει όπως λες αγαπητή μου τώρα, ρολόγια, κοσμήματα, ακίνητα, αυτοκίνητα, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, και δεν προκύπτει από αυτά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις η προέλευσή τους, τότε καταλαβαίνετε ότι οι αρχές θα εστιάσουν εκεί, θα καταλογίσουν τόσο διοικητικά πρόστιμα, είναι και ποινικά κολάσιμα αδικήματα. Αν κάτι είναι ξέπλυμα, ξέρετε ότι επισύρει μέχρι και ποινές καθήρξεως.
1: Κακούργημα είναι.
9: Άρα λοιπόν υπάρχει, ναι, είναι κακουργηματικές πράξεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή προκειμένου να δούμε πού θα καταλήξουν οι αρχές.
1: Είναι αυτό που λέμε το πόθεν, κύριε Μουζάκη. Από πού προκύπτουν όλα αυτά. Κύριε Καγιακλάνη.
9: Ακριβώς.
1: Έχουμε τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος πήγε για να καταθέσει. Είχαμε ζωντανή σύνδεση με τον συνάδελφο τον Φάνη τον Καραμπατσάκη. Ο ρόλος του κομβικός, θεωρείτε?
8: Να δούμε τι θα πει καταρχήν. Αυτός ο άνθρωπος έχει πει και κάποια πράγματα έτσι μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και τα είπε και στα μέσα, σε εσάς. Yeah. Είπε δηλαδή ότι συνεργαζόταν με τους γιατρούς. Άρα, τι σημαίνει συνεργασία? Επαγγελματική προφανώς. Τι άλλη συνεργασία μπορεί να είναι? Οικογενειακή? Δεν νομίζω ότι έχουν σχέση.
0: Σχέσεις
8: γενικές. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πώς δύο επιστήμονες έστελναν σε έναν υπνοθεραπευτή που έκανε αναδρομή στο παρελθόν σε άλλες ζωές πελάτες. Ή το αντίθετο. Πώς ένας υπνοθεραπευτής που έκανε αναδρομή σε άλλες ζωές έστελνε σε δύο επιστήμονες πελάτες. Αυτό είναι λογικό?
0: Βασικά, εγώ θεωρώ ότι θα ερωτηθεί στο γιατί η γιατρός του τηλεφώνησε, γιατί υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία, να το διορθώσω.
8: Υπάρχουν κάποια μηνύματα, υπάρχουν οι φωτογραφίες που στάλθηκαν στο συγκεκριμένο γιατρό που ο συγγνώμη. Γιατί έχουμε χάσει κι εμείς, δεν ξέρουμε ποιος είναι γιατρός και ποιος δεν είναι.
0: Για τον λοιπόν, υπνοτιστή.
8: Για τον υπνοτιστή. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο στάλθηκε μια φωτογραφία. Αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε κατευθείαν με το που έγινε, γιατί τώρα δεν μιλάμε για ένα απλό γεγονός, για ένα σύνηθες γεγονός. Mm-hmm. Πέθανε ένας άνθρωπος και κατηγορούνταν κάποιοι άνθρωποι. Υπήρχε μεγάλη συζήτηση στα κανάλια. Τι, πού μίλησαν, με ποιον μίλησαν, πού στάλθηκαν μηνύματα, πού στάλθηκαν φωτογραφίες. Και αυτός ο άνθρωπος εκεί, ο υπνοτιστής, πήγε μετά από μία εβδομάδα και είπε: «Α, σε μένα είχε στείλει τη φωτογραφία», αφού πρώτα ρώτησε το δικηγόρο του. Δηλαδή, θα μου είχε στείλει εμένα ο γιατρός μια φωτογραφία που είχε το Μαζονάκι νεκρό ή ζωντανό με κλειστά τα μάτια, και εγώ δεν θα πήγαινα κατευθείαν να πω: «Ρε, παιδιά, περιμένετε. Εμένα, τον ξέρω τον γιατρό, έχουμε συνεργασία, έχουμε φιλία. Μου στείλε φωτογραφία του Μαζονάκη για να ξέρετε, να τη».
1: Μπράβο,
8: ναι. Ναι, και δεν ξέρω, μου την έστειλε. Δεν έπρεπε αυτό να πάει, ναι, από την πρώτη στιγμή.
1: Κατάλληλα, ρε,
8: από την πρώτη στιγμή δεν έπρεπε να πάει.
1: Σαφώς.
8: Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, εγώ αυτό θα έκανα.
1: Παρακολουθούμε, θα δούμε τι θα ισχυριστεί. Φαντάζομαι ότι και ο συνήγορός του μπορεί να κάνει και κάποια
8: δήλωση. Και να δούμε αν υπήρχαν και κλήσεις με τον γιατρό.
1: Ναι.
8: Με τον υπνοθεραπευτή.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Καλιακμάνη και τον Αντώνη Μουζάκη πολύ για τη βοήθεια.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
3: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
4: Couldn't you just open yourself up a little bit?
3: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
4: I like her.
3: Me too.
2: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
5: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: γιατί σε λέω αστέρι μου. Κατάλαβες.
1: Γι' αυτό. Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Το ήξερα, παιδί μου, τα στοιχεία του σώματός σου προέρχονται από αστέρια. Είμαστε κυριολεκτικά φτιαγμένοι από αμόσκονη των άστρων. Πώς να μπεις αστέρι τώρα την Κουτροκοϊά, άντε πες μου.
1: Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Εδώ τι έχουμε, τι φορά σήμερα. Μπερδεύτηκε ο σχεδιαστής, δεν ήξερα αν θα κάνει φούστα ή παντελόνι.
1: Εδώ
0: μπορώ,
1: νομίζω,
0: λίγο.
1: Έχει μπερδευτεί.
0: Μπορώ να αγγίξω.
1: Τι κάνεις.
0: Να αγγίξω λίγο, να δει ο κόσμος εδώ. Δείτε εδώ, παιδιά. Είναι και φούστα και παντελόνι
1: έχει
0: μαζί.
1: Έχει μπερδευτεί ο σχεδιαστής, ναι. Εν τω μεταξύ, μπορείς να τον ξεγελάσεις τον άλλον, να του κάνεις ότι πηγαίνεις εκεί, ξέρεις, να του ανοίξει λίγο τη φούστα.
0: Και θα δει πάλι μέσα παντελόνι.
1: Θα ξενερώσει.
0: Τελείως όμως. Τώρα τι, το ξεκίνησε για φούστα. Δεν του έβγαινε, το έκανε παντελόνι. Και το ύφασμα που του περίσσεψε το έβαλε εδώ.
1: Κοινώς τι είναι αυτό που φοράς σήμερα, είναι σαν να μου λες, Γρηγοριάδη.
0: Τι είναι αυτό που φοράς σήμερα,
1: πώς λέγεται. Παντελονόφουστα, ξέρω εγώ, σαν ζιπ κιλότ, δεν έχω καταλάβει, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, να δώσουμε, να ενημερώσουμε τους φίλους μας να προσπαθήσουν να αποφύγουν ουσιαστικά αυτή την ώρα το ρεύμα προς το αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
0: Τι
1: καθώς
0: είχαμε.
1: Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο. Εδώ βλέπουμε το σχετικό βίντεο. Είναι ένα φορτηγό το οποίο ουσιαστικά κατευθυνόταν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο του Ασπροπύργου και εκεί το φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανση σε τούνελ και είχαμε αυτή την κατάληξη. Βλέπετε ακριβώς την εικόνα πώς το φορτηγό έχει παρασύρει όλα αυτά τα καλώδια της σήμανσης.
0: Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι το κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί εκεί, καθυστερήσεις που ξεπερνούν και τα 45 λεπτά αυτή την ώρα, μέχρι να φτάσουν, φαντάζομαι, εκεί οι αρμόδιοι της Αττικής Οδού, να απομακρύνουν το όχημα, να απομακρύνουν τα καλώδια τα οποία τα βλέπετε, τα οποία κρέμονται αυτή τη στιγμή, είναι καλώδια σήμανσης και υπάρχει και διαρροή, μάλλον νερό είναι αυτό, έτσι, αυτό το οποίο
1: κανονικά
0: βλέπουμε.
1: Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχουν στα τούνελ οι σημάνσεις οι απαραίτητες για το ύψος του κάθε φορτηγού το οποίο μπορεί να διέλθει, έτσι. Αν αυτό το φορτηγό λοιπόν ήταν πιο ψηλό από όσο θα έπρεπε, ίσως γι' αυτό έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως στο τμήμα αυτό από το ύψος των διοδίων της Ελευσίνας έως και την περιφερειακή του Εγάλεο. Δύο σημεία που ούτως ή άλλως είναι δύσκολα. Είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας και αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να κάνετε υπομονή, να βρείτε άλλο τρόπο για να μετακινηθείτε. Βλέπουμε ήδη πόσα αυτοκίνητα είναι εκεί ουσιαστικά κινητοποιημένα στο σημείο.
0: Αν έχετε μπει στην Αττική Οδό, ωστόσο, υπομονή και κουράγιο και θα το ξεπεράσετε. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Γεια σου, Αμαλία.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Πώς είστε, καλά.
3: Πιο εντυπωσιακό από το στοιχείο για τα αστέρια είναι το κομπλιμέντο που τη έκανε, έτσι.
0: Αλήθεια.
3: Αστέρι σε
2: ίδια. Βέβαια.
1: Τι συμπαρουσιαστή έχω εγώ, τι αγόρι έχω. Και εσύ είσαι αστέρι μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Αν το ακούσω από γυναίκα.
2: Αυτό μετράει.
1: Μεγαλύτερη.
2: Θα συμφωνήσω απολύτω μαζί.
0: Λάμπρο μου και εσύ είσαι αστέρι πάντω.
3: Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Δεν παρεξηγούμε, εμεί νοιάζει.
0: Όλοι είμαστε αστέρια, βρε παιδιά. Αυτό το λέει εδώ η επιστήμη.
1: Το βέρτι, παιδιά,
0: από...
1: το αν είσαι ένα αστέρι,
0: από...
1: να ακούσουμε.
0: Αστερόσκονη.
2: Αστερόσκονη, ναι.
0: Αστερόσκονη. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον ενεργειακό, τον βαρύ χειμώνα που έρχεται στην Ευρώπη, Λάμπρο.
3: Μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς, εκτιμούν ότι αν τα πράγματα δεν αλλάξουν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη ίσως με τον πιο βαρύ ενεργειακό χειμώνα εδώ και δεκαετίες. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι ούτε τον Οκτώβριο θα στείλει φορτία πετρελαίου στην Ευρώπη. Εάν δε ο χειμώνας είναι βαρύς, τα πράγματα θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Δεν υπάρχουν προφανείς εναλλακτικές. Αν θα υπάρχουν φορτία, θα είναι πολύ ακριβά, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόστος που θα φτάσει, αν υπάρχουν φορτία. Και γενικά αυτό θα έχει και πολιτικό αποτύπωμα.
1: Προηγούμενο αντίστοιχο, Λάμπρο μου, δεν θυμόμαστε.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό, αν έτσι εξελιχθεί, και σου λέω όπως μου το αναφέρουν άνθρωποι της αγοράς που είναι πολύ έμπειροι, αν έτσι εξελιχθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον πιο βαρύ ενεργειακό χειμώνα, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση εδώ και δεκαετίες.
0: Αρχίσαμε πάντως, Λάμπρο. Έτσι, δηλαδή αυτό το συζητάμε, παιδιά, από την άνοιξη ακόμη.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησα με ανθρώπους, δεν έχουν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται.
1: Τι περιμένουν,
2: πότε θα αντιληφθούν όμως. Βλέπουμε στη Γερμανία έχει φτάσει 3 ευρώ η βενζίνη. Στην Ολλανδία το ίδιο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.
3: Και ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας. Ναι. Ακόμα είμαστε στον Οκτώβριο. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται ίσως μετά τις ενδιάμεσες για μια τελική σύγκρουση με το Ιράν, για έναν τελικό γύρο με το Ιράν. Οι μετακινήσεις αμερικανικών οπλικών συστημάτων και στρατευμάτων δείχνουν αυτό. Επειδή δεν μπορούν να αφήσουν τα στενά για πάντα στα χέρια των συγκεκριμένων, του καθεστώτος, ετοιμάζονται για πιθανή τελική σύγκρουση μετά.
1: Ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις πιέσεις της κυβερνήσης, παιδιά. Με, τι ναι, σημαίνει αυτό.
2: Δεν είδατε στη Γερμανία με την ακροδεξιά τι έγινε στα δύο κρατήδια. Τώρα από εκεί πέρα όμως και η αντιπολίτευση λέει.
3: Ο Μέρτς κατέρευσε. Στο συγκεκριμένο κρατηδίο δεν μπαίνει καν στη Βουλή.
2: Βέβαια, μπαίνει 100%.
1: Αλλά και στο Βερολίνο η αριστερά επικράτησε.
3: Η αριστερά με πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών του FDR.
2: Απλώς να πω ότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση έχει και ένα δίκιο. Δηλαδή, γιατί τώρα ξαφνικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανοίγει την κουβέντα. Την κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, γιατί δεν το έκανε πριν αυτή την κουβέντα και δεν έκανε πριν με την Ευρώπη. Σου λέει, αφού βλέπει τι ερχόταν, αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τι λέει, όχι ότι δεν επιτρέπεται, αλλά θέλει να πάρει αυτό να μην περάσει στο έλλειμμα.
3: Ανακοίνωσε τώρα στον απολογισμό, είπε ότι θα υπάρξει συνέχιση τη επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση
2: του ειδικού φόρου κατανάλωση.
3: Και θα υπάρξει και συνεννόηση με την Ευρώπη για
2: γιατί
3: επιπλέον μέτρα.
2: Δεν γινόταν νωρίτερα αυτό. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Τελείως. Σου λέει τι γίνεται, γιατί τώρα το κάνεις. Βλέπεις ότι έρχεται ένας ενεργειακός αρμαγεδόνας. Ότι τα καύσιμα πετάνε κάθε μέρα. Ήπτανται. Γιατί το κάνεις.
3: Δεν θα φτάσουν. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι δεν θα φτάσουν τα μέτρα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να ενώσει με την Ευρώπη, όχι μόνο για αυτό που λες.
2: Γενικότερα.
3: Που δεν χρειάζεται όντως. Ο ελάχιστος ειδικός φόρος που προβλέπει η Ευρώπη είναι πολύ χαμηλά. Μπορεί και μόνο μερός.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, γιατί σας ακούει ούτως ή άλλως. Έτσι ακούει τη συνομιλία μας, ακούει την κουβέντα μας.
0: Γεια σας, Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ενστερνίζεστε τις ανησυχίες μας, κύριε Πρόεδρε, και εσείς και των καταναλωτών, εννοώ, έτσι. Καλά, ξέρω ότι είναι ρητορικό τώρα το ερώτημα, αλλά καταλαβαίνουμε.
4: Κοιτάξτε, το πρώτος κλάδος που χτυπιέται από όλη αυτή την εξέλιξη είναι ο κλάδος ο δικός μας. Διότι τα ακριβά καύσιμα είναι αυτά που αποθαρρύνουν τους καταναλωτές στο να καταναλώσουν μεγαλύτερες ποσότητες. Και ως γνωστόν, εμείς δεν έχουμε μεγάλο κέρδος, περιμένουμε τις μεγάλες πωλήσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα και να πληρωθούν υποχρεώσεις. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα διανύουμε μια περίοδο πολύ μεγάλης κρίσης. Από τις αρχές Αυγούστου, οι συνεχόμενες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές, όπου από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108, σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Και οι αρνητικές, το κυριότερο, καθημερινά αρνητικές εξελίξεις και ειδήσεις, είναι αυτές οι οποίες εντείνουν την αγωνία και τη δική μας, αλλά και των πελατών, οι οποίοι έρχονται στα μαγαζιά και βλέπουν τις τιμές συνέχεια να αυξάνονται.
1: Πόσο έχει εμολυνθεί σήμερα?
4: Ναι, κυρία Κουτροκόη. Σήμερα φτάσαμε 2,21 τη μεζίνη αμόλυντη ως μέση τιμή πανελλαδικά. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα περάσουμε το 2,20. Δυστυχώς επαληθεύτηκε σήμερα. Και 2,23 το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο άμεση η εξάρτησή του με τις διεθνείς εξελίξεις για πάρα πολλούς λόγους. Και γι' αυτό είδαμε προχτές τον Πρωθυπουργό να κάνει ανακοίνωση για τα πετρέλαια. Δεν ακούσαμε τίποτα για τις βενζίνες. Και η αγωνία και η εστίαση της κυβέρνησης, της πολιτείας, είναι πάνω στα πετρέλαια, τα οποία το επόμενο διάστημα είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα.
3: Η κατανάλωση έχει πέσει.
4: Έχει πέσει αρκετά. Ειδικά μετά τις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου, που επέστρεψε ο κόσμος από τις θερινές του διακοπές, τακτοποίησαν όλες τις υποχρεώσεις τους και από τις 10-12 του μήνα και μετά φέρεται μια μεγάλη κάμψη στην αγορά, το οποίο θα φανεί και στην κίνηση αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, εσείς που παρακολουθείτε και την κίνηση στους δρόμους, θεωρώ ότι και αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας προς το τέλος του μήνα, θα δείτε μεγάλη κάμψη στις μετακινήσεις.
1: Εγώ δεν σας κρύβω πάνω σε αυτό που λέτε ότι σήμερα, επειδή έρχομαι πάντα την ίδια ώρα στη δουλειά και μπορώ να κάνω τη σύγκριση, έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχει επιστρέψει η κανονικότητα, έτσι. Σήμερα το πρωί ήταν εμφανές αυτό το οποίο λέτε. Ήταν πολύ λιγότερα τα αυτοκίνητα τα οποία βρήκα στο δρόμο μου, έτσι. Δεν ξέρω αν και εσύ το εντόπισες καθόλου αυτό. Μου έκανε εντύπωση για Δευτέρα, να σας το πω έτσι.
2: Σε εταιρείες, κάποιοι συνάδελφοι κανονίζουν που μένουν κοντά και πάνε κάποιες μέρες της εβδομάδας. Δηλαδή,
1: το car sharing που λέμε.
2: Ναι. Πάνε μαζί ακριβώς για να μην κινούν κάθε
0: να
2: μέρα.
0: Μοιράζονται τα έξοδα.
2: Ναι.
0: Τώρα, κακά τα ψέματα στη δουλειά σου δεν γίνεται να μην πας. Και άμα δεν δουλεύουν και τα μέσα, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου. Απλά περιορίζει όλες τις άλλες μετακινήσεις.
3: Και αυτό. Προπαραγγελίες για πετρέλαιο, πώς είναι?
2: Θέρμανσης.
4: Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν έχει ανοίξει ακόμα η περίοδος διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ανοίγει ως γνωστό στις 15 Οκτωβρίου, υπάρχουν κάποια τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα έλεγα μόνο στη Βόρεια. Δηλαδή, στη Βόρεια Ελλάδα υπήρχε πάντα αυτή την περίοδο μια αναστάτωση και περιμέναν όλοι να ενημερωθούν ή να κλείσουν παραγγελίες από τώρα. Δυστυχώς, να πούμε στους καταναλωτές ότι δεν είναι εφικτό οι συνάδελφοι πρατηριούχοι να δεσμεύσουν να κλείσουν παραγγελίες από τώρα, γιατί κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή που θα ανοίξει η αγορά. Εικασίες κάνουμε όλοι. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι. Δηλαδή, να πάρει ο κύριος Γρηγοριάδης τηλέφωνο και να μου πει: Κύριε Παπαγεωργίου, θέλω 1000 λίτρα. Ποια είναι η τιμή? Δεν έχω να του πω τίποτα. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Καθημερινά αλλάζουν οι τιμές. Είναι ρευστό το πεδίο. Άρα, όταν θα κάνει έναρξη περίοδος, τότε έχει νόημα να επικοινωνούν οι καταναλωτές.
1: Κρατάμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, κάτω από το 1,75 που κλείδωσε, που έκλεισε πέρσι. Κρατάμε μόνο αυτό, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο.
2: Απλώς εγώ αναρωτιέμαι, γιατί έπεσε το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές κάτω από τα 105 δολάρια. Ούτε καν. Είναι 102 κόμμα κάτι τώρα. Ναι. Δεν θα δούμε μια μείωση στο τιμό και στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες? Γιατί κοίταζα λίγο το πρωί τις τιμές στις διεθνείς αγορές.
4: Κυρία Κάτσου, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι το πετρέλαιο το επόμενο διάστημα θα κυμανθεί μεταξύ 98.

0: στο διεθνές πεδίο είναι αυτό που κρατάει τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
1: Ναι, η Αμαλία μας λέει τι θα έπρεπε να γίνεται και εσείς μας λέτε τι ισχύει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλετε να δούμε την απόδειξη? Για ελάτε να δούμε λίγο μία απόδειξη με καύσιμα, για να δούμε την τιμή. Πόσο έχει εδώ, ρε παιδιά, η τιμή? 2,44 παρακαλώ.
2: Πού είναι αυτό?
1: Δηλαδή μιλάμε 2,45 στη Μυτιλίνη.
0: Προσέξτε κάτι εδώ, μην πάρετε τη φωτογραφία. Το ΦΠΑ στη Μυτιλίνη είναι 17%, δεν είναι 24%.
1: Σωστό. Άρα είναι
0: υποτίθεται... Υπάρχουν κάποια νησιά του Αιγαίου, στο Ανατολικό Αιγαίο, που είχαν δεχτεί την πρώτη κρίση των μεταναστών και η κυβέρνηση είχε θεσμοθετήσει τη μείωση του ΦΠΑ κατά 7 μονάδες.
2: Άρα ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Έτσι. Στην ουσία.
3: Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό και για τις μεταφορές.
4: 20 λίτρα, είδαμε.
3: Κύριε Παπαγιώργιου,
2: ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.
3: Για τα φορτηγά, για τις τιμές στις μεταφορικές, δηλαδή, και πώς αυτό θα μετακυλιστεί αργά ή γρήγορα, παιδιά.
2: Στο ράφι.
3: Είναι δεδομένο.
5: Στις περιουσίες και σε όλα.
3: Όσο και αν προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τις τιμές, δεν γίνεται.
5: Στα οικοδομικά υλικά, άρα εκτοξεύεται και το κόστος οικοδομής.
2: Πάντα. Λοιπάσματα όλα.
3: Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Λέει,
2: θα αναγκαστεί
3: και
2: η κυβέρνηση και η Ευρώπη να πάρουν έκτακτα. Δεν αρκούν τα συνήθεια.
5: Ναι, αργούν, Λαμπρό, εγώ καταλαβαίνω ότι μοιάζει η Ευρώπη έπεται των εξελίξεων.
2: Πάντα.
5: Δεν γίνεται. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι πραγματικά σε πολύ έξαλλη κατάσταση. Και δεν αφορά, ξαναλέω, την Ελλάδα. Άρα δεν έπρεπε να λάβουν τις αποφάσεις τώρα. Δεν το λάψουνε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: να είστε
0: καλά.
1: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
3: Τον ευχαριστούμε πολύ. Μας μαύρισε την ψυχή, κύριε Παπαγεωργίου, με τις τιμές που μας είπε.
5: Τι φταίει ο κύριος Παπαγεωργίου, τι φταίει ο άνθρωπος.
1: Δεν φταίει ο άνθρωπος. Να δούμε λίγο και τα γεωπολιτικά μας. Να δούμε λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει στη
2: Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Λοιπόν, είναι ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχει σειρά επαφών. Αύριο ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Πέμπτη. Απόγευμα ώρα Ελλάδος θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, όπου αναμένεται να αναφερθεί σε θέματα οικονομίας, διεθνούς περιβάλλοντος, κλιματική κρίση, διεθνής νομιμότητα, συνεργασία για τεχνητή νοημοσύνη. Να πούμε παρενθετικά ότι θα έχει μια σειρά επαφών από σήμερα με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ για να συνδεθούν, σε μια προσπάθεια να συνδεθούν οι εταιρείες αυτές με το ελληνικό οικοσύστημα. Mm-hmm. Θα πάει στην Nvidia, θα πάει στην Tesla, θα πάει στη Silicon Valley, θα έχει επαφές γενικά με το οικοσύστημα το αμερικανικό των εταιρείων υψηλής τεχνολογίας, προκειμένου να προσπαθήσει να φέρει επενδύσεις εδώ. Έτσι. Τώρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έμφαση και στα δικά μας έμεσα, δηλαδή η διεθνής νομιμότητα, δίκαιο κλπ.
5: Άρα και στα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο.
2: Και στα ελληνοτουρκικά με έναν τρόπο και με την Ελλάδα ως ένα σημείο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχει ενδιαφέρον, θα έχουν ενδιαφέρον τα μηνύματα και τα ειδικότερα που αφορούν σε εμάς και τα γενικότερα.
1: Να τα αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα μηνύματα, να προσπαθήσουμε με τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Σπανός, ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος εν Αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανέ. Είναι ο κύριος Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε καθηγητά. Είναι και ο δικός μας, ο Νίκος Ονανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Να ξεκινήσουμε από τον Νικόλα.
3: Να ξεκινήσουμε από τον Νικόλα, γιατί η Άγκυρα εξακολουθεί έτσι να δυναμητίζει ουσιαστικά την κατάσταση και τα ήρεμα νερά. Να δούμε και τις προσδοκίες του Τούρκου Προέδρου, Νίκο μου, από αυτή τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έλα να σε ακούσουμε.
6: Καλή σας ημέρα. Ναι, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, η αλήθεια είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαμε την Άγκυρα να το πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά την κλιμάκωση της ρητορικής. Ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα το Χακάφι Ντάν να αναφέρει ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως, στη συνέντευξη που έδωσε, αναφέρθηκε και στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που δήλωσε ο Χακάν Φιντάν είναι ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να μην προχωρήσει κανείς σε καμιά παράτολμη ενέργεια. Και αν προχωρήσει, λέει ο Χακάν Φιντάν, κάποιος σε καμιά παράτολμη ενέργεια, σε μια τρέλα δηλαδή, τότε είναι γνωστή η ισχύ του τουρκικού κράτους.
3: Με αυτή τη διάθεση θα λέγαμε
6: προειδοποίηση προς την Αθήνα.
3: Με αυτή τη διάθεση θα προσέλθει και ο Αμερικανός Πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση.
6: Το θέμα είναι όσον αφορά τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, να είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ταγκί Περντογκάν θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Από το Λευκό Οίκο δεν επιβεβαιώνεται.
4: Δεν έχει κλειδώσει.

0: Εξέλιξη και πλέον και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα αναφέρει ότι δεν είναι στο πρόγραμμα του Ταγί Περντογάν η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενδεχομένως θα υπάρχει μια συνύπαρξη στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος προς τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ίσως εκεί υπάρχει ένα τετατέτ, ένα ολιγόλεπτο τετατέτ. Μέχρι εκεί όμως. Ναι. Αυτό βλέπουμε σήμερα να αναφέρεται και στον τουρκικό τύπο. Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν από λίγες ώρες ότι θα κάτσουν οι δύο πρόεδροι στο τραπέζι και θα θέσουν επιτάπητο στα κρίσιμα θέματα όπως είναι τα εξοπλιστικά, τα F-35 που καίνε την Τουρκία. Η Τουρκία περίμενε ένα θετικό δεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο όσον αφορά το θέμα των F-35. Αλλά όπως φαίνεται, μάλλον δεν θα έχουμε και τη συνάντηση που ήλπιζε η Άγκυρα ότι θα πραγματοποιηθεί. Φαίνεται πως θα περιοριστεί σε ένα ολιγόλεπτο τετατέτ στο περιθώριο της δεξίωσης που θα παραθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ιφαντή. Κύριε Ιφαντή, πιεσμένη περισσότερο από ποτέ δείχνει να είναι η Τουρκία. Η ασπίδα του Αχιλέα τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτή η συνεργασία με το Ισραήλ. Δηλαδή, δεν μπορούν να δεχτούν ότι θα έχουν συστήματα του Ισραήλ στο Αιγαίο οι Τούρκοι. Είναι και ο κάθετος άξονας, είναι και γενικότερα η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας που αλλάζει και γι' αυτό και αντιδρούν έτσι.
2: Υπάρχει ένας εκνευρισμός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί οι προσδοκίες της Τουρκίας ότι η Ελλάδα θα προσαρμοζόταν λιγότερο ή περισσότερο στις τουρκικές προτιμήσεις, στα τουρκικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, προφανώς αυτό διαψεύδεται. Όχι τώρα που μιλάμε, όλο το τελευταίο μεγάλο διάστημα. Και αυτό αποτυπώνεται σε μια, εγώ θα έλεγα, σε μια στρατηγική αμηχανία της Τουρκίας. Αυξάνει τους τόνους, υιοθετείται μια μεγαλύτερη επιθετικότητα. Δεν αναφέρομαι τώρα σε σχολιαστές, στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρομαι στις επίσημες τοποθετήσεις. Λοιπόν, είμαστε εκεί.
3: Είναι προφανές,
2: όπως είπατε και εσύ,
3: ότι η Τουρκία κάνει ψυχολογικές επιχειρήσεις, προσπαθεί να εκφοβήσει με τις δηλώσεις την ελληνική πλευρά. Αλλά είναι ερώτημα αν θα φτάσει μέχρι το σημείο ενός επεισοδίου. Είναι μεγάλο ρίσκο για αυτή. Η ανάλυση ρίσκου και ωφέλους δεν την ευνοεί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποτέ δεν ξέρεις βεβαίως. Αλλά και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός να εξωθήσει τα πράγματα στα άκρα. Ο κίνδυνος πάντοτε, ξέρετε πολύ καλά κύριε Καλαρίτη, είναι να συμβεί κάτι και να ξεφύγει από τον έλεγχο που λέμε. Δηλαδή η διαχείριση μιας έντασης ή μιας κρίσης να ξεφύγει από τον έλεγχο. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο συμφέρον αυτή τη στιγμή να προκαλέσει μια κατάρρευση των ελληνοτουρκικών
0: σχέσεων. Κύριε Φαντή.
4: Έλα Νίκο,
1: ναι.
0: Ναι, μια ερώτηση στον κύριο Ιφαντή. Η παράτολμη ενέργεια που αναφέρει το Χακά Φιντάρ, μην προχωρήσετε σε παράτολμη ενέργεια, ενδεχομένως αφορά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κυπρού. Σε αυτό αναφέρει το Χακά Φιντάρ.
2: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, αλλά τι έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε στην ουσία αυτό. Αυτό είναι. Κάποια στιγμή, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Θα ξαναξεκινήσει η διαδικασία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, εκτός αν παράτομη ενέργεια θεωρεί την ηλυμένη απόφαση που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται της αναβάθμισης των αμυντικών ελληνικών ικανοτήτων. Ή εάν, διαβάζοντας τη συζήτηση στην Ελλάδα, ο κύριος Φιντάρ αναφέρεται σε πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων. Γιατί αυτό, οτιδήποτε συζητάμε στην Ελλάδα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Νανούρη, αμέσως εντοπίζεται από τα τουρκικά ραντάρ. Υπάρχει μια συζήτηση για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η λιμένη απόφαση για την επέκταση νότια και δυτικά της Κρήτης. Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αυτό.
4: Πριν πάμε στον κύριο Σπανό, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Ιφαντή για αυτή την εξέλιξη που έχουμε και συζητήσαμε και πριν, Λάμπρο και Αμαλία, για τη Γερμανία, για τις εκλογές. Κύριε Ιφαντή, βλέπουμε εδώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο ουσιαστικά. Η αριστερά στο Βερολίνο ανέβασε τις δυνάμεις του AfD. Βλέπουμε να καταραίει ουσιαστικά ο Μέρτς. Θέλουμε ένα σχόλιο δικό σας. Μένει μέχρι να φύγει ο καγκελάριος. Τι πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, οι θεσμικές αντοχές της Γερμανίας δοκιμάζονται και δοκιμάζονται και οι αντοχές των χριστιανοδημοκρατών που ήταν πάντοτε το πιο καλά δομημένο και λιγότερο και περισσότερο δύσκολο να αποσταθεροποιηθεί κόμμα. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι εξελίσσονται οριακά.
4: Επηρεάζει όλη την Ευρώπη, κοιτάξτε, κύριε Φαντή. Το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη ή αποφάσεις σε επίπεδο ECOFIN, σε επίπεδο Eurogroup και για άλλα θέματα οικονομικά εννοώ.
2: Κοιτάξτε, όχι τα αποτελέσματα σε αυτές τις τοπικές εκλογές. Έτσι, σίγουρα όχι, αλλά αν στο μέλλον έχουμε ανάλογα αποτελέσματα σε τοπικές εκλογές στη Δυτική Γερμανία και σε κρίσιμες όπως είναι η Βαυαρία ή όπως είναι αλλού, δηλαδή αν δούμε και εκεί πέρα μια υποχώρηση των συστημικών δυνάμεων, τότε βεβαίως
3: δημοσκοπικά ήδη αποτυπώνεται αυτό που λέτε.
2: Ναι, αλλά πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, Είναι ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, πολιτικό αδιέξοδο, γιατί ο καγκελάριος Μέρτς βεβαίως είναι εντελώς αντιδημοφιλής, αλλά την ίδια στιγμή η εναλλακτική σε επίπεδο πολιτικής, όχι προσώπων, δεν υπάρχει.
1: Για να πάμε λίγο και στην Μέση Ανατολή με τον κύριο Σπανό. Κύριε Σπανέ, η Χούθη ελέγχουν πλέον εκεί τα στενά του Ορμούζ, απειλούν με μια νέα ενεργειακή κρίση και αναρωτιόμαστε πού θα μας βγάλει όλο αυτό.
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι τα προβλήματα είναι αρκετά στην περιοχή. Η κατάσταση στο Ορμούζ είναι εξαιρετικά τεταμένη, ρευστή θα έλεγα και παραμένει η ένταση. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δυστυχώς δεν έχουν δείξει μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα. Βρίσκονται σε παγωμένη κατάσταση, θα έλεγα, και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση και τον Χούθη απέναντι στη Σαουδική Αραβία, μια χώρα που είναι από η μεγαλύτερη χώρα που παράγει και αργό πετρέλαιο, δημιουργεί και πραγματικά προβλήματα στην ενεργειακή ασφάλεια παγκοσμίως. Γιατί ενώ η Σαουδική Αραβία είχε ένα σημαντικό plan B, δηλαδή έναν αγωγό που της επέτρεπε να παρακάμπτει το Ορμούς εκεί στο Ιαμπού στην Ερυθρή Θάλασσα. Γνωρίζετε ότι έχουν χτυπηθεί ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τώρα το Plan B έχει χτυπηθεί και αναγκάζεται να πάει σε ένα πιο ακριβό και πιο σύνθετο Plan C, θα έλεγα, με αλλαγές στις διαδρομές και με τις μεταμορφώσεις.
1: Εδώ το Σαββατοκύριακο πέρασαν, λέει, μόνο 12 πλοία. Yeah, yeah.
3: Είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου της Σαουδικής Αραβίας ότι αναγκάστηκε να ζητήσει μέσω των Αμερικανών βοήθεια από το Ισραήλ για να αντιμετωπίσει την υπόλαση των Χούθη.
4: Δεν βλέπουμε ενεργή εμπλοκή του Ισραήλ σε αυτή τη
3: Όχι, φάση. Όχι, έχει βάλει όρους το Ισραήλ προς Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει απευθύνσεις και σε Βρετανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Αμερικανούς. Όλοι αρνήθηκαν να εμπλακούν άμεσα άρα που γύρισε στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει βάλει όρους και θα δούμε αν θα ικανοποιηθούν για να βοηθήσει τους Σαουδάραβες. Αλλά γενικά η κατάσταση εκεί είναι εκτός ελέγχου. Οι Χούθη προελάβουν, η Σαουδική Αραβία έχει αγοράσει όπλα 3 εκατομμυρίων, τα οποία είναι άχρηστα. Δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει.
1: Ναι. Ελάτε, κύριε Σπανέ, για να ολοκληρώσουμε.
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το Ορμούς. Είναι όταν αρχίζουν να πιέζονται πολλές εναλλακτικές ταυτόχρονα. Θαλάσσιες διαδρομές, δηλαδή αγωγή, μάνια, τερματική σταθμή. Τότε δεν έχουμε απλώς μια διαταραχή της αγοράς, έχουμε μια κρίση ανθεκτικότητας και ενεργειακού συστήματος. Γι' αυτό σήμερα δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο πόσο θα πάει το πετρέλαιο που παρακολουθούμε καθημερινά. Πρέπει να κοιτάμε πόσες εναλλακτικές υπάρχουν, αν η κρίση διαρκέσει περισσότερο από όσο περιμένουμε. Γιατί τελικά στην ενέργεια, όπως ξέρετε, η ασφάλεια δεν είναι μόνο να έχεις μια λύση. Είναι να έχεις την επόμενη λύση έτοιμη. Για να μπορεί να αν τη χρειαστεί, να τη
3: χρησιμοποιήσει. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται μαζί με χώρες της περιοχής για ένα νέο ενδεχομένως τελικό γύρο. Ενδεχομένως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό ενεργοποίησαν τους Χούθη να κλείσουν το άλλο πέρασμα, γιατί το Ιράν ελέγχει το Ορμούζ. Οι Χούθη την Ερυθρά, άρα διπλό μπλόκο. Υπάρχει μια απόφαση στο Κογκρέσο που έχει σημασία. Εσπευσμένα ενέκρινε την πώληση 40.000 βομβών για την αεροπορία του Ισραήλ. Τι σημαίνει αυτό, κατά τη γνώμη μου? Ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για ένα δεύτερο γύρο με το Ιράν. Εάν ο Τραμπ χάσει την Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση, τη δουλειά θα την κάνει μετά τις εκλογές, θα την κάνει το Ισραήλ.
4: Το Ισραήλ, έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ όλους.
5: Με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Με τα προβλήματα βέβαια που έχουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή μας με την Τουρκία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ.
4: Κύριε Φαντή, να είστε καλά. Εδώ
1: θα
4: είμαστε.
1: Έχουμε μια αποκάλυψη σε λίγο εδώ στην εκπομπή. Μπότο, ξενυχάδικα.
6: Ναι.
3: Το... Η ξεφύγει η κατάσταση.
1: Είναι
6: τελείως. Μου το έχουν πει ότι πάρα πολλά νυχάδικα προσφέρουν και τέτοιες υπηρεσίες και αναρωτιέμαι. Έλεγχοι γίνονται. Άδειες αυτά τα... Τι να τα πω τώρα. Αυτά τα
4: νυχάδικα.
6: Ναι, καλά τα λέει.
3: Να ρωτήσω κάτι. Τα μπότοξ θα κάνουν γιατροί, θα τα κάνουν.
4: Τώρα πια όλα είναι γιατροί. Αλλά όπως βλέπεις θα κάνουμε και σε νυχάδικα. Γιατί θα
6: καλύψεις τώρα η εκπομπή.
3: Κανονικά.
6: Κανονικά,
4: για τρελεσούλες.
1: Πλαστική χειρουργή φαντάζομαι.
6: Και δερματολόγοι.
1: Ναι, σωστά, μπράβο. Ναι, και δερματολόγοι.
6: Ναι, και στο οδοντιατρία. Και οδοντιατρία κάνουν μπότοξ και μεσοθεραπείες και τα λοιπά. Ενέσιμα όλα αυτά.
1: Κάνουν σεμινάρια, ρε παιδί. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται τώρα, επειδή ξέρουν να χειρίζονται μια σύγκα να παίρνουν.
3: Μαζί με την ένεση για το μούδι, α πούμε, κάνει και το.
6: Ναι, θέλετε και ένα μπότοξάκι. Αλλά αυτό
3: χαλαρώσετε.
6: Είναι όλα επικίνδυνα.
4: Να σου πω, μπότοξ εκεί στην αντιπολίτευση τα κόμματα κάνουν καθόλου. Τι γίνεται,
6: νομίζω ότι τώρα έχουμε. Από τη μία έχουμε τον κύριο Τσίπρα που εχθές η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι παίρνουν μπροστά οι 59 συντονιστικές επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες ενώ. Με ονόματα καινούρια. Κρατήστε τη για το όνομα της κυρίας Μάρδας, της Κυβέλης, η οποία φαίνεται να είναι από τα πρόσωπα που θα.
1: Που τον προλόγησε στη Θεσσαλονίκη.
6: Και με πολύ επιτυχημένη παρουσία. Θα βγαίνει και στα μέσα ενημέρωσης και θα υποστηρίζει τη θέση της Ελλάς. Ο κύριος Μπετενιώτης, τον θυμάται σίγουρα ο Λάμπρος, πρώην υπουργός επί Παπανδρέου. Ο γιος του αναλαμβάνει έτσι ενεργό ρόλο στο κόμμα της Ελλάς και την ίδια στιγμή στο Πασόκ, παιδιά πήγαινε, λένε, ετοιμάζουν νέες μεταγραφές.
3: Συμβολόγησε το Πασόκ, τσίμπησε. Το Πασόκ τσίμπησε.
4: Τσίμπησε.
6: Υπάρχει μια συγκρατημένη ισοδοξία. Εντάξει, κυρία Κασιμάτη, θέμα ορών ή ημερών. Ο κύριος Αποστολάκης, ο κύριος Χρήστος Πάχτας, κρατήστε το, η κυρία Τζάκρη
4: Κλειδωμουργός.
6: Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη είναι κλειδωμένη, έτσι μαθαίνω, για τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Πούλου, έτσι, και φαίνεται να ετοιμάζει...
1: Η κυρία Τζάκρη, Θεσσαλονίκη.
6: Ναι, για κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το λίγο αυτό.
1: Το νομό της,
6: δεν ξέρω, λέω ότι ακούγονται διάφορα σενάρια. Εγώ νομίζω ότι δεν θα αφήσει το νομό της.
4: Κρατάμε τα πέντε ονόματα που μας είπε η Αμελία, έξι με την κυρία Κοροβέση. Κρατάμε τα έξι
6: και μεγάλη εκδήλωση τον Οκτώβριο στο Περιστέρι.
1: Γεια σου, Αμαλία. Γεια σου, Λάμπρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε Κρήτη. Μάνος Τριγώνης, ο καλός συνάδελφος, είναι μαζί μας να μας δώσει τις ειδήσεις του εκεί από το όμορφο νησί της Κρήτης. Έλα, βρε Μάνο.
7: Καλημέρα, λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Να πούμε, λοιπόν, ότι οι αστυνομικές αρχές μετά από πολύμηνη έρευνα κατάφεραν να συλλάβουν μια ομάδα 10 ατόμων, συγκεκριμένα 8 Έλληνες και 2 αλλοδαπούς, καθώς φέρεται να συμμετείχαν σε μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μια οργάνωση η οποία προχωρούσε σε παράνομες επιδοτήσεις, καρπωνόταν χρήματα από παράνομες επιδοτήσεις, προχωρούσε σε καλλιέργεια κάναβης, είχε όπλα στην κατοχή της. Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές κατάφεραν να κατασχέσουν συγκεκριμένα 11 δεντρίλια κάναβης, 995 γραμμάρια κάναβης, το χρηματικό ποσό ύψους 1.850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαριές, 18 κινητά τηλέφωνα. Επίσης κατασχέθηκαν οχήματα αλλά και ένα μηχάνημα έργου. Να πούμε ότι οι έρευνες επεκτάθηκαν στην περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου και φέρεται επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω των παράνομων δραστηριοτήτων τους τα μέλη της ομάδας να αγόραζαν κινητή και ακίνητη περιουσία.
1: Έκαναν καλή μπίζνα και σε καλή μεριά, μέχρι πρότινος βέβαια, έτσι, γιατί τους έπιασαν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Έλα να καθίσουμε τώρα. Είδες τι γίνεται. Αλλά μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
4: Ναι.
1: Τρεις.
4: Και τον τζακώσανε.
1: Τζακώνουνε. Γεια σου κύριε Τσάπαλε, καλώς ήρθατε.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Καλομύρης, θα τον δούμε αμέσως, είναι ο αντιπρόεδρος των φορτηγών αυτοκινητιστών Ελλάδος. Η κυρία Τσάλη είναι επίσης μαζί μας η καλή συνάδελφος. Μαζί της είναι ο κύριος Μουλιάτος, ο πρόεδρος της Β' Λαϊκής Αγοράς Αθηνών. Θα συζητήσουμε βέβαια για την ακρίβεια που παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα.
4: Μου επιτρέπεις να ρωτήσω τον Όμηρο Τσάπαλο, παρακαλώ, να μας πει ακριβώς την ημέρα που θα ακούσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω.
8: Θα ανακοινωθεί η εξειδίκευση ουσιαστικά των μέτρων που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Εντός αυτής της εβδομάδας, από το Οικονομικό Επιτέλειο ακόμα δεν έχει οριστεί ημέρα. Αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ένα προς ένα τα μέτρα τα οποία θα αρχίζουν να ισχύουν
1: τι
8: από τις αρχές Οκτωβρίου.
1: Τώρα, σβήνετε, γράφετε, διορθώνετε, τι κάνετε.
8: Κοιτάξτε,
1: σήμερα
8: είναι μια σύνθετη διαδικασία, καθότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε υπάρχει και μια συζήτηση παράλληλη που συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλες οι χώρες Ευρώπης βιώνουν ακριβώς τις ίδιες δυσκολίες. Χρειάζεται ένα συντονισμό, χρειάζεται μια επικοινωνία και φυσικά θυμίζω ότι και η χώρα μας είναι από τις πρώτες που έχει θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι,
4: επειδή
8: όπου και εκεί
4: δεν φημίζονται ωστόσο, η Ευρώπη δεν φημίζεται για την ταχύτητά της στη λήψη των αποφάσεων, των κοινών αποφάσεων, θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν προσανατολίζεστε στο να υπάρξουν μέτρα για την ενέργεια συνολικά. Δηλαδή, τι εννοώ για την ενέργεια συνολικά. Πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, αν θα δείτε τι θα κάνετε και με την αμόλυβδη. Και με όλα τα υπόλοιπα, κύριε Τσάπαλε, γιατί πραγματικά οι τιμές που ακούμε είναι εξωφρενικές, δεν έχουν προηγούμενο.
8: Ναι. Πράγματι, ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πρωτόγνωρο. Οι εκτιμήσεις και για τους επόμενους μήνες επίσης είναι δυσίωνες. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε περιγράψει τα μέτρα που αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι θα τα εφαρμόσουμε από τις αρχές Οκτωβρίου. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα. Τα μέτρα έχουν να κάνουν με την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Τα μέτρα έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν και στα πρατήρια, αλλά και στις εταιρείες διακίνησης πετρελοειδών από αρχές Οκτωβρίου. Επίσης, το θέμα του επιδόματος θέρμανσης είναι που καίει πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, όπου εκεί έρχομαστε με μια διπλή παρέμβαση και στο κομμάτι της επιδότησης στην Αντλία, όπου σίγουρα θα έχουμε μια κλειδωμένη τιμή κάτω από 1,75 αναλύτρο, αλλά και στο κομμάτι της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης. Δεν αυξάνονται οι δικαιούχοι, αυξάνεται το ποσό. Έτσι.
4: Αμόλυβδη.
8: Στο κομμάτι της αμόλυβδης δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν υφίσταται κάποιο είδους περαιτέρω στήριξης επιδότησης για τον Οκτώβριο.
4: 2,21 μέσα στιγμή, μας έλεγε ο κ. Παπαγεωργίου σήμερα το πρωί.
8: Από εκεί και πέρα, ακριβώς επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο, βρισκόμαστε σε μια διαρκή πίεση και σε ένα διαρκή συντονισμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπου εκεί, εάν το καταφέρουμε, θα μπορούμε και εμείς αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έστω για λίγο χρονικό διάστημα, και στην βενζίνη, προκειμένου να δούμε μια ουσιαστική μείωση στην τιμή του λίτρου. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Αυτό, αν το καταφέρετε, την μείωση δηλαδή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα το μάθουμε μέσα στην εβδομάδα.
8: Είναι θέμα χρόνου αυτό να συμβεί. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στην εβδομάδα, καθότι ο Οκτώβριος είναι μήνας αποφάσεων και σε ανώτατο επίπεδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και να έχει, όμως, η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες έθιξε το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί, κακά τα ψέματα, όπως πολύ σωστά είπατε, ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές. Και πρέπει
4: άρα
8: και η Ευρώπη να λειτουργήσει με έναν τρόπο εξαιρετικό.
4: Τώρα, να αποκλείσουμε κάτι. Μόνοι σας αποκλείεται, λοιπόν, να δούμε παρέμβαση.
8: Δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάξτε, το ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο έσοδα. Δεν μπορεί η χώρα μας από μόνη της να αντέξει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτό να έχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό αντίκτυπο αρνητικό στον προϋπολογισμό. Και γι' αυτό τι ζητάμε από την Ευρώπη? Εξαίρεση από τις δαπάνες. Αφήστε μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά μην μας το λογίζετε ως έλλειμμα. Να μας επιτρέψετε να εξαιρεθεί για να μπορούμε να το κάνουμε ως δαπάνη.
1: Ναι,
8: αυτό
1: για να
8: ζητάμε.
1: Μην τα μαζέψετε από κάπου αλλού αυτό το έλλειμμα.
8: Για να μην λοιπόν φορολογήσουμε από κάπου αλλού ή για να μην κόψουμε δαπάνες από κάπου αλλού, ζητάμε κάτι πολύ απλό από την Ευρώπη, να εξαιρεθεί η δαπάνη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η χασούρα δηλαδή που θα
9: γιατί
8: έχουμε
9: το
8: από μια μείωση
9: νωρίς,
8: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
9: Γιατί δεν το κάνατε πιο νωρίς, γιατί δεν το ζητούσατε πιο νωρίς από την Ευρώπη,
8: επιτακτικώς,
9: αφού βλέπατε την άνοδο των τιμών.
8: Καταρχάς, οι τιμές αυτές έχουν ξεφύγει το τελευταίο χρονικό διάστημα και θυμίζω ότι τους τελευταίους τρεις μήνες υπήρξε και επιδότηση στην αμόλυβδη.
9: Τα βγάλαμε τα καύσιμα.
8: Δεν αντιλέγω.
9: Μιλάγαμε λίγο πάνω από τα 2, λίγο κάτω από τα 2 για το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
8: Δεν αντιλέγω, αλλά
9: έτσι,
8: υπήρχε...
9: Δηλαδή δεν είναι τώρα τις τελευταίες ημέρες.
8: Δεν αντιλέγω, αλλά υπήρχε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένας, ας πούμε, έλεγχος των τιμών. Το να ερχόταν η Ελλάδα τον μήνα Ιούνιο και να έλεγε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελάτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα ακουγόμασταν σε καμία περίπτωση. Τώρα χτυπάει το πρόβλημα την πόρτα όλης της Ευρώπης και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το θίξουμε με τρόπο επιτακτικό.
4: Μπορούμε να βγούμε λίγο μπροστά καμιά φορά, Τσάπα, για τώρα που η οικονομία μας πάει καλά και υπερηφανευόμαστε γι' αυτό. Δείτε λίγο μια απόδειξη
8: από την Μυτιλήνη.
4: Δείτε λίγο μια απόδειξη από τη Μυτιλήνη με το ΦΠΑ στο 17%, τιμή 2,44. Και θα ρωτήσω εγώ στον κύριο Καλομύρη μετά, ο κύριος Καλομύρης, έτσι που εκπροσωπεί εδώ στην εκπομπή τους ανθρώπους που έχουν τα φορτηγά, οι οποίοι μεταφέρουν τα προϊόντα μας.
8: Ναι.
4: Πόσο θα κοστίσει όλο αυτό?
8: Ναι.
4: Και αυτό κάποια
8: φυσικά
4: στιγμή.
8: Να το ρωτήσουμε.
4: Και αυτό κάποια στιγμή δεν θα το πληρώσετε εσείς, εγώ και ο Γιώργος.
8: Όλοι μας το πληρώνουμε. Κοιτάξτε, κυρία Κουτροκόη,
4: σε
8: μια οικονομία, ελεύθερη οικονομία, σε μια ευρωπαϊκή οικονομία, δυστυχώς το κόστος το πληρώνουν όλοι. Απεριόριστα χρήματα δεν υπάρχουν, λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, ένας προϋπολογισμός που να γεννάει χρήματα από το μηδέν δεν υπάρχουν. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε πιο δίκαιη κατανομή του επιπλέον κόστους. Με στήριξη του κράτους, με στήριξη της Ευρώπης, αλλά δυστυχώς και ο πολίτης πρέπει ένα κομμάτι από αυτή την επιβάρυνση να την καρποθεί και αυτός.
9: Εντάξει, πάμε λίγο
8: αυτή είναι πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο.
9: Πάμε λίγο στον κύριο Καλομύρη να μας πείτε εσείς, κύριε Καλομύρη, με αυτές τις τιμές στα ύψη, τι σημαίνει για τον κλάδο σας και τι σημαίνει και για εμάς για τα προϊόντα που μεταφέρετε και να πάμε μετά και στη λαϊκή αγορά.
10: Καλημέρα και πάλι. Δεν θέλω να πω, λέμε τα τετριμένα που είναι το πετρέλαιο, τα λέτε μια χαρά, τα είπε ο κ. Παπαγεωργίου. Εγώ πρέπει να πω πάλι ότι η κρίση κάνει κρίσους. Πια πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν το πετρέλαιο είχε 126 ευρώ το βαρέλι, δεν είχε περάσει τα 2 ευρώ. Γιατί το κράτος είχε βάρει ένα πλαφόν στα κέρδη και των πετρελαϊκών και των φορτηρίων. Εγώ έχω καταλάβει ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση, έκτακτη ανάγκη ενεργειακής κρίσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη ώστε η χώρα να περάσει τον κάβο. Είτε είναι πετρελαϊκές, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι οι πολίτες, όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη.
8: Έτσι είναι ακριβώς.
9: Καλά, μέχρι τώρα οι πολίτες την πληρώνουν, κύριε Καλομύρη, με συγχωρείτε τώρα, έτσι.
8: Δεν είναι μόνο οι πολίτες. Δεν είναι μόνο οι πολίτες.
9: Και ποιος άλλος την πληρώνει?
8: Βάλανε πλάτη και το κράτος έβαλε. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ που πήγε, από το κράτος.
4: Καλά, το κράτος εμείς είμαστε.
8: Μα δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Δεν είναι όμως ότι το κράτος μένει αμέτωχο, βλέπει ένα πρόβλημα και να επιβαρύνεται η τσέπη του πολίτη και είναι με σηκωμένα τα χέρια.
10: Συγγνώμη, απλά ήθελα να καταλάβετε.
8: Ναι.
10: Εμείς δεν είμαστε άστρο μαύρο. Εμείς ό,τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση λέμε και μπράβο και κάνουμε και κριτική. Δεν έπρεπε να αφήσουμε να φύγει το πετρέλαιο με 103 ευρώ το δολάριο να πάει 2,25. Κάποιος έκανε ένα λάθος. Δεν ξέρω ποιος είναι, αυτό θα το βρείτε εσείς. Και εγώ θέλω να σας παραπέμψω στο εξωτερικό. Έχετε δει ποτέ τόσο καιρό που υπάρχει κρίση, ανάλογοι ομοσπονδίες φορτηγών να διαμαρτύρονται? Όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα κράτη εκεί και πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο ενισχύουν τις μεταφορικές εταιρείες με την αγορά του πετρελαίου, με τα τιμολόγια που έχουν πάρει και παίρνουν επιδοτήσεις. Εμείς λέμε να έρθει το Υπουργείο Οικονομίας Μεταφορών να δούμε πώς θα... από τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ... Πρέπει το πετρέλαιο για τη μεταφορά να πέσει όσο γίνεται περισσότερο για να αντέξει η χώρα. Αλλιώς δεν θα αντέξει η χώρα.
9: Μάλιστα.
10: Δεν θα μπορούμε να μετακινούμε τίποτα. Τίποτα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πόσο έχει ανέβει, θα ανέβει η μεταφορά. Ο καθένας θα διαπραγματεύεται όπως νομίζει πια αυτός.
9: Ναι. Ελεύθερη αγορά.
4: Ελεύθερη αγορά.
8: Ναι. Πάντως κινείστε με ντίζελ από ό,τι ξέρω, έτσι. με ντίζελ κυρίως κινείστε. Ναι, ναι. Οι επιδότησεις στο ντίζελ τα 15 λεπτά θα συνεχιστούν και τον μήνα Οκτώβριο, παρά τις αυξημένες τιμές. Παρά τις αυξημένες τιμές, οι οποίες ξαναλέω δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, πανευρωπαϊκά και ο συνάδελφός σας στη Γερμανία το ίδιο πρόβλημα και μεγαλύτερο ενδεχομένως αντιμετωπίζει. Ναι. Και ο συνάδελφός σας σε άλλες χώρες της Ευρώπης επίσης το ίδιο. Μα πάμε να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τον κόσμο. Απεριόριστα όμως χρήματα, αυτό προσπαθώ να σας πω, δυστυχώς δεν υπάρχουν.
10: Επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η περίοδος της πανδημίας και η χασούρα που είχαν οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλος τη βγάλανε. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας μην κερδίσει κανείς. Να περάσουμε τον κάπο.
8: Και γι' αυτό βάζουν και αυτοί από 10 λεπτά επιδότηση στην Αντλία. Τα ίδια τα δηληστήρια. Δεν επιδοτείται αυτή η επιδότηση μόνο από
10: κράτος.
8: Άρα
10: και εμείς πρέπει να δούμε λίγο το ΦΠΑ, να δούμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μόνο για τις μεταφορικές.
8: Και γι' αυτό ακριβώς πιέζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτος ο Πρωθυπουργός το έδειξε.
10: Περιμένουμε να δούμε τα μέτρα, αλλά με 2,23...
9: Για πάμε και στον κύριο Μουλιάτο λίγο να μας πει τι γίνεται και στην αγορά. Κύριε Μουλιάτο, Γεωργία, για πες μας τιμές που διαπιστώσατε εκεί.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο κύριος, ο πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που είπε. Κυρία Κουτροχώη, κύριε Γρηγοριάδη, θέλω να πω για άλλη μια φορά ότι ο μοναδικός κλάδος που συμπαραστέκεται δίπλα στην κοινωνία είναι οι λαϊκές αγορές. Και επί πανδημίας και με τις οικονομικές κρίσεις το έχουμε αποδείξει. Αν θα δείτε και κάνετε μια διαπίστωση τιμών, αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι τα φρούτα έχουμε 1,59 τις βανίλιες, 1,59 τα νεκταρίνια, 1,59 τα ροδάκινα. Τα λεμονάτα ροδάκινα που αν θα τα δείτε πάνω από 4 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Θέλω να κάνετε σύγκριση και να ενημερωθεί ο κόσμος. Γι' αυτό αν κάνει εδώ ο κύριος και ένα πλάνο μέσα, έχουμε μια προσέλευση του κόσμου. Όταν υπάρχει κρίση, ναι, όταν υπάρχει κρίση έρχονται στις λαϊκές αγορές. Και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό προσπαθούμε μέσα από την κατανάλωση να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που μας επιβαρύνουν. Και δεν είναι μόνο τα μεταφορικά, είναι τα ψυκτικά. Κάθε προϊόν επιβαρύνεται πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε. Δεν είναι όμως μόνο το μεταφορικό. Ακόμα και τα... Η συσκευασία που γίνεται για τα προϊόντα επιβαρύνεται μέσα της ενέργειας.
9: Τα ροδάκινα 3 ευρώ τα είδα πάντως εγώ, κύριε Μουλιάτο, όχι 1,59 που μας λέγατε.
11: Από εδώ, ναι, συγγνώμη. Να καλέσουμε τον κύριο να δει εδώ πέρα που μου λέτε, δεν είδατε το 1,59, έτσι.
9: Εγώ σας λέω την τιμή που είδα εκεί. Είδα και το 3, κύριε Μουλιάτο. Είδα και το 3.
11: Κοιτάξτε, η λαϊκή αγορά έχει το προνόμιο. Βλέπετε.
9: Καλά, τώρα.
11: Ποιότητα.
9: Τώρα εντάξει. Ναι, οκ.
11: Η λαϊκή αγορά έχει ό,τι προτιμάει ο καταναλωτής να πάρει. Έχει και ποιότητα και ποικιλία και διαφορετικές τιμές, έτσι. Εδώ έρχεται ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα κάνει αυτό το κουμάντο του να ψωνίσει.
9: Έχετε δίκιο.
11: Στα φύλλα 2 ευρώ. Καταλάβατε.
9: Ναι.
11: Εντάξει, ένα προϊόν βλέπετε 99 τα πορτοκάλια. Έχουμε και με 79 πορτοκάλια. Ο κόσμος κάνει την επιλογή του ανάλογα το βαλάδιο που διαθέτει.
9: Ανάλογα.
11: Αλλά θέλω να
9: ποιότητα.
11: Το ξαναπώ ότι εμείς προσπαθούμε, ακριβώς, προσπαθούμε μέσα από την κατανάλωση να ανταπεξέλθουμε και στα δικά μας έξοδα και όχι για να επιβαρύνουμε το προϊόν με αύξηση τιμής.
4: Καλά να σας πω κάτι. Πόσο πολύ
11: προϊόντα...
4: μπορείτε να απορροφήσετε όμως, κύριε Μουλιάτο, γιατί κάθε φορά που βγαίνουμε αυτό λέτε. Εσάς δηλαδή όλη αυτή η κρίση δεν σας έχει χτυπήσει?
11: Βεβαίως, πάρα πολύ μας έχει. Αλλά τι να κάνω, δηλαδή να επιβαρύνω το προϊόν με το ποσό και να μην έρθει να το πάρει ο καταναλωτής, δεν θα βγάλω τίποτα. Θα πάθει ζημιά και ο κόσμος και εγώ. Αυτό προσπαθούμε, που λέει στο εμπόριο υπάρχει το ρητό «η κατανάλωση φέρνει το κέρδος». Και εμείς προσπαθούμε μέσα από την κατανάλωση να ανταπεξέλθουμε. Είναι μια Μάλιστα. δύσκολη περίοδο, δύσκολη παγκόσμια περίοδο και προσπαθούμε, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία όλα αυτά τα πράγματα, να μεριμνήσει για να προστατεύσει ειδικά τον κλάδο που αφορά τη διατροφή του Έλληνα.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλομήρη και εσάς, κύριε Τσάπαλε.
8: Ψυχραιμία χρειάζεται. Θα έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας και στο ενεργειακό κομμάτι και στο κομμάτι της τσέπης. Η κυβέρνηση, και αυτό να το συγκρατήσουν όσοι μας βλέπουν, θα δώσει το maximum που μπορεί στον κόσμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα και όλα. Και τη θέρμανση φυσικά που είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
9: Μακάρι, κύριε Τσάπαλε, γιατί ο μεγαλύτερος αντίπαλός σας είναι η ακρίβεια και το βλέπετε και στις δημοσκοπήσεις και η καθημερινότητα. Σαφώς. Ευχαριστούμε
4: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Θεοδώρα Απότα να την καλημερίσουμε, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα να έχει, να δούμε μια οικογενειακή υπόθεση.
12: Καλημέρα.
4: Μια οικογενειακή υπόθεση θα ξεκινήσουμε.
9: Με δύο παιδάκια έχεις να μας δώσεις μια είδηση.
12: Ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες το μεσημέρι όταν διαπιστώθηκε ότι δύο μικρά κοριτσάκια ηλικίας 2 και 4 ετών περπατούσαν μόνα τους σε πεζοδρόμιο στην Βασιλέως Γεωργίου. Ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους, από προσανατολισμένα, και όπως διαπιστώθηκε τα κορίτσια αυτά έφυγαν χωρίς να το παρατηρήσει ο 31 ετών πατέρας τους από το σπίτι τους που βρίσκεται κοντά στη συγκεκριμένη οδό και βγήκαν στο δρόμο. Ευτυχώς δεν είχαμε δυσάρεστα. Για το συμβάν, ωστόσο, συνελήφθη ο 31χρονος πατέρας υπήκος Γκάνας, ο οποίος τώρα είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.
9: Για δώσε μας και ακόμη μια είδηση που αφορά τον 17χρονο Θεοδώρα, τον μαθητή εκεί στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής.
12: Έχει βυθιστεί στο πένθος η ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, και αυτό διότι ο 17χρονος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του το πρωί της περασμένης Παρασκευής έξω από το σχολείο του. Άμεσα ειδοποιήθηκαν διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και ιδιώτης γιατρός της περιοχής. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να επαναφερθεί και να κρατηθεί στη ζωή. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας και ακολούθως στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς έπειτα από 2 ημέρες το παιδί κατέληξε. Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέρει ότι διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του άτυχου παιδιού, και μάλιστα σήμερα στο σχολείο βρίσκονται κοινωνική λειτουργός αλλά και ψυχολόγος προκειμένου να παράσχουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά αλλά και στους εκπαιδευτικούς.
9: Γεια σου, Θεοδώρα Πότα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θυμίζουμε ότι έχουμε αποκάλυψε λίγο στην εκπομπή μπότοξ σε νυχάδικο, παρακαλώ, και έχουμε και χλειδί όμως, έτσι. Έχουμε και κάτι υπερλούξ γιότ, θαλαμιγούς.
4: Πάμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάμε λίγο ευθεία εδώ με τα ποδαράκια μας, πάμε στο Πολεμικό Μουσείο.
1: Ναι. Πότε έβλεπες την Αθήνα έτσι, θυμάσαι?
0: Σε εποχές που θέλω να ξεχάσω, φίλε μου. Θέλω να τις ξεχάσω αυτές τις εποχές. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές.
1: Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά από τέτοιες εικόνες. Με τα καύσιμα στο Θεό.
0: Θα κλειστούμε όλοι μέσα.
1: Τι θα κάνουμε? Πώς θα κυκλοφορούμε, νομίζεις? Καραντίνα, εννοείται.
0: Την εργασία.
1: Τι νομίζεις? Έτσι, θα είναι άδειοι δρόμοι. Είναι από την έκθεση του Δημήτρη Κυλαλούς, η Αθήνα, η σιωπή μιας πόλης που μίλησε με εικόνες. Και επειδή όντως σε λίγο αυτό θα συμβαίνει, μου έλεγε το πρωί ότι ερχόσουν γιατί δεν είχε κίνηση στους δρόμους.
0: Για Δευτέρα μου έκανε εντύπωση.
1: Δευτέρα και 7.30 ώρα κιόλας, ναι, που σημαίνει ότι είναι και
0: ώρα
1: ξεκινάει
0: εχμής,
1: το πικ, είναι ώρα, ναι, εχμής. Ναι. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι μπορεί τέτοιες εικόνες να τις δούμε ξανά. Μάλιστα. Ωραία. Έλα να καθίσουμε τώρα. Έλα να καθίσουμε και να ανοίξουμε αυτό το θέμα που συζητάμε από το πρωί. Το λέγαμε, κάποιοι δεν θέλατε να μας πιστέψετε ότι γίνονται μπότοξ ακόμη και σε ιστιτούτα εκεί, σε κέντρα που περιποιούνται τα νύχια μας.
0: Να το πω εγώ πιο απλά, εμείς έτσι τα λέμε, σε νυχάδικα.
1: Ωραία.
0: Έτσι κανονικά.
1: Φαίνεται όμως ότι αυτό είναι αλήθεια. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος και φίλος εκπομπής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Ο κύριος Σαράκης, πλαστικός χειρουργός. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαράκη, που είστε μαζί μας. Βλέπουμε και τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Συνάνη, από το lesvosnews.gr, εκεί από την Μυτιλίνη. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σαράκη. Να μας πείτε αν όντως ισχύει αυτό που από το πρωί εδώ συζητάμε στην εκπομπή, κύριε Σαράκη, αν γίνονται δηλαδή τέτοιες επεμβάσεις μπότοξ σε κέντρα αισθητικής.
2: Ισχύει κατά κόρον, δυστυχώς. Εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν μάλιστα ειδικά σεμινάρια που γίνονται για οποιονδήποτε θέλει να κάνει και νομίζω ότι ανήκει στον χώρο της αισθητικής, βοηθός αισθητικού, τεχνίτρια νυχιών ή οτιδήποτε, χωρίς κανένας να ελέγξει φυσικά. Έρχονται ακόμη και από το εξωτερικό εκπαιδεύτριες, οι οποίες κάνουν τέτοια σεμινάρια και γι' αυτό βλέπουμε στο Instagram, αν δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοια στούντιο που διαφημίζουν, για παράδειγμα, Russian Lips. Δηλαδή αυτό που λέμε τα ρώσικα χείλη, τα γεμισμένα με υαλουρονικό και κυρίως σε υπερβολικό βαθμό.
0: Με τι θέλω να πω, γιατί να επιλέξει κάποια γυναίκα να πάει σε ένα κέντρο αισθητικής για να προχωρήσει αυτές τις επεμβάσεις και όχι στο δερματολόγο? Είναι το ότι είναι πιο φτηνά αυτά τα κέντρα? Γι' αυτό είναι ελκυστικά?
2: Όχι, συνήθως οι τιμές τους είναι οι ίδιες, για να μην πω και ακριβότερες από αυτά που βλέπουμε.
0: Τότε?
2: Όταν είσαι όμως ένα κέντρο αισθητικής και έρχεσαι κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες, θα σε ψήσουν στο τέλος να το κάνεις. Ότι ξέρουν να το κάνουμε και θα σε ψήσουν να το κάνεις. Ντρέψεις να πεις όχι, θα πεις θα δοκιμάσω. Εκτός αυτού όμως, το προτιμούν κάποιες, κυρίως νεαρές κοπέλες, μικρές ηλικίες, που είτε είναι κάτω από το όριο των 18 ετών, που εμείς δεν μπορούμε να τους κάνουμε, παρά μόνο με γονική συνένεση, και γι' αυτό ακριβώς απευθύνονται εκεί, είτε κάποιες οι οποίες θέλουν να κάνουν κάτι σε υπερβολικό βαθμό, που πάλι εμείς δεν θα το κάνουμε.
1: Ναι. Κύριε Σαράκη, έχει τύχει σε εσάς να έρθει κάποιος, κάποια, μετά από μια τέτοια επέμβαση αποτυχημένη σε ένα μη πιστοποιημένο κέντρο και να σας πει, γιατρέ, δείτε τι έχω πάθει, τι μπορούμε να κάνουμε?
2: Ναι, βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές.
0: Δηλαδή,
2: δεν αναλαμβάνω.
0: Δεν αναλαμβάνετε?
2: Δεν αναλαμβάνω παρά μόνο, όχι. Συνήθως δεν αναλαμβάνω παρά μόνο αν είναι κάτι που απειλεί, να το πω έτσι, την υγεία της. Οπότε τότε αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
1: Αν
2: είναι
1: όμως
2: για αισθητικούς λόγους, δεν αναλαμβάνω και ξέρετε γιατί. Θα σας πω γιατί. Ενώ το υαλουρονικό οξύ είναι ένα ασφαλές υλικό και δεν προκαλεί αλλεργίες, το αντίδοτό του, η υαλουρονιδάση, προκαλεί πολύ συχνά αλλεργίες. Επομένως δεν θέλω να μπω σε έναν κίνδυνο αχρίαστο για μένα. Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να σου κάνει όψιμη αλλεργία ακόμα και μετά από μία-μία μισή ώρα. Που σημαίνει ότι, και πρέπει να το ξέρουν αυτό κάποιοι, ακόμη και στα λιχάδικα, να το πούμε να βοηθήσουν, γιατί έχουν και τέτοια πράγματα, ότι δεν κάνεις έτσι εύκολα υαλουρονιδάση. Χρειάζεται τεστ αλλεργίας προηγουμένως στο δέρμα και εκτός αυτού χρειάζεται να παραμείνει 1-2 ώρες. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ακόμη και αν κάνει την αλλεργία αυτή οπουδήποτε, εκτός από ένα ιατρείο, θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: δώστε
2: το ιατρείο
1: μας ένα
2: μπορεί
1: παράδειγμα.
2: Να αντιμετωπίσει. Ο γιατρός έχει και τα φάρμακα για να αντιμετωπίσει την αλλεργία.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα που ήρθε κάποια γυναίκα, άντρας, τι, παραμόρφωση στα χείλη, στα μάτια, για παράδειγμα, τι ακριβώς?
2: Έρχονται γιατί έχουν πέσει τα φρύδια, έχουν πέσει τα μάτια, είναι ασύμμετρα μετά από μπότοξ. Και επίσης, γιατί κάνουν και μπότοξ ακόμη, δεν περιορίζονται στα ελληνικά. Και επίσης, το πιο συχνό είναι στα χείλη που έρχονται συνήθως, που μπορούν να έχουν κάποιες μελανιές, πρυξήματα ή ακόμη και άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα.
0: Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, αυτά τα ενέσιμα ουσιαστικά, τα οποία από ό,τι μας λέει και ο γιατρός, τα βρίσκουμε κατά κόρον, προφανώς χωρίς άδεια, σε κέντρα αισθητικής τα οποία δεν έχουν άδεια, σε καταστήματα που δεν έχουν άδεια. Και πλέον υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες μετά από τα θύματα αυτών των πρακτικών. Πείτε μας λίγο τι μπορεί να γίνει και ποιος έχει την ευθύνη των ελέγχων. Εσείς ως νομικός, αν έρθω εγώ που έχω υποστεί κάτι αντίστοιχο, αν έρθω εκεί, εσείς κατά ποιου θα στραφείτε?
3: Οποιοςδήποτε προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις χωρίς να έχει την ιατρική ιδιότητα και τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, καταρχήν αν δεν έχει την ιατρική ιδιότητα, είναι αντιποίηση του ιατρικού λειτουργήματος, που είναι πολύ σοβαρό αδίκημα και πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν ξέρει να κάνει το γιατρό και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες. Είναι αυτό που λέγανε στα παλιά χρόνια και
1: η αίτηση
3: που έχει έρθει στην επικαιρότητα τραγικά, με τραγικό τρόπο τελευταία, ο Κομπογιαννίτης, ακριβώς. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πολύ μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα, είχαμε για την περίπτωση που είπε ο αγαπητός πλαστικός χειρουργός νωρίτερα, για τα σεμινάρια που διαφημίζονται μέσω Instagram, είχαμε μια ιστορία που είχε δημοσιοποιηθεί τότε και είχε παίξει στα μέσα ενημέρωσης, όπου τα άτομα τα οποία καλούσαν κόσμο μέσω social media για να κάνουν σεμινάρια τέτοιου είδους εφαρμογών, δεν είχαν ούτε εκείνα την ιατρική ιδιότητα και είχαμε συλλήψεις τότε μέσα σε χώρο Ινστιτούτου Αισθητικής ή αυτής της ιδιότυπης κλινικής εντός εισαγωγικών, που ανάλογες σε τέτοιου είδους κλινικές ξεφυτρώνουν από κάθε κατεύθυνση σε κάθε σημείο της χώρας, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
0: Και, συγγνώμη, συλλήψεις από ποιους όμως, μισό λεπτάκι. Συλλήψεις από
3: ποιους? Η ασφάλεια είχε επέμβει εκεί πέρα και το αδίκημα ήταν η αντιποίηση, όπως σας είπα, του ιατρικού λειτουργήματος. Δηλαδή ότι κάποιοι άσχετοι εμφανίζονταν ως γιατροί και ελάμβαναν και αμοιβή σοβαρά χρηματικά ποσά για να παρέχουν υπηρεσίες που στην περίπτωση εκείνη ήταν σεμινάρια.
0: Ποιος έκανε την καταγγελία, ο ιατρικός σύλλογος που όφιλε για να κάνει, γιατί ο ιατρικός σύλλογος είναι ο αρμόδιος για αυτούς τους ελέγχους, σωστά?
3: Σωστό.
2: Όχι.
0: Η περιφέρεια, ποιος λοιπόν, γιατί είναι και η περιφέρεια στα κέντρα αισθητικής, αυτό γνωρίζουμε τουλάχιστον από το ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες, ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και ότι τα ιατρία είναι μόνο ευθύνη του ιατρικού συλλόγου. Αυτή η καταγγελία πώς έφτασε λοιπόν στην ασφάλεια, από ποιον?
3: Από άλλο επαγγελματία του χώρου, προφανώς με ανταγωνιστικά κίνητρα, και εκεί είχε γίνει επέμβαση απευθείας των αξιωματικών της ασφαλείας χωρίς την παρεμβόλη κάποιας άλλης υπηρεσίας και μάλιστα κατασχέθηκαν και πολύ σοβαρά σημαντικά χρηματικά.
1: Ναι, γιατί αυτά τα σεμινάρια τα πληρώνεις και τα πληρώνεις αδρά. Και τώρα μην κρυβόμαστε, κύριε Σαράκη, πίσω από το δάχτυλό μας. Και εσείς ξέρετε ότι συμβαίνουν αυτά και εσείς ξέρετε ότι γίνονται αυτά τα σεμινάρια τριήμερα και πηγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι και νέες τα παρακολουθούν. Και μετά από 3-4 τέτοια σεμινάρια και μαθήματα βγαίνουν έξω και παίρνουν τη δουλειά σας. Δηλαδή μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
2: Όχι, όχι, αντιθέτως.
1: Απλά αν δεν βρεθεί ένας Σαράκης...
2: Πολύ σωστά τα είπε ο κ. Παπαδόπουλος.
1: Απλά αν δεν βρεθεί ένας Σαράκης, αν δεν βρεθεί ένας Σαράκης για να κάνει αυτή την καταγγελία, αυτά τα σεμινάρια θα συνεχίσουν να γίνονται κανονικά.
2: Ξέρετε αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχουν βρεθεί που έχουν κάνει τέτοιες καταγγελίες στην Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής, τις οποίες τις έχει προωθήσει η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής σε υπουργεία διάφορα, σε αρχές κτλ. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Και όταν ο εισαγγελέας ζητάει τώρα τις ευθύνες και το να ελέγξει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αν έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, μήπως θα πρέπει να εξετάσει αν υπάρχουν καταγγελίες και σε άλλους εισαγγελίες, οι οποίες δεν προχώρησαν από τους εισαγγελίες.
0: Τώρα...
2: Γιατί συνεχώς μετατίθενται οι ευθύνες αλλού, αλλά δεν κοιτάμε και τις δικές μας ευθύνες. Και βέβαια υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, και εδώ να πω και κάτι άλλο που πολύ σωστά είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι έμπειρος νομικός, να θέσω και ένα ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος ακόμη και στις εταιρείες που πουλάνε τέτοια ιατρικά αναλώσιμα. Γιατί κάποιος τους προμηθεύει παρανόμως αυτούς που δεν έχουν την ιατρική ειδικότητα και τη συγκεκριμένη ιατρική εξειδίκευση. Για λογικό μπορεί να κάνουν μόνο τρεις ειδικότητες σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Πλαστική χειρουργή, δερματολόγοι και εγνάθοχειρουργοί.
0: Προφανώς, κύριε Σαράκη, όπως και με τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που καταλήγουν σε μη εξειδικευμένα ιατρία. Γιάννη Σινάνη, έχεις ένα έγγραφο το οποίο νομίζω θα μας σοκάρει όλους. Έλα να σε ακούσουμε.
4: Λοιπόν, το 2010 έγινε μια καταγγελία από έναν γιατρό, από δύο-τρεις γιατρούς μάλλον γαστρεντερολόγους, ότι ένας γιατρός παθολόγος, χωρίς να έχει άλλη ειδικότητα, έκανε και άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες ήταν εκτός του, από το εντόγραφο που βλέπετε,
0: εκτός
4: της ειδικότητάς του. Δηλαδή, έκανε κολονοσκοπίες, γαστρεντερολογικές εξετάσεις με μηχανήματα τα οποία και αυτά δεν έπρεπε να τα έχει στο ιατρείο του. Καταδικάστηκε λοιπόν από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λέσβου και πρόκειται να πέσει κάποια ποινή, κάποια καμπάνα βαριά. Σύμφωνα λοιπόν με το, έχω μπροστά μου το προεδρικό διάταγμα, προσέξτε τώρα, ο γιατρός ο εν λόγω προσέφηκε στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και είπε ότι σύμφωνα με το νόμο, προεδρικό διάταγμα 4.15 του 1994, αναφέρεται ότι στις ειδικότητες δεν υπάρχουν ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να τελέσει η κάθε ειδικότητα. Δηλαδή, επιτρέπεται με λίγα λόγια, σύμφωνα με αυτό το προεδρικό διάταγμα, κάποιος που είναι γιατρός παθολόγος, αν πάω εγώ φερειπίν και πονάει ξαφνικά το δόντι μου, να βάλει κάτω αν έχει μηχάνημα.
0: Άρα υπάρχει ένα κενό, λες εδώ, ότι δεν προσδιορίζονται οι ιατρικές πράξεις για την κάθε ειδικότητα. Αυτό λες ότι ισχυρίζεται ο γιατρός.
4: Σύμφωνα με αυτό το προεδρικό διάταγμα. Αυτός λοιπόν ο γιατρός προσέφηκε στο ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο και αθώθηκε. Δηλαδή, ενώ είχε διαπράξει αυτά τα αθέμητα, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, παράνομο μάλλον, γιατί το να είσαι παθολόγος, να μην έχεις ειδικότητα γαστρεντερολόγου και να κάνεις τέτοιες ιατρικές πράξεις, οπωσδήποτε και είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, να μην φτάσουν στα άκρα, έτσι.
0: Για να μας πει ο κύριος Σαράκης λίγο, γιατί γιατρός σου είναι άνθρωπος, θα το γνωρίζει αυτό.
4: Φαντάζομαι ότι πρέπει να το γνωρίζετε, κύριε Σαράκη.
0: Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν γνωρίζω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αλήθεια είναι όμως ότι πολλές φορές αλληλοπροκαλύπτονται κάποιες ειδικότητες μεταξύ τους και εκεί θα πρέπει να γίνει σαφώς ένας διαχωρισμός στην ελληνική νομοθεσία. Έχουμε ήδη πάρα πολλούς νόμους και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ απλοί. Να προσθεθεί ένα εδάφιο που να λέει ότι ο καθένας δικαιούται και μπορεί να κάνει τις ιατρικές πράξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητάς του. Τελεία και παύλα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σαράκη,
2: δεν μπορεί κάποιος που είναι παθολογική έχει παθολογική ειδικότητα να λέει να κάνει χειρουργικές πράξεις, λιπανορθείς κλπ. Λέει δερματοχειρουργός, ενώ είναι δερματολόγος, για παράδειγμα.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Επιτρέπετε μόνο και εμείς, πολύ και εμείς έχουμε κάνει δύο χρόνια γενική χειρουργική, πλαστική χειρουργική.
1: Έχετε δίκιο. Πολύ σύντομα, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ σύντομα.
2: Μέσα σε όλη τη συζήτηση.
1: Γιάννη, να πει κάτι ο κύριος Παπαδόπουλος. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε.
5: Μέσα σε όλη τη συζήτηση, μια πολύ σημαντική παράμετρος για αυτό το ζήτημα που έχει ανακύψει και ήταν αναμενόμενο ότι αργά ή γρήγορα θα ανέκυπτε, είναι ότι πολλές φορές πράγματι σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ιατρίας, στα οποία υπάρχουν πραγματικοί γιατροί, παρόλα αυτά ο τρόπος λειτουργίας προσομοιάζει περισσότερο σε εμπορική επιχείρηση, σε εμπορικό κατάστημα και όχι στην ιερή αποστολή, στον ιερό ρόλο που έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει ποτέ ο ειδικός επιστήμονας την ειδική αποστολή του. Βέβαια, όλοι εργάζονται με σκοπό την εξασφάλιση των ωφελημάτων, να αμυφθούν για τις υπηρεσίες που παρέχουν, ειδικά όταν αυτές είναι σπάνιες και έχουν προκύψει μετά από χρόνια επίπονης προσπάθειας. Όμως βλέπετε ότι καμιά φορά, όπως προέκυψε με την υπόθεση Μαζονάκη, η υπερβολή του να λειτουργεί ένας ιατρικός χώρος σαν μαγαζί μπορεί να οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαράκη. Γεια σου, Γιάννη Σανάνη και εσύ. Γεια σου, Γιάννη Σινάνη.
0: Τώρα, φεύγουμε. Θα πάμε μέχρι την Κέρκυρα. Εκεί έχουμε ένα αίτημα, Γιώργο, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τα απορρίμματα ο Δήμος του νότιου τμήματος του νησιού, της Νότιας Κέρκυρας. Η κυρία Παυλοπούλου είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή σας ημέρα.
6: Καλή σας μέρα, καλή μέρα στους τηλεθεατές. Τι ακριβώς. Στη Νότια Κέρκυρα.
1: Τα μαζέψατε εκεί τα σκουπίδια, κυρία Πρόεδρε, ή θα σας φάνε τα ποντίκια. Και ασβεστώσεις κάνατε κιόλας. Βλέπουμε εδώ και σχετικά πλάνα.
6: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι, ακριβώς εκένεται το πλάνο που κάνουμε μία απολύμανση για να μην υπάρχει περαιτέρω κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, την Παρασκευή εξεδόθη η απόφαση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο ιδιαίτερα ευχαριστούμε, και έχει λυθεί το ζήτημα και ήδη από σήμερα, από χθες μάλλον, συλλέγονται τα απολύματα από τους
1: Να μας πείτε και γιατί καταγράφονται αυτές οι εικόνες, για ποιο λόγο.
6: Είχαμε κάποια προβλήματα γραφειοκρατικής διαδικασίας. Καθυστέρησε ο προκλεισμός μας να γίνει. Έχουμε δρομολογήσει τον διαγωνισμό. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να υπογραφτούν με τον νόμιμο τύπο οι σχετικές συμβάσεις με τον ανάδοχο. Έτσι πέρασαν τις ημέρες και καταλήξαμε να ζητήσουμε μάλλον την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στο Δήμο μας, για να υπάρχει ευελιξία υπογραφής των συμβάσεων με τον ανάδοχο. Και έτσι λύνεται το πρόβλημα ευτυχώς και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κατσαπάδο, τον κύριο Παπαευσταθίου που υπέγραψε τη σχετική απόφαση, τον κύριο Περιφερειάρχη οπωσδήποτε και τις υπηρεσίες αποκεντρωμένης.
0: Με πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να μαζευτούν όλα αυτά που βλέπουμε τώρα και να κλείσουμε με αυτό.
6: Περίπου 4-5 ημέρες.
0: Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί ωστόσο, μην συνδεθούμε εκ νέου τον άλλο μήνα και έχουμε το ίδιο θέμα. Και τις ίδιες εικόνες στο νησί. Είναι ντροπή δηλαδή η εικόνα αυτή και για τους τουρίστες που έρχονται στο νησί.
1: Τουρίστες ακόμη. Έτσι, στο νησί.
0: Βέβαια.
6: Ο Δήμος μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες δυστυχώς και πολλές φορές οι δήμαρχοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση να υπογράφουν πολλές φορές και εντέλεστε γιατί δεν μπορούν να ξεπεράσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εκεί έγινε περισσότερο το πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, να το δείτε, είναι δυσφήμιση για το νησί της Κέρκυρας. Ευχαριστούμε πολύ,
1: και
0: κυρία Βαδοπούλου.
1: Για τη δημόσια υγεία επίσης είναι θέμα και για τη δημόσια υγεία τώρα. Τέτοιες ώρες σκουπιδιών. Ελάτε λίγο να επιστρέψουμε στο θέμα με τον 14χρονο τώρα, στα Βρυλίσια, που κινδυνεύει το παλικαράκι να χάσει τον νεφρό του μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του. Ο Σπύρος Αλεξανδρής, ο συνάδελφος, θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες, γενικότερα και το τι λέει η οικογένεια εκεί. Είναι η γειτονιά, είναι ο κύριος Γαλεντέρης μαζί μας, ιατροδικαστής, είναι και η ψυχολόγος,
0: κυρία
1: η κυρία Τζίμα μαζί μας για να συζητήσουμε και για αυτή την βία μεταξύ των ανηλίκων. Έλα Σπύρο.
7: Όλη η γειτονιά εδώ στα Βρυλίσια είναι σοκαρισμένη από την βαναυσότητα και την αγριότητα αυτού του περιστατικού. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο πάρκο σχεδόν κάθε βράδυ μαζεύονται αρκετές παρέες ανηλίκων, μαυροφορεμένοι μας λένε, 30 με 40 άτομα και προκαλούν συχνά φασαρίες ως προς τις φωνές, αλλά δεν έχει ξαναπροκύψει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον, ένα περιστατικό βίας, να πιαστούν δηλαδή στα χέρια. Και νωρίς το βράδυ, μάλιστα. Στο συγκεκριμένο περιστατικό φέρεται για ασήμαντη αφορμή να πιάστηκαν στα χέρια οι δύο 14χρονοι, παρουσία και άλλων συνομιλίκων τους στο σημείο. Και αυτό που έχει σοκάρει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι ενώ είχε πέσει κάτω το ένα 14χρονο παιδί, ο δεύτερος τον χτυπούσε και στο πρόσωπο και τον κλωτσούσε, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει μόλοπες σε όλο του το σώμα και να αντιμετωπίζει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα νεφρά του. Νοσηλεύεται ακόμη και τώρα, μέχρι τώρα, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο και οι γιατροί παρακολουθούν την περίπτωσή του, ενδεχομένως να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση του ενός νεφρού.
0: Και σκέψου ότι πριν πάμε στον κύριο Γαλεντέρη, να δούμε πόσο δυνατά μπορεί να ήταν αυτά τα χτυπήματα, να κινδυνεύει το παιδί να χάσει το νεφρό του. Να επισημάνουμε ότι εκεί υπήρχαν και άλλα παιδιά γύρω από τους δύο, έτσι, από το θύμα δηλαδή και το θύτη.
1: Δεν έκανε τίποτα
0: για να τον χωρίσει.
1: Κύριε Γαλεντέρη, πόσο δυνατά χτυπήματα πρέπει να είναι αυτά για να δίνει το παιδί τώρα μία μάχη για να κρατήσει, για να

0: πρέπει να αφαιρεθεί σημαίνει ότι είτε έχει καταστραφεί ολοσχερός, είτε έχει νεκρωθεί από τα χτυπήματα. Δηλαδή έχει υποστεί κάποια βλάβη τέτοια που δεν αιματώνει το νεφρός, δεν πάει αίμα στο όργανο. Οπότε και κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να γίνει νεφρεκτομή, έτσι ονομάζεται η επέμβαση στην οποία πρόκειται να επεμβληθεί.
1: Μπορεί.
0: Άρα μιλάμε για πολύ ισχυρά χτυπήματα στην περιοχή του νεφρού, στην πλάτη δηλαδή. Τα οποία πραγματικά εμένα μου προκαλούν έτσι πολλά ερωτηματικά. Για ποιο λόγο να χτυπήσουν τόσο δυνατά το παιδί, το ανήλικο, και πώς κατάφεραν να προκαλέσουν τέτοια βλάβη, να νεκρωθεί ο νεφρός, το οποίο δεν είναι κάτι συνηθισμένο για σωματικές βλάβες.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε το βλέπουμε τώρα εσείς επιστήμονας, ιατροδικαστής, και απορείτε και εσείς με τη βαρβαρότητα, τη βαναυσότητα και το αποτέλεσμα εν τέλει. Το πόσο έχει, τη βλάβη που έχει υποστεί το παιδί.
2: Σου λέω ότι στα τροχαία δεν αντιμετωπίζεται, ναι, αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Σε τροχαία δεν αντιμετωπίζεται,
0: ναι,
2: μας λέγατε.
0: Σε τροχαία και δεν χάνονται τα νεφρά.
1: Και εδώ έρχεστε εσείς, κυρία Τζίμα, έρχεστε εσείς λίγο να προσπαθήσουμε με εσάς να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά εν τέλει. Ακούτε τον κύριο Γαλεντέρη, έχει και ο ίδιος σοκαριστεί από αυτό το οποίο έχουμε ακούσει ότι έχει συμβεί.
3: Καλημέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα εύχομαι όλα να πάνε καλά με την υγεία του παιδιού. Καλή δύναμη πρώτα απ' όλα στον ίδιο και στην οικογένειά του. Απορούμε όντως πολλές φορές τι γίνεται σχετικά με την επιθετικότητα των εφήβων. Ας δούμε όμως τι γίνεται σχετικά με την επιθετικότητα των ενηλίκων. Δείτε λιγάκι. Κάθε μέρα ακούμε απλά περιστατικά. Μαλώνουν οι άνθρωποι στον δρόμο για το πιο απλό πράγμα. Επιτίθεται ο ένας τον άλλον με λέξεις, με σωματική επίθεση. Και απορούμε γιατί τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Κρατήστε στο νου σας ότι η επιθετικότητα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μίμησης μέσα. Ένα παιδί που βλέπει μια κοινωνία η οποία κινείται γύρω από το θυμό και την επιθετικότητα, φυσικά και θα την υιοθετήσει και φυσικά και θα την εφαρμόσει και στην καθημερινότητά του. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα όμως να πούμε γι' αυτό. Έχουμε να δούμε το ρόλο των παρατηρητών. Τι κάνουν οι παρατηρητές
2: εκεί? Αυτό είναι ένα θέμα επίσης. Αυτό είναι ένα θέμα επίσης. Δηλαδή από τη μια βλέπουμε ένα μένος σε ένα 14χρονο παιδί να χτυπά τόσο βία ένα συνομιλικό του, και από την άλλη βλέπουμε και απλούς παρατηρητές οι οποίοι δεν κάνει και κανένας τίποτε για να χωρίσει αυτά τα παιδιά.
3: Βέβαια, γιατί διακινούνται κυρίως από το φόβο του τι θα γίνει αν το πω. Αν το πω, θα είμαι αυτός ο οποίος θα καρφώσει σε εισαγωγικά τον έναν ή τον άλλον, θα με αποκλείσουν, δεν θα μου κάνουν παρέα, θα μείνω μόνος μου. Και έτσι λοιπόν, ειδικά στην εφηβεία, που είναι η πιο σημαντική ηλικία για τα παιδιά και η ανάγκη τους να ανοίξουν κάπου προέχει έναντι άλλων αναγκών, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις φυσικά και μπορεί να κάνουν πίσω. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να έρθουμε. Η οικογένεια, το σχολείο, η ειδική ψυχική υγεία, η κοινωνία ολόκληρη να ενδυναμώσει τους παρατηρητές και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο υποστήριξης γύρω από αυτό. Η επικοινωνία στο σπίτι, στην οικογένεια, στο σχολείο είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Καλά, γιατί εδώ τώρα έχουμε και μια οικογένεια. Να μιλήσουμε λίγο για το θήτη, όχι μόνο για το θύμα και για τους παρατηρητές. Έχουμε ένα παιδί το οποίο χτυπά με πολύ άγριο τρόπο έναν συνομήλικό του. Η οικογένεια εδώ πού βρίσκεται, κυρία Τζίμα? Ποια είναι η ευθύνη της οικογένειας?
3: Δεν θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν γνωρίζω τι συμβαίνει και καλό είναι να μην μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια αξιολόγηση για το τι συμβαίνει στο κάθε σπίτι. Όμως ένα παιδί το οποίο φτάνει σε μια διαδικασία να επιτεθεί τόσο σφοδρά και με τόση ένταση σε κάποιο άλλο παιδί, είναι σίγουρα ένα παιδί που το ίδιο πονάει. Είναι ένα παιδί το οποίο το ίδιο μπορεί να έχει ανάγκη να αναδείξει τη δύναμή του, να αναδείξει την ισχύ του, να βρει ένα ρόλο. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται να δούμε πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε το σπίτι, το παιδί αυτό μέσα στο σπίτι, έτσι ώστε ενδυναμωμένο να βγει και στην κοινωνία έξω.
1: Μπορεί το παιδί αυτό να είναι θύμα μέσα στο σπίτι το δικό του, κυρία Τζίμα?
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα παιδί μπορεί να είναι επιθετικό εκτός σπιτιού. Ένα παιδί μπορεί να βγάζει επιθετικές συμπεριφορές εκτός σπιτιού, γιατί όντως μπορεί να τις υφίσταται μέσα στο σπίτι, αλλά όχι απαραίτητα. Μπορεί να τις βλέπει σε μια κοινωνία. Μπορεί να είναι ένα παιδί που δεν λαμβάνει φροντίδα και προσοχή στο σπίτι. Μπορεί να είναι ένα παιδί που λαμβάνει προσοχή στο σπίτι.
2: Και τα ερεθίσματα που θα λαμβάνει να είναι αυτά που να τον οδηγούν και σε τέτοιες συμπεριφορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τζίμα. Κύριε Γαλεντέρη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Σπύρο Αλεξανδρή. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα.
1: Ας ελπίσουμε η κατάσταση υγείας του παιδιού να εξελιχθεί με καλό τρόπο, έτσι.
2: Μακάρι, μακάρι. Ελάτε, κυρία Μεθενίτη.
1: Κυρία Μεθενίτη, καλώς
2: ήρθατε. Έχουμε ευχάριστα νέα για τους φοιτητές και τους γονείς αυτών. Έτσι, μέχρι αύριο, βέβαια.

0: Πολύ
1: πρέπει
0: σωστά.
1: Να τρέξουν. Σας αφήνουμε να τα πείτε όλα.
0: Μέχρι αύριο μια δεύτερη ευκαιρία για τους ανθρώπους οι οποίοι ξέχασαν να κάνουν την αίτησή τους. Ήταν μέχρι 31 Ιουλίου η αρχική προθεσμία, αλλά παρόλα αυτά αρκετοί ξέχασαν. Επομένως δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. 17 Σεπτεμβρίου άνοιξε το σύστημα
1: και λύγει αύριο. Μας, έτσι, μέχρι αύριο.
0: Πολύ σωστά. Ηλεκτρονικά στην εφαρμογή στεγαστικό.minedu.gov.gr με κωδικούς τάξης. Ναι. Ποιος θα κάνει την αίτηση όμως? Θα κάνει την αίτηση ο γονέας, ο οποίος είναι υπόχρεος στη φορολογική δήλωση. Πολύ σωστά. Για τη φορολογική δήλωση, λοιπόν, ο γονέας, εκτός εάν ο φοιτητής είναι ορφανός, εάν οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού, εάν ο φοιτητής έχει κλείσει τα 25 έτη ή αν ο φοιτητής έχει προσωπικό εισόδημα δικό του και δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαρτώμενο τέκνο. Και άρα, λοιπόν, υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση. Αυτές είναι μόνο οι τέσσερις κατηγορίες.
1: Με τον ίδιο τρόπο, πάντως, κάνει την αίτηση.
0: Πολύ σωστά. Ναι. Στην ίδια εφαρμογή, απλά με δικούς του προσωπικούς κωδικούς. Σε διαφορετική περίπτωση, υποχρεωτικά θα πρέπει ο γονέας να μπει στην εφαρμογή για να κάνει το αίτημά του. Τι χρήματα διεκδικεί κανείς μέσω αυτής της διαδικασίας? Από 1.500 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ. 1.500 ευρώ είναι στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι σε κάποιο ίδρυμα μέσα στην περιοχή της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, 2.000 ευρώ εκτός των περιοχών αυτών, και στην περίπτωση της συγκατοίκησης ξεκινάει από 2.000 ευρώ σε περίπτωση που κάποιος είναι Αττική και Θεσσαλονίκη και φτάνει τις 2.500 ευρώ σε περίπτωση που είναι στην επαρχία.
1: Εισοδηματικό όριο 30.000 ευρώ.
0: Κόφτης, 30.000 ευρώ το όριο για την οικογένεια, συν 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο πέραν του πρώτου. Άρα, λοιπόν, με δύο παιδάκια η οικογένεια φτάνει στα 33.000 ευρώ όριο. Και φυσικά υπάρχει και περιουσιακός κόφτης, ο οποίος λέει ότι δεν θα πρέπει η οικογένεια να έχει ακίνητα τα οποία συνολικά έχουν ένα άθροισμα τετραγωνικών πάνω από 200.
2: Μιλάμε για παιδί μου, όταν είναι να πάρουμε τα τετραγωνικά να είναι πιο λίγα, όταν είναι να δώσουν τα τετραγωνικά να είναι πιο πολλά. Δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Εσύ τώρα. Όλα θέλεις να τα καταλαβαίνεις.
2: Καθόλου, έτσι το ξέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Επίσης, να είσαι
2: Γιώργο, πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε, ναι. Πάμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: You have the right to remain silent.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: που δεν ζω στην αρχαία Ελλάδα, μα την Παναγία δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Γιατί, α, δεν το διαβάζεις, ε!
1: Το διαβάζω, πώς θα το διαβάζω, πώς θα το διαβάζω.
0: Το χαρτί υγείας της αρχαιότητας στις δημόσιες και ιδιωτικές τουαλέτες ήταν στρογγυλεμένες πέτρες ή κομμάτια σπασμένων κεραμικών.
1: Στρογγυλεμένες είναι... γιατί, ρε παιδί μου.
0: Γιατί φαντάζομαι θα είχες πληγούλες αν ήταν...
1: Συγγνώμη. Τα κομμάτια των σπασμένων κεραμικών, τα κεραμικά δεν είναι...
0: Τα κεραμικά, όχι, δεν είναι. Λία είναι. Λία είναι και τα κεραμικά. Τι φαντάσου να ήταν έτσι η πέτρα.
1: Δεν πασαλίβεσαι, ούτως ή άλλως.
0: Είσαι απέσιος. Αηδία, είσαι απέσιος.
1: Τόση ώρα δεν μιλούσα, λέγα να το πω, να μην το πω, το είπα.
0: Είσαι αηδίας, πραγματικά. Λοιπόν, και επειδή μας αρέσει η καθαριότητα πάρα πολύ και εμένα και του Γιώργου πάρα πολύ, μας αρέσουν πάρα πολύ και αυτοί οι τύποι εκεί στη Θεσσαλονίκη, τους οποίους έχει συναντήσει η Θεοδώρα Πότα και είναι μαζί με τον Παναγιώτη Μοσχίδη, τους Cleaning Guns.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Ή αλλιώς οι hooligans της καθαριότητας, όπως ονομάζονται, διότι μεταμορφώνουν ολόκληρες περιοχές στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική, συνολικά θα λέγαμε, στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας αρχικά πώς πήρες αυτή την πρωτοβουλία.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, επίσης.
3: Γεια σας, γεια σας. Η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει, έχει 6 χρόνια. Ήταν αφορμή μια ενόχληση στα τότε σχολικά μου χρόνια, βλέποντας τη γειτονιά μου εδώ στην Καλαμαριά να μην βρίσκεται σε μια όμορφη κατάσταση. Οπότε είπα ότι δεν μπορώ να μείνω με τα χέρια σταυρωμένα, πρέπει κάτι να κάνω να νιώσω χρήσιμος. Ξεκίνησα στην αρχή κάτι μικρές δράσεις, ίσα-ίσα, να πω ότι κάτι έκανα. Ακολουθήσαν εννοείται οι οικογενειακοί και φιλικοί έτσι, άνθρωποι που τους εκτιμώ και θα τους εκτιμώ για πάντα. Και πλέον έχουμε φτάσει να κάνουμε δράσεις και εκδρομές σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να κινητοποιούμε εθελοντές, κοινότητες, σχολεία, να κάνουμε ενημερώσεις στα παιδιά, θέλοντας από τη μία να αλλάζουμε εικόνες στα σημεία και τα τοπία που επισκεπτόμαστε, απ' την άλλη όμως να αλλάζουμε μαζί και νοοτροπία σαν κοινωνία, σαν επόμενες γενιές. Μήπως αλλάξουμε και δεν βλέπουμε πλέον.
0: Πόσα μέλη είστε πλέον, πόσοι είστε πλέον δηλαδή, η ομάδα σου εκεί πέρα, πόσοι έχετε μαζευτεί?
3: Κοιτάξτε, πλέον σε κάθε μας δράση έχουμε έναν σταθερό αριθμό μεταξύ 70 με 100 εθελοντές. Όπου και να πάμε, είτε είναι Δυτική Ανατολική Θεσσαλονίκη, είτε είναι Χαρκιδική, πήγαμε στην Αμφίπολη πέρσι εκδρομή. Έχουμε φτιάξει μια πολύ μεγάλη κοινότητα στην Θεσσαλονίκη, με νέο κόσμο, όπου δεν μένουμε μόνο στην καθαριότητα. Δηλαδή, έχουμε γνωριστεί, έχουμε αναπτύξει παραπάνω σχέσεις και με τα παιδιά και με τα παιδιά μεταξύ τους. Και είναι μια όμορφη δραστηριότητα που φέρνει κοντά και τον κόσμο. Και τον φέρνει και κοντά στη φύση και εννοείται ότι αφήνουμε ένα πολύ όμορφο αποτύπωμα.
1: Παναγιώτη, τώρα εδώ μιλάμε για θέμα παιδείας, έτσι. Καλυτερεύει καθόλου η κατάσταση όσο περνούν τα χρόνια? Πόσα χρόνια το κάνετε εσείς αυτό?
3: Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2020. Βέβαια θα δούμε και στη συνέχεια πως το πρόβλημα κρατάει από πολύ πιο πριν. Μακάρι να προχωρήσουμε. Εγώ είναι αλήθεια ότι δεν έχω δει μια ορατή αλλαγή σε αυτά τα 6 χρόνια, γιατί είναι πολύ λίγα. Αλλά καθημερινά παλεύουμε και μέσω του project σχολικό, το οποίο το έχουμε ονομάσει, όπου πραγματοποιούμε επισκέψεις και ενημερώσεις και δράσεις καθαρισμού με παιδιά, στα σχολεία, σε ΚΔΑΠ, σε φροντιστήρια, όπου μπορούμε να βρούμε τη νέα γενιά. Όπου ο στόχος είναι αυτός, να αλλάξουμε την νοοτροπία μαζί, να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε γενικά τον τρόπο που βλέπουμε το δημόσιο χώρο, να τον αγαπήσουμε παραπάνω.
0: Ποια είναι η πιο βρώμικη, όχι, εγώ θέλω να μάθω πρώτα, ποια είναι η πιο βρώμικη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η πιο βρώμικη.
3: Της Θεσσαλονίκης.
0: Ποια είναι, που δεν ασχολούμαστε καθόλου.
3: Θα μου δημιουργήσετε πρόβλημα και θα πω το δικό μου δήμο.
0: Καλαμαριά.
3: Είναι η Αρετσού, θα έλεγα. Η Αρετσού, η παράλληλα της Αρετσούς, κάτω από το νοσοκομείο Παναγία. Έχουμε πάει παραπάνω από 60 φορές και το νούμερο δεν είναι απλά για να το λέω. Έχω πάει μόνος, έχουν πάει δύο άτομα, έχουν πάει 150 άτομα. Είναι σημείο βέβαια που βγάζει πάρα πολλά και η θάλασσα.
0: Μάλιστα.
3: Και ναι, είναι μια περιοχή που θέλει συνεχώς επανάληψη και όχι μόνο αυτή. Έτσι. Επίσης, σε πολύ άσχημη κατάσταση είναι το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη, που είναι κάτω από το κοντό σε αεροδρόμιο. Όπου και εκεί, επειδή είναι λίγο αθέατο σημείο, συνεχώς βγάζει και η θάλασσα. Και μας επιστρέφει τις αμαρτίες μας τις παλιές.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος που πάει κάπου δεν μπορεί να μαζέψει και τα σκουπίδια του φεύγοντας. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έχετε να μας δείξετε κάτι εκεί, Θεοδώρα?
2: Καλά λέει ο Παναγιώτης ότι κρατάει από παλιά αυτή η κατάσταση δυστυχώς, διότι τα παιδιά έχουν μία συλλογή από ρετρό, θα τα ονομάζαμε, απορρίμματα, διότι ανήκουν στο παρελθόν και όμως, όπως μπορείτε να δείτε, παραμένουν άθικτα. Βλέπουμε εδώ το πολύ γνωστό σε όλους σας προϊόν, τα δρακουλίνια, τα οποία χρονολογούνται από...
3: Το συγκεκριμένο έχει πίσω η ημερομηνία λήξης που λέει ότι έλειξε το 84, 30 Μαΐου.
2: 30 Μαΐου του 84 έληξε. Το γράφει
0: και
2: ολοκάθαρα.
0: Πού το βρήκατε
2: και ένα
0: αυτό,
2: πολύ γνωστό
0: πίνει.
2: Καθαριστικό, ναι, του παρελθόντος. Το φόρτε, το θυμάστε. Καθαρίζει.
0: Και τα δρακουλίνια.
2: Απολυμμένοι κουζίνες, τείχους, μπάνια. Με ημερομηνία λήξης, Παναγιώτη.
3: Αυτό είναι γύρω στο 76 και υπάρχει μια διαφήμιση στο YouTube που μπορέσαμε να το δούμε, γιατί δεν γράφει πάνω την ημερομηνία. Αλλά έχει πάνω τις 3 δραχμές στην όντρα, στην πίσω πλευρά. Και το καθαρισμού υπάρχει, είναι γραμμένο και στην καθαρεύουσα.
0: Και αυτά τα βρήκατε, συγγνώμη ρε παιδί μου, αυτά τα βρήκατε ενώ καθαρίζατε. Αυτά τα βρήκατε ενώ καθαρίζατε κάπου.
3: Αυτά τα βρήκαμε ενώ καθαρίζαμε.
0: Παιδιά, είναι ασύλληπτο.
3: Τα συγκεκριμένα και μας τα έχουμε βρει σε παράκτητα τμήματα της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
3: Και έχουμε βρει, βασικά βρίσκουμε σε κάθε μας δράση τέτοια απορρίμματα. Είτε από αυτά που είπα και πριν ότι τα επιστρέφει η θάλασσα, είτε σε σημεία τα οποία δεν έχουν καθαριστεί και ποτέ, εγώ θα έλεγα. Όπου από εκεί έχει συσσωρευτεί η ρύπανση και είναι φυσικό και επόμενο να βρούμε τέτοια απορρίμματα. Αφού πλέον ότι είναι μετά το 90, δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση και απλά το πετάμε.
1: Ναι, σαφώς. Έχεις και εσύ να μας δείξεις κάτι.
3: Έχουμε βρει και αρκετά ακόμα.
1: Για δείξε μας λίγο,
0: Παναγιώτη.
3: Αυτό, χωρίς να σας φέρω σε δύσκολη θέση και να ρωτήσω την ηλικία σας, αυτό ίσως να το γνωρίζετε, είναι ένα παλιό μπουκάλι αγνό. Το οποίο είχε γάλα παλιά.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και ένα μικρότερο με κακάο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με
3: αυτό
1: κόκκινο
3: εγώ όταν το είχα βρει πρώτη
1: ήταν.
3: Φορά, ρώτησα τον πατέρα μου. Ναι, ναι, που έχει εδώ πέρα.
1: Μπράβο.
3: Και μου είπε ότι το έπινε όταν ήταν μικρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Παναγιώτη, αυτό... συνεχίστε έτσι και ελπίζουμε σιγά-σιγά η κοινότητά σας να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Και να. Γιατί όχι, βούτυρο είναι αυτό. Τι είναι. Σαρδέλα, τι είναι.
3: Αυτό είναι κονσέρβα,
0: κονσέρβα.
3: Που έχει λήξει το 1988. Και τη βρήκαμε στη Χαλκιδική τη συγκεκριμένη.
0: Τη δεκαετία μου, Γιώργο.
1: Τα οποία, ρε παιδί μου, τι να πω τώρα. Δηλαδή για το περιβάλλον είναι ό,τι χειρότερο σε αυτές τις συσκευασίες. Πλαστικά και αλουμίνια εκεί δεν το συζητάμε. Δεν έχουν λιώσει στο πέρασμα τόσων χρόνων. Μπράβο σας, Παναγιώτη Μοσχίδη. Μπράβο στην ομάδα σας, τους Cleaning Guns. Και μακάρι τώρα να σας παρακολουθούν οι δημοτικές αρχές, οι τομείς της καθαριότητας και να νιώθουν τόσο άσχημα όσο νιώθουμε και εμείς.
0: Έτσι.
1: Για τη δική σας τη δουλειά. Που μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
1: Φάνης Καραμπατσάκης, Ευελπίδων. Αυτή την ώρα οδηγείται ο 76χρονος Φάνη ενώπιον των δικαστικών αρχών με το περιστατικό στην παραλία εκεί στην
0: ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα που έχουμε την απώλεια ενός συνανθρώπου μας, 82 ετών. Έλα, Φάνη.
4: Για τον καυγά ο οποίος οδήγησε στο θάνατο του 82χρονου στην Βουλιαγμένη ύστερα από τσακωμό, μια διαφωνία που έφερε τον ξυλοδαρμό σύμφωνα με τη σύλληψη που έχει γίνει για μια ξαπλώστρα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ο 76χρονος αλλά και η κοπέλα που τον συνόδευε, 21 ετών, άτομο με αναπηρία. Ο μεν 76χρονος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί εναντίον του δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η δε κοπέλα για απλή συνέργεια. Πλέον οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής. Ο 76χρονος δηλώνει ότι δεν χτύπησε τον 82χρονο και ότι κατέληξε από φυσικά αίτια σε αντίθεση με την σύζυγο του θύματος που περιγράφει συγκεκριμένα χτυπήματα. Φως θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα, Φάνη, εσύ στην Ευελπίδων βρίσκεσαι. Εκεί νωρίτερα μας έδειξες, έφτασε και ο υπνοτιστής μαζί με τον δικηγόρο του, τον κύριο Γιάννη Γλύκα. Είναι ακόμη μέσα, καταθέτουν.
4: Ακόμη ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο 62χρονος υπνοθεραπευτής. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς γνώριζε, πότε το γνώριζε, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο η 56χρονη γιατρός επέλεξε να του στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος έχει πει ότι θα απαντήσει για όλα και ότι γνώριζε από χρόνια, τουλάχιστον μία δεκαετία, την γιατρό. Μένει να δούμε αν ήταν και φιλική σχέση τους ή μόνο επαγγελματική. Μπαίνοντας δεν έκανε κάποια δήλωση. Είπε ότι θα κάνει δηλώσεις. Είναι πολλά τα τηλεοπτικά συνεργεία εδώ και οι δημοσιογράφοι βγαίνοντας αναλυτικά. Θα παραδώσει ένα ημερολόγιο σύμφωνα με τις πληροφορίες στον ανακριτή για το τι έγινε τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες. Είχε δύο ραντεβού, ένα το οποίο είχε γίνει την προηγούμενη μέρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, δίνοντάς του ένα ερωτηματολόγιο όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, και ένα το οποίο είχε προγραμματιστεί την ημέρα θανάτου. Στο μικροσκόπιο θα μπουν τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό και όχι μόνο η φωτογραφία η οποία του εστάλει.
1: Μάλιστα. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένεις εκεί και μας ενημερώνεις αν υπάρχει και κάποια εξέλιξη. Ελάτε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της τσέπης μας και της ακρίβειας, διότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, η μεγαλοπόλης δηλαδή, δεν είναι μόνο οι φορείς. Είναι και τα νησιά μας, εκεί όπου σίγουρα όλοι διαπιστώνουμε ότι οι τιμές είναι λίγο πιο τσιμπημένες στα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Και να δούμε τώρα, αυτό έχει να κάνει με την ζήτηση, έχει να κάνει με τα μεταφορικά ή έχει να κάνει με την εσκροκέρδεια. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Είναι μαζί μας και ο κύριος Ροκάκης, είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, για να δούμε τελικά τι ακριβώς από αυτά τα τρία, κύριε Ροκάκη, συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε από εσάς. Καλημέρα και στους δύο.
5: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη.
0: Καλημέρα σας. Ελάτε να σας ακούσουμε. Να ακούσουμε πρώτα εσάς.
5: Κοιτάξτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το κόστος μεταφοράς, ειδικά το κόστος μεταφοράς, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα μετά και της αυξήσεις στην ενέργεια που είχαμε λόγω του πολέμου του κόλπου. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι γενικότερα των τιμών και ειδικά στα νησιά, δεν διαφέρει σε κάτι από τη διαφορά της τιμής, δηλαδή, όσον αφορά τη μεταφορά. Γνωρίζουμε όλοι ότι ειδικά με το κόστος που υπάρχει στα λιπάσματα και στα άλλα έξοδα που έχουν η παραγωγή μας, γενικότερα η μεταποίηση, να το πω έτσι, έχουν ανέβει οι τιμές και δυστυχώς έχουν μεταφερθεί στο ράφι.
0: Τώρα παρεμπτόντως, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή τα δρομολόγια έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος φυσικά των καυσίμων. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο για την Κρήτη?
5: Θα σας πω,
0: αν
5: σε
0: γνωρίζετε.
5: Επίπεδο Κρήτης, ναι φυσικά. Κοιτάξτε, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και ο μόνος εκπρόσωπος από το νησιωτικό κομμάτι, έχω εικόνα γενικότερα σε συνολική εικόνα της Ελλάδας. Η Κρήτη δεν έχει μεταβολές στο κομμάτι των μεταφορών όσον αφορά τα προϊόντα. Όσον αφορά τον κόσμο, γενικότερα υπάρχει μια μικρή μείωση. Και λόγω των εισιτήριων, αλλά και λόγω της δυνατότητας εν γέννη των ανθρώπων φέτος να ταξιδέψουν στην νησιωτική Ελλάδα και σε όλα τα νησιά μας, όχι μόνο την Κρήτη. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι αυξήθηκε ο κόσμος που πήγε για διακοπές στην Ηπειρωτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη.
0: Όχι, εγώ άλλο ρωτάω. Αν τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια, αν έχει μειωθεί ο αριθμός των δρομολογίων, αν και αντιλαμβάνομαι ότι βρισκόμαστε ακόμη σε τουριστική σεζόν για την Κρήτη, αλλά αν έχετε διαπιστώσει...
5: Όχι, καθόλου.
0: Όχι.
1: Τα τοπικά ενδεχομένως, αυτά που συνδέουν τα μικρά νησιά, δεν ξέρω τώρα, εκεί παρατηρείτε κάτι, αν υπάρχουν τέτοιοι φόβοι, κύριε Ροκάκη?
5: Προς το παρόν δεν έχουμε δει τέτοια φαινόμενα μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι η ίδια ένταση, ας πούμε, με το 2025 και το 2024.
1: Μάλιστα. Για να πάμε για στον κύριο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, για πείτε μας τι γίνεται εκεί στα νησιά, αν έχετε καταγγελίες από Έλληνες, από τουρίστες, από επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι.
6: Θα τα πούμε όλα. Καλησπέρα και από την πλευρά του ΙΝ και της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, κυρία Κουτροκόη και κύριε Γρηγοριάδη. Η διαφορά τιμών μεταξύ της ενδοχώρας και νησιωτικών περιοχών, δεν μιλάω για την Κρήτη, μιλάω για άλλα μικρότερα νησιά, μπορεί να ανέρχονται και στο 100%. Δηλαδή, μία εξάδα νερό 1,5 λίτρου το βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ της Αττικής στο 1,80, και σε ορισμένα νησιά, Σίκινο, Φολέγανδρο, δεν σας μιλάω για Μύκονο, Σαντορίνη, εκεί, το βρίσκεις 6 ευρώ. Δηλαδή, το ένα κοστίζει 30 λεπτά στην Αθήνα, το μπουκάλι το 1,5 λίτρο, και το άλλο κοστίζει 1 ευρώ. Αυτή η διαφορά τιμής δεν δικαιολογεί το μεταφορικό κόστος. Πάμε σε άλλα προϊόντα. Μακαρόνια.
0: Θέλω να δούμε λίγο και Μυτιλίνη. Να πάμε στην κυρία Φωτεινή Σάβα, είναι ιδιοκτήτρια mini market στη Μυτιλίνη. Θα τη δούμε τώρα. Πείτε μας εσείς να την καλημερίσουμε για τα μακαρόνια ξεκινήσατε να λέτε. Ελάτε, κύριε.
6: Λοιπόν, μακαρόνια. Στην Αττική, στην Αθήνα μπορεί να τα βρεις 0,95 1 ευρώ το πακέτο. Και σε κάποια νησιά, μικρά νησιά βεβαίως, μπορεί να το βρεις στα 2 ευρώ, δηλαδή 4 ευρώ το κιλό. Τώρα, για την Κρήτη. Η Κρήτη, στο Ηράκλειο που πήγα, βρήκα διαφορά τιμών από την Αθήνα με το Ηράκλειο κατά 30% ακριβότερα τα προϊόντα.
1: Και πώς το δικαιολογούν αυτό, πρόεδρε, πώς το δικαιολογούν?
6: Εντάξει, κύριε Γρηγοριάδη, κακά τα ψέματα. Στην κρίση, κάποιοι γίνονται κρίση. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί οι επιτίδιοι που ανεβάζουν τις τιμές ξέρουν το τι συμβαίνει, ότι έχουμε μια ελεύθερη αγορά, αλλά στην Ελλάδα ασίδωτη αγορά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, καμία αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει στις τιμές, κανένα υπουργείο, καμία κυβέρνηση. Όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένα όχι πλαφόν, αλλά προσδιορισμός του κέρδους από το χωράφι στο ράφι, μπορεί εύκολα κάποιος να πουλήσει με διαφορά κέρδους που αγγίζει και το 2.000% και το 3.000%. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ελεύθερη σου λέει αγορά έχουμε, όσο θέλω αγοράζω, όσο θέλω πουλάω. Αυτή η λογική δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
1: Καλά, σαφώς. Για να πάμε λίγο και στη Μυτιλίνη. Κυρία Σάβα, καλημέρα και σε εσάς. Να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει εκεί στο νησί, αν όντως παρατηρείτε τέτοια μεγάλη ψαλίδα σε προϊόντα σχετικά με την ενδοχώρα.
7: Υπάρχει, εντάξει, όσο μπορούμε εμείς τα μικρά καταστήματα προσπαθούμε να κρατάμε μικρές τιμές, αλλά υπάρχει άνοδος, έχουν ανεβεί οι τιμές. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι π.χ. εμείς το μοσχάρι το έχουμε εδώ πέρα νομίζω πιο οικονομικά από ό,τι τα άλλα τα καταστήματα. Άλλοι το εκμεταλλεύονται και το χτυπάνε και ανεβαίνει πολύ, πάρα πολύ. Όπως είπε και ο κύριος, ότι τα μακαρόνια μπορεί να βρείτε στο δικό μας το μαγαζί και να τα βρείτε στο 1,20 και να πάτε στο διπλανό χωριό και να τα βρείτε στα 2 ευρώ. Ή στο 1,80. Μερικοί εκμεταλλεύονται κιόλας, αλλά η άνοδος είναι μεγάλη.
0: Τώρα αυτά είναι φαινόμενα εσχροκέρδειας. Εσείς ως επιχειρηματίας έχετε αισθανθεί την πίεση από το κόστος των μεταφορών που έχει ανέβει λόγω της ενεργειακής κρίσης? Και πώς το αντιμετωπίζετε?
7: Ναι. Εμείς προσωπικά σαν κατάστημα προσπαθούμε και κόβουμε λίγο το δικό μας το κέρδος για να κρατάμε χαμηλές τιμές. Αλλά για μας είναι ζόρι αυτό το πράγμα. Γιατί όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν και οι τιμές. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ανεβάζουμε και εμείς τις τιμές μας και ακούς τον πελάτη που θα έρθει και θα παραπονεθεί. Γιατί το πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 1 ευρώ το μακαρόνι και σήμερα που το παρέλαβες το έχω 1,20.
0: Σε τι ποσοστό έχετε επιβαρυνθεί, κυρία Σάβα, και εσείς, και θα ρωτήσουμε μετά και την Κρήτη, αν έχουμε αυξήσεις και σε τι ποσοστό είναι αυτές οι αυξήσεις, κύριε Ροκάκη, να μας πείτε και εσείς μετά.
7: Είναι λίγο ανεβασμένο το ποσοστό. Ανεβαίνει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε στην εβδομάδα 2 παραλαβές τα ίδια προϊόντα και τη μία μέρα να είναι πιο οικονομικά και σε 2 μέρες να έχουν ανέβει πιο πολύ.
0: Ναι.
7: Και πράγματα χρήσιμα, δηλαδή ζάχαρη, μακαρόνια, πράγματα, γάλατα που μεταχειρίζεται ο κόσμος, όχι κάτι το περιττό.
0: Κύριε Ροκάκη, γιατί αύξηση μιλάμε το τελευταίο διάστημα?
5: Από την αρχή του καλοκαιριού, γενικότερα από την αρχή ας πούμε της σύγκρουσης του πολέμου, έχουμε δει γύρω στο 10-15% αύξηση στη μεταφορά. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπε ο κύριος Λεκουρίτης όσον αφορά τις διαφορές. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο υπερβολικοί, δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Άλλωστε, η αγορά είναι τόσο πιεσμένη και ο κόσμος, να το πω έτσι, ψάχνεται τόσο πολύ για τις τιμές που δεν επιτρέπει όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός σε κάποιους να έχουν αυτές τις τιμές στο ράφι ή αν θέλετε μπορεί να τις έχουν και να μην πουλάνε. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά ειδικά τα νησιά, υπάρχει το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, ένα μέτρο το οποίο επιδοτεί η κυβέρνηση τη διαφορά, να το πω έτσι, της μεταφοράς, ό,τι έχει να κάνει την μεταφορά, το κόστος μεταφοράς στην υπερηπτική Ελλάδα, στα ίδια χιλιόμετρα με τα νησιά. Ένα μέτρο το οποίο εμείς ως επιμελητηριακός θεσμός έχουμε κάνει έτοιμα έτσι ώστε να ενταθεί και να αυξηθεί, διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τιμή στο πετρέλαιο δυστυχώς δεν πέφτει και χρειάζεται ενίσχυση έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα στην περιφέρεια και ειδικά στα νησιά.
1: Πάντως έχει παρατηρηθεί έχει παρατηρηθεί σε νησιά να χρεώνουν άλλες τιμές σε ντόπιους, σε μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ
0: και άλλα σε τουρίστες.
1: Και άλλα σε τουρίστες. Το έχω δει εγώ με τα μάτια.
5: Αυτό το κατακρίνουμε, έτσι. Δεν είναι ο κανόνας, το γνωρίζουμε όλοι και το κατακρίνουμε, εννοείται, είναι κατακριτέο. Δυστυχώς μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν είναι ο κανόνας.
1: Καλά, σαφώς.
6: Κύριε Ροκάκη, μην αμφισβητείτε τα στοιχεία που λέμε, γιατί τα έχουμε με φωτογραφίες, τα έχουμε με καταγγελίες, άρα είναι μη αμφισβητούμενα από τον οποιονδήποτε. Γι' αυτό σας λέω το παράδειγμα του νερού, δεν σας μιλάω για τα μήλα, δεν σας μιλάω για τα ροδάκινα. Ξέρετε πόσο πουλάνε τα νεκταρίνια σε ορισμένες περιοχές στα νησιά, 5,5 και 6 ευρώ το κιλό. Δεν σας μιλάω για άλλα προϊόντα που είναι πανάκριβα, το ρύζι, το λάδι, όπου δεν υπάρχουν παραγωγικές διαδικασίες σε νησιά, είναι πανάκριβα τα προϊόντα.
0: Κύριε,
6: και μάλιστα έχουν αλλάξει και καταναλωτικές συμπεριφορές, κυρία
1: Κουτροκόη,
6: έχουν οι ξένοι. Γιατί έχουν
0: Επειδή
6: αλλάξει.
0: Επειδή με ξεχάσατε, θα σας κλείσω τώρα, κύριε Λεκουρίτη.
6: Κλείστε με λοιπόν, να ηρεμήσω και εγώ να
0: άντε, γεια σας. Και την κυρία Σάβα.
6: Το ζητούμενο
0: και τον
6: είναι
0: κύριο
6: ότι δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζουν. Τα
0: Μετά,
6: πράγματα
0: λέτε
6: είναι
0: είμαστε,
6: δύσκολα
0: λέτε ότι είμαστε και φίλοι.
6: Και δύσκολος κοιμώνας.
0: Λέτε ότι είμαστε και φίλοι. Άντε, γεια σας. Γεια σας, γεια σε όλους.
1: Πολύ, ευχαριστούμε Σάβα,
0: πάρα
1: πολύ.
0: Πάμε στην Ιγουμενίτσα. Ο Φίλιππος Οπλιακοπάνος βρίσκεται στο σπίτι της 25χρονης, της άτυχης 25χρονης Πινελόπης, Φίλιππε, που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο. Έλα να σε ακούσουμε.
8: Πράγματι, τώρα λοιπόν βρίσκομαι έξω από το κατόφλι της άτυχης κοπέλας, στο οποίο διέμεινε τα δύο τελευταία χρόνια μαζί με τον σύντροφό της. Έμενε και αυτός εδώ για αρκετό μεγάλο διάστημα. Βλέπουμε ήδη στην πόρτα, είχε αναγγείλει στον ιδιοκτήτη ότι θα αποχωρήσει από εδώ. Σπούδαζε ως, είχε τελειώσει σπουδές σαν ιχθυολόγος και έκανε την πρακτική της εδώ και θα αναχωρούσε τον Οκτώβριο. Αυτή ήταν και η αιτία μάλλον που υπήρξε η ρήξη μεταξύ του ζευγαριού. Να πούμε ότι όλοι εδώ στη γειτονιά μιλάνε για ένα κορίτσι με απίστευτης χάρης ψυχής. Τέτοιο όμοιο είπανε χαρακτηριστικά και ο σπιτονικοκύρης του και η κυρία που ήταν εδώ γειτόνισσα. Δεν υπήρχε τέτοιο κορίτσι. Ενώ αντίθετα δεν υπάρχουν
1: Φίλιππε,
8: και τόσο καλά λόγια για τον σύντροφό της.
1: Δεν ξέρω εκεί από το ρεπορτάζ που πρόλαβες να κάνεις προκύπτει αν είχαν καυγάδες το τελευταίο διάστημα. Ξέρουμε ότι είχαν χωρίσει, αλλά μήπως συνενοχλούσε κάτι.
8: Όπως είπα και... Ναι, όπως είπα και προηγουμένως, δεν την άφηνε σε ησυχία όπως είχαμε κάποιες μαρτυρίες εδώ. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ότι υπήρξε ενδοοικογενειακή βία ή κάτι άλλο. Όμως η κοπέλα είχε ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη ότι θα αναχωρήσει τον Οκτώβριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα έφευγε από την πόλη ή θα έβρισκε και κάποιο άλλο σπίτι ή αν θα πήγαινε σε κάποιον άλλον προορισμό. Πάντως είχε τον Οκτώβριο ειδοποιήσει σε λίγες μέρες. Θα έφυγε από το συγκεκριμένο σπίτι.
0: Έχει έρθει κάποιος εκεί, εκεί που βρίσκεσαι, Φίλιππέ μου, κάποιο οικείο, κάποιος από το οικείο
8: όχι,
0: περιβάλλον
8: είναι, της. Είναι όλοι στο τώρα είναι όλοι στο νοσοκομείο Φιλιατών, γιατί γίνονται διαδικαστικά. Έχει καθυστερήσει και η διαδικασία του ιατροδικαστή, γιατί ήταν Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα η ιατροδικαστική εξέταση.
9: Σαφώς. Το κορίτσι έφερε τραύματα.
1: Χάθηκε μια κοπέλα 27 ετών. Βεβαίως, τι συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιππε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Δημήτρη. Έχουμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
10: Ναι, ναι.
1: Χαλάει τόσο πολύ ο καιρός, ρε Δημήτρη. Μας τα έλεγες το πρωί.
10: Χαλάει. Είναι κάποιες περιοχές οι οποίες θα έχουν έντονα φαινόμενα. Δηλαδή, οι σποράδες, αυτό που λέγαμε και νωρίς το πρωί, από αύριο αλλάζει το σκηνικό, έτσι να πούμε, με βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες. Βλέπετε τον αυριανό χάρτη, όπου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχει μπόρες και καταιγίδες το πρωί, κυρίως στη βόρεια χώρα και στο βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι και απόγευμα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αναμένονται μπόρες και καταιγίδες εκτός από το νότιο Αιγαίο, εκεί θα είναι πολύ λιγότερα τα φαινόμενα. Να δούμε πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Βλέπετε χαρακτηριστικά στην περιοχή των Σποράδων, της Εύβοιας και της Χαλκιδικής. Εκεί από το πρωί, κυρίως νωρίς το πρωί, μέχρι το αργά το μεσημέρι, θα δημιουργηθεί μια σύγκληση. Οπότε και θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σχετικά μεγάλα ύψη βροχής σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά.
9: Τι σύγκληση.
10: Σύγκληση ανέμων. Όταν συγκρούονται άνεμοι διαφορετικών κατευθύνσεων, για να το πω πιο απλά. Δηλαδή, βορειοδυτικοί ουσιαστικά με τους βορειοανατολικούς, θα δημιουργήσουν αυτές τις καταιγίδες στην περιοχή εκεί των Σποράδων, της Χαλκιδικής και στη Βόρεια Εύβοια. Και πιθανόν και στο Πύλιο, στην περιοχή του Πυλίου. Εκεί περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού, περίπου στα 70, πιθανόν να φτάσει τα 90 με 100 χιλιοστά.
1: Να μας πεις λίγο πάλι τις περιοχές. Ναι. Δημήτρη, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν τώρα να λάβουν τα μέτρα τους και οι Δήμοι ενδεχομένως.
10: Πρώτον, από αύριο το πρωί έτσι ξεκινάει, θα είναι στη Χαλκιδική, σε Σποράδες, στην Βόρεια Εύβοια, κεντρική και Βόρεια Εύβοια, και πιθανόν και στο Ανατολικό Τμήμα της Μαγνησίας εκεί στο Πύλιο, προς το Πύλιο.
1: Περιοχές που έχουν πληγεί άσχημα όμως.
10: Σωστά,
1: έτσι,
10: σωστά.
1: Το προηγούμενο διάστημα.
10: Έχεις δίκιο, Γιώργο.
1: Άρα ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα μέσα.
9: Πάνω σε αυτό, σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί, δηλαδή σε Θεσσαλία μας ενδιαφέρει, Λάρισα, Καρδίτσα, όλες αυτές τις περιοχές.
10: Εκεί γενικότερα στο εσωτερικό της Θεσσαλίας θα βρέξει, αλλά δεν θα έχει τόσο έντονα φαινόμενα. Δηλαδή τα φαινόμενα θα είναι κυρίως στην περιοχή γύρω από το Αιγαίο.
9: Πληγές μετρούν οι άνθρωποι εκεί.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Ήταν και τέτοια εποχή, παιδιά, ο Ντάνιελ.
10: Ο Ντάνιελ ήταν περίπου. Νωρίς, αλλά
1: ήταν τέλη Σεπτέμβριο, το θυμάμαι, γιατί γενέθλια έκανα εγώ στην Λάρισα.
9: Πάει 1η Οκτωβρίου, γενέ, δεν θα μας αφήσει.
1: 1η Οκτωβρίου, γι' αυτό ήταν, λέω,
10: ο Ντάνιελ ήταν 5 με 9 Σεπτεμβρίου και ο Ηλίας, που ήταν ίσως λες τη δεύτερη κακοκαιρία, ήταν περίπου τέλη Σεπτεμβρίου.
1: 5 με 9, κάτσε 26 μέρες στη Λάρισα, έχεις δίκιο.
9: Ωραία, αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή.
10: Λίγη προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Χρειάζεται λίγη προσοχή.
9: Μα είπε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Τώρα πάμε να δούμε, γιατί και εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα θερμανθούμε φέτος. Πέφτει και η θερμοκρασία. Σε κάποιες περιοχές ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Θα πάμε σε μία περιοχή από αυτές. Η κυρία Φλέγκα είναι η πρόεδρος ενός ξενοδόχων Ευρυτανίας. Εκεί ήδη βλέπουν οι άνθρωποι χαμηλές θερμοκρασίες, αν μη τι άλλο χαμηλότερες σε σχέση με εμάς εδώ.
1: Βλέπουμε και τη δικιά μας τη Γεωργία Τσάλη, η οποία είναι με τον κύριο Κασκαλίδη, είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης εμπορίας Ξυλίας. Να ξεκινήσουμε με την Ευρυτανία.
9: Ναι.
1: Να μας πείτε λίγο έτσι θερμόμετρο τι δείχνει το πρωί κυρίως και το βράδυ, και να πάμε να μιλήσουμε μετά εκεί και με τον φίλο τον επιχειρηματία για τα ξύλα.
11: Καλημέρα από το Καρπενήσι, από την Ευρυτανία. Βλέπετε, σήμερα έχω βγει με το αμάνικο, οπότε ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς.
9: Είστε τυχεροί τώρα.
11: Είμαστε γύρω στους 12-13. Είμαστε τυχεροί, ναι.
1: 12-13. Δεν το λες. Δεν είναι μόνο δροσιά, χρειάζεται και κάτι να ρίξει από πάνω.
11: Χρειάζεται
1: σου,
11: ένα φουτεράκι. Ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων στο Καρπενήσι όλο το χρόνο, ακόμη και το καλοκαίρι. Το μπουφανάκι και το ζακετάκι το έχεις μόνιμα στο αμάξι σου. Ναι. Γιατί και το βράδυ και το πρωί χρειάζεται.
9: Πάντως, κακά τα ψέματα,
11: όχι.
9: Και η Ευρυτανία και η Φλόρινα και προς τα πάνω βόρεια που έχουμε πάει, Δράμα, Ξάνθη, οι θερμοκρασίες πέφτουν ταχύτερα σε σχέση με εδώ τουλάχιστον στην Νότιο Ελλάδα. Φέτος τι μηνύματα λαμβάνετε, εσείς έχετε και επιχειρήσεις εκεί, ξενοδοχεία, με τη θέρμανση, τι σκέφτεστε να κάνετε?
11: Θα δίνουμε sleeping bag στους πελάτες μας. Και θα είναι ζεστή.
9: Δεν χάνετε το χιούμορ σας πάντως.
1: Μια χαρά.
9: Δεν χάνετε το χιούμορ σας.
11: Όχι βέβαια. Εδώ υπολογίζουμε ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο με τις σημερινές τιμές γύρω στο 1,90-1,95. Ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι αυτό η πραγματικότητα, γιατί πραγματικά είναι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ο χειμώνα. Και όπω το είπατε, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαστε με το κοντομάνικο. Δεν σημαίνει όμω ότι αύριο θα είμαστε με το μπουφάν.
1: Καλά, και ένα 70. Και ένα 70 να ξεκινήσει το πετρέλαιο. Πάλι θα χρειαστείτε πολύ περισσότερα χρήματα για τι δεξαμενέ σα εκεί και για να ζεστάνετε τι μονάδε σα. Mm-hmm. Να είναι και οι επισκέπτε σα να νιώθουν αυτή τη θαλπορή. Μπορεί αυτό να μετακυλιστεί στον επισκέπτη, δηλαδή να αυξηθούν λίγο οι τιμές. Δεν λέω σε εσάς, γενικότερα αν εκφράζονται έτσι τέτοιοι φόβοι.
11: Γενικότερα φυσικά και θα μετακυλιστεί, γιατί πλέον δεν μπορούμε και εμείς να καλύψουμε το κόστος. Δεν είναι ότι είχαμε μια αύξηση από το 1,10 πήγε στο 1,20 10 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι κλείσαμε πέρσι τον Μάιο, τέλη Απρίλη, 1,79, έκλεισε το.
12: Αν ανοίξει τώρα στο 1,90, καταλαβαίνετε ότι σαφώς θα υπάρχουν αυξήσεις και στις τιμές των δωματίων καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής περίοδου. Θα είναι αρκετά δύσκολο και όχι μόνο σε εμάς, σε όλο τον ορεινό όγκο της Ελλάδας.
1: Σαφώς.
12: Γιατί εκ των πραγμάτων, καταλαβαίνετε, πέρσι τέτοια εποχή είχαμε αναμένη θέρμανση. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο τυχεροί, δεν έχουμε ανάψει ακόμη, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα θα ανάψουμε σίγουρα, δεν υπάρχει τέλος.
9: Πρέπει να σκεφτούμε και αυτές τις επιπτώσεις λοιπόν από την ενεργειακή κρίση. Τώρα τα νοικοκυριά ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους να θερμανθούν. Ένας από αυτούς, το αναδείξαμε το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα καυσόξυλα. Έτσι. Οι τιμές να τις δούμε, να δούμε ενδεικτικά που κυμαίνονται, γιατί το τηλέφωνο χτυπά, έχει ξεκινήσει και χτυπά.
1: Έχουμε μια κάρτα.
9: Το κυβικό.
1: Για να δούμε λίγο το κυβικό ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου, έτσι. Το πόσο κοστίζουν, θα δούμε οξιά και υδρύς από 100 μέχρι και 140 ευρώ περίπου τώρα, έτσι, το κυβικό μέτρο.
9: Η ελιά από 120 έως 150 ευρώ το κυβικό μέτρο.
1: 100 με 130 είναι το πεύκο.
9: Και υπάρχουν και τα ανάμεικτα, τα οποία ξεκινούν από 110 ευρώ το κυβικό μέτρο. Ενδεικτικά είναι αυτές οι τιμές, ανάλογα με την επιχείρηση την οποία θα επιλέξει ο καθένας μας.
1: Κύριε Κασκαλίδη, άρχισαν να χτυπούν τα τηλέφωνα, έχουμε παραγγελίες.
13: Βεβαίως, πριν σας καλημερίσω, ήθελα να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα και να υποστηρίξω ότι όπως βλέπετε και εμένα, μάλλον ήρθαν στη μόδα τα αμάνικα, όπως είπε και η προκάτοχρης, έτσι δεν είναι?
9: Η κυρία Φλέγκα,
13: λοιπόν,
9: ναι.
13: Για να... τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα έχουμε άλλες θερμοκρασίες και σε σχέση με τα ορεινά της Ελλάδος και ο κόσμος θα έχει πιο ήπιο χειμώνα όπως είχε πάντα. Οπότε θα χρειαστεί και λιγότερα χρήματα για την θέρμανσή του, όποιος τρόπος και είναι αυτός. Συγκεκριμένα ο δικός μας, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση διαχρονικά, πάντα ήταν ο φτηνότερος, διότι με σημερινά δεδομένα, με αυτή τη λίγη αύξηση που έχει πάρει το ξύλο, με 400-500 ευρώ μπορεί κάποιος καταναλωτής να καλύψει όλη την χρονιά του, τη σεζόν αυτή των 4 μηνών, και έχοντας πλουσιοπάροχα, ανελιπώς καυσόξυλα, και έχοντας κάνει μια κατανάλωση αξιοπρεπή για να μπορεί να ζεσταίνει όλο το σπίτι, έχοντας βέβαια ενεργειακό τζάκι, έτσι, γιατί το απλό θερμαίνει εν μέρη.
9: Σας παίρνουν ήδη τηλέφωνο, κύριε Κασκαλίδη.
13: Μόνο με 400-500. Δεν σας άκουσα.
9: Έχετε ήδη παραγγελίες, έχουν ξεκινήσει παραγγελίες.
13: Ναι, έχουν αρχίσει παραγγελίες από 1η Σεπτέμβρη. Ο κόσμος ειδικά φέτος ήταν πολύ εμπρόθεσμος. Ήρθε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, διότι λειτουργήσε με το αυτονόητο, δηλαδή αφού βλέπετε ότι οι αυξήσεις του πετρελαίου είναι επανωτές και διαδοχικές, δεν έχουν φρένο, δεν έχουν σταματημό, καταλαβαίνουν λοιπόν ότι θα αυξηθούν και τα ξύλα, όχι επειδή στο δάσος έμεσα υπήρχε κάποια αύξηση, εμέσως όμως για να κατέβουν από τα δάση, γιατί έρχονται από Βίτσι, Πίνδο, Γράμμο κτλ. Για να κατέβουν στις πόλεις είναι 6-7 ώρες δρόμο μέσα στα δάση και άλλο τόσο είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, από τους καταβλισμούς όπου επεξεργάζονται, να κατέβουν στην Αθήνα. Μιλάμε για ένα ταξίδι 15 ώρων περίπου, όπου οι Ιταλίκες και ένα σύστολα στις ποσότητες καυσίμων, όπου αυτή η αύξηση την επομίστηκε το ξύλο, δυστυχώς. Τώρα λοιπόν δεν έχουν έρθει ακόμα μεγάλες αυξήσεις, έγινε μια μικρή αυξησούλα. Αλλά όσο οι τιμές παραμένουν στα επίπεδα αυτά του πετρελαίου, δυστυχώς θα αρχίσει να ανεβαίνει και η τιμή του ξύλου.
1: Κύριε Κασκαλίδη.
13: Αφού κράζοντας και καταλαβαίνοντας αυτά ο καταναλωτής, έχουν έρθει πολύ εμπρόθεσμα να αγοράσουν, διότι ξέρουν ότι τους επόμενους μήνες
1: Οι παραγγελίες...
13: Θα αλλάξουν πολύ δυστυχώς κατά πάνω όλα αυτά.
1: Είναι μαζικές, δηλαδή έρχεται κάποιος και λέει θέλω έναν, δύο τέλος πάντων παλέτες εκεί που τα έχετε ή παίρνουν τσουβαλάκι, τσουβαλάκι και τα στηβάζουν στα μπαλκόνια τους. Για οικονομικούς λόγους εννοώ, ένα αλλιώς να δώσει κάποιος 100 ευρώ και αλλιώς να δώσει 10 ευρώ.
13: Όχι, δεν το κάνει αυτό κανείς πλέον. Αυτό που λέτε συμβαίνει κατά μειοψηφία σε ένα ποσοστό 2-3%. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος θέλει να βάλει φωτιά τη συγκεκριμένη στιγμή για κάποιους λόγους, θα πάρει ένα τσουβαλάκι για να τα ανάψει λίγο, να πιει ένα ποτό με το φίλο, οτιδήποτε άλλο. Συνήθως η μάζα παίρνει ποσότητες τουλάχιστον από 2 κυβικά και πάνω, ούτως ώστε να μπορεί να έχει χρήση θέρμανση. Γιατί με ένα τσουβάλι τι να αισθανθεί. Ναι. Το κάνει αυτό για 2 μέρες, 3. Άρα δεν έχει την έννοια να θερμάνει το σπίτι σου όλη τη σεζόν, παρά μόνο για κάποια στιγμή. Η μεγάλη πλειοψηφία, όλοι δηλαδή, οι περισσότεροι, παίρνουν ποσότητες ενός κυβικού, 2, 3 και πάνω.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, ελάτε κύριε Κασκαλίδη, για να κλείσουμε.
13: Ένα τελευταίο να σας πω, για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα, για να απλοποιούμε τα πράγματα. Έχουμε όλα τα ξύλα μία τιμή, για να μην το μπερδεύουμε με διαφορετικές τιμές. Πουλάμε όλα τα ξύλα 125 ευρώ το κυβικό, αλλά επιστρέφουμε στον καταναλωτή 15 ευρώ ανά κυβικό ως τύπο δωρεπιταγής, για να μπορεί να κάνει στις αγορές του να πάρει ό,τι θέλει επί προσέτωση.
9: Προσφορά λοιπόν.
13: Οτιδήποτε άλλο.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ.
13: Άρα βάση αυτού του ωφέλους είναι σαν να του έρθει 110. Ευχαριστώ και εγώ.
9: Έτσι,
13: πολύ.
9: Σαν να είναι 110.
1: Γεια σου.
9: Και την κυρία Φλέγκα στην Ευρυτανία. Την ευχαριστούμε πολύ.
14: Και να τομίσουμε και εμείς, κυρία Κουτροκόη, πριν κλείσουμε, ένα μισό δευτερόλεπτο. Ότι εμείς εδώ στα ορεινά έχουμε ανάγκη θέρμανσης από τον Οκτώβριο μέχρι σχεδόν τα τέλη Μάη.
1: Ναι,
14: ότι μιλάμε για 8 με 9 μήνες. Οπότε καλό θα είναι το κράτος να πάρει μια γενναία απόφαση, να μας βάλει μια φυσιολογική τιμή στο πετρέλαιο, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που χρειάζεται θέρμανση. Και δεν μιλάμε για την περιοχή της Αττικής.
9: Έτσι.
14: Που όταν έρχομαι το Γενάρη είμαι με το Κοντομάνικο.
9: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, κυρία Φλέγκα.
14: Από τώρα μέχρι το Μάη θα πρέπει δηλαδή να προβλεφθεί κάτι
1: για να
14: και για όλους εμάς τα ορεινά.
1: Και τις αυξήσεις που είπατε ότι έρχονται και στη διαμονή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή ήταν σημαντικό αυτό που μας είπε, ότι θα αυξηθεί η διαμονή λόγω του ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα
9: χειμερινούς
1: του πετρελαίου. Έτσι.
9: Έτσι. Ναι.
1: Επειδή
9: θα το
1: συζητάμε τώρα.
9: Μας.
1: Επειδή θα συζητάμε, μπράβο, για τους χειμερινούς προορισμούς, θα έχουμε αυξήσεις λοιπόν εκεί στις διαμονές. Λοιπόν, επειδή όμως ακόμα έχουμε καλοκαίρι, δείτε μια εικόνα εδώ, παιδιά. Ελάτε να παρακολουθήσουμε και να μας την περιγράψει ο Γιώργαρος. Γεια σου, ρε Μαρκόπουλε. Γεννημένος για μεγάλη ζωή, σε να ξέρεις.
15: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
9: Έλα, καπετάνιε.
15: Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο Μονακό.
9: Ναι, αλλά δεν είσαι. Μην εκεί στην Καλαμάτα τώρα. Αλλά
15: δεν είμαι όμως, εντάξει, αισθάνομαι.
9: Ήρθε το Μονακό στην Καλαμάτα, Μαρκόπουλε, ήρθε το Μονακό στην Καλαμάτα.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Οι εικόνες λοιπόν που παραπέμπουν έτσι σε Μονακό, εδώ στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, δύο υπερπολιτελή super yachts έχουν γυροβολήσει, και μιλάω για το σπουδαίο το Blue και το Hadar. Το Blue, να πούμε ότι συγκαταλέγεται αυτό που βλέπετε πίσω μου στα μεγαλύτερα ιδιωτικά super yachts παγκοσμίως. Ανήκει στο Σεΐχη Μανσούρ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος και υπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Manchester City. Να πούμε ότι τουρίστες, ντόπιοι και όσοι περνούν από εδώ δεν χάνουν την ευκαιρία. Η πρώτη κίνηση που κάνουν είναι να φωτογραφηθούν. Να πάμε σε κάποια στοιχεία τώρα τα οποία έχουν αυτά τα δύο super yachts. Και μιλάω για το Blue που βρίσκεται, όπως είπα, ακριβώς πίσω μου. Έχει μήκος 160 μέτρα. Το κόστος συντήρησης φτάνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μπορεί να φιλοξενήσει άνετα 50 καλεσμένους σε 24 πολυτελείς σουίτες που διαθέτει. Να πούμε ότι η φιλοξενία είναι αντάξια ενός πεντάστερου και βάλε έτσι resort ξενοδοχείου. Οι υπηρεσίες παρέχουν 80 μέλη του πληρώματος, τα οποία βρίσκονται εδώ και καθ' όλη την διάρκεια της παρουσίας του Super Yachts εδώ στην Καλαμάτα θα βρίσκονται τα συγκεκριμένα άτομα και θα φροντίζουν το Super Yachts. Να πούμε, διαθέτει δύο ηλικοδρόμια. Είναι εξοπλισμένο με στρατιωτικό τύπου ραντάρ, συστήματα εντοπισμού έτσι, απειλών με αλεξίσφαιρα τζάμια, με αντιντρόουν, με safe rooms και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το γέμισμα των δεξαμενών του, για να φύγει έτσι ένα πλήρης γέμισμα δεξαμενών, κοστίζει 640.000 δολάρια.
1: Λεφτά υπάρχουν, Ευρώ Γιώργο μου.
15: Αντιλαμβάνεστε περί τίνος πρόκειται.
9: Παιδί μου, την γκρινιάζεις. Το έχουμε το άλλο το γιοτ, για να μην νομίζει ο Μαρκόπουλος ότι έχει μόνο εκείνος γιοτ.
15: Πίσω
9: εκεί.
15: Μου, ναι. πίσω μου, σε περίπου 100 μέτρα στο βάθος, βρίσκεται ακόμα ένα γιοτ, το Χαντάρ, το οποίο ακόμα είναι, και αυτό είναι εντυπωσιακό, έχει 136 Κούκλος. Μέτρα μήκος, ανήκει σε μέλος βασιλικής οικογένειας του Αμπουντάμπι. Να πούμε ότι έχει έρθει από το γειτονικό ναύπλιο, είναι το μεγαλύτερο και το πιο ακριβό σκάφος παγκοσμίως, προσνάβλωσης. Κοστίζει από 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα και είναι, έχει δυνατότητα να φιλοξενεί 22 καλεσμένους και κυρίως τον νοικιάζουν σε celebrities.
1: Είσαι διαβασμένος και για αυτό το θέμα όπως όλα. Όμως, εμένα, ναι εντάξει, okay, με κέρδισε ο λόγος σου, ξέρεις τι με κέρδισε περισσότερο. Η μπλούζα σου, ρε φίλε. Αυτή η μαριινιέρα, πώς λέγεται, η ναυτική μπλούζα. Δηλαδή είσαι πραγματικός...
15: Φροντίζουμε Γιώργο τον dress code.
1: Έτσι.
15: Τον dress code να πηγαίνει ναι, με ναι. το θέμα.
1: Έτσι, ναι, αγόρι ναι, ναι. μου.
9: Έχεις,
1: μπράβο σου.
9: Το νιώθεις το ρεπορτάζ. Το ζεις το ρεπορτάζ. Έτσι. Το έχεις,
15: έτσι
9: παιδί
15: είναι,
9: μου,
15: έτσι είναι, κυρία Κουτροκόη. Έτσι είναι.
9: Ναι,
1: για
9: παιδιά.
1: Να δούμε, ο Βάλης τι φοράει, για να δούμε, ο Γιώργος ο Βάλης τι φοράει.
16: Παίζουμε λευκά, λευκά με μπλε πίσω,
1: και εσύ,
16: για να
1: και
16: ταιριάζει
1: εσύ.
16: Και με το μικρόφωνο του Άξιον.
9: Και εμείς γι' αυτό φορέσαμε σήμερα λευκά και CL, παιδιά, γιατί ξέραμε ότι θα παρουσιάσουμε τα γιοτ σήμερα.
1: Και το δικό σου το outfit, πρόεδρε, είναι μια χαρά. Έτσι ταιριάζει
16: μπλε,
1: απόλυτα
16: λευκό,
1: με το θέμα.
16: Μπλε, παίζουν.
9: Τώρα, Μαρκόπουλε, άκου να δεις, ο Βάλης έχει, θα έχουμε κόντρα τώρα. Γιατί
1: άλλο
9: έχει
1: γιοτ.
9: Τώρα άλλο σούπερ γιοτ. Έχει του δισεκατομμυριούχου με ζαχαρωτά. Τι είναι αυτός ο δισεκατομμυριούχος, ο Ιταλός δεν ξέρω. Αλλά έχει σούπερ γιοτ και αυτός. Για πες μας, Γιώργο Βάλη.
16: Είδαμε λοιπόν στον Ισθμό να περνάει το Air, ο AIR, ένα σκάφος 82 μέτρων, αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, που μπορεί να φιλοξενήσει σε 7 υπερπολιτελές σουίτες 14 καλεσμένους με 25 άτομα πλήρωμα. Ένας λοιπόν Ιταλός δισεκατομμυριούχος από τα ζαχαρωτά, καραμέλες, σύχλες, κατάφερε και αγόρασε λοιπόν αυτό το κόσμο που πάνω έχει ελικοδρόμιο, έχει ελικόπτερο.
1: Πραγματικά.
9: Για να κοπούλουν. Παιδιά που
16: πραγματικά είναι απίθανο. Αλλά αν σκεφτείτε ότι με αυτή τη δουλειά για αυτό το σκάφος είναι απίστευτο. Το καλό που πρέπει να πούμε και να δούμε ότι είναι ότι με αυτά τα σκάφη γίνεται τεράστια διαφήμιση στη χώρα μας, γιατί φέτος βλέπουμε πολλοί δισεκατομμυριούχοι να επιλέγουν την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά για διακοπές. Και σκεφτείτε το κάθε σκάφος ή ο κάθε άνθρωπος, οι καλεσμένοι, τι χρήματα αφήνουν στα νησιά και γενικότερα στην οικονομία.
9: Ναι, αυτό
16: μας
9: πήγα να πω. Να κατεβαίνουν και λίγο. Μην μένουν στα παλάτια τους εκεί, τα εμπλό. Να κατεβαίνουν και λίγο.
16: Οι συγκεκριμένοι κατεβαίνουν, αγοράζουν, ψωνίζουν, χρησιμοποιούν την Ελλάδα για να πάρουν καύσιμα, για να πάρουν τροφοδοσίες.
1: Να μας τους γνωρίσεις, Βάλη.
16: Άμα στους γνωρίσω, Γιώργο, σε βλέπω για μεταγραφή, Γιώργο. Για εξωτερικό μετά.
1: Γιατί όχι.
9: Άλλωστε.
1: Τι.
16: Να πρέπει να αναφέρουμε, αγαπητέ Γιώργο, να πρέπει να σου αναφέρω, μισό λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Η εκπομπή σας και εσύ και η Ντόρα κάνατε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό και κοινωνικό λειτουργήμα και γενικό στον τουρισμό. Να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ιθάκη. Βρέθηκα με τον Δήμαρχο, του έδειξα την απόδειξη και η αντίστοιχη κρουαζιέρα που ξανακάναμε χρεώθηκε 280 ευρώ από 700 όπως την προηγούμενη φορά. Και όλοι οι ντόπιοι
9: ευχαριστούν
16: το Άξιον και εσάς τους δύο και εμάς που βάζουμε τάξη.
1: Μπράβο μας. Μπράβο μας, Βάλη.
9: Ιδέες. Χαμός.
1: Θέλει να πει κάτι πολύ γρήγορα ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος. Έλα,
9: Μαρκόπουλος
1: Γιώργα,
9: είναι. Για να ακούσουμε
15: όχι,
9: τον Γιώργο.
15: Όχι, όχι. Απλώς ήθελα να πω για τη σύγκριση που είπε η Ντόρα, ούτε το μισό.
9: Έλα ο τώρα, έλα τώρα.
1: Έλα,
9: έλα
1: φιλιά,
9: τώρα.
1: Φιλιά και στους δυο σας, την
9: άντε,
1: αγάπη
9: φιλιά,
1: μας.
9: Φιλιά. Μέσα στη κλίδα είστε και οι δύο. Εμείς εδώ στο στούντιο, εσείς μέσα στη κλίδα σας.
1: Έλα, μη θες πολλά, διαφημίσεις πάμε.
9: Ναι, άντε
1: πάμε. Θες και κότερο.
9: Πάμε.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
2: I'm looking for Kelly Broussard.
1: That is me.
2: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
2: And I must say, she seems very professional.
1: You like animals?
3: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
1: Lights, music.
2: Organizing all this, pretty amazing.
4: You never doubted my powers, did you?
2: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
7: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
8: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
9: Oui.
8: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
7: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
10: We found the Yeti!
11: That's not right.
7: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
12: How would you like it?
13: Well, I love it.
14: Basta!
7: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
15: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
16: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
15: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
16: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
15: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Εδώ είμαστε και δεν είμαστε AI εμείς, αλλά το AI απειλεί την ανθρωπότητα. Ένα θέμα το οποίο το διαβάζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά βγαίνουν καθημερινώς πάρα πολλοί επιστήμονες και άνθρωποι που ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη και προειδοποιούν πλέον ότι δεν είναι μακριά αυτό το εφιαλτικό σενάριο.
18: Να το συζητήσουμε.
17: Με τον Τίμο Κουρεμένο.
18: Γεια σου, Τίμο. Καλημέρα.
19: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Και εγώ μπλε είδατε, έτσι.
18: Ναι, όχι, ναι, ναι.
19: Για να έτσι πάμε μάτσι με τους υπόλοιπους.
17: Μάτσι, έτσι.
18: Σωστός. Για πες μας τι γίνεται τώρα με την AI. Ανησυχούμε?
19: Ανησυχούμε. Κοίτα, με βάση τον εξολοθρευτή, αν θυμάστε την ταινία αυτή τη φοβερή, 2029 ήταν το κρίσιμο σημείο εκεί πέρα, όπου οι μηχανές επαναστατούν και το Skynet κάνει τα πράγματα.
18: Έχουμε τρία χρόνια
19: λοιπόν,
18: ακόμα.
19: Κάπως έχουμε τρία.

0: ένα πλαίσιο πάνω στη σωστή και ορθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να μπαίνει μέσα στα συστήματα, έτσι ώστε να περιέχεται σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε την Αμερική, όπου έχει το ένα επιθετικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι, όπου λέει αφήστε τα πράγματα να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και δεν βάζουμε πίσω τη γενοτομία και όλο αυτό το κομμάτι. Και την Κίνα προφανώς, όπου εκεί πέρα τα πράγματα πάμε να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με την τεχνητή νοημοσύνη και όσο έχουμε τεχνητή νοημοσύνη θα μας κάνει ακόμα καλύτερους. Είναι οι τρεις βασικές σχολές.
1: Απλά βρε,
0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Μέχρι τώρα, ας πούμε, ανησυχούσαμε γιατί μπορεί να πάρουν, ξέρω εγώ, τη θέση κάποιων σε αυτοκίνητο βιομηχανίες τα ρομπότ, κάποιων εργαζομένων εννοώ. Τώρα βλέπουμε και avatar παρουσιαστών, δημοσιογράφων, δεν ξέρω εγώ τι, πόσες απάτες στείνονται με τα ολογράμματα.
2: Ναι.
1: Διαφόρων διασύμων και ρομπότ τα οποία τρελαίνονται και επιτίθενται στους δημιουργούς τους.
2: Διαδικτυακές απάτες πάρα πολλές με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Υπάρχει αυτό το κομμάτι στην καθημερινότητά μας πλέον. Αυτό που φοβούνται οι επιστήμονες και γενικότερα όλοι οι ειδικοί είναι η ανεξέλεγκτη τεχνητή υπερνοημοσύνη λεγόμενη, όπου στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τα όπλα, για να κάνει πράγματα, βιολογικά σενάρια στο κομμάτι αυτό. Οπότε τα εξελιγμένα μοντέλα στη βιολογία, ας πούμε, της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό νέων βιολογικών όπλων.
2: Θα περίμενε κάποιος να μπορεί να μπει πολύ εύκολα ένα φρένο σε όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε και στα πλάνα μας είναι δημιουργήματα, είναι δημιουργίες του ανθρώπου, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ναι, ο προβληματισμός εκφράζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι που δεν μπορούμε
0: ακριβώς
2: να χωνέψουμε.
0: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη από εκεί και πέρα την έχουμε αφήσει να αυτοεξελίσσεται. Οπότε αυτοβελτιώνεται από μόνη της, δεν χρειάζεται πλέον τον άνθρωπο. Οπότε στην ουσία αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι ειδικοί είναι να σταματήσουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν βλέπει ότι δεν πετυχαίνει κάτι.
2: Δημιουργήσαμε κάτι χωρίς δικλείδες ασφαλείας όμως, αυτό μας λες.
0: Όχι, υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, απλά θα ξεκινήσουν να τηρούνται
1: Τιμό,
0: ακόμα πιο αυστηρά.
1: Γιατί δώσε μας λίγο χρόνο, πρέπει να πάμε στην Ευελπίδων. Έχουμε σε εξέλιξη. Είναι ο Φάνης ο Καραμπατσάκης, ο συνάδελφος εκεί. Τελείωσε την κατάθεσή του, Φάνη, ο υπνοθεραπευτής.
3: Ολοκληρώθηκε η κατάθεσή του ενώπιον του ανακριτή. Αποχωρεί αυτή τη στιγμή από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, τον κύριο Γιάννη Γλίκα, τον οποίο έχει μαζί του σήμερα και έχει και συμβουλεύεται, παρότι δεν έχουν απαγγελθεί εις βάρος του κατηγορίες. Ο υπνοθεραπευτής απάντησε σε ένα καταιγισμό ερωτήσεων του ανακριτή. Αυτό φαίνεται και από το ότι κάθισε λίγο λιγότερο από 3 ώρες μέσα στο ανακριτικό γραφείο, κυρίως για το τι ακριβώς γνώριζε, πότε το έμαθε, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο η 56χρονη
2: επέλεξε. Θα κάνει. Έρχεται σε εσάς να κάνει
3: δηλώσεις. Ναι, και ο κ. Γλίκας και ο. Και ο κύριος.
1: Και ο υπνοθεραπευτής.
3: Θα γίνουν δηλώσεις τώρα.
4: Είναι και εκεί πέρα η.
1: Να τους ακούσουμε να δούμε τι θα πει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη φορά που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος δεν είχε απαντήσει σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Σωστά. Να δούμε αν θα απαντήσει σήμερα και σε ερωτήσεις.
4: Ελάτε λίγο πιο μπροστά.
1: Είμαστε στον αέρα.
3: Ναι, ζωντανά είμαστε.
1: Φάνη μου, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες του ρεπορτάζ και των συναδέλφων, δημοσιογράφων και των τεχνικών που προσπαθούν να ετοιμαστούν για να πετύχουν και το καλύτερο πλάνο. Γι' αυτό βλέπετε λίγο και αυτό με την εικόνα. Μέχρι οι συνάδελφοι να πάρουν τα μικρόφωνα, να κανονίσουν και το πλάνο οι οπερατέρ. Ελάτε, Φάνη.
5: Ως μάρτυρας αυτής αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι

0: Ήδη είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης και...
1: Γιατί εστάλησε εσάς τη φωτογραφία
2: από τον ανακριτή, τι είναι αυτό που ερευνάτε?
3: Αυτό, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε ότι είστε έμπειροι
0: χρόνια και σας ευχαριστούμε που καλύπτετε με μεγάλο σεβασμό την περίσταση αυτή.
3: Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας. Οτιδήποτε άλλο προφανώς...
1: Κύριε Γλύκα, η σχέση του με τη γιατρό ήταν επαγγελματική και
3: φιλική. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
1: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
3: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
1: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
0: Μία φορά μόνο.
1: Μόνο μία φορά.
0: Μία φορά μόνο.
1: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
0: Μόνο
1: τη Δευτέρα είχατε συναντήσει τον Μαζονάκη. Σε συνεννόηση με τη γιατρό τον είχατε συναντήσει τον κύριο Μαζονάκη.
0: Συζήτηση, μια γνωριμία. Μια βασική γνωριμία.
2: Σε εσάς πώς ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης? Κέλλη,
0: νομίζω αρκετά. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας. Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
1: Σε συνεννόηση με τον γιατρό.
4: Η φωτογραφία, Φάνη μου, ρώτα λίγο τον κύριο Γλύκα.
1: Σε συνεννόηση με τον γιατρό.
5: Η φωτογραφία, γιατί εστάλησε εσάς?
6: Θα τα μάθετε όταν...
4: Δεν απαντάνε σε αυτό το ερώτημα. Είναι η τρίτη φορά που ρωτάτε.
5: Δεν απαντάνε,
4: Φάνη μου,
5: δεν απαντάνε και είναι και πολλά άλλα ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν. Τι πρόκειται να κάνει στο δεύτερο ραντεβού? Αν στο πρώτο ραντεβού ήταν μόνο το ερωτηματολόγιο? Αν η σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή ήταν μόνο επαγγελματική? Πόσα ραντεβού του είχε στείλει γιατρός, γιατί υποστηρίζει ότι μόνο πελάτες έπαιρνε αυτό. Αυτός πελάτες έπαιρνε εκείνη, αυτός πελάτες από εκείνη και όχι εκείνη από αυτόν. Αν παρέδωσε το ημερολόγιο που έλεγε ότι είχε στη διάθεσή του για τα τελευταία λεπτά. Αν πότε κατάλαβε ότι είχε καταρρεύσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Αν όταν πήρε τη φωτογραφία πίστευε ότι είχε καταρρεύσει, τι άλλα μηνύματα αντάλλαξε με τη γιατρό. Είναι πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να θέσουμε, αλλά όπως είδαμε, ο δικηγόρος του κυρίως δεν τον άφησε να... και ο ίδιος δεν ήθελε,
1: Φάνη,
5: τελικά, παρότι μας είχε πει ότι θα απαντούσε σε όλα, να δώσει κάποιες απαντήσεις.
1: Ούτως ή άλλως, και την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσιάστηκε αυτοβούλος, εκεί ήταν πολύ φιδωλός στις δηλώσεις του, δεν δέχτηκε καμία ερώτηση από εσάς τους δημοσιογράφους. Το ίδιο έκανε και σήμερα, το ίδιο έκανε και ο συνήγορος περάσπισής του. Όσα είχε να πει προφανώς σε αυτό το τρίωρο που κατέθεται, τα είπε ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, εάν διαρρεύσει το τι είπε ο ίδιος και πώς θα διαρρεύσει, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό, δεδομένου ότι ο συνήγορός του δεν είπε κάτι. Ο ίδιος δεν θέλησε να αποκαλύψει το τι είπε στις αρχές.
4: Εγώ...
1: Το εάν θα διαρρεύσει, που βάζω στοίχημα με όλους σας ότι θα διαρρεύσει, είναι ένα άλλο θέμα.
4: Κρατώ την επιμονή του κυρίου Γλύκα. Το αυτοβούλος παρουσιάστηκε. Αυτοβούλος θέλησε να μιλήσει. Δεν ξέρω. Νομίζω εκλήθη ούτως ή άλλως ο κύριος ο υπνοτιστής. Και έπρεπε ούτως ή άλλως να πάει να καταθέσει. Αυτό το αυτοβούλος δηλαδή...
5: Ως το πρόσωπο στον οποίο είχε δώσει τη φωτογραφία.
4: Ναι, το αυτοβούλος δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αυτοβούλος αυτό.
1: Και επίσης μπορεί να... Μιλά και για διασυρμό του από εμάς. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, ρεπορτάζ κάνουμε. Χάθηκε ένας άνθρωπος που τα τελευταία λεπτά της ζωής του απαθανατίστηκε από ένα κινητό τηλέφωνο, από την γιατρό που κατηγορείται, και εστάλει στον ίδιο. Αυτό θέλουμε να μάθουμε κι εμείς, τον λόγο ύπαρξης αυτής της φωτογραφίας στο κινητό του. Και όχι για κουτσομπολιού.
5: Και αν ήταν συνήθις πρακτική αυτή, να στέλνει γιατρός φωτογραφίες στον υπνοθεραπευτή.
4: Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότερα και λεπτομέρειες, ίσως κάτι μάθεις περισσότερο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με την Ιωάννα Βάσου.
1: Ο Τίμος Κουρεμένος, καλό μεσημέρι Τίμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επικαιρότητα είναι αυτή. Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και σε πήραμε από τον αέρα.
4: Ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Αύριο 10 παρα 10 εδώ. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
3: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
5: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
3: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
3: Και τι τώρα, μπρίκια κολλάμε.
7: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τριγμή στη Γερμανία από τη διπλή ήττα του Μέρτς και την επιπλέον νίκη του ΑΕΦΔΕ. Καταστροφή η πρώτη αντίδρασή του για τα αποτελέσματα, αλλά δεν παρετείται από την καγκελαρία. Χωρίς φρένο οι τιμές στα καύσιμα, μέσα στην εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, άγνωστος χ ή αμόλυβδη, στο γήπεδο των Βρυξελών η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στην Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός. Στο μικροσκόπιο ο ρόλος του και η σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του σε όλο της το σώμα. Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή. Το σκηνικό ληστείας που έστησε αρχικά και η ομολογία του 27χρονου.

0: Σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις ανέδειξαν οι περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν στα κρατήδια Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, με το CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς να καταγράφει βαριές απώλειες και την ακροδεξιά AfD να ενισχύει σημαντικά τη θέση της. Η πίεση αυξάνεται προς τον Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με χαμηλή δημοτικότητα και εντυνόμενες ανησυχίες για την πορεία της γερμανικής οικονομίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, αλλά έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση του.
1: Εκλογικό βατερλό για τον Φρίντριχ Μέρτς, με το κύμα της ακροδεξιάς να πνίγει την καγκελαρία.
2: Haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
1: Ο Μέρτς παραδέχτηκε την ήττα που υπέστη το κόμμα του, αλλά παραμένει μέχρι νέο τέρας στο τιμόνι της χώρας παρά τις πιέσεις για παραίτηση.
3: So he decided to fight and he tried to control the narrative and went public by saying, I'm here, I will remain the chancellor, I will remain party leader and we will not actually leave the reform course.
1: Στις κάλπες στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 38,2%. Οι σοσιαλδημοκράτες 35,5%, το αριστερό Die Linke 6,5%, οι πράσινοι 5,7%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν κατάφερε για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πιάσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στην Κρατηδιακή Βουλή.
4: Es ist kuschelig hier in Schwerin. Und es ist ein wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland. 20 Punkte zugelegt, mehr als verdoppelt. Das ist ein wirklich starkes Ergebnis, was wir hier errungen haben.
5: Ich sag mal, Chaoten, die die AfD gewählt haben, die haben im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Denn die ähnliche Lage hatten wir vor fast 100 Jahren schon mal.
1: Για απαλωτρίωση του CDU κάνει λόγο ο γερμανικός τύπος, σχολιάζοντας την εκλογική ήττα του Μέρτς. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο τελικά, αναρωτιέται το κύριο άρθρο της Handelsblatt, με το γερμανικό Der Spiegel να επισημαίνει πως ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριου εν μέσω των πιέσεων που δέχεται ο γερμανός πολιτικός. Στις κάλπες στο Βερολίνο, το αριστερό Die Linke έκοψε πρώτο το νήμα με ποσοστό 25,7%. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν 18,8%, η ακροδεξιά ενισχυμένη με 16,3%, οι πράσινοι 14,3% και οι σοσιαλδημοκράτες 12,1%.
6: Unsere gemeinsame Vision von einem bezahlbaren Berlin, in dem alle Menschen, egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben und egal wie viel Einkommen sie haben, diese gemeinsame Vision hat gewonnen, ihr Lieben.
1: Τα εκλογικά αποτελέσματα, αν και διαφέρουν, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν έδαφος, ενώ ταυτόχρονα τα κόμματα στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος κερδίζουν υποστήριξη, με το Μέρτς πλέον να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον του ίδιου και της χώρας του.
0: Απαθής ακόμη και τώρα παραμένει η Ευρώπη μπροστά στο ενεργειακό σοκ και στην έκρηξη των τιμών, με την ακροδεξιά, όπως είδαμε, να βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν. Ο χειμώνας αναμένεται να είναι βαρύς, ενώ στις 15 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται να συζητηθεί η ενεργειακή κρίση.
7: Απαθής παρακολουθεί η Ευρώπη την οικονομική αφέμαξη που υφίστανται τα νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Τα άμεσα μέτρα ανακούφισης αργούν και η ακροδεξιά βρίσκεται πλέον στο κατόφλι της εξουσίας.
8: Η Ευρώπη is heading towards winter with its gas storage facilities just 69% full. At this point in the year, they're usually around 85% full. That means there's less of a cushion if the coming winter is hot.
7: Την ώρα που οι πολίτες της Γυραιάς Ηπείρου βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν οικονομικό εφιάλτη, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκείται σε ρητορικά πυροτεχνήματα.
9: Since the start of the conflict in the Strait of Hormuz, imported fossil fuels cost us an additional 90 billion euros, without a single molecule of energy in addition. So we need to double down on our affordable and homegrown clean energy.
7: Στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς υπόσχεται μεταρρυθμίσεις την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία γιγαντώνεται.
10: Die Houthis kontrollieren mittlerweile strategische Stellungen um Bab al-Mandab. Sie greifen Energieanlagen in Saudi-Arabien an. Das verschärft die Lage an den Energiemärkten weiter. Und das trifft auch Deutschland. Wir sehen das mittlerweile jeden Tag.
7: Με την πλάτη στον τοίχο και ο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς στη Γαλλία το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ισχυροποιείται διαρκώς δημοσκοπικά.
11: Nul n'ignore ici ce que vivent tant et tant de nos compatriotes, de familles, depuis ces dernières semaines où le prix des carburants a fortement augmenté. Les prix à la pompe atteignent des niveaux historiques qui font aujourd'hui beaucoup souffrir, qui accroissent les problèmes de pouvoir d'achat.
7: Την ώρα που οι τιμές στην Αγγλία έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρο ανάσα για τα νοικοκυριά, καταργώντας τα τέλη κυκλοφορίας στην Ιταλία.
12: Noi abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 quelle fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie.
7: Καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέλλον ενισχύεται δημοσκοπικά, η Μελόνι θέτει όριο στον ανώτατο αριθμό ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις.
13: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Όσο η Ευρώπη παραμένει απαθής απέναντι στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, τόσο αυξάνεται η οργή των πολιτών με τη σκιά της ακροδεξιάς να υψώνεται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο.
0: Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με βασικό στόχο τη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης και μετακίνησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε από τις 15 Οκτωβρίου, όταν ξεκινάει η διάθεσή του, η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο, καθώς και η οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Μεγάλο ερώτημα παραμένει τι θα γίνει με την ανωδική τροχιά στην τιμή της αμόλυβδης.
14: Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ενέργεια από την κυβέρνηση. Στο πακέτο περιλαμβάνονται τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης των ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο. Την ίδια στιγμή, χωρίς ξεκάθαρη απάντηση, παραμένει το ερώτημα εάν θα υπάρξει αντίστοιχη παρέμβαση και στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.
15: Εάν συνεχιστεί ή κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα, τότε σε αυτό την επιδότηση που θα δώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα δούμε όφελος. Αν όμως αλλάξουν κάποια πράγματα, υπάρχει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, υπάρχει κλιμάκωση από την πλευρά των Αμερικανών από αυτά τα οποία έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα και έχουμε αυξήσεις, δυστυχώς θα έρχεται να τρώει πάλι την επιδότηση αυτή της κυβέρνησης.
14: Στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταφέρει στις Βρυξέλλες το ζήτημα της αντιμετώπισης της νέας ενεργειακής κρίσης και των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει οριζόντια αύξηση της ενίσχυσης, χωρίς όμως αλλαγές στα κριτήρια των δικαιούχων.
16: Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
14: Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στην Αττική η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ και 28 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2 και 23.
17: Από τις αρχές Αυγούστου οι συνεχόμενες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές, όπου από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108, σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Και οι αρνητικές, το κυριότερο, καθημερινά αρνητικές εξελίξεις και ειδήσεις είναι αυτές οι οποίες εντείνουν την αγωνία και τη δική μας αλλά και των πελατών, οι οποίοι έρχονται στα μαγαζιά και βλέπουν τις τιμές συνέχεια να αυξάνονται.
14: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το κόστος της ενέργειας καταγράφηκε στο πλατό του Action 24, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα πυρά τους για τις υψηλές τιμές και τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.
18: Αυτό που κάνουμε, γιατί αυτά που λένε τα κόμματα που δεν έχουν το πορτοφόλι, δεν έχουν τον έλεγχο από την Κομισιόν, δεν έχουν τίποτε, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια επιδότηση σαν και αυτή που θα κάνει τώρα η Γερμανία περίπου.
19: Βλέπουμε ότι οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας ανεβαίνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
18: Δεν ισχύει αυτό.
20: Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ξεκινάει από την ανώτατη τιμή το πετρέλαιο το 1,75 που ήταν η προηγούμενη χρονιά, ότι η κρίση οφείλεται μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, δεν τους παραβλέπω, αλλά ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
14: Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, με την κυβέρνηση να καλείται να οριστικοποιήσει το πακέτο στήριξης, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στα νοικοκυριά συνεχίζεται.
0: Μαζί μας είναι ο Ραφαήλ Κάμπερ για να δούμε τις επιπτώσεις από την αύξηση των καυσίμων.
21: Για ένα θέμα χρόνου είναι να δούμε τις πρώτες επιπτώσεις των καυσίμων, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται ακόμα πάνω από τα 100 δολάρια. Στην νησιωτική χώρα το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα πλοία χρειάζονται περισσότερο αλλά και ακριβότερο καύσιμο για να εκτελούν τα δρομολόγια τους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό δρομολογίων, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Η δεύτερη επίπτωση αφορά τα σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν από τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες μέχρι τα καταστήματα, με τα φορτηγά να επιβαρύνονται επίσης από τις υψηλές τιμές του ντίζελ, και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπάρχει ακόμα η συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβέρνησης αλλά και αλυσίδων των σούπερ μάρκετ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Σε σούπερ μάρκετ, λοιπόν, κάνει ρεπορτάζ η Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, τι σου λένε οι καταναλωτές?
22: Ανησυχία προκαλεί στους καταναλωτές των ενδεχόμενων νέων αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές πραγματοποιούν πιο συγκροτημένες αγορές, κάνουν έρευνα αγοράς και συγκρίνουν τις τιμές, καθώς το κόστος για το καθημερινό καλάθι παραμένει ιδιαίτερα ψηλό. Όπως μας είπαν η Ιωάννα, κάθε νέα αύξηση μεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση για το πορτοφόλι. Προσπαθούν λοιπόν να μειώσουν τις αγορές τους στα βασικά προϊόντα ή και τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έρχεται επιδείνωση του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Μάλιστα, πριν από λίγο βγήκε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει, θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Άρα και ποιες περιοχές θα θέλουν και ρεύμα, θα θέλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν.
23: Σωστά, γιατί θα είναι σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Μια διαταραχή από τα βορειοανατολικά, από την Ουκρανία και την Ρωσία, θα φέρει και πτώση θερμοκρασίας, απότομη πτώση από το καλοκαιρινό σκηνικό στο φθινοπωρινό, αλλά και βροχές καταιγίδες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αύριο το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 10 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, ειδικά στα ορεινά και ημιορεινά, και στους 15 με 18 στην Ανατολική και Βόρεια χώρα, λίγο πιο ψηλά στη Δυτική Ελλάδα. Τώρα να πούμε ότι θα έχουμε και εκτός από πτώσεις θερμοκρασίας και βροχές σε καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές, κυρίως σποράδες, τη Χαλκιδική και την Βόρεια Εύβοια και πιθανόν και το Πηλίο, την περιοχή του Πηλίου στην Ανατολική Θεσσαλία. Εδώ στην Αττική αύριο το βράδυ θα πέσει θερμοκρασία στο Διόνυσο στους 14 βαθμούς, στους 16 και Φυσιά. Σημαντική πτώση θερμοκρασίας, περίπου 7-8 βαθμούς, στους 19 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Την Τετάρτη θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα δούμε χαρακτηριστικά ότι το πρωί της Τετάρτης θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία και πιο χαμηλά προφανώς, 5 με 6 βαθμούς στη Φλόρινα, στους 14 με 17 στην υπόλοιπη ηρωτική χώρα, λίγο πιο ψηλά στην νησιωτική χώρα, στους 17 με 19 βαθμούς η θερμοκρασία στο πρωί της Τετάρτης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Με σουγιά σκότωσε την 25χρονη κοπέλα ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα. Όπως ισχυρίστηκε, την μαχαίρωσε θανάσιμα, καθώς είχαν οικονομικές διαφορές. Όλες τις πληροφορίες θα μας δώσει ο ανταποκριτής μας Φίλιππος Πλιακοπάνος. Φίλιππε, ποια ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς?
24: Πράγματι, η Ιωάννα, για ένα χρέος με 2.000 ευρώ θανάτωσε την άτυχη 24χρονη.
0: Καλά, 27χρονος. Αυτά λέει ο ίδιος. Η κοπέλα δυστυχώς δεν είναι σε θέση να μας πει για ποιο λόγο την σκότωσε. Ναι. Αυτά ισχυρίζεται λοιπόν ο ίδιος.
24: Η κοπέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω κάνει, είχε δρομολογήσει να ξενικιάσει το διαμέρισμα το οποίο είχε. Τον Οκτώβριο έχει μπει ήδη ενοικιαστήριο στο διαμέρισμά της. Είχε προσπαθήσει να βάλει τέλος αυτή τη σχέση. Μας μιλάνε για ένα εξαιρετικό κορίτσι όλοι στη γειτονιά. Εδώ είναι το σημείο το οποίο δόθηκε το τελευταίο.
0: Φίλιππε, μισό λεπτάκι, γιατί είδαμε μία κάρτα πριν από λίγο. Πες μας ακριβώς, μοταμό, τι είπε στους αστυνομικούς ο δράστης.
22: Θόλωσα.
24: Ότι η κοπέλα είχε ένα χρέος, ένα θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα, είχε ένα χρέος 2.000 ευρώ και της κατάφερε 4 μαχαιριές, 2 τραύματα στην καροτίδα και στο λαιμό τα οποία ήταν θανατηφόρα και πολλαπλά τραύματα με μανία σε ολόκληρο το σώμα. Υπάρχει και ένα αμυντικό τραύμα της κοπέλας, με τα χέρια προσπάθησε να αποθήσει το μαχαίρι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε. Ο 27χρονος όμως, κυρίες και κύριοι, πριν ομολογήσει, είχε υποστηρίξει ψευδώς στις αρχές ότι ο ίδιος και η άτυχη κοπέλα δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Επιχείρησε να καλύψει τα ίχνη του, στείνοντας σκηνικό ληστείας και τραυματίζοντας τον εαυτό του.
2: Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αυτά φέρεται να ήταν τα λόγια του 27χρονου στους αστυνομικούς όταν παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε και σκότωσε μεσουγιά την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα.
3: Αυτό σίγουρα το είχε προμελετήσει. Γιατί πήρε το λεωφορείο από την Αθήνα, πήγε στην Ιγουμενίτσα, είχε μαζί του ένα σουγιά, οδοντοτό σουγιά. Και φαίνεται ότι την αγκάλιασε από πίσω και της έκοψε το λαιμό. Δηλαδή είναι φοβερό έγκλημα.
2: Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής. Ο 27χρονος συνάντησε την 25χρονη σε ένα κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, οι δυο τους άρχισαν να διαπληκτίζονται και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε. Όπως περιέγραψε, της επιτέθηκε με σουγιά και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η 25χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου από έναν περαστικό. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος ο 27χρονος. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι 4 άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί και στους δύο. Λίγες ώρες αργότερα όμως φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε πετάξει το μαχαίρι.
3: Τηλεφώνησε κάποιος που περνούσε από τον ποδηλατόδρομο και είπε ότι είδε μια γυναίκα αιμόφυρτη. Και μετά από 5 λεπτά τηλεφώνησε ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος σας είπα είχε πάρει το λεωφορείο μαζί και ένα σουγιά και είχε πάει εκεί στην Ιγουμενίτσα. Πάντως βλέπουμε άλλη μια φορά μια σκηνοθυσία. Δηλαδή αυτός παίρνει την αστυνομία, λέει ότι του επιτέθηκαν 4 με καλυγμένα τα χαρακτηριστικά, αυτοτραυματίζεται και πάει σε 30 μέτρα κοντινή απόσταση και κρύβεται πίσω από ένα θάμνο ότι κρύφτηκε για να αποφύγει να τον σκοτώσουν κι αυτόν. Αλλά τελικά ομολογεί.
2: Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από το σουγιά σε στήθος, πλάτη, λαιμό και πόδι, ενώ τραύματα έφερε και ο 27χρονος, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, επιχειρώντας να σκηνοθετήσει την επίθεση. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε το πρωί ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτόν έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός τη φωτογραφία την ώρα που ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την κατάθεσή του. Πάμε στα δικαστήρια και στο Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, τι υποστήριξε?
4: Η κατάθεσή του Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, διήρκεσε λίγο λιγότερο από 3 ώρες. Ενώ βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο και βρισκόμενος μπροστά στους δημοσιογράφους, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του. Επί της ουσίας απάντησε μόνο ότι είδε τον Γιώργο Μαζονάκη μόνο μία φορά την Δευτέρα και ότι διασύρεται από τους δημοσιογράφους. Στον ανακριτή.
0: Και δεν απάντησε, συγγνώμη Φάνη, και δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση που του έθεσες 2-3 φορές, γιατί του έστειλε η κατηγορούμενη γιατρός τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη.
4: Ήταν πολλά τα ερωτήματα που θα μπορούσε να του θέσει κάποιος, ωστόσο εκείνος επικαλέστηκε το απόρριτο της ανάκρισης και δεν απάντησε. Στον ανακριτή απάντησε ωστόσο σε έναν καταιγισμό ερωτήσεων σύμφωνα με πληροφορίες όσον αφορά στο τι ακριβώς γνώριζε, πότε το έμαθε, ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο η 56χρονη του απέστειλε τη φωτογραφία, αλλά και ποια γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες τον είχε φέρει σε επαφή με τον γνωστό τραγουδιστή. Παραξενεύτηκε που του εστάλει η συγκεκριμένη φωτογραφία, είπε σύμφωνα με πληροφορίες στον ανακριτή, ενώ για τη σχέση τους με τη γιατρό ισχυρίστηκε πως είχαν μια επαγγελματική καθαρά θα μπορούσε να τεθεί και το ερώτημα αν ήταν και φιλική συνεργασία τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Στο μικροσκόπιο είναι και τα δύο ραντεβού τα οποία είχε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα το οποίο έγινε την προηγουμένη και ένα το οποίο είχε προγραμματιστεί να γίνει την ημέρα του θανάτου του. Ενώ ιδιαίτερο βάρος αποκτά και το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος στην γιατρό εκείνη τη στιγμή και η γενικότερη συνομιλία που υπήρχε, γι' αυτό και φως θα ρίξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ και για να δούμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από τα δικαστήρια ο ίδιος αλλά και ο δικηγόρος του.
1: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης. Και
4: γιατί εστάλησε σε αυτή τη φωτογραφία
5: από τον ανακριτή, τι είναι αυτό που ερευνάτε?
1: Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας. Οτιδήποτε άλλο προφανώς.
4: Κύριε Γλύκα, η σχέση του με τη γιατρό ήταν επαγγελματική και
1: φιλική. Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
6: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
1: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
6: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
1: Μία φορά μόνο.
6: Μόνο μία φορά.
1: Μία φορά μόνο.
6: Τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα, μήνυμα εργαζομένης προς οικείο πρόσωπο φέρεται να αναφέρει ότι η γιατρός έδωσε μέθη στον τραγουδιστή. Κάτι το οποίο απαγορεύεται, καθώς χορηγείται μόνο από αναισθησιολόγο.
8: Ένα διαγραμμένο μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου προς άγνωστο παραλήπτη βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας, στο οποίο αναφέρει ότι η κατηγορούμενη γιατρός χορήγησε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη.
9: Άστα, η γ*** του έδωσε μέθη.
3: Καταρχήν, είναι περίεργο γιατί διαγράφησαν στοιχεία με λίστες πελατών και αυτά. Περίεργο. Εντάξει, πελάτες θα μπορούσαν να τους κατηγορήσουν για κάτι, θα δούμε. Μήπως συνδέεται κάποιο όνομα με κάτι, θα το δούμε αυτό.
8: Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η χορήγηση μέθη σε ασθενή γίνεται αποκλειστικά από αναισθησιολόγο και προϋποθέτει και την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού για άμεση αντιμετώπιση πιθανής βαθιάς καταστολής. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη έγινε χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το αν οι συνθήκες της διαδικασίας συνδέονται με την κατάρρευσή του.
25: Για να φτάσει ένας γιατρός στο πειθαρχικό, υπάρχει μια ολόκληρη νομική διαδικασία. Πρέπει να έχει κάνει κάποια βλάβη, να έχει κάνει κάποια παρανομία.
8: Την ίδια ώρα οι αρχές μέσω της άρσης τηλεφωνικού απορρίτου επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων αλλά και των εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες.
3: Τηλεφώνησε ή ποιοι τηλεφώνησαν σε αυτούς. Να δούμε εκεί μήπως υπάρχει κάτι που μπορεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.
8: Με τις αρχές να αναμένουν τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη, από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών του ΕΚΑΒ, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, μέσα από τις καταγραφές θα αποσαφινιστούν οι ακριβείς ώρες και όσα καταγράφηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.
25: Η ώρα δεν τη βάζουμε εμείς, μπαίνει αυτόματα την ώρα που παίρνουμε την κλίση, την ώρα που διαβάζει ο διαβαστής και την ώρα που φτάνει το ασθενοφόρο. Η ώρα μπαίνει αυτόματα στο σύστημα και δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
4: Μάλιστα.
25: Άρα όταν γίνει απομαγνητοφώνηση, Όλα αυτά θα φανούν και οι ώρες και οι συνομιλίες.
8: Στη διάρκεια της εβδομάδας, τον ανακριτή θα καταθέσουν και οι τέσσερις εργαζόμενες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που φέρονται να δίνουν αλληλοσυγκρουόμενους ισχυρισμούς για τους χρόνους προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα άκουσαν την ώρα που ο καλλιτέχνης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση.
0: Αλλαγή σελίδας. Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος Τζένι Κρουσταλακίδου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους τεχνολογικών κολοσσών.
7: Ναι, και ο Πρωθυπουργός Ιωάννα βρίσκεται ήδη από το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ξεκινάει από σήμερα το επίσημο πρόγραμμά του με αρκετές επαφές στις εγκαταστάσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιριών του κόσμου. Σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Nvidia αλλά και της Tesla, προκειμένου να συναντηθεί με υψηλόβαθμα στελέχη των δύο αυτών εταιριών. Αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Intervor Greece με τίτλο «Το μέλλον του AI», καθώς είναι γνωστό ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός θα έχει και άλλες επαφές πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Αύριο, λοιπόν, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ αργότερα θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζένι. Στον αέρα είναι, κυρίες και κύριοι, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη. Νίκο Νανούρη, ο τουρκικός τύπος, μάλιστα τις τελευταίες ώρες, αναφέρει ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του Τούρκου Προέδρου τέτα-τέτ με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
10: Ιωάννα, ο Ταγί Περντογάν βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, επικρατεί ένα λαλούμ τις τελευταίες ώρες για το εάν τελικά θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωνε, ενώ και σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτ γράφει ότι δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του Τούρκου Προέδρου μια τέτοια συνάντηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας, στο ανακοινωθέν αναλυτικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν δεν προβλέπεται μια ώρα για κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει επαφή μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που θα παραθέσει ο Τραμπ, αναφέρει η Μιλιέτ. Υπάρχει ένα δείπνο το οποίο θα παραθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και εκεί λένε πολλοί ίσως υπάρξει ένα μικρό τετατέτ. Αν τελικά γίνει η συνάντηση, λένε εδώ στην Τουρκία, στην κορυφή της ατζέντα θα είναι τα εξοπλιστικά, τα F-35 στην προκειμένη περίπτωση, η σχέση της Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά και γενικότερα η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ιωάννα.
0: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει αύριο ο Νίκος Δένδιας. Κώστα Αλατζά θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.
11: Σε συνέχεια της στρατιωτικής συνεργασίας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, η οποία αποτυπώθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη διεξαγωγή της άσκησης Μέδουσα 2026 νοτιοανατολικά της Κρήτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μεταβαίνει στο Κάιρο, προκειμένου, όπως είπες, αύριο να συμμετάσχει στην Σύνοδο των Υπουργών των τριών χωρών, της Κύπρου, της Ελλάδας και της Αιγύπτου, άλλη μία σύνοδος η οποία επιβεβαιώνει τη στρατηγική εταιρική σχέση που έχει η Αθήνα με το Κάιρο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες η άσκηση Θαλασσόλικος, τουρκική ναυτική άσκηση, η οποία διεξάγεται στην Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια άσκηση που είχε γίνει και τον περασμένο Ιούνιο, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των τουρκικών δυνάμεων. Όπως αναφέρεται στον τουρκικό τύπο, συμμετέχουν 100 μονάδες επιφανείας, 100 πλοία, περισσότερα από 50 αεροσκάφη και 14.000 Τούρκοι στρατιώτες. Από την εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα, στο πρώτο 24ωρο διεξαγωγής της άσκησης, η άσκηση διεξάγεται εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλει την ηγεσία κόμματος. Με βίντεο στο διαδίκτυο ανακοίνωσε την ονομασία του Συμμαχία Ελλήνων. Την τελική απόφαση φυσικά δεν την έχει ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης, αλλά ο Άριος Πάγος.
12: Με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε το νέο του κόμμα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο, όπως υποστήριξε, ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο, ανέφερε και υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Στην ιστοσελίδα του κόμματος αναφέρεται ότι συμμετέχουν οι βουλευτές Γιάννης Δημητροκάλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους
13: Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό, που με τη λειτουργία του υπηρετεί τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο.
12: Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ξεκαθάρισε μάλιστα πως το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες κάλπες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του υποψηφιότητας.
13: Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
12: Η ενδεχόμενη υποψηφιότητα Κασιδιάρη προκαλεί αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, ενώ κομματικά στελέχη και πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Άριος Πάγος θα πρέπει να μπλοκάρει τόσο τη δημιουργία κόμματος, όσο και τον ακατέβει ως υποψήφιος.
15: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ούτε μπορεί να είναι σε κόμμα, είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός. Και αυτό πρέπει να το λύσει οπωσδήποτε ο Άριος Πάγος, ο οποίος έπρεπε να το λύσει και με τη Χρυσή Αυγή, που στο καταστατικό τους είχαν αυτά που απαγορεύει. Ωραία. Το ελληνικό μας σύνταγμα.
16: Για τον φασισμό, για την εγκληματική οργάνωση και για τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν μέχρι σήμερα αμετανόητοι. Ο κύριος Κασιδιάρης παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά τη φυλάκισή του, αμετανόητος για τα εγκλήματα που έχει κάνει αυτός και οι υπόλοιποι της Χρυσής Αυγής.
17: Κύριε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να τον κόψει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος είναι που στο τέλος εγκρίνει τα κόμματα τα οποία κατεβαίνουν. Το να βάλει ακυράνθρωπους μπροστά μπορεί να το κάνει, όπως το έκανε και τότε. Το ερώτημα είναι αν θα κατέβει ο ίδιος και να τον έχουμε με ένα τραμπούκο με στη Βουλή.
12: Με τον τρόπο που θα είναι υποψήφιος ο Ηλίας Κασιδιάρης να παραμένει μυστήριο, αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα είναι ποιος θα είναι ο ρόλος που θα αναλάβει ο ίδιος στη νέα πολιτική προσπάθεια.
0: Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με δάκρυα στα μάτια, κατέθεσε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το ρεπορτάζ έχει η Θεοδώρα Απότα.
18: Στα δικαστήρια της Λάρισας, Ιωάννα, συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Πρώτη κατέθεσε η μητέρα της 29χρονης φοιτήτριας της ΣΑΣ ιατρικής, Κλαούντια Λάτα. «Μου καταστρέψατε τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά η Άλμα Λάτα, τονίζοντας ότι ολόκληρο το σύστημα φέρει ευθύνη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ίδια αναφέρθηκε και στις επιστολές των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο προς τον τότε Υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχιλέα Καραμανλή, διερωτώμενη τι έκανε ο ίδιος όσο βρισκόταν σε αυτή τη θέση, ενώ ζήτησε από την δικαστική εξουσία να κάνει τα πάντα προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να λάμψει η αλήθεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το απίστευτο επεισόδιο που σημειώθηκε χθες σε παραλία της Βουλιαγμένης και είχε δυστυχώς ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο καυγάς έγινε για μια ξαπλώστρα. Φάνη Καραμπατσάκη συνελήφθη και η 29χρονη για τον θάνατο του ηλικιωμένου, η οποία ήταν παρούσα στον καυγά, ενώ ο 76χρονος οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα.
4: Από στιγμή σε στιγμή, η Ιωάννα, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης ο 76χρονος, εναντίον του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, και η κοπέλα που το συνόδευε, 21 ετών, άτομο με αναπηρία, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της απλής συνέργειας σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Πλέον οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής, όταν ο 76χρονος με την κοπέλα πήγαν στην παραλία, βρήκαν δύο ξαπλώστρες και εκεί άρχισε ένας καυγάς με τον 82χρονο, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του. Ο 76χρονος ισχυρίζεται ότι δεν τον ακούμπησε και ότι ο 82χρονος κατέληξε από φυσικά αίτια. Αντίθετα και πολύ περιγραφικά αναφέρει τα χτυπήματα η σύζυγος του 82χρονου, και όλα θα φωτιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Σε κάθε περίπτωση όλα θα φωτιστούν από την ενδοδικαστική εξέταση.
0: Φάνη, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο όλο το χρονικό της τραγωδίας.
8: «Με έριξε κάτω και με χτυπούσε», υποστηρίζει στο Άξιον 24 ο 76χρονος για τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης που κατέληξε στον θάνατο του 82χρονου. Μαζί του στο επεισόδιο ήταν και η 21 ετών οικογενειακή του φίλη.
14: Αυτό που κίνησε φασαρία, καταρχήν χτύπησε την κοπέλα. Και τώρα, αν χτύπησε την κοπέλα, ντρέπεσε λιγάκι. Του λέω: τα χτύπησε εμένα, με έριξε κάτω και με κοπάναγε. Και ο οποίο έχει ξανατσακωθεί και άλλε φορέ. Κατά έτσι ξαπλώστε.
8: Κατά την προσαγωγή του, περιέγραψε λεπτομερώς τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Ισχυρίζεται ότι δεν ακούμπησε τον ηλικιωμένο. Η γυναίκα του θύματος όμως υποστηρίζει ότι ο 76χρονος γρονθοκόπησε το σύζυγό της στο πρόσωπο και το σώμα και στη συνέχεια κατέληξε.
14: Εγώ δεν τον ακούμπησα καν, γιατί ο κόσμος τόσος που δεν μας αφήνανε να πλησιάσει ένας τον άλλον. Και μετά εμείς πήγαμε στο φαρμακείο της Πλάζ.
15: Επετέθη στο σύζυγό μου. Τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
19: Έγινε χαμός και τα λοιπά. Της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει. Στην άλλη άκρη ακούγω τσα παιδιά. Το χτύπησε λέει γιατί μία ξαπλώστρα και μία καρέκλα που πήγαν να πάρουν και οι δύο και τσακωθήκανε.
8: Σύμφωνα με μαρτυρίες λουόμενων όλα έγιναν λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί.
20: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου. Εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι.
21: Κατά τη διάρκεια του άγριου τσακωμού, ο 82χρονος φέρεται να επέστη ανακοπή καρδιάς. Άμεσα ο γιατρός και ο ναυαγοσώστης της ΠΛΑΣ μαζί με λουόμενους έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Του έγινε κάρπα και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, προσωρινά ο σφιγμός το επανήλθε. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, κατέληξε στο ασκληπείο της Βούλας.
22: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, οι ναυαγοσώστες.
8: Αν και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν πολλές άδειες ξαπλώστρες εκείνη την ώρα στην ΠΛΑΖ, παρόλα αυτά οι δύο άνδρες δεν σταμάτησαν να λογομαχούν.
22: Το περίεργο όλης της υπόθεσης είναι ότι υπήρχαν τόσες ξαπλώστρες ελεύθερες στην παραλία, που δεν πάει δυνατό δηλαδή να πιστέψει ότι τσακώθηκαν για μία ξαπλώστρα. Γύρω τους υπήρχαν σειρές δηλαδή, να διαλέξεις που λέμε.
21: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθεί το πώς ξετίνησε ο διαπληκτισμός. Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα αξιολογηθούν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της ΠΛΑΖ.
8: Ο 76χρονος, η 21 ετών γυναίκα και ο υπάλληλος της επιχείρησης όπου έλαβε χώρα το τραγικό επεισόδιο προσήχθησαν και δίνουν εξηγήσεις στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
0: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 14χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από συνομήλικό του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και ρήξη νεφρού. Τις τελευταίες πληροφορίες θα μας δώσει ο Σπύρος Αλεξανδρής. Σπύρο, πώς είναι το παιδί?
21: Να πούμε ότι όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής στο παρκάκι πίσω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων, ένα στέκι συνάντησης για δεκάδες εφήβους. Πολύ συχνά οι κάτοικοι της περιοχής βλέπουν μαυροφορεμένους ως επιτοπλίστων εφήβους να βρίσκονται στο σημείο. Έχουν ξεσπάσει και στο παρελθόν φασαρίες, όπως μας λένε, αλλά ποτέ ξανά δεν έχουν δει τέτοια βιαιότητα. Το παιδί νοσηλεύεται ακόμη σε ιδιωτική κλινική, παρακολουθείται από τους γιατρούς, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση των νεφρών, οι οποίοι έχουν υποστεί πολύ σημαντική βλάβη. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν αιματώνονται σωστά, τότε θα προβούν σε νεφρεκτομή. Να πούμε ότι το παιδί είχε μόλοπες σε όλο του το σώμα. Όταν έφτασαν εδώ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και μάλιστα φέρονται να υπήρχαν και άλλα άτομα μπροστά στο περιστατικό, τα οποία δεν έκαναν τίποτα. Κλήθηκαν ωστόσο να καταθέσουν οι συνομήλικοί τους στο αστυνομικό τμήμα για το συγκεκριμένο περιστατικό και αυτό που έχουν ισχυριστεί είναι ότι ο 14χρονος δράστης χτυπούσε βία το θύμα του ακόμη και όταν βρισκόταν στο έδαφος με κλωτσιές στην κοιλιακή χώρα και χαμηλά στην πλάτη.
0: Τρομερό πραγματικά, Σπύρο, γιατί τόσος θυμός? Σε ευχαριστώ πολύ. Έφυγε από τη ζωή στα 27 του χρόνια ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Χρυσάνθη Μπουρούτη πέθανε σε κέντρο αποτοξίνωσης.
23: Ο γιος του διάσημου μοντέλου και του επιχειρηματία Ραντ Γκέρμπερ πέθανε, άφησε την τελευταία του πνοή σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες, με την αιτία του θανάτου να μην έχει ακόμα ανακοινωθεί. Τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, για τα αντικαταθλιπτικά χάπια που έπαιρνε και για τις κρίσεις πανικού. Ο Πρίσλεϊ ακολούθησε τα χνάρια της μητέρας του, ενώ σε ηλικία μόλις 16 16 ετών έκανε τον ντεμπούτο του στην Πασαρέλα και παράλληλα με το modeling είχε δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής και επιχειρηματίας. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας, ζητώντας ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περίοδου.
0: Πολύ πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τι πάει,
1: πού είσαι,
2: καλώ την Έλλη.
3: Ήρθε η ώρα να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι.
2: Θα δει απίθανα πράγματα στη διαδρομή σου.
4: Όλα αυτά τα γήπεδα. Θα βρεθεί σε όμορφε γειτονιέ.
2: Θα δει το εμπορικό κέντρο. Και αφού διασχίσει το μεγάλο πεζόδρομο, θα φτάσει σε ένα πανέμορφο πάρκο. Μετά θα βρεθεί σε μια απέραντη παραλία.
4: Ο κόσμος του Δελληνικών είναι ατελείωτος.
5: Ναι, αλλά είναι και για μένα.
4: Φυσικά, είναι για όλους.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Δελληνικών. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα με νέα γεύση. Depon Maximum.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ένας κόσμος για όλους. Που απλώνεται σε 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Ένας κόσμος γεμάτος ζωή. Με επιλογές για άθληση, ευεξία, ψυχαγωγία. Αυτό είναι το Sports Park του Διελλήνικων. Διελλήνικων. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβριο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ.
8: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε η ΑΕΚ στον Βόλο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με σχετική ευκολία από την έδρα του Πανετολικού. Ο Ολυμπιακός νίκησε στο φινάλε τον Λεβαδιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καλαμάτας. Με το απόλυτο 5-5 πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στη διακοπή του πρωταθλήματος, καθώς πέρασε και από την έδρα της Καλαμάτας με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Τετέι στο 33 με ωραία ατομική ενέργεια και δυνατό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε στον Βόλο, όμως έφυγε με το διπλό. Στο 60 λεπτό, ο Γιώβιτς κερδίσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κάργα, με τον Σέρβο επιθετικό να είναι εύστοχος από τα 11 βήματα για το 0-1. Το 85 ο Βόλος απάντησε με το Χαραλαμπόγλου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με διπλή προσπάθεια και ύστερα από φάση διαρκείας, όμως ο Γιώβιτς 3 λεπτά αργότερα διαμόρφωσε το τελικό 1-2 με εξαιρετική κεφαλιά από την ασίστ του Ζωάο Μάριο. Ο Βόλος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 9 παίχτες, καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Μίγας για χτύπημα εκτός φάσης στον Πίλιο με τη βοήθεια του ΒΑΡ, ενώ ο Μεντίλ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ζήνη. Την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Λεβαδιακού με 1-0 εκτός έδρας χάρη στην κεφαλιά του Σάλιακα στις καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο Αγρίνιο του Πανετολικού με τον Τάχα Άλλη να κάνει ωραία ατομική ενέργεια και σουτ στο 33 και 6 λεπτά αργότερα ο Ενδιαγέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του από κοντά, με την μπάλα να μένει ζωντανή για πολλή ώρα στη μικρή περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 με τον Εστέμπαν να κοντρολάρει ωραία και να σημαδεύει σωστά, όμως ο Σορετήρη στην τελευταία φάση της αναμέτρησης έκανε το 1-3. Ο Αστέρας Άκτρο κρατούσε στα χέρια του την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στον Όφη στην Κρήτη, όμως οι γηπεδούχοι με γκολ στις καθυστερήσεις πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας. Το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου για ακόμα ένα παιχνίδι δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, όμως λύγησε στο φινάλε.
9: Ο Αστέρας Άκτρο έφτασε μία ανάσα από την πρώτη του φετινή νίκη στη Super League, όμως έμεινε στο 2-2 με τον Όφη στην Κρήτη, με τις λεπτομέρειες να μην είναι για μία ακόμα φορά με το μέρος του. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 18ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Αποστολάκη, όμως οι αρκάδες έφτασαν άμεσα στην ισοφάριση με τον Μέντες να δημιουργεί και τον Μακέντα να εκτελεί μέσα από την περιοχή. Το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 50ο λεπτό με τον Μπαρτόλο να κάνει απίθανη ατομική ενέργεια και τον Κετού να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Ο Αστέρας Άκτρο πέτυχε και τρίτο τέρμα με τον

0: Χρειάζονται τον βαθμό της ισοπαλίας.
1: Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας Τρίπολης, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε πει ξανά, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψήματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε.
0: Μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί στην Τρίπολη τον Ατρόμητο με στόχο να πάρει το πρώτο του τρίποντο.
2: Να δούμε σε αυτό το σημείο πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, η ΑΕΚ με 11, Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν 10, ο Πανετολικός είναι στους 9, ο Άρης στους 7. Και στη συνέχεια έχουμε τον Ηρακλή στους 6, την Κηφισιά στους 5, η Καλαμάτα έχει 4. Από 2 έχουν Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ και Βόλος, ενώ ο Λεβαδιακός είναι στην τελευταία θέση με έναν μόλις βαθμό. Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου τώρα, η Πόρτο πήρε την νίκη στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Μπενφίκα. Στην Ιταλία η Γιουβέντους επικράτησε τη Αταλάντα, ενώ στην Ισπανία και τον ντέρμπι της Μαδρίτης η Ατλέτικο νίκησε τη Ρεάλ.
3: Η Ατλέτικο πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης κερδίζοντας με 2-1 τη Ρεάλ. Πολλά κρίθηκαν στο 50 όταν ο Σιμεώνε ανετράπη μέσα στην περιοχή από τον Χάουσεν, ο οποίος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο με 10 παίκτες. Ο Γκριμάλντο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας το σκορ για την Ατλέτικο. Στο 59 η γηπεδούχη έφτασε στο 2-0 με τον Ντέιβιτ. Η Ρεάλ μείωσε στο 89 με τον Ρούντιγκερ, όμως ήταν αργά για να αλλάξει κάτι. Η Πόρτο κέρδισε το ντέρμπι της Πορτογαλίας με 3-1 κόντρα στην Μπενφίκα και έμεινε μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Στο 31 ο Βέγκα άνοιξε το σκόρ για την Πόρτο και όλα έγιναν προς την πλευρά των γηπεδούχων από το 35 με την αποβολή του Λενκλέ. Η Μπενφίκα βρήκε τον κόλ της σοφάρισης με τον Μπα, όμως πολύ γρήγορα οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Ο Φρόχολτ απάντησε και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Πόρτο με 2-1 για να έρθει στο 60 ο Χουάνγκιν Μπεόμ να διαμορφώσει το τελικό 3-1 για τους Δράκους. Στην Ιταλία η Γιουβέντους επικράτησε με 2-0 της Αταλάντα. Ο Κοτσεϊσάο στο 28 άνοιξε το σκορ για τη μεγάλη κυρία με τον Μπρέμερ στο 77 να διαμορφώνει το τελικό 2-0.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μην χάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές θερμοκρασίες και τοπικά άστατο καιρό θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περισσότερες στη βόρεια χώρα, ενώ μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου και τα ορεινά της Μακεδονίας. Το βράδυ θα βρέξει και στη Θεσσαλία. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στα περισσότερα εμπειρωτικά στους 19-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα όχι κάτω από τους 23-26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται περισσότερη συννεφιά με μπόρες στη Χαλκιδική, ενώ αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της Τετάρτης θα βρέξει και στην πόλη. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το βράδυ και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

0: καιρού, σε φθινοπορεινό σκηνικό, με βροχές καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, τοπικά ισχυρές σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και τη Βόρεια Εύβοια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μεγάλη πτώση, κυρίως ανατολική και βόρεια χώρα, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν πρόσχερα σημαντικά και θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και τα 8. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
6: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
7: I'm looking for Kelly Broussard.
6: That is me.
7: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
6: Oh.
7: And I must say, she seems very professional.
6: You like animals?
8: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
9: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
7: Organizing all this, pretty amazing.
9: You never doubted my powers, did you?
7: Never.
3: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Φεύγει από τη ζωή μία ημέρα σαν κι αυτή το 1860 ο γερμανός φιλόσοφος Άρτουρ Σόπενχάουερ σε ηλικία 72 χρόνων. Στην βάση της θεωρίας του βρίσκεται η βούληση ως μεταφυσική αρχή κατανόησης του κόσμου αλλά και του ίδιου του ατόμου. Ήταν ο πρώτος σημαντικός Ευρωπαίος φιλόσοφος που εισήγαγε την Ινδική φιλοσοφία στο δυτικό τρόπο σκέψης ενώ ήταν γνωστός για τον αθεϊστικό πεσιμισμό του. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971 η ελληνική ταινία «Ευδοκία» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας. Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Αλέξη Δαμιανού και θεωρείται ότι μαζί με τον Θίασο του Θόδωρου Αγγελόπουλου ήταν οι ταινίες που σηματοδότησαν την αρχή αυτού που αποκαλούμε νέο ελληνικό κινηματογράφο. Το φιλμ περιστρέφεται γύρω από τη σχέση ενός λοχεία που υποδίεται ο Γιώργος Βουτούζης και μιας νεαρής γυναίκας που υποδίεται η Μαρία Βασιλείου. Δεμένη με μία κοινή μοίρα, οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται όπως στην αρχαία τραγωδία. Η Ευδοκία μπορεί να διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1971 και στο Φεστιβάλ της Ιβέρ, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα με τη χουντική λογοκρισία. Στην ταινία ακούγεται για πρώτη φορά και η σύνθεση του Μάνου Λοΐζου το περίφημο ορχιστρικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Σαν σήμερα το 1972 απονέμεται στο Παρίσι το αργυρό παπούτσι στον Αντώνη Αντωνιάδη, δεύτερο κορυφαίο σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων την περίοδο 1971-72 με 39 γκολ. Τον σέντερφορ του Παναθηναϊκού είχε περάσει για ένα γκολ ο Γκέρτ Μίλερ της Μπάγερν που πήρε το χρυσό, ενώ το χάλκινο απονεμήθηκε στον Φράνσις Λί της Μάντσεστερ Σίτι. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996 φεύγει από τη ζωή ο επιχειρηματίας και μεγαλομέτοχος του Όφη Θόδωρος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 54 χρόνων από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Επί των ημερών του οι ασπρόμαυροι κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους και συγκεκριμένα το κύπελο Ελλάδας το 1987. Η κορυφαία προσφορά του προς το σύλλογο θεωρείται η κατασκευή του αθλητικού κέντρου που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Στη μνήμη του το γήπεδο του Όφη φέρει πλέον το όνομά του. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από την ζωή η Αμερικανίδα σπρίντερ Florence Griffith Joyner σε ηλικία 39 χρόνων από ασφυξία έπειτα από επιληπτική κρίση. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα, στα 200 και στα 4x100, ενώ το 1987 ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100, ενώ κατήχε τα παγκόσμια ρεκόρ σε 100 και 200 μέτρα. Είχε γεννηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 1959. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2018, ο ακτιβιστής Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός και ο Ζάκι Ωου, λιντσάρεται μέχρι θανάτου επί της οδού Γλάδστονος στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν ένα από τα εξέχοντα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και αρθρογραφούσε συχνά σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ ήταν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων το 2014. Η δολοφονία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
5: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: 2 gallons.
1: Check the spare, will you?

0: God.
1: Well, looks like the party's over.

Hey, come on, man. Take it easy, will you?

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé. E quando si vuole il meglio...

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Back to Back. Μέχρι τελευταία στιγμή στείλουμε πράγματα εδώ εν ώψη της συνέχειας του ομίλου και εν ώψη ωραίων πραγμάτων που ετοιμάζουμε για εσάς. Κύριε Μυρώτσα, το λέω καλά?
1: Πάρα πολύ ωραία το λες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα λες πολύ καλά, σε παρακολουθώ.
0: Πού είπαμε ότι γράφεις, έλεγε ο άλλος.
1: Πού είπαμε ότι γράφεις.
0: Φρεσκαδούρα ο Μυρώτσος, σαν να αρχίζει η εθνική τα ταξίδια της. Καπετανάκος, πού είσαι?
2: Εδώ. Και χθες οι εργάτες ενημέρωσης.
0: Δεν αλλάζει τίποτα.
2: Μόνο 24 δεν σηκώνεται για μπάλα. Τώρα που είναι πρωτοπρόεδρος δεν μας βλέπει καν.
0: Καλά, αυτό είναι.
2: Κοιτάει γύρω του και δεν βλέπει κανέναν.
0: Ναι.
2: Μόνο τελειβεράδες. Φέρτε μου ένα καφέ και μην μιλάτε.
0: Βρέα Θεόφοβη, με 1500 άτομα ξεκινάμε.
1: Αυτά γιατί τα λέω.
0: Θα μας τρελάνετε.
2: Κάτι πρέπει να πω, ρε φίλε. Μου έχουν πει, ξεκίνα λίγο δυναμικά. Τι είμαστε, φλατ.
0: Είμαστε 4 άτομα στο στούντιο, ο άλλος λέει Γίγαντα Τιτάνα Βερβελέ. Ρε η αγόρι μου. Θα έρθει σε λίγο ο Γίγαντας Τιτάνας Βερβελές. Πες και μια καλή κουβέντα για μας.
2: Έχει πατήσει, έχει πατήσει το χθεσινό YouTube, το οποίο δείχνει ακόμα κόκκινο το live.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνε λίγο μια refresh.
0: Λοιπόν, χθες βγάλαμε μια εκπομπούλα βραδάκι, οπότε σήμερα θα είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια της. Μιλήσαμε χθες στο Αθλέτικο FC για όλα όσα συνέβησαν στην αγωνιστική. Σήμερα θα πάμε και για την επόμενη μέρα, που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να τελειώνουμε. Πώς το λέει? Αυτό που λέμε μια εβδομάδα, δύο-τρεις συνολικά θα είναι, και να ξεκινάνε οι διακοπές του Βασίλη μας για την εθνική ομάδα. Η δουλειά εννοώ, συγγνώμη.
1: Για την θα σας γεμίσω με κείμενα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ήδη κείμενα έχω βγάλει.
0: Και ριλάκια.
1: Και ριλάκια. Και live εδώ σε όλες τις εκπομπές.
3: Τι άλλο να κάνει. Κάνει να πει να περάσει ωραία.
1: Ήδη έχω
3: ρεπορτάζ σου και όλα καλά θα πάνε.
1: Ήδη έχω βγάλει. Το ρεπορτάζ έρχεται μόνο του.
0: Ναι. Του το λες για να μην αγχώνεται? Δεν τον βλέπω να αγχώνεται.
3: Όχι. Γιατί δεν είναι σωστό να τη λέμε συνέχεια ότι πάει για διακοπές. Ναι. Το παιδί πάει να εργαστεί.
2: Πριν καν, όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι της εθνικής, έχει δώσει δύο ειδήσεις.
1: Έτσι.
3: Βεβαίως.
2: Μία τον Ανδρούτσο και μία χθες.
3: Έτσι.
0: Ωραία, χθες είναι, ναι. Ωραία.
3: Όχι, όλα τα είδα live, τα έχω τέτοιο.
0: Τα βλέπεις όλα.
2: Μας βλέπεις γενικά?
3: Εννοείται.
2: Μπράβο, φιλνάς καλά.
3: Ναι, δυνατόν.
2: Και like να κάνεις.
0: Έχει πας πύργος ΑΕΛ σήμερα.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει πάει εκεί ο Βερβελές, όχι?
1: Ναι, να πούμε στο φίλο ότι μέσα στη διακοπή εκπομπές θα βγαίνουν κανονικά. Δεν σταματάνε οι εκπομπές, παιδιά.
0: Ναι.
3: Μη σταματάς.
0: Και χθες
2: ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη.
2: Με κοιτάς περίεργα, είναι νεράκι, ε.
3: Δεν φέρνει την κανάτα όπως είναι γενικά, γιατί έχεις δίψα.
2: Ένα σκί και ακούς.
0: Δεν πειράζει, αστιάστη, δεν πειράζει.
3: Κανατάρε, κανατάρε.
1: Τι θέλει, τι θέλει.
3: Κανατάρε νερά, ρε.
0: Εντάξει, φέρτε. Λοιπόν, παιδιά, όση ώρα τακτοποιούμαστε εδώ, θέλω να επενθυμίσω στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ήδη πάνω από 2.000, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που Δευτέρα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα με τόσο έντονη τη δική σας παρουσία. Τσίπορο είναι, λέει.
2: Ό,τι και να τον
1: το έπαθα. Δεν έχετε ιδέα τι έπαθα.
3: Τι έπαθα?
0: Τι, μπουκάλι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Μπουκάλι, τσίπορο.
1: Όχι, δεν ήπια.
3: Αλλά
1: το καλοκαίρι, είμαι στο χωριό.
0: Ναι.
1: Είμαι στο χωριό. Και θέλω να σιδερώσω ένα μπλουζάκι. Και παίρνω το σίδερο τη μάνα μου. Μένει η μάνα μου στο χωριό.
3: Ναι.
1: Βλέπω ένα μπουκάλι μπροστά μου, βάζω μέσα στο σίδερο, αρχίζω σιδερώνω.
0: Ωραία, φίλε.
2: Τρελάθηκε το σίδερο.
1: Και μου μυρίζει.
3: Γιατί τραγούδι το σίδερο.
1: Και μου μυρίζει.
2: Ακούω τα τζίδι από μέσα.
1: Σιδερώνω. Λέω στη μάνα μου, μάνα το μπουκάλι που έχει πάνω στον μπάγκο τη κουζίνα τι είναι. Μου λέει τσίπουρο.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Και βάλα στο σίδερο τσίπουρο.
2: Για μπουκάμισα κάνει.
1: Φίλε,
3: θα χαλάσει, λες. Μάνα θα χαλάσει.
1: Λέω, θα βγω έξω, θα είμαι μεθυσμένος πριν βγω. Λέει, θα μυρίζει η μπλούσα μου.
2: Λέει το σίδερο, κατά μέσα έχει.
3: Έτσι θα την βγάλουμε.
1: Άλλοι το πίνουν, εγώ το βάλω σίδερο.
3: Μπράβο, ρε μπαγκά.
1: Και δεν μ' αρέσει κιόλας το τσιπουρέ, δεν πίνω.
3: Εντάξει,
1: δεν μ' αρέσει τίποτα, για τίποτα.
3: Ανάλο την παρέα.
0: Μας που μας αρέσει, το βάζουμε στο σίδερο, εντάξει.
3: Τι λες, ρε μπαγκά, μπράβο.
2: Σου πάρε, μπαγκά.
3: Πολύ καλό.
0: Δεν κόλλησε.
1: Τίποτα, φίλε. Τίποτα.
0: Καθαρό,
3: και το έκανε.
2: Δεις...
3: Γυαλί το έκανε.
2: Το έκανε καλύτερο.
1: Μια χαρά. Έχει,
3: αλήθεια, στρωμένο.
1: Μιλάμε τώρα.
2: Θα φέρω δύο λίτρα κατεβαίνοντας.
1: Φίλε, σιδέρο να σε... Λέω, τι μυρίζει ρε φίλε. Ποιος πίνει τσίπουρο, λέω ρε.
0: Πες μου κάτι, αυτό που σιδέρο το φόρεσε εκείνη τη μέρα.
1: Όχι ρε, τι να φορέσω.
0: Γιατί πάει σε μια εκδήλωση και λένε, παιδιά, καλό παιδί ο Βασίλης, άρχισε να πίνει μόνο.
3: Τραγούδα και το σίδερο σφαγανάκι.
1: Ορίστε, ένας φίλος έχει πάθει ακριβώς το ίδιο.
0: Αγιασμός για κάποιους ήταν, λέει αυτό, κύριε Μυρώτσο.
2: Κάποιος αυτό το τσίπουρο, ο Μυρώτσος το στερήθηκε όμως σπίτι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
3: Πώς έβαλε, μόλι τώρα για να συντέρωσε ένα μπουλουζάκι σιγά.
1: Ναι.
3: Πόσο νεράκι έβαλε.
1: Αφού δεν έκανε κανένα μπαμ το σίδερο, φίλε.
2: Τρία καραφάκια.
1: Αφού δεν έκανε κανένα μπαμ.
3: Δεν έπεσε το ρεύμα σε όλη τη γειτονιά. Πάλι καλά.
0: Να σου πω ότι την είπα την Ελαμπέτ. Όχι.
3: Ελάτε μπέτ.
0: Σκεφτόμουν να την πω, αλλά δεν την είπα.
3: Ελάτε μπέτ.
0: Ο γιο.
2: Καλά.
0: Το ξέρω στο Τζάνι. Δώσε μου την Έλαμπετ.
2: Στο Τζάνι.
0: Η Έλαμπετ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία και του Τζάνι και του Μιρότσου και του Καπετανάκου και όλων μας εδώ και σήμερα στο back to back από τις 3 μέχρι τις 5 και όλη την εβδομάδα. Δεν σταματάμε καθόλου τις εκπομπές. Ακόμα και αν δεν έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε βεβαίως εθνική ομάδα. Οπότε και αυτό μετράει. Όπως βεβαίως και οι βραδινές εκπομπές θα υπάρχουν με την Ευρωλίγκα.
1: Και έχουμε και αυτό πήγα να σου πω. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα την Πέμπτη.
3: Ευτυχώς θα έχουμε τρεις ομάδες να ασχοληθούμε.
1: Ευρωλίγκα την Πέμπτη, Σαββατοκύριακο Super Cup με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Πάο ΚΑΕΚ στο Περιστέρι. Δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Εθνική δύο μάτς.
3: Ένα λίγο να ξεφτώσουμε.
1: Πάο Παναθηναϊκό, ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Γιάννη, τι να κολλήσει την Μπακόπουλο το σίδερο, λέει. Τι είναι δίχρονο, λέει. Ναι. Τα πάπια. Έχετε δει χθες, ειδικά το ένα, εντάξει, αλλά και τα δύο είναι. Τα μαρκαρίσματα στον αγώνα της Ατλέτικο με τη Ρεάλ.
1: Ρε φίλε, είδα το ένα πάνω στο Βαλβέρδε.
0: Το είδες.
1: Και δεν έφαγε ούτε κάρτα. Δηλαδή έχει δίκιο Μουρίνιο.
0: Αυτό δεν υπάρχει, φίλε.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Πώς το είπε ο Παπαγεωργίου, συμφωνώ μαζί του. Είναι φυλακή, είναι μήνυση.
1: Ναι, αυτό. Ναι, δεν ναι, είναι ναι. Τώρα ναι, λέει ο Παπαγεωργίου στο λιλάκι, αυτό δεν είναι για κόκκινη κάρτα. Και μόλις το λέει, τον έβλεπα και λέω, τι λέει. Είναι για φυλακή, λέει.
0: Δεν κυνηγάνε τη μεγάλη Ατλέτικο. Τη Ρεάλ κυνηγάνε. Η Ρεάλ έπρεπε να το έχει πιστωθεί αυτό. Το μαρκάρισμα ήταν πάνω σε παίκτη τη Ρεάλ. Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Βαλβέρδε δεν
3: ήταν. Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ με το σκόρ στο πόσο εκείνη την ώρα.
0: Δεν θυμάμαι πώς ήταν, αλλά βλέπω τον Μπέλιγχαμ που μονολογεί. Έχουν πιάσει τα χείλη του και έχουν γράψει από κάτω τι λέει και του λέει δύο κόκκινες κάρτες, ντροπή και τέτοια. Ο Μπέλιγχαμ βγαίνοντας από το τέτοιο. Στο 0-0 στο 44 μου λέει ο Τζάνης.
1: Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Εφαλώνα είναι αυτό που ελέγχει τα πάντα.
0: Εντάξει,
1: σε
0: τώρα
1: και Ευρώπη.
0: Δεν είναι μωρέ αυτό. Είναι νομίζω ότι να κοιτάμε και λίγο γύρω μας. Ότι λέμε για τους δικούς μας, αλλά υπάρχουν και γύρω-γύρω κάτι φιντάνια. Άστα. Τέλος πάντων. Προχωράμε. 3.000 στάσαμε. Πολύ ωραία. Τώρα ξεκινάμε κανονικά εκπομπή. Λοιπόν, έχω σήμερα να σας πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε και Βερβελέ. Θα προηγηθεί βεβαίως ο κύριος Γουλής και θα ξεκινήσω με τον πρωτοπόρο σήμερα, ο οποίος πηγαίνει στη διακοπή αυτή με όλα όσα έπρεπε να έχει κάνει, να τα έχει κάνει. Δηλαδή το 3-5 με τα μάτς στην Ελλάδα και τις 3 προκρίσεις στην Ευρώπη. Και έλεγα χθες στον Κώστα.
3: Και 2x2 στο κύπελλο.
2: Ξεχνάει το κύπελλο.
0: Και 2x2 στο κύπελλο, ναι, έχεις δίκιο. Και σου έλεγα χθες στην εκπομπή ότι αν κάποιος έλεγε στον Παναθηναϊκό αυτό και αυτό θα συμβεί μέσα Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, θα έλεγε τα αγοράζω, είναι σούπερ.
3: Τι το αγοράζω, παίρνω το τσίπουρο του Μιρότσου και πάμε να πιούμε. Θα έλεγα. Εννοείται. Ναι, δεν το συζητάμε ότι είναι το πρώτο κομμάτι της σεζόν, ήταν ιδανικό έτσι όπως κύλησε. Και να μην ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί τώρα έχουμε φτάσει στις 21 Σεπτέμβρη. Και ωραία τα βλέπουμε, ωραία τα έχουμε στον πίνακα μπροστά μας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και στο καλοκαίρι, και ένας Παναθηναϊκός που άλλαξε εντελώς το δέρμα του, ένας προπονητής ο οποίος ήρθε και από την πρώτη μέρα κουβαλούσε πάρα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του και κάποιοι τον περίμεναν και στη γωνία για να το συγκρίνουν με το μίστερ αποζημίωση. Αλλά αυτός ανοίξει το παρελθόν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ωραία τώρα ζούμε τις ωραίες στιγμές στην... τι γελάς, φεχτουρό μου.
1: Εγώ γελάω, εσύ γελάς, φίλε. Εγώ δεν γελάς.
3: Ζούμε λοιπόν αυτή την... το σερί του Παναθηναϊκού, τις νίκες, τις 8 νίκες σε όλες τις οργανώσεις, μετά από εκείνο το διαολεμένο παιχνίδι, το 2-2 με τη Χράντετς, έχει 8 σερί νίκες σε όλες τις οργανώσεις. Mm-hmm. Αλλά νωρίτερα πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν ένας προπονητής που ήρθε να αλλάξει τα πάντα. Είχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Κοτσόλη σε όλο αυτό το διάστημα. Και όλο αυτό το έχτισε κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξαφνικά πατήθηκε ένα κουμπί και εμφανίστηκε ένας Παναθηναϊκός. Με ξύλο αγωνιστικό, με αλλαγές από εβδομάδα σε εβδομάδα, με παίκτες που έμπαιναν μέσα. Και σιγά-σιγά αρχίζουν και περνούν σε ένα άλλο ποδόσφαιρο, πολύ πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο Νίστρουπ. Για τον Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα στο 60%. Και είναι πολύ αισιόδοξο να το ακούσω αυτό. Ότι ο ίδιος ο προπονητής του πιστεύει ότι η ομάδα είναι ακόμα στο 60% αυτό που μπορεί να δώσει.
0: Ωραία ερώτηση μου βάζεις τώρα να κάνω. Το υπόλοιπο 40% ποιο είναι που πρέπει να βελτιώσει στα δικά σου μάτια?
3: Σίγουρα να είναι πιο αποτελεσματική. Αντίστοιχα σε μάτσα το χθεσινό, θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο. Δεν θα πω εύκολα. Πολύ πιο φυσιολογικά με βάση τις ευκαιρίες που σπατάλησε και την επιπολαιότητα που έδειξε. Είναι σημαντικό να ανταποκριθεί αντίστοιχα στα μεγάλα παιχνίδια. Ένα είχε ως τώρα με τον ΠΑΟΚ, το έκανε. έρχεται άλλο ένα μετά διακοπή. 1η του Νοέμβρη έρχεται για καφέ ο Τάσος στο ΆΚΑ, να τα πούμε. Έχει μπροστά του πολλά τεστ και βεβαίως στην Ευρώπη θα ξαναβάλει στη ζωή του.
0: Ομοιογένεια θα πω εγώ.
3: Και ομοιογένεια σιγά. Γιατί ξαναλέω ότι μέχρι τις αρχές του μήνα έβαζε παίχτες. Δηλαδή ο Σαλαχεντίν ήρθε τώρα. Έπαιξε ένα μάτς κατευθείαν. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η διακοπή. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι του κόβει το ρυθμό, κάνει, δείχνει. Όχι. Ανταγκώς είναι 3 μήνες στα κόκκινα. Είναι η ώρα κάποιοι να πάρουν λίγο τις ανάσες τους. Αν και σήμερα έχει προπόνηση κανονικά. Θα τους δώσει ένα ρεπό, νομίζω, αύριο μεθαύριο. Πέραν των διεθνών που θα λείψουν και είναι και αρκετοί.
4: Ένα ρεπό θα τους δώσει.
3: 2 ρεπό.
4: Ένα δύο. Κοίτα, διαφορά τώρα νοοτροπίασε.
3: Νομίζω
4: ότι ο Θοδωρής μας έλεγε χθες ότι ο Λύση θα δώσει μια εβδομάδα.
0: Την Κυριακή πάλι μαζεύονται, λέει.
4: Την Κυριακή ξαναμαζεύονται.
3: Τόσο πολύ δεν νομίζω. Πέρσι.
0: Με την Λίμπαρα, με διαφορά.
4: Με την Λίμπαρα δεν είναι πολύ άδεια. Πολύ άδεια. Συζητούσαμε.
3: Θα το ξέρουμε.
0: Έχει 4 ώρες.
3: Σήμερα έχουν τώρα. Πάντα την επόμενη μέρα των αγώνων έχει πάντα αποφόρτιση. Ό,τι και ναι. Και του δίνει μετά τα ρεπό. Σήμερα θα του το πει. Μπορεί να του κάνει και κανένα μπόνους, ξέρει. Πάρτε και μια μέρα ακόμα. Αλλά η πρώτη, αυτό που ξέρω, είναι ότι η πρώτη φάση ήταν για 2 μέρες. Και να επιστρέψουν μετά. Μπορεί να του δώσει 3 εν τέλει. Θα δούμε. Ούτω είναι μεγάλη διακοπή τώρα. Δεν είναι να πει ότι είναι 10 μέρες.
0: Τον Νέισον συνδράμω και εγώ στι διακοπέ του Βασίλη Καβαλοφάγο τα ρεμπαγάσα ο φίλο.
4: Ευχαριστώ, Μαγκά.
3: Ωραίο. Άπιασε, φίλε, ένα ποτάκι. Το φίλο μας, ωραίο.
0: Μια μπύριτσα.
4: Στο Βελιγράδι. Πέμπτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ.
0: Έχεις πάει Βελιγράδι και άλλες φορές.
4: Έχω πάει πολλές φορές.
0: Ωραία είναι.
4: Το αγαπημένο μου εστιατόριο.
3: Αλήθεια. Δεν έχω πάει ποτέ Βελιγράδι, ρε φίλε.
4: Ναι. Το ντουρμιτόρ. Όποιος είναι Βελιγράδι να πάει να φάει.
3: Δεν έχω πάει ποτέ και το ήθελα πάντα να πάω Βελιγράδι.
4: Κρέατα, ρε φίλε. Τα κρέατα είναι όλα τρομερά.
0: Κοπές και τέτοια.
4: Ναι. Μας το είχε συστήσει ο Παπαπέτρου. Και είχαμε πάει, που έχει λέξει υπάρχει.
3: Όταν λέει κοπές, γεμίζει το στόμα του, χαίρεται.
4: Τρομερό.
3: Την άλλη φορά έπρεπε να βάλει για κοπές. Χαμογέλας όλος.
0: Εδώ και μια εβδομάδα μου τα έχουν κόψει όλα γι' αυτό.
4: Εν τω μεταξύ, όταν είχα πάει, κάπνιζα κιόλας τότε. Και εκεί στο Βελιγράδι ακόμα καπνίζουν μέσα. Δηλαδή τελειώσαμε το φαγητό μας και άναψαμε το τσιγάρο.
0: Σπίτι κανονικά.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, το ανοίξαμε πολύ γρήγορα. Μπάνια Λούκα. Έχουμε πάει με συναδέλφους για φαγητό. Και έξω βρέχει, έλεγε εντάξει, κάτσε να βγω. Έξω να πάω για τσιγάρο και με βλέπει, λέει, μη που πα. Του λέω.
4: Και σου λέει μέσα.
3: Go, my friend, my brother. Μπάνια Λούκα, τώρα πώ.
4: Μπράτε.
3: Και έρχεται και φέρνει παιδιά ένα τασάκι τόσο. Και το κρύβει στο τραπέζι πάνω μου, λέει. Here. Και του λέω, Balkan, αδερφέ μου, του κάνω.
0: Bullet, yours.
3: Balkan.
0: Αυτοί είναι ικανοί, είναι και στα αεροπλάνα να καπνίζουν πριν πάνε στο Βελιγράδι.
4: Ξέρω, μπορεί.
3: Πολύ πιθανό.
0: Παλιά τα έχετε δει σε ταινίες αυτά, όχι δεν έχετε καταλάβει. Εγώ σε ταινίες τα έχω, δεν πετούσα ποτέ.
4: Ότι καπνίζανε.
0: Καπνίζανε στα αεροπλάνα.
3: Ναι.
4: Εντάξει, εγώ έχω τύχει σε κάτι πτήσει τώρα να μην λέμε. Πού πηγαίναμε πίσω και καπνίζαμε με τις αεροσυνοδούς.
0: Μόνο. Αν καπνίζατε μόνο, λέω.
4: Και έχει υποθεί μεγάλη ατάκα σε αεροσυνοδό.
0: Ναι.
4: Είμαστε 3-4 πίσω στο αεροπλάνο και εκεί που, ναι, που, φτιάχνουν, που βγάζουν τους καφέδες και αυτά. Και καπνίζουμε και λέει μια αεροσυνοδός, παιδιά, ένας, γιατί. Έχει τη μανιάση και της λέει ένας φίλος, άνοιξε το παράθυρο.
3: Μπορεί να φανταστώ και ποιος το έχει πει.
4: Θα το πω μετά.
3: Όχι, μπορεί να φανταστώ ποιος το είπε.
4: Άνοιξε το παράθυρο, της λέει.
0: Και λογικά αυτός είχε καπνίσει τον παίχτη του Όφη. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάμε παρακάτω.
3: Να
0: βάλουμε όλοι για τις διακοπές του Μπιλ. Συνεχίζεται την εκπομπάρα. Την εκπομπάρα μας, ρε μάγκες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που λέω, Βασίλη. Στην εκπομπάρα μας. Είναι για όλους η εκπομπή αυτή.
3: Λοιπόν. Θα έχετε ευκαιρία τώρα να δουλέψει συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρει και ο ίδιος και το έχει συζητήσει και με τους παίχτες ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Εννοείται κανείς στον Παναθηναϊκό δεν είναι σε ένα mood υπεροψίας ότι είμαστε καλύτεροι, κάνουμε, δείχνουμε. Είναι ένα μάτς τη φορά. Το είπε και ο ίδιος χθες, το επανέλαβε χθες ότι είναι μαραθώνιος και όχι sprint. Αυτό που θα ζήσουμε φέτος σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα χαίρεται και έχει κάθε λόγο να χαίρεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέποντας μια τη μέρα με τη νύχτα σε σχέση με το πώς τελείωσε η περσινή σεζόν. Υπενθυμίζω 3 βαθμούς, 3 οπαλίες όλες και όλες, 3-7 γκολ, καταποντισμό στα play-off, ποδόσφαιρο να μην το χαρακτηρίσω τέλος πάντων, αχαρακτήριστο στο πώς έπαιζε ο Παναθηναϊκός και στο τι παίζει ή προσπαθεί να παίξει τώρα χωρίς να έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θέλει και ο προπονητής του.
4: Δεν μπορεί. 20 Σεπτέμβρη να φτάσει στο επίπεδο.
3: Μα είναι και πολύ λογικό, ρε Μπίλη, όταν έχει αλλάξει και 12 παίχτες μέσα στην ομάδα και όταν η ομάδα περνάει σε μια κανονική βερσιόν ποδοσφαιρική και όχι σε κάτι πετάμε την μπάλα στο ΤΤ και περιμένουμε να κάνει το Σούπερμαν. Είναι πάντως αυτό το πρώτο δίμηνο της σεζόν η πρώτη υπογραφή του Νίστρου. Και νομίζω ότι το έχει κερδίσει το πρώτο εύσημο. Χωρίς, έχοντας δώσει ξεκάθαρη ταυτότητα στην ομάδα, χωρίς, ξαναλέω, να πετάμε στα σύννεφα ή ότι δεν βλέπει κανέναν ή κάτι υπερβολές και ακούγονται κατά καιρούς από διάφορες άλλες πλευρές.
0: Και όχι μιας και λες δεν βλέπει κανέναν, ο φίλος ο Βερβελές στέλνει μήνυμα στο chat και λέει: δεν μας βλέπει εμάς ο admin, σας τα έχω πει, βλέπω να έχουμε ντράβαλα. Τι εννοείς ρε φίλε, να μας το εξηγήσεις μόλις βγεις σε λίγο.
3: Ναι, οκ. Okay. Ωραίο Πολ Βαλάν, το είδες.
0: Το είδα.
3: Ποιο θα εμπιστευόσετε για το φαγητό σας. Μπακό, μυρό, καπετανάκο, γουλ. Για να δούμε.
4: Ο γουλ κερδίζει. Ο μπακό κερδίζει.
3: Μπακό.
4: 34.
0: Έχω δείξει δείγματα, φίλε.
4: Βέβαια.
3: Όχι, είσαι...
0: Εκεί που τρώει κάθε πουσουκού μπακό.
3: Στο
0: φίλε,
3: δίνω 200% στο δίνω. 100% δεν με...
0: Και πού να έρθει εκεί που λέει ο Τάσος.
3: Εκεί που, φάγατε,
0: που έχουμε φάει μαζί με τον Τάσο. Και ο Βασίλης πρέπει να έρθει εκεί.
3: Κοίτα με τι παράπονο το είπε. Γιατί ρε τα σημεία.
0: Πάνε αυτά τώρα. Τελειώσαμε. Μας τα κόψαν όλα. Πάντως, λέμε,
3: κουβεντιάζουμε
0: πάρα πολύ για Παναθηναϊκό και λέμε, το κουβέντιασα με τον Μπιλ χθες, ήσουν λίγο μακριά, ίσως το άκουσες. Ότι έχει γίνει και λίγο κουβέντα φέτος για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει και αθλητικότητα πολύ στο ρόστερ του.
3: 100%.
0: Δηλαδή δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ πιο soft ο Παναθηναϊκός. Τώρα μπροστά μόνο βάλε τώρα και πες με ποιος να βάλει, με Λιβάη Γκαρσία και με Τετέι. Ας τον Τέσσερες, εγώ σου λέω.
4: Ακόμα και ο Τέσσερες.
3: Που και ο Τέσσερες
0: ας τώρα στον Τέσσερα. Αυτό είναι θηρίο, αλλά δεν παίζει.
3: Ο Τέσσερες ακόμα, ναι. Και αυτό είναι το ευχάριστο ότι μένει πίσω και θα δουλέψει 20 μέρες. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θέλει και ο ίδιος και η ομάδα. Αλλά βάλε Κάγκουα, βάλε Καμαρά, βάλε όλους τους. Κοίτα,
0: εσύ βάζεις και τα χάφτορα, ναι,
3: βέβαια. Okay,
0: ναι.
3: Μα ο Κάγκο είναι, του δίνει άλλη τέλος διαφορετική διάσταση από πλευράς εντάσσεων στο παιχνίδι του, 100%. Και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό, Βασίλη, γιατί το λέγαμε για την ποιότητα και την ποιότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παίχτης που να μην ξέρει μπάλα.
0: Εσύ ποιος είχες στο μυαλό σου δηλαδή πριν, ας πούμε.
3: Όλοι οι παίχτες που πήρε
0: ο Παναθηναϊκός,
3: όλοι οι παίχτες του, από τον Τζάπρα δεξιά, όλοι ξέρουν μπάλα, δεν υπάρχει τσουρουκάς.
0: Εντάξει, μα ξέρουν μπάλα τώρα.
3: Όχι, ξέρουν. Εννοώ ότι οι ποιοτικοί δείχτες στην τεχνική τους είναι πολύ ψηλοί σε σχέση με το πώς ήταν. Έχουμε δει και τσουρουκάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μπίλι Ρέτον τον βουλή.
3: Γενικά στο ρόστερ.
4: Γενικά στο ρόστερ, έχει δίκιο.
0: Μπίλι Ρέτον τον. Ανέβηκε ποιότητα, συμφωνώ. Μπίλι Ρέτον τον βουλή.
2: Δίπλα στον Τεφρέ, ποιος είναι.
3: Φαντρό και λένε. Τον έχεις δει να κατεβάζει μπάλα.
4: Πολύ καλό.
0: Δεν μπορεί καλό. Δεν τον έχεις δει.
3: Παιδιά έχει 92% πάσες. Ευστοχές πάσες. Και δεν είναι 5 και 10. Έστησε.
0: Καλά, τα στόπερ τώρα, το πάσα τώρα δεν είναι κριτήριο το 92%.
4: Ναι, δεν
0: μεταξύ σου αλλάζουν τα στόπερ.
3: Στο επιθετικό τρίτο όμως που έχει 80% πάσες, που έχει στάνταρ σε κάθε παιχνίδι πάνω από 7-8 πάσες στο επιθετικό τρίτο.
2: Βαντρογγελέ. 7-8 πάσες στο επιθετικό τρίτο
0: καθιέρα.
3: Πώς δεν γίνεται. Θα τα βγάλω στα δει.
0: Τέλος πάντων, ο Ντεφράι για μένα είναι ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Σεπτέμβρη μήνα.
3: Είναι ευλογία να έχει το συγκεκριμένο.
0: Το κουβέντιαζα με τον Τάσο χθες, μου είπε για τον Ρέλβας. Εγώ τον θεωρώ πολύ φοβερό, φοβερά στοιχεία να έχει ο Ρέλβας και σωματοδομικά, αλλά και τα αριστερό του πόδια. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα δικά μου μάτια είναι καλύτερος ο Ντεφράι.
2: Δεν είπα για Ρέλβας καλύτερος αμυντικός εγώ. Παίρναμε τα στόπερ από κάθε ομάδα σε τι κατάσταση είναι.
0: Ναι.
2: Και λέγαμε του Ολυμπιακού συγκεκριμένα, του ΠΑΟΚ ότι είναι, του Παναθηναϊκού μου πες ότι ο Ντεφράι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και από την άλλη, επειδή μου πες ότι και οι δύο δεν είναι καλά, σου λέω Μουκουντή δεν είναι καλά. Ο Ρέλβας φέτος προσπαθεί να σώσει πολλές φορές το Μουκουντή. Έκανε χθες ένα χοντρό λάθος. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή εικόνα του Ρέλβας. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι καλύτερο στον Ντεφράι. Δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Δεν πάω από κάτι.
0: Ναι, όχι, όχι. Εγώ λέω ότι ο Ρέλβας.
2: Δεν ξέρω, δεξιά δεν παίζει ο Ντεφράι.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω ω δίδυμο, αν μπορεί να πει ότι είναι το καλύτερο δίδυμο αυτή τη στιγμή. Δεξιοπόδαρο ή αριστεροπόδαρο.
0: Δεν διαφωνώ. Okay. Διαφωνώ. Σκέφτηκα
3: πολύ καλό ο Ρέλβας. Πολύ καλό παίκτη.
4: Όχι.
0: Εκτός των δύο αυτών.
4: Όχι.
3: Παιδιά, Ντεφράι είναι. Είναι όχι απλά πολυτέλεια για το πρωτάθλημα, είναι κατά σύμπτωση έχει στην Ελλάδα. Ακόμα και στα 34 του. Είναι ευλογία τον Παναθηναϊκό που έχει συγκεκριμένο παίχτη. Ο οποίος, okay, θα μου πει χθες με την Καλαμάτα, ναι, με την Καλαμάτα, φίλε, γιατί το είδε και ο Βασίλης και το μάτσα από κοντά. Χθες οι αριθμοί του είναι ανίκητος. 10-11 μονομαχίες. 6-6 την πατιμπάλα κάτω. Δεν τον πέρασε άνθρωπος. 9%, 88%
0: στην πάση. Κάρτα λίγο.
3: Ναι, 43-49. Πας στο επιθετικό τρίτο, 2 στις 3. Παφές με την μπάλα. Κερδισμένα φάουλ, 3. Απομακρύνεις 8.
0: Αυτό το χθεσινό μόνο.
3: Αυτό είναι μόνο στο χθεσινό.
2: Είναι ο πιο playmaker από τους δύο στόπερ.
3: Εγώ θα έλεγα, αν δεις αντίστοιχα σε ένα θέμα που είχα φτιάξει πριν από λίγες μέρες για τον Φαντρόκελεν, θα δεις ότι ας πούμε τον Μπάουκ Είχε πάρα πολύ γεμάτο μάτς αντίστοιχα.
2: Γενικότερα από αυτό
0: που Μπαλάτος ποιος είναι από τους δύο όμως.
3: Ναι. Ένα κλικ και ο Μπαλάτος είναι ο Ντεφράι. Ένα κλικ.
0: Συμφωνούμε. Διαβάζω λίγο. Μπίλι ρώτα τον Γουλή, τη σκεφτόταν όταν κοίταγε έτσι τον Κυριακόπουλο χθες. Άκρος ερωτικά. Όχι, μπράβο ρε μάγκα θα έλεγες. Φαντάζομαι, μπορούσε να το μιλήσει.
3: Σε όλους, παιδιά, μπράβο ρε μάγκα είναι. Η ατάκα είναι εκτός από τον Κάτρι που είναι μπράβο ρε μάγκα εκεί.
0: Θα μιλήσουμε και για τον Αθανασίου Μάγκες που ρωτάτε εδώ και θα ρωτήσουμε και τον Βασίλη. Αν μήπως είχε έρθει η ώρα να κληθεί κάποια στιγμή στην εθνική ομάδα, θα μου πεις με ποιον να αφήσεις έξω. Με τόσο αριστερό μπακ, αριστερά μπακ που έχουμε καλά.
3: Κάτσε ρε παιδί μου.
0: Να το ακούω όμως.
3: Είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Κυριακό. Άλλο.
0: Τραυματίας ο Γιαννούλης.
3: Εντάξει, το Δημητράκης είναι τραυματίας τώρα.
0: Αν έπρεπε να πάρει ακόμα ένα, σίγουρα.
3: Βάσει φόρμα όμως, δε φίλε, δεν μπορεί να μην έξω ο Αθανασίου τώρα.
4: Εγώ το έχω ξαναπεί. Αν διάλεγα, θα έπαιρνα τον Αθανασίου.
2: Ναι, κι εγώ.
4: Και όχι, θα έπαιρνα τον Αθανασίου.
2: Με διαφορά.
3: Θα ξεκίναγα.
4: Εγώ θα τον έβαζα βασικό τον Αθανασίου.
3: Μπράβο, θα ξεκίναγα με τον.
4: Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής.
2: Το momentum που είναι εντάξει. Τώρα. Ναι.
4: Θα τον έπαιρνα
3: για να τον. Κοιτάει και ομοιογένεια, τα κοιτάει όλα, Ιβάνο, και το δέχομαι, αλλά δεν μπορεί να μείνει στον γκρουπ τώρα ο Αθανασίου.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ πάντως του να μην αλλάζει μια ομάδα παικτών. Επειδή σε έχει πάει αρκετά βήματα πέρα
3: εντάξει.
0: Από εκεί που βρισκόσαι.
3: Μέχρι ένα σημείο όλα θέμα ισορροπίας είναι. Και η ομοιογένεια, αλλά και όταν ο Μπακόπουλος είναι σε σούπερ κατάσταση, δεν μπορεί να μείνει ο Μπακόπουλος.
2: Απλώς είναι τρομακτικό το φορμάρισμα του Αθανασίου. Τρομακτικό. Δηλαδή δεν μπορείς να το αγνοείς. Αυτό
0: και
2: πράγμα
0: δεν είναι η assist μόνο ρετάσο. Χθες το ρεπερτόριο του βγάζει κάτι για το οποίο εγώ δεν είχα δει πάλι από αριστερό μπακ γενικά εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να φέρνει την μπάλα στο δεξί και να εκτελεί απέναντι γάμα. Αυτό θέλει αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει τεχνική.
3: Όχι το σεζόνο τώρα του παιδιού και στα ευρωπαϊκά του και ό,τι έχει παίξει. Πάρα πολύ καλό. Γιατί Super Cup, ό,τι έχει παίξει.
0: Και κάποιοι προβληματίζονται, Μπιλί, για το αν στην τετράδα που παίζει εθνική ομάδα θα μπορούσε να ενεργήσει το ίδιο καλά. Γιατί παίζει πολύ πιο ψηλά με τον Όφη. Γιατί παίζει τριάδα όλη την πλευρά. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας αυτός.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί ο Γιωβάνοβιτς, θυμίζω, κάποια στιγμή, όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός επί Γιωβάνοβιτς, δεξί μπακ είχε τον Κότσιρα και τον κράταγε τρίτο πίσω μαζί με το στόπερ. Και στο Θεό πάνω έπαιζε ο Χουάνκαρ. Καλά, δεν το λέω.
3: Χουάνκαρ ή ο Μλαντένοβιτς.
0: Άρα ο Αθανασίου μπορεί να υπηρετήσει ένα τέτοιο ρόλο ψηλά.
3: Ναι.
0: Ε?
3: Ναι. Καλιά να πω κάτι και. Εντάξει, τώρα μπορεί στην υπερβολή που θα το πω.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν πια συστήματα, ρε παιδιά. Στην, έτσι όπως το πω, στην αξία που τους δίνουμε εμείς, αν θα παίξω 4-4-2, 4-3-1.
2: Μια τοποθέτηση είναι, ναι. Από την οποία βγάζει
3: ένα συμπέρασμα. Η συμπεριφορά, η τακτική συμπεριφορά της ομάδος, ανάλογα με το πότε έχει ή δεν έχει την μπάλα.
4: Και η ποιότητα των παικτών
3: μου. Και η ποιότητα και το πολύ βασικό.
4: Πολύ ρόλο, πολύ ρόλο.
3: Εννοείται.
4: Πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Και πώς αλλάζει μια στιγμή στην άλλη.
0: Των 5.000 τηλεθεατών αυτή τη στιγμή στο chat μόνο, είμαστε κοντά στα 700 κάτι like. Οπότε εγώ τώρα ψήφισα. Αν έχετε τη διάθεση, πάμε να ανέβουμε λιγάκι.
3: Και εγώ βάρεσα. Το βάρεσα νωρίς.
0: Ψήφισες κι εσύ, εντάξει, ναι. Σέκομπλε. Τα σου τώρα ψηφίζει.
3: Νωρίς τα βάρεσα όλα.
0: Ωραία. Είδαμε λοιπόν τους αριθμούς του Ντεφράη και σε διακόψα.
3: Για τον Ντεφράη, αυτό που επίσης θέλω να πω, παιδιά, είναι και. Είναι να είσαι ηγέτης, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπεις δύο πράγματα απλά. Το πώς μιλάει στους παίχτες. Ξαναλέω για τον κόσμο που εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι πάντα σε εκπομπές. Η ομιλία που έχει κάνει σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί υπήρχε ακόμα μεγάλη αμφισβήτηση στο τι κάνουμε, πού πάμε, πριν τη ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια, στο τρίτο προκριματικό γύρο του conference, πριν τη Χράντετς, ο Πανάκος που ενθυμίζω είχε φέρει 1-1 με κακό παιχνίδι στο ΑΚΑ και πέρασε 1-2 στην παράταση στη Σόφια, έκανε μια πάρα πολύ έντονη ομιλία στα αποδυτήρια πριν τη ρεβάνς. Και εκεί φαίνεται, ρε παιδί μου, ξεχωρίζει η πάστα. Η ποιότητα, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του καθενός. Τέτοιο παίχτη δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και γενικά έχει προσθέσει και τέτοιους παίχτες. Και φαίνεται αυτό ο Παναθηναϊκός μες στα αποδυτήριά του. Για τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά και το λέω και αύριο μεθαύριο, ένα λάθος μπορεί να κάνει. Μπάλα είναι. Δεν αλλάζει αυτό όμως. Είναι ευλογία τον Παναθηναϊκό που έχει αυτό τον παίχτη. Στα 34 του. Και είναι ευλογία, ξαναλέω, και για τους μικρούς. Και για τον Κάτρι και για τον Λάβδα. Και για όποιον άλλο παίχτη είναι δίπλα.
0: Εγώ θυμάμαι περιπτώσεις αντίστοιχες που είχαν βοηθήσει και τους παίχτες που είναι δίπλα που λες. Για παράδειγμα, ο Μέλμπερκ στον Ολυμπιακό κάποτε.
3: Τον Αβραάμ. Παίχτη τον έκανε τον Αβραάμ.
0: Σωστά. Και όχι μόνο.
2: Ο Δέλλας στο Σοκράτη.
0: Ο Δέλλας στο Σοκράτη. Γκαμάρα, θυμάσαι.
3: Βεβαίως.
0: Όσοι θυμούνται το τσάτ Γκαμάρα.
2: Για την εκπαίδευση στον Παρτενέρ. Ο Δέλλας στο Σοκράτη τον πήρε το χέρι
0: ναι.
2: Και τον έκανε.
0: Θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο ναι. Στην ΑΕΚ.
4: Εγώ το Σαούλη.
0: Εσύ το Σαούλη.
3: Εσύ το Σαούλη.
2: Αυτό είναι το πιο 38 παράδειγμα.
4: Το πιο 38 παράδειγμα.
3: Κύριο Σαούλη, θα βγει στο τηλέφωνο. Κύριο Σαούλη.
4: Τον έκανα ποδοσφαιριστή.
3: Τώρα θέλω τον κύριο Σαούλη στα τηλέφωνα.
0: Το Σάουλη τι ήταν, α πούμε. Ένα ψηλό κορμί.
3: Ένα μέτριο τσουρουκά. Ένα μέτριο τσουρουκά. Πε τα βασικά.
0: Ένα τσολιά.
3: Έτσι.
0: Ένα τσολιά.
3: Δεν τα βγήκε τώρα. Καλέστε παραγγελία.
4: Πήγε δίπλα του το στόπερ το ποιοτικό που ήξερε να κατεβάσει την μπάλα, να δει τη μεγάλη.
0: Και άρχισε
4: να βγαίνει λίγο στην μπάλα, να τρέχει να κάνει.
0: Πόσο στόπερ έχει φτιάξει ο Στέλιος Μανολάς.
5: Έχουμε παρέβασα τον κύριο Σάουλη.
0: Κούτουλα. Σωστό. Έτσι και ο Μυρότσο. Και μάλιστα το μάθητο Σαούλη να κάνει και trash talking. Το χειρότερο που μου είχε πει εμένα ο Σαούλη. Μπιλάρα, παχταρά μου, τι κάνει. Το ίδιο σαν αντίβαλε.
3: Τόσο σκληρό ήταν απέναντι σου.
0: Σκληρό. Μου τρέξε τα δόντια μου, τον μπήκα μέσα.
3: Εγώ σου έχω ρίξει.
0: Για να καταλάβει ποιον τα αφεντικό.
4: Γελάει στο chat, εμφανίστηκε.
0: Εγώ με τον διευθυντή είμαι. Ο Σαούλη γελάει, να. Γιατί γελάζε, ρε.
3: Όχι, και εγώ με διευθυντή είμαι. Σου έχω ρίξει σίγουρα σε ένα.
0: Καταρά.
3: Όχι, καταρά. Μπινελίκη σίγουρα σου έχω ρίξει. Και σίγουρα έχετε φάει σε εκείνο το μάτς.
0: Είχα βάλει τρίτο γκολ.
3: Τη σφαγή, όχι. 1-2-1 με τα πέναλτι. Κερδίσατε τότε που έπαιρνε η ΕΡΤΟ τα 5-5 τα πέναλτι.
0: Ήμασταν η κορυφαία ομάδα. Ναι.
3: Λοιπόν,
0: που ξέρετε. Άρα έχουμε τρία χαμένα πέναλτι. Και να μην βάλουμε. Θε να το πάμε και στα πέναλτι, γιατί θα σου πω για το Παναθηναϊκό που έχει πάρει 4 και κάθε φορά λέω παιδιά ήταν και τα 4 πέναλτι. Όταν λε 5-5 να εξηγήσει, ήταν πέναλτι αυτά. Όχι, όταν δεν προλαβαίνει τον Πακόπουλο θα πέσει κάτω.
3: Το μάτς δεν τα έχει παρέσει. Καταρχήν τα είχαν πάρει άλλοι που κάναν του θεατρίνου.
0: Γιατί έβριζε σε μένα τότε.
3: Στο μάτσο με τον γκολ.
0: Γιατί έβριζε σε μένα.
3: Εσένα ξέρω από την εγώ έκραξα.
0: Εμένα είπε
3: στον Ποσφαιρική ομάδα την ΕΡΤ. Εσένα σου έριξε ένα πινελίκι μια φορά που ήμουν τέρμα. Και έχω σηκωθεί, έχω μπλοκάρει την μπάλα σε κόρνερ και μου σκάσει αγκονίδι.
0: Καλά σου κάνα. Θα χάσω του λόγου μου. Εμεί σε ψάχναμε δύο χρόνια στην Τρίπολη. Μα έβρωμα. Για άλλου λόγου.
3: Και το μεγαλύτερο ντέρμπι που θυμάμαι, δηλαδή και ευχαριστώ το Θεό που το έζησα, ναι. Με λασπουριά πριν βάλουν χλωτάπιτα πλαστικό στο νομισματοκοπείο. Ναι. Λασπουριά κατά να βρέχει, Θεό ναι, με ναι. Το Θεό. Goal News, Αντένα 2-2, τέρμα εγώ. Πολύ φοβερό. Να έχω πέσει με μούρι μέσα στα νερά.
0: Για την παθητική του γκολ, θυμάσαι.
3: Όνειρο.
0: Γιατί παθητική ήταν αυτή, ε.
4: Πολύ, ναι, ναι. Πολύ.
3: Δεν σα χάλαγε ο Κουτσούμπα και ο Κιούση παιχτάραδε.
0: Αυτοί οι δύο.
3: Δεν σα χάλαγαν.
0: Φίλοι μου και οι δύο.
3: Τάσο την μπάλα που ήξερε ο Τάσο Κιούση δεν την ήξερε κανεί σα.
0: Καλά, αμφιβάλλω.
4: Εντάξει, Μπακόπουλο δεν μπορούσε να το λε αυτό.
3: Μπακόπουλο είναι σεντερφόρα γονεί.
4: Αλλά Τάσο ήταν μπαλάρα.
3: Ποιότητα.
4: Μπαλάρα.
3: Ήταν κλάσικο.
0: Για τον Κουτσούμπα εκεί ήθελα να σταθώ. Φίλο μου, αλλά με στο γήπεδο.
4: Εδώ και το φίλο απέναντι που έχει έρθει να μα δει πρέπει να τον έχει χτυπήσει.
0: Σίγουρα, χωρί να έχει παίξει πρωτάθλημα. Ήταν λίγο νευρικό, ε. Όχι.
3: Θα σέβεστε.
0: Το συζητάμε.
3: Κωνσταβάρα, τα πιο ωραία ζευγάρια πάντα, το έχω πετύχει λέει πολλές φορές, ήταν Κουτσούμπας Κωνσταβάρας.
0: Έχει το ρεκόρ τιμωρίας, Μυρότσο.
4: Ο Σωτήρης.
0: Όχι.
3: Ο Σωτήρης πέρα το έχει. Όχι, ο Κουτσούμπας δεν έχει.
4: Κουτσούμπας όχι.
0: Έχει φάει μια μεγάλη ρε.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
0: Για την επόμενη χρονιά.
4: Όχι.
3: Ο Σταβάρας έχει φάει.
4: Σωτήρης τα έχει φάει αυτά.
3: Αυτά τα έχει φάει ο Σωτήρης. Εγώ είχα φάει μια φορά 5 αγωνιστικές για κάτι που είπα στο διαιτητή. 5 αγωνιστικές είχα φάει.
0: Φαίνεται σκληρός ο Σαούλης λέει.
3: Ο κύριος Σαούλιας, γράφει ο άλλος.
0: Και λέει ο άλλος για να μιλάει, λέει Μυρότσος και Σαούλης για μπάλα. Λέει σαν να μιλάει Βουλής για οδήγηση. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε Γιάννη.
3: Καταρχήν, είναι προσβλητικό αυτό. Μπορεί να μην οδηγάω, είμαι ο καλύτερος συνοδηγός της γης.
4: Δεν με είχε περάσει ποτέ, πες του. Δεν πρέπει να με είχε περάσει.
3: Μπορώ να σε πάω χωρίς GPS Φιλανδία, φίλε. Άστο. Και εσύ να χαθεί στα στενά κάτω, στο κερατσίνι.
0: Και αφού έγινε κατανοητό.
4: Ο δικός μας άνθρωπος είναι. Πλάκα κάνει.
3: Ποιος το έγραψε.
4: Άστο το. Πάμε.
0: Θα πεις κάτι για 608 λέει ο Πατήσα σήμερα. Γιατί, ρωτάς. Γιατί. Τι θες. Έχεις δεσμευτεί κάτι να πεις για 608 σήμερα. Τι έχει γίνει. Άλλαξε δρομολόγιο κάτι.
3: Όχι, ρε παιδί μου, το έχουμε κάνει τόσο από 608. Έχω πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω 608.
4: Δεν πειράζει. Το 608 είναι το σήμα που θα τεθαίνει τώρα. Κάτω.
0: Το κόψε το 608 Γουλής.
3: Μα δεν με βολεύει πια, ρε φίλε.
4: Δεν πειράζει.
0: Δεν βολεύει.
3: Πιο πολύ βολεύει το 444.
0: Βάλε σούπερ ψυχραμένη Γουλής και 608.
4: Θες με ποιο πήγε στη νίκαια.
3: Στην Νίκαια, μετρό και το μετρό ταξί μετά. 0,36 μετρό.
4: Α, πήρε το 0,36.
0: Απέδωσε τιμές πρώτα και μετά για γήπεδο. Πάντως, δώσαμε. Να επανέλθω στα αθλητικά μας. Δώσαμε το περίγραμμα τι εννοούμε για το στόπερ του Παναθηναϊκού και πώς βελτιώνει και τους γύρω του. Ήθελα να σταθώ λίγο, Κώστα, σε αυτό που γράφαμε ως σούπερ προηγουμένως για την αγωνιστική ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Και θέλω να πω αυτό. Ναι. Συμφωνώ με πολλούς που λένε στο chat ότι δεν ήταν μεγάλα παιχνίδια να εξαιρέσει αυτό με τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως, αυτά που κατάφερε ο Παναθηναϊκός, το 5 στα 5 δηλαδή, είναι αυτό που μένει τελικά στο τέλος. Και δεν το έκαναν όλοι, όπως βλέπεις.
4: Παιδιά, να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός το έκανε,
4: εκτός,
0: ούτε η ΑΕΚ.
4: Εκτός από τον ΠΑΟΚ που έχει στις 5 πρώτες αγωνιστικές, από τους 4 μεγάλους, έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα.
0: Α, ναι.
3: Και είχε και Άρη, βέβαια.
4: Είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα γιατί είχε Παναθηναϊκό, είχε Άρη, είχε Αγρίνιο. Οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί εγώ είπα και χθες μόνος μου ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ένα καλό πρόγραμμα. Ναι. Καταρχάς δεν έχει βγει από το λεκανοπέδιο.
1: που είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και εδώ σημαίνει και βαθμολογία να βλέπουμε αν θέλεις.
1: Από τη Λιβαδιά και μετά δεν είναι ξάδια που λέγαμε.
0: Όχι, συμφωνώ.
1: Οι άλλες ομάδες τι παίξανε με την Μπαρτσελώνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αυτό που έλεγες, ο ΠΑΟΚ που έχει μόνο μια ήττα από τον Παναθηναϊκό.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει την ήττα από τον Όφη στην έδρα του, που δεν το λες προγραμματισμένη γιατί 19 αγώνες και μόνο νίκες.
1: Και ισοπαλία στο
0: Βόλο. Ναι, Βόλο. Η ΑΕΚ έχει ισοπαλία Τρίπολη, ισοπαλία και Φυσιά, που δεν τα λες ότι συμβαίνουν συχνά. Πέρσι, άλλωστε και στα δύο είχε νικήσει, νομίζω.
3: Ναι.
2: Είχε φέρει χ με το Βόλο όμως και κέρδισε τώρα.
0: Σωστά. Το 2-2 πέρσι, φέτος έχει νικήσει 2-1. Άρα βλέπεις ότι σε δύο μάτς έχει γκέλες η ΑΕΚ, ας πούμε. Και ο Ολυμπιακός θεωρούνται γκέλες αυτά.
1: Ναι, πώς, δεν θεωρούν.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε. Και είναι σημαντικό το 5 στα 5.
1: Τι δεν είναι.
3: Θα υπάρξουν και βραδιές στραβές. Θα υπάρξουν και ανάποδα παιχνίδια. Η ουσία αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι ότι όταν κάποια στιγμή θα του στραβώσει, και δεν λέω τώρα να πάει στο Φάλι να παίξει ένα ντέρμπι, το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Okay. Ένα μάτς που θα μπορεί να του στραβώσει το άκαλο εγώ, με θεωρητικά μικρομεσαία ομάδα. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μετά από αυτό. Η μεγάλη διαφορά στα δικά μου μάτια είναι ότι επειδή δεν είναι κάτι που χτίστηκε πάνω στην άμμο αυτό το καλοκαίρι, αλλά χτίστηκε σε πολύ, πολύ σταθερές βάσεις.
2: Δεν τυχαίο ότι έλειπες από αυτό το χτίσιμο όμως.
3: Ας καλατάσουμε για τα καλά σου λόγια, πάντα με τον καλό λόγο. Μην δαγκωθείς μόνο γιατί δεν ξέρουμε ποιο εφημερεύει. Λοιπόν, είναι πολύ στέρες οι βάσεις που έχουν μπει, άρα εμένα μου γεννάει μια πεποίθηση ότι όταν θα έρθει στραβή θα μπόρεσε να το προσπεράσει αυτό το πάνω. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί θα έρθουν και στραβές σε ένα πρωτάθλημα 32 αγωνιστικό
0: play-off. Για όλους.
2: Και στραβή από στραβή διαφέρει κιόλας.
3: Βέβαια.
2: Δηλαδή, και, ακόμα και στο Καραϊσκάκι που λες να είναι ένα αρνητικό αποτελέσμα, το θέμα είναι να δεις και την πρόοδο του Παναθηναϊκού σε ένα τέτοιο μάτς. Πώς θα σταθεί, πώς θα παίξει, τη φιλοσοφία του, το αν θα έρθει η αποτέλεσμα τώρα. Κρίνεται και από πολλούς παράγοντες.
1: Γιατί πέρσι με τον 50 θα είχε κέρδισε το Καραϊσκάκι. Αλλά έκανε μια φάση, έβαλε ένα γκολ και μετά.
3: Δύο φάσεις έκανε όλο το μάτς. Και την άλλη του Παντελίδη και που πέρασε.
1: Σωστά.
0: Έχει βαθμολογία πέρσι 5 πρώτες αγωνιστικές.
2: ΑΟΚ ΑΕΚ μαζί.
0: Ολυμπιακός 13.
2: Ωραία, Ολυμπιακός ΑΕΚ μαζί 13.
0: ΑΕΚ 13. ΠΑΟΚ 11.
2: Και Ολυμπιακός.
0: Ναι,
2: Παναθηναϊκός που ήταν.
3: Παναθηναϊκός, χρώστε και το μάτς με τον Όφη ακόμα.
0: Με 5, αλλά με μάτς λιγότερο. Ναι. Το οποίο έπαιξε πολύ αργότερα. Μάρτιο φτάσαμε.
3: 4 Μαρτίου το παίξαμε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει, διαβάζω τον Ρίσον και αμέσως συνεχίζεις, έχει προσθέσει πλέον και παίκτες με μυαλό εκτός από το ταλέντο. Στις προσωπικές τους ενέργειες μονομαχίες φαίνεται αυτό, με σωστές αποφάσεις, είτε κάνουν κάτι δύσκολο, είτε κάτι απλό, εισαγωγικά. Συμφωνούμε και σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και η εμπειρία μετράει και η ποιότητα, γιατί όταν έχεις ποιότητα, ένα κοντρόλ είναι ακόμα καλύτερο και πιο γρήγορο, έχεις τον χρόνο να σκεφτείς τι θα κάνεις μετά.
2: Πάντως, χθες που πρόλαβα και είδα την ευκαιρία της Καλαμάτας, αυτό που κάνει ο Χάμζα είναι.
1: Φίλε, νομίζω ότι χάνει το κοντρόλ και δεν μπορεί να δώσει την μπάλα. Γιατί και εγώ λέω τι κάνει. Τι κάνει, δίνει την μπάλα, βάζει γκολ ο άλλος. Έχω την εντύπωση ότι του φεύγει το κοντρόλ και το μόνο που προλαβαίνει να κάνει είναι να πλασάρει και όχι να δώσει πάση.
2: Έχει φύγει, δεν το έχει πάρει χαμπάρο ο Κυριακόπουλος καθόλου στην πλάτη του.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
3: Όχι. Αυτή είναι η μοναδική φάση που όλη η συνοχή, η αμυντική συνοχή του Παναθηναϊκού επλήγει από την Καλαμάτα, αλλά υπήρχε ο Πένια πίσω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά θα πάμε και στον Μπένια. Μιλώντας για αυτά που έχει δώσει ο Νίστρουπ και την ταυτότητα, νομίζω ότι έχει περιγράψει καλύτερα από όλους όσους είναι, όσοι μάλλον είναι στο ποδόσφαιρο μας, ο Γιάννης Αναστασίου την περασμένη εβδομάδα. Μιλώντας για το πόσο aggressive είναι στην πίεση του Παναθηναϊκός πλέον, στοιχείο που δεν το είχε, πόσο ψηλά πιέζει, είτε παίζουν συγκεκριμένα δίδυμα, είτε παίζουν άλλοι παίχτες. Όλη η ομάδα έχει προσαρμοστεί σε αυτή τη λογική του προπονητή. Κοντινές αποστάσεις, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ρίσκα, γιατί παίζει ψηλά. Όταν βλέπεις τον Μπένια να παίζει έξω από την περιοχή του, τους δύο στόπερ να παίζουν στο όριο της μεσαίας γραμμής. Αν βρεθεί ομάδα η οποία θα σου σπάσει το pressing ψηλά, μπορεί να σε βγάλει εκτεθειμένο. Εκεί βεβαίως, χτες θέλω να πω κάτι για την Καλαμάτα και θέλω να το πιστώσω αυτό στον κύριο Χριστοφιλέα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Και ντούκι.
3: Και θηρίο, ναι, όχι, είναι ντούκι.
0: Είναι τέρμα, έπαιζε.
3: Είναι θηριάκι, ναι. Θηριάκι είναι, ναι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Στα 5 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, προσωπικά δεν είδα άλλη ομάδα να σπάει 4 φορές το πρέσβη του Παναθηναϊκού, όπως έκανε η Καλαμάτα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μειώθηκαν λίγο οι εντάσεις του Παναθηναϊκού. Και το έκανε με πολύ ωραίο τρόπο και με κανονικό ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι τόσο διαφημισμένη αντίστοιχα όπως άλλες ομάδες.
0: Και Κώστα, να πω και κάτι πάνω σε αυτό.
3: Και του το δίνω αυτό, 100-0.
0: Στο Φιλέας, που θεωρήθηκε από κάποιους άνθρωπο της Β' Αθηνικής, γιατί έχει δουλέψει στην Ελλάδα Σύρου που την ανέβασε. Γιατί ανέλαβε την Καλαμάτα τώρα και κάποιοι είπαν: τι έγινε εδώ τώρα, αυτόν πήραμε, λέει. Χρησιμοποιεί παίκτες οι οποίοι θεωρήθηκαν και αυτοί β' εθνικής. Και εμένα μου θύμισε πάρα πολύ αυτό που λέγαμε για το Λεβαδιακό πέρσι. Που έχει 5-6 παίκτες που ήταν στη Super League 2. Άσε τους μεγάλους παιχταράδες που πήρε γύρω-γύρω πρώην Παναθηναϊκού και τέτοια, ναι. Παλάσιος κλπ. Υπήρχαν παίκτες που ήταν β' εθνικοί. Ναι. Και θα πω, ας πούμε, ο Καλουτσικίδης για παράδειγμα το δεξιμπακ. Είναι μια τρομερή περίπτωση. Ο Μορέιρα δημιουργικά.
3: Ο Μωρέ έχει 4 ασίστ, σου υπενθυμίζω.
0: Φοβερός.
3: Ως τώρα στη Super League φετινή έχει 4 ασίστ.
0: Και κάνει είναι ένα μείγμα, βλέπεις ο Χριστοφιλέας και φτιάχνει κάτι. Και το χωρίς έδρα η Καλαμάτα.
3: Εμένα μου αρέσει γενικά η Καλαμάτα στο πώς παίζει και ένας πολύ καλός προπονητής, ξαναλέω. Και χτες θα μπορούσε στις κάποιες κόντρες που έχει βγάλει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις. Ναι. Εκεί λοιπόν αρχίζει και βρίσκει τις ισορροπίες του και ο Νίστρουπ στο πότε θα αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις. Γιατί θα βρεθεί και ομάδα η ΑΕΚ ενδεχομένως. Ο Ολυμπιακός αύριο μεθαύριο. Που θα σου σπάσει το pressing. Το πρέσιγκ ψηλά. Εκεί λοιπόν η εντολή του Νίστρουπ είναι οι δύο παίκτες που είναι πάντα κοντά στην μπάλα, με το που θα χαθεί η μπάλα στην κατοχή της, να πέφτουν σαν λυσσασμένα κογιότ που λέει και μια ψυχή, κατευθείαν πάνω να δίνουν την ευκαιρία για να σύνταξει πίσω στο transition. Και αν το έχετε δει, okay, δεν είναι υψηλό το, αντίστοιχα υψηλό το επίπεδο όπως θα ήταν στην Ευρώπη, για παράδειγμα, που ο Αθνακός έφαγε πολύ transition στην εκείνη τη σεζόν στα προκριματικά του. Έως τώρα δεν έχει φάει. Transition ο Παναθηναϊκός σε καταστάσεις που πάντα ήταν πληγή του. Έχει αρχίσει και βρίσκει και τη θεραπεία.
2: Δεν έχει φάει φάσεις ή δεν έχει φάει γκολ.
3: Transition όπως το έχει φάσεις, ευκαιρίες αντιπάλων από transition.
4: Δηλαδή με τους Βούλγαρους εδώ
6: υπήρχε αεροδιάδρομος.
3: Τέσσερις, έφαγε
6: στο δεύτερο μήκρονο. Είναι καθαρά θέμα ότι δουλειάς. Δηλαδή το δουλεύει για να φτάσει.
2: Η Καλαμάτα είναι σε παιχνίδι, η φάση.
3: Ναι, ναι. Εκείνη η μοναδική φορά που έχει κυκλοφορήσει πολύ καλά ανάμεσα στις γραμμές Καλαμάτα και έχει βγει πάσα στην πλάτη του Κυριακού. Όλα λοιπόν είναι θέμα δουλειάς και βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει συνέχεια πράγματα να τα περάσει πάνω στο ρόστερ του και έχει ο ίδιος και η ομάδα πολλά περιθώρια βελτίωση. Για τέλος, θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στον Μπένια, όχι μόνο γιατί έπιασε αυτό χτες και κράτησε το 0-1 και δεν δημιούργησε μια κατάσταση πίεση στον Παναθηναϊκό το τελευταίο μισάωρο να είναι το σκορ στο 1-1 και να τρέχει να βρει δεύτερο γκολ. Ο Πένια που, εγώ δέχομαι ότι κάποιοι μπορεί να τους ξένησε, να μην τους άρεσε ότι έφαγε γκολ απευθείας από κόρνερ στο φιλικό με τη Rapid, που ήταν πιασμένοι μέχρι τη τελευταία μία των ποδοσφαιριστών σε εκείνη την περίοδο. Το δέχομαι. Μπορεί να τους σόκαρε τότε. Βεβαίως αυτό δεν αλλάζει το αν είναι ένας πολύ καλός τροματοφύλακας και πόσα δίνει στην ομάδα. Με αυτή τη λογική επίσης κάποιων οι οποίοι έλεγαν «Μα τι είναι κοντός, είναι το ένα, είναι το άλλο». Οι οποίοι άμα τους φέρω εδώ μια χύτρα, σαν αυτή που έχω στα χωριά τη μία και τα μεγάλα τα καζάνια, να ρίξω και 5 μπάλες, να τους βάλω.
0: Το πες κι αλλού αυτό.
3: Να το μυρίσουν όμως αυτό.
0: Μου το στείλανε, το πες κι αλλού.
3: Να το μυρίσουν όμως λίγο κάποια στιγμή, γιατί έχουμε γεμίσει άμπαλους αυτή τη χώρα. Θα πούνε για τον Μπένια ότι είναι λίγος. Με την ίδια λογική ο Στρακός, για τον οποίο τον έχω σε τεράστια εκτίμηση και πέρυσι ήταν από τους βασικούς πύλωνες. Ήταν ή δεν ήταν. Στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. MVP για τον Τάσο. Αγώντα πω 2-3 κορυφαίου. Έχει φάει γκολ από τερματοφύλακα. Τι πρέπει να κάνουμε. Ο τύπος αυτός λοιπόν.
4: Κοίτα, την είδε στη φάση. Πέφτει ο Χάμζα.
2: Για να ξαναβάλει τη φωτογραφία.
0: Θα έχει κάνει τον γύκλο.
4: Πεσμένο το έχει κάνει. Ναι, έλα, Κώστα, συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει, μάνα μου.
4: Θα κάνει τον γύκλο.
3: Στα 5 πρώτα μάτια του πρωταθλήματο που ανακούσε έχει.
4: Πεσμένο είναι.
2: Κάνει την ισορροπία.
3: Ναι, και του έχει φύγει η ισορροπία και λίγο. Έχει δεχτεί 2 γκολ στα πρώτα 5 μάτια του πρωταθλήματο. Οι αντίπαλοι έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για 4,59 goals. Ο τύπος αυτός λοιπόν έχει βγάλει για την ώρα, μόλις σε 5 παιχνίδια, 2,59 goals. Και χθες τουλάχιστον που ήταν είχε ένα 16 η Καλαμάτα, σε ευκαιρίες, γιατί αυτή του Χάμζα είναι με 3 τέλος πάντων στους δείχτες πολύ περισσότερο, στα analytics ήταν καθοριστικός. Έχει βρει ένα πάρα πολύ σημαντικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός και για το ποδόσφαιρο, κυρίως οι παίχτες που πήρε, είναι για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, ρε φίλε.
0: Θέλω να κλείσω ένα σχόλιο να κάνετε για αυτό που θα πω τώρα.
3: Πήγε στοχευμένα.
0: Και να ολοκληρώσουμε. Ένα άλλο πράγμα που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε πολύ μεγάλο βαθμό, το έγραψε σε donation προηγουμένως ο Νίκος και συμφωνώ μαζί του. Είναι ότι μπαίνοντας πλέον μια ομάδα μέσα, δεν θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια αντίπαλος που μπορεί να του πάρει εύκολα κάτι. Πλέον έχει αλλάξει αυτό το έργο.
4: Συμφωνώ.
0: Δεν λέω ότι χάνω τα αποδυτήρια.
4: Όχι, αλλά μπαίνουν φοβισμένοι, μαγκωμένοι.
0: Το έχω στο μυαλό σου. Άλλο Παναθηναϊκός.
2: Δεν είναι τόσο ευάλωτος όσο τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς.
2: Δεν θα το βρίσκεις μπόσικο. Είναι τακτοποιημένος τακτικά.
0: Ακριβώς.
6: Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο προπονητής δουλεύει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι βλέπαμε κενά το καλοκαίρι, τα οποία σιγά σιγά διορθώνονται, μου δείχνει μια συνεχόμενη δουλειά του προπονητή σε πράγματα που έπρεπε να δουλέψει. Και ότι πια έχουμε καταλάβει, νομίζω όλοι, δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη, ότι είναι ένας προπονητής που παίζει για να βάζει όσο το δυνατόν περισσότερο αγκόν μπορεί. Ναι. Πρώτα σκέφτεται την επίθεση.
3: Με ρίσκο. Χθες και ρίσκο αυτό που έκανε.
6: Χθες.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες για τα χαφ.
6: Αφαίρεσε ένα χαφ. Δεν φρόντισε να πάει για το 1-0 να το διασφαλίσει. Ήθελε να βάλει και δεύτερο γκολ. Αυτή είναι η νοοτροπία του. Δεν θα την αλλάξει κανείς.
0: Ναι.
3: Και αυτό το αναλαμβάνει σε ευθύνη.
6: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Και κάπου θα το πληρώσει.
6: Σε ένα πρωτάθλημα.
3: Κάπου θα έχει και κάτι
0: στην Ευρώπη.
2: Στα μάτς που είχε να διαχειριστεί αυτή η φιλοσοφία ήταν σωστή.
6: Ναι.
2: Του βγήκε.
6: Απλά σε ένα πρωτάθλημα σαν το δικό μα. Συνήθως θα του βγαίνει. Γιατί οι ομάδες είναι. Είναι πιο χαμηλού επίπεδου.
3: Ναι, έχει δίκιο ο Μπίλης.
6: Στα ντέρμπι θα τον δούμε.
3: Μπράβο. Στα ντέρμπι μπορεί να πάει στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, χτες. Γιατί ξένεις αυτό, αλλά έχει δίκιο. Ήταν πολύ φτωχό το χτες το βράδυ ο Βασίλης. Ότι αφαίρεσε ένα χαφ την ώρα που η Καλαμάτα έβαλε ένα χαφ. Και ξαφνικά στο τελευταίο κοσάλι το άλλαξε λίγο ισορροπία στην κυκλοφορία, στο πώς πήγαινε η μπάλα, πώς έφτανε πιο εύκολα λίγο μετά τη μέσα γραμμή ανάμεσα στις γραμμές του Παναθηναϊκού. Αλλά έτσι είναι ότι σου λέει ότι εγώ έχω χάσει 5 ευκαιρίες για να το κλειδώσω. Θα κρατήσω κι άλλον φόρ μπροστά για να το αναβάλω δεύτερο γκολ.
0: Ναι.
3: Μπορεί, έχεις δίκιο, να το πληρώσει. Μπορεί όμως να πάει για παράδειγμα στην Τούμπα, λέω εγώ τώρα, να είναι 0-1 στο 80 και να το θυσιάσει το εγώ το εκείνη την ώρα.
6: Σωστά.
3: Και να βάλει τρίτο στόπερ, να βάλει και τον Κάτρι μέσα ή τον Πάλμερ Μπράουν.
2: Το έχει κάνει σε κάποια από τα ευρωπαϊκά.
3: Το έχει κάνει, νομίζω, στο τέλος της Βουλγαρίας. Όταν έκανε το 1-2, έβαλε τρίτο στόπερ.
6: Δεν θυμάμαι.
3: Στο 1-2 και το κάνει στην παράταση ο Ντέσσερς και νομίζω λίγο μετά βάζει τρίτο στόπερ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Okay.
3: Και γι' αυτό είναι εδώ πέρα το φίλο που λέει: σιγά ρε Γουλή που έμαθες και μπάλα τον γκολ 21. Βάλε το βίσμα σου πραγματικά να με στείλει συντηρία.
0: Έλα, το λες είναι και αυτό. Χαστάσαι, έλα λίγο, αδερφέ μου, έλα εδώ. Έλα εδώ λιγάκι. Να τα πούμε και εσένα. Είσαι η όασή μου. Δεν σε ακούμε κιόλας, ακούσουμε κιόλας.
6: Τώρα σε ακούμε.
0: Πάμε, λέγε.
7: Yes, I am. Ήρθα να βάλω τάξη.
0: Τα φτιάξες όλα.
3: Καλό στο Wonderwall.
7: Ναι, είμαι. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στο
7: του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το θέμα μας.
0: Το θέμα μας ήταν ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο και ένα 5-5 με όποιες ευκολίες ή δυσκολίες είχε το πρόγραμμα, αλλά τη δουλειά την έκανε. Και όταν κάνεις τη δουλειά, όταν είσαι αποτελεσματικός δηλαδή,
7: πολύ σωστό.
0: Τα υπόλοιπα περισσεύουν. Και πάμε να δούμε τώρα.
7: Θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Τι γίνεται με την πίεση που θα βάλουν στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά οι υπόλοιπες ομάδες. Μήπως έχουμε το πρόγραμμα που έρχεται αμέσως μετά τη διακοπή. Αν το έχεις, θέλω να το δω. Την επόμενη αγωνιστική. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Αλλά θα δούμε μετά από διακοπή, Μπίλι, πώς ξεκινάνε οι ομάδες. Και στέκομαι στο ΑΕΚ Όφη, που είναι αρκετά δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ, με πολλές ιδιαιτερότητες. Στέκομαι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εννοείται το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το ντέρμπι. Και ποια άλλη ομάδα σκεφτόμουν, ότι ξεκινάει με ψηλό νορμάλ, ποια λέγαμε.
6: Ο ΠΑΟΚ. Με την Καλαμάτα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Το ΠΑΟΚ είναι σε κάτι πιο διαχειρίσιμο, έτσι το έχεις ονομάσει χθες εσύ, απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα δεν έχει ίδιους στόχους. Πώς το βλέπεις αυτό που συμβαίνει τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει ένα ματς, τον ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, και το ξεκίνημα να είναι αυτό σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες. Άλλες ομάδες. Ίσως άλλες ομάδες.
7: Άλλες ομάδες σίγουρα θα δούμε, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Όλες θα το δουλέψουν όσο μπορούν αυτό το τριβδόμαδο. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε από τους μεγάλους, είχε νομίζω το πιο δύσκολο πρόγραμμα στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Στις 5 πρώτες αγωνιστικές και με τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη και με τα εκτός έδρας παιχνίδια με Ατρόμητο και Πανετολικό έβγαλε ένα βαρύ πρόγραμμα χωρίς να είναι ακόμα χωρίς να έχει ακόμα χημεία, με παίκτες να έρχονται τις τελευταίες εβδομάδες και να εντάσσονται να μπαίνουν στη διάθεση του Αλέση Ολύση. Οπότε νομίζω ότι μάλλον είναι ένα θετικό πρόσημο και έγινε θετικό ακόμα περισσότερο μετά την χθεσινή νίκη στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού. Από εδώ και πέραν της Καλαμάτας που θα έρθει τέλος πάντων κάποια στιγμή την Δευτέρα μετά από 3 εβδομάδες στην Τούμπα. Υπάρχει ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή.
0: Μετά τον Καλαμάτα με τον Ηρακλή μέσα και με τον Όφη έξω. Okay.
7: Μπράβο, ναι. Και μετά ακόμα ένα εντός. Γενικώς, μετά από ένα ψιλοβαρύ πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που έλεγε ένας καλός μου φίλος, ένα πρόγραμμα που στρώνει από εδώ και πέρα. Θέλει να πάρει τους βαθμούς για να μείνει κοντά στην κορυφή.
0: Συνέχισε,
3: Φαρακαλώ.
0: Τίποτα, πάει να μας διαλύσει την εκπομπή εδώ, ρε φίλε. Γράφει ο άλλος εδώ.
3: Με το πρόγραμμα που στρώνει, είπαμε.
0: Ναι, συνεχίστε, πώς το λέει εδώ, να διαβάσουμε σε δύο κόψα. Παιδιά, συγχαρητήρια, αλλάξατε τη μορφή, φιλοσοφία των αθλητικών εκπομπών. Συνεχίστε και εμάς, άντε καπετανάκος μορφή, πότε βγαίνει τα εισιτήρια, μας θα τα πούμε σε λίγο για τη Manchester City. Απλώς θέλω να πω ότι πολλοί κόσμος εκφράζεται μέσα από μια τέτοια εκπομπή. Γιατί περνάει καλά. Γιατί δεν έχει μόνο το αθλητικό κομμάτι, έχει και όλα τα υπόλοιπα. Για τα οποία εκφράστηκε ο Χασάς την προηγούμενη εβδομάδα, για τα οποία μιλήσαμε με τον Βασίλη και τον Καπετανάκο με τα ριλάκια μας εδώ.
3: Μετά μόλις το γιος, μην τον διακόψω, κάτι για Καπετανάκο. Έχει μια πρόσκληση.
0: Ναι, θα το πεις στον αέρα.
3: Ναι, όχι, έχει πρόσκληση. Από ΑΕΚΤΖΙ δυνατό.
0: Ανυπομονούμε. Και για την εθνική ομάδα, για σένα αυτό, τα εντός έδρας ενημέρωση για τα εισιτήρια.
3: Τέλος της εβδομάδας.
0: Τέλος της εβδομάδας βγαίνουν. Άμεσος, ωραία. Θοδωρή, συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίζεις.

0: Α, μπράβο. Πάνω πήγα να πω βατό, τώρα το θύμισες.
1: Δεν είναι βατό.
2: Γολγοθάς για τον Μπάχο.
1: Γολγοθάς. Αλλάξτε το.
0: Γολγοθάς. Ξαφνικά δυσκόλεψε το πρόγραμμα. Πω. Τώρα που το ξανασκέφτομαι.
1: Δεν ήμουν το πας καλά. Το πας καλά. Συνέχισε. Το πας καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, η ουσία είναι ότι αυτές οι τρεις εβδομάδες θα πρέπει να δουλευτεί ό,τι μπορεί να δουλευτεί, γιατί ήρθαν και οι κλήσεις των διεθνών. Παιδιά, θα λείψει πάρα πολλοί κόσμος από την Νέα Μεσημβρία, από το προπονητικό κέντρο. Αφού βεβαίως γυρίσουν από την άδεια, πάνω που το λέγατε, το συζητούσατε χθες, ανέβαζα ένα θέμα στο αθλητικό σχετικό, το οποίο εξηγεί μέσα σε άκρες το πώς έφτασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κερδίσουν εντός αγικών αυτή την μια εβδομάδα περίπου, την Κυριακή, την προσεχή θα ξαναπάνε για προπόνηση αυτή την άδεια. Ήταν μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, την ήττα στο ΆΚΑ, και πριν το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα και την σειρά τριών αγώνων σε μια εβδομάδα με Άρη στην Τούμπα, ατρόμητο κύπελο και πανετολικό για το πρωτάθλημα εκτός, όπου είχε υποθεί τέλος πάντων σε αποδυτήρια ότι αν κάνουν αυτό το 3-3 οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κερδίσουν και κάτι εξτρά πέραν των 4 ημερών που ήταν προγραμματισμένο αρχικά να πάρουν ως άδεια σε αυτό το διάστημα που το ξέραν έτσι κι αλλιώς και ήταν προγραμματισμένο. Οπότε κερδίσαν άλλες δύο μέρες.
3: Μπόνους, ωραίο, ωραίο.
0: Με το σπαθί.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Ναι, μπόνους. Το πήρανε μπόνους. Είναι ένα, εντάξει, ένα τρικάκι.
3: Ένα κίνητρο. Σωστό.
0: Χρησιμοποιούν οι ομάδες έτσι. Μπράβο. Βάζουν μικροστόχους, τους πιάνουν και απολαμβάνουν την εξαήμερη πλέον άδεια. Βεβαίως δεν θα είναι όλες καθισιό. Υπάρχουν ατομικά προγράμματα που έτσι κι αλλιώς δίνονται από τους γυμναστές της ομάδας που κάνουν οι παίκτες όπου και αν βρίσκονται. Αλλά όσο και όπου και να το δει κανείς, ότι δεν θα είναι σε ένα γήπεδο να τρέχουν γύρω-γύρω με τον ήλιο πάνω από το κεφάλι τους, είναι ένα κέρδος. Καθαρίζει και το μυαλό, γιατί πέρα από την σωματική ξεκούραση είναι και η πνευματική πολύ σημαντική.
1: Με τα παιδιά που τραυματίστηκαν. Θέλω να πάμε λίγο αφού ολοκληρώσει τη σκέψη σου. Ναι, συνέχισε.
0: Ναι, εκτός αυτό ήθελα να προσθέσω ότι θα γίνει και ένα φιλικό, προγραμματίζεται να γίνει ένα φιλικό την άλλη Παρασκευή, όχι αυτή βεβαίως, την άλλη, και μετά άλλη μία μέρα ρεπό για να μπουν μετά και κανονικά σε ρυθμούς προετοιμασίας για το πρωτάθλημα.
1: Okay.
0: Για τους τραυματίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τα Χαάλη, αλλά και ο τροματοφύλακας είχε θέμα σοβαρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήταν μεγάλη ατυχία που είχε χθες ο ΠΑΟΚ. Δύο εξαρθρώσεις όμως στο ίδιο παιχνίδι, δύο ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Μάλλον είναι κάτι που δεν γίνεται βασικά, να το πούμε αλλιώς. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ακόμα κάτι παραπάνω, γιατί όπως ξέρετε πρέπει να περάσει ένα 48ωρο για να κάνουν αύριο λογικά τη μαγνητική και να δουν σε τι κατάσταση είναι οι δύο όμοι. Πιο σοβαρό, πιο μεγάλος προβληματισμός υπάρχει βεβαίως για τον Τάχα Άλλη, ο οποίος έπαθε υποτροπή ουσιαστικά μετά την πρώτη εξάρθρωση όμου μέσα στο καλοκαίρι και τον ένα μήνα που είχε μείνει εκτός. Εκεί ίσως δεν υπάρχει κάτι ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα εξεταστεί και η περίπτωση να περάσει και την πόρτα του χειρουργείου για να δώσει λύση μια και καλή σε αυτό το θέμα, για να μην υπάρχει το ίδιο και στο μέλλον σε κάποια ανάλογη περίπτωση. Είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, ότι ο Άλλη εχθές έπαθε το πρόβλημά του, ξεκίνησε στον ώμο από τον πανηγυρισμό του. Αν προσέξετε, στον γκολ που πέτυχε στον
3: Κολοτούμπα.
0: Αν προσέξετε, ναι, που κάνει την Κολοτούμπα. Από εκεί άρχισε να νιώθει τις ενοχλήσεις και μετά από.
3: Μα έλεος δε φίλε. Και έλεος ήταν... δε φίλε.
0: Ναι,
3: μην το ξανακάνει.
0: Αυτό λέμε.
3: Πρέπει να το πούν. Πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα, αρέσει. Άμα είναι τόσο εύκολο για να.
3: Κάτσε όρθιος και δείξε το θέμα.
0: Πρέπει να είναι το πρόβλημα. Δεν είναι
1: ο πανηγυρισμός τώρα. Έτσι πανηγυρίζει μια ζωή το παιδί αυτό. Απλώς τώρα.
3: Εντάξει όμως, άμα του δημιουργεί τώρα θέμα, να μην το ξανακάνει. Τώρα θα χάνει πόσα μάτς τώρα
0: που δεν θα είναι. Βασίλη. Θα πέσεις, δεν γίνεται.
3: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος να είναι καλά τώρα, πάντως υδραυλικός μεγάλος. Το είδαμε και χθες, το βλέπουμε κάθε φορά που βλέπουμε μπροστά του χώρο.
3: Πολύ καλό.

0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Ο Ελουστόντο τι έπαθε, εγώ δεν κατάλαβα. Και στη σύγκρουση είναι αυτό το πράγμα.
2: Ο Ελουστόντο σε σύγκρουση είναι ένα χτύπημα στα πλευρά. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Απλά και αυτός αντικαταστάθηκε εκείνη την ώρα και μπήκε στη θέση του ο Μπατάουλας. Είναι το πιο ήπιο από τους χθεσινούς τρεις τραυματισμούς, οι οποίοι ήρθαν να προσθεθούν στα δύο προβλήματα λίγο πριν το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Της τελευταίας στιγμής, ουσιαστικά, του Τάισον, ο οποίος παρουσίασε κάποια συμπτώματα ίσως αυτό δεν είναι τραυματισμός, okay, αλλά και του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο μετά τα δύο γεμάτα 90 λεπτά που έκανε. Έκανε μαγνητική, ήταν καθαρή. Παρ' όλα αυτά, προτιμήθηκε να μην ρισκάρουν τη συμμετοχή του, εφόσον μεσολαβεί και αυτό το μεγάλο διάστημα της διακοπής, για να επανέλθει στο 100% όταν επαναρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θέλω να πω ότι δύο προβλήματα της τελευταίας στιγμής πριν, τρία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, η κακοδημανία συνεχίζεται, η αλήθεια είναι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρατάει ο ΠΑΟΚ από το χθεσινό ματς στο Αγρίνιο.
1: Αρκετοί ασχολούνται με διάφορες διαιτητικές αποφάσεις. Θα τις κουβεντιάσουμε όλες αυτές. Μην βιάζεστε, κύριοι. Έχουμε πάρει θέση από χθες. Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές μας. Θα ξέρω το θέμα, μας είδε αρκετός κόσμος και χθες. Και σήμερα θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ένας φίλος όμως στέκεται σε κάτι πολύ πιο σημαντικό, θα λέγω, από τις διαιτητικές αποφάσεις. Πολύ πιο σημαντικό. Ίσως είναι το νόημα της ζωής. Λέει. Παιδιά,
3: το νόημα της ζωής.
1: Ναι, ναι. Ελάτε για παϊδάκια στη Ρόδο να μην μπορούμε να περπατήσουμε μετά.
3: Νομίζω πως αυτό... να περπατήσουμε.
1: Ναι, νομίζω πως αυτό ίσως περικλεί όλα όσα ενερευόμαστε όλοι μας.
4: Δεν περπατάς, μετά κυλάς.
1: Σωστά.
3: Τσουλάς.
1: Αδερφέ μου, θα το κανονίσουμε.
2: Νομίζω και ο Αριστοτέλης είχε πει ένα τόσο βαθύ για το νόημα της ζωής. Κάτι παρόμοιο.
4: Μετά από παϊδάκια.
1: Όχι, Σοκράτης.
2: Ναι, ναι. Μπορεί και ο Σοκράτης να ήταν.
1: Αποκλείται ο Σοκράτης, θα το σκέφτομαι.
2: Τέτοια νοήματα.
1: Κόνιο έπαιρνε.
2: Τέτοια νοήματα. Ναι, ναι. Τέτοια νοήματα βγαίνουν από τέτοιες φράσεις βαθιστόχαστες. Μπράβο. Στο φίλο. Και ραντεβού σε Ρόδο.
3: Αν είναι μπιφτέκι, εγώ πειράζει γιατί δεν τρώω παϊδάκια.
1: Δεν τρώω παϊδάκια.
3: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Αλλάξει νόμι.
5: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε ένα δείγμα αρκετών αγώνων. Ένα πρώτο δείγμα αρκετών αγώνων. Τι προπονητής είναι ο Λύση, δηλαδή, καταρχάς είναι επικοινωνιακός, είναι κλειστός, είναι φωνακλάς με τους παίκτες, είναι ήρεμος. Τι τύπος είναι, εκτός από το ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τακτικά είναι πολύ καλός. Αυτό μου βγάζει εμένα, σαν πρώτη άποψη, ότι τακτικά το πάει πολύ καλά και πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ αυτός εδώ ο άνθρωπος που έχει έρθει. Γενικά, τι σου βγάζει. Και τι μαθαίνεις κιόλας, όχι τι σου βγάζει. Τι μαθαίνεις.
2: Ναι, εντάξει. Αν με ρωτάς εμένα, μου βγάζει. Έχω θετικά vibes από την αρχή για τον Αλέσιο Λύση, παρά τα τόσα πολλά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει και χωρίς να μπορείς να έχεις ξεκάθαρη εικόνα για το έργο του, με τόσες απουσίες, με διαφοροποιήσεις του ρόστερ σε εγκινήσει. Δεν είναι εύκολο να μπορείς να σχεγραφίσεις ένα προπονητή και να έχεις άποψη 100%. Έχω πραγματικά μια πολύ θετική εικόνα για τον Λύση. Τώρα, σε σχέση με την προσωπικότητά του και το πώς λειτουργεί, είναι ένας πραγματικά πολύ δουλευταράς, όπως το είπες και εσύ, με πάρα πολλές ώρες στα γραφεία και στα προπονητήρια, αναλύοντας με τους συνεργάτες του παίκτες και τακτικές. Σχετικά με την επαφή του με τους ποδοσφαιριστές, ήταν και αυτή μια... δεν ξεκίνησε ίδια και εκεί δείχνει ότι προσαρμόζεται αναλόγως με τις συνθήκες. Πρόσφατα είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο, ένα ανοιχτό meeting, ας πούμε, που άφησε τους παίκτες να μιλήσουν, να πούν τη γνώμη τους για την ομάδα, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στη συνέχεια, όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα αλλά και από την εικόνα της ομάδας. Γενικώς ακούει τα πάντα, δεν φοβάται να αλλάξει πράγματα είτε σε πρόσωπα είτε σε σχηματισμούς. Βεβαίως, για να αλλάξει αυτό το σύστημα του, που είναι σίγουρα δοκιμασμένο πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και το ξέρουν καλά οι περισσότεροι, ναι, αυτό το 4-2-3-1, δυσκολεύεται πολύ πλέον, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεκάρια. Με τον Μπέλκα μοναδικό φύση και θέση επιτελικό μέσο. Ναι, το Κωνσταντέγια να είναι αλλού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Ούγκρισιτς που αποκτήθηκε δεν μπορείς να τον πεις δεκάρι. Για μένα είναι καθαρό 8.
3: 8, ωραίο 8, μπαλάτο, ναι, 8 όμως.
2: Πολύ ωραίο. Ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Όλα τα άλλα είναι κατά συνθήκη. Είτε θα βάλει το Σορετήρε, είτε θα βάλει τον Ντάισον. Όλα αυτά είναι κατά συνθήκη. Δεν ξέρω κάποια στιγμή ότι φαντάζομαι μάλλον με τόσα καλά οχτάρια που έχει ο ΠΑΟΚ, εξαροχτάρια, και καλά και πολλά σε αριθμό. Νομίζω ότι είναι νομοτελειακό κάποια στιγμή να το γυρίσει στο σύστημα σε 4-3-3. Εκεί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Γιατί μία φορά που το δοκίμασε μέχρι τώρα δεν πήγε πολύ καλά. Θα μου πεις, ήταν αδούλευτο, ήταν ακόμα η χημεία των παικτών μεταξύ τους σε πολύ αρχικό στάδιο. Πάντως δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγει σε βάθος χρόνου. Νομίζω ήταν στον επαναληπτικό με την Μπραν.
3: Ναι.
2: Ωραία. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, δεν έχω κάτι άλλο. Να σε αφήσω, θες κάτι εσύ?
2: Δεν μου έρχεται.
1: Έχεις φάει μεγάλη αποθέωση για την μπλούζα. Ψαγμένος γράφουν οι περισσότεροι.
3: Ο Wonderwall,
1: όχι. Γενικώς είναι ψαγμένος ο Χαστάς, το δηλώνω κι εγώ. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Φιλιά.
2: Ήμασταν το καλοκαίρι στην αυλία, στο Λονδίνο.
1: Perfect. Πολύ ωραία.
4: Φλεξάρε έτσι, πάλι.
1: Γεια σου, Θοδωρή μου. Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία.
2: Φλεξάρο, ρε.
1: Φλεξάρο.
3: Φεύγει το βάθος.
1: Φεύγοντας φλεξάρι. 3-5 φλεξάρο την Έλαμπετ. 3-5 η Έλαμπετ είναι εδώ μαζί μας. Καθημερινά στις εκπομπές που συνεχίζονται παρά τη διακοπή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να τη φλεξάρουμε.
3: Να πω κάτι πριν πας στην επόμενη γραμμούλα, κύριε Πρόεδρε.
1: Αμέσως αφού πω για το κόκκινο ποτηράκι που μπροστά σου, πες το εσύ αν θέλεις. Τι είναι αυτό?
3: Το e-food.
1: Το e-food. Το e-food. Το e-food λοιπόν είναι μαζί μας.
4: Πώς το πλάσαρες έτσι, ρε φίλε? Πώς με κέρδισες έτσι?
1: Έχει ταλέντο.
3: Δεν είναι δυνατό σε αυτά.
1: Δώστε μου παρακαλώ.
3: Δεν ξεχωρίζουν.
1: Για το ωραίο δωράκι.
3: Δεν ξεχωρίζουν αυτά που λέω.
1: Μαριάννα, τι θες να έρθεις μέσα? Έλα και σε Μαριάννα, ναι.
3: Κυρία Μαριάννα.
1: Το δωράκι μας λοιπόν για τον Σεπτέμβριο είναι αυτό. Με follow δύο λογαριασμούς, e-food και αθλέτικο. Και τους δύο. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. 28 του μήνα η Μαριάννα θα έρθει όπως και σήμερα εδώ για να σας δώσει για έναν ολόκληρο χρόνο e-food pro.
3: Μαριάννα.
1: Γεια σου, Μαριάννα.
5: Ο Αποστόλης έβαλε 48 ευρώ, ρε παιδιά, για τα μπραντς μου, λέει, στη Σερβία.
3: Έτσι, μωρή παιχτάρα.
1: Αποστόλη, ευχαριστούμε.
3: Επιτρέψτε μου να πω κάτι για το συζητήσαμε νωρίτερα.
5: Και για τον Ντουντούμι βάλε κάτι.
3: Έχουμε bonus track από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ιάκωβο Νίστρουπ, προς αθλητές ομάδος. Πενθήμερη άδεια.
5: Ορίστε.
3: 5.
4: Νόμιζα δώρο.
1: Εσύ είχες πει. Ήταν νοοτροπία διαφορετική και αυτά.
5: Ναι.
1: Πέντε.
3: Πέντε, ρε φίλε, στις 21.
5: Πολλά μπράβο.
1: Όχι, πρέπει. Αποφόρτιση, φίλε. Εγώ νομίζω. Αυτό.
3: Να μην κάνουν. Γυρίζουν σήμερα, κάνανε προπόνηση κανονικά.
1: Όπως λέει ο Βερβελές, να είναι χάπι.
3: Να είναι χάπι.
4: Τον καιρό που έχει το πρωί προλαβαίνουν και διακοπές.
3: Φου, για πλάκα. Και γυρίζουν Κυριακή τα παιδιά της προπόνησης.
4: Εκεί, κυρία Μαριάννα.
3: Που έχω μπλέξει. Κυρία Μαριάννα, τι κότσο είναι αυτό?
0: Τι κάνει?
3: Πολύ δυνατό. Και το τράγκα που έχει βάλει.
1: Ο Ντατσόπουλος μετράει τι λέει, γιατί είναι σκηνοθέτης. Λέει πάρα πολύ ωραίος. Θέλω να πω κάτι, να ξεκαθαρίσω κάτι. Μπίλη, άκουσα με και εσύ λίγο σε αυτό και πες μου αν έχετε διαφορετική άποψη. Λέει ένας φίλος τώρα εδώ και περιμένει να διαβαστεί με αγωνία. Θα το διαβάσω, αλλά να σου πω κάτι. Με τα donation και αυτά που στέλνετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε. Δηλαδή, το ότι εδώ είμαστε μια παρέα 6, 8, 10, 15.000 κόσμου. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που εκτίθενται μπροστά από την κάμερα είναι υποχρεωμένοι να ακούν οτιδήποτε όταν ο άλλος βάζει 5 και 2 ευρώ κλπ. Γι' αυτό απαντάμε. Επίσης, μην θεωρείς ότι αυτό που μπορεί να πει κάποιος εδώ δεν είναι για σένα. Απαντάει σε κάτι συγκεκριμένο. Ο Γουλής, για παράδειγμα, μπορεί να απαντήσει. Προηγουμένως είπες: Γουλής, σεβασμός στους θεατές, εκτός αν έχεις εσύ βίσμα και λες ότι θες. Ναι, έχει βίσμα εμένα. Λύθηκε αυτό. Πάμε παραπέρα. Το δεύτερο είναι ότι δεν το παίρνει προσωπικά, δεν απαντάει σε σένα. Κάποιος του έγραψε κάτι. Θα απαντήσει. Γιατί το ότι εκτίθεται μπροστά από την κάμερα δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να ακούει τα πάντα, αδερφέ μου. Εδώ είμαστε μια κοινότητα. Στηθήκαμε ωραία.
3: Για να προσβάλλει τέλος πάντων όποιος θέλει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είμαστε 6, 7, 10.000. Όσοι θέλουν, μένουν εδώ.
3: Όπα λίγο.
1: Εντάξει, μην το ξεκαθαρίσαμε. Επειδή το είπε και λίγο επιτακτικά, μετά διαβάζω και το άλλο μήνυμα του και λέει δεν θα διαβάσουμε τζάμπα, λέει πληρώνουμε τον donate. Όχι, αν θέλουμε να το διαβάσουμε. Αν θέλουμε. Το διάβασε το chat, αφού το έβαλε. Καλοσύνη σου, πολύ ωραία. Όμως και εσύ μπες προσωπικά κάτι που λέει ο Κώστας. Δεν το λέει για σένα. Και κάποιος μπορεί να εκφράστηκε πολύ πιο άσχημα από ό,τι εσύ. Το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί ίσως ήταν κάτι που αιωρείται το αν είναι υποχρεωμένος να διαβάσει κάτι κάποιος. Και διαβάζω ένα ακόμα.
3: Το όνομά μου, λέει ο κύριος Γουλής, λέει ο Γκόλ 21. Ναι, αγόρι μου, όταν με προσβάλλεις και μου λες, Θα στο διαβάσω
1: πάμε παραπέρα,
3: το
1: παραπέρα, παραπέρα. Τάσο, αν δεν θυμάσαι τον Βαντρόγκελ, θυμίσου τα δύο γκολ στη Σαμσούντα, τον Κοϊτά, και έστειλε για Ευρώπη στην Ολλανδία. Μάλιστα, αναφέρεται στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε.
3: Okay.
1: Συγγνώμη που τα διαβάζω λιγότερο χρονισμένα.
5: Δεν έχει μιλήσει καν εσύ. Σήμερα είναι πολύ ήρεμο ο Τάσο.
1: Ναι, δεν είπε κάτι για τον Τάσο κακό. Είπε για τον Κοϊτά που είχε κάνει αυτές τις προσποιήσεις στον Βαντρόγκελ κλπ.
3: Για πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και όντως τον εξέθεσε, αλλά δεν λέει κάτι. Άρα,
4: υπάρχει αμυντικό σώρο που δεν έχει φάει.
3: Γιατί είναι ποιο δεν έχει φάει το οτιδήποτε.
1: Δώστε μου λίγο για να μην κρίνουμε μόνο του Έλληνε διαιτητέ. Δώστε μου λίγο αυτό που έγινε στην Ισπανία, τη φωτογραφία αυτή που λέγαμε τον Μπίλι νωρίτερα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει.
5: Και άκου, εδώ κιόλα.
1: Και δεν είναι... φαίνεται καλά, εδώ έχει καλύτερη.
5: Υπάρχει. Έχει καλύτερη ναι. Που είναι στον αέρα και τα δύο πόδια. Δηλαδή πάει στον αέρα ο. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι.
4: Το κλειδώνει κάτω.
1: Πρόσεξε,
5: ναι, ναι, και μετά είναι... το κλειδώνει κάτω.
1: Ο Βαλβέρδε, φίλε. Ο Βαλβέρδε το δέχεται ναι. Το.
5: Ξεκινάει είναι... από ψηλά και καταλήγει και αυτό το κλειδώνει κάτω.
1: Δεν θυμάμαι το. Όλοι είναι. Όλοι καγκί είναι αυτό. Α, τη πάρει ο πρώην. Αυτό είναι.
3: Ψυχούλα.
1: Κοίτα τώρα. Τι να πω, ρε φίλε, αυτό τώρα, άστο το κανονικό, εγώ σου λέω μπορεί να μην Παναγία το είδε. Στο βάρ μετά δεν το βλέπει.
4: Πάρ' το από εδώ.
3: Ναι. Συγχύστηκε.
1: Παίζει τώρα πύργος ΑΕΛ στην Πάτρα σε ένα γήπεδο χάλια. Πόσο είναι, στείλε μας κιόλας, Ιωσήφ. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ τώρα πώς είναι.
3: Στην Νεάπολη, ξέρεις.
4: Πολύ δυνατή Πελοπόννησο στα γήπεδα. Η Καλαμάτα παίζει στη Λύκεια, ο πύργος παίζει στην Πάτρα.
3: Τη Λύκεια να δείτε χθες τη ώρα που ήταν. Καλύτερα παίζαμε σε ξερό.
4: Το γήπεδο.
5: Α, νόμιζα το λέει σοβαρά. Πιστεύω ότι ένα λόγο. Θα το πω τώρα. Πιστεύω ότι ένας λόγος που ο Ουναΐ εχθές δεν ήταν καλός
1: ναι.
5: Ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κοντρολάρει όπως
3: ήθελε. Δεν γινόταν κοντρόλ με τίποτα.
4: Λίγο.
1: Και δεν
3: υπέροχο.
5: Εξής ο καλός παίκτης. Είναι τρεις χειρότερα γι' αυτόν.
1: Καλά τώρα.
5: Τρεις χειρότερα.
3: Χτύπαγε εδώ και φεύγει απέναντι μπάλα. Δεν καταλάβαινε πώς θα πάει.
1: Εννοείται. Δεν θυμάσαι παλιά σε διάφορα γήπεδα που το χαλούσαν το χορτάρι Μουρίνιο, πες τώρα με την Τζέλσι, με την Μπαρτσελόνα.
5: Το αφήνανε ακούρευτο.
1: Ακούρευτο.
5: Το αφήνανε ακούρευτο.
4: Ναι, αλλά όταν λέμε για την Super League τα διαδοτήσεις για τα γήπεδα, είναι και η αγωνιστική χώρη.
5: Βέβαια. Ρε, και το μέγα.
1: Εγώ μίλησα για την Τζέλσι για να καταλάβουμε τώρα το μέγεθος όταν συμβαίνει στο εξωτερικό. Θα γίνει και στην Ελλάδα αυτή η εξυπνάδα. Τώρα δεν έγινε βέβαια επίτηδες από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Εντάξει, αυτό είναι μια τακτική μπορεί να πει. Τώρα δεν μιλάμε κατάσταση από τον Ολυμπιακό, το θυμάμαι το Πανθεσσαλικό που ήταν χαλιά.
1: Ναι, είναι χάλια.
3: Κάτσε να γίνει σπορά τώρα.
1: Λοιπόν, Μαριάννα, συγγνώμη που δεν σου δώσαμε αμέσω σημασία.
6: Όχι, όχι.
1: Παρότι την αξίζει απόλυτα πριν.
6: Βλέπω ότι είστε πολύ. Είστε σε τρομερή.
1: Είναι Δευτέρα σήμερα μετά από αγωνιστική γι' αυτό. Νωρίτερα τα από Αβραμίδη με τον Κωνσταβάρα, αλλά νομίζω πω οφείλαμε να το συνεχίσουμε.
6: Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά.
1: Τι.
6: Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, εγώ θα κρίνω. Η διοίκηση θα κρίνει.
5: Καταπληκτικά.
6: Παιδιά ήταν πάρα
1: εγώ του ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ασχολούνται με το επάγγελμα τη δημοσιογραφία τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια τον ξέρει τον Κωνσταβάρα για τον Αβραμίδη.
5: Πάνω από 20.
1: 20, και εγώ σίγουρα 20.
5: Ναι,
1: 22 σίγουρα 20, τον Κωνσταβάρα.
5: Και εγώ νομίζω τον γνώρισα. Πρέπει να ήμουν 20-21 ετών. Είμαι τώρα.
3: Αμούστακα αγόρι.
5: 27, 5 χρόνια δεν ξέρω.
1: Με θυμάμαι στην Πορτογαλία. Με θυμάμαι στην Πορτογαλία.
6: Και έκοψε και στα μαθηματικά.
1: Στην Πορτογαλία, στο γύρο του 4, είμαι σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο και διαβάζουμε με τον Κωνσταβάρα ο ένας για μετάδοση. Καλά, εγώ κάτι άλλο παρακολουθούσα.
3: Γιατί
1: εγώ συνεντεύξα κανένα μόνο, δεν είχα κάτι άλλο. Flash interview.
5: Όχι, τώρα που το λες.
3: Ναι.
5: Το 4.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Πού ήσουν, στο γυρό.
5: Τον ήξερα ήδη.
1: Α, τον γνώριζες.
5: Δουλεύαμε μαζί, στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο.
5: Από το 2003 τον ξέρω. 23 χρόνια. Τι λέτε, ρε.
1: Ο άλλος λέει ποια
5: πώς είναι αυτή. Χρόνια.
1: Ποια είναι αυτή.
5: Αγέραστος είναι εντωμεταξύ.
1: Ίδιος, ρε.
5: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι πίνει, ρε.
1: Πίνει αίμα.
5: Καλό, όχι ότι εγώ έχω μεγαλώσει τώρα.
1: Είναι ένα μεταξύ μα. Και εκεί ήθελα να καταλήξω.
6: Παιδιά, τα λέει μόνο.
1: Και μπράβο μου.
4: Βασίλη, πώς είναι ένα κοντινό στο
1: μυαλό μου.
5: Και μπράβο μου.
1: Και μπράβο.
5: Ένα μπράβο στον εαυτό μου.
1: Καλησπέρα, ποια είναι αυτή η γλυκιά ξανθούλα. Έφυγε η Μαριάννα.
6: Η γλυκιά ξανθούλα.
1: Έφυγε η Μαριάννα.
6: Δεν με ξέρει.
1: Έφυγε η Μαριάννα, λέει.
4: Αυτό είναι σχολείο με τα ζουζούνια.
6: Με ξέρει.
1: Κάτσε να δω αν έχει κανένα άλλο super chat να διαβάσω, να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Περίμενε. Μην το δείτε απαράδεκτο να είναι χάλια το γήπεδο και τηλεοπτικά, γιατί κάτι πρέπει να γίνει με τις ομάδες που δεν έχουν γήπεδο. Επίσης παίζουν και κλεισμένων.
5: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Αν και καθυστερημένα, σας αγαπάμε. Γεια σου, αδερφέ μου. Να είστε όλοι καλά. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε.
6: Θέλω να βάζουν σημεία στήξη, ειδικά στα donation. Είναι, τα πάνε όλα.
1: Τι θα βάλουμε, θα βάλουμε ένα ζουζούνι σήμερα.
6: Ένα ζουζούνι. Έχουμε αρχίσει και ξεθάβουμε τα παλιά, έτσι. Πρέπει να βρω καινούργια.
1: Ναι.
6: Έχω υλικό, θα το
4: βάλω. Σε συμφέρουν γενικά τα παλιά.
6: Όχι.
1: Σπύρο, δεν έχεις τη φωτογραφία με τη ζουζούνα.
4: Στη ζωή μου.
1: Όχι.
3: Βάλτε.
6: Δεν πειράζει κιόλας. Θα ζήσουμε.
1: Άστο, δεν πειράζει.
6: Θα ζήσουμε.
3: Τζιτζίκι.
6: Ωραία. Τζιτζίκι.
1: Γιατί.
3: Γιατί τελειώνει το. Φεύγει το
6: κοινό. Από καλό καιρό.
4: Είναι πρωτοξάδερφο του ζουζούνι μου.
1: Ναι, είναι άλλο ζουζούνι.
3: Δεν είπαμε ένα ζουζούνι να βάλουμε.
1: Ωραία.
6: Εσύ, έχω επιβιώσει από το κατσίκι πολύ ωριακά. Μην πάθω τώρα και
5: να βάλουμε γείτονα που έγινε viral.
3: Τι έγινε με τον
5: το γείτονα. Δεν έχεις δει γείτονα στο TikTok.
6: Δεν έχεις TikTok.
5: Έλα ρε φίλε.
3: Δεν έχω TikTok.
1: Δεν φεύγω όσο μπορώ.
3: Δεν έχω TikTok. Τι έχεις δει, πες μου, πες μου.
5: Θα μπεις στο TikTok
6: είχα
5: να δεις.
6: Είχα ένα θέμα με τον γείτονά μου και ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok το οποίο δεν ξέρω.
4: Ήθελε συνέχεια
6: ζάχαρη.
4: Μάλλον
6: έχουν όλοι διάφορα ζητήματα με τους γείτονές τους. Τι είπες, Τάσο.
4: Ήθελε συνέχεια ζάχαρη.
1: Κράζεις τον γείτονα.
6: Ήμουνα πολύ γλυκιά. Φιόγκος. Ήμουνα πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά σε σχέση με αυτό που
1: λέμε. Γείτονα, ξεκινάμε τώρα για ένα λεπτάκι για να πάρουμε ένα ωραίο δωράκι. Πόσα ευρώ είναι, αγαπημένοι μου?
4: Πάμε ιστορίες.
6: Είναι 30 ευρώ.
1: 30. Μπράβο.
6: Γράψτε
1: ιστορίες.
6: Την Πέμπτη θα ξανά είναι 20.
3: Δεν θέλω να τα ανοίξω εγώ αυτό το θέμα.
1: Την Πέμπτη ιστορίες. Εντάξει. 30 και 20, 50.
6: Ρε παιδί μου, να περιμένουμε ένα occasion για να το ανεβάσουμε.
1: Πάντα έχουμε ένα λόγο να γιορτάζουμε εδώ. Κάθε μέρα γιορτή. Βερβελές για παράδειγμα.
3: Μη βάζει τσιτσίκι. Γείτονας είπαμε.
6: Γείτονας.
1: Δώσαμε και το βερβελέ.
6: Πιστεύω ότι δεν έχει βγάλει ο φίλος μου admin το σλόμο.
1: Κοίτα ένας λόγος για να γιορτάσουμε βερβελές.
6: Α, κλείστε το.
1: Βερβελές με κόκκινο γυαλί. Κλείστε τον. Κλείστε τον, είπες.
6: Κλείστε το, γενικά.
1: Α, εντάξει. Γείτονας γράφουμε.
7: Παίρνω τα μηνύματα ένα-ένα, δεν πειράζει. Μία δεν μπαίνουμε στο πόλ, μία κλείστε τον.
6: Ω, παπά, δεν μπήκε στο πόλ.
1: Όντως, δεν τον έβαλε στο πόλ.
5: Δεν χωράνε πέντε.
7: Α, φτιάξω το...
5: Και είμαστε τέσσερις στο πάνελ. Αφήστε το Βερβελέ τώρα. Την προπαγάνδα του Βερβελέ αφήστε τη τώρα, την ξέρουμε χρόνια.
1: Κάνει προπαγάνδα.
5: Δεν χωράνε πέντε, ήμασταν τέσσερις στο πάνελ. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
1: Σωστό.
5: Καλό τον... Καλό τον admin να ξαναβάλει το ίδιο πόλ, να βγάλει εμένα, να βάλει το Βερβελέ να ηρεμήσει.
3: Βγαίνω στην άκρη για να πει ο αδελφός μου Βερβελέ.
6: Κοίτα όμως πώς βγήκαν όλοι.
3: Αποχωρώ για να πει ο Διονύσης.
5: Τι είναι, πω, δεν το φτιάξα εγώ.
1: Έχουμε βάλει τη λειτουργία όλα τα μηνύματα τώρα ή όχι?
6: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
6: Κοίταξε να δεις. Δεν βλέπω να έχει βγει το σλό, αλλά έρχονται αρκετά μηνύματα για να γίνει.
3: Ναι, και εμένα έρχονται.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να τσεκάρω, μην τυχόν αποκλείσουμε κάποιον.
3: Για πόση ώρα θα παίζει ο γείτονας ακόμα?
1: Τίποτα, για 10 δευτερόλεπτα ακόμα να ολοκληρωθεί ο γείτονας.
3: 8.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στέλνει ο κόσμος εδώ.
3: 5.
6: Νιώθω ότι δεν ξέρει ότι παίζει μικρόφωνο καμιά φορά.
3: 2.
1: 3.
3: 1.
1: Τέλος. Λοιπόν, πάμε. Σταματάτε να στέλνετε γείτονας και κληρώνουμε.
6: Μία φορά εσύ stop θα πεις στη ζωή σου.
1: Βερβελές να πει.
6: Άκου, δεν θέλει να το πει ποτέ.
5: Γιατί δεν λες stop εσύ.
1: Έτσι, εντάξει. Μη θεωρηθεί διαφήμιση.
6: Διονύση, έχω ξεκινήσει.
1: Τώρα μου ήρθε.
6: Το αφήσαμε στο Διονύση.
1: Stop.
6: Τι είπε, θρύλος είπε, δεν είπε stop. Τέλος πάντων.
1: Ποιος το πήρε?
6: Δημήτς, πίστευα Δημήτρης, Δημήτς 2235.
1: Τι πιστεύεις, θα είναι κανονικό όνομα με τον Βερβελέ? Δημήτς, αυτός ο Δημήτς λοιπόν, ο οποίος μάλλον γιορτάζει 26 Οκτώβρη.
3: Από τη Δημήτσανα είναι.
1: Αν είναι Δημήτρης, λέω. Τώρα σου έρθει και σένα. Κερδίζει ένα δωράκι 30 ευρώ από το...
6: 30 ευρώ να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο για να του στείλουμε τα κουπόνια του.
3: Δημήτς!
5: Η Μαριάννα έχουμε ξαναπεί τι ομάδα είναι.
6: Γιατί ναι, ρε παιδιά, δεν το παραλέω.
5: Είναι Παναθηναϊκός, τα έχει πει πολλές φορές.
6: Ευτυχώς δεν το παραλέω και τα λέει ο Μιρότσος.
7: Είναι από τους λίγους που έχουμε εδώ στον όμιλο, φίλε.
6: Λίγοι είμαστε.
1: Χθες ο άλλος έγραφε.
3: Πολύ Παναθηναϊκός.
6: Δεν είναι πολύ πάντως.
1: Χθες Γαβροαθλέτικο έγραφε ο άλλος.
3: Δεν είναι και πάρα πολύ
1: Παναθηναϊκός.
3: Γιατί έχει γίνει τέτοιο, πλήρης χαρτογράφηση.
1: Επίσης το Ρωσίδη είδαμε Παπασταθόπουλο.
5: Είναι λίγοι οι Παναθηναϊκοί στον όμιλο πάντως. Αφήστε. Σας είπα πριν από ένα λεπτό. Αφήστε την προπαγάνδα του Βερβελέ, την ξέρουμε χρόνια. Να τη πάλι, εμφανίστηκε μπροστά μας.
7: Πάρε τη λίστα του προσωπικού αύριο, επειδή λες για προπαγάνδα Βερβελέ.
3: Ναι, ναι.
7: Τη λίστα του προσωπικού και πάμε να βάλουμε μποξάκια δίπλα να γράψουμε.
5: Πάμε. Σε περιμένω.
3: Δεν θα βρει πολύ κόσμο πάντως, πίστεψε με.
6: 60% πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να είμαστε 5 οι Παναθηναϊκοί.
3: 5 όχι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ.
1: Καλά, μην τα παραλέμε κιόλας.
6: Ποιος δεν ξέρω.
1: Μαριάννα, ευχαριστώ.
6: Άντε, γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, φιλενάδα. Από μένα και από όλους στο chat.
5: Bye.
1: Bye. Ευχαριστούμε.
5: Κάνε ένα bye. Bye.
1: 1400 like. Θα θέλαμε μερικά ακόμα. Μπορούμε. Νομίζω το έχουμε. Πάρα πολύ εύκολα. Subscribers έχουμε που χρειαζόμαστε κι άλλους. Πώς είμαστε τώρα?
4: Και ένας φίλος που λέει, έχουμε κανένα παουτσάκι. Έχουμε στο Newsroom 2.
3: Αυτό που το πας.
4: Τρία. Τρεις στο Newsroom.
1: 164.000 είμαστε, μην πω λάθος πάλι.
5: 164.000.
1: Συνολικά subscribers, οπότε μπορούμε να πάμε και 165 σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα νομίζω.
4: Διονυσάρα, πώς πάει? Ξεκουράστηκες από χθες?
7: Όχι, αγόρι μου.
5: Να ρωτήσω εγώ κάτι, πήγατε φάγατε σάντουιτς?
4: Όχι.
5: Ούτε παραγγείλατε εδώ?
1: Αυτός είχε κρεμάσει εδώ πέρα.
5: Δεν φάγατε τίποτα? Τι πεινούσε το αγόρι?
1: Πεινούσε, πήγαμε σπίτι, ό,τι είχε. Ό,τι είχε το ψυγείο.
7: Τι να κάνουμε. Γύρι, εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού.
5: Ντεφορμέ.
1: Εντάξει. Ήταν λίγο κουραστική μέρα χθες, ειδικά για το Βερβελέ. Και για τον Τάσο όμως.
7: 3,5 ώρες εκπομπή.
1: Νομίζω το λιγότερο είναι αυτό. Η εκπομπή πιο πολύ χαλάρωση είναι, δεν είναι τίποτα άλλο.
7: Δύο ώρες μετάδοση, λιβαδιά.
1: Ναι.
7: Τιμήσαμε το σκληρό μεροκάματο και πάλι.
1: Το καταλαβαίνω. Τι θες να μου πεις τώρα για τα χθεσινά, εκτός του γκολ που βάζει λυτρωτικό, νομίζω, στο 92, ο Σάλιακας. Ακόμα, δεν το πάμε χθες αυτό, ρε φίλε. Είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά που βάζει γκολ και φεύγει από λιβαδιά ο Ολυμπιακός με γκολ δικού του παιδιού.
5: Μουζακίτης, Σάλιακας.
7: Τρίτη συνεχόμενη, φίλε. Πέρυσι δεν έβαλε κανείς.
1: Δεν είναι συνεχόμενες.
4: Δικό του παιδί.
1: Είναι Ανδρούτσος το 22. Το 23 πρέπει να είναι ο Μουζακίτης και φέτος Σάλιακας.
7: 25 ο Μουζακίτης.
1: 25. Άρα τα δύο είναι τελευταία συνεχόμενα και το προηγούμενο. Το λέω καλά.
4: Ανδρούτσος. Πριν από τον
1: Ανδρούτσος, ναι, Ανδρούτσος το θυμάμαι. Θυμάμαι καλά, Ντένις.
7: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
7: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα παίξουμε το Λεβαδιακό να καθαρίσουμε πιο εύκολα, να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Κοιτάμε τα παιδιά της Ακαδημίας. Αν θα υπάρχει Λεβαδιακό, θα δούμε.
1: Εννοείς την πρώτη κατηγορία.
7: Δεν μου λείψει να είμαι ειλικρινής.
5: Έτσι όπως το πάει.
4: Πώς άλλαξαν οι κερίες.
5: Έτσι όπως το πάει, δεν θα υπάρχει του χρόνου.
7: Κανένα κερί δεν άλλαξε.
5: Αν δεν αλλάξει την εικόνα.
4: Ποτέ δεν είχατε καλές σχέσεις με τον Λιβαδιακό.
7: Εγώ δεν έτρεφα ποτέ.
4: Όχι εσύ, ρε. Ολυμπιακός λέω.
7: Καμιά ιδιαίτερη αγάπη. Εντάξει. Και μάλιστα επειδή έχουν πιάσει αυτή την κουβέντα τώρα για ακούω διάφορα με την πρόταση που είναι να κάνει και ο Αλαφούζος στη Λίγκα για να κατανομεί των εσόδων, θα έχει ενδιαφέρον να τεθεί το θέμα των γηπέδων εκεί. Τρομερό ενδιαφέρον. Να λένε δηλαδή να παίρνουν λεφτά οι άλλοι, να μην έχουν το γήπεδο, να παίζουν οι ομάδες, να παίζουν τα πόδια τους.
4: Ναι, ρε.
5: Φίλε, αυτό για να γίνει, επειδή το έφερες μπροστά, αυτό για να γίνει θέλει πάρα πολλά κριτήρια. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω να αγοράσω μια ομάδα, να πάρω τα εσοδάκια μου και να μην κάνω τίποτα για να τα βάλω στην τσέπη μου και να σηκωθώ να φύγω. Εδώ για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει, προφανώς και έχει γίνει. Προφανώς και έχει γίνει, εννοείται.
7: Δηλαδή πήρε η Λαμία ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια. Νομίζω το μεγαλύτερο στην ιστορία της. Έπεσε.
5: Και τώρα δεν ξέρουμε πού βρίσκεται.
4: Ναι. Όταν ζήταγε τα 30 ευρώ στη Λαμία ήταν καλά και τα 40 και τα 50. Για να μπουν. Όχι κάρεκλα, δεν υπήρχε κάρεκλα. Τσιμέντο ήταν. Τσιμέντο.
5: Τέλος πάντων, χρειάζεται.
7: 30, 40 και 50. Έχει κάνει μια ανάρτηση ένα οπαδό του Ολυμπιακού που έχει δώσει εισιτήριο του 40 ευρώ. Και έχει κάποιες 10 πράγματα από το γήπεδο. Δηλαδή εντάξει, ξέρει τι, ο άλλο έχει να πέτσει. Λέμε πάει στο σινεμά, πληρώνει τουλάχιστον κάθε σε μια καρέκλα ωραία. Παίρνει το popcorn, ωραίο, καθαρό χώρο.
1: Αδερφέ μου,
5: ακόμα και χθες. Ναι. Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Ακόμα και χθες, στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός, γινόταν στη Νεάπολη. Mm-hmm. Η οδηγία ήταν οδηγία, σε εισαγωγικά η λέξη οδηγία, από πλευρά Καλαμάτα. Παιδιά, 12 θέσεις booth έχουμε. Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι θα κάτσετε έξω. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
4: Τι να θέλουμε.
5: Ναι,
4: τι οδηγία έδωσε.
5: Όπως το λέω. Γιατί η Νίκαια έχει 12 θέσεις στα booth για να κάτσουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί δίνεις και ένα booth στην αστυνομία, δίνεις και ένα στην τηλεόραση.
4: Μα την Νίκαια.
5: Δίνεις και ένα στην.
4: Δεν παίρνει άδεια.
1: Τον Ιωνικό δεν τον νοιάζει. Δεν είναι πρώτη κατηγορία.
4: Δεν παίρνει άδεια. Συγγνώμη.
5: Κυρία Καλαμάτα.
8: Και μέσα που ήμασταν, οι 12 που ήμασταν μέσα. Γιατί γράφαμε.
5: Τι είναι αυτό, τι θα πει 12 θέσεις.
8: Σάουνα κανονική.
5: Δεν κατάλαβα. Τι θα πει 12 θέσεις. Βγάλε έξω την αστυνομία. Να κάτσουν οι δημοσιογράφοι. Για ποιο λόγο έχει ένα μπουθ η αστυνομία και δεν έχουν δημοσιογράφοι. Και κάθεται ο δημοσιογράφος ανάμεσα στον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν χθες. Πες μου, Μπίλη.
1: Όχι, μόνο αν θεωρείς εσύ ότι θα έπρεπε να νιώθει τύψεις κάποιος μεγαλοπαράγοντας γι' αυτό. Όχι, αφού το επιτρέπει το σύστημα όλο. Όλο αυτό το περιτύλιγμα που έχει φτιάξει η Super League και του λέει κάντο, θα το κάνω. Θα οικονομήσω, λέει ο άλλος.
5: Εγώ ξαναλέω ότι είναι αδικία για τις άλλες ομάδες. Ο Ατρόμητος έχει πάνω από 50 θέσεις δημοσιογράφων. Γιατί να το έχει ο Ατρόμητος, παιδιά. Γιατί να το κάνει.
1: Εγώ αναφέρομαι και στη Λαμία που, και τα 10-12 σημεία που λέει ο Βερβελές.
5: Και στη Λαμία έξω είχα κάνει.
8: Αλλά στη Λαμία έχουμε τσακωθεί γιατί έχει έρθει τύπος και έχει πει ότι εδώ κάθομαι εγώ. Δούλα αφού κάτσε εσύ, εγώ ήρθα πρώτος.
4: Στη Λαμία, τώρα σας πω μια ιστορία. Την τελευταία φορά που πήγα με την ΑΕΚ, έχω κάτσει δίπλα σε έναν τέτοιο τύπο, τοπικό, και βγάζει, Διονύση, αυτό είναι ιδέα για σένα, και βγάζει χαρτί με όλες τις πιθανές ατάκες σε κάθε συμβάν.
1: Τι λες ρε.
5: Λέει, τι λες ρε.
4: Γκολ, το έχω φωτογραφία. Το έχω, λέει, γκολ Λαμίας. Η γηπεδούχος κατάφερε να μετουσιώσει το αποτέλεσμα, ναι. την υπεροχή της σε γκολ. Ναι. Απόκρουση στον τερματοφύλακα. Φύλακας Άγγελος.
5: Τι λες ρε φίλε.
4: Έλεγε. Γκολ από το 9. Κίλερ.
1: Αλήθεια.
4: Τα έχω πέρα από το τραφή, κάτσε να τα βρω.
1: Το τράβηξε φωτογραφία, ρελτά μπουρά.
4: Εννοείται, ρε. Θα τα βρει έτσι.
8: Θα τα βρει ο καπετανάκο. Είναι τριάντο να βρει ο καπετανάκο τέτοιο πράγμα.
1: Να σου έρθει μια μήνυση για προσωπικά δεδομένα που τράβηξε τα έκλεψε.
4: Και βεβαίω επειδή έκανε δίπλα μου τη μετάδοση, ήταν έτσι. Και λέγε κόρνερ. Επικίνδυνη φάση για τη Λαμία.
8: Τι έπος ήταν αυτό.
5: Μπορεί να έχει άγχος δεν το παιδί.
8: Αυτός εδώ σατανάζε, θα το τράβαγε.
7: Αυτός η μόνη εξήγηση είναι ότι έχει πάει σε ένα ραδιόφωνο, έχει πέσει το μυρότσο του νέου ραδιοφώνου, ξέρω κάπως έτσι. Έχει ακούσει την πρώτη του μετάδοση, δεν τα έχει πάει καλά. Τον έχει πιάσει, τον έχει, του έχει ρίξει γιαούρτι, ξέρεις, εννοώ με την έννοια ότι πρέπει να ψηθείς, να...
5: Να τα κάνεις καλύτερα κτλ.
7: Να είσαι διαβασμένος. Τώρα ο άνθρωπος πήρε κανέναν
8: μετάδο,
7: είχε εφεύρει το ChatGPT πριν βγει σε αυτή τη μορφή και γράψε μόνο τα σενάρια τι θα λέω, ξέρω εγώ, για αυτά τα παρακάτω ενδεχόμενα.
5: Έχουμε ένα παιδί εδώ τώρα, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι αγαπημένος μου, πολύ καλό στη δουλειά, κάνει την πρώτη περιγραφή, τον ακούω, κάνει Αργεντινή, τον ακούω, βγαίνει στον ευνηδιασμό ο αντίπαλος. Βγαίνει στον ευνηδιασμό ο αντίπαλος. Το οποίο του λέω δεν λέμε ευνηδιασμό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ευνηδιασμός μπορεί να είναι, αλλά συνηθίζεται να λέμε αντεπίθεση. Εντάξει, εντάξει, Βασίλη. Το ξανακούω στην επόμενη μετάδοση, πάλι ευνηδιασμό. Θα ξενυχτήσουμε και απόψε με τον ευνηδιασμό. Τώρα εντάξει, το έχει στρώσει, λέει αντεπίθεση.
1: Είναι βελτιωμένος, ε. Αλλά έρχεται σαν τρέιλερ όμως. Ο άλλος και σκοράρει. Σε φτιάξω εγώ.
8: Και ο Πανετολικός έχει μια χαρά δημοσιογραφικά. Και γενικά είναι το επίπεδο.
1: Πανετολικός.
4: Έλα.
8: Πολύ λίγο κυριεμένο.
4: Τερματοφύλακας. Φύλακας άγγελος, ρολά, άγαλμα, απαγορευτικό. Κόρνερ. Συναγερμός, αεροπορία, ψηλά κορμιά. Γεμίστε περιοχή. Σουτ, γεμάτο, ρουκέτα, ταχύτητα φωτός, κεραυνός.
8: Μακουίν.
4: Ευκαιρία. σπαταλάει, μία ανάσα, φλερτάρει, κάλαθο των αχρήστων, από τα μαλλιά, σέντρα διαβήτη, ξηράφι.
1: Έχει κάνει δουλίτσα αυτό.
5: Ρε φίλε, τι λες τώρα. Είναι τρομερό, μαγικό. Στείλτε στον Μακόπουλο να το έχει
1: γιατί. Στείλτε να το λέω για τι επόμενε μεταγραφέ, ναι. Και το άλλο που θέλω να πω
4: goal.
1: Είναι.
4: Αφεντικό, πάρτι, θέση οδηγού, το πόδι στον γκάζι, με το καλημέρα, έργο τέχνη, χειρουργικό πλασέ, κάρφωσε, γκολάρα, όλα τα λεφτά, βγάζει μάτια, φανέλα.
8: Τι έπος να
4: άσε στο μανίκι.
8: Αυτό που λέει ο Νίτσα GPT πριν από χρόνια.
5: Έπος.
1: Όταν για κάποια περίοδο στην ΕΡΤ έχουμε κλείσει και ανοίξει.
4: Και κάτω γράφει. Όλα αυτά τα έχει με έντονο και πιο κάτω το έχει συμπληρώσει. Play Station.
1: Σιγά ρε, αγγλομαθή εσύ, τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, άκου. Κλείνει η ΕΡΤ και δεν έχουμε να διαχειριστούμε το Champions League με πολλά πρόσωπα και βάζουμε ένα μπασκετικό. Δεν έχει σημασία τώρα ποιον ακούς, Διονύση. Και είδες που λέμε, ρε παιδί μου, ξερό σουτ.
5: Ναι, ναι.
1: Ή μονοκόμματο σουτ. Τι είπε. Ξεροκόμματο σουτ.
8: Ξεροκόμματο.
1: Στο τέλος τελειώνει και λέει: καλά τα πήγα. Κοίταξε, Γιάννη μου, Γιάννη το λένε. Δεν έχουμε κι άλλο να βάλουμε. Οπότε πάλι σε θα καλέσει την άλλη εβδομάδα.
5: Ό,τι είναι τώρα.
8: Ξεροκόμματο.
4: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εκεί τοπικά ξέρει ραδιόφωνα και δεν είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Όχι, έχω φιλαράκι πολύ καλό στη Λαμία και θέλω να μου στείλει μήνυμα, ξέρει ποιο είναι, να μου πει ποιο είναι αυτό. Και φαντάζομαι είναι αυτό ο ίδιο.
4: Αδερφέ, κάθε στην καρέκλα μου λέει: κάθομαι εδώ 10 χρόνια. Του λέω 10 χρόνια εδώ κάθεσαι. Του λέω: τώρα και κάτσα εγώ.
1: Τι τράβαμε. Έλα, Διονύση, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι γίνεται τώρα.
7: Είπε, το πιάσουμε, το κάναμε.
1: Να σου πω, Ζαχά υπάρχει.
7: Τι, εντάξει. Να υπάρχει.
1: Ζαχά υπάρχει.
7: Πρώτος τον έβαλε ο Σπύρος.
1: Όχι, εγώ θέλω να τον ρωτήσω. Γεια σου, Αντώνη, την κουβέντα σου είχαμε πριν.
7: Θέλω να πεις
1: πρόεδρε. Φαίνεσαι άγριος και σήμερα.
7: στο λόγο μου, στο λόγο σου τώρα. Στο χαρτί που έχει μπροστά σου, το έχει πρώτο.
1: Θα σου πω αμέσως, περίμενε, θα σου πω αλήθεια. Βεβαίως, πρώτο.
4: Αλλάζει την ατζέντα.
1: Του είχε πει πέμπτο εκτό.
7: Περιμένω να σου πει κάτι από τα ακουστικά. Περιμένω να σου
1: δεν λέει τίποτα, δεν λέει κουβέντα. Φοβάται.
4: Τίποτα. Εκεί
1: πέρασε και ο Σαούλης τώρα.
7: Να σηκωθεί όρθιος. Να σηκωθεί όρθιος και να σηκώσει το χέρι.
8: Να σηκωθεί να πει μάθημα.
1: Σηκώθηκε.
4: Όπως θα λέει και ο φίλος μου με τις έτοιμες ατάκες, σιγεία σειρμάτου.
1: Υπάρχει θέμα, ρε Μεζαχά. Άντε, πες μου να τελειώνουμε.
7: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουν κάποιο εξωτερικό, ότι έχει προταθεί τις προηγούμενες μέρες. Στο πλαίσιο που κάποιος θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί π.χ. να δει το Σάντσο που είναι ακόμη χωρίς ομάδα, παιχτών ελεύθερων από αυτή τη λίστα στη λογική ότι τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Στα 33 είναι από ό,τι βλέπω αυτός ο τύπος. Αμερική έπαιζε.
7: 33, αλλά είμαι και με ιστορικό τραυματισμό κι αυτό το τελευταίο καιρό. Έτσι δεν είναι απλό. Λέω γιατί, εντάξει, και για το Μπέιλι, για παράδειγμα, που είπαμε ότι για μένα καλώς μπήκε στα μάτια που και εγώ ήταν ο Ολυμπιακός. Χθες την Λιβαδιά δεν ήταν διαθέσιμος. Περιμένουμε να δούμε σήμερα, θα ξέρουμε και οριστικά με την Εθνική Τζαμάικα, αν θα πάει ή όχι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ετοιμοπόλεμους παίχτες. Δεν έχει ανάγκη να μπει στην διαδικασία να περιμένει και ξέρει τι και πώς. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει είναι η διακοπή στη λογική ότι ξέρει, μπορεί να δει ένα παίχτη για να δουλέψει. Ξαναλέω, νομίζω ότι σήμερα θα προκύψει ό,τι προκύψει. Στη λογική του Ολυμπιακός, εκτός από το κομμάτι του εξτρέμ, μπορεί να κοιτάζει και έναν αριστερό μπακ.
1: Γκερέιρο, που το κουβεντιάσαμε και χθες. Μακάρι μου πες εσύ.
7: Αυτό είναι. Μακάρι, εντάξει, το λέω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το πακέτο, γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό θα ταλαιπωρηθεί από την αριστερή πλευρά. Αν πει, σου εγγυάται κανείς τώρα εδώ ότι ένας παίκτης θα έρθει χωρίς προετοιμασία, εξεμπειρία του, νομίζω ότι λέει πολλά, αλλά έχει σημασία τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός με τους δύο μπακ που έχει. Δηλαδή, δεν νομίζω να πει στον Τικνιζιάν τώρα ότι φεύγεις, πας αλλού. Έτσι, το όλο θέμα όποτε προέκυπτε για τον αριστερό μπακ ήταν ο Μπρούνο. Επίσης, ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφασίσει να κάνει με τα αριστερά μπακ και σε βάθος χρόνου. Γιατί, όπως ξαναλέω, ωραία το συζητάμε τώρα ότι η ομάδα έκανε 20 μεταγραφές και ακόμα συζητάμε για μεταγραφές, μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά δηλαδή. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή του χρόνου πάλι θα έχεις ζητήματα και με προτάσεις που μπορούν να έρθουν, παίχτες που μπορεί να κρυθούν κατώτεροι των περιστάσεων για να αποχωρήσουν, δεν θα είναι μακριά. Δηλαδή, αν κάνεις 20 φέτος και 15 του χρόνου, τότε υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό, έτσι.
5: Βέβαια. Εννοείται.
1: Μάλιστα.
5: Εννοείται. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνεις να βρεις μια σταθερότητα άμα κάνεις τόσες μεταγραφές κάθε λίγο και λιγάκι.
7: Εντάξει, Βασίλη, κοιτάξτε κάτι. Ίσως αυτό να προέκυψε και για το γεγονός του Ολυμπιακού στο περσινό καλοκαίρι. Ο δεν στέκομαι μόνο στο φετινό, δεν προσέγγισε πολύ ρεαλιστικά την κατάσταση. Υπήρχε, σου είπα, ο συναισθηματισμός ότι η ομάδα αυτή είναι πετυχημένη, ότι αυτή η ομάδα έχει κατακτήσει το Conference League, ότι αυτή η ομάδα πήρε το Double, το Γενάρη μήνα, αρχές Γενάρη πήρε και το Super Cup. Τι εννοώ μια κοινική προσέγγιση, ότι θα έπρεπε ενδεχομένως...
5: Ότι πήγε να... καλά στο Champions League. Το βάζει και αυτό
7: και
5: μέσα.
7: Γενικά το λέω σε σχέση με πέρυσι ότι θα μπορούσε να έχει βάλει δύο πρόσωπα πιο μέσα στην εντεκάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το τι μπορούσε να προσφέρει ο Ορτέγκα νομίζω δεν άλλαξε κάτι με την παρουσία του στην περσινή χρονιά. Ίσα-ίσα έπεσε η χρηματιστηριακή του αξία σε σχέση με αυτό που περίμενε και ο Ολυμπιακός να εισπράξει για τον Ορτέγκα. Υπήρχαν δηλαδή διάφορα ζητήματα τα οποία ήξερε πάνω κάτω τι θα γίνει με το Μουζάκι, με το Τζολάκι, ότι μπορεί να σου προκύψουν προτάσεις στο να φύγουν, του Κοστούλα είχε γίνει ήδη πριν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός για μέσα όλο αυτό το διάστημα δεν προετοιμάστηκε όπως έπρεπε. Για παράδειγμα, στο θέμα των ΧΑΦ. Έπαιζε δηλαδή, το συζητάγαμε πόσο καιρό, και ακόμη και πέρυσι το Γενάρη υπήρχε η προσέγγιση πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλον ΧΑΦ. Υπήρχε το σενάριο για το Μουζακίδη ότι πρέπει να παίζει και ο Μουζακίδης, ο Ντάνι Γκαρθία, ο ΕΣΕ και η ομάδα το πλήρωσε αυτό. Ξαναλέω, γίνομαι κουραστικό, αλλά η ομάδα με αυτού μπήκε στα προκριματικά να πάει φέτος στο Champions League. Με αυτού αποκλείστηκε από τη Νάιμεγκεν, έτσι. Και είδαμε την κατάληξη. Ο ΕΣΕ χθες ήταν στον πάγκο. Θα παίζει ο ΕΣΕ, δεν είναι θέμα να παίζει. Θα βρει βέβαια προπονητής που θα τον διαχειριστεί και με τέτοιο Φρόιλερ και με τη μεταγραφή του Πουέρτα. Ο Ντάνι Γκαρθία συνεχίζει να τρώμε το. Δηλαδή ο Μουζακίτης υπολύθηκε και παίρνει τη θέση του ένα παιδί το οποίο ήταν να πάει για δανεικό μου στο καλοκαίρι. Το είχαν σχεδόν σίγουρο δηλαδή. Ο Σιπιώνη. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή δεδομένων η οποία έχει υπάρξει σε πολλές θέσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο στου χαφ του Ολυμπιακού.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή,
7: ναι.
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή, γιατί βρήκε μια κατάσταση, αυτό το ξεκαθαρίζουμε πάντα. Δεν είναι ότι ήταν όλες οι επιλογές του αυτές και φαίνεται και όλες από τη διαχείριση.
5: Καλά, ναι.
1: Πώς διώχνουν τον Ντάνι Γκαρθία, πώς γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται. Είναι χάπι που λες και εσύ με αυτά που έχει βρει, ή θέλει κάτι ακόμα, μια-δυο προσθήκες, ή αν βρει κάτι, ή θα προσαρμοστεί πάλι με αυτά που έχει, γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
7: Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει κάτι αυτή τη στιγμή που να το καλύπτει, αλλά αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όταν έγινε η ανάγνωση του ρόστερ και η κουβέντα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ήταν ότι αν ήταν ο ίδιος προπονητής, κάποια πράγματα θα τα είχε προσεγγίσει διαφορετικά. Έχει και άλλη φιλοσοφία, βλέπεις. Και με τους εξτρέμ και με τους μπακ σε έναν βαθμό. Δηλαδή, ξέρω ότι για το αριστερό μπακ, για το αριστερό άκρο είναι προβληματισμένος. Το γεγονός ότι μία παίζει ο ένας, μία ο άλλος, μοιράζει παιχνίδι με αλλαγή, όλο αυτό κάτι δείχνει. Δεξιά, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, φαίνεται ότι ο Σάλιακας θα αποκτήσει προβάδισμα. Θα φανεί όμως αν ο Σάλιακας μπορεί να σταθεί στο επίπεδο των περιστάσεων, με όλο αυτό το βάρος που έχει φανέλα του Ολυμπιακού, την πίεση των αγώνων συνεχόμενων. Το παιδί δεν έχει κάνει προετοιμασία ουσιαστικά. Σας θυμίζω ότι τέλος δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Σας θυμίζω ότι υπήρχε μάτς που ζήτησε αλλαγή, δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό. Δηλαδή δεν είναι. Έχει πολλά ζητήματα τέτοια Ολυμπιακός που σκάνε πάνω στον νέο προπονητή, ο οποίος αν έχει κάτι, το λέω και το ξαναλέω, δηλαδή ακόμη και πριν το χθεσινό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το λέω γιατί το παιχνίδι ήταν νωρίς έτσι, δηλαδή ήταν στις 5. Χθες αφού ήταν με το πρωινό με την ομάδα, έχει κάτσει μετά στο σαλόνι και στο ξενοδοχείο και μία ώρα επεξεργάζεται δεδομένα και για τον αντίπαλο και όλο με το κομπιούτερ του. Δηλαδή το ψάχνει πολύ ο άνθρωπος, το παλεύει πάρα πολύ. Θέλει να κερδίσει το χρόνο. Είναι πολύ λογικό γιατί και γι' αυτό είναι μια πρόκληση. Είχε μια εξαιρετική πορεία με τη Real Sociedad. Όλοι λένε ότι ήταν η ομάδα της πόλης του, του χωριού του, ότι όλο το περιβάλλον ήταν οικείο εκεί. Πήγε στην Al-Shabaab, δεν είναι το πρώτο, το τελευταίο που απέτυχε εκεί. Πήρε τρελά λεφτά, ίσως και που τον βοήθησαν, ξέρεις, το να είναι πιο άνετος μετά. Και του έρχεται τώρα μια πρόκληση του Ολυμπιακού και ο άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα δεν πουλάει τρέλα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε όλες τις δηλώσεις στέκεται στο πόσο δύσκολο είναι ο Ολυμπιακός να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Στο πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει και να βάλει τα στοιχεία που θέλει. Έντιμα σου λέει ότι δεν μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ, το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Τι να πει, εντάξει, του πήρε τη δουλειά ουσιαστικά στον πάγκο. Δηλαδή και με τους παίκτες τους οποίους προσπαθεί να βάλει μέσα. Είδαμε χθες, το είπαμε και χθες το βράδυ, να βάζει δεύτερο φόρτο, δεύτερη επιλογή από τους φόρτους τον Μάριους και τρίτο τον Γκονζάλης, ο οποίος έχει δείξει λύση και στην τελική σχέση με όλους τους φόρτους που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Το ψάχνει και θα συνεχίσει να το ψάχνει. Το κακό που έχει ο προπονητής αυτός είναι ότι παίζει για αποτελέσματα. Δηλαδή, παράλληλα, του ζητάς να δεις μια βελτίωση εικόνας και να δεις αποτελέσματα. Το γεγονός ότι χθες πήγαν περισσότερο από 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά δεν είναι γιατί ο Ολυμπιακός. Σας θυμίζω, ερχόταν απόϊτα από τον Όφη. Δεν είναι γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, έπαιζε τα πάντα στη Λιβαδιά, είναι κοντά στην κατάκτηση του Ολυμπιακού. Είναι για το γεγονός ότι είδε ο κόσμος με την Γιαγκελόνια μια εικόνα που σου λέει ο Ολυμπιακός εδώ πήρε την νίκη, πάει να το αλλάξει, να γυρίσει πίστα το κανονάκι και πάει να στηρίξει. Και βλέπει μια ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχε τις ίδιες αδυναμίες με το πρόσφατο παρελθόν. Ξέρεις, κάποιοι δηλαδή είναι και αυτό που σου είπα. Πλέον θα αναλύεται τα πάντα. Θα υπάρχει συγκριτικό με τον προηγούμενο προπονητή με το παραμικρό. Αν δηλαδή χθες την εμφάνιση του Ολυμπιακού είχε κάνει προπονητή το Μεντιλίμπαρ, θα γκρίνιαζε η πλειοψηφία για το Μεντιλίμπαρ. Άλλοι σου λένε ότι ο Ολυμπιακός το πήρε το μάτς με σέντρα ουσιαστικά. Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη. Βέβαια, έχω ξαναπεί την άποψή μου. Άλλο οι γιώμες από πίσω, άλλο οι σέντρες οι καλές που γίνονται. Γιατί το χθεσινό είναι παρεβάλλον ουσιαστικά, αν βρεθεί και ένας παίκτης από το Φρόιλερ, όπως και η σέντρα του με την Γιαγκελόνη ήταν καλή. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μπροστά του ένα βαρύ φορτίο. Ξέρει ότι μετά τη διακοπή τον περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ένα μάτς που για πολλούς μπορεί να έχει το χαρακτήρα του ότι πρέπει να το πάρεις για να επιστρέψεις για τα καλά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος και για να μην έχεις από πάνω πολλές ομάδες και για να μην είσαι, ξέρεις, με ένα βάρος επιπρόσθετο για αρκετό καιρό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα έχει να παίξει και δύσκολα παιχνίδια κι άλλα, για να πάει στη Μασσαλία με τη Μαρσέγγι, θα είναι σε μια συνεχόμενη δοκιμασία.
1: Διονύση,
7: το θέμα είναι πόσα περιθώρια βελτίωση μπορεί να δείξει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εδώ στη διάρκεια της διακοπής θέλω να δούμε λίγο ποιους κομβικούς παίκτες χάνει ο προπονητής. Γιατί ρωτούν πολλοί εδώ, αφού επισημαίνουν τον κακό σχεδιασμό που υπήρξε φέτος, λένε πάλι μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός εν ώψη διακοπής. Το ακούω και αυτό. Ότι λέει μη βάλουμε κι άλλους μέσα. Εδώ έχουμε αυτούς να κάνουμε σύνολο. Αυτούς όμως που έχει ο Ολυμπιακός τώρα, πόσους κρατάει στη διάρκεια της διακοπής και πόσους σημαντικούς χάνει. Δύο, για παράδειγμα, που Έρτα και ο Φρόιλερ φεύγουν. Οι δύο βασικοί σου χαφ.
7: Ναι,
1: ο Ρέτσος φεύγει.
7: Ο Σάλιακας φεύγει.
1: Ο Σάλιακας φεύγει, κλήθηκε.
7: Ο Κάρμο φεύγει.
1: Α, και ο Κάρμο φεύγει.
7: Είναι 13-14 παίκτες, δεν είναι μικρός.
1: Μαζί με τους μικρούς, όχι λέω τους πιο βασικούς, ρε παιδί μου, που βλέπεις εσύ αυτό, λέω.
7: Τι να δουλέψεις, ωραία, να σου πω εγώ, ωραία. Τι να μείνει. Θα μείνει ο Ζώτα Σίλβα πίσω. Θα μείνει ο Τσικίνιο, θα μείνει ο Έσε.
1: Ο Φορτούνης. Τις
7: παίκτες δηλαδή, μπορείς να δουλέψεις μαζί τους πράγματα. Ο Γκονζάλης μπροστά, για παράδειγμα, φεύγει, πάει στο Μεξικό. Ο Γιάννης έχει πάει ήδη με την Ουκρανία. Δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή, τι να δουλέψεις. Νομίζω όλοι οι προπονητές το έχουν αυτό το ζήτημα. Αυτό που να δουλέψεις τώρα, τι είναι. Αν ο Ζώτα Σίλβα κρίνει ο προπονητής ότι είναι στο 80% της φυσικής κατάστασης, να το πάει λίγο σε μια ένταση, να προσπαθήσει να δώσει μέσα στους προπονητές μια ένταση, που να δεις μια αλλαγή εικόνας
9: μετά τη διακοπή. Προσθέτως, έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση του ανθρώπου αυτού με τα ρεπό. Ο Μεντιλίμπαρ με ρεπό και άδειες ήταν πολύ γενναιόδωρος. Μαθαίνω ότι δεν θα υπάρχει ίδια γενναιοδορία από τον συγκεκριμένο προπονητή. Δεν λέω ότι θα το πάει με στρατιωτικό νόμο και σε τελείως διαφορετικά δεδομένα, αλλά πολύ το αρχικό πλάνο που τη γνωρίζω με Μεντιλίμπαρ ήταν ότι θα πήγαιναν για μια εβδομάδα στο φουλ, όπως κάνει ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ πάει να σπάσει με 2-3 ημέρες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Υπάρχει μια διαφορετική τέλος πάντων προσέγγιση. Ίσως και για να μην ξεσκρεμάσει όλη η ιστορία. Εντάξει, δεν είναι και τρελά κουρασμένος ο Ολυμπιακός. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεν έχει παίξει τώρα τα τρελά μάτς. Έχει του κυπέλου. Έχει δώσει 3 στην Ευρώπη με τη Σνάιμέγκεν και την Πρεμιέρα και τα 5 του πρωταθλήματος. Μια δεκάδα παιχνιδιών είναι δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή μια σειρά αγώνων που να πεις να έχει έρθει μια τέτοια κόπο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο βάρος που είχε ο Ολυμπιακός και η διακοπή αυτή μπορεί να του κάνει καλό είναι το ψυχολογικό. Δηλαδή αυτό το πρέπει που είχε μπει χθες στη Λιβαδιά, αυτό το πρέπει που είχε μπει Τετάρτη στην Αγγελόνια, η αλλαγή προπονητή. Έχουν γίνει πολλά πράγματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όλα αυτά ξέρεις, καλύτερα τα απορροφάει ένα σύλλογο όταν έχει και λίγο χρόνο μπροστά του. Δηλαδή, μην το βλέπουμε, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δεν καμιά φορά να δει την κόπωση πρέπει να δει και το παραέξω. Δηλαδή, σκεφτείτε τον άνθρωπο που έχει πάει να κάνει παρουσίαση 20 μεταγραφών. Να βγάζει τα βίντεο, να μοντάρει τα βίντεο, να σου δει δηλαδή, του ανθρώπου που είναι μέσα στην ΠΑΕ που τρέχουν. Και κάθε μέρα σου λέει ποιος θα περάσει σήμερα να υπογράψει. Οι δικηγόροι που φτιάχνουν τα συμβόλαια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έσβησε στιγμή σε αυτή τη διαδικασία και προφανώς δεν έσβησε γιατί δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος. Θα το λέω και το ξαναλέω. Έκανε λάθος στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Έχει κάνει πολλά λάθη.
1: Εντάξει, ο Αλγουαθούλ τώρα όμως, ρε φίλε, τουλάχιστον κέρδισε αυτό που έλεγε και εσύ, ρε Μπιλ, χαρακτηριστικά. Πάρτε 2 νίκες και πήγε να ξεκουραστεί και να ετοιμάσει την ομάδα για τη μετά τη διακοπή. Το έκανε αυτό.
10: Δηλαδή... Καταρχάς, ήταν πολύ βαρύ να μην κερδίσει χθες, έχοντας μετά 3 εβδομάδες εσωστρέφειας, γκρίνιας, παραπώνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να ζήσει όλο αυτό. Σε όλο αυτό το περιβάλλον για 3 εβδομάδες.
4: Και έμενε και πολύ πίσω από τον Παναθηναϊκό και ερχόταν και έρχεται και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
10: Πολύ. Έμενε μείον. Παιδιά, το έμενε 7 πόντους. Μπορεί να λέμε ότι είναι νωρίς, αλλά θα ήταν μεγάλη απόσταση.
4: Το 7 αν γινόταν.
10: Και με άγχος Καραϊσκάκη.
1: Μετά μόνο νίκη Καραϊσκάκη θέλει.
10: Μπράβο.
1: Ούτε κάνει σοπάλια τώρα.
10: Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Με ένα ντέρμπι με πολύ άγχος για εκείνον.
1: Οπότε δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε σε αυτή την πλευρά είναι καλά. Κερδίζει λίγο χρόνο δηλαδή ακόμα για να δουλέψει. Τώρα ο τρόπος που θα δουλέψει.
10: Πρέπει να διορθωθεί όμως. Πάρα πολύ.
1: Πρέπει
10: να
1: βελτιώσει πάρα πολύ. Πάρα πολλά πράγματα.
9: Μα δεν είναι και παράλογο εσύ τώρα. Έχει κάνει πολλές αλλαγές. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να λέμε, κουβαλάει έναν αποκλεισμό από το Champions League. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε και έλεγε πέρυσι ότι έσωσε την παρτίδα στη λογική ότι έχει βγει δεύτερος και με τις προϋποθέσεις μετά στον Βίλα να πλασάρεται στην 5η θέση στην Αγγλία και να κατακτά και το ευρωπαϊκό. Να μπαίνει σε μια διαδικασία που να λέει ότι έχει τις πιθανότητες του να μπει στη League Face του Champions League. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος. Εγώ έλεγα ότι σε μια μεταβατική περίοδο που θα κληθεί έτσι κι αλλιώς να κάνει ο Ολυμπιακός, όσο τώρα περισσότερο με την απομάκρυνση του με τη Λίμπαρ και την πρόσληψη του νέου προπονητή, το Europa League ίσως του ταιριάζει καλύτερα. Και για να μην τσαλακωθείς κάποια βράδια, ειδικά όταν δεν είσαι έτοιμος αγωνιστικά, έτσι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και αποτελέσματα. Στο Champions League, ακόμη και με ομάδες πανέτοιμες, καλύτερες. Δηλαδή, όλοι λέμε την Bodo Glimt ότι τη δουλειά κάνουν και πήγαν στην Bayern, κράταγαν στο ημίχρονο και στο δεύτερο κατάλαβαν πως έχει ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι διοργανώσεις που μπορείς να σβήσεις, αλλά είναι διοργανώσεις που μπορούν να σου δώσουν σίγουρα στην προοπτική ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι περισσότερο και ένα όραμα και να κρατήσουν μέσα ακόμη και αν στην Ελλάδα είσαι κάπως πίσω. Μην ξεχνάτε, Παναθηναϊκός πέρυσι τροφοδοτήθηκε με το γεγονός ότι στην Ευρώπη μπορούσε μέχρι να αποκλειστεί από την Μπέτις ότι μπορούσε να πάει να κάνει το βήμα παραπάνω. Την ώρα που στην Ελλάδα είχε χάσει σημαντικό έδαφος.
8: Έφτασε στο Μάρτιο.
9: Δεν ότι αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι στόχος του αυτός για να πει ότι αφοσιώνεται στην Ευρώπη. Στόχος του είναι, μάλιστα και με τη βαθμολογία που έχει, να πάρει το πρωτάθλημα για να ξαναεπιστρέψει στην League Face του Champions League. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει και πολλή δουλειά και θα πρέπει παίκτες πολύ από τις μεταγραφές του να βγουν μπροστά και να σηκώσουν το βάρος. Τώρα δεν είναι ότι ξέρεις, να περιμένεις κάθε εβδομάδα τη μία είναι ο Σάλιακα, την άλλη πιστεύω. Δηλαδή πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει συνθήκες κανονικότητας μέσα ως ομάδα. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο προπονητής δεν είναι εύκολο να γίνει. Γιατί λέμε από τη μία, ο Ολυμπιακός είχε 2 γκέλες στο πρωτάθλημα, που τον έφεραν να χάνει έδαφος. Από την άλλη, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και τυχερός που δεν είχε μεγάλο μάτσο αυτό το διάστημα. Έτσι, δηλαδή, δεν είχε ένα ντέρμπι να παίξει, ξέρεις, που θα μπορούσε να έχει τσακωθεί και ψυχολογικά περισσότερα και να ο αντίπαλός του ενδεχομένως να έπαιρνε ένα ρόλο πάνω καλύτερο, δηλαδή πιο φαβορή, να το πω, σαν να του κάνει επίδειξη δύναμης, να του βάλει ένα μεγαλύτερο προβληματισμό. Γι' αυτό και έχει σημασία πώς θα παρατεθεί μετά τη διακοπή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, θα τα πούμε και όταν έρθει εκείνη η ώρα, αλλά μπαίνει να πρέπει, θέλοντας και μη για τον Ολυμπιακό. Μπορεί προπονητές να σου πούνε ότι δεν χάνεσαι με την ισοπαλία. Πάντα το λένε όλοι οι προπονητές της ομάδας, ακόμη και αν υπάρχει μια μικρή διαφορά στη βαθμολογία. Αλλά σίγουρα μια τέτοια νίκη δεν είναι μόνο ότι σου εβάζει, ξέρεις, δίνει και χαμόγελο στον κόσμο και σου δίνει μια άλλη όθηση για τη συνέχεια. Και τον αντίπαλό σου τον προβληματίζει και γενικότερα δίνει μια άλλη τροφή σε όλο το πρωτάθλημα με την τροπή που έχει πάρει και φαίνεται ότι θα πάρει για μένα με τέσσερις ομάδες να θέλουν να ακολουθήσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, εδώ είναι και στον Ολυμπιακό το πρέπει, είχε μπει πάρα πολύ. Μόνο που το πρέπει δεν έγινε. Δεν μεταφράστηκε σε ουσία τελικά. Δεν το κατάφερε ο Ολυμπιακός να κάνει τη δουλειά που λέμε. Όπως στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, έτσι. Άλλη περίπτωση.
5: Ποιο πρέπει.
1: Το πρέπει ήταν νίκη με τον Βόλο. Το πρέπει ήταν με τον Όφη, το εντός έδρας. Δεν έγινε. Λέει ο Διονύσης ότι αν υπήρχε ντέρμπι, λέει, θα ήταν και πιο δύσκολα. Και τώρα είναι δύσκολα για τον
5: Μπίλη, αυτές οι ομάδες ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το πρέπει. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πια τα τελευταία χρόνια, αν και το λέω έτσι γιατί δεν ζω τη Θεσσαλονίκη στην καθημερινότητά της, αλλά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ για τον κόσμο τους απαγορεύεται, σχεδόν απαγορεύεται να χάνουν βαθμούς σε μάτς πλην ντέρμπι. Αυτό είναι το πρέπει τους. Πάντα. Με αυτό πορεύονται εδώ και πάρα πολλά. Πάρα
8: και κουβαλάνε μεγαλύτερο βάρος όταν θα γίνει η απώλεια βαθμών σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Δεν επιτρέπεται. Δεν, μπράβο, επιτρέπεται. Ναι.
4: Δεν είναι και τόσα χρόνια ένα πρωτάθλημα το οποίο πάντα είχε, ξέρεις, σε μεγάλες απώλειες βαθμών πολλές για να πεις ότι θα χαθούν και βαθμοί. Πάντα βεβαίως χάνονται, αλλά σε πολύ λίγο μάτς. Γι' αυτό λες ότι είναι απαγορευτικό. Αν ξέραμε ότι κάθε ομάδα θα χάσει πάρα πολλούς βαθμούς σε κάθε πρωτάθλημα και ας βγει πρωταθλήτρια.
5: Σωστά.
4: Δηλαδή, πάμε στο πρωτάθλημα με δύο τρεις γκέλες μόνο.
5: Ναι, το ίδιο συμβαίνει για παράδειγμα στην Πορτογαλία με Sporting Benfica Porto. Συμβαίνει στη Σκωτία με Celtic και Rangers. Καλά, δεν ξέρω αν έχει δει κανείς σας. Συγγνώμη τώρα για την παρένθεση.
8: Ναι.
5: Το Celtic Rangers χθες.
1: Όχι.
5: Έχει λήξει 0-1. Παιδιά, όποιος φίλος το έχει δει να συμφωνήσει μαζί μου. Αυτή την εικόνα που είδα από τη Celtic δεν την έχω δει σε ομάδα τέτοιου βεληνικού πολλά χρόνια.
1: Φιλιβερή, για 0-5 που μου λέει πάνω.
5: Φίλε, δύο σούτ έκανε. Το αντιλαμβάνεστε, έκανε δύο σούτ. Το ένα στην εστία. Δύο σούτ. Έβγαλε όλο το μάτς με δύο σούτ.
8: Είχε χάσει πριν από λίγες μέρες και 3-0 στο Λιβύα.
5: Και χθες έχασε το πρωτάθλημα.
8: Αυτοί μόλις αποκλειστήκαν από τη.
5: Μιλάμε για.
8: Από τη Λάσκα καταρρεύσανε. Διαλυθήκανε.
5: Το είδο πατήτσα. Συμφωνεί, ε.
8: Διαλυθήκανε αυτοί. Μετά τη Λάσκα διαλυθήκανε.
1: Και ένα φίλο και ο Μάντερ στο εδώ πέρα.
5: Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι βλέπω ότι είναι Celtic αυτή, τέλος πάντων. Sorry. Έτσι ήθελα να το πω, γιατί μου ήρθε.
1: Λοιπόν, οκ. Okay.
9: Απλά να πω ότι αυτό το πρέπει δεν θα αλλάξει και τον Ολυμπιακό και λόγω προγράμματος, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι μόνο ο Παναθηναϊκός. Μετά από λίγες μέρες πάει να παίξει τη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Γινόταν στη Μαρσέιγ, πηγαίνει στο Αγρίνιο να παίξει με τον Πανατολικό που πάντα τραβάει τα ζώδια του στο Αγρίνιο Ολυμπιακός. Μετά έχει πάρει τα Πράγας μέσα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν θα παίρνει ανάσα ο Ολυμπιακός. Και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν η προσέγγιση ρεαλιστική, η πικρή αλήθεια για κάποιους, δεν σου δίνει την εικόνα ότι θα πάει τρένο και θα πάει με 5 νίκες, ξέρω εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
9: Δεν ξέρω. Εμένα αυτή η εντύπωση μου δίνεται ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι έτοιμη. Μια ομάδα που ο προπονητής προσπαθεί, κάνει φιλότιμες προσπάθειες να αλλάξει κάποια στοιχεία από μάτς σε μάτς, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό. Κάθε άλλο. Και θα πρέπει να βοηθηθεί από τους παίκτες. Έτσι. Τι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο Μαντιλίμπαρ, γι' αυτό αν ένιωσε από κάπου. Ποιο το πω άδειασμα, ρε παιδί μου, είναι ότι εμπιστεύτηκε τους παλιούς, τους παίκτες οι οποίοι είχαν σηκώσει το βάρος και όταν αυτοί έδειχναν σε διαδικασία κατάρρευσης κάποιοι, δηλαδή να μην μπορούν να δώσουν τίποτα αγωνιστικά, μην τους βγαίνει τίποτα στο γήπεδο, έγιναν τα πράγματα και πολύ δύσκολα. Τώρα βλέπουμε όμως και εδώ σας λέω ότι ο προπονητής αυτός προσπαθεί λίγο να είναι συγκαταβατικός. Δεν πάει να το αλλάξει όλο. Δηλαδή, με του στόπερ. Σας έλεγα το προηγούμενο διάστημα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Ισμαϊλόβιτς. Ο προπονητής ο Αλγκουαθίλ δεν τον έχει βάλει τον Ισμαϊλόβιτς. Έτσι. Ναι. Έχει την άποψη ότι ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού
11: Γιατί χθες το τελευταίο 20 λεπτό παίζει ένα αμυντικό χαφ. Έχει περάσει τη σέντρα και κόβει, σουτάρει, παίρνει κεφαλιά, δηλαδή κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Θεωρεί ότι είναι ένας ολοκληρωμένος αμυντικός. Η λογική λέει ότι αυτός θα είναι η βάση του. Αν ο Πιρόλα συνεχίσει την κατάσταση που έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι, βγάζει και λίγο και τα αμυντικά του, πιστεύω ότι θα σκεφτεί ρυθμό. Ο Κάρμα θα είναι αυτός που θα πλησιώσει το Ρέτσο.
1: Η ΑΕΛ γκολ 1-0 με τον Πύργο.
4: Στο 40.
1: Εσεί τι κάνετε και η τριλίζα παίζετε. Γράφει μία ένα μία άλλο.
5: Ναι, όντω παίζετε. Σαν να παίζετε τρίλιζα.
4: Άνδρε.
5: Λοσοκή. Όσο αντιγράφει.
1: Η Νατάσα θα συμφωνούσε μαζί σου, αλλά είπε όποιο φίλο. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Λέει. Δεν πρέπει να πει ποια φίλη συμφωνεί μαζί μου για το Ρέιντζερ.
5: Α, όποιο φίλο φίλη συμφωνεί μαζί μου.
1: Νατάσα να
5: συμφωνεί μαζί μου.
1: Διονύση, διαβάζει το chat και ό,τι είναι άλλο απαντά. Σε θέλω για λίγο ακόμα μαζί μου, εντάξει, για ένα πενταλεπτάκι. Θέλω να πάω λίγο στον Τάσο για το επόμενο διάστημα, αφού αναφέρω ότι η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Για τελευταία φορά θέλω να την πω σήμερα. Η Elabet είναι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και αρχίζει η εβδομάδα μαζί της εδώ στο Back to Back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Elabet. Τάσο, ξεκινάς.
4: Ναι. Και η ΑΕΚ με μια πολύ δύσκολη νίκη πάει στη διακοπή. Mm-hmm. Με ένα καλό αποτέλεσμα που τους προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια να μην έχει περισσότερο γκρίνια.
1: Περίμενε λίγο. Μπιλί, με τον πρόεδρο, έτσι.
5: Ναι.
1: Πάρε και το κινητό σου.
5: Έλα, πρόεδρε.
1: Κλείσε τα μικρόφωνα, παιδιά.
5: Τα μικρόφωνα με γίνει...
1: Εντάξει, ευχαριστώ,
5: αδερφιά. Κάτι περίεργο.
1: Λοιπόν, έλα, συνέχισε.
4: Πάει στη διακοπή με μια νίκη που την ήθελε πολύ. Η πρώτη εκτός έδρας. Φτάσαμε όσο εδώ για να πάρει την πρώτη νίκη ΑΕΚ. Καθόλου θετικό το ότι έφτασε ως εδώ για αυτή την νίκη. Γιατί ολοκληρώνονται οι πέντε αγωνιστικές πρώτες και η ΑΕΚ είναι ήδη στο μείον 4. Έχει κάνει δύο γκέλες με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και με την Τρίπολη, στην Τρίπολη με τον Αστέρα Άκτορ. Δύο μάτς τα οποία προηγήθηκε και χθες προηγήθηκε. Ισοφαρίστηκε πάλι. Ευτυχώς χθες ο Γιώβιτς και ο Ζωάο Μάριο στο 88 υπέγραψαν το διπλό της ΑΕΚ.
1: Περιπέτεια μεγάλη.
4: Ναι, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια είχε ισοφαριστεί και δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Άρα τα εκτός έδρας λες ότι είναι η πληγή της με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα.
4: Εντάξει, αν το δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρά πνευματικό το πρόβλημα, το οποίο μετουσιώνεται σε αγωνιστικό. Τι εννοώ. Όταν βλέπεις την ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας να έχει αυτή την ευχέρεια στο σκοράρισμα, στο πόσο άνετα παίζει, απελευθερωμένα, πάρα πολύ επιθετικά, οι γραμμές είναι κοντά, υπάρχει συνοχή. Βλέπεις ότι η περσινή δουλειά μεταφέρεται και στο κομμάτι το τακτικό και φέτος. Και βλέπεις μια εξέλιξη στο παιχνίδι της. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει γίνει πιο γρήγορη και έχει ανέβει μέτρα προς την αντίπαλη εστία φέτος στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας. Όταν βγαίνει εκτός, δεν είναι τόσο συγκεντρωμένη, δεν είναι τόσο σοβαρή και αυτό το πρόβλημα στο πνευματικό κομμάτι μεταφέρεται και γίνεται και αγωνιστικό, γιατί θα υπάρχουν λάθη, θα υπάρχουν κενοί χώροι και ο αντίπαλος θα σε χτυπήσει. Ακόμα και εκεί που έχει βάλει ποδοσφαιριστές που δεν μπορεί να κάνουν τη δουλειά και να ανταποκριθούν, όπως ήταν χθες ο Γκατσίνοβιτς στο Βόλο, νομίζω ότι. Ήταν μια επιλογή του Μάρκο Νίκολης που δεν του βγήκε καθόλου και νομίζω πολύ δύσκολα θα τον επέλεγε ξανά σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι απέναντι σε γρήγορους επιθετικούς όπως ήταν ο Κόμπα. Αν ήταν διαφορετικού είδους το παιχνίδι, θα έλεγα: Okay, να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι με τον Κόμπα απέναντι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι επέλεξε τον Γκατσίνοβιτς ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε σχέση με πέρσι.
1: Ότι 12.000 ναι. Κόσμο της ΑΕΚ είναι εκτός έδρας. Είναι εκτός έδρας γιατί μιλάμε για άλλη κατάσταση, ακόμα και αγωνιστικό ναι. Χώρο που
4: θέλει. Και πέρσι ήταν 22, 2-2 ήρθε η ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Και μίλησες για πνευματική προετοιμασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα δικά μου μάτια.
4: Και όταν λέω πνευματική προετοιμασία, εννοώ τις μέρες πριν τον αγώνα. Όταν έχει ελληνικό παιχνίδι η ΑΕΚ, δεν είναι αντίστοιχης σοβαρότητας από τους ποδοσφαιριστές και συγκέντρωσης όπως είναι πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που λέω. Σε σχέση πάντως με το τι έκανε πέρσι τέτοια εποχή, η ΑΕΚ 5 πρώτα αγωνιστικές είχε μία απώλεια στη Λάρισα το 1-1. Φέτος έχει δύο ισοπαλίες. Δεν είναι κάποια τεράστια ζημιά. Απλώς περίμενες ότι από πέρσι η ΑΕΚ θα έχει ποντάρει περισσότερα στην ταυτότητά της και στις αρχές που είχε βάλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά το πρόβλημα στα εκτός έδρας ήταν σημαντικό. Ελπίζω και εύχομαι να το έλυσε. Η εικόνα χθες, παρά τη νίκη, δεν δείχνει ότι το έλυσε.
1: Δώσουμε ένα γενικό πλανό, ναι. Κύριε Ντασόπουλε. Να έρθει ο κύριος Μυρότσος πάλι σε εμάς. Έλα, φίλε.
4: Η χθεσινή εικόνα της ΑΕΚ δεν δείχνει ότι το έλυσε το πρόβλημα στα εκτός έδρας. Δηλαδή, εγώ δεν είδα κάποια πιστική εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερη από τον Βόλο, κυριαρχική, έχει τις φάσεις. Συζητήσαμε και χθες πάρα πολύ για, την, για το πέναλτι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ ζητάει και το πέναλτι με το χέρι του Μάνταλου, το χέρι του Μεντίλ από το σούτ του Μάνταλου. Υπάρχει και η φάση από τον γκολ του Βόλου.
5: Να πω εδώ κάτι,
4: βεβαίως.
5: Να σε διακόψω.
4: Βεβαίως.
5: Την είδα σήμερα.
4: Ποια?
1: Το πέναλτι που έδωσε στο Γιώβιτς.
5: Όχι.
1: Το χέρι του
5: ναι,
1: στο Μάνταλου.
5: Δεν είναι πέναλτι αυτό.
4: Εγώ σα είπα χθε ότι υπάρχει επαφή.
5: Δεν το είχα δει χθε.
4: Υπάρχει ένα τράνταγμα από το χέρι του Μεντίλ.
5: Σουτάρει ο Μάνταλος, πάει προς την αιστεία. Το χέρι είναι εδώ. Ναι. Βρίσκει πάνω, δεν είναι η πέναλτι.
4: Και αλλάζει και πάει και πάνω.
5: Ναι. Εγώ πέναλτι το είδα.
4: Και εγώ το
1: τώρα μην κάνει να λέμε πάλι για του διαιτητέ τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, ο

0: Το κανονικό. Και νωρίτερα 12 με 2 πάλι ο Αβραμίδης με τον Κωνσταβάρα πάλι τοποθετήθηκαν. Mm. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα ίδια έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε κάποιες διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα με τον Ντάσο, αλλά οκ. Okay.
1: Και ο Βασίλης συμφώνησε ότι στο Γιώβιτς βλέπει πέναλτι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
2: Εγώ επειδή δεν ήμουν στην κουβέντα χτες.
0: Ναι.
2: Θεωρώ δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Και εγώ δεν βλέπω πέναλτι. Και ο Διονύσης νομίζω είπε δεν βλέπει πέναλτι. Εντάξει. Κουβέντα κάνουμε. Δεν υπάρχει πέναλτι για μένα εκεί. Το εκφράσαμε. Τελειώσαμε.
1: Είναι μια φάση. Να συμφωνήσουμε ότι πάει στην ερμηνεία
0: ναι.
1: του διαιτητή στο πώς το βλέπει. Γιατί δεν...
3: Στην ερμηνεία πήγαινε και του Μάκελη, τάσο
1: αυτό με το...
3: Αλλά τότε έγινε σκάνδαλο, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εκείνο το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι πάντω.
3: Όποτε συμφέρει, πάει στην ερμηνεία.
1: Εκείνο το πέναλτι. Εκείνο το πέναλτι. Εκείνο το πέναλτι με εκείνο το πέναλτι. Και το τι. Και, και πώς φωνάζει ο Μπέος τώρα με την ΑΕΚ. Και τι πέναλτι δεν πήρε ο Βόλος στο Καραϊσκάκι. Στο μάτς Κυπέλλου το πρόσφατο. Να μην το συζητήσουμε. Άστο.
3: Έχουμε μέρες να ακούσουμε γιατί αγωνίζεστε.
0: Μην πετάτε για παιχνίδια που έχουν τελειώσει και δεν έχουν
1: τελειώσει. Έχει τηλεδιάσκεψη. Θα ακούσει αύριο.
0: Τι έχει αύριο.
3: Μάλλον δεν φαγωρίζεται και λίγα.
1: Ιδιοκτήτες, τρεις ώρα.
2: Λίγα αύριο, τρεις ώρα.
0: Τρεις ώρα. Και λέτε θα μείνουμε από θέματα επειδή δεν έχει αγωνιστική.
4: Συζητήσουν για την πρόταση Αλαφούζου αύριο.
2: Για τα τηλεοπτικά κυρίως είναι αύριο.
4: Άμα
2: αλλά θα γίνει μετά. Πιστεύω ποτ πουρί απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αποφασίστε τι θέλετε. Θέλετε εφαγωνίζεστε να ακούτε ή τον Μπέο.
3: Τάσο
1: με αυτά που λέει.
3: Δεν έχει να αποφασίσω εγώ τι θέλω.
1: Να ακούσουμε τι θέλετε. Τι θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε. Θέλετε να ακούτε τον Μπέο. Θέλετε να ακούτε τον Μπέο. Θέλετε να ακούτε τον Μπέο. Ωραία. Σε αυτό που έγινε στο Μάκελι που εγώ θεωρώ ότι ήταν σκάνδαλο, το πιο χοντρό που του είπε ο Ηλιόπουλος ήταν ντροπή σου. Το πιο χοντρό. Και βάλε το τι χθες. Τι αντιμετώπιση είχε η ίδια από τον ιδιοκτήτη του Βόλου. Που πότε είναι φίλος σας, πότε δεν είναι.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
2: Απλά
0: τώρα πρέπει να συγκρίνουμε με κάτι.
1: Δεν λέω προσωπικά, μωρέ. Δεν λέω προσωπικά. Δεν λέω προσωπικά. Καλά, και με το Μαρινάκι αγκαλιά είναι. Και με το Μαρινάκι αγκαλιά είναι. Και με το Μαρινάκι αγκαλιά είναι. Ο Μελισσανίδης μόλις έχει πάει βόλτα. Ο Μελισσανίδης, επειδή είναι ο Μελισσανίδης, έχει πάει μόλις βόλτα.
3: Δεν μετράει.
2: Καλά.
1: Δεν είπα δεν μετράει. Σου πάει μόλις βόλτα.
2: Όταν το πρωτάθλημα κρινόταν στην Τζίλια. Τσίπουρα και μεζέδια στο Βόλο ναι. τρώγανε ο Μελισσανίδης με τον Αχιλλέα Μπέο. Ναι. Παραμονές στο αγώνα Βόλος ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, παιδιά.
2: Εκεί δεν ήταν ντροπή τότε.
0: Κάνουμε
2: αυτά
0: ένα
2: λάθος,
0: Στάσο. Ακούστε με λίγο. Ήταν κάνουμε ένα λάθος. Κύριε Γουλή.
2: Ντροπή είναι γενικά που είναι, που είναι γενικά ο Μπέος ακόμα στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τι είχε γίνει για το μάτς με ντροπή.
2: Όχι, λέω για φιλίες ότι τότε δεν ήταν ντροπή, ας πούμε. Τώρα έγινε ντροπή ξαφνικά η ΑΕΚ.
1: Ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο δεν πήγανε αγκαλιά στο γήπεδο.
2: Εκείνη η παρέα.
1: Αγκαλιά δεν πήγανε.
2: Εκείνη η παρέα.
0: Όταν ολοκληρώσετε
2: πέρα. Τώρα άλλαξε.
1: Αγκαλιά δεν πήγανε. Ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο.
0: Λοιπόν, που να μην είχαμε πει για χθες.
1: Εγώ δεν είπα για το αν μπαίνουν μαζί. Εγώ σου είπα για τις δηλώσεις.
0: Time out, περίμενε. Τις δηλώσεις.
1: Είμαι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ο ίδιος χαρακτήρισε ντροπή αυτό που είπε.
1: Δεν είπε ντροπή. Εδώ έχει πει άλλα πράγματα.
0: Έχει πει άλλα.
1: Έχει πει για δημοσιογράφους αλήτες. Του ρεπόρτερ των ομάδων.
2: Κακό βρίσκεται ακόμα στο ποδόσφαιρο, Αχιλλέας Μπέος. Πολύ κακό βρίσκεται.
1: Έχει, επειδή είναι πολύ έμπειρο στο κομμάτι στοίχημα, έχει πει για υψηλό στοιχηματισμό στο Βόλο ΑΕΚ. Λες και θα παίζανε τον Άσο και το Χ.
4: Ξαναλέω ότι έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν έχει παίξει ένα ευρώ στο στοίχημα.
1: Και εγώ έχω παίξει πεντάρι στο Σέλτιξ.
4: Εμείς που είμαστε φαν του αθλήματος.
1: Να με δει πώ παίζω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Κάνουμε ένα λάθος εδώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα τοποθετηθήκαμε χθες. Είπε τη γνώμη του και ο Κώστας που δεν το είχε χθες. Την επαναλάβαμε όλοι. Τώρα το να συγκρίνουμε.
1: Πέταξε ο Διονύση λίγο να ανεβάσει το...
0: Τάσο, ωραία.
1: Τα views.
0: Διονύση, το να αναφέρουμε προηγούμενες περιπτώσεις δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν είναι ίδιες πρώτα απ' όλα. Στο λέω εγώ δεν είναι ίδιες.
3: Δεν έχει να αναφέρουμε προηγούμενες φορές. Μισό λεπτό. Αν η ΑΕΚ θεωρείται αδικημένη από τις 5 αγωνιστικές, εσύ την προηγούμενη αγωνιστική εδώ δεν έκανε κουβέντα για το Αστέρα ΣΑΚ και το αν έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Μάγκερ.
1: Το είπα εγώ.
3: Μισό το. Στο 20 λεπτό θα με την Κηφισιά θα μπορούσε να έχει αποβληθεί ο Κωνσταντίνο.
1: Το είπα επίσης.
0: Το παραδέχτηκε.
1: Το είπα επίσης. Το είπα επίσης.
3: Εννοείται η ΑΕΚ από τις διαιτησίες αυτές τις 5 αγωνιστικές.
1: Η πρώτη φάση με τη δεύτερη έχει διαφορά γιατί έχει δώσει το πλεονέκτημα και μετά δεν
3: είναι. Η γενική σούμα σου λέω. Η γενική σούμα είναι αδικημένη ΑΕΚ και ευνοημένη από
0: αυτήν την εποχή.
1: Είπα εγώ κάτι ότι είχε αδικηθεί η ΑΕΚ.
0: Διονύση, κάνουμε το ίδιο λάθος. Η κάθε περίπτωση. Ακούστε με λίγο. Κάθε περίπτωση.
1: Είπα εγώ ότι είχε αδικηθεί.
0: Όχι, όχι.
1: Σε αυτές τις 5 αγωνιστικές.
0: Επίσης.
1: Εγώ σου είπα. Εγώ σου λέω, Διονύση, για τη διαφορά αντιμετώπιση του Μπέου στα πέναλτι που ζήταγε ο Βόλος με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και πώς έκανε χθες.
0: Τα ζήταγε πιο έντονα.
1: Το χέρι με το μάνταλο το αγνόησε. Έχει χαθεί ένα replay. Έχει χαθεί ένα replay και οι γραμμές από την ισοφάριση του Βόλου χαθήκανε. Τις χάσαμε.
3: Στον Ολυμπιακό έκοψε 2 βαθμούς, φίλε.
1: Ναι, χάθηκαν. Χάθηκαν οι γραμμές χθες στο 1-1. Δεν τις έχουμε δει.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Εγώ θέλω να πω πάντως για να μην τρελαίνεστε.
1: Να τα βάζουμε όλα.
4: Εγώ θέλω να πω για να μην τρελαίνεστε και τα εμπειρίες.
1: Και η ΑΕΚ στο πρώτο 15 λεπτό έχει πάρει 2 κίτρινες. Δύο κίτρινες. Και δεν έχει πάρει στο 0-0 πέναλτι.
0: Stop. Time out.

0: Λέγε.
1: Θέλω να πω για να μην τρελαίνεστε, γιατί είστε όλοι έμπειροι και πολλά χρόνια κάνετε ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, ότι καλό θα είναι να μην μιλάμε για φιλίες ιδιοκτητών.
0: Αλλάζουν αυτά.
1: Γιατί αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ακόμα και ιδιοκτητών του Big Four.
0: Άκουσες τι είπα για το.
1: Ναι, να μιλάμε, ναι, ρε παιδί μου.
0: Άκουσες τι είπα για το Μελισανίδη.
1: Ναι.
0: Ο Μελισανίδης έχει πάει με όλους.
1: Μην κατακρίνουμε
0: για φαγητό.
1: Το τι κάνει σήμερα ο Αλαφούζος, αύριο ο Μαρινάκης, μεθαύριο ο Ηλιόπουλος και παραμεθαύριο ο Σαββίδης, γιατί όλοι έχουν περάσει από διαφορετικές φιλίες.
0: Και ο Μπέος πότε πάει έτσι, πότε αλλιώς. Δεν θα έχουμε χρόνο σε λίγο. Και θα χάσουμε πράγματα
1: που θα. Επίσης, αυτό που βλέποντας τη στιγμή, ότι θα ήθελα να σου πω για να φύγουμε λίγο από τη διαιτησία, είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, η άμυνα που κάνει ο Γκατσίνοβιτς στη φάση του γκολ του Βόλου, την έχετε δει? Η μπάλα είναι εκεί και ο Γκατσίνοβιτς βάζει το κεφάλι του εκεί. Το έχεις δει?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκύβει με το κεφάλι εκεί κάτω.
0: Εκεί τι δείχνει? Ότι δεν είναι αμυντικός.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αμυντικός.
1: Ξεκάθαρα. Αντί να βάλει το κορμί του, το πόδι του, βάζει το κεφάλι του, ρε. Εκεί κάτω. Φίλε μου, κάνει τρομερή εντύπωση. Τα βλέπα σήμερα το πρωί.
2: Τον έχουν τρελάνει τον κακομοίρη τον Γκάτσι. Έχει παίξει 45 χθες στην ΑΕΚ.
0: Δεν φταίει ο Γκάτσι. Τα είπε και ο Τάσος. Δεν φταίει ο Γκάτσι. Υπάρχει παίκτη εκεί πρόβλημα που λέγαμε Γεωργίευ και
2: τι θέλεις να πας εκεί?
0: Ναι, μωρέ, τι θέλεις να πας? Δύο πρωταθλήματα πήρες, αγόρι μου. Τι θέλεις να πας? Ένα ντάμπι πήρες. Δεν είμαι
3: ζωμαθέκο.
0: Καλή επιλογή ήταν. Με κοροϊδεύεις, ρε.
3: Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε. Τάσο.
0: Πάμε στα αγωνιστικά. Κάνουμε...
3: Περίμενε. Στα αγωνιστικά τώρα. Τώρα πάει.
0: Τελείωσα.
3: Τώρα είναι αυτό, πέρασε. Όχι, δεν τελείωσε. Περίμενε. Θέλω να πάμε τώρα στο break μας. Σαββόπουλος θα μείνει, θα έρθει και αυτός μαζί μας σε λιγάκι. Ο Καπετανάκος συνεχίζει για ΑΕΚ. Να δούμε, πας και παλέψουμε λίγο παρατασούλα με YouTube. Θα το δούμε τώρα σε λιγάκι. Οπότε πάμε στο διάλειμμά μας τώρα για το Action 24. YouTube, παραμένουμε εδώ.
4: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
5: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
6: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
7: Σε ποιο μέρη θα σου
5: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μάθετε το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι κάποια πράγματα που λέγονται on camera,
2: προφανώς,
1: δημόσια,
2: καταγγελίες,
1: θα πρέπει να αποδεικνύονται, ναι, εφόσον κληθούν αυτοί που τα είπαν. Από την δικαιοσύνη.
2: Να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Εγώ δεν το παίρνω καθόλου σοβαρά. Νομίζω και ελάχιστη, αλλά ο αθλητικός εισαγγελέας πρέπει να το πάρει σοβαρά. Υπάρχουν καταγγελίες, έχει βάλει πρόσωπα μέσα. Οπότε τον καλεί και του λέει: φέρουμε αποδείξεις. Ιδάλλως πρέπει να τιμωρηθείς για όλα αυτά που είπες. Νομίζω ότι είναι ένας ο δρόμος και δεν πρέπει να υπάρχει γυρισμός σε αυτό το κομμάτι με τις πολύ προκλητικές και ακραίες δηλώσεις του κύριου Μπέου που παραμένει στο ποδόσφαιρο. Είπαμε για το εκτός έδρας πρόβλημα της ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή... δεν έχει καλή εικόνα στο κομμάτι του αθλήματος. Περισσότερο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το λύσει οπωσδήποτε. Δεν έχουν μπει πολλές μεταγραφές στο βασικό rotation της ΑΕΚ. Δηλαδή, από αυτά που έχει κάνει όλο το καλοκαίρι η ΑΕΚ, δύο παίκτες μπορεί να λογίζεις ως μέλη της βασικής ενδεκάδας. Τον Μάγερ, πάρα πολύ, στο 100%, και σε δεύτερο χρόνο τον Βιτάλης. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, είτε για διάφορους λόγους, είναι εκτός του βασικού rotation της ενδεκάδας. Δεν του έχει βάλει ακόμα ο Νίκολιτς στο κομμάτι της ομάδας όσο θα έπρεπε. Είναι ο Ζούπκοφ, ο Κάρινεν, ο Αλεξίου, ο Αριάγκα, ο Λυκογιάννης. Ο Ζωάο Μάριο μπήκε, ήρθε τελευταίος, αλλά και την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό και χθες έγινε κομβικός, έγινε επιδραστικός. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπαίνει περισσότερο Ζωάο Μάριο στην ομάδα. Και επειδή είπα και για Μάγερ, να κρατήσουμε μήπως το δουλέψει στην διακοπή με τα δύο φιλικά που έχει με την Άθεση Καλυθέα και με τον Πανετολικό η ΑΕΚ. Το Μάγερ μήπως το δούμε πλέον και σε περισσότερο κεντρικό ρόλο.
1: Ναι.
2: Να δοθούν τα άκρα σε άλλους παίκτες, δεξιά.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Το είχαμε κουβεντιάσει σε προηγούμενη εκπομπή.
2: Είναι, κρατήστε αυτό, μήπως επιστρέψει ο Κοϊτά στη θέση στην οποία έκανε πέρσι την καλύτερη σεζόν της καριέρας.
3: Δεξιά.
2: Και να αριστερά δεν βολεύεται. Αριστερά πλέον υπάρχει και ο Ζωάο Μάριο.
1: Γκατσίνοβιτς.
2: Υπάρχει και ο Μάνταλος, υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, υπάρχει και ο Κουτέσα.
3: Εκτός του Κουτέσα, οι άλλοι δεν είναι στο στυλ που είναι ο Κουτέσα.
2: Δεν είναι ακραίοι. Ο Κουτέσα είναι extreme, οι άλλοι είναι εσωτερικοί που το αρέσουν του Νίκολιτς. Πάντως, δεν αποκλείεται σε πολλά παιχνίδια να δούμε τον Μάγερ δίπλα σε έναν αμυντικό χαφ να είναι το οκτάρι. Και να παίζει Άκ με δύο επιθετικούς.
3: Γιατί εντοπίζει εκεί θέμα. Εκεί το εντοπίζει το θέμα που η ΑΕΚ δεν.
1: Στον άξονα.
2: Όταν πήγε και χθες ο Μάγερ κεντρικά. Η ΑΕΚ δημιούργησε, ξέρεις, απελευθερώθηκε.
3: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Στάσο, γιατί εσύ μας το έχεις πει εδώ ότι στο μυαλό του Νίκολιτς ο άξονάς του είναι ο πιο σημαντικός. Παρ' όλα αυτά παίρνει τον καλύτερο του παίκτη από τον άξονά του και τον βάζει δεξιά. Οπότε έχει λογική να τον φέρει μέσα.
2: Τον βάζει δεξιά, αλλά με τις κινήσεις που κάνει ο Μάγερ γίνεται τρίτος χαφ.
3: Γίνεται τρίτος χαφ, ναι.
2: Και γίνεται και ο παίκτης στις γραμμές ανάμεσα για να πάρει και την μπάλα μετά τα στόπερ.
3: Χθες δεν είχε και το Ρότα που έχει καλά ανεβάσματα. Ναι. Έτσι.
2: Έπρεπε να έχει τον
1: Κατσίνοβιτς. Ίσως ξεκινάει από εκεί για να έχει περισσότερο χώρο. Όμως είναι ένας παίκτης που δεν είναι ασβέστη πάνω. Είναι ένας παίκτης που έρχεται μέσα και δημιουργεί.
2: Απλώς όταν παίζει εκεί ο Μάγερ που έχει αυτό το χώρο που λες, η ΑΕΚ αποδυναμώνεται πάρα πολύ επιθετικά από εκεί. Δεν έχει απειλές. Δεν έχει βοήθειες. Και ίσως ένας παίκτης ο οποίος θα είναι πιο συνεπής στο κομμάτι αυτό και τακτικά και να μπορεί να έχει και το ένας-ένας αυτό του Κοϊτά, δηλαδή από δεξιά λείπει στην ΑΕΚ. Ο Μάγερ δεν το έχει αυτό το ένας-ένας. Θα σου δώσει τη δημιουργία, θα σου παίξει τη συνεργασία, θα σου κάνει την κάθετη. Και αυτό που δυναμώνει την ΑΕΚ από τα άκρα πάρα πολύ.
1: Έλα, Άλεξ, μου είπες κάτι.
4: Όχι.
1: Εντάξει.
3: Κάτι είπες, αλλά όχι σε εμάς.
1: Ακούγεται και ένας θόρυβος μέσα να περνάει αυτοκίνητο και γενικά να
3: παραθέτει. Σαν αεροπλάνο.
4: Είμαι αεροδιάδρομος.
1: Δεν ήξερα.
2: Σε ποιο τέρμιναλ είσαι.
1: Διαβάζω εδώ του Jacob Santo εδώ πέρα, ρε Μόρτε, το να είναι απλά κακή απόφαση ή καλή, κακή διαιτησία ή όχι, δεν παίζει. Βγάζει τα παδικά γυαλιά, κακό κάνετε στον κόσμο σα και αναδύονται οι τοξικοί.
3: Παίζει, παίζει. Έχει δίκιο. Παίζει.
1: Αυτό σημαίνει.
3: Παίζει, παίζει.
2: Και αν ο Τζίλο είναι ακατάλληλο και δεν μπορεί να είναι βαρ και διαιτητή, νομίζω ότι πολλά χρόνια έχει κρυθεί αυτό. Όχι φέτο.
1: Ναι,
2: πολλά χρόνια. Ότι δεν μπορεί πλέον μετά από αυτό που του είχε γίνει να διαιτητεύσει αγώνε και δεν έχει την ψυχολογία ο άνθρωπο.
1: Τα έχουμε λύσει αυτά μέσα μα. Απλώ το ότι συμβαίνει ξανά, απλώ το σχολιάζουμε. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι άλλο ξαφνικά.
2: Για το μεταγραφικό κομμάτι. Το είπαμε για τα αγωνιστικά, ότι πρέπει ο Νίκολης σε αυτή τη διακοπή να βάλει περισσότερο τους παίκτες που ήρθαν αυτό το καλοκαίρι, να μεγαλώσει το rotation. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως το έχει κλείσει, να ανταπεξέλθει. Η ΑΕΚ ξεκινάει μετά τη διακοπή με Όφι εντός, Σαχτάρ City κολλητά για το Champions League σε μία εβδομάδα, Πανετολικό μέσα και μετά έχει μεσοβδόμαδα ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο, Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και κατευθείαν Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν δεν μεγαλώσει. Το rotation και το roster, να εδώ βλέπουμε το πρόγραμμα. Αν δεν μεγαλώσει το rotation και το roster, το ενεργό ο Νίκολης, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα παιχνίδια.
3: Εδώ μπορεί να μην έχει ατρόμητο, έτσι.
2: Ναι, ατρόμητο.
3: Το πιθανότερο είναι να μην έχει ατρόμητο.
2: Ναι, ναι.
3: Καλά, δεν τα λέω.
2: Ναι.
1: Σωστά. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα στα δικά μου μάτια. Να μπουν παίκτες όπως ο Αριάγκε, για παράδειγμα, που δεν έχει προσφέρει ακόμα.
2: Ο Κάρινεν.
1: Γιατί άμα δεν δώσουν τώρα αυτή. Ο Ζουμπικόφ, πολύ σωστά. Γιατί άμα δεν δώσουν τώρα αυτή η βοήθεια, εδώ και φίλε, κοίτα τι ακολουθεί. Μιλάμε για Γολγοθά.
3: Ναι.
1: Μόνο ο Αστέρας λείπει, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, το παράκανα.
2: Και σε όλα αυτά, βεβαίως, μετά τη διακοπή, να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Βάργκα. Οι εκτιμήσεις λένε ότι πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμος με τον Όφι. Και έχει στοχεύσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Και να επιστρέψουν ο Ρότα με τον Στρακόσια μετά τη διακοπή, βέβαια, με αυτόν τον Μπρινιόλι. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Ο Νίκολιτς.
3: Τον βγάζει.
2: Ναι, είναι ένα δίλημα.
3: Για πες, ρε φίλε.
2: Να δούμε και την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει ο Στρακόσια. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τώρα που έχει ανοίξει μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκολιτς για τα μεταγραφικά. Ο οποίος είπε ότι είμαι σε συζητήσεις με τον Ριμπάλτα να δούμε αν υπάρχει κάτι αξιόλογο το οποίο θα μας ανεβάσει επίπεδο την ποιότητα σε κάποια θέση που χρειαζόμαστε.
1: Περίμενα. Κάποια θέση που χρειαζόμαστε. Σταματάμε κάπου εδώ με το Action και δεν έχω άλλο χρόνο, όπως σας είπα. Όμως για 10 λεπτάκια 12 στο YouTube του Αθλέτικο θα είμαστε εδώ και με Αλέξα Βόπουλο για να πει τατουάρι και βεβαίως να ολοκληρώσει ο Καπετανάκος τη φράση του και τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Action 24 για όλη τη συμμετοχή του κόσμου και για το ότι ήσασταν και σήμερα μαζί μας πρώτη μέρα της εβδομάδας. Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Οι υπόλοιποι μένετε εδώ στο YouTube.

0: Αμέσως μετά, Χωρίς Χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Χωρίς φρένο οι τιμές στα καύσιμα. Μέσα στην εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Άγνωστος χ η αμόλυφθη. Στο γήπεδο των Βρυξελών η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα και ακτοπλοϊκά. Η έκρηξη τιμών κόβει δρομολόγια. Στον ανακριτή ήταν επί 3 ώρες ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός με το μαζονάκι να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Τον συνάντησα μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του, ισχυρίστηκε. Στο μικροσκόπιο ο ρόλος του, η σχέση του με τον τραγουδιστή και την κατηγορούμενη γιατρό. Θρήνος για την Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Τη μαχαίρωσε με σουγιά σε όλο της το σώμα. Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, είπε στους αστυνομικούς. Το σκηνικό ληστείας που έστησε αρχικά και η ομολογία του 27χρονου. Μάχη επιβίωσης για τον Μέρτς μετά την πανολεθρία των γερμανικών εκλογών. Τριγμή στη Γερμανία από τη διπλή ήττα του Μέρτς και την επιπλέον νίκη του ΑΕΦΤΕ. Καταστροφή η πρώτη αντίδρασή του για τα αποτελέσματα, δεν εγκαταλείπει όμως την καγκελαρία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Τα γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά. Αγόρασε την αγαπημένη σου γεύση και παίξε στον μεγάλο διαγωνισμό για να βρεις τη γενιά που κρύβεις μέσα σου. Μπες στο gemistapapadopoulou.gr και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Γεμιστά Παπαδοπούλου. Το μέσα μας κάνει τη διαφορά.
3: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
4: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
3: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της. Έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
4: Δεν λέμε ηλικίες.
3: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

Έτσι, φίλοι μου, αποφάσισα να ταξιδέψω πάνω σε δύο τροχούς. Το αίσθημα της ελευθερίας, η μοναξιά του δρόμου, η θέα των επιβλητικών βουνών που βλέπω μπροστά μου. Ας αφήσω όμως τους ρομαντισμούς για να σας πω ότι κατευθύνομαι προς τα Καλάβρητα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Καλάβρητα. Ένας μαγευτικός τόπος. Το περιβάλλον τριγύρω σε καθυλώνει. Ο χελμός από πάνω επιβλητικός. Σαν να αγκαλιάζει στοργικά αυτή την πόλη. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις μπαίνοντας είναι οι όμορφοι ξενώνες. Σε συνδυασμό μάλιστα με τη μυρωδιά των τζακιών δημιουργούν μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Απέχουμε 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 90 από την Πάτρα. Πάμε όμως να περπατήσουμε μέσα στην πόλη, όπου θα προσπαθήσω να σας δείξω μέρη και γωνιές που δεν έχετε ξαναδεί.

Πρώτη βόλτα στα Καλάβρητα, εννοείται, ξεκινά πάντα από αυτή τη στάση του τρένου, από όπου ξεκινά μία από τις ομορφότερες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη και η ομορφότερη των Βαλκανίων. Ο Οδοντός, παιδιά, ξεκινά από εδώ από τα Καλάβρητα και διασχίζει μία διαδρομή περίπου μίας ώρας για να φτάσει μέχρι το Διακοφτό. Και εννοείται, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις μια εκπληκτική φύση αφού διασχίζεις το Φαράγγι του Βουραϊκού. Η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων γέννησε πολλούς μύθους για τους έρωτες του Απόλλωνα και του Δία. Μάλλον γι' αυτό μέχρι και σήμερα πολλά ζευγαράκια επιλέγουν τον προορισμό για να ζήσουν το δικό τους μύθο. Ρε παιδιά, σε τέτοιους προορισμούς δεν έρχεσαι μόνος. Εδώ το πως προσφέρεται για να το απολαύσεις με κάποιον δίπλα σου. Τέλος πάντων, πάμε καμιά βόλτα.

Λοιπόν, θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση, παιδιά, πέρα από το γραφικό στοιχείο που έχουν τα Καλάβρητα, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τον ωραίο πεζόδρομο με τα μαγαζάκια, με τα παραδοσιακά προϊόντα αριστερά και δεξιά. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με τα παιδάκια τους στην πλατεία, με τα ποδηλατάκια, τα καροτσάκια, να κάνουν τη βόλτα τους, να το απολαμβάνουν. Παρατηρώ μια βρυσούλα εκεί πέρα. Καλές βρύσες, λέει, προέρχεται τα Καλάβρητα. Πάμε να δοκιμάσουμε το νερό, τι λέει.

Πονευτικό θα έλεγε. Κοίτα τι ωραία ιδέα είχαν εδώ στα Καλάβρητα οι άνθρωποι. Δανειστική βιβλιοθήκη. Δανείσου ή και πρόσφερε ένα βιβλίο. Οπότε έρχεσαι εδώ, ανοίγεις το ντουλαπάκι, παίρνεις το βιβλιαράκι σου, το πας σπίτι, το διαβάζεις και το ξαναεπιστρέφεις. Επίσης, αν έχεις δικά σου βιβλία στο σπίτι σου, τα προσφέρεις σε αυτό εδώ το κουτάκι για να τα πάρουν οι υπόλοιποι. Μπράβο. Εμείς. Μπράβο, παιδιά. Ωραίο.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία που προτείνονται επιφύλακτα σε όλους τους επισκέπτες των Καλαβρίτων είναι η πεζοπορία στο απαράμιλης ομορφιάς φαράγγι του Βοραϊκού. Η εντυπωσιακή χαράδρα, την οποία έχει λαξέψει ο ποταμός, έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων και το μονοπάτι στο οποίο κινούμαστε πηγαίνει παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού. Η καλή παρέα κάνει πάντα τη διαφορά, έτσι και εμείς αποφασίσαμε να το περπατήσουμε με τον Βασίλη, ένα περιπετειώδη πεζοπόρο και γνώστη της περιοχής.
1: Πώς είσαι, Βασίλη?
2: Καλώς ήρθες.
1: Έλα, καλώς ήρθες. Έλα ρε φίλε, τι λέει, πώς είσαι?
2: Καλά.
1: Καλά.
2: Πρόλαβες, είδες καθόλου τα μέρη μας?
1: Λίγα πράγματα πάνω από τη μηχανή, ό,τι πρόλαβα. Αλλά γι' αυτό ήρθα σε σένα, γιατί θα μας πας στο φαράκι του Βοραϊκού παράλληλα, πάνω στις ράγες του Δοδοτού. Έχω κάνει τη διαδρομή με το τρένο, αλλά δεν την έχω περπατήσει.
2: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Χωρίς χάρτη, στο φαράγγι του Βοραϊκού. Ακολουθήστε μας.

0: Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω το μύθο που σου είπα πριν. Αφορά το όνομα του Βοραϊκού. Η μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από το όνομα μιας νεαρής όμορφης στη Βούρα, την οποία ερωτεύτηκε τον Ηρακλή, και ο Ηρακλής, επειδή αυτή βρισκόταν στη θάλασσα, για να την προσεγγίσει, άνοιξε όλο αυτό το φαράγγι για να φτάσει κοντά της. Και βλέπεις τι κάνουν οι ερωτευμένοι. Εσύ έχεις κάνει κάτι παρόμοιο?
1: Κάτι τόσο μεγάλο δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ.
0: Εντάξει, κάτι πιο μικρό.
1: Κάτι πιο μικρό έχω κάνει σίγουρα.
0: Οκ. Okay.

0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να περπατήσεις στο Βουράικο?
1: Πιστεύω ότι είναι η άνοιξη. Και γι' αυτό το λόγο κάθε άνοιξη διοργανώνεται μία διάσχιση από τα Καλάβρητα μέχρι το Διακοπτό ή αντίστροφα, όπου εκατοντάδες κόσμος έρχεται για να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι το Φαράγγιτο διατρέχει το πανευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και όλο τον κόσμο, όπως είδαμε και εμείς αρκετούς σήμερα, έρχονται για να κάνουν το πέρασμα αυτό.

0: Τι κάνει αυτή τη διαδρομή τόσο ξεχωριστή, ρε Βασιλή?
1: Πέρα από το φυσικό τοπίο, μιλάμε για ένα απίθανο φαράγγι, κατά πράσινο, με κάποια ιδιαίτερα πετρώματα που θα τα δούμε δηλαδή και στη συνέχεια. Ο Δοντατός. Το τρενάκι αυτό που ενώνει τα Καλάβρητα με το Διακοπτό. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το σημείο που τελειώνει ουσιαστικά η ανηφόρα, ξεκινάει από πιο κάτω και εδώ ουσιαστικά βάζει τα γρανάζια ώστε να το βοηθήσουν να ανέβει το τρένο προς τα πάνω.
0: Να πούμε ότι δυστυχώς λόγω κατολισθήσεων, δεν λειτουργεί ο Δοντατός, οπότε και γι' αυτό εμείς κινούμαστε με ασφάλεια στις ράγες. Αυτό είναι το αστεροσκοπείο του Χελμού. Βρισκόμαστε στα 2.340 μέτρα. Η θέα, παιδιά, από εδώ ψηλά είναι εκπληκτική. Φανταστείτε μία θάλασσα από κορυφές. Αυτό βλέπουμε εμείς μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή και είναι από τις εμπειρίες που δεν έχω ξαναζήσει. Στο αστεροσκοπείο του Χελμού βρίσκεται το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δεύτερο σε μέγεθος της υπηρετικής Ευρώπης. Το όνομά του το πήρε από το Σάμιο αστρονόμο Αρίσταρχο. Η θέση αυτή έχει επιλεγεί καθώς είναι ένα από τα σημεία με την χαμηλότερη φωτορρύπανση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

κάνει αρκετό κρύο να σας πω. Έχω παγώσει. Αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βασική είσοδος του κάστρου, έτσι.
1: Κεντρική πύλη. Εδώ κλείνανε τις πόρτες κάθε απόγευμα να χειρωθεί. Οι ζεματίστρα που ζεματούσαν το λάδι για να ρίξουν στους εχθρούς για να τους αποθήσουν.
0: Σωστά.
1: Φράζαν τα καζάνια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα προχωράμε σιγά σιγά για μέσα για το... την πολιτεία.
0: Πρωτεύουσα του νησιού για 400 χρόνια, νομίζω.
1: Εδώ ήταν ο οικισμός, τότε επί τουρκοκρατίας. Το 14ο αιώνα ήρθαν οι Σκιαθίτες από κάτω από την πόλη που είναι τώρα η Σκιάθος, λόγω των πειρατών που κάνανε επιδρομές εδώ στο νησί. Οχυρώσανε το τοπίο εδώ πέρα, ένα μοναδικό κάστρο σε όλη την Ελλάδα, για την τοποθεσία του μόνο και μόνο, γιατί είναι ένας μεγάλος βράχος πάνω στη θάλασσα. Και η πολιτεία είναι ακριβώς από πάνω.
0: Φυσική οχύρωση.
1: Φυσική οχύρωση από τρεις πλευρές. Ζούσανε περίπου εδώ πέρα 1500 άτομα.
0: Oh.
1: 20 εκκλησίες σύνολο. Μικρά εκκλησάκια, εξοκλήσια που τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Δύο δεξαμενές για να τροφοδοτεί την ανάγκη των ανθρώπων που μέναν εδώ μέσα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος πήρε από εδώ πέτρες, κεραμίδια και τα υπάρχοντά του και έκτισε μετά την πόλη της Σκιάθου που ξέρουμε σήμερα.
1: Ο λόγος είναι ότι λόγω τα 400 χρόνια σκλαβιάς που υπήρχαν εδώ με τους Τούρκους υπήρχε πολύ φτώχεια. Σε ανάγκη φτάσαν στο σημείο να ξυλώσουν έστω και τα κεραμίδια από τα σπίτια τους για να τα πάρουν στη Σκιάθο, τη σημερινή πόλη, και να χτίσουν εκεί τα σπίτια τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι κάπως ερημωμένο εδώ, δυστυχώς. Mm. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αναστηλώσουμε σιγά σιγά, αφιλοκερδώς, εθελοντές,
0: μπράβο,
1: φίλοι.
0: Μπράβο.

0: Πολύ όμορφα είναι εδώ, ρε εσύ. Οχ, ποιος είναι αυτός ο ναός?
1: Τώρα διακρίνουμε τον ιστορικό μητροπολιτικό ναό της παλιάς Σκιάθου, της γεννήσεως του Χριστού, η οποία γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Μία τα Χριστούγεννα και μία 6 Αυγούστου που είναι της Σωτήρος. Εδώ ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης έχει γράψει ένα από τα πιο ιστορικά του διηγήματα, στο Χριστό στο Κάστρο, ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα που αφηγείται μια ιστορία που είχαν έρθει κάποιοι σκιαθήτες για να κάνουν την λειτουργία των Χριστουγέννων εδώ στο Κάστρο και αποκλειστήκαν από τα χιόνια και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Λοιπόν, Μιτσάρα, επειδή σε βλέπω από το περπατητό, έχει κουραστεί λιγάκι. Σου έχω φέρει εδώ η έκπληξη που σου έλεγα. Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι ωραίο και αθλητικό καθρινό. Θα πάρουμε λίγο δυνάμεις γιατί έχουμε πορεία μετά.

0: Ρίβης, θα δάχτυλά σας σήμερα. Εδώ έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Από μικρό ο πατέρας μου έπαιρνε Σαββατοκύριακα, κοιμόμασταν εδώ πέρα, ξυπνούσαμε το πρωί, κάναμε δουλίτσες, το μεσημέρι μαγειρεύαμε έτσι ωραία φαγητά.
1: Τι ωραία ρε φίλε.

0: Έλα, Θάνο, κόπιασε.
1: Κοίτα, δεις, έχουμε φτιάξει. Τι άλλο θες.
2: Σούπερ.
0: Η ώρα της.
2: Δεν θα κάνουμε για μας πρώτα, ρε.
0: Δεν πίναγα. Στην αρχή,
1: καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ελπίζω να σας άρεσε το τοπίο εδώ πέρα. Το μεζεδάκι, και σε λίγο θα το δοκιμάσουμε.
0: Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Μια χαρά είναι για να πάρουμε.
1: Η θέα ανταμείβει το αποτέλεσμα. Αυτή η σημασία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, υγεία. Είστε πανηδίν.

0: Εδώ αλλάζουμε μέρος. Αλλαγή τοπίου.
1: Τελείως όμως.
0: Βλέπεις εδώ πιο πολύ βλάστηση.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Ωραία εδώ πέρα. Καμία σχέση πριν με το κάστρο. Άλλος κόσμος εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ φουλ δέντρα. Τώρα φτάσαμε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασάς, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Σιάθο.
1: Αναστασάς.
0: Ναι. Αγία Αναστασία, αλλά εμείς το λέμε Αναστασά. Και είναι στην περιοχή Πρι, λέγεται εδώ πέρα.
1: Πρι.
0: Βγαίνει από το πυργί. Γιατί βγαίνει από το πυργί? Όπως βλέπουμε εδώ από πίσω, αυτές οι πέτρες οι μεγάλες είναι η λεγόμενη φρικτορία.
1: Έλα ρε, αυτό με τις φωτιές που κάνανε σήμα.
0: Το τηλέφωνο της εποχής, επί Περσικού πολέμου, όταν ο Ξέρξης πέρασε από εδώ με το στόλο του για να γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί πέρασε από εδώ πέρα από τα στενά της Σιάθου, ήταν το τηλέφωνο της εποχής και εδώ δίνανε σήμα στους Αθηναίους, ανάβανε φωτιές, απέναντι στο πύλιο υπήρχε αντίστοιχο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσει στην Αθήνα το σήμα
1: ότι έρχεται ο κατακτητής.
0: Ότι έρχονται οι Πέρσες για να γίνει ο πόλεμος. Οπότε έχει διατηρηθεί ναι, τέλος πάντων εδώ πέρα τα χαλάσματα από τη φρικτορία του τότε.
1: Εγώ θα σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα κάνεις τώρα?
1: Θα την πέσω.
0: Πάρουμε καμιά ωρίτσα ύπνο.
1: Νομίζω τώρα
0: γιατί έχουμε συνέχεια.
1: Επιβάλλεται.
0: Κάτσε να σου φέρω και ένα μαξιλαράκι, περίμενε.
1: Μητσάρα μου, πού πάμε?
2: Τώρα πάμε στη παραλία Κεχριά.
1: Κεχριά.
2: Και από εκεί θα συνεχίσουμε για τον όρμο Μαντράκι, που θα συναντήσουμε την παραλία Ξέρξης.
1: Okay.
2: Για να συνεχίσουμε και την ιστορία για την φρικτόρια.
1: Αφού πιάσαμε τους Περσικούς, θα το συνεχίσουμε.

0: φίλε.
1: Και όπως έφερα, μπαλκονάρα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Θέλω εδώ παγκάκι, παιδιά. Κάθεσε, ρεμπάζεις.
3: Το πέλαγος πιάτο.
2: Πιάτο στο πέλαγος, ναι. Πολύ όμορφα είναι, ειδικά αυτή η βόρεια πλευρά. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιθέσεις και τέτοιες ομορφιές, πραγματικά. Αυτό που έχω ακούσει για τη Σκιάθο, ότι είναι η σκιά του Άθου, από το όνομα ισχύει?
4: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομα που προήλθε. Η πρώτη εκδοχή έρχεται από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή των Πελασγών, που είναι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού και λεγόταν Σκιάνθιος.
2: Σκιάνθιος.
4: Ήταν η σκιά του Άνθους. Επειδή είχε τόσο βλάστηση, τόσο πολλά δέντρα, όπως βλέπεις και εδώ, είναι φουλ στο πράσινο, φουλ στα πεύκο, ήταν τόσο πολύ πυκνή η βλάστηση που ήταν η σκιά του Άνθους. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή από τους Πελασγούς και η δεύτερη εκδοχή είναι η σκιά του Άθου. Ο Άθος είναι το βουνό στο Άγιο Όρος, αλλά είναι πνευματική μεταφορά η σχέση μας, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι κυριολεκτική το ότι πέφτει ο ήλιος και η σκιά του βουνού πέφτει εδώ στη σκιά.
2: Έτσι νόμιζα και
4: αλλά εγώ. Είναι πνευματική μεταφορά, γιατί είχαν έρθει τότε οι κολυβάδες που εγκαταστάθηκαν και είχαμε τη σχέση μεταξύ Άγιο Όρος και εμείς της Σκιάθος.

Έλα μου γιδάκια, γιδούλες μου, έλα στην άκρη σας παρακαλώ. Έλα. Μπράβο, καλό κορίτσι να είσαι, καλό κορίτσι. Α, ωραία θέα. Πολύ ωραία. Γεια σας κοριτσάκια μας.

0: Είμαστε τώρα στο Αχιλά το ρέμα.
1: Αχιλά.
0: Αχιλά.
1: Αχιλάς.
0: Δεξιά-αριστερά είναι τα πλατάνια παράλληλα με το ποταμάκι.
1: Ποιος ήταν ο Αχιλάς?
0: Θα μας πω, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Αχιλάς.
1: Καλό παιδί.

0: μια μέρα γεμάτη περιπέτεια πρέπει να τελειώνει κάπως έτσι. Σε αυτό εδώ, σε αυτή εδώ την παραλία. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, η αλήθεια είναι.
1: Είμαστε στην περιοχή Μαντράκη τώρα αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στην παραλία Ξέρξης. Βλέπεις εδώ απόκριμνους αμόλοφους.
0: Σαν πυλός είναι αυτό.
1: Ακριβώς, άγρια ομορφιά, ωραία, δίπλα στη θάλασσα κιόλας. Και η παραλία λέγεται Ξέρξης, πήρε το όνομά της επειδή ανάμεσα στο μπουγάζι που είναι εδώ Σκιάθο Κατηγιώργη, σε ένα σημείο τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά και όταν κατέβηκε ο περσικός στόλος για να κάνει την ναυμαχία της Σαλαμίνας, σε εκείνο και το σημείο τα πολλά καράβια του να βυθίστηκαν και έδωσε κατάρας ο Ξέρξης και με αποτέλεσμα να χτιστεί ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Ανάμεσα Σκιάθο Κατηγιώργη έγινε ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Για να δώσει σήμα για τα υπόλοιπα καράβια να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι.
2: Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς. Να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Χωρίς φρένο οι τιμές στα καύσιμα. Μέσα στην εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Άγνωστος χ η αμόλυφθη. Στο γήπεδο των Βρυξελών η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα και ακτοπλοϊκά. Η έκρηξη τιμών κόβει δρομολόγια. Στον ανακριτή ήταν επί 3 ώρες ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός με το μαζονάκι να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Τον συνάντησα μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του, ισχυρίστηκε. Στο μικροσκόπιο ο ρόλος του, η σχέση του με τον τραγουδιστή και την κατηγορούμενη γιατρό. Θρήνος για την Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Τη μαχαίρωσε με σουγιά σε όλο της το σώμα. Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, είπε στους αστυνομικούς. Το σκηνικό ληστείας που έστησε αρχικά και η ομολογία του 27χρονου. Μάχη επιβίωσης για τον Μέρτς μετά την πανολεθρία των γερμανικών εκλογών. Τριγμή στη Γερμανία από τη διπλή ήττα του Μέρτς και την επιπλέον νίκη του ΑΕΦΤ. Καταστροφή η πρώτη αντίδρασή του για τα αποτελέσματα, δεν εγκαταλείπει όμως την καγκελαρία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μια αγαπημένη τραγουδίστρια εδώ. Είχε έρθει την προηγούμενη φορά, τα είχαμε πει πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη φορά λέει και με τις μπλούζες της πράγματα, η Γιώτα Νέγκα είναι εδώ. Φοράς μπλουζάκια με μηνύματα, σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ξαδέρφη.
0: Είναι ένα αστείο που έχουμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε συγγένεια, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι θα λέμε σε όλους ότι είμαστε ξαδέρφες.
1: Έτσι. Μας αρέσει.
0: Υπάρχει η χωριό όταν εγκαίικα, έμαθα.
1: Εκεί θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι μαζί.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει στο χωριό. Περνάς φασί t-shirt?
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου προκαλεί χαρά, χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα τα εννοώ, όχι όλες τις ώρες.
0: Θα πάρω τα βουνά.
1: Ναι. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να τα πάρω τα βουνά.
0: Τα βουνά, όχι τα νησιά.
1: Βουνά, νησιά. Κοίτα, επειδή είμαι ορεινός τύπος, λέει, η καταγωγή μου και τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στην Τρίπολη. Mm. Αγαπώ πολύ και τα βουνά.
0: Ναι.
1: Πολύ τα αγαπώ. Αλλά τα βουνά με την έννοια, ξέρεις, λίγο να κατεβάσω τους φρενήρες ρυθμούς, λίγο περισσότερη επαφή με τη φύση, λίγο πιο ανθρώπινα πράγματα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τα μπλουζάκια αυτά τα τυπώνεις μόνη σου?
1: Όχι, τα βρίσκω. Δεν ξέρω, με βρίσκουν. Μπορεί και βρίσκουν. Να με βρίσκουν.
0: Ναι. Φοράς τώρα αυτό το θα πάρω τα βουνά. Όταν ήρθες, φορούσες ένα άλλο πιο πολύ πλάκα που έλεγε όχου και.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, έχω βρει ένα. Είναι ένα εξαιρετικό μικρό καφέ στη γειτονιά μου. Το έχουν δύο κοπελιές που τυπώνουν αυτά τα μπλουζάκια με κάτι πολύ ιδιαίτερα έτσι και χαριτωμένα. Ένα λέει, ας πούμε, ενοχλής.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο λέει με ελληνικούς χαρακτήρες, ναι. Shit happens.
0: Ναι.
1: Ένα, αυτό που θα πάρω, το επόμενο
0: το
1: είναι,
0: επόμενο.
1: Δεν ήθελα να έρθω.
0: Α, ελπίζω να μην είναι γιατί.
1: Μα γι' αυτό δεν το πήρα.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: εντάξει.
1: Το
0: υπάρχουν φορές που δεν θες να πας. Ανοιχτή ερώτηση.
1: Όλοι δεν έχουμε τέτοιες φορές.
0: Ναι, πού συνήθως δεν θες να βρίσκεσαι και δεν θες να πηγαίνεις?
1: Ανάλογα. Κάπου που δεν νιώθεις απολύτως συμβατός. Κάπου που μπορεί να είναι δύσκολο ή να φοβάσαι κάτι. Σίγουρα έχουμε όλες στιγμές που θα ήταν καλύτερα να μην ήταν, να μην θέλαμε, να μην πηγαίναμε, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί
1: αλλά εντάξει, όλο αυτό είναι όμως και μάθημα. Είναι και λίγο διαδικασία με τον εαυτό, είναι λίγο γνώση, λίγο.
0: Ναι. Είσαι στάρ από τη μία. Δηλαδή φαντάζομαι. Είσαι στάρ, εντάξει, έλα τώρα.
1: Στάρ.
0: Είσαι στάρ. Πηγαίνεις κάπου λοιπόν, γυρνάνε τα βλέμματα, αλλά εσύ είσαι από τους ανθρώπους που δεν θες και πάρα πολύ αυτή την προσοχή που σου δίνουν οι άλλοι. Είναι αλλιώς στη σκηνή, αλλιώς.
1: Βέβαια. Στη σκηνή είναι ιδιότητα.
0: Mm.
1: Και η ιδιότητα επιζητά το βλέμμα, τη συμμετοχή, την ένωση, το μοίρασμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στη σκηνή. Τώρα, όταν η Νέγκα φεύγει από τη σκηνή και γίνεται Γιώτα, όχι, δεν επιζητά αυτά τα βλέμματα, γιατί θέλει λίγο να χαλαρώσει, λίγο να. Σαν χλαμαρίσει καμιά φορά mm-hmm. και αισθάνεται κάπως. Παρόλα αυτά. Είναι πολύ κολακευτικό και, είναι και έχει και πάρα πολύ μεγάλες δόσεις αγάπης αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε έρχεται, το αποδέχεσαι γλυκά και είσαι και ευγνώμων.
0: Αν αφαιρέσω, σε μία κάνουμε ένα πείραμα, πώς το λένε, και πάρα από σένα, την επιτυχία. Αυτά που έρχονται με την επιτυχία είναι υλικά, είναι όπως είπες εσύ το βλέμμα της αγάπης. Αν αφαιρέσω λοιπόν αυτά τα στοιχεία, τι θα βρω, τι είσαι κάτω από όλα αυτά, επιτυχία, πράγματα που έχεις καταφέρει με την επιτυχία σου?
1: Τίποτα, είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος,
0: ναι.
1: Που έτυχε και γεννήθηκε με ένα ταλέντο, με κάτι που δεν το φτιάξα, δεν το ζήτησα, το είχα, που το αγάπησα πολύ, που μου δώσε φωνή και ύπαρξη και είναι κομμάτι της ύπαρξής μου και έχω δουλέψει τρελά γι' αυτό από την αγάπη και το σεβασμό. Είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι που ακολουθούν τη διαδρομή τους, το όνειρό τους, τις σπουδές τους, την οικογένειά τους. Mm. Με την ίδια αγάπη και αφοσίωση το κάνω κι εγώ, άσχετα αν το αντικείμενο έχει πολλά φώτα
0: ναι.
1: και μπορεί να γυαλίζει λίγο παραπάνω.
0: Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν είχε φώτα και δεν γυάλιζε, εσύ θα εξακολουθούσες να αισθάνεσαι τραγουδίστρια.
1: Φυσικά.
0: Έχεις μιλήσει και πολύ για το ότι δεν ήταν κάτι που συνέβη πολύ νωρίς στη ζωή σου. Ναι, είσαι και τώρα πολύ, αλλά θέλω να πω ότι ήταν δεύτερη φάση ζωής που ήρθε
1: η
0: το
1: δισκογραφία
0: τραγούδι.
1: Ήρθε
0: Όταν το ξέχασες.
1: Αργότερα από ό,τι θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν, όταν το ξέχασες.
1: Αλλά η ζωή μου ήταν από τα 8 μου χρόνια γεμάτη τραγούδια και μουσικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν συνυφασμένο με την ύπαρξή μου, οπότε δεν τέθη ποτέ θέμα. Είτε το κάνω σε μια παρέα, είτε το έκανα σπίτι με την οικογένεια, είτε το κάνω τώρα.
0: Εσύ τραγουδίστρια.
1: Η αθότητα και η... είναι ίδια, καθαρή.
0: Δεύτερη ιδιότητα, εκτός από το τραγουδίστρια. Όλοι έχουμε αυτό που μας ξέρουν όλοι. Και υπάρχει μια δεύτερη ιδιότητα που την ξέρουν πιο λίγοι. Ποια είναι αυτή? Γιώτα Νέγκα, κενό. Τραγουδίστρια, κενό, τι άλλο?
1: Είμαι δασκάλα φωνητικής. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλή μαγείρισα, αν και δεν το κάνω πολύ συχνά πια.
0: Ναι. Βαρέθηκες. Έχεις βαρεθεί.
1: Δεν έχω χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω χρόνο. Και ο χρόνος που μου μένει, τον έχω ανάγκη να, ξέρεις, να βγω λίγο από την πρίζα για να...
0: Σου μαγειρεύει κάποιος άλλος?
1: Έχω τη μαμά που στέλνει μπολάκια. Μαγειρεύω κι εγώ, αλλά ναι, η μαμά
0: είσαι
1: ακόμα...
0: Είσαι τόσο κακομαθημένο.
1: Ναι, είμαι μοναχοπέδι, μην το ξεχνάς.
0: Θυμάμαι που το λέγαμε την προηγούμενη φορά και σου στέλνει η μαμά τώρα.
1: Ναι, ναι, πάντα φροντίζει. Δηλαδή τα φτιάχνει, βάζει και μπολάκια στην άκρη για μένα. Και εγώ τα μαζεύω μετά. Και λέει, πώς το έλεγε ο πατέρας μου? Ξέχασα τη λέξη. Αρχίσανε οι... όταν μου γέμιζε τις τσάντες. Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα να σου το πω.
0: Ναι.
1: Ναι, και ακόμα το κάνει. Ωραία. Είναι γλυκό και τρυφερό πολύ.
0: Συγχρόνως λοιπόν με όλα αυτά τα καθημερινά που λες, ότι είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος, ζεις τη ζωή μιας πολύ γνωστής τραγουδίστριας. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ξυπνάς αργά, ας πούμε.
1: Όταν μπορώ, ναι. Αλλά τελευταία, άμα χρειάζεται...
0: Ναι.
1: Ξυπνάω και πάρα πολύ νωρίς.
0: Πρέπει να σου πω ότι το λες με καθόλου ενθουσιασμό.
1: Ποτέ δεν ήμουν πρωινός τύπος.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Μόνο για την από παιδί. Μόνο για την εκδρομή ξυπνάγα νωρίς. Με χαρά.
0: Με χαρά.
1: Για όλα τα άλλα ήταν, όχι, τώρα λίγο ακόμα έτσι είμαι. Βάζω ξυπνητήρια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: 9 παρατέταρτο. 9 παρα 5.
0: Είσαι από αυτούς που βάζουν 100 φορές το σνούζ και πατάνε συνεχώς?
1: Το κάνω κι αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά αν πρέπει να σηκωθώ, ξέρω εγώ, 9 και 4, γιατί πρέπει να ετοιμαστώ να πάω μια συνάντηση σε μια δουλειά και αυτά.
0: Ναι.
1: Το βάζω από παρά 20 παρα 4, έτσι ώστε κάθε ξυπνητήρι λίγο να με ξυπνάει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είμαι χουζούρης, ναι.
0: Γυαλί μαύρο και λίγα λόγια το πρωί?
1: Δεν φοράω γυαλιά συνήθως. Όχι, εντάξει, εντάξει, μετά έρχομαι.
0: Είσαι okay.
1: Έρχομαι.
0: Ωραία. Πώς ήταν ο χειμώνας για σένα?
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολος για μένα. Το 26 δηλαδή, το δεύτερο μισό του. Τελειώνοντας ο χειμώνας, είχα τη χαρά να συμμετέχω στην παράσταση. Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Ήταν για τις δύο

0: Γιατί μου λείψει.
1: Το πιστεύεις αυτό ότι όταν μας συμβαίνουν τέτοια θέματα υγείας, ακόμη και μικροπράγματα όπως λες εσύ, που μπορεί να έχει μια επιπλοκούλα, ένα κάτι, ότι είναι καμπανάκι?
0: Ναι, είναι καμπανάκι του τύπου, δες το και λίγο αλλιώς, γιατί δεν είναι μόνο... Δηλαδή είναι όλα πιθανά στη ζωή, μάθε να διαχειρίζεσαι, ησύχασε και λίγο, ναι. Μην μπουσάρεις τον εαυτό σου. Ναι, είναι καμπανάκι, μάθημα. Είναι μάθημα, για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Κάτι βγάζουμε πάλι από αυτό.
1: Τον προσέχεις τον εαυτούλη σου?
0: Τώρα πια, ναι, περισσότερο, πολύ περισσότερο.
1: Άρα ήταν καλό το μάθημα.
0: Ναι, πιάνει. Δουλεύω κι εγώ όσο μπορώ. Το παλεύω.
1: Του χειμώνα.
0: Ναι, ήταν καλό.
1: Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Και τώρα αρχίζει το καλοκαίρι. Άρα έχουμε να πούμε τα των συναυλιών.
0: Αυτό έχουμε το καλοκαίρι. Ναι, συναυλίες. Προετοιμασία και συναυλίες.
1: Ναι. Και τι θέλεις να κάνεις? Είπες ότι σου δόθηκε η ευκαιρία. Η ρόλη, η ηθοποιία και το τραγούδι για σένα είναι αλληλένδετα. Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το ξεχωρίζεις. Δεν λες, α, όχι, είναι μια άλλη τέχνη. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Είμαι τραγουδίστρια. Αφήστε με στην ησυχία μου.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι και ταυτόσημα. Αλλά έχουν πάρα πολλά κοινά. Χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή.
1: Δεν σου είναι δύσκολο δηλαδή να βρεθείς σε μια κατάσταση και να σου πούνε, κάνε αυτή τη σκηνή. Την κάνεις?
0: Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να την κάνω, αν έχω τα εργαλεία για να το κάνω. Όμως το μέσα μου, η ψυχή μου θέλει πάρα πολύ και να μάθει και να δοκιμαστεί και να περπατήσει αυτό το μονοπάτι. Ναι. Έχω αυτό το πάθος, αυτή την προσμονή, αυτή την λαχτάρα. Είτε να το μάθω, είτε να το κάνω για να το καταλάβω. Να αναπτύξω τα εκφραστικά μου μέσα. Αλλά είναι πολύ κοινές τέχνες. Δηλαδή έχουν μέτρο, έχουν ρυθμό, τοποθέτηση φωνής. Το τραγούδι είναι μικρά μονόπρακτα. Είναι μια ιστορία μέσα σε 3 λεπτά.
1: Και εσύ λες ότι με κάθε τραγούδι έχει και μια σχέση συναισθηματική.
0: Βέβαια.
1: Θυμάμαι που λέγαμε ότι είναι η πρώτη φορά που το τραγούδισες. Είναι αυτό. Αυτή είναι η σχέση σου με το τραγούδι,
0: ναι,
1: συγκεκριμένο.
0: Ναι. Συμβαίνει την πρώτη στιγμή που συναντιέμαι μαζί του. Δεν αλλάζει μετά η σχέση μας. Mm-hmm. Και κάθε φορά έρχεται αυτή η ίδια εικόνα, ας πούμε.
1: Ναι. Τραγούδι που μισείς υπάρχει?
0: Που μισώ, που δεν μπορώ να...
1: Όχι, μωρέ, πάλι αυτό, πώς το...
0: Που δεν με βρίσκω.
1: Ναι.
0: Ή δεν με αφορά αυτό που λέει, στη φάση που βρίσκομαι. Mm-hmm. Αλλά που μισώ, όχι, εντάξει. Ναι. Απλά διατηρώ αποστάσεις.
1: Ναι. Και άλλα αλλάζουν τα πλήθη από κάτω. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Αλλά εσύ είσαι λίγο...
0: Ναι. Μπορεί, ναι, να συμβαίνει. Σε όλους δεν συμβαίνει.
1: Συμβαίνει, απλώς εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και ακόμη και ένα τραγούδι το οποίο σε ένα δεν σ' αρέσει, επειδή είσαι τόσο καλή τραγουδίστρια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εδώ λίγο είναι, δεν είναι το αγαπημένο.
0: Εντάξει, αποφεύγω να τραγουδάω τραγούδια,
1: ναι,
0: που δεν βουτάνε μέσα μου, που δεν συνδέομαι. Λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή, ένα τραγούδι που δεν μου λέει τίποτα καθόλου. Mm. Όχι, δεν θα το κάνω.
1: Υπάρχει.
0: Μα βιάζει κιόλας.
1: Υπάρχει είδος τραγουδιού μακριά από αυτό που κάνεις, που θα ήθελες να τραγουδήσεις?
0: Μακριά τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι αν έπρεπε να σε χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι είναι μία τραγουδίστρια που τραγουδάει ελληνική μουσική. Εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πω ακριβώς λαϊκά, γιατί μια χαρά είναι τα λαϊκά. Όταν είναι και original.
0: Και λαϊκά. Είναι λαϊκός ο πυρήνας μου, έτσι
1: κι αλλιώς. Άρα εγώ θα έλεγα αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι μέσα σου που να το ξέρεις και να λες ότι θα μπορούσα να τραγουδήσω και jazz. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ή rock, ή δεν ξέρω τι μπορεί.
0: Είμαι
1: να...
0: πολύ rock τυπάκι.
1: Είσαι rock
0: τυπάκι. Το αγαπώ. Η jazz αγαπώ. Τα φάδος μου αρέσουν πολύ. Γενικά...
1: Ναι. Κοψοφλέβικα είναι αυτά.
0: Λέγα. Ναι. Έχουν την ίδια, θεωρώ, συναισθηματική διαδρομή.
1: Με τα δικά
0: τον
1: μας.
0: Ίδιο λόγο ύπαρξης.
1: Είναι τα πορτογαλικά, πώς να τα πούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο ορισμός τους. Είναι τραγούδια, ναι, στενά
0: χώρα. Ας πούμε μια λαϊκή μπαλάντα του Βασίλη Τσιτσάνη, ναι, που λέει, που μιλάει για μια ιστορία ζωής.
1: Ναι.
0: Ένα ροκ τραγούδι. Το Soldier of Fortune, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Jazz τραγούδια.
1: Ναι.
0: Φάδος. Έχουν κοινό παρανομαστεί τι, τον
1: τι,
0: άνθρωπο.
1: Τον άνθρωπο.
0: Και ένα συνέστημα, mm-hmm, που μπορεί να φαίνεται, πώς να το πω, λυπητερό. Είναι λυτρωτικό όμως.
1: Είναι λυτρωτικό.
0: Αυτός είναι ο κοινός άξονας για μένα. Είναι το λυτρωτικό του
1: πράγματος. Υπάρχει περίπτωση στο μπάνιο να τραγουδά Soldier of Fortune?
0: Αμέ. Αμέ, άμα μου έρθει.
1: Ξέρεις ότι θα πλήρωναν πάρα πολλά λεφτά για να το ακούσουν αυτό πολλοί κόσμο.
0: Το έχω πει κανένα 2 φορές.
1: Και τι έγινε?
0: Τίποτα.

0: Χάρηκα πάρα πολύ εγώ. Ναι. Ξεπλάγησαν όλοι.
1: Ναι.
0: Γενικά, έχω τραγουδήσει και γαλλικά και κάποια αγγλικά τραγούδια. Τόσο όσο και ανάλογα με τη στιγμή μου.
1: Δεν πρέπει να το κάνεις όμως αυτό. Είναι ωραία.
0: Αυτό θα ήταν ένα ωραίο κόνσεπτ.
1: Τελείωσε, το βρήκαμε. Λοιπόν, να κάνεις μια συναυλία με ό,τι σ' αρέσει και δεν τραγουδάς.
0: Σε άλλες γλώσσες.
1: Σε άλλες γλώσσες. και που δεν σε έχουμε. Νομίζω θα γινόταν χαμός. Θα ήταν μια πολύ πολύ εμπορική παράσταση.
0: Πολύ ενδιαφέρον όμως θα ήταν κιόλας. Θα έχει μεγάλη έτσι, πολλή δουλειά από κάτω, μελέτη, ανακάλυψη.
1: Την ικανότητα την έχεις νομίζω και με το παραπάνω.
0: Ωραία, το κρατάμε αυτό.
1: Το κρατάμε. Θα έρθω μπροστά και θα πω στην εκπομπή μου. Το είπε στην εκπομπή μου. Λοιπόν, είπες προηγουμένως κάτι που εμένα με συγκινεί πολύ στους ανθρώπους, ότι θέλω να μάθω, θέλω να εξασκηθώ, να διευρύνω τους οριζοντές μου. Συνήθως όταν οι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει όπως εσύ, είναι εκεί. Δεν θέλουν κάτι περισσότερο. Δεν θέλουν να πειραματιστούν, δεν θέλουν να βγουν. Είσαι περιπετειώδης τύπος γενικά στη ζωή?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Είμαι... Αρχικά να σου πω ότι δεν θεωρώ και δεν θέλω κιόλας να θεωρήσω ότι έχω φτάσει κάπου.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν φτάνεις, τι κάνεις, σβήνεις τη μίζα και σταματάς.
1: Αυτό το σβήσιμο.
0: Εγώ
1: ναι.
0: δεν θέλω να σβήσω τη μίζα. Mm-hmm. Για κανένα λόγο. Γιατί αυτή η διαδρομή εμένα μου δίνει και ενέργεια. Τα καινούργια πράγματα με κάνουν περίεργη να τα μάθω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε διατηρώ αυτή την αθωότητα. Αυτό το... Πώς να το πω. Αυτό το πουλάκι εδώ στον ώμο, ρε παιδί μου, που κελαϊδάει και ψάχνει, ξέρω εγώ, τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Οπότε...
1: Είσαι εξερευνήτρια, συνεπώς.
0: Ναι, δεν είμαι περιπετειώδης τύπος.
1: Ναι, δεν θα πας.
0: Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος της αδρεναλίνης για την αδρεναλίνη.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ πιο ήσυχη, όμως κάνω πολύ χρόνο να πάρω μια απόφαση.
1: Α...
0: Αν την πάρω...
1: Ναι, τελείωσε.
0: Είναι σαν κάτι να με οπλίζει με ό,τι ακριβώς χρειάζομαι για να το κάνω, όσο δύσκολο και αν είναι. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό.
1: Τι αποφάσεις αργείς να πάρεις?
0: Πολλές.
1: Και περιμένουν.
0: Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας, ανάλογα με τους φόβους που μπορεί να έχει mm-hmm. και θα πρέπει να τους πάρει, ξέρεις, συμμάχους ή να τους εξερευνήσει ή να τους σπάσει.
1: Να πάρει σύμμαχο το φόβο. Τι λες τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Λες λοιπόν ότι αργείς να πάρεις αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι παρορμητικός τύπος.
0: Αθόρμητη θα έλεγα. Παρορμητική
1: είσαι...
0: όχι.
1: Ναι. Βλακίες έχεις κάνει?
0: Μικρές. Ήμουν ένα καλό παιδί γαμώτο.
1: Βλακίες
0: έχω
1: μικρές.
0: Αυτό σύνδρομο, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Είμαι του καλού παιδιού.
1: Ανέβασε ένα τίτλο στις βλακίες που έχεις κάνει. Δεν λέω λάθη, γιατί τα λάθη εντάξει έχουν και ένα μεγαλείο, είναι και ωραία, μπορεί και να είναι και λίγο ρομαντική η ανάμεσή τους. Στις βλακίες. Τι είδους βλακίες, τι τίτλο θα μου έβαζες?
0: Τι είδους βλακίες?
1: Ναι.
0: Καλοπαιδικές, τίποτα.
1: Α, παιδικές.
0: Χαζά.
1: Τόσο πίσω.
0: Ναι, χαζά.
1: Ή παιδικές στην ενήλικη ζωή.
0: Και παιδικές στην ενήλικη ζωή. Ωραία, ώρες πιάνουν τον εαυτό μου να είναι 7 χρονών. Και είτε να κάνει βλακίες και φασαρία και είτε να έχει αυτή την κρίνια, ξέρεις τι. Εμένα μου δεν μου πήρες το... Με πιάνει καμιά φορά, παιδικά όμως.
1: Σε ποιον κρινιάζεις?
0: Όπου βρω. Στους φίλους, συνεργάτες, τη μαμά μου στο τηλέφωνο, στην κολλητή μου.
1: Τη μαμά σου γιατί την παίρνεις συνήθως στο τηλέφωνο?
0: Να δω αν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Να δω το χαμογελό της. Mm-hmm.
1: Βιντεοκλήση ή τηλέφωνο?
0: Βιντεοκλήση.
1: Οπωσδήποτε, έτσι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να βγει να την...
0: Να είμαι σίγουρη ότι είναι,
1: ότι είναι καλά.
0: Και εκείνη όμως θέλει να με βλέπει.
1: Ποια προσέχει πια?
0: Και δυο πια.
1: Ωραία σχέση έχεις με τη μαμά σου, έτσι.
0: Ναι,
1: πολύ
0: νομίζω
1: κοντινή.
0: Ότι ο χρόνος... μιας και είμαστε δυο μας τώρα, γιατί ο μπαμπάς έχει φύγει. Mm. Εκμεταλλευόμαστε το χρόνο συνειδητά, χωρίς να το ομολογούμε. Mm. Για τις δυο μας. Για να γνωριστούμε κι άλλο, για να εμβαθύνουμε κι άλλο, για να αγκαλιαστούμε κι άλλο. Για...
1: Ναι. Τα πηγαίνατε πάντα καλά όμως. Δηλαδή, συμβατή χαρακτηρίζεται. Ξέρεις, υπάρχουν μαμάδες και κόρες που δεν τα πάνε πολύ καλά, άλλες που σκοτώνονται, άλλες που είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Συμβατές προσωπικότητες.
0: Σχετικά συμβατές. Όμως δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Εγώ ήμουν του μπαμπά παιδί.
1: Ναι.
0: Επειδή μοιάζαμε με τις μουσικές, έπαιζε. Μου προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μαμά ήταν πάντα ο σταθερός παράγοντας στο σπίτι. Mm-hmm. Ήταν η κολόνα που εμείς χορεύαμε γύρω και μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτό βέβαια το συνειδητοποιείς αργότερα.
1: Ναι.
0: Τώρα πια είναι. Τη βλέπω με άλλα μάτια, μην ξεχνάς, με αυτή τη διαδρομή. Τη βλέπω αλήθεια πώς είναι.
1: Ναι.
0: Και εκείνη.
1: Βλέπουμε ποτέ αληθινά τους γονείς μας? Δηλαδή,
0: αν
1: υπάρχουν κάποια πράγματα για τους γονείς μας που δεν ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Τα ξέρουν οι φίλοι τους ή τα ξέρουν οι άνθρωποι που τους γνωρίζουν από ένα... Αυτό δεν είναι πολύ περίεργο?
0: Νομίζω ότι από τη στιγμή που κάποιος μπει στη διαδικασία με τρόμο να προσπαθήσει να καταλάβει τον εαυτό του, γεννιέται και η ανάγκη να μάθεις και τον άλλον, είτε πόσο δικό σου, και μαζί έρχεται και το όπλο, το εργαλείο για να μπορέσεις να αντέξεις αυτό που θα μάθεις. Δηλαδή δεν σταματάει. Αν αρχίσεις να ψάχνεις, όλο κάτι θα βρίσκεις. Και όλο κάπως θα μαθαίνεις να το κρατάς. Να μην σου πέφτει, να μην σε πονάει.
1: Ναι,
0: αυτή την
1: μπορείς.
0: Έννοια το λέω.
1: Ναι,
0: οπότε και αυτό εμπειρία είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: στα 20 και στα 30 δεν γίνεται τέτοια πράγματα.
0: Όχι, μα είναι αλλού το ενδιαφέρον. Και πολύ λογικό, φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Θα ήταν...
1: Άρα το ενδιαφέρον σου τώρα σε ένα είναι εσωτερικό?
0: Ναι, είναι περισσότερο.
1: Κοιτάς προς τα μέσα.
0: Mm.
1: Εάν σε ρωτήσω τώρα, εκτός από τα t-shirt που φοράς με τα σλόγγαν, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι αυτό το καιρό? Ψυχολογική, δεν ξέρω πώς να το πω. Πώς πάνε τα κέφια?
0: Α, τα κέφια είναι μια χαρά. Νιώθω σαν να έχουν αμβλυνθεί οι γωνίες μου.
1: Ναι.
0: Είχα γωνίες πολλές. Νόμιζα ότι έτσι έπρεπε να είναι όμως. Ναι, είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Και απλά προσπαθώ να συνεχίζω να προσπαθώ να καταλάβω, να πω μπράβο, να πάρω χαρά.
1: Παίρνεις χαρά όταν λες μπράβο σε άλλους?
0: Και σε μένα.
1: Mm.
0: Πια, δεν το έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά να την εντοπίζω τη χαρά. Να μην την περνάω στα ψηλά.
1: Είσαι ψυχαναλυμένο άτομο.
0: Ναι, προσπαθώ. Ναι.
1: Είσαι. Δεν ξέρω αν το κάνεις.
0: Συνεχίζω ακόμα, ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Είναι άρα αυτό που σου λέω, ότι άμα ξεκινήσεις να ψάχνεις και βρίσκεις και τον τρόπο να το κρατάς, δεν σταματάς να ψάχνεις.
1: Τι καλό έχεις βρει για τον εαυτό σου? Τι θησαυρό που δεν ήξερες ότι είχες?
0: Στην ουσία αυτό που κέρδισα από αυτή τη διαδικασία ήταν να καταλάβω ότι πάντα έκανα το καλύτερό μου ανάλογα με τα όπλα που είχα, με τα εργαλεία που είχα με τη στιγμή, και να του πω, ρε παιδί μου, μπράβο, γιατί δεν σταμάτησες να με στηρίζεις και να δουλεύεις και να παλεύεις. Μπορεί να είχες, ας πούμε, ένα μαχαιράκι, αλλά εσύ έκανες δουλειά σαν να είχες ολόκληρη εργαλειοθήκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει, αυτέ μου. Άντε τώρα πάμε και λίγο μαζί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, πορευτήκαμε κάπως έτσι, με μια πιο μεγάλη γλύκα και πιο μεγάλη συμπαράσταση, η οποία απλώνει όμως παντού.
1: Άρα λες μπράβο στον εργατικό σου εαυτό ή στον ηρωικό σου εαυτό?
0: Σε όλους τους εαυτούς.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Και στο θυμωμένο και στον κρινιάρη. Του δίνω και αυτού το γλυκάκι, δηλαδή εντάξει. Okay.
1: Του δίνεις το γλυκάκι του?
0: Ναι, τη συγχώρεση, βρε παιδί μου. Το έτυχε αυτή η στιγμή, αλλά δεν μπορεί να χρονίσει. Έλα, πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Στον αφήνω το χρόνο, αλλά πάμε τώρα να.
1: Ναι.
0: Θετικά, ας πούμε.
1: Περίμενε, κράτα τις σκέψεις. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Πολλά, πολλά.
1: Όχι, καθόλου.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Χωρίς φρένο οι τιμές στα καύσιμα. Μέσα στην εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Άγνωστος χ η αμόλυφθη. Στο γήπεδο των Βρυξελών η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι επιπτώσεις σε τρόφιμα και ακτοπλοϊκά. Η έκρηξη τιμών κόβει δρομολόγια. Στον ανακριτή ήταν επί 3 ώρες ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που του έστειλε η γιατρός με το μαζονάκι να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Τον συνάντησα μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του, ισχυρίστηκε. Στο μικροσκόπιο ο ρόλος του, η σχέση του με τον τραγουδιστή και την κατηγορούμενη γιατρό. Θρήνος για την Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Τη μαχαίρωσε με σουγιά σε όλο της το σώμα. Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ, είπε στους αστυνομικούς. Το σκηνικό ληστείας που έστησε αρχικά και η ομολογία του 27χρονου. Μάχη επιβίωσης για τον Μέρτς μετά την πανολεθρία των γερμανικών εκλογών. Τριγμή στη Γερμανία από τη διπλή ήττα του Μέρτς και την επιπλέον νίκη του ΑΕΦΤ. Καταστροφή η πρώτη αντίδρασή του για τα αποτελέσματα, δεν εγκαταλείπει όμως την καγκελαρία. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
2: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
3: With the way to decide to go back, I wish I had never been on that boat.
1: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
5: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε, η Γιώτα είναι εδώ. Και επειδή βλέπαμε τώρα από τη σειρά το τραγούδι, όλα αυτά, ήθελα να σε ρωτήσω αν εσύ έχεις ζήσει τέτοιες καταστάσεις.
1: Όχι.
0: Όχι, νύχτα τέτοιου είδους, όχι, δεν έχεις ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν έζησα τέτοιες καταστάσεις, γιατί δεν μου τέριαζαν.
0: Ναι.
1: Δεν καταλάβαινα αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ από παιδί ήθελα... Τι ήταν το πρώτο μου όνειρο? Αυτό που άκουγα και μελετούσα, ας πούμε, από την Τζένι Βάνου, την Βίκη Μασχολιού, την Χαρούλα Αλεξίου, την Πολύ Πάνου, την Τάνια Τσανακλή, αργότερα. Με μάγευαν. Ήταν όλη μου η προσοχή επάνω τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό που αναρωτιόμουν σαν παιδί, πέρα από τις μελωδίες που τις μάθαινα εύκολα, ήταν εγώ πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορώ να μοιραστώ με αυτόν τον τρόπο το δικό μου συνέστημα. Πάντα με ενδιέφερε.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελα να είμαι κάπου που να μπορώ και να μ' ακούνε, να είναι διαφορετική η συνθήκη. Δηλαδή, δεν είμαι αμιγώς διασκεδάστρια, δεν υπήρξα ποτέ.
0: Αυτό
1: που λέμε διασκεδάστρια. Ναι. Κατάλαβες.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν ήταν στη φύση μου. Mm-hmm. Στον τρόπο που το είδα από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι. Τι να πω, όχι της διασκέδασης, της μουσικής σκηνής στην Ελλάδα είναι αυτό.
1: Έτσι? Ναι,
0: αλλά εσύ το απέφυγες κατά κάποιο τρόπο.
1: Δεν μου τέριαζε.
0: Δεν σου τέριαζε. Πιστεύεις λοιπόν ότι τη ζωή μας, την καριέρα μας, όπως θες, μπορείς να το θέσεις, τη φτιάχνουμε στο μυαλό μας και γίνεται? Όχι με τα φυσικά, κανονικά, ότι πρέπει να έχεις ένα στόχο και να είναι συγκεκριμένος. Όπως λες ότι εγώ ήθελα αυτό, ήθελα αυτές τις τραγουδίστρες είχα στο μυαλό μου. Αυτό ήθελα να εξερευνήσω.
1: Ναι, αλλά αυτό...
0: Το φτιάξεις όπως ήθελες.
1: Δεν το αποφάσισα το κεφάλι αυτό. Mm. Απλά ένιωθα στη γη μου κάθε φορά που συνέβαινε αυτό. Οπότε αυτό το δρόμο ακολούθησα. Δεν ήταν προϊόν σκέψης, στρατηγικής.
0: Μπορεί και να.
1: Ήταν ανάγκη.
0: Όχι, λες εσύ.
1: Όχι, αυτή η διαδρομή η δική μου, ό,τι κι αν είχε, και ό,τι κι αν θα έχει, γεννήθηκε από την ανάγκη.
0: Ναι. Την ανάγκη εσύ.
1: Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερη στρατηγική. Mm-hmm. Κατάλαβες.
0: Εγώ πιστεύω ότι...
1: Έμπαινα στις καταστάσεις για να μάθω, για να το βιώσω, για να το καταφέρω, για να δω «Α, τι είναι αυτό που δεν το ξέρω». Έμπαινα έτσι. Όπως μελετούσα μικρή. Τι τραγούδι είναι αυτό. «Α, πώς την έκανε αυτή την κορώνα». «Α, και τι ωραία χαμηλή». «Α, πώς πάλεται έτσι η ψυχή μου που το ακούω». Με αυτόν τον τρόπο έμπαινα.
0: Ναι.
1: Παντού.
0: Μου έλεγες για την οικογένειά σου στο διάλειμμα και μου, γιατί λέγαμε ότι είμαστε και οι δύο αρνήτριες σπα. Δεν σ' αρέσουν τα σπα, δεν σ' αρέσουν οι περιπτώσεις. Δεν μπορείς, βαριέσαι και εγώ.
1: Νομίζω ότι δεν περνάει ο χρόνος, βρε παιδί μου. Πολύ ωραίο είναι το αποτέλεσμα, αλλά την ώρα που συμβαίνει δεν περνάει ο χρόνος.
0: Ευτυχώς που αυτά τα μαγαζιά έχουν άλλες πελάτησες, γιατί με εμάς νομίζω θα είχαν φαλυρίσει. Άρα, αν πας να κάνεις νύχια και αυτά, βαριέσαι.
1: Λιγάκι, ναι. Με το κοιτάω το ρολόι συνέχεια.
0: Σε νιώθω.
1: Αλλά δεν το είδα και ποτέ. Δηλαδή, και η μαμά μου δεν ήταν του ποτέ ιδιαίτερα. Mm-hmm. Φροντισμένη πάντα και αυτά. Αλλά δεν έτρεχε στα Ινστιτούτα με τις κρέμες και όλα αυτά. Οπότε δεν είχα εικόνα αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Και έτσι, ξέρεις, μου φαίνονται λίγο. Εντάξει, τώρα καλό είναι και αυτό, αλλά πάμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Γινόμαστε οι μαμάδες μας.
1: Νομίζω, ναι. Πολλά στοιχεία. Mm-hmm. Πολλές συμπεριφορές που περνάνε. Στην αρχή του κου, δηλαδή νεότερες, δεν τα καταλαβαίνεις και όσο μεγαλώνεις τα επισημαίνεις.
0: Ναι.
1: Τα αντιλαμβάνεις. Λες, α, εγώ το είπα τώρα αυτό. Mm-hmm. Εγώ που όταν ήμουν 15 έλεγα, μα τι λέει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις. Ναι, δεν είναι λογικό.
0: Ωραία. Ένα πράγμα βεβαίως που συνέβαινε έτσι σε αυτές τις οικογένειες που ήταν οι γονείς μαζί, είναι ότι είχαν μία ζωή... σε ένα γάμο για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ έχεις ζήσει πιο συναρπαστικά πράγματα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή δεν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο από τα 18 σου για όλη σου τη ζωή και να μείνεις εκεί και να ξέρεις ένα σπίτι, ένα τόπο, μία κατάσταση.
1: Όχι, έχω ζήσει όμως πολύχρονο γάμο κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από μικρή. Κοίταξε να δεις. Είναι διαφορετικό αυτό να συμβαίνει επειδή ρολάρει, επειδή το θέλουν και οι δύο.
0: Αυτό θα σε
1: είναι διαφορετικό μια κοινωνική συνθήκη να επιβάλλει, κυρίως στις γυναίκες, τα προηγούμενα χρόνια. Mm. Αν ήθελαν να βγουν από αυτό το γάμο, δεν μπορούσαν να βγουν.
0: Δεν μπορούσαν.
1: Δεν είχαν ούτε την κοινωνική στήριξη, δεν είχαν τον τρόπο να ζουν. Δεν μπορούσαν. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να δεχτώ τη σύγκριση των δύο των μετρήσεων, αν θέλεις, των πολύχρονων γάμων ή των διαζυγίων άλλων δεκαετιών με το σήμερα. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, έχουν την ίδια σύσταση.
0: Η ανεξαρτησία σου και η επιτυχία σου ήταν ποτέ πρόβλημα στις σχέσεις?
1: Σε μένα ήτανε. Εγώ είμαι ενοχική.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή εγώ σκέφτομαι όταν είμαι εκεί, α, θα λείπω τώρα από εκεί, α, μήπως να πάω και εκεί. Κατάλαβες, είναι δικό μου το θέμα. Εγώ διαχειρίζομαι τον εαυτό μου. Εγώ οριοθετώ, ας πούμε, τα πράγματα. Εγώ όταν δεν το κάνω καλά δυσκολεύομαι. Δεν φταίνουν ποτέ οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί έχω καταλήξει. Δεν ξέρω, ναι. Μπορεί να λέω βλακεία.
0: Εκεί έχεις καταλήξει. Θέλω, έχεις τραγουδήσει πάρα πολλά ερωτικά τραγούδια. Είπαμε ότι δεν έχεις
1: ζήσει... κοινωνικά και ερωτικά.
0: Την απολύτως συμβατική ερωτική παντρεμένη ζωή. Τη σύμβαση αυτή των γυναικών.
1: Την έχω ζήσει, αλλά διακόπη.
0: Την έχεις ζήσει, αλλά με διακοπές.
1: Διακόπη.
0: Διακόπη.
1: Mm.
0: Το να απομυθοποίησες το γάμο μέσα σου?
1: Όχι, δεν απομυθοποίησα τίποτα. Απλά είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω.
0: Ναι.
1: Η σύμβαση δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω.
0: Επειδή δεν είναι συμφέρουσες οι συνθήκες για τις γυναίκες?
1: Όχι, επειδή δεν με ενδιαφέρει σαν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Μέσα στις διαδικασίες μου ή στα ζητούμενά μου ή στον τρόπο που αλλάζω πενταετία την πενταετία.
0: Ναι.
1: Δεν μου κίνησε ποτέ το ενδιαφέρον. Και επίσης δεν...
0: Είναι αντισυμβατικό αυτό, γιατί όπως και να θέλουμε να το πούμε, και σε μια εποχή που οι γυναίκες δουλεύουν, πληρώνονται, τα καταφέρνουν.
1: Ναι, μπορούν
0: και αυτά,
1: να σταθούν.
0: Είναι ένα θέμα το τι θα γίνεται, θα παντρευτείς. Ρώτα ένα νέο κορίτσι. Μπορεί να είναι στο πιο μοντέρνο σπίτι του κόσμου. Παρ' όλα αυτά θα πέφτει. Είναι πολύ πιθανό να πέσει η ερώτηση. Τι θα γίνει, γιατί αυτό, γιατί εσύ, όχι, μη φούλα, ξέρω εγώ τι τους λένε, παιδιά
1: νομίζω
0: και τέτοια.
1: Η πίεση είναι περισσότερο από το κοινωνικό περιβάλλον και την οικογένεια.
0: Ναι. Αν το ξεπεράσεις αυτό.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία, ακόμα δεν μας ενδιαφέρει στο ποσοστό που θα έπρεπε, θεωρώ, μπορεί να πέφτει έξω. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε χαρούμενους, ευτυχισμένους και ολόκληρους ανθρώπους. Μας ενδιαφέρει να τηρηθεί το οικείο, το γνωστό και αυτό που παραλάβαμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν είναι υπέρ του ανθρώπου, όμως.
0: Καθόλου.
1: Και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ του ανθρώπου ή υπέρ των συμβάσεων. Για να μην λέμε τώρα βλακίες και χρησιμοποιούμε, ας πούμε, εφημισμούς ή οτιδήποτε, ή νεολογισμούς.
0: Ναι. Όσο μου μιλάς, τόσο καταλαβαίνω ότι δεν είσαι καθόλου ένας καθημερινός άνθρωπος. Δεν με πείθεις αυτή τη στιγμή ότι είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Γιατί ξεκινήσαμε τη συνέντευξη και μου λες είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος, μου το έχεις ξαναπεί, εντάξει, αλλά σε ακούω να έχεις ανησυχίες, να έχεις κάνει την ανάλυση, ψυχανάλυση, δεν ξέρω πώς να το πω και δεν ξέρω και τι έχεις κάνει, και να είσαι αρκετά περίπλοκο άτομο.
1: Και τι, δεν απαγορεύεται οι καθημερινοί άνθρωποι να έχουν.
0: Όχι.
1: Και άλλες πλευρές πέραν της, ξέρω εγώ, απλής καθημερινής χρηστικής τους, λειτουργικής τους, ας πούμε. Όχι, νομίζω ότι ο άνθρωπος γενικά είναι ένα πολύπλοκο.
0: Ναι.
1: Είναι. Είτε θέλει να το παραδεχτεί, είτε όχι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Είναι πιο δύσκολο να είσαι ευτυχισμένη όταν είσαι περίπλοκη και έξυπνη.
1: Όχι, είναι επιλογή, καθαρά. Είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή και πρέπει να έχουμε είτε το θάρρος, είτε το εργαλείο, είτε την απόφαση, δεν ξέρω τι. Έχουμε την επιλογή να είμαστε και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ξεκάθαροι και ολόκληροι. Και επίσης όπως έχουμε και την άλλη επιλογή που θα έπρεπε να την έχουμε, υπάρχουν πάντα κάποιοι που είναι συμβατοί με εμάς. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Είναι φυσικό. Ας το αποδεχτούμε.
0: Μία γυναίκα που ό,τι και να μου πεις βρίσκεται στη δημοσιότητα και αυτό που κάνει έχει μεγάλη αποδοχή, είναι δύσκολο να βρει συμβατά άτομα, όχι μόνο για σχέση. Και φίλους, και σε βάζει σε μία απόσταση σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Από τη στιγμή που ανεβαίνεις σε μία σκηνή και σε χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω και έχουν πληρώσει και έχουν έρθει να σε δουν και ακούνε τα τραγούδια σου, όσο και να μου λες ότι είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος και τα ζω τα πράγματα καθημερινά, σε βάζει σε ένα βάθρο αυτό.
1: Στα δικά σου μάτια.
0: Στα δικά μου μάτια. Που σε βλέπω και σε θαυμάζω. Και σίγουρα προκαλεί και ένα δέος στους άλλους ανθρώπους.
1: Αν πάμε διακοπές όμως στα Εναγκαίικα και αράξουμε στην ξαπλώστρα, να διαβάσουμε το βιβλίο, να κουβεντιάσουμε, να εμπιστευτούμε, να κάνουμε βλακίες, να γίνει ένα αστείο, να γνωρίσουμε μία την άλλη, τότε θα με κατεβάσεις από αυτό το βάθρο σαν γιώτα. Θα αφήσεις την Έγκα εκεί που είναι, όταν κάνει τη δουλειά της, όταν είναι στα φώτα, όταν είναι 100% focus και τα θέλει όλα 100% σωστά να γίνουν για όλους. Αλλά τότε θα δεις τη γιώτα. Και εγώ, βλέποντάς σε, ας πούμε, στην τηλεόραση μέχρι πρότινος, μέχρι πριν να γνωριστούμε και από την προηγούμενη φορά, είχα κι εγώ μια εικόνα για σένα, τελείως διαφορετική, που ήταν η Νέγκα.
0: Ναι.
1: Την Αθηναίδα, τη γνωρίζω. Ναι. Στιγμή τη στιγμή. Και αλλάζει αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν αλλάζει. Προστίθενται πράγματα.
0: Άρα λες ότι υπάρχει τρόπος ένας άνθρωπος να πλησιάσει τον καθημερινό σου εαυτό.
1: Καλέ ναι.
0: Καλέ ναι.
1: Αρκεί να το θέλει κάποιος. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να απεκδηθούν την ιδιότητα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό τραβάει και τους ανθρώπους.
1: Αυτό λοιπόν είναι επιλογή.
0: Κάνει και αυλή αυτό.
1: Μπράβο. Αυτό κάνει είναι μια αυλή. Επιλογή.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τη βγάζουν αυτή την ιδιότητα και πάνε στο σπίτι τους. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους. Και βάζουν τις μπιτζάμες, ας πούμε, και φτιάχνουν μακαρονάδα στις 12 το βράδυ για να πούν τα σώψιχά τους με δύο φίλους, ας πούμε. Και κυκλοφορούν ξυπόλυτοι, άβαυτοι και κλαίνε κιόλας. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι επιλογή.
0: Ναι.
1: Ας μην το κάνουμε, δηλαδή δεν είναι κάτι. Και να σου πω και κάτι, δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Είναι
1: κάνουμε κι εμείς μια.
0: Στα μάτια προσπαθώ να προσεγγίσω το κομμάτι του πώς είναι η σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Αν είναι εύκολο, αν όσο και εσύ να αισθάνεσαι φανταστικά και άνετα και όλα αυτά, αν είναι εύκολο να χαλαρώσουν μαζί σου σε μια ξαπλώστρα, όπως λες, και να σε πλησιάζουν κανονικά.
1: Ναι, στην αρχή μπορεί να μην είναι, να ξέρεις, αλλά ο χρόνος χαλαρώνει τα πράγματα.
0: Ναι, θες το χρόνο σου δηλαδή με λίγα
1: λόγια. Και εκείνοι θέλουν το χρόνο τους για να ηρεμήσουν, όταν θεωρούν ότι είναι δίπλα στην Έγκα και είναι δίπλα στη Γιώτα. Ναι. Θα θέλουν χρόνο να το καταλάβουν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία είναι αυτά όμως.
0: Πολύ.
1: Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ίδια ζητούμενα. Είμαστε ίδιοι.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό ότι οι άνθρωποι όλοι έχουν 3-4 προβλήματα βασικά. Εντάξει, υπάρχουν τα πολύ σοβαρά, βέβαια. Και τα σοβαρά είναι συγκεκριμένα, βέβαια. Και συγκεκριμένα αιτήματα.
1: Ακριβώς.
0: Το αίτημα το δικό σου, το πιο μεγάλο, που έχεις μέσα στην ψυχή σου, αν ανοίξω και κοιτάξω το κουτάκι. Ποιο είναι, κάτω από το t-shirt που λέει θα πάρω τα βουνά. Ποιο είναι το σλόγγαν που είναι πιο μέσα στην καρδιά σου?
1: Επικοινωνία, αλήθεια και. Πώς να το πω. Το μαζί μου, ρε.
0: Θέλεις μαζί.
1: Το μαζί, το αληθινό. Αν δεν είναι αληθινό, δεν χρειάζεται να δηλώσουμε μαζί.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να μην το δηλώσουμε. Χρειάζεται. Θα βρούμε άλλον για μαζί. αλλά όταν το αποφασίζεις να είσαι μαζί, να μιλάς αλήθειες δηλαδή. Φίλος είναι, συγγενής είναι, σχέση είναι, συνεργάτης είναι. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ανθίζουν τα πράγματα.
0: Στην εποχή που έχουμε κινητά, έχουμε social media, πατάμε, έχουμε likes, έχουμε αυτά, το μαζί περνάει η κρίση? Είναι όπως ήταν κάποτε?
1: Περνάει η κρίση, σαφέστατα. Και περνάει, και περνάει η κρίση στις νεότερες γενιές που δεν έχουν ένα μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: δεν έχουν
1: για τους μεγαλύτερους που, που έχουν μέτρο σύγκρισης, είναι θέμα επιλογής. Για τους μικρότερους είναι θέμα ευθύνης των μεγαλύτερων να τους δώσουν την επιλογή.
0: Θυσμένη στο κινητό σου είσαι?
1: Όχι, δεν ασχολούμαι με τα social.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς έχω
0: άνθρωπο που το κάνει.
1: Γιατί άσε που δεν το. Δηλαδή, τρώω πάρα πολύ χρόνο. Μου τρώει και πάρα πολύ χρόνο.
0: Άρα έχεις πέσει.
1: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να χαλάσω θεά ουσία για να καταλάβω κάποια πράγματα από τη στιγμή που μπορώ να υπάρχω με αυτά τα τρία βασικά πράγματα, ας πούμε. Σαν εργαλείο δουλειάς.
0: Ναι. Δεν θα μπεις να κουτσομπολέψεις στο Instagram. Να κουτσομπολέψεις.
1: Μάλλον όχι,
0: είναι τόσο, είναι τόσο.
1: Δεν ξέρω καν τι συμβαίνει. Με ενημερώνουν οι φίλοι μου. Μου δείχνουν, μου στέλνουν βιντεάκια.
0: Δεν πρόκειται δηλαδή.
1: Σχεδόν ποτέ.
0: Να πας. Αν ανοίξω το κινητό σου, ποια είναι το τελευταίο application που έχεις ανοίξει και που έχεις χρησιμοποιήσει?
1: Το Facebook, να διαβάσω κάτι.
0: Σε πιάσα, διαβάζεις
1: Facebook. Για να διαβάσω κείμενα.
0: Κείμενα λογοτεχνικά ή που γράφουν.
1: Κείμενα δημοσιογράφων, κείμενα που με ενδιαφέρουν, ας πούμε.
0: Ξέρετε, διαβάσματος, γιατί και πριν λέγαμε, μου λες, προτιμώ να είμαι με ένα βιβλίο σε μια βεράντα.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Τι διαβάζεις?
1: Τώρα.
0: Ναι, όποτε.
1: Διαβάζω του Χάν ένα Τελείωσα την κοινωνία της παρηγοριάς.
0: Ναι.
1: Και τώρα το καινούργιο είναι με την ελπίδα, που δεν το θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το λέει. Mm-hmm. Με την ελπίδα.
0: Και κάθεσαι και διαβάζεις αυτό στον μπαλκόνι σου.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι πρέπει να το διαβάσουμε.
0: Τι μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις το διάβασμα και να σηκωθείς και να πεις όχι, τελικά δεν θα διαβάσω, δεν θα κάτσω μόνη μου στον μπαλκόνι μου.
1: Κοίταξε, ανάλογα τι με προβληματίζει. Ένα τηλέφωνο, μια πρόταση. Αλλαγή διάθεσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οι συνεργάτες σου τι λένε για σένα?
1: Πρέπει να τους ρωτήσεις. Μπροστά μου τα καλύτερα, πίσω μου τα καλύτερα.
0: Εντάξει, πάντα έχουμε συνέστηση τι λένε και οι συνεργάτες μας πίσω από την πλάτη μας.
1: Όχι, είναι μια χαρά. Αισθάνομαι πολύ, πολύ τυχερή μέσα σε αυτή τη διαδρομή που ψάχνοντας έβρισκα.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι τυχερή. Και ακόμα πάω, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Το ταξίδι δεν σταματάει. Ψάχνουμε, βρίσκουμε, μαθαίνουμε.
0: Πολύ ωραία. Είσαι ήρεμο άτομο?
1: Σχετικά ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, η ενέργειά σου. Τίνεις προς την ηρεμία, θες το βιβλιαράκι σου, θες την... Ωραία. Και έρχεται η ώρα λοιπόν της συναυλίας. Να πούμε ότι έρχεται μια συναυλία στο Λυκαβητό πρώτα απ' όλα. Πότε είναι?
1: Ναι, 12 Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Στο Θέατρο του Λυκαβητού. Κασέτες του Μελωδία. Αφιερωμένες στο Γιάννη Σπανό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και το προσμένω με μεγάλη λαχτάρα για πολλούς λόγους, γιατί αγαπώ πολύ το Γιάννη Σπανό. Είχα την τύχη και την χαρά να τον γνωρίσω και εγώ, να τον συναντήσω, και είχα την ευκαιρία να δω πόσο σπουδαίος, πόσο σεμνός, πόσο ευγενής άνθρωπος επίσης ήταν, πέρα από τα τρομερά τραγούδια, το τεράστιο κεφάλαιο που είναι στη μουσική. Σε αυτή τη συναυλία λοιπόν, στο Θέατρο του Λυκαβητού, 12 Ιουλίου, Τάνια Τσανακλείδου.
0: Mm-hmm.
1: Τάνια Τσανακλείδου που έχει τραγουδήσει πρώτη εκτέλεση με μερικά από τα ωραιότερα του τραγούδια, τα πιο αγαπημένα. Θα έχουμε λοιπόν αυτή τη χαρά να κάνουμε το αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με την Τάνια. Θα είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης και θα είναι και τρία νέα παιδιά, εξαιρετικοί τραγουδιστές, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Όλα αυτά στο Λυκαβητό.
1: 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και το καλοκαίρι έχει περιοδία.
0: Ναι.
1: 19 Ιουνίου ξεκινάει και η προσωπική μου περιοδία για το καλοκαίρι από το Θέατρο Λαμπέτη. 19 ναι. Ιουνίου. Ξεκινάμε με Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στο Θέατρο Λαμπέτη. Και έπονται πολλές άλλες.
0: Αγαπημένος χώρος για να τραγουδάς? Γιατί κάποιοι χώροι έχουν μια ενέργεια, όλοι οι καμπιτώσεις...
1: Καλοκαιρινή.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικά τα θέατρα μου αρέσουν πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και ειδικά τα θέατρα, μου αρέσουν τα θέατρα περισσότερο που ο κόσμος είναι πάνω, δηλαδή που η σκηνή είναι κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι κάτω η σκηνή. Και ο κόσμος σε κοιτάει, τους έχεις μπροστά και σε κοιτάει από πάνω και μπορείς να τους πλησιάσεις ανά πάσα στιγμή πάρα πολύ κοντά.
0: Πολύ
1: μου αρέσουν αυτά τα θέατρα.
0: Αυτό λοιπόν είναι το καλύτερό σου. Και ο κόσμος θέλει να σε πλησιάζει πάρα πολύ κοντά. Αν μπορούσες να πεις με τι μοιάζει ο ήχος της φωνής σου, τι θα έλεγες?
1: Α, πού να ξέρω. Εγώ τη φωνή μου την ακούω από μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ.
0: Και την ακούς αλλιώς.
1: Τελείως αλλιώς, γιατί όταν την ακούω απ' έξω, λέω, ναι, αυτή είναι η φωνή μου. Δεν μ' αρέσει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εσύ με τι θα την παρομοιάζεις?
0: Με κάτι πάρα πολύ ζεστό. Συναισθηματικό, οικείο και προσωπικό. Προσωπικό για όλους εμάς. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Είναι σπουδαίο αυτό που λες και σε ευχαριστώ.
0: Είναι αληθινό.
1: Γιατί είναι και ζητούμενό μου.
0: Είδες, το πετυχαίνεις πολύ καλά.
1: Είναι και ζητούμενό μου, δηλαδή αυτό που λες, αυτό έχω ανάγκη και εγώ.
0: Ναι.
1: Να πάρω. Κατάλαβες.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι
1: εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Αυτό ήταν η απόψη το καλύτερα αργά και κλείνουμε τον καλύτερο τρόπο με τραγούδι. Να περνάτε

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη εκτός γηπέδου. Σήμερα έχουμε μία εκπομπή γεμάτη μεγάλες επιδόσεις, ξεχωριστές ιστορίες και πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο επιθετικός της Brighton, Μπάμπης Κοστούλας, ζει την απόλυτη εβδομάδα στην Αγγλία με 3 γκολ μέσα σε 8 ημέρες και ένα από αυτά απέναντι στην Arsenal. Ο αθλητής αντοχής Σωτήρης Μπαρμπαρόσος έγραψε ιστορία στον Βυθό με το παγκόσμιο ρεκόρ του μετά από 24 ώρες συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας. Ο παραολυμπιονίκης στην κολύμβηση Χαράλαμπος Ταϊγανίδης μιλά για την τεράστια προσπάθεια των 151 χιλιόμετρων στην Κύπρο που σταμάτησε πρόωρα λόγω καιρικών συνθήκων. Η πρωταθλήτρια τένις Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε στη Γλυφάδα στο πλευρό του συντρόφου της, ο οποίος παρουσίασε τη νέα κολεξιόν στο μαγαζί ρούχων του οποίου είναι ιδιοκτήτης.

0: Τι εβδομάδα για τον Μπάμπη Κοστούλα. Στις 13 Σεπτεμβρίου σκόραρε στο 5-0 της Brighton επί της Coventry. Τρεις ημέρες αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα στην ανατροπή με 3-2 απέναντι στη Manchester United για το League Cup. Και το Σάββατο ήρθε το μεγάλο παιχνίδι με την Arsenal, όπου πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ από απόσταση στη νίκη της Brighton με 3-0. Τρία γκολ σε 8 ημέρες, σε μια εβδομάδα που δύσκολα θα ξεχάσει.
1: Still alive here, Kostoulas. He's beyond one. Kostoulas!
2: Από παίκτης που περίμενε την ευκαιρία του σε απόλυτο πρωταγωνιστή της Brighton στη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Κοστούλας διανύει τη βδομάδα της ζωής του στην Αγγλία, με τους γλάρους να μην βλέπουν πλέον ένα νεαρό επιθετικό, αλλά ένα φορ που είναι έτοιμο για να κάνει τη διαφορά. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού αποδεικνύει πως κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Βρίσκεται πλέον στην κορυφαία σκηνή και έχει σηκώσει το βάρος της επίθεσης της Brighton. Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε το πρώτο γκολ των γλάρων στο Old Trafford, ενώ ήταν αυτός που δημιούργησε το τρίτο τέρμα της Brighton για την ολική ανατροπή και την πρόκριση στην επόμενη φάση του EFL Cup. Ωστόσο, ο Κοστούλας δεν σταμάτησε εκεί. Δήλωσε ξανά παρόν, αυτή τη φορά κοντρά στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal, και ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στην επική νίκη των Γλάρων με 3-0. Ο 19χρονος φορ μοίρασε την ασίστ για το 1-0 του Γκρος, όμως έκλεψε την παράσταση με το πανέμορφο τέρμα που σημείωσε για το 2-0 με δυνατό σούτ εκτός περιοχής.
1: Κοστούλας turns. Κοστούλας! What a goal! Absolutely sublime from Babis Kostoulas!
2: Μάλιστα, το συγκεκριμένο τέρμα του Κοστούλα έκλειψε την παράσταση και στα social media, με YouTubers να αντιδρούν στον γκολ του.
3: They've done it again! They've scored again! Brighton have done it again! It's 2-0! It's 2-0 at Brighton!
4: I'm being told it's Kostoulas with the finish and it's absolute class.
2: Ο Κοστούλας έχει σημειώσει 3 γκολ σε 8 μόλις ημέρες, καθώς σκόραρε ένα ακόμα πανέμορφο τέρμα και την προηγούμενη αγωνιστική της Premier League κόντρα στην Coventry.
1: Absolutely magnificent!
2: Ο Έλληνας επιθετικός μετράει ήδη 4 τέρματα και 3 ασίστ στη φετινή σεζόν, όντας πλέον ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Brighton στη γραμμή της επίθεσης. Παρ' όλα αυτά, έχει δώσει τα διαπιστευτήρια από την περασμένη σεζόν. Μπορεί να είχε περιορισμένο χρόνο, ωστόσο είχε σημειώσει κομβικά αλλά και πανέμορφα τέρματα. Ο Κοστούλας έχει αρπάξει την ευκαιρία, αποθεώνεται από τους φίλους των Γλάρων και όχι μόνο, και πλέον φροντίζει με κάθε του εμφάνιση να γίνεται όλο και πιο ηγετικός στην επιθετική γραμμή της ομάδας.
0: Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης είχε μπροστά του μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις της καριέρας του. Στόχος ήταν να καλύψει 151 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας από την Πάφο μέχρι τη Λάρνακα, χωρίς διακοπή για ξεκούραση ή ύπνο. Όμως η επιδείνωση των καιρικών συνθήκων δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Θα συνδεθούμε με τον Έλληνα Παραολυμπιονίκη για να μας μεταφέρει τις εμπειρίες του. Χαράλαμπε, πρώτα απ' όλα πώς είσαι?
5: Καλησπέρα από την Κύπρο, Λεμεσό. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Από θέμα υγείας δεν είχαμε κάποιο θέμα. Όλη η ομάδα κατάφερε και κρατήθηκε σε πολύ καλό βαθμό στην υγεία. Και όπως είπατε, ήταν μια προσπάθεια να καλύψουμε 150 χιλιόμετρα, στηρίζοντας φυσικά και το Πασικάφ, που είναι οι άνθρωποι που παλεύουν με τον καρκίνο. Αλλά ο καιρός είχε άλλα σχέδια για μας και ουσιαστικά μας σταμάτησε στα 90 χιλιόμετρα.
0: Είχες βάλει έναν τεράστιο στόχο, 151 χιλιόμετρα από την Πάφο μέχρι τη Λάρνακα. Πώς ξεκίνησε η προσπάθεια και πώς εξελίχθηκαν οι πρώτες ώρες?
5: Κοιτάξτε, ήταν μια προσπάθεια για δεύτερη φορά, γιατί πέρσι στην Κύπρο κατάφερα και κολύπησα 149 χιλιόμετρα. Και δεν έφτασα στο προορισμό μου πάλι λόγω καιρικών συνθήκων. Φέτος ήρθα να αντιμετωπίσω ξανά το στόχο μου, το όνειρό μου, να τον πετύχω.
6: Παραλία Κοραλιών στην Πάφο, με προορισμό τη Λάρνακα. Ένα στόχο, μια απόσταση 150 χιλιόμετρα.
5: Μόνο Πασικάφ.
6: Για τους ανθρώπους που παλεύουν για τον καρκίνο. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, αλλά όμως κατά τη διάρκεια οι καιρικές συνθήκες, ανατακτικά χρονικά διαστήματα, άλλαζαν συνέχεια.
5: Και αντιμετωπίσαμε ένα καιρό ο οποίος είχα δίπλα μου τη στήριξη στο ΣΕΒΑΚ, είχα δίπλα μου την πολεμική αεροπορία, είχα δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι ανά ώρα βλέπανε τον καιρό. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ήταν ξαφνικές αλλαγές του καιρού, με πολλά δυνατά ρεύματα, με πολύ αέρα κύματα. Το βράδυ ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν γνωρίζαμε από πού μας έρχονται τα κύματα. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι κολυμπάγαμε γύρω-γύρω. Και ουσιαστικά όταν ξημέρωσε η προηγούμενη ημέρα της Παρασκευής, κολυμπούσαμε ανοιχτά προορισμό για Λάρνακα και τότε άνοιξαν οι πύλες κολάσεως. Τα ρεύματα και το νερό με κάλυπτε, το ίδιο το νερό με βύθιζε μέσα, το ίδιο με ανέβαζε πάνω. το φυσκοτόδο με έχανε από μπροστά του και είχαν έρθει ειδοποιήσεις ότι πρέπει να σταματήσουμε από εκεί που είμαστε το εγχείρημα και να επιστρέψουμε όσο γίνεται γρηγορότερα στη Λεμεσό.
0: Όλη αυτή η κατάσταση ακούγεται και τρομακτική. Εσύ φοβήθηκες μέσα σε όλο αυτό?
5: Εγώ να πω την αλήθεια, όταν άκουσα από την ομάδα μου να λέει ότι πρέπει να αναγκαστικά να σταματήσουμε, δεν ήθελα να το πιστέψω. Έλεγα ότι είναι μια παρέστηση αυτό που ακούω. Συνέχισα να κολυμπάω. Αλλά κάποια στιγμή ήρθα και μου είπαν: Χαράλαμπε, πρέπει να βγούμε, διότι καλό το παγκόσμιο ρεκόρ, καλό είναι όλο αυτό που πάμε να κάνουμε, αλλά προέχει η υγεία της ομάδος και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω στη βάρκα. Τα φουσκωτά αντιμετωπίζαν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν την ταχύτητα. Και ευχαριστώ τον Θεό φυσικά που επικράτησε μια λογική σκέψη και είπαμε: πρέπει να σταματήσουμε. Και με απλώσανε το χέρι. Ακούμπησα βάρκα, ακούμπησα άνθρωπο και εκείνη τη στιγμή είτε έπαβε να ίσχυε η προσπάθειά μου, είχε σταματήσει.
0: Θα ξαναεπιχειρήσεις το συγκεκριμένο στόχο?
5: Κοιτάξτε, αυτός ο στόχος μου είναι ένα θέλω μου για να αποδείξω ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα αρκεί να έχουμε πίστη και θέληση. Η πίστη υπάρχει, η θέληση υπάρχει και του χρόνου με όλο αυτό που αντιμετωπίσαμε βγήκαμε έξω ταιριά και όλη η ομάδα δώσαμε μια υπόσχεση ότι του χρόνου θα επανέλθουμε. Και τα 151 χιλιόμετρα μπορεί να γίνουν και 160 για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το στόχο και το όνειρό μας. Ναι, του χρόνου θα ξαναεπιστρέψω πιο αποφασισμένος, πιο ταπεινός προς τη φύση και εύχομαι να μας στηρίξει και να μας δώσει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε ένα καλό καιρό.
0: Σου ευχόμαστε και εμείς όλοι εδώ πέρα από το εκτός γηπέδου να το καταφέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που δείχνετε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις δυνατές προσπάθειες που έχουν να περάσουν ένα μήνυμα θέλησης και τα όνειρα όρια δεν έχουν για όλα τα παιδιά και για όλους αυτούς που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Τέλεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Όπως το είπε, πολύ ωραίο το μήνυμα του στο τέλος. Θα υποδεχτώ και τον Γιώργο Παϊωάννη, τον συνάδελφο, που θα μας πει για την Αρίνα Σαμπαλένκα. Πήγε Γλυφάδα ναι. Η Αρίνα Σαμπαλένκα και μία φορά έτυχε να μην είμαι εγώ στη Γλυφάδα. Ήταν η Αρίνα Σαμπαλένκα. Το έχω παράπονο.
7: Έχει καταλήξει αγαπημένος προορισμός της Αρίνα Σαμπαλένκα η Ελλάδα. Αυτή τη φορά βρέθηκε στην Γλυφάδα για τις υποχρεώσεις του άντρα της. Παρουσίασε μία νέα σειρά ρούχων ο άντρας της, ο Γιώργος Φραγκούλης, ο οποίος έχει ελληνική καταγωγή. Παρόλο που γεννήθηκε στο Σάο Πάολο, η οικογένειά του έχει ρίζες από την Θεσσαλονίκη. Εκεί βρέθηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα. Όπως καταλαβαίνεις, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Γλυφάδα για να πάρει ένα αυτόγραφο. Την παράσταση έκλεψε ο σκυλάκος που βλέπουμε στις οθόνες μας. Αυτό το αξιάγαπητο σκυλάκι. Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία επιστρέφει μετά την ήττα της από το μεγάλο τελικό με την Ριμπάκινα, είχε χάσει σε εκείνη το ματς. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπουμε, έχει ανακάμψει ψυχολογικά και βρίσκεται στην Ελλάδα όχι για διακοπές, αλλά για τις υποχρεώσεις του συντρόφου της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο και από τον Γιώργο θα πάμε στον Σωτήρη Μπαρμπαρόσο, αθλητής αντοχής που ολοκλήρωσε στην Παλαιά Φώκια έναν απίστευτο υποβρύχιο άθλο. 24 συνεχόμενες ώρες κάτω από το νερό και 23,5 χιλιόμετρα στον πυθμένα της θάλασσας, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 16 χιλιόμετρων. Και το σημαντικότερο, αφιέρωσε την προσπάθειά του στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Ο Σωτήρης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες στο εκτός γηπέδου, Σωτήρη.
8: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι που τώρα ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία?
8: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, αφού έχουμε την υγεία μας και τα καταφέραμε. Ευγνωμονώ το Θεό καθημερινά που έτσι ήταν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κατάφερα να πετύχω αυτό το δύσκολο εγχείρημα.
0: Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σε όλη αυτή την προσπάθεια?
8: Κοιτάξτε, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν γύρω στα 18 χιλιόμετρα, όταν πια κόντευε το τέλος, αλλά στην ουσία τα 3 χιλιόμετρα για τον τερματισμό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Μπορεί να μοιάζει λίγο σε σχέση με τη συνολική απόσταση, αλλά 3 χιλιόμετρα δεν διανύονται. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο έγκαυμα, κάτι οτιδήποτε. Τα πόδια εκεί είχαν γίνει, ξέρετε, σαν τσιμέντο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δεν μπορούσα δηλαδή εύκολα να κινηθώ κτλ. Παρ' όλα αυτά, είχα μια πολύ δυνατή ομάδα. Είχα στο μυαλό μου και τα παιδιά που παλεύουν. Και λέω τώρα: ένα παιδί μπορεί να μην κοιμάται από τους πόνους, επειδή μπορεί να περνάει την νόσο. Εγώ θα τα παρατήσω, επειδή δυσκολεύομαι στο νερό. Και αυτό μου έδινε, δύναμη να συνεχίζω, ξέρετε.
0: Πόσο διαφορετικό είναι ψυχολογικά να ξέρεις ότι πρέπει να συνεχίσεις για τόσες ώρες, ακόμη και όταν το σώμα σου σου λέει να σταματήσεις?
8: Εντάξει, ψυχολογικά τώρα παίζουν παιχνίδια, ξέρετε, και στο μυαλό διάφορα. Γιατί είναι οι δυσκολίες, είναι οι πολλές ώρες, είναι η αϊπνία, είναι το ότι δεν μπορώ να φάω. Δηλαδή ο διατροφολόγος μου επέτρεπε δύο πυρουνιές ίσα ίσα για να μπορέσω να κρατηθώ, γιατί φοβηθήκαμε για εμετούς και τα λοιπά. Οπότε όλα αυτά μαζί συντελούν στο να μπαίνουν στο μυαλό σκέψη να τα παρατήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά πώς να τα παρατήσεις τώρα όταν π.χ. αυτή η προσπάθεια γίνεται για τα παιδιά που παλεύουν καθημερινά.
0: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παθαίνουν βέβαια κλειστοφοβία και κάτω από το νερό και θέλω να σε ρωτήσω εσένα που βρισκόσουν τόσες ώρες κάτω από το νερό, αν υπήρξε κάποια στιγμή που να φοβήθηκες.
8: Κοιτάξτε, δεν φοβήθηκα, αλήθεια είναι, γιατί δόξα ο Θεό έχουμε καλή επαφή με τη θάλασσα και έχουμε προπονηθεί αρκετά. Οπότε το νερό δεν το φοβάμαι. Ίσα-ίσα να σας πω την αλήθεια τώρα τι γίνεται. Ήταν 24 ώρες χωρίς να ακούω τίποτα, χωρίς να μπορώ να μιλήσω. Και εκτός από όλα τα αρνητικά συναισθήματα, ήταν και ένα συνέστημα έτσι, να το πούμε, γαλήνης, ηρεμίας. Καθάρισε το μυαλό μου, σκέφτηκα πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα ένιωσα μια βαθιά ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχω, που καμιά φορά τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Γιατί, και δεν θέλω έτσι να το πάρετε αρνητικά, είμαστε όλοι, νομίζω, μια διάγνωση μακριά από μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και διαδρομή.
0: Γενικά, εσύ είσαι συνηθισμένος σε τέτοια αντίστοιχα εγχειρήματα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο που έχεις κάνει αντίστοιχο μέχρι στιγμής?
8: Κοιτάξτε, το πιο δύσκολο και επικίνδυνο ταυτόχρονα ήταν όταν ανεβήκαμε μαζί με τη Λουκία, ένα κορίτσι με αναπηρία, μια εξαιρετική κοπέλα, πολύ δυναμική, με την οποία ανεβήκαμε στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Ήταν το πρώτο ανήλικο κορίτσι που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, ήταν από τα πιο δύσκολα που έχω κάνει, γιατί είχα και την ευθύνη ενός ανήλικου κοριτσιού. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό ανεβάζει αυτομάτως το επίπεδο δυσκολίας. Αυτό που έκανα τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ απαιτητικό, πολύ επικίνδυνο, αλλά ό,τι και να πάθαινε θα το πάθαινα εγώ. Οπότε είχα ευθύνη μόνο για τον εαυτό μου, καταλαβαίνετε.
0: Έχει συμπαράσταση σε όλα αυτά τα εγχειρήματα?
8: Έχω συμπαράσταση και είναι συγκινητικό όλο αυτό που γίνεται, γιατί έχω μια ολόκληρη ομάδα 12 διτών, οι οποίοι με ακολουθούσαν με ανιδιοτέλεια από τον αρχηγό, ας το πούμε έτσι, τον εκπαιδευτή, τον Μιχάλη, μέχρι τον τελευταίο, ας πούμε, δίτη που οριακά είχαμε γνωριστεί μία-δύο φορές. Οι άνθρωποι ήταν δίπλα μου όλο το 24ωρο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με γιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό, το διασωστικό σκυλί υγρού στοιχείου, η Ήρα ήταν μαζί μου καθ' όλη τη διάρκεια, ξάγρυπνη και με περίμενε στο σκάφος, με κοιτούσε μέσα αν έρχομαι, τι γίνεται και όλα αυτά. Και σίγουρα θέλω να πω και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο καταδυτικό κέντρο του Σπύρου Καρτελιά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μητρόπολη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη New Balance, η οποία μου παρέχει τον αθλητικό εξοπλισμό για να μπορούμε να προπονούμε και να υλοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα. Και γενικότερα σε οποιονδήποτε συντέλεσε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η προσπάθεια. Γιατί είναι ένα συλλογικό έργο, ξέρετε, έχουν συμβάλει πολλοί έτσι ώστε να το καταφέρω αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι και στους επόμενους στόχους που είμαι σίγουρη ότι έχεις θέσει να τα πας εξίσου καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι και εγώ ότι καλύτερα από καρδιάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα όρια της καρδιάς μας όταν αθλούμαστε. Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Sports Cardiology 2026 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το τρίμερο που μας πέρασε, με διεθνή συμμετοχή και τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αθλητική καρδιολογία, η πρόληψη και η ασφαλής άσκηση. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο στις 18.30.
9: Στην Αθήνα χτυπά αυτές τις ημέρες η καρδιά της αθλητικής καρδιολογίας. Για 7η χρονιά το Πανελλήνιο Συνέδριο Sports Cardiology φέρνει κοντά κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες με επίκεντρο την πρόληψη, τον έλεγχο και την ασφαλή άθληση.
10: Η καλή άσκηση χρειάζεται γερή και δυνατή καρδιά έτσι ώστε να είναι ασφαλής και να μην έχουμε απρόοπτα συμβάματα. Η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο το οποίο εξασφαλίζει τη μείωση των καρδιαγιακών συμβαμάτων κατά 40% και την ολική θρησιμότητα κατά 35% σε βάθος χρόνου.
9: Την δική του εμπειρία αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, μοιράστηκε εμφανίστηκε και ο Μάκης Βορύδης. Όπως αποκάλυψε, οι προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες υποβλήθηκε με την καθοδήγηση του επεμβατικού καρδιολόγου Σπύρου Παπαϊωάννου, ήταν εκείνες που, όπως είπε, του έσωσαν τη ζωή.
11: Χάρη στον Σπύρο και την επιμονή του, εγώ που ως αφλούμενος δεν είχα κανένα σύμπτωμα, σήμερα έκανα ένα στεν, συνεχίζω να αφλούμαι κανονικά. Και ο Σπύρος, μπορώ να πω, είναι από τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα έχει σώσει τη ζωή μου.
9: Με κεντρικό θέμα δυνατή καρδιά, ασφαλής άθλησης, στο επίκεντρο βρίσκονται οι σύγχρονες εξελίξεις στην αθλητική καρδιολογία, ο προληπτικός έλεγχος των αθλητών, τα προειδοποιητικά σημάδια και τα όρια ανάμεσα στην έντονη άσκηση και την καρδιαγγειακή ασφάλεια.
12: Ο κ. Παπαϊωάννα είναι ένας καταπληκτικός γιατρός. Και αυτό που κάνει πλέον είναι θεσμός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το λέω συχνά, η άσκηση αλλάζει τη ζωή μας, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. Και μας κάνει να χαιρόμαστε ζωή περισσότερο.
13: Πολλά συγχαρητήρια. Να μακροημερεύσει αυτό το συνέδριο και κάθε χρόνο να βελτιώνεται τα αποτελέσματα μέσα από τις παρατηρήσεις, οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να προστατεύουμε περισσότερο τους αθλητές.
14: Εκείνο που μέσα σε πιστεύω, δηλαδή, ήταν η προληπτική ιατρική που χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος με παρακολουθεί.
9: Η πρόληψη και ο έλεγχος και η σωστή ενημέρωση μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά μας και μέσα από τον διάλογο της επιστημονικής κοινότητας, το Sports Cardiology 2026 αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανεξέλεγκτο το ράλι ανόδων καυσίμων, άγνωστος Χ η αμόλυβδη, στη σύνοδο κορυφής το θέμα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις για ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχεται ψυχρή εισβολή, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό. Η διπλή βαριά ήττα του Μέρτς προκαλεί αναταράξεις στη Γερμανία. Παρά τη νίκη του AfD δεν παρτείται από την καγκελαρία. Η άνοδος και η ανατομία της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός. Τον συνάντησα μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του, η απάντηση για τη σχέση του με το Μαζονάκι. Οι αποκαλύψεις του Προέδρου των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για τη στιγμή που έφτασαν οι διασώστες. Θρήνος στην Ιγουμενίτσα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του σε όλο της το σώμα. Το προμελετημένο σχέδιο του 27χρονου, το σκηνικό ληστείας που έστησε αρχικά και η ομολογία του.

0: Σε τεράστιο πρόβλημα για την κυβέρνηση εξελίσσεται η τιμή της αμόλυβδης που αφορά σχεδόν 7 στα 10 οχήματα. Παρά τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το αυξημένο επίδομα και την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, η βενζίνη παραμένει άλυτος γρίφος. Στο ευρωπαϊκό τραπέζι μπαίνει πλέον και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ενώ το Μαξίμου αναζητεί δημοσιονομικό περιθώριο για νέα παρέμβαση και η αντιπολίτευση κλιμακώνει την πίεση συνολικά για την ακρίβεια στα καύσιμα.
1: Σε δύσκολη εξίσωση με πολλούς ασταθμητούς παράγοντες, εξελίσσεται για την κυβέρνηση το ράλι στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Παρότι ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εστιάζοντας κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η βενζίνη αποτελεί το μεγάλο αγκάθι, καθώς περίπου 8 στα 10 γιοταχή κινούνται με αμόλυβδη.
2: Καθημερινά αρνητικές εξελίξεις και ειδήσεις είναι αυτές οι οποίες εντείνουν την αγωνία και τη δική μας, αλλά και των πελατών, οι οποίοι έρχονται στα μαγαζιά και βλέπουν τις τιμές συνέχεια να αυξάνονται.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να επιτευχθεί η έστω και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο και αν τελικά δεν καρποφορήσει, μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πονοκέφαλο για κυβέρνηση αλλά και πολίτες.
3: Ουδέποτε υπόθηκε από εμάς ότι δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε στο πλαίσιο των ορίων, των κατώτατων ορίων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παράδειγμα για τη βενζίνη. Αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο πλαίσιο του διαλόγου στην Ευρώπη και αυτής της νέας πραγματικότητας θα εξεταστεί, θα συζητηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή από τη δυνατότητα μια τέτοια έκτακτη παρέμβαση να μην συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν προημερών από τον Πρωθυπουργό, με το πακέτο να περιλαμβάνει τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αυξημένη οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ στα 10 λεπτά το λίτρο.
4: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Στην αγορά πάντως η αγωνία μεγαλώνει, με τους πρατηριούχους να αναφέρουν πως εάν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στον κόλπο, τα μέτρα στήριξης δεν θα καταφέρουν να αναχαιτήσουν τις επιπτώσεις.
5: Αν όμως αλλάξουν κάποια πράγματα, υπάρχει κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, θα έρχεται να τρώει πάλι την επιδότηση αυτή της κυβέρνησης.
1: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξύφη τους στον αέρα του Άξιον 24 για τις υψηλές τιμές στην Αντλία και τα εξαγγελθέντα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.
6: Αυτά που λένε τα κόμματα που δεν έχουν το πορτοφόλι, δεν έχουν τον έλεγχο από την Κομισιόν, δεν έχουν τίποτε, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια επιδότηση σαν και αυτή που θα κάνει τώρα η Γερμανία περίπου.
7: Βλέπουμε ότι οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας ανεβαίνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
6: Δεν ισχύει αυτό.
8: Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, δεν τους παραβλέπω, αλλά ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
1: Το τοπίο αναμένεται να ξεκινήσει.

0: Καθαρίσει το επόμενο διάστημα με την κυβέρνηση να καλείται να οριστικοποιήσει το πακέτο στήριξης και τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να θέσει επιτάπητο στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Να δούμε τώρα τις αλλαγές που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης με ενδεικτικά παραδείγματα που θα μας δώσει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
2: Σωτήρη, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανση, σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% από τα σημερινά επίπεδα. Να δούμε όμως πρακτικά τι σημαίνει. Στους πιο κρύους οικισμούς, όπως τον Νυμφαίο, τον Εστόριο, η Βλάστη και η Σαμαρίνα, το ποσό του επιδόματος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 1.200 ευρώ. Και θα φτάσει στα 1.440. Πάμε στις λιγότερο κρύες περιοχές, στη Θεσσαλονίκη. Από τα 250 ευρώ θα φτάσει στα 300. Στα Ιωάννινα από τα 350 στα 420. Ενώ στην Τρίπολη από 400 στα 480 ευρώ. Και στις πιο θερμές περιοχές, στην Αθήνα, το ποσό από τα 180 ευρώ θα φτάσει στα 216. Στη Χαλκίδα από τα 200 στα 240. Ενώ στο Ηράκλειο Κρήτης από τα 160 στα 192 ευρώ, Σωτήρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και μια και μιλάμε για το επίδομα θέρμανσης, ραγδαία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού το επόμενο 24ωρο, με έντονα φαινόμενα και απότομη πτώση του υδράργυρου. Για όλα αυτά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει μάλιστα και έκτακτο δελτίο. Θα τα δούμε αναλυτικά με τον μετεωρολόγο μας, τον Τάσο Αρνιακό.
3: Ήδη ξεκίνησαν τα φαινόμενα, ήδη έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μακεδονία, κυρίως στη Δράμα, στη Δυτική Μακεδονία, Γρεβενά, Καστοριά, Κόνιτσα, Κοζάνη, βρέχει, επίσης βρέχει και στη Νότια Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα αύριο θα ενταθούν και μάλιστα με επίκεντρο τις σποράδες και θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική, το Πήλιο, την Βόρεια και Κεντρική Εύβοια και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Λίμνο, τη Θάσο. Εκεί τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα. Θα έχουμε ραγδαία βροχή περίπου 60 με 70 τόνους στο στρέμμα. Ενώ το πιο χαρακτηριστικό είναι η απότομη υποχώρηση του υδραργύρου 7 με 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα σημερινά 30διάρια και 33άρια. Έτσι λοιπόν αύριο η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι αυτή που οι τιμές που βλέπετε με το 10 και ένα 20-22 και μόνο ένα 24 στην Ρόδο.
1: Τώρα στην Αττική τι καιρό θα έχουμε?
3: Στην Αττική περιμένουμε αύριο καλό καιρό το πρωί, αλλά το μεσημέρι θα συννεφιάσει και θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά τμήματα του νομού. Βοριάδες, ένα χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο καιρός θα είναι βόρειος. Οι βροχές στην Αττική δεν θα είναι πολύ ισχυρές, δεν θα έχουν καμιά σχέση με τις βροχές των περιοχών που προανέφερα. Και θα είναι από αύριο το απόγευμα μέχρι και το βραδάκι. Μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Πάντως αυτή η κακοκαιρία θα είναι γρήγορη, ναι, αφού θα κρατήσει μέχρι την Τετάρτη το πρωί.
1: Ομπρελίζεται κάτι πιο βαρύ στην Αττική αύριο από τα συνηθισμένα, έτσι?
3: Χρειάζεται ομπρέλα και αδιάβροχο το απόγευμα τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά.
1: Και ενώ βλέπουμε έρχονται τα πρώτα κρύα που θα χρειαστεί ενέργεια για να αντιμετωπιστούν, από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και τις οδικές μεταφορές ως την ακτοπλοεία, το ακριβό πετρέλαιο αρχίζει να πιέζει ολόκληρη την αγορά. Οι μεταφορείς ζητούν μείωση φόρων, οι καταναλωτές φοβούνται νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά μετά τη λήξη της λεγόμενης συμφωνίας κυρίων, ενώ στην ακτοπλοεία ήδη περιορίζονται δρομολόγια και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων στα εισιτήρια.
2: Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία, με τις πρώτες επιπτώσεις να φτάνουν από την ακτοπλοεία και τις μεταφορές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την τσέπη των καταναλωτών.
4: Κάθε μέρα βλέπω το πορτοφόλι να αδειάσει περισσότερο.
5: Βέβαια, όταν τα μεταφορικά κλειδεύουν, σίγουρα αντιδρούν και τα πράγματα.
2: Η πρώτη μεγάλη επίπτωση αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά τις τελικές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα πρέπει να μεταφερθούν από τις παραγωγικές μονάδες και τις αποθήκες μέχρι τα καταστήματα, με τα φορτηγά να επιβαρύνονται σημαντικά από τις υψηλές τιμές του ντίζελ.
6: Αλλά για μας είναι ζόρι αυτό το πράγμα, γιατί όταν ανεβαίνουν τα μεταφορικά, ανεβαίνουν και οι τιμές και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ανεβάζουμε και εμείς τις τιμές μας και ακούς τον πελάτη που θα έρθει και θα παραπονεθεί.
2: Από την πλευρά τους, οι οδηγοί φορτηγών ζητούν μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση στις μεταφορές και να μην περάσει στις τιμές των προϊόντων.
7: Από τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ, πρέπει το πετρέλαιο για τη μεταφορά να πέσει όσο γίνεται περισσότερο για να αντέξει η χώρα.
2: Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που παραμένει σε ισχύ η συμφωνία κυρίων για την συγκράτηση των τιμών τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα συμβεί μετά, όταν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα μπορούν να αποχωρήσουν από την συμφωνία. Η κυβέρνηση πάντως τονίζει ότι θα σταθεί δίπλα στους καταναλωτές.
8: Η κυβέρνηση, και αυτό να το συγκρατήσουν όσοι μας βλέπουν, θα δώσει το maximum που μπορεί στον κόσμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τη λαϊκή και το σούπερ μάρκετ και τα καύσιμα.
9: Παράλληλα, το αυξημένο κόστος των καυσίμων πιέζει σημαντικά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα πλοία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες καυσίμου για την εκτέλεση των δρομολογίων τους. Και η πίεση αυτή οδηγεί σε περιορισμό δρομολογίων. Τρία πλοία που εκτελούσαν δρομολόγια από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες και ένα ακόμη μεγάλο συμβατικό πλοίο από τον Πειραιά σταμάτησαν νωρίτερα τα δρομολόγια τους.
10: Γιατί δε κοινωνία έχει ένα θέμα ότι αυξάνεται πολύ το κόστος μεταφοράς ακόμα και πρωτογενώς του κρούτ και του αργού πετρελαίου και των προϊόντων.
9: Το Marine Gas Oil, ένα από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ακτοπλοεία, από τα 658 ευρώ ανά τόνο στις 24 Φεβρουαρίου, έφτασε σήμερα στα 1.300 ευρώ. Την ίδια ώρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης και της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς το κόστος λειτουργίας των πλοίων έχει πλέον εκδοξευτεί. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι για πόσο χρόνο μπορούν οι εταιρείες να απορροφούν το αυξημένο κόστος, εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
11: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης νομίζω ότι είναι ίσως ο πιο μεγάλος πονοκέφαλος κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
11: Γιατί αφορά όλους τους ανθρώπους που μετακινούνται και αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα και παίρνουν το αυτοκίνητό τους γιατί δεν τους εξυπηρετούν τα μέσα ενημέρωσης και πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος και με δεδομένη την πρόταση που έκανε ο Πρωθυπουργός για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα προσέλθει στο Συμβούλιο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα πανευρωπαϊκά και χρειάζεται μια ευρωπαϊκή ομπρέλα. Το ερώτημα είναι, η Ευρώπη θα συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γίνεται όχι μόνο σε ενεργειακό επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, και το είδαμε αυτό μόλις χθες με τις εκλογές στη Γερμανία. Και το λέω αυτό, Σωτήρη, γιατί ακούω ότι υπάρχει ένας δισταγμός ξανά, ότι υπάρχει μια διαφορετική τοποθέτηση των χωρών του Βορρά με τις χώρες του Νότου. Οι χώρες του Νότου λένε ναι, να μειωθεί τώρα ο ειδικός φόρος, και υπάρχουν και κάποιες χώρες του Βορρά που λένε να τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Αν πάει έτσι το πράγμα, δεν θα είναι καλό όχι μόνο για τους λαούς της Ευρώπης, που αυτό είναι το μείζον, αλλά και για τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, γιατί από το πώς θα συμπεριφερθούν οι λαοί κρίνεται το μέλλον πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, μια και έχουμε εκλογές. Αρκεί μόνο να σου πω ότι οι ψηφοφόροι του AfD σε δημοσκόπηση που έγινε στο Μεκλεμβούργο, το 87% είπε ότι ανησυχούμε ότι οι τιμές θα ανέβουν τόσο πολύ το επόμενο διάστημα που δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στα βασικά. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Η Αθήνα λοιπόν πιέζεται πάρα πολύ και πιέζεται για άμεσα μέτρα στήριξης.
11: Η Αθήνα πιέζεται για άμεσα μέτρα στήριξης από την αγορά, πιέζεται από τους πολίτες και πιέζεται και από τους ψηφοφόρους της κυβέρνηση. Και στο λέω αυτό γιατί ήδη μιλώντας με βουλευτές μου είπαν ότι ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε μια ερώτηση για τα καύσιμα, περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Και γιατί το λένε, γιατί και οι ίδιοι πιέζονται από τους ψηφοφόρους τους. Και αυτό τι σημαίνει, ότι η διαχείριση της κρίσης που θα κάνει η κυβέρνηση, η οποία δεν ξέρουμε, θα είναι ένα μήνα, θα είναι δύο μήνες, θα είναι τρεις μήνες, θα κρίνει και τη δημοσκοπική πορεία της κυβέρνησης Σωτήρη. Αλλά πέρα από τα δημοσκοπικά, η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει την αγωνία του κόσμου, το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα, και να κάνει ό,τι μπορεί και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, γιατί δεν γίνεται να βγάλουμε ένα τέτοιο ενεργειακό χειμώνα με τέτοιες τιμές. Εν πάση περιπτώσει, την Τετάρτη θα γίνουν ανακοινώσεις για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και το ερώτημα που επίσης τίθεται είναι αν αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα μπορέσουν να ηρεμήσουν τους πολίτες που περιμένουν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης ή όλους αυτούς που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης, και αν μετά από λίγες μέρες θα έχουμε νέα αύξηση και αυτή η επιδότηση δεν θα φτάνει. Μακάρι να πέσουν οι τιμές, όπως έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Αλλά αν ανέβουν, υπάρχει plan B. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αμήχανη και άβουλη ουσιαστικά, δυστυχώς, παρακολουθεί σχεδόν ολόκληρη η ευρωπαϊκή ηγεσία το ενεργειακό σοκ και την έκρηξη των τιμών, με την ακροδεξιά να βλέπει τα ποσοστά της να ανεβαίνουν διαρκώς. Ο χειμώνας αναμένεται να είναι βαρύς, ενώ για τις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή σχεδόν σε ένα μήνα, είναι προγραμματισμένη η σύνοδος κορυφής που θα συζητηθεί η ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα τα αποθέματα σε φυσικό αέριο μειώνονται επικίνδυνα.
12: Απαθής παρακολουθεί η Ευρώπη την οικονομική αφέμαξη που υφίστανται τα νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας που έχει προκαλέσει η παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Τα άμεσα μέτρα ανακούφισης αργούν και η ακροδεξιά βρίσκεται πλέον στο κατόφλι της εξουσίας.
13: Η Ευρώπη is heading towards winter with its gas storage facilities just 69% full. At this point in the year, they're usually around 85% full. That means there's less of a cushion if the coming winter is hard.
12: Την ώρα που οι πολίτες της Γυραιάς Υπήρου βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν οικονομικό εφιάλτη, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκείται σε ρητορικά πυροτεχνήματα.
14: Since the start of the conflict in the Strait of Hormuz, imported fossil fuels cost us an additional 90 billion euros, without a single molecule of energy in addition. So we need to double down on our affordable and homegrown clean energy.
12: Στη Γερμανία, ο Φρίντριχ Μέρτς υπόσχεται μεταρρυθμίσεις την ώρα που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία γιγαντώνεται.
15: Die Houthis kontrollieren mittlerweile strategische Stellungen um Bab al-Mandab. Sie greifen Energieanlagen in Saudi-Arabien an. Das verschärft die Lage an den Energiemärkten weiter. Und das trifft auch Deutschland.
12: Με την πλάτη στον τοίχο και ο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς στη Γαλλία το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν ισχυροποιείται διαρκώς δημοσκοπικά.
16: Nul n'ignore ici ce que vivent tant et tant de nos compatriotes, de familles, depuis ces dernières semaines où le prix des carburants a fortement augmenté.
12: Την ώρα που οι τιμές στην Αγγλία έχουν αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ, η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρο ανάσα για τα νοικοκυριά, καταργώντας τα τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία.
17: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80, quelle fino a 80 kW.
12: Όσο η Ευρώπη παραμένει απαθής απέναντι στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, τόσο αυξάνεται η οργή των πολιτών, με τη σκιά της ακροδεξιάς να υψώνεται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο.
1: Ας δούμε τώρα την εκτείναξη των τιμών της αμόλυβδης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χρυσάνθη Μπουρούτη στην αίθουσα σύνταξης.
18: Οι τιμές στην Αγγλία λοιπόν ανεβαίνουν και στην Ευρώπη, επιβαρύνοντας όλο ένα και περισσότερο τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά στη Δανία η τιμή της βενζίνη φτάνει τα 2,56 ευρώ το λίτρο. Στην Ολλανδία η τιμή διαμορφώνεται στα 2,43 ευρώ το λίτρο, ενώ στη Γερμανία στα 2,36. Στη Γαλλία οι πολίτες πληρώνουν 2,17 ευρώ το λίτρο και στην Ιταλία η τιμή διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ το λίτρο. Υψηλές τιμές που δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση, αλλά όπως βλέπουμε μια ευρύτερη πραγματικότητα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Η προέλαση της ακροδεξιάς στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, και η ραγδαία πτώση του κυβερνώντος κόμματος συνεχίζονται. Στα κρατήδια Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία αλλά και στο Βερολίνο, το CDU του καγκελάριου Μέρτς καταγράφει βαριές απώλειες και το AfD ενισχύει σημαντικά τη θέση του. Η πίεση αυξάνεται προς το Μέρτς και μάλιστα ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, αλλά επιμένει ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση του.
0: Εκλογικό βατερλό για τον Φρίντριχ Μέρτς με το κύμα της ακροδεξιάς να πνίγει την καγκελαρία.
19: Haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ο Μέρτς παραδέχτηκε την ήττα που υπέστη το κόμμα του, αλλά παραμένει μέχρι νέο τέρα στο τιμόνι της χώρας παρά τις πιέσεις για παρέτηση. Για απαλωτρίωση του CDU κάνει λόγο ο γερμανικός τύπος, σχολιάζοντας την εκλογική ήττα του Μέρτς. Ο Μέρτς αγοράζει χρόνο, αλλά για ποιο λόγο τελικά, αναρωτιέται το κύριο άρθρο της Handelsblatt, με το γερμανικό Der Spiegel να επισημαίνει πως ασφαλώς και τίθεται ζήτημα καγκελάριου εν μέσω των πιέσεων που δέχεται ο γερμανός πολιτικός. Στις κάλπες στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει 38,2%. Οι σοσιαλδημοκράτες 35,5%, το αριστερό Die Linke 6,5%, οι πράσινοι 5,7%, ενώ το κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν κατάφερε για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να πιάσει το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στην Κρατηδιακή Βουλή.
20: 20 Punkte zugelegt, mehr als verdoppelt. Das ist ein wirklich starkes Ergebnis, was wir hier errungen haben.
0: Στις κάλπες στο Βερολίνο, το αριστερό Die Linke έκοψε πρώτο το νήμα με ποσοστό 25,7%. Οι χριστιανοδημοκράτες συγκέντρωσαν 18,8%, η ακροδεξιά ενισχυμένη με 16,3%, η πράσινη 14,3% και οι σοσιαλδημοκράτες 12,1%.
21: Unsere gemeinsame Vision von einem bezahlbaren Berlin, in dem alle Menschen, egal woher sie kommen, egal an was sie glauben, egal wen sie lieben, und egal wie viel Einkommen Sie haben, diese gemeinsame Vision hat gewonnen, ihr Lieben.
3: Τα εκλογικά αποτελέσματα, αν και διαφέρουν, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν έδαφος, ενώ ταυτόχρονα τα κόμματα στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος κερδίζουν υποστήριξη, με το Μέρτς πλέον να βρίσκεται αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον του ίδιου και της χώρας του.
1: Η ακροδεξιά επελάβνει Αθηνά Σούτζου και όχι μόνο στη Γερμανία.
4: Το δημοκρατικό τόξο στην Γυραιά Ήπειρο βρίσκεται η υποπίεση από τα ακροδεξιά κόμματα. Πάμε να δούμε την εικόνα που διαμορφώνεται στην Ήπειρο. Στη Γαλλία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λε Πεν θα συγκέντρωνε από 33 έως 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο των εκλογών. Να θυμίσουμε ότι είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη άνοιξη στη Γερμανία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διευρύνει το προβάδισμά του. Είναι πρώτο πανεθνικά με ποσοστό 29%. 9 μονάδες διαφορά από το κυβερνόν CDU. Στην Ισπανία το εθνικιστικό κόμμα Vox εμφανίζεται τρίτο στις δημοσκοπήσεις και συνεχώς ενισχυμένο μετά την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα το καλοκαίρι με ποσοστό 19%. Στη Σουηδία μπορεί οι προβλέψεις για ακροδεξιό τσουνάμι να μην επιβεβαιώθηκαν στις πρόσφατες εκλογές. Ωστόσο διατηρούν ισχυρά ερίσματα με ποσοστό 17%. 5%. Και τέλος, στην Ολλανδία, το κόμμα για την ελευθερία του Βίλντερς εναλλάσσεται στη δεύτερη και στην τρίτη θέση, με την τελευταία δημοσκόπηση να το φέρνει στο 16%. Είναι σαφές, Σωτήρη, ότι η σκιά της ακροδεξιάς στην Ευρώπη πέφτει βαριά και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά και τις τελευταίες.
1: Και μιλάμε για μια συνολική εικόνα από μεγάλες χώρες, έτσι, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία, που είναι οι ατμομηχανές της Ευρώπης, αυτές οι χώρες, αλλά και η Σουηδία και η Ολλανδία και η Ισπανία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπερίσω τον Γιώργο Πιέρο στο σημείο αυτό.
22: Καλησπέρα, Στήρη.
1: Γιώργο, πρέπει να πω ότι η ευρωπαϊκή ηγεσία για άλλη μια φορά δείχνει κατώτερη των περιστάσεων.
22: Ναι, και δεν είναι υπερβολή. Αν δει κανείς όλα τα επίπεδα αυτού του οικοδομήματος στο επίπεδο της ηγεσίας του, θα δει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη αντανακλαστικών. Και όχι τώρα. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που υπήρχε το περιθώριο να υπάρξουν και αντανακλαστικά και αποφάσεις. Εδώ δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, καμία ύπαρξη κάποιες απόφασεις η οποία παίζει κάποιο ρόλο. Είναι άτολμες και άβουλες οι ευρωπαϊκές ηγεσίες και καθυστερούν ακόμα μία φορά να πάρουν αποφάσεις για τα καύσιμα, ενώ εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν το περιθώριο και να δουν και να διαβάσουν, γιατί δεν χρειαζόταν προφητικές ικανότητες, και να πάρουν αποφάσεις. Δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και επειδή ακριβώς είναι χωρίς πιστικές απαντήσεις οι Βρυξέλλες και δείχνουν αποκομμένες από την πραγματικότητα, εύλογα κανείς μπορεί να πει, και έτσι αποτυπώνεται ιστορικά, ότι η Ευρώπη και γενικά κάθε μέγεθος κρίνεται στις κρίσεις. Δηλαδή, ας βάλουμε κάτω το Ουκρανικό. Πού ήταν η Ευρώπη? Πουθενά, ανύπαρκτη. Άφησε άλλους να μπουν και να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο για την Ουκρανία. Μετά, Μέση Ανατολή. Πού ήταν η Ευρώπη? Πουθενά, ανύπαρκτη. Πάλι άφησε άλλους να μπουν και να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή, δύο κρίσεις που είναι σε εξέλιξη, μακράς διάρκειας, βρίσκουν την Ευρώπη να είναι ένα μικρό παρακολούθημα. Κάτι το οποίο δεν αναλογεί στο πραγματικό της μέγεθος, και το γεωγραφικό και το οικονομικό. Και απ' την άλλη, ένδειξη αυτής της ανυπαρξίας της Ευρώπης και το ότι κοιμάται πραγματικά βαθιά και εκλαϊκευμένα κοιμάται όρθια, είναι μια ομιλία που βλέπει κανείς από την επικεφαλής της σε θεσμικό επίπεδο, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τοποθετείται για όλα, εκτός από το μεγάλο θέμα που είναι τα καύσιμα. Και εδώ είναι να αναρωτιέται κανείς, αν αυτά τα ανύπαρκτα αντανακλαστικά ανήκουν στην ηγεσία της Ευρώπης, τότε τι να περιμένει κανείς?
1: Και επίσης αναρωτιέται κανείς, ήταν πριν τον ευρωπαϊκό χάρτη της ακροδεξίας σε μεγάλες χώρες. Δεν έχει θορυβηθεί κανένας από τους αριθμούς αυτούς?
22: Είναι στο πλαίσιο αυτής της βαθιάς ύπνος που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εδώ λέμε εμείς το καμπανάκι, και καλά το λέμε, γιατί είχαμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έλα όμως που έχουν προηγηθεί και πολλά άλλα αποτελέσματα, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, που δείχνουν την επέλαση της ακροδεξιάς, η οποία δεν χρειάζεται καμιά βαθιά ανάλυση. Έχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις οι λαοί και οι κοινωνίες και οι απαντήσεις δεν έρχονται από αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται με το σλευλό τρόπο της ακροδεξιάς. Αλλά επειδή έστω εκείνοι μιλούν για τα δικά τους ζητήματα, βλέπουμε πού κατευθύνεται ο κόσμος. Τώρα, φαίνεται πως δεν έχουν θορυβηθεί καθόλου από όλα αυτά που γίνονται. Και για να δούμε και τις ηγεσίες, γιατί λέμε ότι κοιμούνται όρθιες και ότι είναι και ευάλωτες. Πού βρίσκεται ο Μέρτς? Δεν υπάρχει θέμα, λέει, να φύγει, να παραιτηθεί, ενώ την ίδια ώρα μιλάει για καταστροφή. Αυτός λοιπόν που διαχειρίζεται μια καταστροφή είναι ουσιαστικά εκτός καγκελάριας, ό,τι και να λέει. Είναι, διαφαίνεται, είναι ξεκάθαρο σε όλο τον γερμανικό τύπο. Ο Μακρόν, πού βρίσκεται, είναι σε αποδρομή.
1: Στο τέλος της προεδρίας του.
22: Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι στο τέλος. Και αυτός τελειώνει σαν κεφάλαιο. Ο Σάντσεθ, άλλο επίκεντρο της σοσιαλδημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Πουθενά, χωρίς συμμαχίες.
1: Ναι.
22: Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό αποτύπωμα, υπάρχει μόνο εθνικό αποτύπωμα για τον Σάντσεθ. Και εμείς τώρα τι έχουμε να περιμένουμε. Έχουμε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις 15 Οκτωβρίου και εκεί έχουμε σε εθνικό επίπεδο να παρακολουθήσουμε και να περιμένουμε να πετύχει τις δικές του προσπάθειες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να πάρει ένα πράσινο φως ανάσα για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι το οποίο δεν το θέλουμε μόνο εμείς, το θέλουν όλοι οι Νότοι, το θέλουν ενδεχομένως και αρκετοί Βόρειοι με τις αντιθέσεις που έχουν με τον Νότο, Βορράς και Νότος. Και περιμένουμε να δοθεί ένα πράσινο φως, να συνδεθούν αντιθέσεις, γιατί αντίπαλος αυτή τη στιγμή όλων των χωρών της Ευρώπης είναι ο χρόνος. Γιατί δεν έχει
1: όλο αυτό πάντως θα γίνει σε 25 μέρες, να θυμίσουμε έτσι.
22: Ακριβώς. Λοιπόν, και εκεί ελπίζουμε τουλάχιστον ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι τουλάχιστον στον Νότο να πετύχουν να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η ακροδεξιά δείχνει απειλητικά τα δόντια της και στην Ελλάδα, στο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη, που μετά την αποφυλάκησή του αναλαμβάνει την ηγεσία κόμματος. Μάλιστα με βίντεο στο διαδίκτυο ανακοίνωσε την ονομασία του που θα είναι Συμμαχία Ελλήνων. Σκληρή ήταν η αντίδραση κυβέρνησης και κομμάτων. Την τελική απόφαση ωστόσο για την παρουσία του στις εκλογές θα πάρει ο Άριος Πάγος.
5: Με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε το νέο του κόμμα με την ονομασία Συμμαχία Ελλήνων, το οποίο, όπως υποστήριξε, ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο, ανέφερε και υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές. Στην ιστοσελίδα του κόμματος αναφέρεται ότι συμμετέχουν οι βουλευτές Γιάννης Δημητροκάλης, Διονύσης Μπαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιά.
6: Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό, που με τη λειτουργία του υπηρετεί τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος.
5: Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης ξεκαθάρισε μάλιστα πως το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες κάλπες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της δικής του υποψηφιότητας.
6: Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
5: Καθαρό μήνυμα έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης προς όσους υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ρίχνει σωσίβιο στην ακροδεξιά προκειμένου να αποκομίσει πολιτικό όφελος, υπογραμμίζοντας πως αυτό έχει ξεκαθαριστεί από τις πολιτικές πράξεις της κυβέρνησης και όχι από ατεκμηρίωτα συμπεράσματα.
7: Είμαστε η τελευταία παράταξη και η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έστω κλείνει το μάτι σε ακραία φαινόμενα, και εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, όχι για ιδεολογίες όσο αποκρουστικές και αν είναι αυτές.
5: Η ενδεχόμενη υποψηφιότητα Κασιδιάρη προκαλεί αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα, ενώ κομματικά στελέχη και πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο Άριος Πάγος θα πρέπει να μπλοκάρει τόσο τη δημιουργία κόμματος όσο και τον ακατέβει ως υποψήφιος.
23: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Ούτε μπορεί να είναι σε κόμμα, είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός. Και αυτό πρέπει να το λύσει οπωσδήποτε ο Άριος Πάγος.
24: Ο κύριος Κασιδιάρης παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά τη φυλάκισή του, αμετανόητος για τα εγκλήματα που έχει κάνει αυτός και οι υπόλοιποι της Χρύσης Αυγής.
25: Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τον κόψει ο Άριος Πάγος. Το να βάλει ακυράνθρωπους μπροστά μπορεί να το κάνει, όπως το έκανε και τότε. Το ερώτημα είναι αν θα κατέβει ο ίδιος και να τον έχουμε με ένα...
5: Με τον τρόπο που θα είναι υποψήφιος ο Ηλίας Κασιδιάρης να παραμένει μυστήριο, αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα είναι ποιος θα είναι ο ρόλος που θα αναλάβει ο ίδιος στη νέα πολιτική προσπάθεια.
1: Αλλαγή θεματολογίας, ακόμα μία γυναικοκτονία. Συγγνώμη, μετράμε στη χώρα μας. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, μετά τους ισχυρισμούς περί επίθεσης από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι είναι ο φωνιάς της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Οι δύο τους είχαν χωρίσει πριν από 2 μήνες. Και ο δολοφόνος υποστήριξε πως τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου σε όλο της το κορμί, επειδή είχαν οικονομικές διαφορές, ενώ θόλωσε, όπως προκλητικά ανέφερε.
26: Σοκάρει ομολογία του 27χρονου δράστη, ο οποίος παραδέχθηκε πως επιτέθηκε και σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του Μεσουγιά στην Ιγουμενίτσα.
27: Τσακωθήκαμε και θόλωσα.
28: Μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
29: Λυπόμαστε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
5: Ο
26: όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής. Ο 27χρονος συναντήθηκε με την 25χρονη Πινελόπη σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ακολούθησε έντονος καυγάς για οικονομικές διαφορές. Ισχυρίστηκε ότι της όφιλε 2.000 ευρώ και ότι η συνάντηση έγινε προκειμένου να διευθετήσουν την οικονομική τους διαφορά. Όπως ανέφερε, έχασε τον έλεγχο και της επιτέθηκε μεσουγιά, τραυματίζοντας την θανάσιμα.
2: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου, ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ευγενικό, τυπικό, τακτικό, σε ό,τι έπρεπε να κάνει, γιατί ο χαρακτήρας της ήταν τέλειος, ήταν άψογη σε όλα. Δεν δικαιώματα έδινε σε κανέναν ποτέ ούτε τίποτα.
8: Αυτό σίγουρα το είχε προμελετήσει. Γιατί? Γιατί πήρε το λεωφορείο από την Αθήνα, πήγε στην Ιγουμενίτσα, είχε μαζί του ένα σουγιά, οδοντοτό σουγιά. Και φαίνεται ότι την αγκάλιασε από πίσω και της έκοψε το λαιμό.
26: Η 25χρονη εντοπίστηκε μόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις της στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου από έναν περαστικό. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος ο 27χρονος. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι 4 άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν επιτεθεί και στους δύο. Λίγες ώρες αργότερα όμως φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε πετάξει το μαχαίρι.
9: Αφαίρεσε τη ζωή μεσουγειά μιας 25χρονης με την οποία διατηρούσε σχέση πριν από καιρό για οικονομικές διαφορές. Και μάλιστα προσπαθώντας στην αρχή να παραπλανήσει τις αρχές.
2: Δεν τον είχα δει ποτέ. Μόνο μου είχε πει κάποια στιγμή ότι είχε μία σχέση με ένα παιδί από την Αθήνα. Καμία ένδειξη δεν είχε ότι είχε κάποιο πρόβλημα.
26: Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από σουγιά σε στήθος, πλάτη, λαιμό και πόδι, ενώ τραύματα έφερε και ο 27χρονος, τα οποία φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, επιχειρώντας να σκηνοθετήσει την επίθεση.
8: Πάντως βλέπουμε για μία φορά μια σκηνοθυσία. Δηλαδή, αυτός παίρνει την αστυνομία, λέει ότι του επιτέθηκαν 4 με καλυγμένα τα χαρακτηριστικά, αυτοτραυματίζεται και πάει σε 30 μέτρα κοντινή απόσταση και κρύβεται πίσω από ένα θάμνο.
26: Ο 27χρονος καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Την ίδια ώρα οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα. Το πρωί κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος τον οποίο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Με τη γιατρό είχαμε μακροχρόνια επίσημη επαγγελματική σχέση, υποστήριξε και εξήγησε πώς έγινε η γνωριμία του με τον τραγουδιστή. Αξίζει να σημειωθεί πως οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν γνώριζαν μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο ιατρείο ότι ο ασθενής ήταν ο γνωστός τραγουδιστής.
10: Για 2 ώρες κατέθεται ενώπιον του 32ου ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος μίλησε για τη σχέση του με τον τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι τον είχε συναντήσει μόλις μία φορά στις 7 Σεπτεμβρίου, 2 ημέρες πριν από το θάνατό του.
11: Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
13: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
11: Μία φορά μόνο.
13: Μόνο μία φορά.
11: Μία φορά μόνο.
13: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
11: Μόνο τη Δευτέρα.
10: Ο Νάσος Κομιανός εξήγησε πως η γνωριμία τους με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
11: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
10: Στην ερώτηση του δικαστικού λειτουργού για τη σχέση του με την 56χρονη γιατρό, απάντησε ότι του συνέδεε πολυετής επαγγελματική συνεργασία, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε αποτυπωθεί και σε επίσημη σύμβαση.
14: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος.
10: Μιλώντας στο Action 24, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ αποκάλυψε ότι οι 2 πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου δεν γνώριζαν ότι ο 54χρονος που είχε υποστεί ανακοπή ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
15: Δεν έδωσαν στους 2 διασώστες ποιος ήταν. Το μόνο που είπαν στον 3ο διασώστη της μοτοσυκλέτας, από τη στιγμή που το κατέβαζαν οι διασώστες οι 2 στο ασθενοπόρο, στο αυτή, ξέρετε, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά δεν το μετέφερε ο συνάδελφος διασώσεις, γιατί ξέρετε, η διαδικασία αυτή πρέπει να βγει μπροστά, να ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε να φτάσουμε.
26: Ο ανακριτής αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στις κρίσιμες ώρες και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων.
1: Απόλυτη ασυδοσία, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στον χώρο πολλών Ινστιτούτων Αισθητικής, στα οποία γίνονται ακόμα και ιατρικές πράξεις που απαιτούν αυστηρές νοσοκομιακές συνθήκες. Καταγγελίες του Άξιον 24 αναφέρουν πως ακόμα και σε λεγόμενα νυχάδικα ή καταστήματα περιποίησης γίνονται επεμβάσεις μπότοξ χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο.
26: Μπότοξ, υαλουρονικό και άλλες ενέσιμες και μη θεραπείες, όχι μόνο σε ιατρία, αλλά ακόμη και σε χώρους που κανονικά προορίζονται για την περιποίηση και την αισθητική νυχιών.
0: Τι κάνουν και στα νυχάδικα.
3: Και πηγαίνει κόσμος.
0: Πηγαίνει, ναι, ναι.
4: Σε Ινστιτούτα Ονυχοπλαστικής, ναι, το ξέρω, γιατί γίνονται.
12: Ισχύει κατά κόρον, δυστυχώς. Εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν μάλιστα ειδικά σεμινάρια που γίνονται για οποιονδήποτε θέλει να κάνει και νομίζω ότι ανήκει στον χώρο της αισθητικής, βοηθός αισθητικού, τεχνίτρια νυχιών ή οτιδήποτε, χωρίς κανένας να ελέγξει φυσικά.
26: Η ζήτηση για αισθητικές παρεμβάσεις αυξάνεται και κάποιοι, χωρίς την απαραίτητη εξειδίκευση ή πιστοποιημένο εξοπλισμό, εκμεταλλεύονται την ανάγκη για νεότητα, σύσφιξη και αναζωογόνηση με στόχο την αύξηση της πελατείας. Όμως, το μπότοξ και το υαλουρονικό δεν είναι απλές κρέμες ομορφιάς. Είναι ιατρικές πράξεις που απαιτούν εξειδίκευση, σωστή αξιολόγηση και ασφαλή εγκεκριμένα σκευάσματα.
12: Το θέμα είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο και να τον πληροφορήσουμε να μην πηγαίνει.
3: Θα πιστευόσασταν έτσι κάποιο γιατρό που κάνει μπότοξ σε νυχάδικο, σε...
0: Όχι.
4: Σε νυχάδικο όχι.
0: Θα ήθελα κάπου που να έχει πιστοποίηση ότι κάνουν μπότοξ.
26: Οι συνέπειες μπορεί να είναι από σοβαρές τοπικές αντιδράσεις και λοιμώξεις μέχρι μόνιμες βλάβες. Μέχρι και νέκρωση ιστών. Στην περίπτωση των ενέσιμων παρεμβάσεων στα χείλη, τα γνωστά fillers, η ακούσια έγχυση σε αγγείο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια όρασης ή εγκεφαλικό επεισόδιο.
12: Οποιοδήποτε προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις χωρίς να έχει την ιατρική ιδιότητα και τη συγκεκριμένη εξειδίκευση. Καταρχήν, αν δεν έχει την ιατρική ιδιότητα, είναι αντιποίηση του ιατρικού λειτουργήματος, που είναι πολύ σοβαρό αδίκημα και πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος που δεν ξέρει να κάνει το γιατρό και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες.
3: Να βλέπουν πρώτα τι γιατροί είναι, μην βάζουν πράγματα στο πρόσωπό τους χωρίς να ρωτήσουν πρώτα.
0: Πάντα θέλω να είναι σε κάποιο ιατρείο ή σε κάποιο δερματολογικό.
26: Ο χώρος των εναλλακτικών θεραπείων και των αισθητικών παρεμβάσεων έχει γίνει ζούγκλα. Ο Ιατρικός Σύλλογος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ενεργοποίησε το ψηφιακό μάτι του MedWatch που εντοπίζει παράνομες ιατρικές δραστηριότητες. Και ήδη ξεκίνησαν οι επιτόπιοι έλεγχοι στα κέντρα που έπιασε η ψηφιακή του τσιμπίδα.
1: Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό στην πλάση της Βουλιαγμένης, το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Οι κατηγορούμενοι, ένας άνδρας 76 ετών και μια κοπέλα 21, παραπέθηκαν σε ανακριτή όπου, Φάνη Καραμπατσάκη, πήραν προθεσμία.
16: Πήραν προθεσμία για να προετοιμαστούν και θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή με κατηγορία σε βαθμού κακουργήματος μεθαύριο Τετάρτη στις 9.30 το πρωί. Στο μεταξύ θα έχει πραγματοποιηθεί και η καθοριστική νεκροψία για να φανεί από τι ακριβώς κατέληξε ο 82χρονος. Νωρίτερα, οι δύο συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος στον 76χρονο και για απλή συνέργεια στην κοπέλα, η οποία είναι και άτομο με αναπηρία. Ο ίδιος ο 76χρονος λέει ότι δεν ακούμπησε καν το θύμα.
1: Ναι.
16: Η γυναίκα του όμως, η σύζυγος του θύματος, περιγράφει λεπτομερώς τα χτυπήματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 76χρονου.
17: Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε την αντιδικαστική να δούμε αν πράγματι το πλήγμα ήταν ικανό να επιφέρει θάνατο, αλλά δεν υπάρχει πλήγμα. Τουλάχιστον όσο το γνωρίζω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καν. Υπήρχε ένα λεκτικό συμβάν, εξάλλου από ό,τι γνωρίζω, απεβίωση στο ιατρείο. Δεν απεβίωσε κάθε στιγμή του λεκτικού επεισόδου.
1: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η μητέρα και η αδελφή της Κλαούντια Λάτα, της νεαρής φοιτήτριας ιατρικής που σκοτώθηκε στο δυστύχημα, μίλησαν για τη ζωή και τα όνειρά της, αλλά και τις τελευταίες στιγμές μέσα στο μοιραίο βαγόνι. Ζήτησαν με οδύνη αλλά και οργή απαντήσεις, απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη για τα 57 θύματα.
6: Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα της Κλαούντιας, της 22χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, περιέγραψε στο δικαστήριο τα όνειρα που έκανε η κόρη της και την αγάπη για τις σπουδές της στην ιατρική.
7: Η ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας. Να γιατρέψω τον κόσμο, μας έλεγε.
6: Και αμέσως μετά η συγκίνηση έγινε οργή.
7: Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές.
18: Οι ψυχές αυτές δεν έφυγαν ποτέ από τη ζωή μου. Δεν έφυγαν ποτέ από τη ψυχή μου. Τριγυρνάνε γύρω, εδώ, μέσα, εδώ, στην αίθουσα, στα σπίτια μας. Μόνο βέβαια δεν τους βλέπουμε μόνο μπροστά στα μάτια μας.
6: Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Άλμα Λάτα υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με τη δίκη να διακόπτεται προσωρινά και εθελοντές διασώστες να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Την τιμωρία όσων κριθούν υπεύθυνοι ζήτησε και η αδερφή της Κλαούντια, Τζενίσα, όταν ήρθε η σειρά της να καταθέσει.
19: «Σας ζητώ όλοι οι υπεύθυνοι να μπουν στη φυλακή. Μας έκαψαν τα σπίτια μας. Η αδελφή μου ζητούσε βοήθεια και δεν ήταν εκεί κανένας να τη βοηθήσει. Εκείνη την ημέρα δεν ήμουν δίπλα της να τη βοηθήσω».
6: Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσε ακόμη η μητέρα της Βάιας, Μπλέκα, Βασιλική, η οποία μίλησε για την κόρη της, λέγοντας πως έστειλε ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια και πήρε πίσω ένα κλειστό φέρετρο. Συγκίνησε και από την Ασημίνα Κοντούλη, μητέρα της Ελπίδας Χούπα, που ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ ο πατέρας αναφέρθηκε στις ευθύνες όσων, όπως υποστήριξε, γνώριζαν τα προβλήματα ασφαλείας, εκφράζοντας και το παράπονο του για τις άδειες θέσεις των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.
20: Ευελπιστούμε οι καταθέσεις μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη εκ μέρους της Προέδρου, της Εισαγγελέως και, των δικαστών γενικότερα και να έχουμε μία δίκαιη δίκη.
6: Η δίκη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καριστιανού, που αναμένεται να καταθέσει εντός της εβδομάδας.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και συγκεκριμένα στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προετοιμάζουν τα ψηφοδέλτιά τους, αλλά και τα πρόσωπα που θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας. Η Θεοδόρα Ζαγανάκου έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για να ξεκινήσουμε, αν θέλει, Θεοδόρα, από το ΠΑΣΟΚ.
21: Ναι, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην κέντρο-αριστερά. Στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζουν εντατικά τα ψηφοδέλτια, τα οποία στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης να είναι έτοιμα σε ποσοστό 80% μέσα στον Οκτώβριο. Θα δούμε λοιπόν ενδιαφέροντα δίδυμα για τις εκλογικές περιφέρειες, τα οποία εκτός του ότι θα ρηχτούν στη μάχη κατά της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζουν και έντονο εσωκομματικό ενδιαφέρον. Βλέπουμε λοιπόν το Δημήτρη Μπιάγκη και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη για την περιφέρεια της Κέρκυρας, στην Α Θεσσαλονίκης την Άνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, προερχόμενοι και οι δύο από τον ΣΥΡΙΖΑ, και στην Α Αθήνας ο Γιάννης Γουρός από την τοπική αυτοδιοίκηση για χρόνια και ο Παύλος Γερουλάνος.
1: Μια που αναφέρθηκε στον κύριο Αυλονίτη, είχα μια τοποθέτηση του κυρίου Αυλονίτη όσον αφορά τις συνεργασίες που έχει συζητηθεί.
21: Ναι, ενώ αρχικά ο βουλευτής Κέρκυρας τοποθετήθηκε υπέρ των συνεργασιών σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας πως να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες αν υπάρχει δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας. Λίγες ώρες αργότερα, με ανάρτησή του, ανασκεύασε πλήρως, γράφοντας: «Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή». Και όλα αυτά λίγες μόλις ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις ανάλογες δηλώσεις περί συνεργασιών από τη Βάση Αναστασίου και τον Απόστολο Πάνα.
1: Να πάμε τώρα και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, Θεοδόρα.
21: Ακριβώς. Ο Αλέξης Τσίπρας αλλάζει την ομάδα κρούσης, την επικοινωνιακή ομάδα κρούσης του, θα λέγαμε, αποφασίζοντας να τοποθετήσει μπροστά τους πιο παλιούς. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον Σιμεών και Δίκογλου στην εκπροσώπηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Διονύση Τεμπονέρα και τον Γιώργο Καρμέρο, που είναι ήδη στην επικοινωνιακή ομάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από την άλλη πλευρά, μετά τα φάλτσα για τις θηρίδες και την πατριωτική εισφορά, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών Γιώργος Παπάς φαίνεται πως αποσύρεται από την εκπροσώπηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το αν θα αντικατασταθεί από τη θέση του τομεάρχη. Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
1: Τον έφαγνε θηρίδες. Ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τη σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσε σχόλιο του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Φαραντούρη, σε δημόσια συζήτηση που είχε με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου έχει το ρεπορτάζ.
22: Και όλα ξεκίνησαν, Σωτήρη, από μια τηλεοπτική αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Δούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος, απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά την περίοδο που εργαζόταν ως δημόσια υπάλληλος, χαριεντιζόταν με υπουργούς. Η κυρία Δούκου εξέδωσε αμέσως ανακοίνωση, ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη, καταδικάζοντας αναφέροντας ως σεξιστική τη συμπεριφορά του. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι είχε προηγηθεί σχόλιο της κυρίας Οσδούκου, η οποία ανέφερε για το πρόσωπό του ότι αυτός χαριεντιζόταν με την κυρία Μαρία Καριστιανού, την οποία, η οποία ασκεί κβαντική ιατρική. Όλη αυτή η συζήτηση έγινε, Σωτήρη, στο πλαίσιο της συζήτησης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και έκανε λόγο ο κύριος Φαραντούρης για ήθεις προσωπικές επιθέσεις. Τώρα, όλα αυτά προκάλεσαν, όπως είπες και εσύ, την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μίλησε για χυδαιότητες, προσωπικές επιθέσεις και ανθρωποφαγίας, ζητώντας επίσης την παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και να αφήσουμε την πολιτική. Η δώρα ζωής δέχθηκαν ασθενείς σε Ελλάδα και εξωτερικό χάρη στις δωρεές οργάνων από 4 ανθρώπους που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη. Περισσότερα θα μας πει η Βασιλεία Μανόπουλου.
26: Μιλάμε για δώρο ζωής, μιλάμε για ένα μεγαλείο ψυχής. Περισσότεροι από 20 συνάνθρωποι μας οι οποίοι παραμένουν στην αναμονή για μεταμόσχευση έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Οι δωρεές οργάνων λοιπόν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου από 4 δότες. Μια 50χρονη γυναίκα από την οποία ελήφθησαν καρδιά, ύπαρ, 2 νεφροί και 2 κερατοειδείς. Από μια 79χρονη γυναίκα από την οποία ελήφθησαν 2 κερατοειδείς. Από μια 65χρονη γυναίκα από την οποία ελήφθησαν 2 κερατοειδείς. Και από έναν 62χρονο άνδρα από τον οποίο ελήφθησαν ύπαρ, 2 νεφροί και 2 κερατοειδείς. Είναι από εκείνες τις ειδήσεις που σε σοκάρουν, αλλά σου δημιουργούν και αυτό το συνέστημα ότι μέσα από την προσφορά και την αγάπη μπορεί να νικηθεί ακόμη και ο θάνατος.
1: Όπως ακριβώς το είπες, Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πολύ. Παράθυρο στον κόσμο τώρα. Στη Γαλλία, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημοπρασία περίπου 300 προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό, με τον τελευταίο σύζυγό της να μιλάει για σκάνδαλο. Στη Βρετανία, ο Τσαρλς Σπένσερ, αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα, επανέφερε βαριά καταγγελία για τον τότε πρίγκιπα Κάρολο μετά το θάνατό της. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ βυθίστηκε στο πένθος για το θάνατο του 27χρονου γιού της.
26: Θρήνος για την οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ.
2: Well, Cindy Crawford and her husband, Randy Gerber, are mourning the loss of their only son tonight. The LA County Medical Examiner says 27-year-old Presley Gerber died at a rehab facility today.
26: Ο Πρίσλι είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, τη χρήση ουσιών αλλά και τις κρίσεις πανικού.
5: I've struggled with mental health, depression, and a lot of things that come along with that a lot of my life. A lot of my adult life and starting at a very young age. I think that right now it's a basically the ultimate pandemic.
26: Ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας του, έκανε τον ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε ηλικία μόλις 16 ετών. Παράλληλα με το μόντελινγκ, είχε δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής και επιχειρηματίας. Χαρακτηρίζοντάς τον ως μια υπέροχη ψυχή, η Paris Hilton τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: I'm telling the truth.
26: Με αυτή τη φράση, ο αδερφός της Νταϊάννα επιμένει ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του είπε κατά την τηλεφωνική του συνομιλία μετά το θάνατό της πως θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα.
2: I really was so stunned and I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that and I hung up on him.
26: Το βιβλίο του Κόμι Σπένσερ για την πριγκίπισσα Νταϊάννα έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και οργή στο παλάτι. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε τη δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της Μπριζίτ Μπαρντό, τελευταίος της σύζυγος, Μπερνάρ Ντορμάλ.
8: Celle d'objets ayant appartenu à Brigitte Bardot, presque 9 mois après sa disparition, près de 300 objets ayant appartenu à la star vont être proposés à la vente, dont certains proviennent de sa mythique maison de Saint-Tropez.
26: Ο Μπερνάρ έζησε με την Μπριζίτ για δεκαετίες στο Σαντροπέ, ωστόσο ο ηθοποιός δεν τον συμπεριέλαβε στη διαθήκη της.
1: Σοβαρό τροχαίο στη Μεγάλη Βρετανία. Στη λεποδηλάτησα στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα όταν ο οδηγός κάθισε στο τιμόνι χωρίς τα γυαλιά του. Στην Τουρκία, 10 γυναίκες ξυλοκόπησαν υπεύθυνη κομμωτηρίου μπροστά στην 7χρονη κόρη της. Και κοντά στη Σιγκαπούρη, φορτηγό πλοίο εμβόλυσε κινέζικο αλλιευτικό χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.
9: Φορτηγό πλοίο συγκρούεται με κινέζικο αλλιευτικό στα ύδατα κοντά στη Σιγκαπούρη. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το φορτηγό πλοίο μήκους 230 μέτρων πλησιάζει και χτυπά τη δεξιά πλευρά προς την πρίμνη του μικρότερου σκάφους. Μέλη του πληρώματος του κινέζικου αλλιευτικού φωνάζουν και προσπαθούν να αποτρέψουν τη σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια προσπαθούν να κρατηθούν καθώς η μία πλευρά αρχίζει να παίρνει νερά. Βίαιη επίθεση δέχεται υπεύθυνη κομμωτηρίου στην Κάχραμαν Μαράς της Τουρκίας από συγγενείς δυσαρεστημένης πελάτησας. 10 γυναίκες εισβάλλουν στο κομμωτήριο, την χτυπούν, τη στραβούν τα μαλλιά, την κλωτσούν, προκαλώντας παράλληλες ζημιές στον εξοπλισμό του κομμωτηρίου. Η αφορμή, ασήμαντη, δεν τους άρεσε η κόμωση στο παιδί μιας εκ των δραστών.
10: 10 kişi benim saçlarımdan tutarak yerde sürüklediler. 7 yaşındaki kızım beni korudu, üzerime siper oldu. 7 yaşındaki kızım öldü diye, annem öldü diye başımda ağladı.
9: Εγκληματική αμέλεια οδηγού στο Χαλ της Βρετανίας έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ποδηλάτησας. Ο 48χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος, μπαίνει στον ποδηλατόδρομο, χτυπάει το δίκυκλο, εξφενδονίζοντας τη γυναίκα αναβάτη.
1: Πάμε τώρα στον χώρο του θεάματος. Τρεις μεγάλες πρεμιέρες ανεβάζουν την ένταση στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ο Μπρατ Πιτ δίνει μάχη επιβίωσης στην άγρια Αλάσκα στην ταινία Heart of Beast. Ο Μπεν Αφλεκ μπλέκει σε ένα σκοτεινό παιχνίδι απαγωγής και εκβιασμός στο Animals, ενώ ντεπού το κάνει και η ταινία Sacrifice, μια αλόκοτη αποστολή σωτηρίας του κόσμου.
11: Ο Μπρατ Πιτ επιστρέφει στη δράση με μια ανατρεπτική περιπέτεια επιβίωσης στα άγρια τοπία της Αλάσκας. This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way. Στο Heart of the Beast, ένας πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων και ο σκύλος μάχης του εγκλωβίζονται στην Αλάσκα μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Οι δυο τους θα πρέπει να παλέψουν με τα ακραία στοιχεία της φύσης και να βρουν τον δρόμο της επιστροφής. Good job, buddy. We just gonna have to do this the hard way. Υπό τη σκηνοθετική οδηγία του David Ayer, το Heart of the Beast είναι ένα καθολωτικό περιπετειώδες θρίλερ με επίκεντρο τον αδιάρρηκτο δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πιστό του φίλο στη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής τους. Last mission. We're not gonna die out here. Δράση, αγωνία και μια σκληρή μάχη επιβίωσης σε μια περιπέτεια που θα δοκιμάσει τα όρια τους. Το Heart of the Beast αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου. Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ του πολιτικού thriller Animal στο Netflix με τον Ben Affleck να πρωταγωνιστεί και να επιστρέφει παράλληλα στην καρέκλα του σκηνοθέτη. A very wise person once told me that in a crisis we discover who we are and what's important to us. Μαζί με την Κέρι Ουάσιγκτον υποδίονται ένα ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με το χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. What can I offer to give you to get what I want? What pain can I threaten to inflict if you don't? Ο γιος του υποψηφίου δημάρχου του Λος Άντζελες πέφτει θύμα απαγωγής και οι γονείς του έχουν μόλις λίγες ώρες για να συγκεντρώσουν τα λίτρα. Η ταινία Animals αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 9 Οκτωβρίου. Η Άνια Τέιλορ Τζόι καλείται να σώσει τον κόσμο στη νέα μαύρη κωμωδία Sacrifice. Για να το πετύχει πρέπει να κάνει κάτι μάλλον απρόσμενο. Να θυσιάσει τον Chris Evans σε ένα ηφαίστειο. Με τον Ρωμέν Γαβρά στη σκηνοθεσία η ταινία συνδυάζει δράση, σουρεαλιστικό χιούμορ και μια εντελώς αλόκοτη αποστολή σωτηρίας του πλανήτη. Στο cast συμμετέχουν ακόμα η Βενσάν Κασέλ, Τζον Μαλκόβιτς και Σάλμα Χάγεκ. Το Sacrifice κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: στην καθημερινότητα είναι εύκολο να δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα άλλα και να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Μήπως ήρθε η στιγμή να εστιάσεις ξανά σε ό,τι έχει πραγματική σημασία? Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με λύσεις ασφάλισης και πρόληψης για αυτό που έχει πραγματική σημασία. Την υγεία σου. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιον αρέσει να σκοτώσει.
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Καλησπέρα σας. Με τη Super League να σταματάει για σχεδόν τρεις εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής μετά το απόλυτο των 5 νικών στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ ψάχνει τα πατήματά της εκτός έδρας αναμετρίες του πρωταθλήματος, ενώ η διακοπή για τις εθνικές έρχεται και την κατάλληλη στιγμή τον Ολυμπιακό, ο οποίος χρειάζεται χρόνο μετά την έλευση του νεότερου προπονητή.
7: Με σπασμένα τα φρένα έχει μπει ο Παναθηναϊκός στη σεζόν και η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων τον βρίσκει μόνο πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα με το απόλυτο 5 στα 5. Μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στην Ευρώπη και με κρίσιμες μεταγραφές τον τελευταίο μήνα, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ έχει βρει ρυθμό και πανηγυρίζει το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Πρωταγωνιστή στο πρώτο κομμάτι τη σεζόν είναι ο Ανδρέας Τετέι που έχει βάλει την υπογραφή του στις νίκες κόντρα σε ΠΑΟΚ και Καλαμάτα με γκολ που δείχνουν πως η αυτοπεποίθησή του είναι στα ύψη, ενώ εξαιρετική είναι η Ταμπόρδα Ουναή και Η ΑΕΚ μετά τις πρώτες αγωνιστικές ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Η Ένωση καλείται να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στις υποχρεώσεις της εντός συνόρων και σε αυτές για τη League Phase του Champions League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει μπροστά του 20 μέρες ώστε να δουλέψει στο αγωνιστικό και το πνευματικό κομμάτι. Η μεγαλύτερη δυσκολία της ΑΕΚ εντοπίζεται στα εκτός έδρας παιχνίδια, καθώς έχει αφήσει 4 βαθμούς κόντρα σε Κηφισιά και Αστέρας Άκτορ, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη απέναντι στον Βόλο. Την αγωνιστική του ταυτότητα καλείται να βρει ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κερδίζει χρόνο και ηρεμία μετά την νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό. Ο Βάσκος προπονητής από παιχνίδι σε παιχνίδι δείχνει να μαθαίνει καλύτερα την ομάδα του και στόχος είναι η επιστροφή στη δράση να βρει τους ερυθρόλευκους καλύτερους σε όλα τα επίπεδα. Οι εγκαταστάσεις του Ρέντι θα αδειάσουν τις επόμενες μέρες λόγω της απουσίας 12 διεθνών, όμως όσοι μείνουν πίσω θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ ώστε να αφομοιώσουν τα συστήματα και τις οδηγίες του.
6: Στο μπάσκετ τώρα, αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη της Euroleague. 20 ομάδες βρίσκονται στην γραμμή εκκίνησης με τον Ολυμπιακό να επιθυμεί την back-to-back κατάκτηση του τροπέου και τον Παναθηναϊκό Άκτορ να θέλει να ράψει το 8ο αστέρι στη φανέλα του.
8: Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η EuroLeague επιστρέφει για μια νέα καθλωτική σεζόν. Οι κορυφαίες 20 ομάδες της Ευρώπης ρίχνονται από την προσεχή Πέμπτη σε ένα μαραθώνιο 38 αγωνιστικών και περισσότερων από 400 αναμετρήσεων με τελικό προορισμό το Final Four στο Abu Dhabi τον Μάιο του 2027. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός προετοιμάζεται με μοναδικό στόχο το back-to-back. Μετά το τέταρτο αστέρι στο T-Center, η ομάδα του coach Μπαρτζόκα έχει ενισχυθεί σημαντικά με την προσθήκη του MVP της περσινής χρονιάς της Βαλένθια Γιάν Μοντέρο, καθώς και τον πρώην playmaker του Ερυθρού Αστέρα Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Σενεγαλέζος Power Forward Mbaye Ndiaye αναμένεται να προσφέρει τεράστιες λύσεις στη ρακέτα με την αθλητικότητά του σε μια σεζόν που ο Ολυμπιακός θα πορευτεί χωρίς τις υπηρεσίες του Thomas Walkup μετά τη ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εισάξιος διεκδικητής θα είναι και ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος θέλει να δώσει απαντήσεις μετά την περσινή αποτυχία με την απουσία του από το Final Four. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο σπίτι του μετά από 14 χρόνια έχει εκτοξεύσει την πίστη για το 8ο αστέρι, με τους πράσινους να έχουν ίσως το πιο ολοκληρωμένο ρόστερ στη EuroLeague. Η απόκτηση του Γιαμπουσέλη για τα επόμενα 3 χρόνια σε συνδυασμό με τις μεταγραφές του Μπρανκού Μπαντιό από τη Βαλένθια και του Άιζακ Μπόγκα από την Παρτιζάν μετατρέπουν τους πράσινους σε φαβορί για τον τίτλο παρά την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Οι αιώνιοι κάνουν πρεμιέρα στη EuroLeague την προσεχή Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται την Παρί στο T-Center και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από την Μπασκόνια στην Ισπανία. Στη λίστα με τα φαβορί της διοργάνωσης βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά η πολυνίκηση του θεσμού με 11 τίτλους Real Madrid, η οποία ήταν η περσινή φιναλίστ της διοργάνωσης και προέρχεται από την πρόσφατη κατάκτηση του πρώτου τίτλου της χρονιάς, του Super Cup της EuroLeague. Η Φενέρμπαχτσέ του Σαρώνα Γιασκεβίτσιου και πρωταθλήτρια του 2025 θα είναι για μία ακόμη σεζόν ανάμεσα στους διεκδικητές σε μία αγωνιστική περίοδο που αναμένεται να έχει τεράστιες εκπλήξεις με τα φώτα να πέφτουν ξανά στους αιωνίους και τις επικές μονομαχίες τους που έρχονται.
6: Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τα επιτεύγματά του σε ηλικία 39 ετών. Κόντρα στη Σαν Διέγκο, ο Πούλγα σκόραρε με απευθείας φάουλ για 75η φορά στην καριέρα του και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, με αποτέλεσμα να απέχει 4 γκολ για να σπάσει το συγκεκριμένο ρεκόρ.
9: Μέση!
10: Ούτε ένα.
9: It's Messi! It's magnificent!
10: Ούτε 10.
9: Messi clips this one in!
10: Αλλά 75 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ έχει φτάσει πλέον ο Λίονελ Μέση στην καριέρα του. Ο Αργεντίνος Superstar σκόραρε ξανά για την Ίντερ Μαϊάμι με απευθείας φάουλ κόντρα στο Σαν Ντιέγκο, φτάνοντας στα 930 γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων τα 75 από εκτέλεση φάουλ. Από το μακρινό 2008, όταν πέτυχε το πρώτο του γκολ με φάουλ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Το 2012 κόντρα στη μισητή αντίπαλο Ρεάλ που πέτυχε το 10ο γκολ με φάουλ. Το 2016 το παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή κόντρα στην Κολομβία όταν έφτασε τα 30 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το 2019 κόντρα στη Σεβίλη με το υπαριθμόν 50ο γκολ με φάουλ. Για να φτάσουμε σήμερα στο 75ο γκολ. Ο Μέση πλέον κυνηγάει τον Βραζιλιάνο Μαρσελίνιο Καριόκα που έχει 78 γκολ, ισοβαθμεί με τον Βραζιλιάνο Ζαΐρο ο οποίος έχει επίσης 75, ενώ ξεπέρασε τον Ρομπέρτο Ντιναμίτε ο οποίος

0: να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το καλοκαίρι από αύριο τελειώνει απότομα με αισθητή πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Πιο αναλυτικά, την Τρίτη, το πρωί θα σημειωθούν βροχές στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και θα σημειωθούν και καταιγίδες στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και τη Βόρεια Εύβοια. Ταυτόχρονα, μπορεί να σημειωθούν και στο Ιόνιο. Από το μεσημέρι και μετά, τοπικές βροχές σε καταιγίδες αναμένονται και στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, ενώ τοπικά θα πέσει και χαλάζει. Το βράδυ, λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στις Κυκλάδες και λίγα φαινόμενα αναμένονται και στην Κρήτη. Στο Αιγαίο, πρόσκαιρα το πρωί θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες και θα φτάνουν τα 5 με 7 και στο βόρειο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σημαντική πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια τους 23 με 26, ενώ στα δυτικά και νότια τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές ροχές στα βόρεια, ενώ από αργά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα γενικευτούν. Πιθανότητα για καταιγίδα υπάρχει στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με πρόσκαιρα ισχυρούς βοριάδες μέχρι 6 με 7 μποφόρ στα ανατολικά και εξασθένεις από το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νωρίς το πρωί τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Χαλκιδική. Στη συνέχεια θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ μπόρες τοπικά θα σημειωθούν ξανά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με κατά διαστήματα ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύψουμε.

0: επικαλυπτούμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
0: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: You know, you have to enjoy little things in life, right?
4: I do.
3: Whoa.
4: Looking good.

0: Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Να δούμε τα πρόσωπα και τα γεγονότα της επικαιρότητας. Ο υπνοθεραπευτής είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη 2 μέρες πριν τον θάνατό του και πρόκειται να τον συναντήσει και το μοιραίο απόγευμα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Αυτά κατέθεσε μεταξύ άλλων στον ανακριτή σήμερα. Παραμένουν βέβαια κάποια ερωτηματικά, όπως ποια ήταν η συνεργασία του επί τόσα χρόνια με την προφυλακισμένη γιατρό Γάκα. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, η γιατρός έστειλε στον υπνοθεραπευτή μία φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση. Βλέπουμε τον καγκελάριο Μέρτζ. Η διπλή, λοιπόν, συντριβή εκλογικά του καγκελαρίου Μέρτζ σε 2 ακόμα κρατήδια χαροποιεί την ακροδεξιά και ταπεινώνει τους χριστιανοδημοκράτες. Θα δούμε αν μπορεί και πώς θα παραμείνει στην εξουσία ο καγκελάριος. Και ο πρόεδρος Ερντογάν είναι αύριο να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένει ένα ερωτηματικό το οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε εδώ για το αν και πότε θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Όλα αυτά θα τα δούμε παρέα με τους συναδέλφους, τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα.
0: Θα αρχίσουμε το θέμα μας με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Φάνης Καραμπατσάκης θα μας μιλήσει. Να πω ότι πρόκειτο να ήταν εδώ στην εκπομπή μας από την αρχή η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, η νομική σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Δεν είναι και το μάθαμε πριν λίγα λεπτά ότι τελικά δεν θα βρίσκεται μαζί μας. Επομένως, πάμε στο Φάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι συνέβη ακριβώς σήμερα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ως μάρτυρας κατέθεσε, έτσι Φάνη.
3: Ως μάρτυρας δεν έχει κάποια κατηγορία εναντίον του. Παρά τα αυτά όμως έχει 2 δικηγόρους, όχι έναν αλλά 2, τους οποίους συμβουλεύεται και οι οποίοι το συνόδευσαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ώστε να εξεταστεί, να καταθέσει στον ανακριτή που ψάχνει καταρχάς το ρόλο του στην υπόθεση. Όπως είπε στον ανακριτή, στον οποίο παρέμεινε κάτι λιγότερο από 3 ώρες, περίπου 3 ώρες, 2 ώρες και 3 τέταρτα, δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν έχει καμία σχέση, τόνισε, με την πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρει πώς γίνεται, ούτε τι είναι καλά-καλά.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα, όπως είπες, τόνισε ότι και ήταν και η μόνη δήλωση που έκανε στους δημοσιογράφους ότι τον Γιώργο Μαζωνάκη τον είχε συναντήσει μία και μόνη φορά στη ζωή του, στη Δευτέρα 7 του μήνα. Του είχε υποβάλει ένα ερωτηματολόγιο και είχε επόμενο ραντεβού μετά το ραντεβού που θα είχε στο μοιραίο ραντεβού που είχε με τους 2 γιατρούς στο ιδιωτικό γιατρείο του Κολωνακίου. Από εκεί και πέρα, για τη φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αν και αρνήθηκε να απαντήσει στους δημοσιογράφους, είπε ότι παραξενεύτηκε που του την έστειλε η γιατρός την φωτογραφία αυτή.
0: Ναι.
3: Δεν απάντησε αν ήταν συνήθις αυτή η πρακτική, αν δεχόταν και άλλες τέτοιες φωτογραφίες από άλλους ασθενείς, διότι υπήρχε μία σύμβαση μεταξύ όχι μόνο αυτού και της γιατρού, αλλά και του συζύγου της, μία σύμβαση διαεπιστημονικής συνεργασίας.
0: Διαεπιστημονικής βέβαια σημαίνει ότι όλοι οι μετέχοντες είναι επιστήμονες, έτσι.
3: Είναι επιστήμονες, τώρα είναι ερωτηματικό αν ο υπνοτιστής ή ο υπνοθεραπευτής είναι επιστήμονας. Αυτό τώρα έχει πτυχίο, όπως πληροφορούμαστε. Αυτό τώρα θα το κρίνουν και αυτοί που μας ακούν μπορούν να το κρίνουν. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, το οποίο θα δείξει αν υπήρξαν και άλλα μηνύματα μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή τη μοιραία στιγμή μέσα στο γιατρείο που βρισκόταν η γιατρός με τον χωρίς αισθήσεις του τραγουδιστή.
0: Άρα, Φάνη, όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τα μηνύματα και τις φωτογραφίες που αντάλλασαν η προφυλακισμένη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής είναι από το κινητό της γιατρού. Αν υπάρχουν άλλα μηνύματα με άλλους, με οποιονδήποτε του υπνοθεραπευτή, δεν έχει γίνει ακόμα άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου.
3: Ακριβώς. Και
1: Φάνη, στους δημοσιογράφους, γιατί έκανε επίθεση, γιατί μας κατηγορεί να καταλάβουμε.
3: Ότι τον συκοφαντούν. Διότι κάποιοι τον ήθελαν ίσως και κατηγορούμενο.
1: Μάλιστα.
3: Στην υπόθεση αυτή.
1: Εμείς πάντως όχι, νομίζω.
3: Όχι, εμείς. Αλλά εμείς και δηλώνουμε, εξ αρχής δηλώσαμε ότι δεν έχει κάποια ποινική δίωξη εις βάρος του, ούτε υπάρχει κάποια ένδειξη για να ασκηθεί.
1: Αυτό που είπε ότι πήγε οικειοθελώς.
3: Αυτοβούλος, ισχύει.
1: Αυτοβούλος πήγε, έτσι.
3: Αν και θα τον καλούσε ο...
1: Έτσι κι αλλιώς ο ανακριτής.
3: Ο ανακριτής, διότι ήταν το πρόσωπο στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία και τον είχε κατονομάσει. Έτσι. Τώρα, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να θέσει στον υπνοτιστή, αλλά είπε ότι δεν δέχεται, διότι απάντησε ότι έπρεπε να απαντήσει στον ανακριτή, τον βοήθησε να φωτίσει, όπως είπε, την υπόθεση και επικαλέστηκε το μυστικό της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Αυτή η υπόθεση κάθε μέρα γίνεται
1: και
0: όλο και,
1: περί... και
0: πιο περίεργη, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι που είπαν στις 3 ώρες, γιατί αν είναι μια τυπική κατάθεση, δεν κάνεις 3 ώρες μέσα για μια φωτογραφία.
0: Είναι λίγα λεπτά. Ίσως μπορεί να μας βοηθήσει ο συνήγορος του υπνοθεραπευτή, ο κύριος Γλύκας είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο και φορτωμένο είναι το πρόγραμμά του σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Γλύκα.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Καλησπέρα.
2: Σήμερα και κάθε μέρα, αρκετά περισσότερο σήμερα.
0: Αρκετά περισσότερο σήμερα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καταρχάς, ο πελάτης σας, σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί και με αυτό κλείσαμε και το ρεπορτάζ, ότι είχε ένα εκνευρισμό μπροστά στις κάμερες, κατά των δημοσιογράφων. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει μια ταλαιπωρία, είναι ποιητικός ο χαρακτηρισμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε στο κέντρο μιας κακής εξέλιξης για έναν όσον αφορά ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Δεν έχει καμία σχέση με την κατηγορία. Είναι σαφές.
4: Άρα νιώθει ότι κατηγορείται για κάτι που δεν θα έπρεπε να κατηγορείται.
0: Μα δεν κατηγορείται.
2: Ναι, αυτά τα οποία ακούγονται. Έτσι. Mm-hmm. Όχι με βάση την σημαία. Πήγε και κατέθεσε. Προσφέρθηκε οικειοθελώς, κατέθεσε, εμφανίστηκε την περασμένη Τετάρτη 3 ώρες μετά την προφυλάκηση των 2 ανθρώπων των κατηγορουμένων.
0: Κύριε Γλυκά,
2: είχε κανονιστεί υποχρέωσή του να καταθέσει, κατέθεσε, φώτισε την ανάκριση και βεβαίως παραμένει, και εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο με τα υπάρχοντα στοιχεία δικογραφίας.
1: Και επειδή άκουσα και το είπε και η Κατερίνα νωρίτερα, είναι επιστήμονας. Υπάρχει αναγνωρισμένη ιατρική. Πραγματικά δεν ξέρω που είναι θεραπευτής.
2: Εγώ θα σας απαντήσω σε ό,τι έχει να κάνει με το αντικείμενο που μας απασχολεί. Mm-hmm. Έτσι. Το αν είναι επιστήμονας, δεν είναι επιστήμονας. Εάν έχει πτυχίο, δεν έχει πτυχίο, έχει κτλ. Mm-hmm. Προφανώς. Μπορεί να σε ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά, δεν είμαι εγώ για να απαντήσω σε αυτά. Αν θέλετε κάτι πιο σοβαρό να απαντήσω, το καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, δεν είναι σοβαρό κατά τη γνώμη σας ένας άνθρωπος να μετέχει σε διεπιστημονική συζήτηση, κύριε Γλύκα, και να μην είναι επιστήμονας. Σοβαρό το θεωρώ. Δηλαδή, εσείς βέβαια μπορεί να πιστεύετε το αντίθετο. Το λογικό είναι.
2: Έχει την ιδιότητα του εναλλακτικού θεραπευτή.
1: Του εναλλακτικού.
2: Και βλέπω και το σχετικό κάδο.
0: Εναλλακτικό.
2: 86-90-19-03.
0: Α, φαντάσου, εγώ αναρωτιόμουν σε ποια ΚΑΔ εμπίπτει ένα τέτοιο επάγγελμα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Γλυκά.
2: Είναι ΚΑΔ, ναι, σα δίνω την απάντηση όμως και δεν το δέχεστε.
0: Ναι.
1: Το άκουσα, κύριε Γλυκά, μια χαρά το άκουσα.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέτε, δεν
0: κύριε Γλυκά, ο πελάτης σας, τι σχέση είχε με την.
2: Σας είπα και τον ΚΑΔ. Έτσι, τι άλλο να σου πω.
0: Ορίστε.
1: Ο ΚΑΔ είναι φορολογική λειτουργία και δεν επιστημονική λειτουργία. Τα ξέρετε, είστε πάρα πολύ καλό νομικό.
2: Ναι.
1: Εγώ μπορεί να μην είμαι καλός δημοσιογράφος, είστε πολύ καλός νομικός.
2: Είστε πολύ καλός.
1: Ο ΚΑΔ ξέρετε ότι είναι φορολογική πράξη. Δεν είναι.
2: Ναι, από εκεί και πέρα.
1: Δεν είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι παράνομος. Δεν κατηγορείται για κάτι. Απορίες εκφράζουμε.
2: Τα είπατε όλα. Έχουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι παράνομος. Έναν άνθρωπο που έχει βεβαίωση τρέχουσα εικόνα δραστηριοτήτων ατομική επιχείρηση, υπηρεσίε εναλλακτικών θεραπείων. Υπηρεσίες έρευνα στην ψυχολογία και υπηρεσίες διοργάνωση επαγγελματικών σεμιναρίων. Από το 2017. Ημερομηνία έναρξης.
1: Η εμπλοκή του με τους κατηγορημένους, ποια είναι και τον κάλεσε ο ανακριτής για 3 ώρες. Η φωτογραφία μόνο, υπάρχει κι άλλο υλικό?
2: Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να μας απασχολήσει. Έτσι. Επέλεξε η κυρία κατηγορουμένη, το όνομά της γνωστό, με το που εγώ δεν χρειάζεται, να αποστείλει μια φωτογραφία. Υπήρχε ένα ραντεβού στην οδό Μανώλη Μπενάκη, στην Κηφισιά, για λήψη ιστορικού για υπνοθεραπεία. Όχι για να κάνει προθεραπεία.
0: Δηλαδή,
2: για λύση ιστορικού.
0: Στα πλαίσια της συνεργασίας που είχαν με την προφυλακισμένη γιατρό, που καταλαβαίνουμε ότι είναι 13-14 χρόνια γνωριμίας. Αυτό ήταν η επαγγελματική του συνεργασία. Η μία έκανε όποιες θεραπείες έκανε που δεν επιτρεπόταν να τις κάνει και ο πελάτης σας έκανε τις υπνοθεραπείες.
2: Η σχέση του ανθρώπου αυτού είναι στα πλαίσια της σύμβασης διεπιστημονικής συνεργασίας με τους δύο, με το ζευγάρι των γιατρών. Οι άνθρωποι αυτοί υπέγραψαν μια σύμβαση μαζί του. Αυτή η σύμβαση είναι κατατεθειμένη κανονικά εκεί πέρα που πρέπει. Προφανέστατα είναι μια νόμιμη διαδικασία. Αμοιβόταν από αυτή την σύμβαση και από αυτή τη συνεργασία. Και από εκεί και πέρα, σε άλλο χώρο, το τονίζω, σε άλλο χώρο, εξωτερικό χώρο, ματινό χώρο, και από εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ μακριά από την πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, αλλά η γιατρός συνήθιζε να του στέλνει φωτογραφίες ασθενών της την ώρα που έκαναν πλασμαφαίρεση, όπως συνέβη με το Μαζονάκι.
2: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν του έστειλε
4: φωτογραφία.
2: Όχι, δεν του έστειλε συνέχεια φωτογραφίες. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία που απεστάλλει. Επέλεξε έναν τρόπο συγκεκριμένο, κύριε Αγάκα, να τον ενημερώσει, επειδή είχε επόμενη συνάντηση. Τον ξένησε αυτή η αποστολή της φωτογραφίας που έγινε αποδέχτης. Και από εκεί και πέρα, γιατί δεν μπορώ από εκεί άλλα πράγματα που είναι ενδεχομένως μόνο μυστικά στην ανάκριση.
1: Στην δικογραφία.
2: Έτσι θα έπρεπε να είναι. Ο λόγος που τον ενημέρωσε είναι επειδή υπήρχε ραντεβού. Κατά πόσο ολοκληρωνόταν αυτή η διαδικασία και κατά πόσο έπρεπε να περιμένει.
1: Κύριε Γλίκα, επειδή είτε πολύ μεγάλη κουβέντα στη φωτογραφία που έχει στα χέρια του, άλλοι υποστηρίζουν ότι είχε πεθάνει ήδη ο Μαζονάκης, άλλοι ήταν ζωντανός. Είναι ζωντανός κάτι δική σας, αυτό που έχετε ζήσει ως εικόνα.
2: Είναι καθαρό.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να μην είναι καλά, δεν το ξέρει αυτό που βλέπει τη φωτογραφία, αλλά είναι σίγουρο ζωντανός.
0: Πώς είναι αυτό καθαρό, άρα είναι με ανοιχτά τα μάτια ο άνθρωπος.
2: Και μακάρι να μην ήταν νεκρός.
0: Ναι, άρα είναι με ανοιχτά τα μάτια στη φωτογραφία.
2: Κοιτάξτε τώρα, με καλέσατε τώρα να σας πω, τώρα είναι δυνατόν να σας...
0: Όχι, είναι πολύ κρίσιμο αυτό νομίζω, κύριε Γλίκα.
2: Να σας αξιολογήσω τη φωτογραφία. Αν με καλείτε τώρα να σας αξιολογήσω τη φωτογραφία, να σας μιλήσω για νομικά ζητήματα. Να σας μιλήσω για το ενδεχόμενο δόλο, να σας μιλήσω για τη συνέργεια.
4: Όταν έλαβε τη φωτογραφία, κύριε Γλίκα, ο πελάτης σας απάντησε στο μήνυμα αυτό?
2: Απάντησε μηχανικά.
4: Απάντησε?
1: Μηχανικά,
2: με ένα like.
1: Κύριε Γλίκα, το κατηγορητήριο που έχει βγει για τους δύο εμπλεκόμενους στην υπόθεση, το είδατε αυστηρό, το είδατε συνήθες?
2: Κοιτάξτε, η ανθρωποκτονία, μου υποβάλλεται μια πολύ σοβαρή, μια πολύ σημαντική ερώτηση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν σοβαρά για τα προηγούμενα. Είναι πιο σημαντική αυτή. Είναι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Κάνοντας μια κρίση επί νομικών ζητημάτων, με βάση αυτά τα οποία και μάλιστα έχω τοποθετηθεί και δημόσια, πριν ασχοληθώ πιο ενεργά με την υπόθεση λόγω της εμπλοκής, επειδή διάφοροι συναδελφοί σας με έχουν καλέσει και βεβαίως και το κανάλι σας, και το ευχαριστώ για την πάρα πολύ, είναι σαφέστατο ότι όλες αυτές τις ενέργειες θα μπορούν να υποδομήσουν και σε επίπεδο βουλεύματος και σε επίπεδο ενδεχομένως καταδίκης. Φυσικά έχουν δικαίωμα να υποθούν πράγματα από την υπεράσπιση. Η κατηγορία της ενδεχόμενης δόλου. Δηλαδή, αποδεχόμαστε ως πιθανό να συμβεί, μάλλον βλέπουμε κάτι ότι είναι πιθανό να συμβεί, και το αποδεχόμαστε ως ενδεχόμενο. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οικοδομήσουν αυτή την κατηγορία. Εννοώ και σε επίπεδο παραπομπής και σε επίπεδο
1: κατηγορίας.
0: Ο πελάτης σας γνώριζε ότι είναι παράνομη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης που έκανε η προφυλακισμένη?
2: Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση.
0: Το ξέρω ότι δεν έχει. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει. Δεν ήταν καν εκεί ο άνθρωπος.
2: Ούτε καν εκεί. Δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Δεν ήξερε ούτε είχε δει μηχανήματα, ούτε ήξερε ούτε τίποτα.
1: Κύριε Γλίκα, πιστεύετε, με βάση πάλι την εικόνα που έχετε εσείς, ότι οι διώξεις σταματούν σε αυτά δύο πρόσωπα ή θα μπορέσουν να εμπλακούν κι άλλα?
2: Δεν το ξέρω. Με βάση τα στοιχεία της
1: φωτογραφίας... Όχι από το γραφείο το ιατρείο αυτό, όπως το ονομάζουμε. Από πολιτικά πρόσωπα, αν υπάρχει πολιτική ευθύνη και ποινική ευθύνη. Αν υπάρχουν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου, στους ελέγχους.
2: Καλά. Αυτό προφανώς, αν υπάρχουν ευθύνες, θα γεννήσει μια άλλη δίκη. Δεν θα έχει σχέση με αυτή.
1: Δεν θα έχει σχέση με αυτή, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Κύριε Γλύκα, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε αυτή τη δύσκολη μέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς κλείνοντας αυτό το θέμα, να δούμε μόνο τις εξηγήσεις που δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, γιατί έκανε μια ανακοίνωση χθες το βράδυ στο site, στην ιστοσελίδα του, σχετικά με το τι ακριβώς έχει γίνει με τους ελέγχους. Απλώς να πούμε ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έγινε 9 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε 21 και ακόμα βλέπουμε τις εξηγήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Λοιπόν, τον Ιούλιο του 2025 γίνεται έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο μετά από καταγγελία γιατρού. Συγκεκριμένος γιατρός λοιπόν κατήγγειλε ότι εκεί πέρα γίνεται πλασμαφαίρεση. Λίγο αργότερα πραγματοποιούνται 3 απροειδοποίητοι, όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος, έλεγχοι, όπου δεν εντοπίζονται τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία είχε καταγγείλει ο γιατρός ότι υπάρχουν και τους έστειλε να κάνουν έλεγχο εκεί. Να δούμε τι γίνεται πιο μετά. Στις 23 Ιουλίου, οι γιατρός, οι προφυλακισμένοι εννοούμε, ενημερώνουν τον Ιατρικό Σύλλογο ότι προμηθεύεται ένα προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Αυτό λέει στην επιστολή που όφιλε να στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο. Ο φάκελος της γιατρού, που περιλαμβάνει και αυτή την επιστολή που σας λέω, μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να γίνει έλεγχος. Και να δούμε και την επόμενη κάρτα. Έχουμε φτάσει πλέον στις 4 Σεπτεμβρίου και τα πάρε εδώ σε γραφειοκρατίες, επιτροπές κτλ. Ο Ιατρικός Σύλλογος βρίσκει στο φάκελο της γιατρού τιμολόγιο για αγορά μηχανήματος ινοσφαίρησης Double Filtration Device. Άρα, αυτό που προκύπτει από αυτά που μας λέει ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ότι γιατρός, αν μείνουμε παρακαλώ λίγο στο προηγούμενο, ότι γιατρός ενώ είπε ότι πήρε ένα προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας, το τιμολόγιο γράφει ότι είναι για πλασμαφαίρεση το μηχάνημα που πήρε.
4: Και υπάρχει άλλο, ένα δηλαδή, χρονικό από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Άλλο λέει το τιμολόγιο και άλλο λέει η επιστολή της γιατρού. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Γιατί βλέπαμε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου αποφασίζεται νέος έλεγχος στο ιατρείο και να δούμε και την τελευταία κάρτα στις 9 Σεπτεμβρίου πια, δηλαδή λίγες μέρες αφότου είχαν αποφασίσει να κάνουν νέο έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου, δυστυχώς πεθαίνει ο Γιώργος Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο. Ένας άνθρωπος μπήκε ζωντανός και βγήκε νεκρός από το ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε προφανώς αυτό το θέμα όπως καταλαβαίνουμε. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφος δημοσιογράφος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος και ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλησπέρα και στους τρεις. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά τον Νίκο. Να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη. Να μας εξηγήσεις, Γιάννη, τι ακριβώς συμβαίνει από τώρα και στο εξής, μετά από αυτή τη συντριβή των χριστιανοδημοκρατών σε 2 ακόμα γερμανικά κρατήδια και τη μελιγενέστε με τον Μέρτζ, αν θα παραμείνει καγκελάριος.
5: Νομίζω είναι πολλές οι τεκτονικές κινήσεις που είχαμε την Κυριακή. Πρώτα-πρώτα είναι τα ολέθρια αποτελέσματα, τα οδυνηρά μάλλον αποτελέσματα των χριστιανοδημοκρατών, διότι όλοι περίμεναν ότι δεν θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρωτιά, ούτε στο Βερολίνο, ούτε στο Μεκλεμβούργο, αλλά νομίζω ελάχιστοι είχαν προβλέψει ότι στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς θα πέσουν ακόμη και κάτω από το 5% που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στην τοπική βουλή. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας και προφανώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι διερωτώνται τώρα, θα συνεχίσει ο καγκελάριος ναι ή όχι. Είναι χαρακτηριστικό.
1: Γιατί και εκλεγόταν η Μέρκελ σε αυτοκρατήδιο.
5: Στο Μεκλεμβούργο ακριβώς ήταν η εκλογική περιφέρεια της Αγγλίας.
1: Διπλό το σοκ για τους χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή η έδρα, η καρδιά
5: των χριστιανοδημοκράτων. Δεν έχει ανάμειξη πλέον στην ενεργοπολιτική. Παρότι πρέπει να σου πω ότι έχει εξαγγείλει την επόμενη εμφάνισή της με αφορμή το βιβλίο που κυκλοφόρησε. Στην πόλη του Λίμπεκ, είναι στο βόρειο κρατήδιο του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, για τα τέλη Νοεμβρίου. Κάθε τόσο πραγματοποιεί κάποιες εμφανίσεις, αλλά δεν έχει πλέον ανάμειξη στην ενεργό πολιτική. Κάτω από 5% λοιπόν δεν έχει ξαναγίνει για τους χριστιανοδημοκράτες. Και είναι χαρακτηριστικό νομίζω ότι το βράδυ των εκλογών Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις για να πει «συνεχίζω και θα συνεχίσουμε και τις μεταρρυθμίσεις» περίπου 3 λεπτά αφότου ανακοινώθηκε το πρώτο exit poll, το οποίο νομίζω επίσης είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως οι πολιτικοί περιμένουν να παγιωθεί μια εικόνα ώστε να σχολιάσουν τι ακριβώς συνέβη το βράδυ των εκλογών. Οι περισσότεροι αναλυτές εξηγούν τη συμπεριφορά αυτή, λέγοντας ότι ο καγκελάριος ήθελε ακριβώς να καταπνίξει εν τη γενέση τους πιθανές αντιδράσεις και να ξεκαθαρίζει ότι είμαι εδώ και συνεχίζω.
4: Το Τσεντεού, Γιάννη, να σε ρωτήσω. Το Τσεντεού υπάρχει περίπτωση να δούμε να έχει τέτοιου τύπου εμφάνιση εκλογική, δηλαδή και γύρω στο 5%, δηλαδή κάτω και κάτω από το όριο και σε άλλα κρατήδια, γιατί αναμένονται και άλλες εκλογές, έτσι, στα υπόλοιπα κρατήδια.
5: Αυτή τη στιγμή το θεωρώ απίθανο, αλλά πρέπει να πω ότι το μεγάλο τεστ, και ίσως εκεί ποντάρει και ο καγκελάριος θέλει να παγώσει λίγο τον πολιτικό χρόνο, έρχεται τον Απρίλιο του 2027, όπου θα έχουμε τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Βόρειας Ρηνανίας Βεσφαλίας, το πολυπιθέστερο της Γερμανίας, και επίσης στο Σλέσβιγ-Χολστάιν, το βορειότερο κρατήδιο της χώρας, είναι η πατρίδα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Ειδικά η Βόρεια Ρηνανία Βεσφαλία έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, διότι εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Χέντρικ Βιούστ, φέρεται ως πιθανός διάδοχος του καγκελάριου στο μέλλον, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να περάσει αλόβητος από τις εκλογές.
0: Και θα δούμε αν θα συμβεί αυτό. Να πάρω, να σε διακόψω λίγο, Γιάννη, για να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Δεσποτόπουλου. Γιατί, κύριε Δεσποτόπουλου, είδα ένα άρθρο στο BBC όπου είχε τίτλο «Η πολιτική κρίση στη Γερμανία δοκιμάζει την ευρωπαϊκή σταθερότητα». Συμφωνείτε?
6: Ναι, είναι γεγονός ότι όταν έχουμε κλειδονισμούς στον γαλλογερμανικό άξονα, η Ευρώπη προφανώς αντιμετωπίζει δυσκολίες και βλέπουμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν τα αντιμετωπίζει μόνο η Γερμανία, τα αντιμετωπίζει και η Γαλλία με την άνοδο των ακροδεξιών της κυρίας Λεπέν. Τώρα, δύσκολο το μέλλον στη Γερμανία. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κύριος Μέρτς έχει ακόμα πολύ πολιτικό κεφάλαιο. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στις εκλογές του Απριλίου, νομίζω ότι θα βρεθεί απέναντι σε σκληρά διλήμματα. Μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει και δυσκολίες στο ίδιο το κόμμα πια. Η Γερμανία δεν έχει και τη λογική, δεν έχει την κουλτούρα και τον πρόεδρο των εκλογών. Και εκεί θα δούμε αν θα σχηματιστεί μια άλλη κυβέρνηση με κάποιον άλλο υποψήφιο. Πάντως θα έχει μέλλον αυτό το πράγμα.
1: Πάντως, κύριε Δεσπότη, δεν έχει και την κουλτούρα παρέτησης καγκελαρίου. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ όσα χρόνια.
6: Υπάρχει και αυτό.
1: Δεν έχουν τα την κουλτούρα αυτό. Φεύγω και παραδίδω σε κάποιον.
6: Όχι, όχι, όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι αποδυναμωμένη, διότι οι μεγάλες της δυνάμεις φαίνεται ότι ταλανίζονται από εσωστρέφεια, αλλά και από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις.
0: Για να δούμε λίγο πριν συνεχίσετε, κύριε Δεσποτόπουλε. Πριν συνεχίσετε, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με την ακροδεξιά. Από τις κάρτες εδώ που έχουμε ετοιμάσει, βλέπετε και τον ενδεικτικό τίτλο «Ακροδεξιός τυφώνας στην Ευρώπη». Και βλέπουμε την Ισπανία 19%, στη Γαλλία 36%, στη Γερμανία 39%, στην Ολλανδία 16% και πάνω στη Σουηδία 17,5%. Και στη Γερμανία αυτό το 29%, ναι. Ναι, κύριε Δεσποτόπουλε. Δηλαδή δεν είναι μόνο γερμανικό το θέμα. Αυτό λέγατε βέβαια και εσείς πριν.
6: Όχι. Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση όχι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχουμε οικονομικές προκλήσεις, όταν έχουμε κοινωνικές ανισότητες, τότε βλέπουμε ότι ο λαϊκισμός θεριεύει, διότι έχει μια μαγική ικανότητα ο λαϊκιστής να περιγράφει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει δυστυχώς μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν λύσεις που περιγράφει. Έχουμε δύο σενάρια μπροστά μας. Το ένα σενάριο είναι κάποια στιγμή, μάλλον να σας το πω διαφορετικά, εγώ εκτιμώ ότι κάποια στιγμή τη Γερμανία ή τη Γαλλία μπορεί να παίζουν στα χέρια των εθνικιστών, των λαϊκιστών. Εκεί λοιπόν έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι ότι ή θα εξελιχθούν, όπως εξελίχθηκε η κυρία Μελόνι στην Ιταλία, θα ανακαστούν δηλαδή από τις συνθήκες να προσαρμόσουν τη λογική τους στην πραγματική πολιτική, ή θα χρειαστεί ή θα τα κάνουν μαντάρα. Όπως τα κάνανε οι Βρετανοί με το Brexit και παρασύρθηκαν από το Farage και σήμερα αντιμετωπίζουν τις τεράστιες αυτές προκλήσεις έχοντας ακολουθήσει στον ίσο λαϊκισμό. Στη δεύτερη περίπτωση είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα κλειδωνιστεί πολύ σοβαρά. Διότι οι αντοχές της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή βρίσκεται περιφερειακά με δύο πολέμους αντιμέτωποι. Έχει περάσει και βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με μια μεγάλη ενεργειακή κρίση και οικονομική κρίση, κρίση υψηλών επιτοκίων. Τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για όλους μας.
0: Στην κύριε Δεσποτόπουλε, συγγνώμη. Να διακόψουμε για λίγο, τη Φόφη θα επανέλθει στην ερώτησή σας, τον κύριο Δεσποτόπουλο, για να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον συνάδελφο που μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ έτσι από την Deutsche Welle.
1: Και μπράβο, να και δούμε... είχε μια νίκη η Deutsche Welle, παρέμεινε
0: το
1: ζωντανή.
0: Το ελληνικό τμήμα της ανοιχτό και μπράβο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Όλοι χαρήκαμε
1: δύσκολη, έτσι,
5: ευχαριστούμε να πολύ. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να πω, η προσπάθεια, αλλά είμαστε
1: σε ένα θετικό δρόμο. Είστε μετά πολύ καιρό.
5: Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και όλους όσους έχουν συμπαρασταθεί το τελευταίο διάστημα σε αυτές τις πραγματικά δύσκολες στιγμές.
0: Ήταν πολύ χαρούμενη αυτή η είδηση τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Εμείς στη θέση του Γιάννη να δούμε τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας σχολιάσει στη συνέχεια και ο κύριος Δεσποτόπουλος, αφού απαντήσει στη Φόφη, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, αν θα γίνει αυτό το περιβόητο ραντεβού. Τον ακούμε τον Νίκο.
7: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται πως η συνάντηση που είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρέσβης στον Μπάρακ δεν θα γίνει, τουλάχιστον όπως την παρουσίαζαν στην Τουρκία. Καθώς, όπως ανέφεραν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγκίπ Ερντογάν θα συναντηθούν μόνο στο περιθώριο της δεξίωσης που θα παραθέσει αύριο ο Αμερικανός πρόεδρος στους ηγέτες που θα παρευρεθούν για τις εργασίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και πριν από λίγη ώρα να πούμε, τελευταία εξέλιξη, ο Τόμ Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος επισκέφτηκε το σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, σε δηλώσεις του δεν έκανε καμία αναφορά για πιθανή συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου με τον Τούρκο πρόεδρο. Αυτό που δήλωσε ήταν για τους S-400. Ότι δηλαδή το σύστημα των S-400 είναι ασύμβατο με την Αμερικανική νομοθεσία. Η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής. Παρ' όλα αυτά, είπε ο Τόμ Μπάρακ ότι το Κογκρέσο εργάζεται προκειμένου να βρεθεί λύση. Φαίνεται λοιπόν πως ένα θέμα που καίει την Τουρκία, να βρεθεί λύση με τους S-400 προκειμένου να επιστρέψει τα F-35, δεν έχει βρεθεί λύση. Παραμένει το πρόβλημα στο τραπέζι. Και όπως όλα δείχνουν, με τα τελευταία δεδομένα δεν θα υπάρξει συνάντηση του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα υπάρξει συνάντηση, λοιπόν.
1: Φαντάσου να έχει ακυρωθεί συνάντηση Μητσοτάκη. Τι θα γινόταν με Τραμπ, τι θα γινόταν εδώ σήμερα.
0: Ναι, Φόφη. Ναι.
4: Δεν έχει κλείσει ακόμα και τέτοιου τύπου συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δεσποτόπουλε, πριν ήταν το εξής, με φόντο τη Γερμανία και τις εξελίξεις εκεί. Στην παρούσα συνθήκη, με την οικονομική πολιτική συνθήκη που υπάρχει, ποιες συμμαχίες είναι πιο πιθανές να δούμε το επόμενο διάστημα? Εννοώ κυβερνητικές συμμαχίες στην Γερμανία. Θα είναι το S5 με κάποιο άλλο, θα είναι το CDU ενδεχομένως ακόμα και με το AfD. Βλέπουμε τον Τελίνκε παίρνει κεφάλι στο Βερολίνο.
6: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Στα κρατήδια υπάρχει πρόβλημα. Όταν βλέπουμε για παράδειγμα ότι οι Χριστιανοδημοκράτες δεν συμμετέχουν στη Βουλή, τότε θα πρέπει να υπάρξει ένας απολύτως ετερόκλητος συνασπισμός όλοι εναντίον του αφεντέ. Και δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα να συμμετάσχουν αριστεροί στην κυβέρνηση. Σε εθνικό επίπεδο θα είναι αυτό και ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Το ερώτημά σας είναι κέριο. Υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση η Γερμανία να μείνει ακέφαλη, ακυβέρνητη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να θυμηθούμε ότι η Γερμανία χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο κάθε φορά υπό τη συνήθις normal, επιτρέψτε μου την έκφραση.
4: Τουλάχιστον 3 μήνες.
0: Ναι, απλώς εκεί λειτουργεί και το κράτος όσο κάνουν να αποφασίσουν για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Το ότι δύο τουρκικής καταγωγής...
0: Κύριε Δεσποτόπουλε,
6: αλλά είμαστε σε μια συνθήκη που ρωσικά
1: καταγωγής εκλεγμένοι δήμαρχοι κυβερνήτες προβληματίζει καθόλου?
6: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, από ό,τι τα πράγματα, θα έχουμε δύο τουρκικής καταγωγής κυβερνήτες παύλα δημάρχους στα γερμανικά κρατήδια. Προβληματίζει καθόλου αυτό?
6: Κοιτάξτε, η Γερμανία επηρεάζεται από την παρουσία Γερμανών ψηφοφόρων τουρκικής καταγωγής. Mm-hmm. Είναι 2 με 3 εκατομμύρια υπολογίζονται οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι προφανώς επηρεάζουν τις τάσεις της Τουρκίας. Είναι μία από τις συνισταμένες που πολλές φορές εγκλωβίζουν την Τουρκία σε μία φιλοτουρκική στάση.
0: Κύριε
6: Δεσποτόπουλε,
0: δυστυχώς απαντάτε κι εσείς γρήγορα, αλλά σας κάνουμε εμείς πολλές ερωτήσεις, ναι, είναι η αλήθεια. Κλείνοντας μόνο, πολύ γρήγορη αν μπορεί να είναι η απάντηση, είναι ήττα για τον Ερντογάν που δεν θα δει τον Τραμπ?
6: Είναι ήττα το ότι δεν μπορεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις και ότι εκεί που μιλούσαμε για να αποκτήσει F-35, τώρα συζητάμε αν θα έχει νέες κυρώσεις λόγω των σχέσεών του με το Ιράν.
0: Μάλιστα.
6: Το κλίμα είναι πολύ χειρότερο από ό,τι ήταν μερικές εβδομάδες πριν.
0: Και πολύ χειρότερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
6: Να είστε καλά.
0: Σας βάλαμε να τοποθετηθείτε. Σας ακούω από το κοντρόλ. Σας βάλαμε να τοποθετηθείτε, έλεγα, για πολλά θέματα στον κύριο Δεσποτόπουλο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στη Χρυσάνθη Μπουρούτη. Γιατί έχει γίνει κάτι σημαντικό μεταξύ του Λευκού Οίκου και πολλών δημοσιογράφων από διεθνή μέσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε λίγες μέρες νωρίτερα ότι αποκλείει την πρόσβαση των ανταποκριτών του CNN, του MS Now και του Politico από τη δημοσιογραφική κάλυψη στο Λευκό Οίκο. Τους κατηγόρησε για ψευδείς ειδήσεις σχετικά με την κυβέρνησή του και η απόφαση αυτή που δημοσίευσε μέσω του Truth Social είχε ισχύ από την ώρα που ανέβηκε αυτή η δημοσίευση. Το Σάββατο, λοιπόν, οι τρεις διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι των μέσων αυτών δεν μπορούσαν να μπουν στο Λευκό Οίκο και τα τρία αυτά μέσα προχώρησαν, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του τύπου. Παράλληλα, mm-hmm. και η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδίκασε την απόφαση και ζήτησε την αποκατάσταση της πρόσβασης, ενώ σε δηλώσεις του ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, υπερασπίστηκε την απόφαση υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για απαγόρευση των μέσων ενημέρωσης, αλλά για στέρηση της ειδικής πρόσβασης, δηλαδή ότι αυτά τα μέσα μπορούν να ασκούν την κριτική τους δημοσιογραφικά, αλλά όχι να έχουν πρόσβαση στους χώρους του Λευκού Οίκου.
0: Από απόσταση η κριτική, μάλιστα.
8: Σωστά. Τώρα, παίρνει πολύ μεγάλη βαρύτητα το ζήτημα σχετικά με την ελευθερία του λόγου και του τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μια κίνηση στήριξης μάλιστα προς το CNN, τέσσερα από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά δίκτυα, το CBS, το ABC, το NBC και το Fox, αποφάσισαν ότι θα σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα έχει δημιουργηθεί μια εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέλη να δούμε.
0: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί ώρα με την ώρα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται και νέες εξελίξεις και πάρα πολλές δηλώσεις. Χρυσάνθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ερχόμαστε με πάρα πολλές πληροφορίες από τον Νίκο και τη Φόφη. Αργότερα θα είναι μαζί μας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος.
9: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
10: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
9: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
10: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
11: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
12: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
13: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
14: I'm looking for Kelly Broussard.
13: That is me.
14: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
13: Oh.
14: And I must say, she seems very professional.
13: You like animals?
15: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
13: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
14: Organizing all this, pretty amazing.
13: You never doubted my powers, did you?
14: Never.
16: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
17: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στην παρέα μας είναι η κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτής. Καλώς ορίσατε, κυρία Βρετού.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Για την πρόσκληση. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
2: Ξέρω ότι το σούπερ σας, δηλαδή αυτό που γράφει από κάτω, θα είναι αυτό που είπα και εγώ, πρώην βουλευτής. Δεν ξέρω αν σας καλούσαμε αύριο, αν θα έγραφε στέλεχος Ελλάς.
3: Θα το δούμε αύριο.
2: Αύριο θα το δούμε.
4: Αύριο.
3: Μέσα στο
4: αύριο.
3: Σύντομο διάστημα.
2: Εντάξει.
4: Άρα είναι. Σύντομα θα υπάρξει η προσχώρησή σας στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αυτό εννοείται.
3: Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε τώρα έτσι, πολύ πολιτικά και με πολύ ειλικρίνεια επίσης, γιατί ξέρετε, αν δεν μιλάνε και οι γιατροί με ειλικρίνεια στην πολιτική, τότε υπάρχει πρόβλημα ειλικρίνειας, πρόβλημα ορισμού της ειλικρίνειας. Οποιοδήποτε γιατρός, και μιλάω και με αυτή την ιδιότητα, την οποία φέρει κανείς μαζί του σαν ταυτωτικό στοιχείο, άπαξ και δουλεύει στο εσύ. Ζει την πραγματικότητα του εσύ, δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετος στο σύνολο της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για το δημόσιο αλλά και για τον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Αν θέλει κανείς να το πει πολύ απλά, θα πει ότι οι μεν άνθρωποι που δεν έχουν οικονομικούς πόρους, στην κυριολεξία έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας κι αν ζουν. Είτε ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε πολύ περισσότερο στην περιφέρεια. Και από την άλλη, οι άνθρωποι που έχουν οικονομικούς πόρους, είτε θα τους εξαντλήσουν, είτε θα φτάσουν σε ένα σημείο που δεν θα είναι βέβαιοι για το αν υπάρχουν έλεγχοι ή όχι. Αυτό το δραματικό το ζήσαμε τελευταία. Κατά συνέπεια, ζούμε σε μια στιγμή πολιτική, κατά τη γνώμη μου, που όλο το ζήτημα στηρίζεται γύρω από την ανασύσταση του προοδευτικού χώρου και τη δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος που θα ανατρέψει αυτή την κατάσταση.
5: Αυτό φαίνεται ότι. Εσείς, κυρία Βρετού, ναι, μιλάτε για ανασύσταση του προοδευτικού χώρου. Σε αυτόν τον προοδευτικό χώρο εντάσσεται το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την Ελλάς. Το κόμμα που κατευθύνεστε, όπως λένε, δείχνουν τα πάντα.
3: Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι σίγουρα το βάρος αυτής της εκπροσώπησης πέφτει αυτή τη στιγμή στο νεοσύστατο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γιατί μίλησε κατευθείαν, με πολύ αμεσότητα, πολύ ευθύτητα και πολύ εύστοχο λόγο, χωρίς αμφισημείες, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν το έκανε αυτό, δεν το κάνει.
3: Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρέτησα με πολύ.
2: Αναφερθήκατε με μια επιστολή πολύ σκληρή.
3: Βεβαίως. Είπα ότι δεν θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα. Αυτό που έχω να πω όμως για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εκπέμπει μία αμφισημία με το πολιτικό του μήνυμα. Γιατί από τη μία φαίνεται ως να σέρνεται στο να πάρει μία απόφαση μη συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Μία απόφαση που την πήραν οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Όχι απόφαση που τέθηκε από την κύρια ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αλλά από τον κύριο Δούκα. Και αμέσως μετά από αυτό, στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναρωτιούνται μήπως πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές για να ανατρέψουμε αυτή την απόφαση του συνεδρίου.
5: Απόφαση,
3: κατά συνέπεια, ξέρετε, κάποιος που δουλεύει μέσα στο ΕΣΥ δεν μπορεί να υπηρετήσει άλλο αυτό το μοντέλο της εξισορρόπησης αντιτιθέμενων δυνάμεων, γιατί το διακύβευμα είναι ένα. Θα έχουμε σύστημα υγείας για όλο τον κόσμο ή όχι?
4: Άρα μέχρι τώρα θεωρείτε δηλαδή, γιατί συγγνώμη, ήσασταν στο συγκεκριμένο τομέα, στον τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ μέχρι να αποχωρήσετε. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε προγραμματικό λόγο στο συγκεκριμένο τομέα?
3: Προγραμματικό λόγο έχει. Δεν είχε αντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική πράξη και στο πολιτικό πρόγραμμα.
4: Το οποίο το βρήκατε στον προγραμματικό λόγο του κυρίου Τσίπρα, με τις συγκεκριμένες ή
3: κοιτάξτε,
4: γενικές αναφορές
3: εικόνα,
4: που έκανε από τη ΔΕΘ.
3: Βεβαίως, και οι γενικές αναφορές που έχει κάνει από τη ΔΕΘ δείχνουν ότι υπάρχει πρόταξη στην πολιτική ατζέντα της Ελλάς τα θέματα υγείας, τα θέματα του δημόσιου συστήματος υγείας και του ιδιωτικού χώρου της υγείας, ένα. Και δεύτερον, όταν πρόκειται να μιλήσεις για διαφορετική πολιτική, θες έναν πολιτικό φορέα που θα εκφράζει αυτή την πολιτική αλλαγή και όχι ένα αμφίσιμο μήνυμα.
5: Επειδή έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους, γι' αυτό σας ρώτησα, επανέρχομαι λίγο στο αρχικό μου ερώτημα. Και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του κ. Τσίπρα να μιλούν για συνεννόηση των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων. Εσείς είστε αντίθετοι σε αυτό το σχέδιο αύριο το πρωί, αν τεθεί από την κάλπη?
3: Μακάρι να το θέσουν οι ψηφοφόροι, γιατί οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ το θέτουν πίσω από τις κάμερες. Όμως το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε μέχρι τώρα με τη λογική των κλειστών συνόρων, με τη λογική των μη συνεργασιών.
4: Συγγνώμη, και ο κύριος Τσίπρας αυτό ακριβώς λέει. Ότι εμείς πηγαίνουμε αυτόνομα στις εκλογές και θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, γιατί όχι να μην πάμε σε ένα δεύτερο γύρο εκλογών, που δεν θα είναι και καταστροφή, βρε αδερφέ.
3: Ο κύριος Τσίπρας όμως δημιούργησε ρεύμα με την εμφάνισή του εδώ και 4 μήνες.
2: Τι ο κύριος Τσίπρας?
3: Δημιούργησε ρεύμα πολιτικό.
2: Τώρα που
4: ρεύμα με 15-16%.
3: Κοιτάξτε.
4: Σε δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι.
3: Πάντα συζητάμε επί τη βάση των δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Ένα το οποίο οπωσδήποτε το ακούει κανείς, αλλά δεν είναι το μοναδικό πρόταγμα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να ακούει τους ψηφοφόρους της βάσης για τις συνεργασίες. Ενδεχομένως εγγενή ζητήματα δεν αφήνουν τέτοιο περιθώριο. Κατά συνέπεια, κάποιος που βρίσκεται στο χώρο της πολιτικής και ταυτόχρονα είναι μέσα στον εργασιακό χώρο, ξέρετε, δεν γίνεται να περιμένεις πότε θα φτιαχτεί το σύστημα υγείας σε κάποιο μέλλοντα χρόνο. Σε κάποιο μέλλοντα χρόνο δεν θα υπάρχει κανείς από εμάς εδώ.
2: Αν είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ναι, και πάλι θα αποχωρούσατε και για να πάτε στον κύριο Τσίπρα?
3: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο ΠΑΣΟΚ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
4: Άρα ναι, υποθέσουμε
3: κατά συνέπεια και ευρωβουλευτής να είχα εκλεγεί. Τώρα προσέξτε, δεν έχω λαϊκή εντολή. Προφανώς. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής, θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων. Ωστόσο, αυτή η αδιέξοδη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και με η μη ιεράρχηση των θεμάτων υγείας υψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, οπωσδήποτε είναι και τα δύο πολύ προβληματικά ζητήματα.
5: Αν είχατε εκλεγεί, να ρωτήσω κάτι άλλο που σας συνέχισε αυτό που σας είπε η Κατρίνα, θα είχατε παραδώσει την έδρα σας αφού διαφωνήσατε?
3: Βεβαίως και θα είχα παραδώσει την έδρα μου.
5: Μάλιστα.
4: Το ίδιο θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν αποκλείουν τη συμμετοχή τους στο κόμμα Τσίπρα? Πρέπει και εκείνοι να παραδώσουν άμεσα τις έδρες τους?
3: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το πώς καταλαβαίνω εγώ τον πολιτικό ρόλο κάποιου και όχι να μιλήσω για οποιονδήποτε άλλον εκλεγμένο βουλευτή. Πιστεύω όμως ότι επειδή τα ζητήματα πολιτικής είναι πρωτίστως θέματα ιδεών, δεν είναι θέματα τοποθέτησης σε καρέκλες ή τοποθέτησης σε θέσεις. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι κανείς πρέπει να ακολουθεί τις ιδέες του και όπου τον βγάλουν. Μπορεί και πουθενά, μπορεί στη δουλειά του. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλεις να υπηρετήσεις για να έχεις μια συνέπεια σαν άνθρωπος. Και κάτι να μείνει από τη στάση σου και τη θέση σου σε αυτά που κάνεις. Διαφορετικά κινείς από χώρο σε χώρο χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
2: Κυρία Βρετού, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ
5: για την ευκαιρία έτσι κι αλλιώς.
2: Και καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια.
2: Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, ναι, με άλλη ευκαιρία. Πάλι σε αυτό το τραπέζι θα είμαστε.
3: Ευχαριστώ,
2: να είστε καλά.
3: Θερμά όλους.
2: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στις πληροφορίες του Νίκου και της Φόφης, που έχουν και πολιτική χρειά, έχουν και παραπολιτική χρειά. Θέλω να ξεκινήσω από το πιο πιπεράτο από αυτά που είπαμε σήμερα όταν κάναμε τη σύσκεψη. Βρέθηκε ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν απολύτως, ναι, Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης.
5: Αυτό είναι εντυπωσιακό. Μετά από όσοι έχουμε ακούσει τις κόντρες, είναι μυθικές οι κόντρες Πολάκη Γεωργιάδη και τα δικαστήρια έχουν φτάσει οι άνθρωποι. Για πρώτη φορά συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο πραγματικά που με παρεξένθησε. Μάλιστα, ο κ. Πολάκης το είπε σε πολύ αυστηρούς τόνους.
2: Το μην πείστε, είπε.
5: Δύο. Ναι, όχι, δεν θα το πω γιατί θα μας πάει το εσύρου μέσα. Αν όμως είχαν στόχο την κυρία Καραστιανού αμφότερη ή το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει με αυτή την ιστορία που έχει δημιουργηθεί. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αυτή την αίσθηση του ότι υπάρχει κβαντική επιστήμη, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Κβαντική φυσική υπάρχει. Και εκεί δεν διαφωνεί κανείς, αλλά κβαντική ιατρική μέχρι σήμερα που συζητάμε δεν έχει αναγνωριστεί από ό,τι γνωρίζει τουλάχιστον σε κανένα κράτος της Ευρώπης ως λειτουργικότητα. Άρα λοιπόν.
2: Και συμφωνούν και επιστήμονες.
5: Το θετικό αυτών των δύο, ελπίζω, δεν ξέρω αν τα βρουν κι αλλού. ο κ. Γεωργιάς με τον κ. Πολάκη.
4: Πολύ λομό το βλέπω. Βλέπω.
5: Ναι, έχει την υπόφια, αλλά εντάξει. Το σημείο όμως ως γεγονός ιστορικό, έτσι, ως παρέτηση όλης αυτής της ιστορίας.
4: Ο κ. Πολάκης δεν μπορεί να τα βρει και μέσα στο κόμμα του το ίδιο. Δηλαδή, φανταστείτε να τα βρει με τον κ. Γεωργιάδη. Θα είναι και αυτό είδηση.
2: Ο κ. Αυλονίτης τα έχει βρει καλά με στο κόμμα του.
4: Ο κύριος Αυλονίτης χρειάστηκε σήμερα μία δεύτερη δήλωση, μία διορθωτική δήλωση για να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με τα όσα λέει το ΠΑΣΟΚ όλο το τελευταίο διάστημα. Ο λόγος είναι για τις συνεργασίες και τη δήλωση του κυρίου Αυλονίτη. Τι είπε ο κύριος Αυλονίτης σήμερα, μιλώντας στον 984, είπε ναι βεβαίως να γίνουν συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας. Δηλαδή έβαλε και την Πλεύση Ελευθερίας που το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν αναφέρουν καν το όνομα το τελευταίο διάστημα. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό δημιούργησε ένα σούσουρο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Αυλονίτης έχει τρεις μέρες εντός του κόμματος, του συγκεκριμένου κόμματος. Την Παρασκευή έδωσαν τα χέρια, όπως βλέπουμε εδώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Τρεις μέρες.
4: Δεν έχουν περάσει τρεις μέρες. Δεν έχουν
5: Σου
4: κλείσει.
5: Το Λάζαρος να ήταν.
4: Και βγήκε με μία άλλη άποψη. Mm-hmm. Τη διόρθωσε λοιπόν. Όπως καταλαβαίνουμε, έπεσαν τηλεφωνήματα, υπήρξαν συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος εκλέγεται στην Κέρκυρα μαζί με τον κύριο Μπιάνκι, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, είχε δηλαδή το ζήτημα, έπρεπε να το αντιμετωπίσει και ο νυν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Προέβη σε μία δήλωση που λέει ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάμε για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή υπέρ της προοδευτικής παράταξης. Με τι? Με κοινωνικές συμμαχίες. Το πολιτικές συμμαχίες έγινε κοινωνικές συμμαχίες και κάπως έτσι λύγει για σήμερα το όλο ζήτημα. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία, που μέσα στο διάστημα, στους προηγούμενους μήνες, αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ βάζουν το θέμα των συνεργασιών. Μάλιστα. Με φόντο τις προσεχείς εκλογές.
2: Βλέπουμε να λοιπόν δούμε ότι οι φάλτσα γίνονται γενικότερα. Να τρεις μέρες λέμε για κάποιον, όχι από το ΠΑΣΟΚ, ή από διάφορα.
5: Δεν ξέρω αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε λαγούς, αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Εγώ τους λέω πρόδρομους αυτής της εξέλιξης, γιατί θέλω το βράδυ των εκλογών, αυτά που συζητάμε και τα αποκηρύσουν δημόσια, που θα πει η Φόφη Ίστρα, νομίζω και για τον Δραγασάκη και για τον Σιακαντάρη που επανήλθε με τα ίδια σενάρια, θέλω ότι θα κληθεί και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη το βράδυ των εκλογών, εάν οπωσδήποτε τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, να το αντιμετωπίσουν. Πώς θα κατέβουν σε ένα ενδεχόμενο δεύτερη αναμέτρηση μέσα σε 25 μέρες. Εκεί λοιπόν θα φανεί αν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν δημόσια και τοποθετούνται έχουν δίκιο ή έχουν άδικο στο τέλος της ημέρας.
2: Ο καιρός βαραίνει σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μήνες απομένουν.
4: Καλά, στην πολιτική κάθε επόμενη μέρα είναι μια διαφορετική ημέρα.
2: Καλά,
4: πόσο μάλλον που έχουμε να δούμε πολλές μέρες μέχρι τις εκλογές.
5: Και των εκλογών.
4: Και το βράδυ των εκλογών, ακριβώς, όποιος δεν είναι αυτοδύναμος, πρέπει να κοιτάξει τι συνεργασία θα κάνει.
2: Έτσι. Λοιπόν, από το κοντρόλ μου λέτε ότι έχουμε μια κάρτα να δείξουμε από δημοσκόπηση, από τη σημερινή της ΑΛΚΟ. Αν την έχουμε, ας τη δούμε για να τη σχολιάσουμε. Βλέπουμε λοιπόν, είναι πρόθεση ψήφου, ναι, γιατί η ΑΛΚΟ έτσι κι αλλιώς δεν βγάζει εκτίμηση. Είναι άλλη η μεθοδολογία, στο 24,3% η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2%, η Ελληνική Λύση 6,4%, η Νίκη 1,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25 2,6%, Φωνή Λογικής 2,2%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1 στο 14,4 ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς. Άλλο 6,9 και αναποφάσιστη ψηλά κι αυτή.
4: Δεύτερο κόμμα.
2: Δεύτερο κόμμα ακριβώς στο 15,3%. Αυτά από τη δημοσκόπηση για τον ΑΛΦΑ έγινε αυτή η δημοσκόπηση της ΑΛΦΑ.
5: Σε αυτό το μεγάλο και εδώ που παρατηρούμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στην προηγούμενη είχε 7,8. Τώρα έχει 3,1.
2: Στην ΑΛΚΟ.
5: Είναι εντυπωσιακή η πτώση της.
2: Το 50% έχει χάσει, άρα περίπου.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει λίγο, έχει τσιμπήσει σε αυτή τη μέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία οριακά 0,3 και το κόμμα του κ. Τσίπρα οριακά προς τα κάτω.
4: Νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα που αναβαίνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά φυσικά παραμένει τρίτο κόμμα με τρεις μονάδες διαφορά με την Ελλάδα, νομίζω. Ναι,
5: και με αυτά ποστά βέβαια δεν συζητάμε ότι για μπόνους. Γιατί το μπόνους για να αρχίσει να το παίρνει ο πρώτος πρέπει να έχει τουλάχιστον 25. Αλλά βέβαια δεν θα μείνει 15%
2: αναποφάσιστη.
5: Ναι, δεν θα μείνει 15% αναποφάσιστη. Άρα λοιπόν στη συνέχεια θα δούμε πού θα κατανεμηθεί αυτό το ποσό.
2: Έτσι, γιατί
5: και με εκκρεμότητα τα κόμματα που υπάρχουν αναμονή.
2: Ακριβώς. Για να το εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές.

0: πληροφορίες. Είναι 52 χρόνια. Είναι νομίζω και ποσοστιαία και κυβερνητικά πια το κόμμα που έχει αντέξει περισσότερο από το 1974 σήμερα. Αλλά λοιπόν έχει κάθε δίκιο να το γιορτάζει. Βέβαια αυτή η γιορτή δεν θα γίνει με πολλές τούρτες με τους πρώην πρωθυπουργούς να είναι εκεί. Ήδη ο ένας ετοιμάζει το κόμμα του, ο κύριος Σαμαράς, άρα θα απουσιάζει από αυτή τη γιορτή για τα 52 χρόνια. Ο κύριος Καραμάλης, η εκτίμηση δική μου είναι ότι έχει προσκληθεί, δεν νομίζω ότι θα παρευρεθεί. Δεν παρευρέθηκε ούτε στην προηγούμενη εκδήλωση που υπήρχε και γίνει στη Ριγύρη τότε και είχε προκληθεί μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα κάνει κίνηση όμως ο κύριος Καραμάλης, μέχρι σήμερα που συζητάμε, μπορώ να το επιβεβαιώσω, να πάει ξεκάθαρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και κρατάει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά. Έχουν αραιώσει, έχουν εξαφανιστεί οι κοινές εμφανίσεις που είχαμε δει στο παρελθόν. Θα περιμένουμε να δούμε, έχει το ενδιαφέρον της, τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης εκεί, που θα κηρύξει πανστρατιά ενώπιση των εκλογών. Θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα ενωτικό κλίμα που είπαμε στις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν σε αυτή τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε μέχρι την τελική ευθεία. Μόλις γυρίσει ο κ. Μητσοτάκης από την Αμερική, θα δούμε αν καταφέρει.
1: Τώρα είπες για Αμερική και με βάζεις να σε ρωτήσω αυτό που ρωτούσα και το μεσημέρι
0: ναι,
1: στο τηλέφωνο.
0: Αν δει το Μάσκ.
1: Αν θα συναντήσει τον Ιλον Μάσκ.
0: Τώρα δεν έχει έρθει ενημέρωση, δεν ξέρω αν το συναντήσει. Θα πάει στην Τέσλα. Mm-hmm. Γενικότερα πάει σε εταιρείες που έχουν αποτύπωμα και στην ψηφιακή νοημοσύνη, στην AI και στην ψηφιακή μετάβαση. Θα επισκεφτεί την Τέσλα, θα επισκεφτεί διάφορες άλλες εταιρείες. Το σημαντικό είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το σύνθημα που προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να δει και ομογενής είναι να μεταφέρει ότι η Ελλάδα επιστρέφει, χρησιμοποιώντας και τις αναβαθμίσεις που έγιναν, δύο αναβαθμίσεις το Σαββατοκύριακο της ελληνικής οικονομίας. Η πραγματική οικονομία θα τον περιμένει γυρίζοντας και αφορά τα κάψιμα, αυτά που συζητάμε κάθε μέρα, την εικόνα στα μαγαζιά, στα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτή η καθημερινότητα που βιώνει ο κόλλητης. Όμως φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να σπάει στον κουμπαρά. Στην Αμερική θα προσπαθήσει, εκτός από την ομιλία που θα έχει από κοινού με την Κοντολίζα Ράι σε μια εκδήλωση, θα προσπαθήσει να δει και Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να διαμορφωθεί το ενίο μέτωπο για να πάνε στη Σύνοδο Κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου με συγκεκριμένη πρόταση για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό, είπαμε Πέμπτη. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα.
0: Περιμένουμε την Πέμπτη να ανακοινωθούν, να εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουμε σε αυτή τη φάση. Έχει καθυστερήσει, γιατί την Παρασκευή που συζητάγαμε εδώ ήταν 110 το πετρέλαιο. Έτσι, το βαρέλι. Τώρα είναι 100. Άρα νομίζω ότι και η κυβέρνηση περίμενε να δει πού θα κάτσει η ιστορία αυτή για να δει το μέγεθος και την ακτίνα που θα πιάσουν τα μέτρα της.
2: Τα μέτρα θα ισχύουν ούτως ή άλλως από 1η Οκτωβρίου, 15. Άρα και την επόμενη, από την επόμενη
0: 15,
2: και την επόμενη Δευτέρα ακόμα και να ανακοινωθούν, λέμε τώρα, θα είναι ακόμα εντός του Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι η αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά στα μέτρα θέλει να κρατηθεί πάρα πολύ ψηλά το θέμα. Βλέπεις όλες τις δημοσκοπήσεις ότι η ακρίβεια είναι αυτό που πονάει τον κάθε Έλληνα πολίτη και περιμένει να δει πραγματικά αν υπάρξει μια ελάφρυνση όσο πλησιάζει αυτός, όπως λένε όλοι, κακός χειμώνας. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μου έλεγαν σήμερα στα λέγη της αντιπολίτευσης, μίλησε για ένα δύσκολο χειμώνα. Τι πρέπει να περιμένουμε? Τι λένε από την πλευρά τους? Για παράδειγμα, μία πρόταση στην οποία συμφωνούν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι η προσωρινή μείωση του φόρου κατανάλωσης, η μείωση του ΦΠΑ σε διάφορα τρόφιμα και η φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες βλέπουμε να τροποποιούνται ή να επικαιροποιούνται κάθε φορά. Το σίγουρο πάντως είναι ότι από το ΠΑΣΟΚ, επειδή αναφέρθηκε πριν στα γενέθλια ο Νίκος, υπάρχουν και άλλα γενέθλια, δεν θα μείνουν μόνο στην 3η του Σεπτέμβρη.
1: Ποια είναι τα άλλα
2: γενέθλια? Τα άλλα γενέθλια είναι στις 18 Οκτωβρίου.
1: Ποια γενέθλια είναι?
2: Παραπέμπουν,
0: και τα δικά μου, λέτε,
2: όχι ένα χρόνο πριν, παραπέμπουν στις 18 Οκτωβρίου του 1981, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε για πρώτη φορά την κυβέρνηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα γίνει πιθανότητα, θα μείνουν στην Αττική. Και αυτό που εξετάζουν είναι να γίνει μία εκδήλωση, συγκέντρωση, ενδεχομένως και συναυλία στα δυτικά προάστια.
1: Περιστέρι,
2: μένει να το δούμε αυτό. Για Περιστέρι έχουμε ακούσει. Δεν έχει κλείσει όμως, γιατί αναζητεί το χώρος. Τώρα, υπάρχουν και άλλες, δεν ξέρω αν θέλουμε να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει...
1: Είπε πριν ο Νίκος ότι θα μας πεις, και δεν μας το έχεις πει ακόμα, σχετικά με τις συνεργασίες, τις δηλώσεις που έχουν κάνει και ο κύριος Χιακαντάρης και ο κύριος Δραγασάκης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος Δραγασάκης, για να θυμίσουμε και το παρελθόν και τις δηλώσεις που έχει κάνει από το παρελθόν, πρέπει να πω ότι από την εποχή που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, ο κύριος Δραγασάκης έθετε επιμόνως το θέμα των συνεργασιών. Mm-hmm. Πάντα κάπου σκόνταυτε αυτή η συζήτηση τότε. Πέρασαν τα χρόνια, είδαμε τις συνθήκες να αλλάξουν.

0: Επανέρχεται λοιπόν τώρα, επανήλθε και ο ίδιος στη Βουλή, όπως θυμόμαστε πολύ καλά, βάζοντας πάλι το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών και δείχνοντας όχι μόνο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Χακαντάρης επίσης επιμένει σε αυτό το ζήτημα. Μένει να δούμε αν η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ίδιο, του οποίου κόμματος την ιδρυτική διακήρυξη έγραψε ο κύριος Χακαντάρης, συμφωνεί με το άνοιγμα της συζήτησης σε αυτή τη φάση.
1: Θα τοποθετηθεί δηλαδή,
0: ή βάζει πόρτα σε οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Χακαντάρη, ούτε όμως και του κυρίου Δραγασάκη.
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτό δεν σημαίνει πάντως κατά την άποψή μου ότι η κουβέντα κλείνει.
1: Δεν κλείνει αυτή η κουβέντα. Εμείς όμως πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου ούτε με τον Νίκο ούτε με τη Φόφη στο ζήτημα που έχει προκύψει μεταξύ της κυρίας Σδούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Και δεν το κάναμε γιατί σε λίγη ώρα θα είναι ο κύριος Φαραντούρης μαζί μας. Ερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, στο στούντιο.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
3: Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
4: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
5: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
3: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: από δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How do you like it?
8: We love it. Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Εσείς όπως πραγματικά είναι.
10: Εμείς θα είμαστε παντού.
11: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
12: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
13: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
9: Τα πραγματικά γεγονότα.
13: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
14: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
15: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με θέση.
14: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
16: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
13: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
17: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
18: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
19: Παρέα θα είμαστε.
20: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Επιστρέψαμε, ήδη μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βελόπουλε.
23: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους σας.
22: Και εμείς που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε με αυτό που απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο απ' όλα, δηλαδή την ακρίβεια στην ενέργεια και τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση. Να μας πείτε πώς τα βλέπετε, αυτά που θα εξειδικευτούν την Πέμπτη.
23: Η αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε από το κλείσιμο των λιγνητών και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί η πολιτική να είναι διαφορετική από την ελληνική λύση. Κλείνεις τους λιγνίτες, OK, είναι επιλογή πολιτική. Η καταστροφή των μηχανημάτων εξορύξεως που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη χώρα, γιατί πάντα υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή εκ νέου οι λιγνίτες, μας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Και έτσι και η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς παίρνονται, εγκαταλείφθησαν, έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και έχουν μείνει μόνο οι γέροντες των 70, 80, 90 ετών όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και το αντιφατικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, μεν εμείς καταργήσαμε τους λιγνίτες, αλλά πηγαίνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, όνομα και μηχωριό, μεταφέρει τους λιγνίτες στα Σκόπια. Εκεί γίνεται η τροποποίηση του λιγνίτη σε ρεύμα και έρχεται το ρεύμα εδώ και το αγοράζουμε στην τριπλάσια τιμή εμείς στην Ελλάδα.
22: Από τα Σκόπια εμείς.
23: Ναι. Κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Η μόνη εισαγωγή που κάνουμε ρεύματος είναι το δωρεάν προς τη Βουλγαρία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οικοδόμησε το ρετυρέα, αν θέλετε, πρώτα και μετά τις βάσεις. Και αναφέρομαι σε ανεμογεννήτριες. Εάν δεν στήσεις πρώτα τις μπαταρίες, δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και να στέλνεις μετά το ρεύμα το μεσημέρι δωρεάν στους Βούλγαρους, οι οποίοι μας στέλνουν πίσω πάλι πληρώνοντας ακριβά. Θεωρώ λοιπόν έχουν γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν θα μιλήσω για τις εξορύξεις, τα λέω από το 2007-2008 και εκεί καθυστερούμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Περίεργη μένα, αλλά καθυστέρηση δε. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ναι, μεν ενεργειακά πέτυχαν, το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση. Τι θέλω να πω. Υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Υπάρχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει. Καρτέλ φαρμάκων υπάρχει. Καρτέλ οτιδήποτε υπάρχει στην Ελλάδα.
22: Αν μένουμε στην ενέργεια τώρα. Όμως.
23: Ενέργεια. Έχουμε δύο δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ απλό η κυβέρνηση να κάνει μία εφαρμογή του νόμου και να πει: εκεί θα πάω να ελέγξω και το λαθρεμπόριο για να κερδίσω και χρήματα και το κυριότερο εκεί θα βάλω το πλαφόν. Δεν μπορεί να
22: θα βάλει πλαφόν.
23: Καλά, από το θα
22: χορτάσαμε.
23: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Τούκα, να πω το εξής. Από ποτά πολλά θα χορτάσαμε. Τώρα δηλαδή, αν πάει 1,90 και μου κόψει 15 λεπτά, κέρδισα κάτι εγώ από το 1,30 που το πήρα πέρσι. 5 λεπτά παραπάνω.
22: Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση όμως, αν μειωθεί.
23: Εφόσον και θα το δούμε. Και να σου πω και κάτι πολύ απλό. Με τα λεφτά που βγάζουν από τα υπερπλεονάσματα και κυρίως από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο, θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να επεσταθούν στον ελληνικό λαό. Ούτε αυτό κάνουν. Τα μαζεύουν. Κάνουν λάθη. Και είναι λάθη τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας. Και ξέρετε, δεν έχουμε εδώ ακρίβεια, γιατί ακούω ακρίβεια από εσάς. Είναι σκροκέρδια. Δεν είναι ακρίβεια. Δεν ελέγχει κανένας κανέναν. Mm-hmm. Επιβάλλονται πρόστιμα ακόμη και στο σούπερ μάρκετ και πηγαίνουν στα δικαστήρια οι κύριοι αυτοί και κερδίζουν τα πρόστιμά τους. Από ένα εκατομμύριο γίνονται 5.000, 10.000, 20.000. Τίποτα δεν λειτουργεί δυστυχώς. Και το λέω με πόνο ψυχής.
4: Μπορεί να φτιαχτεί κατά την εκτίμησή σας τρίτο δηληστήριο στη χώρα. Αν δηλαδή εσείς αύριο το πρωί βγείτε, κερδίσετε τις εκλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τρίτο πόλο.
23: Εννοείται κρατικό δηληστήριο, έτσι.
4: Ναι, ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός.
23: Νομίζω πως ένα κρατικό δηληστήριο, μία κρατική τράπεζα, θα μπορούσε να βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Γιατί, να πω για την κρατική τράπεζα. Ας αφήσουμε το δηληστήριο, γιατί ξέρετε, τα προϊόντα ή τα αποπροϊόντα είναι εισαγόμενα. Τα παίρνουμε ως ύλη και κάνουμε υποπροϊόντα ή προϊόντα δήλησης. Πάμε στην κρατική τράπεζα, γιατί εκεί επιμένω εγώ στην κρατική τράπεζα. Έχει η Ελλάδα κρατική τράπεζα, ξέρετε. Η αναπτυξιακή είναι κρατική τράπεζα. Το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρετε, επειδή ξέρετε οικονομικά απλά όλοι. Ο κύριος Τουρνάς μας είπε ότι υπάρχουν 45 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί? Το λέω και το φωνάζω. Καταρχάς θα έκανα οριζόντιο φόρο. Εμείς ως κόμμα, ως ελληνική
4: 15%
23: λύση.
4: 15%
23: λέτε. 15% οριζόντιο φόρο. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο 90 σελίδων για έσοδα, έξοδα και 15% φορολόγηση με 200 σελίδες αιτιολογική έκθεση. Αν κυβερνήσουμε αύριο το πρωί, θα εφαρμόσουμε τον οριζόντιο φόρο και φαίνεται ότι με την επιλογή αυτή θα έχουμε παραπάνω έσοδα. Η κρατική όμως τράπεζα που έλεγα προηγουμένως, που βοηθάει στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Δεν μπορεί οι ελληνικές τράπεζες, οι ιδιωτικές, η ψαλίδα δανείου, έτσι, των δανείων που παίρνει ο πολίτης, αλλά και των καταθέσεων του επιδοκίου, να είναι τεράστια σχέση με την Ευρώπη. Δεν μπορεί οι προμήθειες να είναι 50 στα πώς στην Ελλάδα και στη Γερμανία που γνωρίζω εγώ να είναι 0,20. Αυτά θα χτυπηθούν μόνο με κρατική τράπεζα, η οποία θα μπορεί από το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί, θα το καταθέσει εκεί, 10% φόρο θα πάρω εγώ, είναι 4 δις. Δεν θα πάρω 20 δις, θα πάρω 20 δις. 2 δις. Αλλά υποχρεωτικά τα λεφτά θα πάνε στην τράπεζα αυτή. Θα έχει κατευθείαν 20 δις καταθέσεις. Και με αυτές κάνεις μόχλευση. Κάνεις πολλά πράγματα. Αρκεί να ξέρεις, θα το πω με άκομψο τρόπο, να έχεις εργαστεί. Να μείνεις ένας τεμπέλης άεργος πολιτικός αρχηγός, που τα μόνα εσοδά σου είναι η επιχορήγηση του κόμματός σου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια, ξέρετε. Και λυπάμαι που το λέω απλά και άκομψα. Είναι τεμπέληδες οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν εργαστεί πουθενά. Επί του πεδίου, δεν λέω γενικά παροχή υπηρεσίας κτλ. Επί του πεδίου. Τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει ειδικός φόρος, τι σημαίνει βασιλείο του σπάγια, τι σημαίνει πληρώνω εργαζόμενους στην καθημερινότητά σου. Από στιγμή που δεν τα ξέρουν, θα αποτυχάνουν συνεχώς.
5: Κύριε Βελόπουλε, είπατε πριν ότι αν κυβερνήσω είμαι έτοιμος την επόμενη μέρα.
23: Ναι.
5: Αν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν το βράδυ των εκλογών χτυπήσει το τηλέφωνο από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν είναι στις 3 η ώρα ή όχι, αλλά αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δεχτείτε μία κρούση για συνεργασία, θα πείτε ναι, όχι?
23: Πίστευα ότι θα κουραστώ να απαντάω όχι. Αλλά πλέον δεν θα κουράζομαι να λέω το αυτονόητο. Κοιτάξτε,
5: με όποιον πρωθυπουργό.
23: Για να συνεργαστείς με οποιονδήποτε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Προηγουμένως σας είπα, βρείτε μου έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται. Ή εργάστηκε. Δεν υπάρχει.
5: Το ακούσαμε.
23: Άρα λοιπόν, το επαναλαμβάνω. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις τη δουλειά για να μπορείς να αποδώσεις. Δεύτερον, δεν τους εμπιστεύομαι. Να εμπιστευτώ ποιους, για να τα βάζουμε λίγο κάτω ένα-ένα και έχετε δίκιο.
5: Εγώ σας είπα αρχικά για την Δημοκρατία.
23: Κανέναν. Να εμπιστευτώ αυτούς που κλείσαν
5: τον Δημοκρατία.
23: Κανέναν. Είδαμε και στους προηγούμενους τι κάνανε. Λέω λοιπόν, κατέστρεψαν τους λιγνίτες. Τους κατέστρεψαν, έτσι. Και τι θα κάνουν, λέει, data centers. Ξέρετε πόσο ενεργοβόρα και υδροβόρα είναι τα data centers? Έχει ενημερώσει κανένας τον ελληνικό λαό τι νερό χρειάζονται και τι ρεύμα? Τα έχουν καταλάβει αυτά οι Έλληνες? Δηλαδή κάνουν λάθη επιλαθών. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία δίνει, λέει, 400-500 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Μας λέει. Γιατί αδικείς, ρε αδερφέ, 20.000 απόστρατους οι οποίοι μένουν εκτός επειδή έχει βάλει ηλικιακό όριο σώνει και καλά και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα 400 ευρώ πριν και είναι 8 εκατομμύρια μόνο το χρόνο? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που οι αξιωματικοί μας και οι υπαξιωματικοί μας τις μέρες τώρα που μιλάμε λόγω της Τουρκίας τους χρειαζόμαστε?
22: Από πού το χάνουν, λέτε, αυτό και δεν το παίρνουν?
23: Από το επίδομα που δίνουν στους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ.
4: Γιατί βγαίνουν πριν από τα 65.
23: Βγήκε άλλο στα 61 ή στα 62. Δεν παίρνει το επίδομα.
22: Επειδή είναι για άνω των
23: 65. Δεν καταλαβαίνω αυτός ο ρατσισμός ο ηλιακιακός από τη Νέα Δημοκρατία και το μίσος στον ελληνικό στρατό. Ειδικά οι υπαξιωματικοί μας, ξέρετε.
22: Ποιο μίσος στον ελληνικό στρατό, κύριε Βελόπουλε?
23: Για πείτε μου το λόγο.
22: Τόσο πράγματα.
23: Για 8 εκατομμύρια ευρώ.
22: Για την άμυνα.
23: Για 8 εκατομμύρια ευρώ.
22: Σπίδες του Αφιλεχηλέα παίρνουμε.
23: Κοιτάξτε.
22: Ραφάλ Μπελαρά,
23: είχε
22: πράγματα.
23: Την Αχίλιον Πτέρναν. Ξέρετε ποια είναι η Αχίλιον Πτέρναν του θόλου του Αχιλέα? Το λογισμικό. Γιατί δεν μας δεσμεύονται η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε το λογισμικό και θα το διαχειριζόμαστε εμείς?
22: Έχει απαντηθεί αυτό. Θα το έχουμε. Τον πηγαίο κώδικα.
23: Ισραηλινή.
4: Και το Ισραήλ και το Ισραήλ.
23: Ποτέ επισήμως, μην το ξαναπείτε. Επίσημα το Υπουργείο δεν είπε ποτέ. Είπε
5: εκπρόσωπο του Υπουργείου.
23: Να το ξαναπώ. Ακούστε λίγο. Σημαίνει Νετανιάχου, παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε. Μας πουλάνε ένα προϊόν, το οποίο το λογισμικό το έχουν αυτοί. Λοιπόν, η Αχίλιος Πτέρνα όλων των απλικών συστημάτων είναι αυτή ακριβώς. Η χρήση του λογισμικού, το ξέρουν όλοι αυτό. Άπαντες και στις Μπελαρά και στα Ραφάλ. Και ό,τι έχουμε πάρει καλώς τα πήραμε, τα χρειαζόμαστε. Αλλά αν δεν έχω το λογισμικό και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όποτε θέλω, θα πάθω ζημιά στο τέλος. Έτσι, αυτά είναι απλά πράγματα. Πάμε στην ουσία. Παρακαλώ. Όχι, δεν θα σα πω. Παρακαλώ, καλά.
22: Έλα, Νίκο, δίνω εγώ το λόγο.
23: Βλέπα για τη Γερμανία που λέγατε προηγουμένως.
22: Τώρα θα σας ρωτήσω.
4: Υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη και το βλέπουμε και καταγράφεται. Είδαμε πρόσφατα στη Γερμανία το ΑΒΔΕ πολύ ψηλά. Στη Γαλλία είναι η Λεπέν πολύ ψηλά. Στην Ιταλία είναι η Μελόνι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπω ένα ρεύμα στροφή των ψηφοφόρων. Στα δεξιά, θα έλεγα εγώ τη δεξιά, για να μην το πω ακροδεξιά. Όπως αποκαλείται συνήθως. Υπάρχει αυτό το κλίμα, το βλέπετε να διαμορφώνεται και στη χώρα μας?
23: Εγώ
4: γιατί
23: το βλέπω.
4: Έχω ακούσει πολλές κατηγορίες για το κόμμα σας.
23: Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά αυτό που λέτε εσείς. Εγώ βλέπω μια συνολική συσπήρωση όλου του κατεστημένου των χωρών αυτών απέναντι σε επιλογές των πολιτών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί σας ενόχλησε το ΑΕΦΔΕ και εμένα με ενοχλούν πολλές από τις απόψεις τους, αρκετές. Και δεν σας ενόχλησε που έχουν τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο? Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο.
4: Εμείς το ρωτήσαμε πριν από λίγο. Πάνω, μας ακούσατε.
23: Άλλο λέω. Μιλάω γενικά για τους δημοσιογράφους.
4: Τουρκικής καταγωγής.
23: Έχουν. Ναι. Τουρκάλα είναι, παιδιά. Τώρα, εγώ Έλληνας, γεννήθηκα στη Γερμανία, Έλληνας νιώθω. Ό,τι και να μου κάνετε, Έλληνας ήμουν, Έλληνας είμαι, Έλληνας θα παραμείνω, άσχετα αν μένω στη Γερμανία. Μην κοροϊδεύουν σε αυτούς μας. Οι συγγενείς μου είναι εκεί. Έλληνες δηλώνουν. Η Τουρκάλα είναι Τουρκάλα, δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Και δεν είναι μία, είναι δύο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
22: Τι σχέση έχει αυτό με το ΑΕΦΔΕ?
23: Αυτό σημαίνει πολλά. Είναι όλο το σύστημα που πήγε απέναντι στο ΑΕΦΔΕ. Και δημιουργεί τερατογενέσεις. Επιτρέψτε μου να το πω. Τερατογένεση να έχεις δήμαρχο Πακιστανό στο Λονδίνο. Εντός εισαγωγικών, πολιτική τερατογένεση, έτσι μην τον περάσουμε διαφορετικά. Τερατογένεση πολιτική είναι σε μια γη όπως η γερμανική, να έχεις Τουρκάλα δήμαρχο. Στην Τουρκία θα επιτρέπεται ποτέ να υπάρχει Γερμανός πολίτης δήμαρχος. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα.
4: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλεγεί δήμαρχοι Έλληνες.
23: Είδαμε τα χαέρια τους.
4: Λέω, έχουν βγει, άρα.
5: Θα θέλετε να κυβερνήσει το ΕΦΕ.
23: Ποιο δήμαρχο Έλληνα ήταν?
4: Τώρα κατεβαίνει και ο κ. Γιάννουλης, αν θυμάμαι καλά, υποψήφιος.
23: Τώρα άλλο κατεβαίνει, αλλά γίνει δήμαρχο.
4: Είχε φτάσει διαφορετικά των Δημοκρατικών.
23: Κάνουμε ένα λάθος.
4: Υπάρχουν και άλλοι.
23: Συγκρίνεται τα ανώμια πράγματα. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία αποδέχτηκε τους μετανάστες όπως αποδέχτηκε και οι γηγενείς εσφάγισαν όλοι. Οι Τσερόκοι έγιναν ελικόπτερα, οι Σιού έγιναν αυτοκίνητα. Έτσι, οι γηγενείς. Αν θέλετε και η Ευρώπη, οι γηγενείς να γίνουν ελικόπτερα και αυτοκίνητα, εγώ δεν το θέλω. Θέλω η Ευρώπη να είναι ευρωπαϊκή, ανεκτική, αλλά χριστιανική και ευρωπαϊκή. Δεν θέλω Τουρκάλα δήμαρχο, ούτε Πακιστανό, ούτε Αφγανό. Ξεκάθαρα πράγματα.
22: Δεν απαντήσατε όμως τον Νίκο.
23: Παρακαλώ. Τι,
22: για την άνοδο όλων αυτών των κομμάτων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
23: Όσο κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, είτε δεξιά της δεξιάς, είτε αριστερά της αριστεράς, θα γεννιούνται παρόμοιες αντιδράσεις. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, όλοι οι Γερμανοί ξαφνικά γίνανε ΑΕΦΔΕ? Αυτό πιστεύουμε όλοι μας.
22: Εσείς τι πιστεύετε?
23: Όχι. Όχι, παιδιά. Επειδή ζω, γνωρίζω τη Γερμανία καλά. Δεν έγιναν όλοι ΑΕΦΔΕ. Όχι. Αντίδραση. Είναι μια μαζική αντίδραση στην επιβολή. Δηλαδή.
5: Η αντίδραση θα φτάσει μέχρι και στο να κυβερνήσει το ΑΕΦΔΕ?
23: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν η Μέρκελ να βγαίνει στη Χάντερσμπλατ σήμερα, χθες μάλλον χθες, και να παραδέχεται ότι ο Bill Gates πίεσε αυτήν και την Ευρώπη να επιβάλλουν υποχρεωτικά τον εμβολιασμό και να μην μιλάει κανένας. Για τον COVID αναφέρομαι. Βγήκε η Μέρκελ, αυτό ακούει ο Γερμανός. Ο Έλληνας δεν τα ακούει αυτά. Ο Γερμανός τα άκουσε.
4: Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο?
23: Δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Μέρτς. Ακούστε με λίγο, θα σας απαντήσω λίγο. Ο Μέρτς, ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Μέρτς? Γιατί δεν ψάχνετε λιγάκι? Ο άνθρωπος δούλευε 10 χρόνια στην BlackRock. Διευθυντικός στέλεχος της BlackRock. Μπήκε στην πολιτική και έγινε καγκελάριος. Αυτός ο τύπος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της BlackRock θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών ή της BlackRock? Της BlackRock, κύριε.
22: Μα δεν έχουμε πει ότι πρέπει να εργάζονται?
23: Τώρα δεν είναι εργασία να δουλεύει στην BlackRock. Γιατί η BlackRock δεν είναι μια εταιρεία απλή. Έχει μισθοφόρους, κάνει δουλεπόρια, κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι μια απλή εταιρεία που δουλεύει εργαζόμενος, η BlackRock. Σε επιλέγουν και σε βάζουν στη θέση. Ξέρετε τι σημαίνει BlackRock?
6: χιλιάδες εταιρείες υπό την ομπρέλα
4: της. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχο κίνημα?
6: Το βλέπω στην Ελληνική Λύση. Εγώ αύριο θα είμαι στη Λαϊκή, ας πούμε. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε δύο λαϊκές στην Αθήνα και σε μία στη Βόρεια Ελλάδα. Όποτε προλαβαίνω και όποτε μπορώ. Λοιπόν, κάθε φορά βλέπω το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό και κάθε φορά είναι και καλύτερο. Θα έχουμε εκπλήξεις εκλογές. Σας λέω, θα έχουμε εκπλήξεις.
5: Τι τύπου δηλαδή?
6: Θα δείτε που θα είναι η Ελληνική Λύση. Παρά την προσπάθεια του συστήματος να μας εξαφανίσει, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Επιχειρούν κάθε φορά πριν τις εκλογές, δημιουργούν κομματίδια, υποκομματίδια για να μας αποπέμψουν. Δεν μπορούν.
5: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή αναφερθήκατε σε κόμματα, κομματίδια κτλ., υπάρχει, θεωρείτε, κάποια συγγένεια μεταξύ της Ελληνικής Λύσης και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού? Γιατί όταν είδαμε να ανεβαίνει το κόμμα Καριστιανού, βλέπαμε να υποχωρεί κατά τη δύναμη της Ελλάδας.
6: Και τώρα,
5: που υποχωρεί και πέφτει στο 3% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πάλι η Ελληνική Λύση είναι πάνω.
6: Συνδέεται ανώμια πράγματα ότι... πάλι. Και το Ζάσταφ αυτοκίνητο είναι και η Φεράρι αυτοκίνητο.
5: Είστε ανώμια πράγματα ή είναι?
6: Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα σας. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
4: Κύριε Πρόεδρε, εσείς τι οδηγείτε,
6: Ζάσταφ ή Φεράρι? Έχουμε συγκεκριμένο μισό λεπτό, γιατί διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά εντός εισαγωγικών, για μένα δεν είναι κανένα μικρό, όλα κόμματα της Βουλής είναι ή εκτός Βουλής. Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να έχουμε την επιχορήγηση για να επιβιώσω εγώ και κάποιοι φίλοι μου. Όχι. Μπήκαμε για να προσφέρουμε και έχουμε πρόγραμμα κυβερνητικό. Γι' αυτό και ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Όλες οι δημοσκοπήσεις, άσχετα από που έρχονται και προέρχονται, μας δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε και παραπάνω. Θα το δείτε στην κάλπη. Η κάλπη θα έχει εκπλήξεις, σας λέω. Πολλαπλές και για πολλούς.
4: Στην Ευρωβουλή σκοπεύετε να συνεργαστείτε ή κυβερνητικά?
6: Δεν συνεργαζόμαστε με το AfD εμείς.
4: Όχι, αν σκοπεύετε, λέω, γιατί βλέπετε.
6: Δεν συνεργαζόμαστε με το AfD. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ωραία. Δεν έχουμε καμία σχέση.
4: Άλλο, επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το ψηφοδέλτιο είχε αρκετές εκπλήξεις. Αυτό θα έχει αντίστοιχες εκπλήξεις από άλλους χώρους?
6: Πολύ περισσότερες από ό,τι φαντάζονται κάποιοι.
22: Όταν
6: δείτε τα ονόματα, θα καταλάβετε. Ακούστε λίγο. Θέλω να καταλάβουν κάτι οι Έλληνες. Επειδή το πράγμα το έχω καταλάβει 8 χρόνια με βουλευτής. Πρόεδρος κόμματος και άλλα 14-15 βουλευτής. Πριν. Έτσι. Ξέρω τι συμβαίνει η πολιτική. Θα τους πιάσουμε στον ύπνο όλους.
22: Ναι,
6: θα
22: αλλά...
6: πιάσουμε στον ύπνο Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Και όταν δουν τα ονόματα των υποψηφίων.
22: Κύριε Βελόπουλε, τώρα που λέτε ναι για τα ονόματα των υποψηφίων, βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί κάποιους απόστρατους να προσεγγίσει. Έχει δει τον κύριο Βορύδη. Δηλαδή, υπάρχει μια κινητικότητα.
6: Είναι απόστρατο τον Βορύδη, όχι.
4: Όχι, όχι.
22: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είπα. Λοιπόν, μήπως και εσείς ψαρεύετε από την ίδια δεξαμενή?
6: Όχι, εμείς τέτοιους ανθρώπους δεν παίρνουμε στο κόμμα. Που γυρνάνε από κόμμα σε κόμμα.
22: Ποιους?
6: Από κόμμα σε κόμμα ανθρώπους δεν παίρνουν.
22: Δεν λέω για
5: να πάρετε τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
6: Όχι. Το έχω πει χίλιες φορές. Ούτε ενεργεία βουλευτές που έρχονται τώρα και μας παρακαλάνε να έρθουν σε εμάς γιατί βλέπουν το καράβι.
5: Σας παρακαλούν βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Βεβαιότατα να αφήσουν πόρτα ανοιχτή όπως τα ακούτε. Πόρτα ανοιχτή για το χειμώνα θέλουν. Αλλά η Ελληνική Λύση δεν είναι πόρτα για το χειμώνα. Είναι πόρτα για τον Έλληνα πολίτη. Για το φτωχό Έλληνα πολίτη, το μικρομεσαίο που θέλει να βοηθηθεί. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Εδώ και μια εβδομάδα, γιατί θέλω να με ρωτήσετε, θα με ρωτήσετε, το ξέρω γι' αυτό. Η Ελλάδα φλέγεται με ένα θέμα του Μαζονάκη. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκη, ήταν ο απλός πολίτης ο Νικολακόπουλος. Θα γινόταν όλα αυτά? Όχι.
22: Εκεί είναι η ντροπή μας.
6: Εκεί είναι η ντροπή μας. Και η δική μας και όλων σας.
22: Είναι ένας άνθρωπος που μπήκε σε ένα ιατρείο ζωντανός και βγήκε νεκρός.
6: Δεν με ακούτε. Είναι επώνυμος, σας λέω. Αν ήταν ανώνυμος, δεν θα ρίχναμε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω στο θέμα αυτό. Και το χειρότερο δε απ' όλα είναι να σου βγαίνει ένας υπουργός, ο γνωστός υπουργός, έτσι, για μένα είναι ο εθνικός ψεύτης, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, και να σας λέει μια συγγνώμη και ταυτοχρόνως να λέει φταίει το κράτος. Σε αυτή την κυβέρνηση δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση.
22: Πείτε μας εσύ ποιος φταίει στη συγκεκριμένη
6: περίπτωση. Ποιος κατήργησε την Επιτροπή Ελέγχου και τη Δίκη
22: Επιτροπή. Πράγματα λάθος.
6: Ποιος την πήγε, παιδιά, στην διαφάνεια.
5: Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας.
6: Η Νέα Δημοκρατία. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Το κατήργησε το 19. Όχι ο Γεωργιάδης, έτσι, για να μην τον αδικούμε κιόλας. Ήταν άλλος υπουργός τότε. Αλλά και δεν το άλλαξαν. Δηλαδή καταργεί το σώμα που ελέγχει όλα αυτά τα ιατρία, τα μαϊντό.
4: Δεν το καταργεί, το συγχώνευσε και το οδήγησε εκεί. Δεν το οδήγησε στην αρχή διαφάνεια.
6: Μισό λεπτό. Η αρχή διαφάνεια είναι για το δημόσιο τομέα, δεν είναι για το ιδιωτικό. Μην τα μπερδεύουμε. Η αρχή διαφάνεια.
4: Δεν μπορούσε να κάνει ελέγχο.
6: Όχι. Κανέναν έλεγχο. Μπείτε στο. Ψάξτε, να δείτε και θα σου πει.
4: Γιατί βγήκαν και κάνα μια ανακοίνωση ότι κάνει ελέγχο σε ιατρία και τέτοια.
6: Δεν κάνουν σε ιατρία. Μόνο σε γιατρού που είναι στο δημόσιο.
5: Ο ιατρικό σύλλογο έχει ευθύνε.
6: Τεράστια. Και ο Πατούλη. Ο οποίο τη Μήκονο έχει δικά του αυτά. Αντιγύρασης, μενέσεις, εκχύσεις κτλ. Δεν είναι κράτος, ρε παιδιά, αυτό. Συγγνώμη δηλαδή, αν δεν είναι κράτος αυτό που η ζωή του ανθρώπου επαφείται σε ένα κοτσάκι. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην πω κανένα κουβέντα άσχημη για τον γιατρό. Δεν ξέρω τον άνθρωπο τι γιατρός είναι αυτός. Αλλά όλα αυτά τι δείχνουν. Πρόχειρο κράτος. Επανίδρυση θέλει το κράτος. Και θα το επανιδρύσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώς θα πεθαίνουμε στις καρέτσες του.
4: Καραμαλική φράση άκουσα τώρα, αλλά συνεχίζω. Με τον κύριο λέω, καραμαλική φράση μου θυμίζει.
6: Η οποία ουδέποτε λυπήθηκε.
4: Ναι, εντάξει, εμείς το επανιδρύσουμε. Υπήρχε.
6: Άλλο το λέω, άλλο το κάνω. Πολλοί τα λένε, λίγοι τα κάνουν.
4: Ο κύριο Σαμαρά, ο οποίο έχει βγει στα εθνικά θέματα και τον βλέπω κάνει μια σκληρή κριτική και θέλω να μου πείτε και τη δική σα θέση στα εθνικά θέματα. Γιατί η πολιτική της κυβέρνησης είναι ενδοτική, παρά τους εξοπλισμούς, παρά τους
6: οικογενειακά τους δεν ανακατεύομαι εγώ.
22: Θεωρείτε μα γιατί άμα είναι κόμμα και απέναντί σας θα είναι στις εκλογές.
6: Κόμμα.
22: Άμα γίνει.
6: Άμα γίνει,
22: πού θα γίνει.
6: Μέχρι να γίνει και όταν γίνει και αν θα γίνει.
22: Εσείς θα λέτε ότι μπορεί και να μην γίνει.
6: Πολυμερείς το χτίζανε το βράζει και δεν βρίζονταν. Αφήστε, ακούστε λίγο. Θα κάνω κριτική σε ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζω. Εδώ έχω μια φήμη πληροφορία. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Εσείς καλά κάνετε. Δουλειά σας είναι. Η δουλειά μου είναι να κάνω κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι και ψέματα λένε και ίδια πολιτική εφαρμόζουν και διαφέρουν σε τίποτα. Διαφέρουνε. Στα φαντ διαφέρουνε. Στους παρόχους ενέργειας διαφέρουνε. Σε συγκεκριμένα θέματα σας λέω εγώ. Στους λιγνητές διαφέρουνε. Πού διαφέρουν. Στη φορολόγηση διαφέρουνε. Το μόνο που λένε μεταξύ τους και μαλώνουνε το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο. Και εμείς τι λέμε. Ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ανασυγκρότηση και παραγωγή πλούτου.
4: Στο κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής, είστε με την κυρία Μελώνη να παίρνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μαντήλες, να φέρει.
6: Επειδή έχει το ίδιο πρόβλημα και αυτή με τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Τι εκτιμάτε εσείς.
6: Από δεξιά έχει διαρροές η κυρία Μελώνη. Όλα τα τελευταία. Μα η κυρία Μελώνη.
4: Θεωρείτε ότι η σκλήρηση της πολιτικής, αν πούμε, τη μεταναστευτική πολιτική.
6: Η κυρία Μελώνη είναι η πιο αντιρωσική, αντιρωσίδα που υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι εναντίον του Πούτιν, ταυτίζεται με τα γερμανικά συμφέροντα και τα ιταλικά συμφέροντα και καλά κάνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πολεμάω τον Πούτιν. Ποιος είναι ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης κήρυξε πόλεμο στον Πούτιν, πείτε μου εσείς, κερδίζω κάτι. Κερδίζω κάτι με τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Κερδίζω φυσικό αέριο, κερδίζω πετρέλαιο. Τι κερδίζω, πείτε μου. Κάτι να κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Γιατί αν είναι να πληρώνω 100 ευρώ όπως έδινε η Ρωσία στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, και τώρα το πληρώνω 1000, δεν το πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πληρώνει ο πολίτης. Αυτή τη διαφορά, την εσχροκέρδεια, την πληρώνει ο πολίτης. Και πού την πληρώνει, στην Τουρκία. Ξέρετε ότι παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο τώρα βαπτισμένο από το Αζερβαϊτζάνο, Αζερβαϊτζανό και τουρκικό και πληρώνουμε την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Τα έχει πει κανένα αυτό στον ελληνικό λαό. Μόνο εμείς τα λέμε, ελληνική λύση.
22: Κύριε Βελόπουλο.
6: Και αυτά είναι που με θλίβουν πραγματικά. Κάνουμε πολιτική για την επικοινωνία, ξέρετε. Μάλλον ο Πολάκης με τον Ελευθερόπουλο, με τον Βελόπουλο βρίζονται με στη Βουλή. Κραυγές, αλλαγμοί, φασαρίες. Για το τίποτα. Για τον πόνο και τον μόχθο του Έλληνα, τίποτα. Σήμερα στα Τέμπη έγινε πάλι ένα. Πραγματικά ένα άθλιο γεγονός.
22: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
6: Στο δικαστήριο. Η εισαγγελέα είχε πει ότι θα απαντήσει για του σταθμάρχη να ανοίξει το κινητό του στι 9.09. Τώρα του είπε 29.09.
4: Άρεσε απορρίτου, λέτε.
6: Ναι. Να ανοίξει το τηλέφωνο ο σταθμάρχη. Είναι δυνατόν να ψάχνουμε ποιο θέλει και να μην ανοίξουμε ακόμα το τηλέφωνο του σταθμάρχη για να δούμε τι στο καλό έχει γίνει. Είναι δυνατόν.
22: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
6: Να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θέλουμε τίποτε άλλο, γιατί μπορούμε και να βοηθήσουμε και να κυβερνήσουμε.
22: Εμείς σε 3 λεπτά είμαστε και πάλι εδώ με το πολιτικό μας πάνελ.
0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
10: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
10: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
15: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
19: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
7: Head chef? It's fancy. I should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
8: Couldn't you just open yourself up a little bit?
7: Oh, you look beautiful. Yeah, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
8: I like her.
7: Me too.
3: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
21: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
24: Start with an establishing shot. Move in for a close.
25: Oh, yeah, there we go.
24: Cut away to a reaction.
26: It's huge.
24: Yeah.
26: This is, wow.
24: I love it here. Why is the food so good?
27: We consider food as a part of our culture.
24: It really is the asset of the world.
21: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
28: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
29: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
28: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
29: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
28: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Εδώ είμαστε. Καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
30: Καλησπέρα.
22: Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
31: Καλησπέρα
22: και σε εσάς. Και τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, τον τομεάρχη υγείας της Ελληνικής Αριστεράς.
32: Καλησπέρα σας.
33: Της αριστερής συμπαράταξης.
22: Ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα το λέω Ελλάς για να τελειώνουμε. Ναι, ναι, με τις Ελλάς.
32: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
22: Τώρα θα αλλάξω λίγο την κοινοβουλευτική τάξη που κανονικά θα έπρεπε να απευθύνω ερώτημα στον κύριο Οικονόμου, επειδή έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Κυρία Φαραντούρη, με εσάς και την κυρία Σδούκου, που ζητάει την αποπομπή σας από το ΠΑΣΟΚ, επειδή είπατε τη φράση ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από τον κύριο Ανδρουλάκη να καταδικάσει και να απομονώσει τη συμπεριφορά σας. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Είναι πολιτικό σχόλιο το χαργεντιζόσασταν με υπουργούς?
31: Ποιος την είπε πρώτος αυτή τη φράση?
22: Η κυρία Σδούκου είπε ότι αν χαργεντιζόσασταν πολιτικά με την κυρία Καριστιανού. Σωστά.
31: Πώς το είπε, θυμάστε?
22: Δεν θυμάμαι τώρα και το βίντεο, αλλά εσείς πάντως είπατε ότι χαργεντιζόταν με υπουργούς.
31: Η κυρία Σδούκου είπε ότι χαργεντιζόμουν με την κυρία Καριστιανού επειδή οργάνωσα μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86, τότε ως πρόεδρος η κυρία Καριστιανού του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Και της απάντησα της κυρίας Σδούκου, γιατί προφανώς της είναι οικεί ο όρος και τον καταλαβαίνει, ότι άλλοι χαργεντίζονταν όταν τους γνωρίσαμε το 2009 με πολιτικά πρόσωπα, ετερόκλητα στη συνέχεια. Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
33: Κύριε Φαραντούρη, ξέφυγε λίγο
31: και
33: αυτή
31: η
33: συζήτηση.
31: Το μείζον, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του υπό συνθήκες που δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το μείζον. Και αντί να ασχολούμαστε πώς θα θεροκίσουμε τη χώρα, πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες, πώς δεν θα κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος και τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης άδικα, σαν το σκυλί στα μπέλη, ασχολούμαστε τώρα με αυτά τα πράγματα. Αυτούς τους φτηνούς αντιπερισπασμούς. Να προσέχουν τι λένε
2: Και βεβαίως πάντα η τοποθέτησή μου θα είναι πολιτική, ουδέποτε προσωπική. Πολιτικά τοποθετούμε.
33: Κύριε Κόμμα, πώς τα ακούτε αυτά, εσείς, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας?
5: Κοιτάξτε τώρα, εγώ πιστεύω και το λέω.
33: Επιμένετε στην αποπομπή
5: του κύριου. Το λέω με όλη την υφαλαιότητα που πρέπει να το πω, γιατί τα σημαντικά ζητήματα όντως είναι αλλού. Ήταν μια στοχεία. Και νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης με την παιδεία και με τη θέση που έχει, οφείλει να το αναγνωρίσει και να το ανακαλέσει. Ήταν μια αστοχία, ο τρόπος με τον οποίο ακούστηκε ήταν τρόπος με βαριά υπονοούμενα για μια νέα πολιτικό, για μια γυναίκα, για μια επαγγελματία στο δημόσιο εκείνη την περίοδο.
2: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε.
5: Δεν σας διέκοψα και δεν θέλω να δώσω και μεγάλη συνέχεια.
2: Τον όρο τον χρησιμοποίησε η συνάδελφό σας.
5: Άρα
2: ήταν αδόκιμο.
9: Αν ανακαλείται είναι το θέμα.
2: Απάντησα στην κυρία με τον όρο που χρησιμοποίησε η ίδια.
5: Ήταν κατά τη γνώμη μου βαθύτατα προσβλητικό.
2: Τον όρο τον χρησιμοποίησε ίδια.
5: Και στο δημόσιο διάλογο πολύ
2: δεν
5: περισσότερο.
2: Δεν θα επιτρέψω προσβολές προσωπικές.
5: Δεν μπορούμε να αφήνουμε υπονοούμενα.
2: Τον όρο τον χρησιμοποίησε ίδια.
5: Σεξιστικούς όρους και να δημιουργούμε τέτοιου είδους ζητήματα.
2: Αν ήταν σεξιστικός όρος.
5: Μια αστοχία, κύριε Φαραντούρη, δεν σας διέκοψα.
2: Σεξιστικός εκ μέρους της κυρίας.
5: Δεν σας διέκοψα. Ήταν μια
2: αστοχία.
5: Κατά τη γνώμη μου ήταν μια απρέπεια η οποία θα πρέπει να διορθωθεί. Μέχρι εδώ και νομίζω
2: περιμένουμε
5: ότι
2: τη διόρθωση της κυρίας Δούκου.
5: Η
2: λοιπόν.
5: Κυρία Δούκου αναφέρθηκε σε ένα πολιτικό γεγονός που είχε να κάνει.
2: Γιατί εγώ δεν αναφέρθηκα σε πολιτικό.
5: Με την επικοινωνία
2: γιατί
5: σας και
2: κυρίας
5: με τη
2: στήριξη διαφόρων
5: κινημάτων.
2: Γιατί
5: εσείς είπατε
2: Δούκου.
5: Ότι μια δημόσια λειτουργός ως δημόσιος.
2: Συγγνώμη, η κυρία Δούκου αναφέρθηκε πολιτικά σε χαριετίσματα.
5: Με πολιτικούς. Λοιπόν,
2: κύριε Οικονομού,
5: νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε.
2: Η ίδια λέξη να χρησιμοποιείται διαφορετικά από τον ένα και τον άλλον.
9: Λοιπόν, αρκεί αυτό νομίζω. Γιατί πρέπει να πάμε σε θέματα που θα τοποθετηθεί και ο κύριος Βρίτσας.
2: Είναι προσεκτικές οι δημόσιες τοποθετήσεις, διότι επαναλαμβάνω, δεν χρησιμοποίησα τίποτα παραπάνω από τον όρο που χρησιμοποίησε η κυρία. Και προφανώς για να τον χρησιμοποιήσει.
9: Είπατε ότι δεν θα να πείτε. Είπατε ότι δεν θα να πείτε. Είπε και ο κύριος Οικονόμου αυτό που είχε να πει.
2: Να προσέχετε, λέει, οι προσωπικές επιθέσεις, όχι σε μένα.
9: Πάμε στα επόμενα, κύριε Οικονόμου, στα μέτρα της κυβέρνησης. Γιατί είναι η αμόλυβδη απ' έξω? Δηλαδή σε αυτά που ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και είπε, αμόλυβδη βάζουμε όλοι στο βενζινάδικο βενζίνη.
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές πως έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία σε ό,τι αφορά συνολικά την ενέργεια, είτε αυτή αφορά το πετρέλαιο κίνησης, είτε αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, είτε αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνονται τα νοικοκυριά. Και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πολλές εκδοχές και παρεμβάσεις στο επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε μέχρι τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας να μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, η οποία παίρνει χαρακτηριστικά καταιγίδας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
11: Είναι, πιστεύετε, στρατηγική? Είναι και θεωρείτε ότι έτσι πρέπει να είναι στρατηγική της κυβέρνησης να ανακοινώνει τμηματικά τα μέτρα? Γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και καταλαβαίνουμε, το είπε και ο ίδιος, ότι θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις.
5: Κοιτάξτε, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μια κατάσταση στατική, δηλαδή όταν γινόντουσαν εξαγγελίες στη ΔΕΘ, δεν είχαμε την δυσμενή εξέλιξη με τους Χούθη στα λιμάνια και στα δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας.
11: Έδειχναν ένα δύσκολο χειμώνα πάντως.
5: Εξακολουθούν να είναι δύσκολες, αλλά εδώ βλέπετε ότι έχουμε περιστατικά τα οποία αλλάζουν ανά 24ωρο τη σφοδρότητα και την ένταση της κατάστασης. Νομίζω ότι οτιδήποτε είναι δυνατό να γίνει μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας, ό,τι εφεδρεία υπάρχει,
33: πρέπει να μπουν. Η βενζίνη να μπει στα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση την Πέμπτη, ξέρουμε ότι θα τα εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, ή θα περιμένουμε να δούμε αν οι Χούθη ξανακλείσουν, δεν ξανακλείσουν, αν γίνει αποδεκτό το αίτημά σας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ήταν ταμπού για σας. Δηλαδή, τόσο και ο αντιπολίτευση, να πούμε νομίζω και ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Δρίτσας, ότι τόσο και ο λένε κόψτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια, υπάρχει μια παρανόηση και υιοθετείται μια εύκολη συστηματολογία. Αυτό που νοιάζει τον καταναλωτή είναι να πληρώνει όσο το δυνατόν λιγότερο, κυρίως τώρα που οι τιμές έχουν ξεφύγει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, τα καύσιμα που χρειάζεται είτε για να θερμανθεί είτε για να κινηθεί. Εάν αυτό θα γίνει στην αντλία, εάν θα γίνει με την ενίσχυση την εισοδηματική στο πετρέλαιο θέρμανσης, εάν θα γίνει με παρέμβαση από τα δηληστήρια με το κράτος, εάν θα γίνει με το οποιοδήποτε μέσο, που συνδέεται και με ευρύτερα πράγματα, συνδέεται και με το ότι δημοσιονομικά τι μπορείς να κρατήσεις, αν μπορείς να το αναπληρώσεις με άλλους φόρους ή όχι, εάν μπορείς να εξασφαλίσεις μια συνένεση από την Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτό. Δεν ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει πόσο θα πληρώνει, τι θα γράψει στο ταμπλό, τι θα είναι στην τσέπη. Και οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα εστιαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Με δύο όμως πολύ βασικές παραμέτρους. Η πρώτη βασική παράμετρος είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά χωρίς να βάλουμε επιπλέον βάρη, όχι για μακρινά στο μέλλον, όχι για μεθαύριο, ενδεχομένως για αύριο. Να στηρίξουμε δηλαδή το σήμερα χωρίς να υποθηκεύσουμε το μέλλον. Αυτή την άσκηση πρέπει να κάνουμε και να την κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός και κυρίως εφαρμόσιμο.
11: Κύριε Δρίτσα, αυτό που θέλω να σου ρωτήσω είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που προτείνεται. Προτείνεται να έχει μόνιμα ή προσωρινά χαρακτηριστικά?
0: Θα ήθελα να πω το εξής. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον την κυβέρνηση και την τοποθέτηση που έγινε προηγουμένως και περιμένω πραγματικά με καρτερικότητα να ακούσω κάτι ουσιαστικό όσον αφορά στην τιμή της βενζίνης, στην τιμή των καυσίμων, συνολικά στον έλεγχο της ακρίβειας. Δυστυχώς υπάρχει μια τεράστια δυστοκία στο να πάρθει μια απόφαση συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Τα θέματα αντιμετωπίζονται με ΠΑΣ, αντιμετωπίζονται με μερικά μέτρα, δεν ξέρουμε τι εξαιρείται και τι δεν εξαιρείται. Mm. Και υπάρχει ένα συνολικός, πώς να το πω, πολιτικός, δεν θέλω να πω κατήφορος, αλλά ας πούμε μια σκάλα, ας πούμε, πολιτική, από την οποία κατεβαίνει κάθε φορά η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον ΕΦΚΑ, η προηγούμενη επιχειρηματολογία ήταν ότι στην πραγματικότητα προτείνουμε να υπάρχει μία μείωση σε αυτούς που έχουν Πόρσε και αμάξια 3.000 κυβικών, έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν καλύτερα. Η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πολιτική
22: της. Σωστό αυτό.
0: Έχει υποθεί από την κυβέρνηση σε προηγούμενο χρονικό διάστημα.
22: Για την Πόρσε.
0: Ναι, ότι αυτοί που προτείνουν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση της τιμής των καυσίμων, στην πραγματικότητα προτείνουν να μπορούν να κυκλοφορούν με δίλητρα και τρίλητρα Πόρσε.
33: Ότι πιάνει το ίδιο και το φτωχό και πιάνει και το ίδιο και το πλούσιο αυτό.
11: Μείωση λοιπόν προσωρινή.
0: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε και αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει και από τη ΔΕΘ είναι να απαντάμε με συνολικά μέτρα, με μια συνολική πρόταση, η οποία θα εντάσσεται σε ένα πολιτικό πλαίσιο αντιμετώπισης της ακρίβειας και της ακρίβειας των καυσίμων.
22: Εσείς τι λέτε, ότι από τα 70 λεπτά, ας πούμε, πού να πάει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
0: Σε αυτό υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες συνολικά από την Ελλάδα και θα καταθέσουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
33: Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Η κυβέρνηση δεν έχει μέτρα.
11: Να είναι προσωρινή μείωση, πάντως δεν μου απαντήσατε σε αυτό.
0: Υπάρχει θέμα καρτελοποίηση των τιμών και στην αγορά των καυσίμων. Υπάρχει θέμα πλαφών των τιμών των διελιστηρίων. Υπάρχει θέμα όλη τη αλυσίδα και τη αγορά με την οποία φτάνει η τιμή του καυσίμου στον καταναλωτή. Και με αυτή την έννοια η πρόταση την οποία θέλουμε να καταθέσουμε θα είναι ολοκληρωμένη.
33: Θα την περιμένουμε δηλαδή.
0: Ναι, ολοκληρωμένη. Μάλιστα. Και πολύ αναλυτική. Ακριβώς.
11: Άρα μέχρι στιγμής δεν έχετε καταλήξει.
0: Δεν θέλω να
11: αν η μείωση πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα.
0: Σε αναλύσεις δεν θα ρίξω σκόρπιε πληροφορίε και σκόρπια δεδομένα. Θα απαντήσουμε συνολικά για το τι λέμε για τα καύσιμα, όπως έχουμε απαντήσει και σε μία σειρά από ζητήματα.
5: Πάντως, μισό λεπτό, δεν θέλω να καταγράψω τον χρόνο. Αυτή η συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είχε ξαναμπεί στο τραπέζι πολύ έντονα όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, που είχαμε και τότε τις πρώτες μεγάλες. Η κυβέρνηση, αν θυμάστε, τότε λοιπόν είχε πάρει μέτρα. Τα μέτρα τα οποία είχε πάρει στο πετρέλαιο κίνησης έφερναν μεγαλύτερη έκπτωση από αυτή που θα είχαμε αν ρίχναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση το δικαίωμα που έχουμε χωρίς άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
33: Άρα θέλω να πω.
5: Ακριβώς. Και η έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα ήταν περίπου 10-12 λεπτά, 15 ήταν με τα μέτρα της κυβέρνησης. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι εύκολα βρίσκουμε συνθήματα ή λέμε πράγματα ή οχυρωνόμαστε πίσω από ορισμένα στερεότυπα που έχουν τη σημασία τους, κυρίως οι έκτακτες συνθήκες, αλλά επί της ουσίας εκείνο που η κυβέρνηση κάνει είναι αυτό που αφορά τον κόσμο. Πόσο λιγότερα τα
0: πόσο αφορά τον κόσμο όταν τα μέτρα τα οποία παίρνουν τα μισθά, και εγώ δεν θα διακόψω και δεν διακόψα πριν.
22: Όμως πόσο αφορά τον κόσμο
0: το γεγονός ότι δεν έχετε μειώσει και έχετε αυξήσει τις τιμές των καυσίμων, ότι για την πολιτική σας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν αυξηθεί επί των ημερών σας.
5: Δεν είναι κρατικό.
0: Στην Ευρώπη
5: ο ειδικός
0: φόρος κατανάλωσης είναι στα 40 λεπτά και το παίρνει στα 70 και οι τιμές έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Τη μία φταίνει η Χούθη, την άλλη φταίει το Ιράν.
22: Δεν θα σας απαντήσω.
5: Ότι υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή τη αγορά ενέργεια.
0: Υπάρχει ευθύνη.
5: Ξέρετε, στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου, κίνησης και της βενζίνης τις τελευταίες μέρες παντού. Πού θέλετε να το
0: κάνετε? Το ράλι που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά άλλο.
5: Κάντε λάθος.
22: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος υπομένει καρτερικά να τοποθετηθεί και είναι και ειδικό στα ενεργειακά.
31: Ακούω με ενδιαφέρον τις προσεγγίσεις και θέλω να διευκρινίσω 2-3 πραγματάκια που έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο. Καταρχάς, το μεγάλο πρόβλημα από εδώ και μπρος θα είναι τα προϊόντα διήλυσης, αγαπητοί φίλοι. Δεν θα είναι το αργό πετρέλαιο. Το αργό πετρέλαιο έχει ανέβει, αλλά δεν θα ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη. Αυτό που πραγματικά είναι το επικίνδυνο είναι τα υποπροϊόντα των δηληστηρίων, γιατί έχουν πληγεί δηληστήρια από τους Χούθη σε όλη αυτή την αξιακή αλυσίδα.
33: Από την Ουκρανία στη Ρωσία.
31: Ακριβώς. Αλλά ιδίως τώρα τελευταία στην Αραβική Χερσόνησο και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι. Μαζούτ, αυτό σημαίνει ότι ντίζελ, αυτό σημαίνει ότι διυλισμένο πετρέλαιο και παράγοντά του θα δημιουργήσουν μια σπάνη στην αγορά. Και γι' αυτό καλό θα ήταν η κυβέρνηση, είναι μια συμβουλή προς την κυβέρνηση.
22: Θα δημιουργήσουν στην αγορά.
31: Θα σπανίσουν. Θα υπάρχει έλλειψη και οι τιμές θα εκτοξευθούν. Να πάει στις Βρυξέλλες και αντί να ζητάει πράγματα που μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, να ζητήσει στοχευμένα μέτρα και στο εσωτερικό
11: μπορεί
31: και στην Ευρώπη.
11: Μπορεί δηλαδή να μειώσει τον ειδικό
31: για προϊόντα διήλυσης.
11: Χωρίς να πάρει άδεια από την Ευρώπη.
31: Ακριβώς, κυρία Γιωτάκη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
11: Κατά εσάς δηλαδή.
31: Όχι, όχι. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το οποίο τη χάνει να το γνωρίζω καλά γιατί το διδάσκω 25 χρόνια. Η φορολογική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άλλο πράγμα ζητάω να ανοίξουν τα περιθώρια που ξοδεύω γενικώς για να είμαι μέσα στο σύμφωνο σταθερότητας. Ακριβώς. Και άλλο πράγμα έχω βάλει προτεραιότητες και δυστυχώς δεν είχα βάλει προτεραιότητες στη μείωση στα καύσιμα και την ακρίβεια, αλλά έχω δώσει τα λεφτά που είχα κάπου αλλού και τώρα έχω ξεμείνει από λεφτά και τρέχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσω να ανοίξουν τα περιθώρια της δημοσιονομικής μου υποχρέωσης. Καταλάβατε, είναι τελείως διαφορετικό.
33: Αν τον μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, κάπου πρέπει να βρει το ισοσκελές κομμάτι που θα του λύσει.
31: Καμία αντίρρηση. Αλλά για παράδειγμα, προσέξτε.
33: Παίζει ρόλο.
31: Αν για παράδειγμα δεν είχαμε πληρώσει ένα δισεκατομμύριο πρόστιμο στον ΕΠΚΕΠΕ ή διάφορα άλλα πράγματα, ενδεχομένως δεν θα χρειαζόταν να ξεντώσουμε τα περιθώρια, τα δημοσιονομικά, για να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση άδεια. Διότι, επαναλαμβάνω, η μείωση των έμεσων φόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και όπως έκαναν άλλες χώρες, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει ήδη χωρίς να ζητήσουμε καμία άδεια. Όμως, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που πρέπει να σταθμιστούν. Αυτό που λέει το Πασόκ είναι το εξής. Και δεν μένουμε μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Πολλές φορές εξαντλείται η συζήτηση με τη μείωση των έμεσων φόρων, που είναι σημαντικά. Αλλά είναι η μία μόνο από τις πτυχές των μέτρων που εισηγούμε. Θα το Πασόκ εισηγείται ρυθμιστικά, ελεγκτικά δημοσιονομικά μέτρα. Δημοσιονομικά σημαίνει αυτό που λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, η μείωση των έμεσων φόρων. Ταυτόχρονα ρυθμιστικά μέτρα, χρηματιστήριο ενέργειας, παρένθεση. Αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ. Και το λέω χωρίς διάθεση πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι η φούσκα του φυσικού αερίου, όπου η χρηματιστηριακή του τιμή είναι αντικείμενο σπέκουλας και μπορεί να το δούμε μέσα σε μια μέρα να εκτοξεύεται, όπως το είχαμε δει στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Και εκεί θα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, κάτι που δεν είχε κάνει πριν από 5 χρόνια, και να αποσυνδέσει την τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή της μεγαβατόρας.
22: Είδατε τη Φοντερ Λάιεν στην ομιλία που έκανε.
31: Θα σας πω. Και τρίτον, ελεκτικά μέτρα.
22: Στα ενεργειακά.
31: Όχι και κακώς.
22: Μόνο για
31: νέες
22: μορφές ενέργειας.
33: Η κυβέρνηση μόνη δεν μπορεί να το κάνει, να αποσυνδέσει.
31: Μπορεί.
33: Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας.
31: Όχι, όχι, μπορεί.
33: Πώς μπορεί.
31: Αυτό λέγεται, το έχουν κάνει οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
33: Από την αρχή ήταν σε άλλο καθεστώς.
31: Όχι, όχι,
33: το χρηματιστήριο ενέργειας. Συγγνώμη, ο κ. Τσίπρας το έφερε. Το θυμάμαι σαν
31: τώρα. Το ξέρω πολύ καλά.
33: Αφού το ξέρετε. Δεν μπορεί να φύγει.
31: Να το εξηγήσω μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Υπάρχουν 27 χρηματιστήρια ενέργειας, διότι αυτό είναι το target model, ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούνται τα ενεργειακά αγαθά στην Ευρώπη εδώ και 15-20 χρόνια. Είναι ένας τρόπος ο οποίος στην Ελλάδα, επειδή είναι ολιγοπωλιακή αγορά, δημιουργεί στρεβλώσεις. Είναι φτιαγμένο τα χρηματιστήρια ενέργειας για αγορές με ρευστότητα, όπως η Ολλανδία, όπως οι βόρειες χώρες που έχουν 40 εταιρείες ενέργειας. Η Ελλάδα είναι ολιγοπωλιακή αγορά, έχει 4 εταιρείες χονδρικής ενέργειας. Λέμε λοιπόν ότι σε τέτοιου είδους ολιγοπωλιακές συνθήκες επιτρέπεται, και το έκαναν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση, να παρέμβεις, να εξαιρέσεις συμβόλαια, να τα βγάλεις έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτή είναι η ρυθμιστική λειτουργία της πολιτείας. Μπορεί να γίνει. Αλλά προϋποθέτει τεκμηρίωση και αυτό πράγματι προϋποθέτει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που το κάνανε
22: λοιπόν,
31: οι άλλες χώρες.
22: Εγώ κρατάω, και βεβαίως, κύριε Παραντούρη,
31: για να τελειώσω,
22: πολλά,
31: για να τελειώσω και κλείνω,
22: ελέγχους,
31: διότι ο έλεγχος εγγυάται ότι η μείωση του ΦΠΑ θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Διαφορετικά θα συμβεί αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι θα μειώσουμε το ΦΠΑ, αλλά δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Κυβέρνησή μου δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, αν δεν υπάρχει ελεκτική αρμοδιότητα και δραστηριότητα για να φτάσει στον καταναλωτή.
22: Κύριε Οικονόμου, εδώ μας λέει ο κύριος Φαραντούρης ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να μειωθεί, μπορεί να τον μειώσει η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς και ότι δεν χρειάζεται άδεια από την Κομισιόν.
5: Τρεις βασικές παρατηρήσεις. Όντως η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών. Υπάρχουν όμως φόροι που τα λένε και από το όνομά τους, ειδικός φόρος κατανάλωσης, οι οποίοι άπτονται με κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτικές σε ό,τι αφορά ρήπους, σε ό,τι αφορά στροφή πράσινη που πρέπει να κάνουν προς διάφορες μορφές ενέργειας.
11: Είναι ένας τέτοιος φόρος,
5: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι απολύτως αυτός ο φόρος. Mm-hmm. Υπάρχουν περιθώρια μιας μικρής κλίμακας μείωσης, χωρίς ευρύτερη κοινοτική διαβούλευση. Τώρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία ενδεχομένως θα βοηθούσε για ένα χρονικό διάστημα που απαιτεί κεντρική ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Ένα το κρατούμενο. Πού μας πάει αυτό? Μας πάει σε ένα δεύτερο πολύ πιο ουσιαστικό, που νομίζω ότι με αφορμή την μεγάλη ενεργειακή κρίση που ζούμε, πρέπει να βάλει στο τραπέζι και αυτή την ιστορία. Ποια κυβέρνηση και ποιοι πολιτικοί είναι αυτοί που μπορούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξουν μια συζήτηση για γενναία μέτρα σε ό,τι αφορά την ενέργεια, όπως αυτά που κάναμε όταν η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είχε πάρει τη μεγάλη μεγάλη ανηφόρα και πρώτη Ελλάδα και ακολούθησαν το μοντέλο της και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρήκε τρόπο κατακόρυφης μείωσης κιλοβατόρας στους λογαριασμούς και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Με ποια επιχειρήματα, με ποιες δημοσιονομικές εφεδρίες, με ποια αξιόπιστη πορεία της οικονομίας μπορείς να κάτσεις σε ένα τραπέζι γύρω από τους ευρωπαίους εταίρους και να απαιτήσεις συνολικές λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Με ποιες συμμαχίες, και είναι μια τέτοια συμμαχία η Ελλάδα με τη Γαλλία, που η Γαλλία κινητοποιεί την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου για να μπορέσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει φθηνότερα.
33: Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω λοιπόν
5: ότι σε αυτού του είδους. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτού του είδους. Θα έρθω στον ευρώ.
22: Από αύριο. Έχει ήδη πάρα πολύ κρύο.
5: Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία οφείλουμε, πέραν από ευχολόγια και από αναλύσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται ευχάριστες, αλλά στην πράξη και εκεί που δοκιμάστηκαν δεν απέφεραν τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν εκείνοι που τα σχεδίασαν. Βλέπε μείωση έμεσων φόρων σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο και σε μια σειρά από προϊόντα άλλα. Μετράει και ποια πολιτική, με ποια αξιοπιστία, με ποια τεκμηρίωση και με ποια υποδομή θα διεκδικήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
22: και αυτό που λέτε τώρα.
5: Στον Εύρο τώρα και σε όλους τους υπόλοιπους.
22: Αυτό
5: που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και είναι επίσης μια σημαντική παρέμβαση που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και νομίζω θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα. Για 1,2 εκατομμύρια συμπολίτες μας, φέτος το επίδομα θέρμανσης θα είναι αισθητά ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι. Και για δεύτερη χρονιά φέτος σε σχέση με πέρσι,
11: και
5: δεν θα περιλάβει μόνο το
11: πετρέλαιο.
5: Μα γι' αυτό ακριβώς θα είναι αισθητά ανεβασμένο. Επίσης και η τιμή θα είναι κάτω από αυτήν που έτσι και αλλιώς θα διαμορφωνόταν αν δεν γινόταν παρέμβαση. Και με παρέμβαση στα διαδικαστήρια.
11: Γιατί έκλεισε με 1,7. Εσείς θεωρείτε ότι.
22: 1,75 πέρσι έκλεισε, σωστά.
5: Ναι. Το μεταξύ αυτό. Από πέρσι μέχρι φέτος έχει μεσολαβήσει και ένας πόλεμος στην πηγή του πετρελαίου.
11: Για εσάς τι θα είναι επιτυχία από την πλευρά της κυβέρνησης να καταφέρει, δηλαδή είναι 1,65.
5: Ακούστε, νομίζω ότι αυτό θα σταθμιστεί. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, όταν άνοιξε με τόσο, δεν είχαμε τις συνθήκες γεωπολιτικές που έχουμε σήμερα.
11: Σωστό.
5: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτά που δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Πρέπει να αξιοποιούμε τις δυνατότητες και το χώρο που η οικονομία εξακολουθεί να έχει και συνεχίζουμε να δημιουργούμε για να στηρίζουμε σε έκτακτες περιπτώσεις τους ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο.
33: Μην πάρετε το προσωμέτσο όμως, κύριε οικονομού. Πάρετε τα μέτρα. Μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα σοκ.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που βάζετε, το οποίο άπτεται μια σειρά από δραστηριότητες και παρεμβάσεις που οφείλουν να κάνουν τα κόμματα και κυρίως κεντροδεξιά συντηρητικά κόμματα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη παρέμβαση σε αυτού του είδους τα θέματα για να μην αφήνουν χώρο σε μορφώματα είτε ακραία λαϊκιστικά είτε φασιστικά, προκειμένου να παραπλανήσουν και να παραστήρουν ανθρώπους.
22: Κύριε Δρίτσα, αυτό που ήθελε να πει ο κύριος οικονόμου, χωρίς να πει το όνομα του κυρίου Τσίπρα ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όταν μιλούσε για αξιοπιστία, πήγαινε σε εσάς. Αφήστε με μόνη μου να το ερμηνεύω, κύριε οικονόμου. Δηλαδή, το θέμα που βάζει η κυβέρνηση είναι ότι η φερεγγιότητα. Τι είπατε?
5: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε.
22: Η φερεγγιότητα.
0: Είναι αυτό που λέει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Ναι.
22: Ναι, απέναντι σε μια πολιτική, ένα κόμμα και έναν πρώην πρωθυπουργό, ότι δεν μας έχει αποδείξει τη φερεγγιότητά του, την αξιοπιστία του.
0: Κοιτάξτε. Γελάω. Δεν γελάω ακριβώς, ας πούμε. Αισθάνομαι λίγο αμήχανα σε σχέση με αυτό. Όταν ακούω τέτοια σχόλια από την μεριά των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και δεν το αναφέρω στο προσωπικό επίπεδο για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις όπως υπόθηκαν προηγουμένως. Θα πω μόνο ένα σχόλιο για πριν και θα συνεχίσω για το θέμα της αξιοπιστίας. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν αποσπαστεί δισεκατομμύρια από τον ελληνικό πληθυσμό και αντίστοιχα οι έμεσοι φόροι έχουν φτάσει σε επίπεδα στα οποία φτάνουν στο όριο της οικονομικής αφέμαξης. Ξεπερνάνε το 15-17% συνολικά του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό όχι απλά δεν παίρνει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει, να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος. Για άλλη μια φορά, ο υπουργός είπε ότι θα δώσουν κάποια πάσα, τα οποία δεν μας είπαν πόσο είναι, σε ποιον είναι και πού τελικά θα διαμορφωθεί τιμή. Με αποτέλεσμα στο τέλος όλα αυτά να απορροφηθούν και το κόστος της ενέργειας να πάει κατευθείαν στην τσέπη του καταναλωτή. Ας ετοιμάζονται λοιπόν οι κάτοικοι και της Βόρειας Ελλάδας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας να δώσουν περίπου ένα μισθό φέτος για την αύξηση της τιμής της ενέργειας. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα το θέμα της αξιοπιστίας, τα πράγματα είναι λίγο φαϊνότερα. Ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα πτωχευμένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την οποία την έβγαλε από τα μνημόνια και παρέδωσε στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη μαξιλάρια 37 δις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήρε το Ταμείο Αντοχής και Ανάκαμψης. Πήρε τα ΕΣΠΑ, πήρε το μαξιλάρι το οποίο άφησε η κυβέρνηση ο κ. Τσίπρα και οδήγησε την οικονομία σε επίπεδα ανάπτυξη χαμηλότερα από ό,τι ήταν. Χαμηλότερα από ό,τι ήταν επί τη κυβέρνηση ο κ. Τσίπρα. Η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και η μη χρηστή διαχείριση ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Το επίπεδο της διαβίωσης του κόσμου όσον αφορά στην ακρίβεια, στην ενέργεια, στη στέγαση, στο συνολικό κόστος διαβίωσης έχει φτάσει σε χαμηλότερα επίπεδα. Έχουμε γίνει και το έχουμε πει πολλές φορές και στάρουμε αμήχανα, δεν θέλω να το λέω και για τη χώρα μου. Μόνιμοι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με μια σειρά από πράγματα και επιστρέφουν να μας πούν εμάς για φερεγγιότητα.
31: Και εγώ να κάνω ένα λόγο. Κύριε
4: Τρίτσα, ναι, ναι, το ίδιο θα σας ρωτήσω και τους δύο.
0: Είναι σχεδόν
4: στην κυβερνητική παράταξη και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν είχατε κοινοβουλευτική παρουσία που δεν έχετε ως κόμμα, ως νέο κόμμα, θα ψηφίσετε τα μέτρα, θα ψηφίσετε τα μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση ακόμα και αν δεν είναι μέσα στις δικές σας προτάσεις.
0: Ακούστε.
4: Και αυτό ισχύει και για τον κύριο Φαραντούρη.
0: Νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε με το στήρο ανετισμό. Προσπαθούμε να ενσωματώνουμε προτάσεις, ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας και κινούμαστε θετικά. Τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όλη αυτή την 7ετία, δυστυχώς για τον ελληνικό λαό, δυστυχώς για όλους μας, είναι μέτρα τα οποία είναι ημίμετρα, προβληματικά και στο πίσω μέρος όλης αυτής της διαδικασίας κρύβεται πάντα μια ιστορία μη χρηστής διαχείρισης, κρύβεται πάντα μια γούβα. Στην οποία κανείς δεν πρέπει να πέσει. Νομίζω
4: άρα
0: ότι αυτή η κυβέρνηση δεν δικαιούται πλέον. Δεν δικαιούται πλέον, να νομοθετεί κατά τη γνώμη μας. Έχει έρθει η ώρα που νομίζω το 70% πλάς του ελληνικού λαού σε εισαγωγικά. Το 70% του ελληνικού λαού θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Και το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι να προσπαθήσει τουλάχιστον να απαλύνει τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει στον ελληνικό λαό και να ετοιμάζεται να αποχωρεί.
33: Είπατε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετεί.
0: Είπα ότι ο κ. Μητσοτάκης.
33: Ποιος θα νομοθετεί στη χώρα, δηλαδή. Ή στο κοινοβούλιο νομοθετεί.
0: Είπα ψηφία. Κάτι πολύ συγκεκριμένο.
5: Οι πλατείες.
0: Αυτό που είπα πολύ συγκεκριμένα είναι ότι το 70% και του ελληνικού λαού πλάς θέλει αλλαγή πολιτικής και κυβέρνησης. Αλλαγή πολιτικής και κυβέρνησης. Άρα στο ερώτημα που μου κάνατε, γιατί ακούω ότι με ρωτάτε και απαντάω, είναι ότι όχι, δεν θα τα ψηφίζαμε.
31: Ένα μικρό σχόλιο.
4: Δεν θα τα ψηφίζαμε.
31: Και απάντηση.
4: Εσείς θα τα ψηφίζατε τα μέτρα, κύριε Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, εσείς που είστε στη Βουλή ως κόμμα.

0: σε ένα βράδυ 300% την τιμή της μεγαβατόρας, του λογαριασμού ρεύματος. Και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι πάροχοι την ίδια μέρα. Και έκτοτε, μεσοσταθμικά, έχουμε ένα από τα υψηλότερα ενεργειακά κόστη στο ηλεκτρικό ρεύμα στην Ευρώπη. Πάμε τώρα σε αυτά που με ρωτάτε. Μα προφανώς, εμείς ζητάμε μείωση των ειδικών φόρων. Αν έρθει η κυβέρνηση και προσπαθήσει με διάφορα φτηνά σίδια και αμπαλάρισμα και αυτά να μας πει ότι αυτά πάει να ζητήσει, κάνει ράνι, αλλά εν τέλει φέρει στη Βουλή ή αποφασίσει να μειώσει τον φόρο, δεν θα πούμε κακό στο μειώνει στο φόρο. Προσέξτε, είμαστε ένα κόμμα σοβαρότητας, σταθερότητας, στιβαρότητας και προγραμματικού λόγου. Ταυτόχρονα όμως, πολλές φορές, όταν χρειάζεται να καταψηφίσουμε πράγματα, το κάνουμε διότι μέσα στις προτάσεις της κυβέρνησης υπάρχει ένα θετικό και 10 αρνητικά και το θετικό ουσιαστικά εξανεμίζεται από προσχηματικά μέτρα που το ακυρώνουν. Ελπίζω ότι δεν θα είναι τέτοια τα μέτρα. Διαφορετικά το Πασόκ έχει αποδείξει ότι με αίσθημα ευθύνης μπορεί να ψηφίσει και μέτρα τα οποία είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, όταν δε είσαι η ελληνική κυβέρνηση που δεν μας έχει συνηθίσει τόσο συχνά να φέρνει τέτοια μέτρα.
1: Χρεοκοπήσατε τη χώρα ως Πασόκ ενώ είχε εσείς ο ίδιος.
0: Όχι μόνο δεν χρεοκοπήσαμε τη χώρα, βρίσκομαι σε ένα χώρο και σε ένα κόμμα και νιώθω περήφανος γι' αυτό, διότι οι Έλληνες πέρασαν τις καλύτερες τους μέρες και η χώρα εξυγχρονίστηκε με αυτό το κόμμα και τα μεγάλα έργα και οι μεγάλες εθνικές νίκες έγιναν σε αυτό το κόμμα και με αυτό το κόμμα. Και συνεπώς αυτό το κόμμα μπορεί να εγγυηθεί ότι τα καλά χρόνια και κυρίως τα στιβαρά και για την οικονομία και για την κοινωνία και για την εξωτερική πολιτική μπορούμε με αυτό το κόμμα να επαναληφθούν. Γι' αυτό επαγγελόμαστε την πολιτική αλλαγή.
2: Αυτό το κόμμα θα συνεργαστεί και με κάποιο άλλο κόμμα και μπορεί αυτό το άλλο κόμμα να είναι η Ελλάς, η Πλέψη Ελευθερίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο σύντροφός σας, ο κύριος Αυλονίτης σήμερα.
0: Αγαπητή κυρία Γιωτάκη, με ρωτάτε για τα σενάρια της επόμενης, μεθεπόμενης, παραμεθεπόμενης μέρας.
2: Ο συνάδελφός σας αναφέρθηκε.
0: Εγώ θα επιμείνω να σας μιλάω για τα σενάρια της μέρας, που είναι η μέρα των εκλογών. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να καταγράψει ένα δυνατό αποτέλεσμα για το συμφέρον του ελληνικού λαού.
3: Μην
0: με ρωτάτε για τα σενάρια της επόμενης και μεθεπόμενης μέρας, γιατί η μπάλα στην κερκίδα δεν μας διευκολύνει να μιλήσουμε για την ημέρα, δηλαδή για τα προγράμματά μας και για το τι διαφέρουμε από όλα μας.
4: Δυστυχώς παίρνω την μπάλα από τον κύριο Φαραντούρη.
3: Όχι, όχι, κύριε Δρίτσα.
4: Το κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Υπάρχουν αυτά που
3: κύριε Δρίτσα, με συγχωρείτε, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Με τις δημοσκοπήσεις είστε ευχαριστημένοι στην Ελλάς, εκεί γύρω στο 15-16-16,5%. Αν μπορείτε λίγο στην τιμή απάντηση, γιατί κλείνουμε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Υπάρχουν δύο όψεις του νομίσματος. Η μία όψη του νομίσματος είναι αυτή που λέει ο κ. Φαραντούρης, η άλλη είναι το χρηματιστήριο, είναι τα εξοπλιστικά, είναι τα μία σειρά από σκάνδαλα που έσκασαν στην υπόθεση ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έφτασε στη χώρα σε πραγματικό, συνεχίζοντας αυτή την πολιτική τέλμα, οδηγώντας ας πούμε στην πτώχευση.
3: Δεν θα μου
4: και ο κύριος Οικονόμου, θα σας απαντήσω, ο κύριος Οικονόμου και η κυβέρνηση, αντί να ζητά να ψηφίσουμε μέτρα τα οποία, ή αν θα ψηφίζαμε μέτρα τα οποία ακόμα δεν έχουν πει
3: ποια
4: είναι, καλύτερα να κάνουν πολιτική. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι πλήρες οργανωτικοί μας ανάπτυξη με 596 άτομα τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης της Ελλάς σε 59 εκλογικές περιφέρειες. Μάλιστα. Το πρόγραμμά μας αναπτύσσεται, εξελίσσεται και δημοσκοπικά και πολιτικά θα εκπλήξουμε.
0: Πέστε όμως ότι στις δημοσκοπήσεις ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε κάποιες καινούργιες δημοσκοπήσεις. Να το πούμε.
3: Λίτσα,
0: να ακουστεί λιγάκι σήμερα ότι έχουμε δημοσκόπηση στο οποίο ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ.
3: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Γιατί θα λέγα κακία τώρα. Με προβοκάρει ο Φαραντούρης.
0: Τσιγκλάω.
5: Λέω σε άλλο κόμμα επέλεξε να κατέβει όμως όταν τα κατήγγειλε αυτά.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
3: Σας είπα πίσω από τις γραμμές ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης. Καλό βράδυ από εμάς, αύριο πάλι στις 8.

0: αμέσως μετά. Πίσω από τις γραμμές. Με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
1: Και αυτά που λένε τα κόμματα που δεν έχουν το πορτοφόλι, δεν έχουν τον έλεγχο από την Κομισιόν, δεν έχουν τίποτε, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια επιδότηση σαν και αυτή που θα κάνει τώρα η Γερμανία περίπου.
2: Βλέπουμε ότι οι τιμές στα καύσιμα στη χώρα μας ανεβαίνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δεν ισχύει αυτό.
2: Μπορεί το να
1: έκανε
2: Τσοχαντζόπουλος
1: με τον Κουλούρη και γελάγαμε.
2: Που σας βοηθάει.
1: Και γράφαν οι εφημερίδες.
2: Να λέτε στον πολίτη που κυβερνάτε 7 χρόνια.
3: Haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε όλη την επικαιρότητα και αυτήν την εβδομάδα μαζί σας. Με μια Ευρώπη την οποία την περιμένουμε να πάρει αποφάσεις για τα ενεργειακά. Η Ευρώπη, βέβαια, η αλήθεια είναι όσο ευρωπαϊστής και να είναι κανείς, ότι δίνει την εικόνα πως κοιμάται όρθια και αυτό διαφαίνεται και από τις αντιδράσεις των κορυφαίων εκπροσώπων της και από το επίπεδο της ηγεσίας αλλά και από το γερμανό καγκελάριο. Με αυτά τα αποτελέσματα βλέπει μια καταστροφή. Τάζει μεταρρυθμίσεις, κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και σε τι απαντούν στα προβλήματα των ανθρώπων και των κοινωνιών σε όλη την Ευρώπη. Εμείς περιμένουμε τη Σύνοδο Κορυφής, περιμένουμε να δούμε αν η Ελλάδα θα πάρει μαζί με πολλές άλλες χώρες το πράσινο φως για τη μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης και περιμένουμε επίσης και την εξειδίκευση των μέτρων από πλευρά της κυβέρνησης που αφορούν την ενέργεια και την ενίσχυση των οικοκυριών. Πριν όμως έρθουν αυτά, έχει ανοίξει και η πολιτική αντιπαράθεση, όπως οι δημοσκοπήσεις, όπως και οι δηλώσεις που φέρνουν το αναμενόμενο αυξημένο προεκλογικό θερμόμετρο για τις αντιπαραθέσεις. Και θα τα δούμε όλα αναλυτικά μαζί με δημοσκοπήσεις και μεταγραφές. Λοιπόν, πάμε. Γεμάτη ατζέντα και σήμερα. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και στις δύο.
5: Καλησπέρα σε όλους.
6: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μέσα προς τα έξω. Ας δούμε τη δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκης για τα ενδεχόμενα, όχι για τα ενδεχόμενα, για τα επικείμενα για την ακρίβεια μέτρα της κυβέρνησης τα οποία θα εξειδικευτούν τα επόμενα 24 ώρα. Και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα και ο Δημήτρης Στάκης θα μας πει αμέσως ποια μέτρα έχει στο τραπέζι η κυβέρνηση, τι αναμένεται να ακούσουμε και αν αυτά θα είναι αρκετά για τα νοικοκυριά, με μια σημείωση ότι δεν έχουμε ακόμα ακούσει κάτι για την αμόλυβδη βενζίνη που βάζουμε σχεδόν όλοι στα αυτοκίνητά μας.
0: Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους.
7: Ουδέποτε υπόθηκε από εμάς ότι δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε στο πλαίσιο των ορίων, των κατώτατων ορίων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παράδειγμα για τη βενζίνη. Αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο πλαίσιο του διαλόγου στην Ευρώπη και αυτής της νέας πραγματικότητας θα εξεταστεί, θα συζητηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή από τη δυνατότητα μια τέτοια έκτακτη παρέμβαση να μην συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
4: Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν. Ακούω. Περιμένουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό που λείπει μέχρι στιγμής είναι κάτι που αφορά την αμόλυβδη. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε πράσινο φως, τι θα γίνει.
6: Η αμόλυβδη έχει να κάνει με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Ναι, αυτό λέω. Περιμένουμε αυτό. Αν δεν έρθει αυτό.
5: Μα λέγεται ότι η Ευρώπη δεν το.
6: Υπάρχουν δύο συζητήσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτό που λένε η σύγκρουση βορείων και νοτίων, διότι αλήθεια. Αν διαβάσετε και τις ευρωπαϊκές εφημερίδες σήμερα, λέγεται ότι ο νότος θέλει την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο βοράς λέει δεν, ας το αφήσουμε και κάθε κράτος ας κάνει μόνο του ό,τι μπορεί. Στη Γερμανία υπάρχει και μια συζήτηση αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες η Ιταλία και αυτή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαίρεση για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Παντού
5: και
6: υπάρχει.
5: Τα τέλη
6: είπε ότι δεν θα τα πληρώσουν φέτος. Παντού υπάρχει η συζήτηση για, όχι για οριζόντια μέτρα, αλλά για μέτρα που θα αφορούν κυρίως τις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες.
4: Και αυτό γιατί. Το ειδικό φόρο κατανάλωση είναι οριζόντιο μέτρο πάντα.
6: Αυτό σου λέω. Και αυτό γιατί. Γιατί κανείς δεν ξέρει μέχρι πότε θα κρατήσει η ενεργειακή κρίση και αν κρατήσει όλο το χειμώνα. Mm. Και αν κρατήσει όλο το χειμώνα, είναι σχεδόν αδύνατο το οποιοδήποτε κράτος μόνο του να σηκώσει αυτό το βάρος.
4: Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί κοιμούνται όρθιοι. Γιατί τώρα
6: πρόσεξε. Δεν είναι κοιμούνται όρθιοι.
4: Τώρα είδανε δηλαδή τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
6: Μισό λεπτό. Υπάρχει καταρχάς αυτή η ιστορία που έχει φτάσει στο πετρέλαιο το βαρέλι κοντά στα 110 ευρώ.
4: Δεν το βλέπω να έρχεται δηλαδή.
6: Περίμενε, βρε Γιώργο μου. Είναι μετά την. το πρόβλημα που προκάλεσαν οι Χούθοι στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό είναι που μείωσε κατακόρυφα το πετρέλαιο στην Ευρώπη,
5: Δημήτρη,
6: και αύξησε τις τιμές. Μισό λεπτό.
5: Έχει δίκιο. Μισό δεν λεπτό. Είναι μια κατάσταση ναι. η οποία προέκυψε χθες και τους έπιασε
6: μισό λεπτό. Να πούμε.
8: Μα και κουτός να είσαι, το βλέπεις από το Μάιο αυτό, από τον Ιούνιο.
6: Λες να μην θέλουν τα κράτη ή οι κυβερνήσεις.
8: Όχι, μιλάω για τα κράτη, λέω για την Ευρωπαϊκή ηγεσία. Είδα την κυρία Φόντερ Λάιεν. Την είδες να αναφέρεται καθόλου σε αυτό, να καταλαβαίνει τι συμβαίνει.
5: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για το πετρέλαιο. Και το φυσικό αέριο το έχουμε ξεχάσει.
6: Υπάρχει μία πρόταση από την πλευρά της Γαλλίας που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες να αποδεσμευτούν στρατηγικά από θέματα πετρελαίου προκειμένου η τιμή στο πετρέλαιο να επιστρέψει κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι.
8: Ποιας Γαλλίας?
6: Της Γαλλίας, του Μακρόν. Μακρόν.
8: Ναι. Είναι σε αποδρομή.
6: Ναι. Ποιας
8: Γερμανίας, του Μέρτς που είναι σε αποδρομή.
6: Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα.
8: Αυτό λέω. Και ακριβώς, αυτή είναι η Ευρώπη σήμερα.
6: Και αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα. Αυτή υπάρχει και σήμερα. Η άλλη επιλογή να έρθουν οι ακροδεξοί να κυβερνήσουν στην Ευρώπη
8: μα έτσι
6: και να
8: το
6: δούμε
8: πάνε,
6: τι μπορεί να γίνει.
8: Μα κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Δεν λέω ότι δεν θα συμβεί. Αχ, δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια.
6: Αλλά, ναι,
8: εκεί το πάνε. Αλλά, αυτό εκεί οδηγούν.
6: Σωστό,
8: δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα.
6: Αλλά πρέπει να δούμε πώς ξεκινάνε όλα αυτά, από τι ξεκινάνε όλα αυτά και φυσικά μετά τις συνέπειες. Τώρα, τα μέτρα πιθανότατα θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα. Εγώ ξαναλέω ότι μιλώντας πριν από κάνα 2-3 μέρες με κάποιους ανθρώπους από το οικονομικό επιτελείο, μου είπαν ότι θα ήταν καλύτερο. Τελικά δεν επελέγει, από ό,τι φαίνεται, αυτή η οδός. Να τα μέτρα να λαμβάνονται και να ανακοινώνονται λίγο πριν αρχίζει να εφαρμόζεται το καθένα. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, λίγο πριν την ημερομηνία που είναι για να αγοραστεί. Γιατί? Γιατί είναι τέτοιο ράλι το ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου που κανείς δεν ξέρει αν την ώρα που θα μπει, που θα ξεκινήσει η παροχή του πετρελαίου θέρμανσης, οι τιμές είναι λογικές με βάση την... τα χρήματα που θα δώσει η κυβέρνηση ή έχουν ξαναπάει στο Θεό ή έχουν πέσει.
5: Πάντως, εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη μου,
6: θα δοθούν, θα ανακοινωθούν.
5: Τα ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες λένε ότι η Ευρώπη είναι αρνητική στη μείωση του ειδικού.
6: Δεν είναι όλη η Ευρώπη αρνητική.
5: Υπάρχει
6: σύγκρουση βορρά-νότου.
5: Οι Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή εμφανίζονται αρνητικές στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Λοιπόν,
5: το τι θα γίνει τώρα στη σύνοδο κορυφής προφανώς έχει ενδιαφέρον. Και οι πιέσεις οι οποίες θα ασκηθούν
6: δεν είναι. Αλλά εγώ
5: αυτό που διαβάζω είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι αρνητική.
6: Λοιπόν, τώρα, σε περίπτωση που είναι αρνητική και δεν υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είναι ένα οριζόντιο μέτρο, από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι θα πάμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ενδεχομένως και στη βενζίνη, αν τα πράγματα
8: 3 ευρώ, βενζίνη.
6: Συνεχίσουν έτσι. Γιώργο μου, δεν είναι να σου
8: τι
6: πω κάτι.
8: Τι να κάνω να μην ρωτάω, ρε Δημήτρη.
6: Να ρωτάς, αλλά πρώτον δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να γίνουν όλα αυτόματα. Δεύτερον,
8: αυτόματα ανεβαίνουν κάθε μέρα τιμές, να πάει 2,5 ευρώ η βενζίνη.
6: Δεύτερον, καμία οικονομία δεν έχει ανεξέλεγκτους πόρους.
8: Έχουμε ανεξέλεγκτη αύξηση όμως τη βενζίνη.
6: Ναι,
8: κάθε
6: μέρα. Πες στον Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν.
8: Καλά τώρα.
6: Τι να σου πω, όταν μου λες αυτό.
5: Εντάξει, τώρα μιλάμε, ρε παιδί μου, κανονικά.
6: Μα από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Αν δεν σου δώσει το OK η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να βρεις άλλα έσοδα για να καλύψεις το κονδύλι.
8: Θα τα πούμε, θα έχουμε τον κύριο Σκηνά σε λίγη ώρα.
6: Να τα πούμε όλα. Υπάρχει κανένας που να μην θέλει η βενζίνη να έχει 1,70?
5: Αυτό όμως δεν είναι, Δημήτρη μου, επιχείρημα. Δεν είναι επιχείρημα, γιατί υπάρχει πραγματικότητα.
6: Ναι, ρε παιδιά, αλλά να σας πω κάτι.
5: Και μπορεί να μην θέλει κανένας.
6: Συμφωνώ.
5: Το αποτέλεσμα μετράει.
6: Πολύ ωραία.
5: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
6: Ωραία.
5: Ότι, ας πούμε, στη χώρα μας, στην ήδη υπάρχουσα ακρίβεια, έρχεται να προστεθεί μια νέα κρίση.
6: Να σου πω κάτι.
5: Ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές στο σούπερ μάρκετ παντού.
6: Ελένη,
5: παντού,
6: συμφωνούμε απολύτως. Όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε και όλοι
5: βενζίνη.
6: Από τα ίδια σούπερ μάρκετ αγοράζουμε.
5: Εδώ αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει.
6: Γιατί?
5: Και δεν είναι επιχείρημα.
8: Ωραία, για
5: μα υπάρχει κυβέρνηση που να θέλει.
6: Δεν
5: μας νοιάζει εμάς.
6: Πρόσεξε, ναι,
5: τον καταναλωτή, τον Έλληνα πολίτη, ούτε το Γάλλο τον ενδιαφέρει.
6: Ελένη μου, συμφωνώ.
8: Αφήστε με λίγο να προχωρήσουμε.
6: Υπάρχει και ένα αλλά για το μετά.
8: Το αλλά, αυτό το μετά, θα έχουμε το κατάλληλο πρόσωπο. Είναι πρώην επίτροπος και ένας άνθρωπος που ήταν στον πλευρό του Γιούνκερ σε δύσκολες συνθήκες, ο κ. Μαργαρίτης Κινάς, υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως τα ευρωπαϊκά του φώτα και την εμπειρία που έχει ως πρώην επίτροπος της χώρας μας για να μας βοηθήσει και να μας πει τι βλέπει και αυτός προς τα έξω. Θα δούμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω σε την φάση αυτή Να δούμε μια τελευταία δημοσκόπηση, να δούμε τι κουκιά μαζεύουν τα κόμματα. Βγήκε πριν από λίγη ώρα, είναι για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Έχουμε μια σειρά δημοσκοπήσεων, αυτή ανοίγει την εβδομάδα. Είναι της ΑΛΚΟ και είναι με διαφορετική στάθμιση, όπως παρουσιάζεται πάντα από τον κύριο Παναγόπουλο, και δεν έχει εκτίμηση αλλά πρόθεση. Ξαναλέω, χωρίς εκτίμηση βλέπουμε μόνο την πρόθεση, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει μόνο πρόθεση με τη στάθμισή της.
6: Λοιπόν,
8: Νέα Δημοκρατία 24,3%, ΣΥΡΙΖΑ 2, τα έχει με την κοινοβουλευτική σειρά των τελευταίων εκλογών, 11,1 ΠΑΣΟΚ, 6,2 ΚΚΕ, 6,4 Ελληνική Λύση, 1,3 Νίκη, 3,5 Πλεύση Ελευθερίας, 2,6 Μέρα 25, 2,2 Φωνή Λογικής, 3,1 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 14,4 Ελλάς, 6,9 Άλλο Κόμμα, 15,3 Αναποφάσιστη. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει πριν από λίγο.
5: Μεγάλη
8: η ΑΛΚΟ.
5: Η στήλη αναποφάσιστη. Το 15,3 στην γκρίζα ζώνη είναι.
6: Όχι, γι' αυτό μετά όταν γίνεται η στάθμιση.
8: Και για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς. Περαιτέρω.
5: Εγώ σημειώνω εδώ.
6: Περαιτέρω. Είναι σε αυτή τη δημοσκόπηση.
5: Ότι,
8: μαζί με την GPO βάζω.
6: Άλλο, κάθε μία είναι ξεχωριστή δημοσκόπηση.
5: Ότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία είναι σε μονοψήφιο αριθμό.
8: Και του ΠΑΣΟΚ
5: και αυτό.
8: Και, του ΠΑΣΟΚ.
5: Και στην ίδια δημοσκόπηση έχει μία μεγάλη σημασία, μια και το συζητάγαμε, ότι καταρχήν ένα 67% ζητάει αλλαγή διακυβέρνησης, και το σημαντικότερο, παιδιά, ότι στο ερώτημα αν οι κωδικοί στα 1.700 προϊόντα απέδωσαν, σε ποσοστό 77% λένε καθόλου ή λίγο.
8: Λοιπόν.
5: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα, ότι η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει και να απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά.
8: Δημήτρη, πες,
5: και προφανώς,
8: μαζί.
5: Και προφανώς από εκεί και ύστερα. Ωραία. Αυτό για το οποίο συζητάγαμε προηγουμένως.
8: Ένα
5: έχει
8: λεπτό να δώσω ένα ρεπορτάζ για να το ενώσουμε λίγο με την Ελλάδα και αυτά που γίνονται με τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Σδούκου. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, αυτή την ώρα έχουν κάποια χαμόγελα, επειδή έχει μειωθεί η διαφορά. Μπορούμε να δούμε και την GPO που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στα παραπολιτικά. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα είχαν δύο σπαζοκεφαλιές από δύο μεταγραφές. Η μία, η πιο πρόσφατη, του κυρίου Αυλονίτη, ο τελευταίος βουλευτής που μπήκε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ βλέπετε την GPO, που είναι μια ακόμα μέτρηση που δείχνει μείωση της ψαλίδας μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, γιατί αναφέρομαι στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σήμερα είχαν δύο δυσκολίες. Η μία ήρθε από τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος έσπασε τη γραμμή, αν και νεοεισερχόμενος εδώ και λίγα 24 ώρα, λέγοντας ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει με την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά έκανε μία δήλωση με την οποία ανασκεύασε στα social media και είπε, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, γιατί μόνο αυτό μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Δεν τρελάθηκαν στη Χαριλάου του Κούπη, δεν μπορούμε να πω ότι είναι χαρούμενοι, δεν τον άδειασαν. Έκαναν κοινοποίηση της ανάρτησής του, ότι ο κύριος Αυλονίτης απαντά αυτό, γιατί είναι σε μια φάση που το ΠΑΣΟΚ θέλουν να μην έχει αναταράξεις, αλλά αντιθέτως να συνεχίσει να μειώνει την ψαλίδα με την Ελλάδα.
6: Να ρωτήσω κάτι.
8: Ένα λεπτό. Αφήστε με ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να πω και το νέο, ο κύριος Ανδρουλάκης, για να εκμεταλλευτεί την απουσία του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, τις αμέσως επόμενες μέρες θα φέρει νομοθετικές πρωτοβουλίες για να συντηρήσει το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Η πρώτη από αυτές, σαν σχέδιο νόμου, θα είναι για το ιδιωτικό χρέος, θα είναι για τα κόκκινα δάνεια, και αμέσως μετά θα φέρει άλλες δύο προτάσεις στη Βουλή για να συγκρουστεί με τον Πρωθυπουργό και να περιορίζει το χώρο και το χρόνο του κ. Τσίπρα. Η μία για τη 13η σύνταξη, αυτά που έχει πει στη ΔΕΘ δηλαδή, και η άλλη για το 13ο μισθό. Και πάμε να δούμε τη δήλωση του κ. Αυλονίτη που έφερε τους πρώτους πονοκεφάλους σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή ήταν η αρχική στον 984. Ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελλάδα και το ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή, και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της, αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της. Όπως προανέφερα, τα μάζεψε μετά ο κύριος Αυλονίτης.
5: Το περίεργο με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο κύριος Πάνας είπε πολύ λιγότερα από ό,τι είπε ο κύριος Αυλονίτης.
8: Του κυρίου Πάνα ήρθε ο κύριος Αυλονίτης.
5: Τι είπε ο άνθρωπος?
8: Ότι
5: η Ελλάς ανήκει στην σοσιαλδημοκρατία.
8: Θέλανε πιο χαμηλά τώρα, γιατί τώρα πάνε και, καλά, και σου λέει άστο τώρα.
5: Ο κύριος Αυλονίτης το τερμάτισε. Εδώ πέρα μίλησε για συνεργασία, δηλαδή κόντρα εντελώς το αφήγημα
8: το
5: του κυρίου.
8: Μετά και
5: προφανώς το
8: αυτό μαζί.
6: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ
5: αλλά δεν
6: προφανώς
5: είναι
6: θα του έλεγε να το μαζέψει.
8: Σίγουρα δεν πέταξαν τις κούφτες. Τώρα εμείς δίνουμε αληθινό ρεπορτάζ.
5: Είναι παράδοξο, εγώ λέω, ότι το ΠΑΣΟΚ κρατάει διαφορετική στάση στη μία περίπτωση και στην άλλη. και προφανώς κάτι κρύβεται
8: θέλουν
5: και από πίσω.
8: Θέλουν να πάει πιο χαμηλά αυτή η ιστορία, γιατί τώρα πάνε καλά. Όντως έχει ανέβει το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Είναι και δημοσιοσκοπήσεις.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο.
8: Άλλες αναταράξεις. Όμως, για συγγνώμη, Δημήτρη μου, αμέσως για να τα πούμε όλα. Είχαμε και τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα εδώ απάντησε.
6: Πούμε για τον κύριο Φαραντούρη. Είναι ξεχωριστό τον κύριο Φαραντούρη.
8: Στην Κατερίνα.
6: Πήγε ο κύριος Αυλονίτης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Συναντήθηκαν στο γραφείο του στη Βουλή. Είδαμε και τα πλάνα.
8: Προφανώς. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον, Δημήτρη.
6: Αυτό λέω. Προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης του εξήγησε του κύριου Φαραντούρη ποια είναι η στρατηγική
5: του
6: κύριου Αυλονίτη, ποια είναι η στρατηγική του κόμματος.
8: Γιατί να πληρώνει ο κύριος.
6: Τι θα κάνει και όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Του τα εξήγησε. Επίσης, πριν ενταχθεί ο κύριος Αυλονίτης στο ΠΑΣΟΚ, υπήρξε η δήλωση του κυρίου Πάνα και το άδειασμα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θέλει πολύ μυαλό.
8: Τι να σου πω, τα...
6: για να μην πεις το ίδιο για το οποίο πριν από μια μέρα συνάδελφος σου αδειάστηκε.
5: Εύλογο ερώτημα. Ο κύριος Αυλονίτης θεωρώ ότι τα πιστεύει. Όχι μόνο τα πιστεύει.
6: Εκτός εάν ο κύριος Αυλονίτης. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ τα πιστεύει. Δηλαδή, τι περίμενε ο κύριος Αυλονίτης, θα κάνει αυτή τη δήλωση και δεν θα του πούνε μετά από το ΠΑΣΟΚ. Βγάλε.
8: Δεν τον άδειασαν.
6: Πώς θα περάσει. Αν
8: την ανάρτησή του, προφανώς τον έβαλαν να το μαζέψει.
5: Τον έβαλαν να το μαζέψει.
8: Μετά είχαμε μία ακόμα κόντρα με τον κύριο Φαραντούρη.
6: Αυτό είναι άδικο όμως αυτό που έγινε στον κύριο Πάνα.
5: Ναι, και εγώ αυτό.
6: Διότι δεν γίνεται να λες απλά ότι ο Τσίπρας είναι στη σοσιαλδημοκρατία και να τον κάνεις κουρέλι και ο άλλος να λέει θα συνεργαστούμε με την Κωνσταντοπούλου και να είναι Δευτέρα.
5: Γι' αυτό λέω ότι κάτι υπάρχει από πίσω.
8: Εκτιμώ ότι είναι θέμα timing, ότι τώρα επειδή πάνε καλά θέλουν να παίρνουν χαμηλά αυτά και να τα μαζεύουν. Μαζεύτηκε. Μετά είχαμε μια άλλη μετοπική, είναι του κυρίου Φαραντούρη, ο οποίος ήταν πριν από λίγη ώρα εδώ στην επόμενη κίνηση με την Δούκα, τη Φόφη Γιωτάκη και τον Νίκο Ελευθερόγλου και απάντησε για αυτή την επίθεση και είπε χαρακτηριστικά ότι η κυρία Δούκου το ξεκίνησε. Για πάμε να δούμε τι είπε.
9: Λοιπόν, να προσέχουν τι λένε και κυρίως να θυμούνται ότι εγώ αντιπαρατίθεμαι μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
8: Λοιπόν, να θυμίσουμε κιόλας τι έγινε, Δημήτρη.
6: Ναι, πρόσεχε.
8: Έγινε σήμερα σε πρωινή.
6: Υπήρξε μια αντιπαράθεση της κυρίας Δούκου με τον κύριο Φαραντούρη, διότι ο κύριος Φαραντούρης έλεγε για το πώς έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ιστορία με τους γιατρούς, μιλούσε για τσαρλατάνους και όλα αυτά. Και η κυρία Δούκου λοιπόν του είπε: μην μιλάτε για τσαρλατάνους, γιατί εσείς πήγατε, χρησιμοποίησατε την κυρία Καριστιανού που δηλώνει γκβαντική παιδίατρος και χαριαντιζόσασταν μαζί της στο Ευρωκοινοβούλιο και θέλατε να πάτε στο κόμμα της. Η οποία δηλώνει γκβαντική παιδίατρος και όπου εσείς σήμερα λέτε τους γκβαντικούς τσαρλατάνους. Μετά λοιπόν από αυτή την αντιπαράθεση, ο κύριος Φαραντούρης είπε για την κυρία Σδούκου ότι εγώ σας γνώρισα σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ και ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς. Αλλά είπε και κάτι άλλο που εμένα, πώς να το πω, με ενόχλησε εξίσου.
8: Έχει κάνει μια ανάρτηση, συγγνώμη, που διακόπτω, την ημερώνα συντάξεων, ναι, κυρία Σδούκου, που δείχνει ότι έχει οργανωθεί
6: στην δημοκρατία από το 87. Είπε ότι όχι αυτά σε μένα, να χαμηλώνετε τα φτερά και τα αυτιά.
8: Εδώ είναι η ανάρτηση κυρίας Δούκου αυτή που βλέπουμε.
6: Εδώ είναι για το πότε γράφτηκε στη Νέα Δημοκρατία.
8: Το 97, σωστά.
6: Το 97, ότι γράφτηκε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Φαραντούρης άφησε να εννοηθεί ότι η κυρία Δούκου ήταν ΠΑΣΟΚ. Και ότι μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία, όταν λέει σας γνώρισα.
8: Καλά,
6: σε
8: ο τσακωμός δεν έγινε για το αν είναι ΠΑΣΟΚ. Έγινε για το χαριετιζόσασταν ο υπουργούς.
6: Αλλά και το να προσέχετε τι λέτε σε μένα και να χαμηλώνετε τα φτερά και τα αυτιά.
8: Δημήτρη, όταν το λέει σε μια κυρία. Γίνει φασαρία, έτσι,
6: εγώ θα σου πω και αυτό, γιατί γι' αυτό δεν έγινε, αλλά εγώ ακούγοντάς το, δεν μ' αρέσει να λες σε μια κυρία και πολιτικό να χαμηλώνεται σε μένα τα αυτιά.
8: Συμφωνώ και συμφωνώ και στο συμπέρασμα. Άλλο λέω ότι η αντιπαράθεση έγινε
6: ναι,
8: για το
6: γιατί
8: χαριεντίζεστε.
6: Γιατί η κυρία Δούκο εξέλαβε το χαριεντίζεστε με υπουργούς ως σεξιστικό. Ναι.
8: Ο Φαραντούρης λέει μου το είπε εκείνη, της είπα και εγώ.
6: Ναι, η κυρία Δούκου είπε το χαριεντίζεστε με την Καριστιανού, αναφερόμενος στην εκδήλωση στην Ευρωβουλή και στη διάθεση του κυρίου Φαραντούρη τότε να ενταχθεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που όλοι το λέγαμε και μας έδινε ρεπορτάζ και η Ελένη.
5: Ο κύριος Φαραντούρης δεν είχε την πρόθεση να θίξει την κυρία Δούκου, δηλαδή με ένα σχόλιο το οποίο πραγματικά θα είχε στοιχεία σεξισμού και όλα αυτά. Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση ήταν στο... Θέλω να πιστεύω τώρα,
8: ναι. Καλά,
5: στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης που έγινε σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Και εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή βλέπω όλο το τελευταίο διάστημα και έχουν αρχίσει σκληρές αντιπαραθέσεις πριν μπούμε κανονικά στην
8: τίποτα,
5: προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, μπορεί αυτό που είπε η κυρία Βούλτεψη για τον κύριο Τσίπρα να μην είναι σεξιστικό, είναι όμως απόλυτα προσβλητικό, αντιδεοντολογικό και όλα τα άλλα. Δεν μπορεί να παρομοιάζεις τον Τσίπρα με τον Κασιδιάρη. Mm. Δηλαδή αυτά και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας καλά θα ήτανε να το έβλεπαν και να το αντιμετώπιζαν έτσι όπως πρέπει.
6: Νομίζω ότι γενικά πρέπει να πέσουν λίγο οι τόνοι και να σταματήσουν όλα τα πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα να προσπαθούν να βρουν την ατάκα για να παίξουν 30 δεύτερα στην τηλεόραση, στα social media.
8: Να ακούσουμε
6: γιατί
8: λίγο
6: αυτό
8: και την
6: είναι
8: Ελένη,
6: που κάνει Δημήτρη,
8: λίγο για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Είχαμε σήμερα και θέλω να το δείξουμε γιατί το είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης και έγινε πράξη. Την ανάπτυξη του οργανωτικού της Ελλάς. Για να πάμε και στην Ελλάς. Ναι. Μας είχε πει ο γραμματέας της Ελλάς τι θα κάνουν. Θα τον δούμε και θα μας πει αμέσως μετά η Ελένη τι ανακοίνωσαν σήμερα και τι ανακοίνωσαν πολλά ονόματα και ένα οργανωτικό δίκτυο από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
10: Εμείς έχουμε όργανα. Mm. Έχουμε, όπως ξέρετε, στελέχη. Τα έχετε σχεδόν καθημερινά. Mm-hmm. Έχετε στελέχη μας. Νέα τα περισσότερα πρόσωπα. Αξιόλογα τα περισσότερα πρόσωπα. Έχουμε, τώρα πια θα βγουν και όλες μας οι οργανωτικές δομές. Σας λέω, το Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθούν τα συντονιστικά μας, θα ακολουθήσει. Mm. Έχουμε μία δομή κόμματος καινούριου. Προσπαθούμε να είναι φρέσκου. Προφανώς έχουμε έναν επικεφαλής ο οποίος είναι το βασικό άσετ του κόμματός μας. Δεν κρυβόμαστε. Ο Αλέξο Τσίπρας είναι το βασικό άσετ του κόμματός μας. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
8: Λοιπόν, Ελένη, μας τα είπε ο κ. Χατζηγιαννάκης, τα κάνανε.
5: Ναι.
8: Για πες τι κάνανε.
5: Λοιπόν, σήμερα ανακοίνωσαν 596 νέα ονόματα για τις 59 περιφέρειες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα στελέχη αναμένεται να οργανώσουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι δηλαδή τοπικά στελέχη τα οποία δεν θα κατέβουν στις εκλογές και τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη να εργάζονται προκειμένου να φτιάξουν τοπικές δομές και παράλληλα να ετοιμάσουν και τις περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχε όλο το τελευταίο διάστημα μία μεγάλη συζήτηση μέσα στην Ελλάς για το γεγονός ότι θα έπρεπε να αρχίσει ο κύριος Τσίπρας να βγαίνει περισσότερο στην κοινωνία.
8: Περιοδία, δηλαδή, με λίγα λόγια.
5: Περιοδίες, να έρχεται σε επαφή με πολίτες, θεωρούν κάποιοι ότι έχει χάσει τη λαϊκότητά του. Δηλαδή αυτό το touch, την επαφή που είχε με τους πολίτες. Mm-hmm. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τα στελέχη που ανακοινώθηκαν θα φτιάξουν τις οργανώσεις και παρόλληλα θα επιμεληθούν και τις περιοδίες τις οποίες θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ότι έγινε ένας πρώτος απολογισμός για τις δημοσκοπήσεις. Προφανώς στην Αμαλίας είναι ικανοποιημένοι γιατί έχουν εδρεωθεί στη δεύτερη θέση.
8: Συμφωνούν με μένα και τον Τάκη ότι το Πασό καλύπτει διαφορά ή μαζί σου στην Αμαλίας.
6: Κοίταξε τώρα ότι δεν είναι προβληματισμένοι για το γεγονός ότι έχουν φρενάρει. Είναι προβληματισμένοι προφανώς τώρα. Μην τρελαθούμε.
5: Δεν έχουν κανένα προβληματισμό.
6: Κανένα.
5: Άσε με τώρα.
6: Αν δεν έχουν προβληματισμό είναι επικίνδυνο. Αν έχουν είναι θετικό.
8: Κάτσε ρε άνθρωπε να μας πει. Για πες Ελένη τι λένε.
5: Αν δεν έχουν να έχουν.
8: Να αποκτήσουν.
5: Να αποκτήσουν γιατί αλλιώς δεν πάνε καλά.
8: Για πες.
5: Λοιπόν. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε πριν από 3,5-4 μήνες γιατί ήταν και το καλοκαίρι τον Αύγουστο που όλα τα κόμματα δεν λειτουργούσαν πολύ δε περισσότερο η Ελλάς η οποία είχε δημιουργηθεί τέλος Μαΐου, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξεχνάμε, 26 Μαΐου.
6: Το Πασόκ λειτουργήσε το καλοκαίρι.
5: Άσε με ρε παιδί μου,
6: όχι,
5: το Πασόκ λειτουργήσε.
6: Είπες όλα τα κόμματα δεν λειτουργήσαν το καλοκαίρι.
5: Έχει μία δομή.
6: Να είμαστε σωστοί, έχει το Πασόκ το καλοκαίρι λειτουργήσε και τα αποτελέσματα είναι στις δημοσκοπήσεις.
5: Έχει μία δομή.
6: Εντάξει.
5: Εντάξει, άσε με να μιλήσω.
6: Καλά, δεν σε θέλεις έχω εμποδίσει.
5: Θέλεις να. Όχι, με εμποδίζεις, γιατί εγώ δεν ξεχνάω αυτά που
6: θέλω. Εγώ να εμποδίσω εσένα να μιλήσεις.
5: Λοιπόν, μισό λεπτό. Σταματήστε όλοι, μου μιλάει ο ένας ταυτί, ο άλλος μπροστά.
8: Συνέχισε, θα τον περιορίσω εγώ συνέχισε.
5: Λοιπόν, ναι.
6: Αφού είσαι πολύ εργαλείο, ρε Καλογεροπούλου, δεν φοβάμαι, δεν
5: λοιπόν,
6: έχει πρόβλημα.
5: Παρόλα αυτά, παρά το γεγονός λοιπόν ότι θεωρούν ότι είναι σημαντικό ότι έχουν εδραιωθεί στη δεύτερη θέση. Σημειώνουν ότι τουλάχιστον σε δύο δημοσκοπήσεις είναι σε μονοψήφιο η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δεν μένουν σε αυτό. Αυτό που θέλουν είναι η Ελλάς να ροκανίσει, να απειλήσει με έναν τρόπο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η βασική στόχευση. Δεν είναι να πόσο απέχει από το ΠΑΣΟΚ η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αναμένεται να γίνουν και σε επικοινωνιακό επίπεδο και κάποιες επιμέρους κινήσεις. Δεν θα έλεγα ότι είναι διορθωτικές, απλώς θα μπουν και άλλα πρόσωπα,
8: δηλαδή,
5: προκειμένου επικοινωνιακά,
8: και άλλα πρόσωπα στα μίντια,
5: ακριβώς, τα οποία μπορεί να έχουν και εμπειρία μεγαλύτερη κτλ.
8: Γνωστά δηλαδή πρόσωπα, ήδη.
5: Γνωστά. Προκειμένου να ξεπεταχτεί η Ελλάς, να απεγκλωβιστεί δηλαδή, θα λέγαμε, σε ένα βαθμό από αυτό το 17%.
8: Με τον αναπληρωτή, τον νεάρχη οικονομικών, τον κύριο Παπά, που έχει συζητηθεί τι γίνεται με τον Παπά.
5: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Παπά. Τον καλύπτει και ο κύριος Τσίπρας. Άλλωστε, δεν είναι κανείς αλάθητος. Ο κύριος Παπάς έπεσε σε ένα
8: έγκλημα. Δεν είπε κάτι. Την περίπτωσή του.
5: Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Παπάς, επειδή είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία σε αυτό το τομέα, μπήκε σε λεπτομέρειες τις οποίες δεν θα έπρεπε να έχει μπει. Δηλαδή μίλησε περισσότερο ως οικονομολόγος παρά ως ένα πολιτικό στέλεχος.
8: Και θα έχει κάποια συνέπεια αυτό στον ίδιο?
5: Όχι, κοίτα. Όχι. Σε προφανώς και σε προσωπικό επίπεδο ο άνθρωπος έχει... εμφανίζεται στενοχωρημένος γιατί στήχησε στην Ελλάς, ναι, η όλη ιστορία.
8: Σημαστε.
5: Στήχησε σε ένα βαθμό και στον ίδιο. Ωστόσο αυτό που μαθαίνω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ίδιος είπε ότι καλό θα ήταν λιγάκι να μείνω στην άκρη μέχρι να δει πώς κυλάνε τα πράγματα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί.
8: Άρα για λίγο
5: πρόκειται
8: πάγος από τα
5: για ένα εξαιρετικό στέλεχος. Για ένα πάρα πολύ καλό στέλεχος.
8: Έχει έρθει και εδώ ο άνθρωπος.
5: Εξαιρετικός.
8: Όταν είσαι στον αέρα, εγώ δεν είμαι
5: ξέρει,
8: για πολλά τα κόμματα. Όταν
5: ακριβώς
8: είσαι στον αέρα, οι πατάτες...
5: Δεν έχουν όλοι την εμπειρία.
8: Γίνονται.
5: Γιώργο, το έχουμε λοιπόν δει πάρα πολλές φορές.
8: Εγώ θέλω, επειδή να κάνω μια γέφυρα με τον επόμενο καλεσμένο μας, με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά επικαλούμε πολύ τα ευρωπαϊκά του φώτα με αυτή την επικαιρότητα. Πρώην επίτροπο και έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τον Γιούνκερ. Δύσκολες καταστάσεις, ελάχιστοι πολιτικοί έχουν βιώσει από τόσο κοντά ενεργά την ιστορία.
6: Να και αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή
8: Να δούμε και να τον ρωτήσουμε τη δήλωση του Κασιδιάρη, γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι για να τη βλέπουμε μόνο στην Ευρώπη, έχουμε και εδώ. Έχουμε και τη δικαιοσύνη βέβαια εδώ. Αλλά έχουμε μια δήλωσή του, η οποία λέει ότι μέσα από άλλους και μέσω άλλων μπορεί και να εκπροσωπηθεί. Για να δούμε τι είπε.
11: Μαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό, που με τη λειτουργία του υπηρετεί τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος. Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
8: Λοιπόν, όλοι οι νομικοί λένε ότι 13 χρόνια δεν έχουν συμπληρωθεί, ανεξάρτητα το πόσο έμεινε μέσα με την έκθεση ποινής. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι έξω μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα, θα συζητήσουμε με τον κύριο Σχοινά, που αφορούν ακόμα μία νίκη του ΑΕΦΔΕ. Το Die Linke είναι στο Βερολίνο, αλλά το ΑΕΦΔΕ έχει ακόμα μία νίκη, μιας και μιλάμε για την ακροδεξιά. Και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που γράφουν και για το ΑΕΦΔΕ και για το Die Linke. Μπορούμε, παρακαλώ, να δούμε το χάρτη. Λοιπόν, ΑΕΦΔΕ, βλέπουμε την δική του εκλογική νίκη με 38,2, και μετά είναι οι Σοσιαλδημοκράτες, το Die Linke, οι Πράσινοι και το ΣΕΝΤΕΟΥ Χριστιανοδημοκράτες που κατέρευσαν. Και πάμε να δούμε στην άλλη πλευρά, στο Βερολίνο, το Die Linke πρώτο, μετά τους Χριστιανοδημοκράτες, το ΑΕΦΔΕ, τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες στην τελευταία θέση. Εδώ είχαμε την νίκη του Die Linke. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Και είχαμε και τις δηλώσεις του Μέρτς με την παραδοχή ότι είναι καταστροφή, αλλά δεν θα φύγει από την καγκελαρία.
6: Ναι.
8: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επίσης θα τον θα συζητήσουμε μαζί του και για το ενδεχόμενο, πέρα από τα καύσιμα, να έχουμε αυξήσει και σε κάποια προϊόντα. Άκουγα πριν τους ανθρώπους που μιλάνε για τη φέτα. Και λέγανε ότι από τα 12-13 ευρώ μπορεί η φέτα, που δεν είναι και είδος πολυτελείας, να πάει στα 15 με 16 ευρώ. Κάτι θα ξέρει ο Υπουργός, θα τον ρωτήσουμε για αυτό σε λίγα λεπτά.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για τρεις ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: The night Ellen was attacked, I saw you.
4: Rest. I don't want you to lose this baby.
5: I could have you arrested for attempted murder.
6: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
7: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
8: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
9: I'm looking for Kelly Broussard.
8: That is me.
9: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
8: Oh.
9: And I must say, she seems very professional.
8: You like animals?
10: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
11: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess.
12: You have to use your imagination. Lights, music.
9: Organizing all this, pretty amazing.
11: You never doubted my powers, did you?
9: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
13: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
7: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώην Επίτροπο. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τρεις.
14: Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα αρκετές φορές προαναγγέλλοντας την παρουσία σας εδώ, πριν μπείτε στο στούντιο, την εμπειρία την ευρωπαϊκή, και εντάξει, δεν είναι παράλογο, δεν έχουμε πολλούς που έχουν εικόνα από κοντά. Σε αυτό το πλαίσιο, θέλω να σας ρωτήσω για αρχή πώς βλέπετε το AFD, αυτές τις νίκες τις οποίες καταγράφει και τις συζητάμε κάθε λίγο και λιγάκι. Και θα ήθελα να το φέρω λίγο και στα δικά μας μέτρα, αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο, μια άνοδο, μια ισχυροποίηση της ακροδεξίας, με δεδομένο ότι έχουμε και ένα κασιδιάρι ο οποίος ψάχνει παράθυρο να μπει.
15: Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το είδαμε αυτό το έργο. Ξέρουμε τι σημαίνει όταν ο ναζισμός παίρνει το πάνω χέρι. Στην Ευρώπη αυτή η ιστορία τελείωσε, αυτό το έργο τελείωσε στα κρεματόρια, στο Auschwitz. Στην Ελλάδα τελείωσε στα Καλάβρητα και στο Χορτιάτι. Έχουμε λοιπόν οι Ευρωπαίοι αυτό το θλιβερό προνόμιο να το έχουμε δει, να ξέρουμε πώς εξελίσσεται αυτό το έργο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι καθήκον της γερμανικής δημοκρατίας, όπως είναι καθήκον και της ελληνικής δημοκρατίας, να ασχοληθεί στα σοβαρά με τον ναζισμό, να μην τον παρουσιάσει ως ένα επιφαινόμενο ή κάτι που απλώς γίνεται. Εδώ το αυγό του φιδιού εποάζεται και σπάει το κέλυφος. Και αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία δεν είναι γερμανικό πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έτσι, η Γερμανία αματοκύλησε την Ευρώπη 2 φορές τον περασμένο αιώνα. Πρέπει να τραβήξουν, να μάθουν οι Γερμανοί τα μηνύματα της ιστορίας που πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Άρα συνιστώ για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, ευρωπαϊκή αντίληψη, κανόνες δικαίου, ψυχραιμία και κυρίως όχι επιδερμικές και εύκολες αναλύσεις.
16: Στην Ελλάδα, συγγνώμη, χώρα μας πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος εμφανίζεται να λέει ότι θα πάρει μέρος στις εκλογές. Μάλιστα σήμερα δύο βουλευτές άλλων κομμάτων εμφανίστηκαν να μιλάνε εξ ονόματός του, λέγοντας μάλιστα ότι θα μετέχουν στο κόμμα που θα φτιάξει. Όλο αυτό δεν βρίσκεται πάλι χώρα μπροστά σε ένα πολύ επικίνδυνο σταυροδρόμι.
15: Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Έχει διάκριση των εξουσιών και κράτος δικαίου. Έχει δικαστήρια, έχει διάκριση εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Τα θέματα γύρω από την υποτιθέμενη ή μελλοντική εκλογή Κασιδιάρη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα του δικαίου. Ο δικαστές θα κρίνουν αν, πώς και εφόσον, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι πολίτες, μιλάω ως πολίτης της χώρας, πρέπει να μάθουμε από την ιστορία, να βάλουμε τα όρια στον ναζισμό. Ζούμε σε μια χώρα που μαρτύρησε από τους ναζιστές. Πώς μπορεί αυτή η χώρα να ξεχάσει? Οι γενιές είναι ακόμα ζωντανές.
16: Ξεχνάει η Γερμανία που το ζήσανε. Εκεί ήτανε...
15: Όχι όλη η Γερμανία, κυρία Καλογεροπούλου. Ξεχνάει η Γερμανία η Ανατολική,
16: ναι,
15: η οποία έχει μια τάση να ψάχνει, όπως ψάχναμε και εμείς στην εποχή της κρίσης, απλές λύσεις σε πολλά σύνθετα προβλήματα που έχουν στην Ανατολική Γερμανία. Η Ανατολική Γερμανία δεν έκανε την προσαρμογή στο ομοσπονδιακό επίπεδο με την ταχύτητα και το βάθος που απαιτείται. Αυτή η γκρίνια έχει μεταφερθεί σε κοινωνία, σε βάθος γενεών, και αυτό είναι τώρα
17: κύριε
15: το αποτέλεσμα.
17: Κύριε Υπουργέ, να το συνδέσω αυτό με το κομμάτι της ακρίβειας. Αυτό που φοβίζει πολύ τα δημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης σε σχέση με τα λεγόμενα πατριωτικά είναι η κανονικοποίηση της ακροδεξιάς. Το είδαμε στη Γερμανία, το βλέπουμε να έρχεται στη Γαλλία. Ευτυχώς στη Σουηδία ήταν αντίστροφη η πορεία. Και κανείς μπορεί να καταλάβει αν η Γαλλία αποκτήσει ακροδεξιό πρόεδρο τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάβαζα σήμερα ένα δημοσίευμα στην Die Welt γερμανική που έκανε μια δημοσκόπηση χθες για το τι ψήφισαν στο Μεκλεμβούργο οι οπαδοί του AfD, και σε ποσοστό 87% οι οπαδοί του AfD, ξέρετε τι έλεγαν, ότι φοβούνται πως το επόμενο διάστημα θα ανέβουν τόσο πολύ οι τιμές που δεν θα μπορούν να πληρώσουν ούτε τα βασικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ακρίβεια και σε αυτό που συμβαίνει με την ενεργειακή κρίση, η ακροδεξιά ποντάρει και επενδύει στην Ευρώπη. Και το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη δεν το βλέπει και γιατί δεν κάνει και κάτι.
15: Δύο απαντήσεις σε αυτό. Πρώτον, η κατάσταση στην Ευρώπη είναι λίγο πιο καλλιδοσκοπική από ό,τι την περιγράψατε. Δηλαδή, ναι, έχουμε το πρόβλημα στην Γερμανία, αλλά οι εκλογές στην Πολωνία, στην Ολλανδία και στη Σουηδία έδειξαν ήττα της ακροδεξιάς. Έτσι. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Γαλλία. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Γαλλική Δημοκρατία. Ξέρω καλά τη Γαλλία, ξέρω τις αντοχές της. Στην Ιταλία επίσης το παιχνίδι παίχτηκε αλλιώς, άρα η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή, καλλιδοσκοπική. Έρχομαι τώρα στην Ευρώπη. Αν υπάρχει μια βεβαιότητα σε αυτά που συζητάμε, είναι ότι υπό το βάρος αυτών των γεγονότων της ακρίβειας, της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής ανασφάλειας, τους δύο πολέμους που δεν λένε να τελειώσουν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ευρώπη θα καταλήξει σε σημαντικές αποφάσεις στην επόμενη σύνοδο κορυφής.
17: Α, λέτε 15 Οκτωβρίου.
15: Έχω ζήσει ανάλογες στιγμές ως μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων μετά τον κορονοϊό, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι αυτές τις στιγμές που η Ευρώπη κερδίζει μπόι. Ο εχθρός της Ευρώπης είναι όταν τα πράγματα πάνε γραμμικά. Πιστεύω λοιπόν ότι και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της ενέργειας και το θέμα της σταθεροποίησης σε αυτόν τον κόσμο τον τρελό που μας περιβάλλει είναι θέματα που οι ηγέτες της Ευρώπης θα πάρουν πολύ σοβαρά στην επόμενη σύνοδο κορυφής.
16: Συγγνώμη, λέγανε ότι, τουλάχιστον αυτό διαβάζαμε, ότι εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης αν θέλετε, και της πανδημίας που δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα, ότι πλέον η Ευρώπη θέλει να μαζευτεί οικονομικά. Δηλαδή, και γι' αυτό λέει ότι κομμένα διάφορα ταμεία τα οποία έδιναν αφιδώς χρήματα. Μπορεί να είναι η Ευρώπη σήμερα θύμα της ίδιας της πολιτικής.
15: Η υπόθεση ότι η Ευρώπη μετά την επεκτατική πολιτική του κορονοϊού θα μαζευόταν ήταν συμβατή με ένα κόσμο καλύτερο, όχι τον κόσμο που ζούμε. Ο κόσμος που ζούμε μετά τον κορονοϊό είναι ακόμα πιο σύνθετος και δύσκολος για το μέσο πολίτη. Είναι ακόμα πιο αβέβαιος, πιο ανασφαλής.
16: Έχει αντοχές η Ευρώπη?
15: Έχει. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Έχει. Γιατί η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά στον κόσμο. Έχει ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που το ζηλεύουν πολύ. Όλοι θέλουν να μας δανείσουν. Έχουμε καταναλωτικά και αξιακά πρότυπα που είναι το κέντρο βάρους της διακυβέρνησης. Εγώ πιστεύω και έχω πίστη σε αυτό ότι μπορούμε και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να τα καταφέρουμε.
14: Θέλω να γυρίσω, Υπουργέ, ξανά μέσα και να ρωτήσω με βάση την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πόσο αισιόδοξος είστε, πάλι επικαλούμε την εμπειρία σας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταφέρει να πάρει αυτό το πράσινο φως και να έχουμε τελικά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα? Θεωρείτε ότι μπορεί να το πετύχει ο Πρωθυπουργός?
15: Πιστεύω ναι. Καταρχήν, σήμερα ο Πρωθυπουργός...
14: Το λέω γιατί δεν εξαρτάται από τον ίδιο.
15: Ναι, δεν εξαρτάται, αλλά ο Πρωθυπουργός σήμερα είναι στην έδρα της Nvidia. Αύριο θα μιλήσει στο Stanford, μεθαύριο θα μιλήσει στο Columbia. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει, πώς να το κάνουμε τώρα, αντικειμενικά το λέω έτσι, έχει πέρασμα, μπορεί, είναι επιδραστικός. Τι θα συμβεί όμως? Στη Σύνοδο Κορυφής και άλλοι επιδραστικοί θα σμπρώξουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να κατασταλάξει η Ευρώπη σε, πώς να το πω τώρα, συγκεκριμένες χρηστικές λύσεις για τον κόσμο.
14: Αυτή έτσι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα,
15: ναι,
14: δηλαδή,
15: είναι σίγουρα στο τραπέζι. Αυτή η λύση είναι σίγουρα στο τραπέζι.
17: Αυτό που διαβάζουμε σήμερα στον Ευρωπαϊκό Τύπο, ότι υπάρχει ξανά ένας διαγωνισμός βορρά-νότου, με τις χώρες του βορρά να λένε βρείτε τα μόνοι σας, δεν πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Θα βρει έδαφος ή όχι?
15: Διάβασα κι εγώ αυτές τις αναλύσεις. Έχω μάθει πάντοτε να κρίνω τα συμβούλια κορυφής τη στιγμή που εξελίσσονται. Πριν τα συμβούλια της κορυφής παίζεται πάντα αυτό το παιχνίδι όπου διάφοροι σμπρώχνουν διάφορες θέσεις τους σε διάφορα μέσα για να κάνουν κλίμα. Όταν ήρθε όμως η ώρα του συμβουλίου, όταν οι ηγέτες είναι μόνοι τους και είναι μόνοι τους, σας διαβεβαιώνω, βοράς, νότος, ανατολή, δύση, αριστερή, δεξιή, έχουν όλοι τα ίδια προβλήματα.
16: Πάντως
15: πρέπει να γυρίσουν με λύσεις.
16: Η πρόταση, λένε, που προκρίνεται είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Κάτι που δεν ξέρω αν η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή το έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
15: Ξαναλέω, κυρία Καλογεροπούλου, όταν έρθει η ώρα του Συμβουλίου Κορυφής, η Επιτροπή θα παρουσιάσει, όπως κάνει πάντοτε, έτσι μια βεντάλια πιθανών αποφάσεων. Οι ηγέτες θα καθίσουν, θα ζυγίσουν, θα σταθμίσουν και το κυριότερο, θα συμβιβαστούν σε κάτι που τους βολεύει όλους. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν φεύγουν κάποιοι 5-0 νικητές και κάποιοι 5-0 ιτημένοι. Θα βρεθεί μια κοινή βάση. Εγώ πιστεύω ότι θα παιχθεί το παιχνίδι σίγουρα γύρω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τους άλλους φόρους. Θα παιχθεί σίγουρα γύρω από την ικανότητα της Ευρώπης να δράσει ως ενιαίος αγοραστής ενέργειας, όπως το κάναμε ήδη στο παρελθόν, να μπορέσουμε δηλαδή να διαπραγματευόμαστε την ενέργεια ως Ευρωπαίοι και να φέρουμε καλύτερες τιμές. Θα παιχθεί στο πώς θα παίξουμε τα γεωπολιτικά μας χαρτιά, αλλά ξαναλέω, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θεωρώ αδιανόητο ότι το Συμβούλιο Κορυφής θα είναι ένα συμβούλιο χωρίς
17: λύσεις. Η πρόταση του Γάλλου Προέδρου για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων που λέει ότι θα την κάνει στο G20 προκειμένου το βαρέλι να επιστρέψει τα 80 δολάρια, πώς τη βλέπετε, μπορεί να έχει αποτέλεσμα?
15: Ναι, και αυτό είναι ένα μέτρο μέσα σε αυτά που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη βεντάλια των αποφάσεων. Υπάρχει ήδη απόφαση, η κοινοτική νομοθεσία που προβλέπει την ύπαρξη στρατηγικών αποθεμάτων. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν να υπάρξει και κοινοτική νομοθεσία που θα προβλέπει τη χρήση τους. Το προσπαθήσαμε στο παρελθόν, είναι αλήθεια, δεν πέτυχε, αλλά όταν το προσπαθήσαμε ήταν άλλη Ευρώπη και άλλη καιρή. Τώρα σε αυτούς τους καιρούς δεν αποκλείεται
16: τίποτα. Πάντως είπατε προηγουμένως ότι δεν φεύγουν χώρες από τα συμβούλια ηττημένες. Συγγνώμη, αλλά εμείς έχουμε δει χώρες να φεύγουν ηττημένες από συμβούλια.
15: Ποια χώρα έχετε δει να φεύγει ηττημένη?
16: Η χώρα μας.
15: Σε ποιο θέμα?
16: Όταν είχαμε τα μνημόνια και γινόταν συζήτηση για το τι θα γίνει και πώς θα... Και όχι μόνο μία φορά, 100 φορές την είχαμε δει.
15: Ακόμα και εκείνες τις μαύρες στιγμές που είχα το θλιβερό προνόμιο να ζήσω ως, πολύ άνθρωπος κοντά στους πρωταγωνιστές, σας διαβεβαιώνω, κυρία Καλογεροπούλου, ότι κανένας δεν ήθελε την ήττα της Ελλάδας. Πολλές φορές κάποιοι Έλληνες παίκτες θέλαν την ήττα της χώρας, αλλά ποτέ, ποτέ δεν αφέθηκε η Ελλάδα να σκάσει, ούτε εκείνες τις δύσκολες στιγμές. Ο Γιούνκερ, ο Ντράγκη, ο Λαντ, ο Ρέντσι.
16: Ξέρουμε το ρόλο του.
15: Όλοι κρατήσανε την
16: Ευρώπη. Εγώ λέω για την αντίληψη.
14: Ένα λεπτό
16: που
14: να δούμε
16: υπάρχει.
14: Και δύο πράγματα. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω για τη ΦΕΤΑ. Άκουγα πριν και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και πάλι έχοντας την εικόνα από την Ευρώπη, μπορείτε να μας πείτε, αν βλέπετε κάτι τέτοιο, τις ανησυχίες που υπάρχουν, ότι μπορεί από τα 12-13 ευρώ να φτάσει στα 15-16. Και αυτό ίσως προφανώς να αφορά και πολλά άλλα προϊόντα. Θεωρείτε ότι μπορεί να δούμε δηλαδή 3 ευρώ πάνω τη ΦΕΤΑ ή και άλλα προϊόντα σε αυτή τη φάση?
15: Έτσι όπως εξελίσσεται η αγορά αυτή τη στιγμή, είναι αλήθεια ότι το κόστος της ενέργειας συμπαρασύρει προς τα πάνω τα πάντα. Φυσικά και τα τρόφιμα. Εδώ τώρα, για μας ως μεγάλους εξαγωγείς φέτας, ως από τους παγκόσμιους πρωταθλητές εξαγωγών στη φέτα, αυτό έχει και ένα θετικό πρόσημο, γιατί σαρώνουμε τις διεθνείς αγοράς.
14: Για μέσα τώρα στην κατανάλωση.
15: Το πάει 16 ευρώ το κιλό. Έχουμε το πρόβλημα ότι επειδή η χώρα έχει αυτές τις επιζωωτίες που παλεύουμε στη Λέσβο τον Αυθόδη και στην υπηρετική Ελλάδα την Ευλογιά, έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές. Εγώ πιστεύω ότι μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην ενέργεια, θα σταθεροποιηθεί και στον πρωτογενή τομέα. Ήδη για τα λιπάσματα, που ήταν βασικός πυρήνας της ακρίβειας στα τρόφιμα, δώσαμε φέτος 61 εκατομμύρια ευρώ, 21 εκατομμύρια κοινοτικούς πόρους και 40 εκατομμύρια εθνικούς. Άρα προσπαθούμε να συγκρατήσουμε το κόστος παραγωγής προς τα κάτω.
17: Τώρα, μια και λέτε...
16: Μας ρωτάει ένας τηλεθεατής, συγγνώμη Δημήτρη,
17: ναι.
16: Λέει για τις επιδοτήσεις που ακόμα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και για τις τιμές προϊόντων όπως τα επιτραπέζια στα φύλλα που φεύγουν 60 λεπτά και πολλούνται 3 ευρώ στα σούπερ μάρκετ. Και επισημαίνει τι θα γίνει και...
15: Μετά τη τραγωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν βρίσκω άλλη λέξη, χτίζουμε ένα νέο σύστημα πληρωμών, το οποίο είναι συμφωνημένο με την Ευρώπη, το οποίο αποκαθιστά το κύρος της χώρας, το οποίο δουλεύει προς όφελος των πραγματικών δικαιούχων και το οποίο είναι στα χέρια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ. Όπως κάθε νέο σύστημα, χρειάζεται μια περίοδο ρονταρίσματος, η οποία συμβαίνει ακριβώς αυτές τις μέρες. Ο διοικητής της ΑΔΕ μαζί με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου πάνω από τις οθόνες διορθώνει τις οποιοσδήποτε δυσλειτουργίες.
16: Ναι, αλλά τα 60 λεπτά...
15: Μιλούσα για τις πληρωμές, τώρα έρχομαι στα σταφύλια.
16: Και να φτάνει, ναι.
15: Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, το οποίο παραδοσιακά υπήρχε στη χώρα μας, που είναι η απόσταση των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οι μόνοι που δεν έχουν ευθύνη γι' αυτό είναι οι παραγωγοί. Έτσι. Οι παραγωγοί, οι οποίοι με τα υψηλά κόστη, με ό,τι δυσκολία σημαίνει να είσαι στο χωράφι, στο κοπάδι, δικαίως περιμένουν καλύτερες τιμές. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε το κύκλωμα κυρίως της μεταποίησης και το κύκλωμα της λιανικής. Της πρόσβασης δηλαδή στα σούπερ μάρκετ, μια πολυπαραγοντική εξίσωση, η οποία δυστυχώς δεν είναι στα χέρια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω πλήρως τον πόνο των αγροτών που βλέπουν τον κόπο τους να μην μεταφράζεται σε τιμές στα σούπερ μάρκετ.
17: Να σας πάω πίσω στις πληρωμές. Διατρέξατε και πολλούς νομούς της Βορείου Ελλάδος τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Και ακούω και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι εξακολουθούν και υπάρχουν παράπονα σε αγρότες και στις αγροτικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος για τις επιδοτήσεις που δεν έχουν λάβει ακόμα. και που πολλές πάνε πίσω ακόμα και στο 19 και στο 20. Και θέλω να μου πείτε πότε αναμένεται το νέο κύμα πληρωμών και πότε αυτή η ιστορία θα ομαλοποιηθεί για να μην ξανασυζητήσουμε για αργοπορημένες επιδοτήσεις.
15: Καταρχήν το σύστημα ομαλοποιείται. Απόδειξη του ότι ομαλοποιείται είναι ότι για πρώτη φορά από τα 45 χρόνια της ένταξης η πλατφόρμα πληρωμών είναι πια στα χέρια του κράτους, όχι στα χέρια εταιριών, τραπεζών, ιδιωτών όπως ήταν παλιά. Έτσι. Αυτό από μόνο ότι είναι μια εθνική κατάκτηση. Πρέπει να πληρώσουμε τώρα με αυτή τη νέα πλατφόρμα. Ήδη πληρώσαμε 1,1 δις το πρώτο εξάμηνο φέτος. Θα πληρώσουμε άλλα τόσα μέχρι το τέλος του χρόνου.
17: Είναι 1,5 δις.
15: 1,1 δις.
17: 1,1 δις.
15: Πάνω στα 1,2 που ήδη πληρώσαμε. Άρα δεν θα χάσει κανένας τα λεφτά του από τους πραγματικούς δικαιούχους. Θα πληρωθούν μέσα στις προθεσμίες, αλλά θα πληρωθούν μέσα σε αυτό το νέο σύστημα, το οποίο μου λέει ο διοικητής της ΑΔΕ, και έχω κάθε λόγο να τον πιστεύω, ότι βρίσκεται στην τελική φάση.
16: Ένα τελευταίο.
14: Πρέπει να ρωτήσω λίγο για τη Νέα Δημοκρατία, ένα λεπτό.
16: Ναι, ένα τελευταίο. Μια και είμαστε σε αυτό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη φέτα.
14: Το είπαμε. Θέλω να σας ρωτήσω, Υπουργέ, για το πώς βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία, τα ποσοστά της. Τα ποσοστά της είναι τέτοια που της εξασφαλίζουν αυτό που λέμε πρωτιά, αλλά όχι την αυτοδυναμία. Και ένα υποερώτημα, αν εσείς ο ίδιος, που έχετε, είναι σαφές, έχετε όλη τη βιωμένη εμπειρία και είναι και

0: Η θάλασσα. Ακούγεται λυρικό, δραματικό, πείτε το πως θέλετε, αλλά στο τέλος της ημέρας, και επειδή ζήσαμε το τι σημαίνει να υπάρχει κάποιος που να κρυγαίνει το σκάφος σταθερά, πιστεύω ότι αυτό θα ενισχύει την αντίληψη ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο πολιτικός χώρος που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση για μια τρίτη τετραετία ρεκόρ. Θέλει πολλή δουλειά για να γίνει
1: με
0: αυτό.
1: Με δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Πιστεύω ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Δεν ξέρω μία ή δύο, αλλά είμαι σίγουρος ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Όσο προχωράμε προς τις εκλογές, τόσο πιο εφικτή εμένα μου φαίνεται μια αυτοδυναμία. Το πόσο κοντά, πόσο μακριά, πόσο πάνω, πόσο κάτω, φυσικά θα κρυθεί τη βραδιά του αποτελέσματος.
2: Και για την δική σας υποψηφιότητα, ένα λεπτό, Ελένη μου. Από την ακρίβεια. Από την τσέπη.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά να δούμε και πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 μήνες από τώρα. Είμαστε στην αρχή του τελικού κύκλου, αλλά πρέπει να δούμε και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, πρέπει να δούμε και τι θα γίνει στα mid-term, τις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Είναι πολλά στοιχεία ακόμα που μας λείπουν, αλλά μοιράζομαι μαζί σας την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ισχυροποιείται όλο ένα και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Για μένα.
1: Θα είστε στην Α' Θεσσαλονίκη, αυτό είναι το υποψήφιο.
0: Δεν έχω σχεδιάσει ποτέ τη πολιτική μου προσφορά, ζωή, παρουσία με χάρακα ή μυρογνωμόνιο. Δεν έχω κάνει ποτέ κανένα σχέδιο και σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν κυνηγά ούτε τίτλους, ούτε αξιώματα, ούτε καρέκλας. Μου ζητήθηκε να προσφέρω ίσως την πιο δύσκολη δουλειά της κυβέρνησης. Το έκανα, πήρα αυτό το ρίσκο γιατί κινδύνευαν 2,5 δις κοινοτικοί πόροι. Αν μου ζητηθεί να προσφέρω και στο νέο κύκλο, θα είμαι εδώ. Το πώς, από πού θα κρυθεί.
1: Ανοιχτό λοιπόν.
0: Θα κρυθεί.
3: Μια και λέτε για τους κοινοτικούς πόρους, και επειδή ακούμε συνεχώς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε για το πρόστιμο που θα πληρώσει η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι γίνεται με αυτά τα χρήματα, θα τα πληρώσουμε, πότε, είναι πολλά, είναι λίγα, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί ακούγεται πολλή συζήτηση, αλλά κανένας δεν ξέρει τελικά.
0: Η χώρα έχει ήδη υποστεί μια διόρθωση σημαντική πριν 1,5 χρόνο. Γύρω στα 380-300 εκατομμύρια, τα οποία έχουν ανακοινωθεί, είναι γνωστά. Αλλά η οικονομική αστυνομία ψάχνει, ερευνά 2.500 πρόσωπα και έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε 1.500 από αυτά, για ένα συνολικό ποσό περίπου 69 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα ποσά θα πρέπει να ανακτηθούν μόλις ολοκληρωθούν.
3: Δεν έχουμε πληρώσει πάντως πρόστιμο μέχρι στιγμής.
0: Όχι, αλλά έχουμε αυτή τη διόρθωση, η οποία συνήθως συμψηφίζεται με όσα έχουμε να πάρουμε σε βάθος.
3: Είναι 300 εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι μια διόρθωση η οποία έχει ανακοινωθεί ακριβώς.
2: Άρα θα την πληρώσουν όλοι όμως οι αγρότες.
0: Όλες οι διορθώσεις οι δημοσιονομικές στον αγροτικό τομέα γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει μια διόρθωση, προσβάλλεται στο δικαστήριο, εκκρεμεί, κατεβαίνει.
2: Τη διόρθωση όμως
0: και
2: τα έφαγαν λίγοι, την πληρώνουν πολλοί.
0: Τα έφαγαν πολύ διαχρονικά, κυρία Καλογεροπούλου.
2: Εγώ εντάξει, προσωπικά, δεν τα έφαγαν όλοι οι αγρότες όμως.
0: Τα έφαγαν πολύ διαχρονικά.
3: Τα 300 αλλά θα προσβληθούν στο δικαστήριο.
0: Ναι, θα προσβληθούν και μόλις τελεσιδικήσουν, αμέσως θα συνυπολογιστούν με όσα
3: έχουν. Άρα μπορεί να μειωθούν τα 300.
0: Συνήθως μειώνονται.
3: Και δεν είναι σίγουρα 1,5 δις που ακούγεται.
0: Όχι. 1,5 δις δεν προκύπτει από πουθενά.
3: Μάλιστα.
1: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ
1: και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
0: Να είστε καλά
1: και
0: ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, θέλω, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, και όμως προλαβαίνουμε για να μας το πει αυτό η Ελένη. Μας είχε πει κάποτε η Ελένη ότι μπορεί να δούμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού κάποια πρόσωπα που έφυγαν να κάνουν ένα δικό τους εγχείρημα. Και επειδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δημοσκοπικά δεν πάει καλά, έχει αυτή την καθίζηση που παρατηρούμε
2: μεγάλη
1: σε όλες τις μετρήσεις. Υπάρχει περίπτωση να δούμε πρόσωπα από το κόμμα της να κάνουν ένα άλλο κόμμα προερχόμενο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
3: Και άλλο κόμμα.
1: Ναι, την κυρία Μουτσάτσου, κύριο Αυγερινό.
2: Ακούγεται, μαθαίνω δηλαδή, ότι ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της κυρίας Καριστιανού, η κυρία Μουτσάτσου.
1: Βλέπουμε και την κάρτα τώρα με τα πρόσωπα που μπορεί μετά την κυρία Καριστιανού να κάνουν δικό τους εγχείρημα τελικά.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Λένε κάποιες πληροφορίες ότι μελετάνε
1: και ο Ρούντεν Ρινάλντι. Ο Ρούντεν Ρινάλντι από την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ, την κομμουνιστική οργάνωση.
2: Μελετάνε τις κινήσεις που θα κάνουν. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία έχει μπει και ένας παλιός γνωρισμός.
1: Που είχε την ΚΟΕ. ΚΟΕ, πώς τη λένε, κομμουνιστική οργάνωση.
2: Ο Ρούντι Ρινάλντι.
1: Μαοϊκός δεν ήταν.
2: Όταν Μαοϊκός.
1: Καλά το θυμάμαι, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα η τάση η οποία εκπροσωπούσε είχε βάλει 3 βουλευτές αρχικά.

0: την Βουλή. Μετά προφανώς έφυγε, υπήρξαν διάφορες διαφωνίες. Ήταν από τους υποστηρικτές της Δραχμής αρχικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Στη συνέχεια όμως...
2: Λέμε ο οικός είναι, τι θα είναι με το ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, στη συνέχεια όμως το είχε πάρει λίγο πίσω κτλ. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα με ένα πρόσωπο που προέρχεται από την αριστερά. Θα μου πεις και ο κύριος Αυγερινός, θεωρώ ότι...
3: Εντάξει, δεν είναι πολιτικός εκεί, Αυγερινός, παιδί μου. Εντάξει,
0: ναι, το λες λόγω σπουδών,
3: επαφών με τη Σοβιετική Ένωση τότε κτλ.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προφανώς αυτοί που μου λένε για αυτή την κίνηση, μου λένε ότι αυτό το πράγμα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα έχει μεγάλες προσδοκίες. Δεν αποκλείουν ωστόσο ότι μπορεί να κατέβει και στις εκλογές.
1: Για ποιο λόγο?
0: Αυτό, γιατί έχουν τις δικές τους πολιτικές απόψεις.
1: Η κυρία Καρεστιανού που ξεκίνησε με 20 είναι στο 3. Αυτοί από πού λοιπόν, θα ξεκινήσουν να πάνε
0: την
1: πού?
0: Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι η κυρία Καρεστιανού, η οποία ξεκίνησε από το 18%, σήμερα έχει φτάσει στο 4,5, δηλαδή πάει για να καταγράψει νούμερα κάτω από το ψυχολογικό όριο του 3%.
3: Έχει στην πρόθεση της ΑΛΚΟ 3,1 σήμερα.
1: Στο όριο.
3: Στην πρόθεση.
0: Είναι στο όριο, είναι στο όριο.
3: Στην πρόθεση.
0: Το ρεπορτάζ λέει πλέον ότι αυτή που κάνει κουμάντο σε όλα είναι η κυρία Γρατσία. Έχει εκτοπίσει, έχει διώξει, θα το πω έτσι όπως μου το λένε, όλα τα στελέχη τα οποία είχαν άποψη, είχαν κάποιες θέσεις, προσπαθούσαν, είχαν κάποιες ιδέες κτλ. Έχει πείσει την κυρία Καρεστιανού ότι μόνο αυτή μπορεί να την βοηθήσει και ότι αυτή είναι ο άνθρωπός της. Είναι η κυρία Γρατσία ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα εκτελεί χρέη γραφείου τύπου. Δίνει τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, επιχειρεί, μαθαίνω, να βρει στελέχη τα οποία έχουν αποχωρήσει από διάφορα κόμματα, προσπαθεί δηλαδή να κάνει ραντεβού για να φτιάξει ψηφοδέλτια.
3: Μην τα διώξει και αυτά μετά όμως.
0: Μου λένε ωστόσο ότι αντιμετωπίζει η κυρία Καρεστιανού τη συγκεκριμένη στιγμή πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βρει στελέχη τα οποία θα μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια της.
3: Μόνο τα
1: μετρία.
0: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα λέγαμε ότι όλα πλέον είναι ανοιχτά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση και την αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές με το πάνελ μας.
4: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
5: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
4: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
5: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
6: Μπουγάδες εντάξει, public και είσαι super εντάξει. Βρες 9 κιλο πλυντήριο LG στα 519 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο LG στα 679 ευρώ με χωρητικότητα 9 κιλά σε πλύση και 6 κιλά σε στέγνομα. Και όλες οι μεγάλες οικιακές συσκευές LG, άτοκα και χωρίς κάρτα. Public.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να δούμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπο της Ευρωομάδας, τον κύριο Τσιόδρα. Καλησπέρα, κύριε Τσιόδρα.
18: Καλησπέρα σας. Πολύ που είστε. Εγώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟ και πρώην βουλευτή, την κυρία Τόνια Αντωνίου, που θα είναι υποψήφια στα Νότια. Για τον Τσιόδρα, δεν λέω, είναι πανελλαδική εκλογική περιφέρεια. Καλά τα λέω, Νότια, σταθερά.
19: Σε σταθερά.
2: Και τον κύριο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θεσσαλονικιός είναι ο άνθρωπος, φαντάζομαι, Αλφα Θεσσαλονίκης όταν έρθει η ώρα. Φαντάζομαι.
20: Από τη Β' προέρχομαι εγώ, αλλά ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε βγάλει φωτοχάρτη. Ακόμα παλεύουμε όλοι για το κόμμα.
2: Ωραία. Β' Θεσσαλονίκης με βάση τη λογική. Και όταν έχουμε και τις ανακοινώσεις, με χαρά να το λέμε και επίσημα. Λοιπόν, ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσιόδρα, και με την εικόνα που έχετε από το Ευρωκοινοβούλιο. Και εντάξει, τη βενζίνη δεν χρειάζεται να σας την πω. Το βλέπετε ερχόμενος και επειδή είστε συνέχεια εδώ, πήγαινε Αθήνα-Βρυξέλλες, δεν χρειάζεται περιγραφή. Το στόχο του Μητσοτάκη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα θέλαμε να μας πείτε αν είναι εφικτός, γιατί η κυβέρνηση περιμένουμε να εξειδικεύσει τα μέτρα, αλλά για αμόλυβδη δεν έχει πει κάτι και δεν ξέρουμε και αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν και για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο.
18: Κοιτάξτε, μιας και αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές. Και αυτό καταγράφεται παντού, ότι το κόστος της ενέργειας είναι από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους Ευρωπαίους πολίτες. Είτε είναι στη Γερμανία, είτε είναι στη Γαλλία, είτε είναι στην Ισπανία.
2: Τους πολίτες απασχολούν την ηγεσία, δεν έχω καταλάβει.
18: Λοιπόν, προφανώς, κοιτάξτε, όταν απασχολούν τους πολίτες, τα μηνύματα φτάνουν και στην ηγεσία. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι.
19: Δεν έχουν
18: λοιπόν, πια, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι το μέχρι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει. Εδώ. Πρέπει να πω ότι ο Πρωθυπουργός το έχει ανακοινώσει, ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί, ξέρετε, υπάρχουν οι σκληροί, να το πω έτσι, και μιλάω κυρίως για τους Βόρειους, οι οποίοι μένουν σε κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι δεν λέω ότι είναι ασήμαντοι, αλλά όταν είσαι σε περιόδους κρίσης, θα πρέπει να δεις πώς θα τους χρησιμοποιήσεις αυτούς τους κανόνες. Έχει πει λοιπόν ότι θα ζητήσει, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, να δοθούν χρήματα για τη στήριξη των πολιτών. Δηλαδή να μην ισχύσει η οροφή των δαπανών η οποία ισχύει σήμερα. Το λέω γιατί. Γιατί ξέρετε ότι αν ξεφύγει και δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανόνας, τότε μπαίνεις σε διάφορες διαδικασίες. Σε διαδικασίες επιτήρησης, σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον δανεισμό, σε χίλια δυο τα οποία έχουμε ζήσει, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Το σίγουρο είναι το εξής. Ότι η κυβέρνηση, όπως έκανε σε όλες τις κρίσεις τις οποίες έχει αντιμετωπίσει. Είτε η κρίση του κορονοϊού, είτε η ενεργειακή κρίση μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είτε η κρίση που προέκυψε από τον πόλεμο στον Περσικό, έχει σταθεί δίπλα στους πολίτες. Αυτό θα κάνει και τώρα. Θυμάμαι την αντιπολίτευση από την αρχή, από την πανδημία. Από τους πρώτους μήνες κιόλας. Ήταν Φλεβάρης, ανακοίνωσε τον Μάη ο Μητσοτάκης κάποια μέτρα. Θυμάμαι τότε την αντιπολίτευση, μα τι είναι αυτά, πρέπει να δώσει παραπάνω, να δώσει όλα κτλ. Μια κρίση η οποία κράτησε γύρω στον 1,5 χρόνο, στον οποίο στήριξε η κυβέρνηση στους πολίτες, έτσι. Και αυτό καταγράφηκε στη συνέχεια βεβαίως και στις εκλογές.
11: Ναι, αλλά η
18: κρίση,
11: κυβέρνηση λέει
18: μισό λεπτά,
11: ότι
18: Γελένη, θα έχεις όλη
11: η ακρίβεια
18: θα απαντήσω.
11: Έχει να κάνει με την κατάσταση η οποία υπάρχει στην ενέργεια.
18: Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο η κατάσταση που υπάρχει στην ενέργεια. Ξεκίνησε ο πληθωρισμός, ξεκίνησε να ανεβαίνει μετά από την πανδημία και είναι πολυπαραγωγικός. Ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την ενέργεια, ασφαλώς. Θυμόμαστε μετά από την κρίση που προέκυψε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα στους πολίτες και με φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών και των δηληστηρίων. Έβλεπε ο καθένας το λογαριασμό του, αυτό που πλήρωνε, αυτό που συνεισέφερε ο κρατικός προϋπολογισμός, αυτό που προέβλεπε, που προβλεπόταν.
11: Ναι, μα δεν έχει να κάνει. Καλπάζει η ακρίβεια. Μας λέτε, κύριε Τσιόδρα, σου μιλάω στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε
18: χρόνια και
11: εκατομμύρια χρόνια και με ακριβώς. Λοιπόν, ότι εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πάντα τα προβλήματα και το ένα και το άλλο. Όμως, το βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ ειδικά, δεν έχει αντιμετωπιστεί.
18: Μισό λεπτό. Αν πούμε ότι υπάρχει ένα μέτρο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, να μας το πει όποιος το ξέρει. Το λέω γιατί παγκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το υπάρχει ένα πρόβλημα των πολιτών, είναι η ακρίβεια.
11: Είναι πάντως και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ σήμερα έδειξε ότι οι πολίτες λένε ότι δεν έχει 1.700
18: παντού. Δες και στη Γερμανία. Στη Γερμανία, τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως, γιατί εκεί έχει άλλα δεδομένα, αλλά και εκεί. Το άγχος, λοιπόν, το οικονομικό είναι που οδηγεί εκεί. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ένα λεπτό μόνο και να απαντήσω στην ερώτησή σας. Ένα είναι η αύξηση των μισθών, την οποία κάνεις. Ένα δεύτερο είναι η μείωση των φόρων. Και ένα τρίτος είναι ο έλεγχος στην αγορά. Προσπαθείς να τα κάνεις και τα τρία. Γιατί πράγματι είναι το υπαρθμό
3: και από την αντιπολίτευση.
18: Αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
3: Λέει, αν έχετε ένα μέτρο για τον πληθωρισμό, καλό είναι να το πείτε. Γιατί σου λέει ότι όλοι αυτό ψάχνουν να λύσουν και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια μαγική λύση. Και θα ήθελα με βάση και την εμπειρία τη μακρά που έχετε, γιατί είστε σταθερά στο κόμμα σας, να μου πείτε αν οι δύο μεταγραφές εντός εισαγωγικών, ο κύριος Φαραντούρης και ο κύριος Αυλονίτης, ο ένας με την κυρία Σδούκου και όσα είπε για εκείνη, και ο κύριος Αυλονίτης με το ενδεχόμενο συνεργασίας με Ελλά, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, επισκίασαν κάπου τη γραμμή του κόμματός σας σε κύρια θέματα όπως το ενεργειακό.
9: Να μιλήσουμε για τα σοβαρά θέματα πρώτα απ' όλα που απασχολούν τους πολίτες. Το άλλο μπορεί να απασχολεί την παράταξη, αλλά το πρώτο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, βεβαίως. Το πρώτο πρόβλημα, όπως είπε η κυρία Καλογεροπούλου και θα συμφωνήσω, είναι το θέμα της ακρίβειας. Η ακρίβεια όμως δεν έχει προκύψει τώρα. Από το 2020 μέχρι τώρα είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Βλέπουμε ότι πλέον η ακρίβεια έχει γίνει ένα καθεστώς. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, δεν θέλει να το αντιμετωπίσει. Και δεν μπορεί, αλλά σίγουρα δεν θέλει. Και το λέω αυτό διότι η πολιτική της, λόγω των αυξημένων έμεσων φόρων, καταφέρνει και παίρνει και τον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, καταφέρνει και παίρνει σίγουρα εύκολα χρήματα από τους πολλούς και έχει αφήσει τους λίγους και ισχυρούς με χαμηλά τα μερίσματα, χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά, που είναι καρτελοποιημένοι, και έτσι βλέπουμε να αυξάνονται οι ανισότητες. Η κοινωνία σήμερα δεν πιστεύει, δεν ελπίζει ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει τίποτα. Φάνηκε άλλωστε και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Ξέρει ότι το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια. Ασχολήθηκε με την ακρίβεια? Όχι, καθόλου. Και βέβαια, γνωρίζοντας και η κυβέρνηση και όλοι μας ότι η κατάσταση λόγω πολέμου μπορεί να αλλάξει δεν ξέρουμε πώς θα πάει, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχουν ακριβήνει τα καύσιμα, και η κυβέρνηση μετά τη ΔΕΦ είπε την επόμενη εβδομάδα ότι μάλλον θα πάει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90. Έτσι λέγαμε στο δημόσιο διάλογο, ότι θα κάνει παρέμβαση ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε να δούμε ποια παρέμβαση θα κάνει ο Πρωθυπουργός, διότι είπε τώρα θα ζητήσει την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσει
3: το πετρέλαιο, ανεξαρτήτως τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι μας.
9: Το λέω αυτό διότι τόσα χρόνια τι βλέπουν οι πολίτες? Βλέπουν να προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση με γράμμα στη Φόντερ Λάιν για την ακρίβεια να την αντιμετωπίσουμε. Ταυτόχρονα έκανε τρεις συναντήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, μαζί με την κυβέρνηση, το Μαξίμου. Και όταν, κατά την άποψή μου, καλεί στο τραπέζι το καρτέλ τροφίμων, ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος, και έρχεται η κυβέρνηση και λέει στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ, σας παρακαλώ να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία, στις εταιρείες και στις πολυεθνικές, που ο στόχος τους είναι το κέρδος.
3: Ωραία.
9: Αυτά δεν γίνονται και δεν αποδίδουν.
2: Κατανοητό.
9: Και το γνωρίζουμε. Και το φοβερό, τους καλεί από τον Ιούνιο και λέει θα είναι παγωμένα δήθεν δύο μήνες και θα έρθουμε από το Σεπτέμβρη να αλλάξουμε τις τιμές. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή η ακρίβεια να τσακίζει τα εισοδήματα και δεν είναι μόνο το εισόδημα. Το τεράστιο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα πέρα από την ακρίβεια είναι ότι επηρεάζει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ωραία. Που επίσης την ξέχασε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης και τα στελέχη ακόμα. Ωραία. Που έρχονται στη Νέα Δημοκρατία, επανεζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, όπως και το ιδιωτικό χρέος, διότι αυτή τη στιγμή δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε κανέναν άνθρωπο που χρωστάει στο ασφαλιστικό ταμείο, στην εφορία. Ωραία. Και να μπορεί να κρατήσει το σπίτι του. Και λέω ότι η εμείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης την έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση κάτι να κάνει.
15: Ένα ερώτημα θέλω, κύριε Αντωνίου. Επειδή λέτε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, δεν θέλει, αυτό και τώρα. Έχετε να μου πείτε ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα που η κυβέρνηση της χώρας έλυσε το πρόβλημα της ακρίβειας? Μια χώρα που δεν έχει ακρίβεια σήμερα στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια?
9: Κύριε Τάκη,
15: πείτε μου μία.
9: Άλλο προσπαθώ το αντιμετωπίσω.
15: Όχι, πείτε μου ποια χώρα έχει μειώσει την ακρίβεια. Πείτε μου.
9: Δεν μιλάμε ότι να μειώσουμε την ακρίβεια.
15: Μα πείτε μου μια χώρα που το έχει. Μισό λεπτό. Πείτε μου μια χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει πρόβλημα ακρίβεια σήμερα. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί.
2: Να πάω τώρα στον κύριο Νηφούρη.
15: Όχι, δεν μου απαντάτε πώς λύθηκε. Πείτε μου μια χώρα.
2: Αυτό δεν είναι μια κουβέντα και σε παρακαλώ για να τηρούμε λίγο το χρόνο από
15: ό,τι το αντιμετώπισε.
9: Αλλά όταν
15: ποια χώρα, μία, να δούμε τι έκανε, να το κάνουμε και εμείς.
9: Όταν τα δηληστήρια δίνουν στην Κύπρο και είναι 1,63.
2: Κατανοητό, Δημήτρη, σε παρακαλώ, βοήθησε με λίγο να μιλήσουν όλοι τον ίδιο χρόνο, σε παρακαλώ.
9: Με τους μισθούς να είναι Βουλγαρία,
2: γιατί Αντωνίου, κατανοητό. Κατανοητό, Δημήτρη μου, το είπε, περίμενε μια κουβέντα, το είπε. Πάμε λίγο για να είμαστε δίκαιοι με τους συνομιλητές μας.
9: Ενώ οι λίγες ισχυρές εταιρείες.
2: Κατανοητό, κύριε Αντωνίου. Λοιπόν, πάω στον κύριο Νηφούδη. Κύριε Νηφούδη, και εσείς μπορεί να μην έχετε κυβερνήσει ως Ελλάς, αλλά έχετε και τον κύριο Τσίπρα και βιωμένη εμπειρία διακυβέρνησης και διαχείρισης κρίσεων. Θέλω να μου πείτε, σε αυτή τη συγκυρία, ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να πάει να πάρει ένα πράσινο φως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Εσείς θα μπορούσατε, αν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα χωρίς την έγκριση των Ευρωπαίων ή άλλα μέτρα?
19: Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ αισθάνομαι, προχώρησα από την ελεύθερη αγορά και την πραγματική οικονομία, ότι, και θα σας απαντήσω αυτό που με ρωτάτε, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι ότι βλέπω έναν πρωθυπουργό χωρίς ενσυναίσθηση. Δηλαδή, όταν το 2022, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, δηλώνεις ότι δεν ρίχνω τον ειδικό φόρο κατανάλωση γιατί θα επιβοληθούν οι πολύ πλούσιοι που καταναλώνουν περισσότερο πετρέλαιο ή περισσότερη βενζίνη και λιγότερο τα χαμηλότερα στρώματα, ή όταν λες πέρσι στην έκθεση ότι δεν χαμηλώνει το ΦΠΑ γιατί δεν θα αφοληθούν οι πολλοί, δεν καταλαβαίνεις πραγματικά πώς περνάει ο μέσος πολίτης. Ήμουνα σε ένα άλλο πάνελ σε συναδέλφους σας νωρίτερα το μεσημέρι και άκουγα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν παίρνουμε, ξέρετε, άμεσα μέτρα γιατί ένα-δύο μήνες δεν θα βελτιωθεί και πολύ η ζωή. Όταν ακούσα αυτά τα πράγματα από κυβερνητικά στελέχη, πραγματικά δείχνουν ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματική κοινωνία. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα για τον πολίτη είναι και ο ένας μήνας, είναι και οι 10 μέρες, είναι και οι 2 μήνες. Γιατί αυτή η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα και ειδικότερα η αγορά, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα για το πόσα άλλα κράτη έχουν ρίξει τιμές. Γιατί τα άλλα κράτη δεν έχουν ρίξει τις τιμές, συμφωνώ. Έχουν συγκρατήσει τις τιμές εδώ και χρόνια όμως. Και δεν έχουν φτάσει οι τιμές σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, το παράδειγμα της Ισπανίας με το πιλωτικό μηδενισμό του ΦΠΑ. Δηλαδή, τρόποι για να καταφέρεις να μειώσεις τιμές.
2: Θα μπορούσαμε να μειώσουμε το φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα χωρίς την έγκριση των Ευρωπαίων. Γιατί λέμε τώρα περιμένουμε το Μητσοτάκη να πάει. Αν ήταν ο Τσίπρας, θα το κατέβαζε μόνος του. Μπορείς, το λέω, έτσι,
19: καταρχάς, μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ. Δεν είναι μόνο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που θα ακούσετε αύριο στη συνέντευξη του κ. Τσίπρα και θα σας δώσει απάντηση. Είναι η μείωση του ΦΠΑ. Είναι ο φόρος στα υπεκέρδη. Είναι το πλαϊφόν στα υπεκέρδη στα δηληστήρια. Το πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις τον συμπολίτη έχει μεγάλη δέσμη μέτρων. Όμως, αυτό για το οποίο μιλήσαμε εμείς στην έκθεση, δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θα συγκρατήσεις τον πληθωρισμό και το να μην είμαστε πάντα οι πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς θα ενισχύσεις και το πραγματικό εισόδημα. Το πραγματικό εισόδημα το ενισχύεις ενισχύοντας, μειώνοντας την ενέργεια. Το πραγματικό εισόδημα το ενισχύεις μειώνοντας το ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα βασικά τρόφιμα. Δηλαδή, προφανώς, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς και σοβαροί απέναντι στους πολίτες, θαύματα δεν γίνονται. Αλλά
20: θεωρώ και θεωρούμε στην Ελλάς ότι σήμερα το ζήτημα της ακρίβειας μπορεί να αντιθεί και να αντιμετωπιστεί μόνο με μια δέσμη μέτρων που κάθε μικρό πράγμα θα βοηθήσει ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα των συμπολιτών μας.
2: Θα ακούσουμε εξειδίκευση για αυτά αύριο από τον κύριο Τσίπρα.
20: Θα ακούσετε εξειδίκευση αύριο από τον κύριο Τσίπρα.
2: Μπορούν να απαντήσετε. Ένα λεπτό, κύριε και κυρία. Κύριε και κυρία, ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να έχετε όλοι τον ίδιο χρόνο. Λοιπόν, θα απαντήσετε, θα σχολιάσετε προφανώς στους συναδέλφους, στους συνομιλητές σας. Αλλά θα ήθελα και μια εικόνα δημοσκοπική από εσάς, να δούμε λίγο ξανά την Άλκο για τον κύριο Τσιόδρα. Τι να κάνουμε, κυρία Αντωνίου, εδώ πανηγυρίζονται.
9: Αυτή, σοβαρό, αυτή, να μας απαντήσει και
2: αυτή την εβδομάδα στο Πασόκ είστε ικανοποιημένοι από τις δημοσκοπήσεις.
9: Δεν είναι, γιατί μα γι' αυτό και δεν είναι, και δεν συζητάμε για δημοσκοπήσεις τώρα,
2: λοιπόν,
9: γιατί δεν αφορούν
2: ένα λεπτό. Αυτό το 24,3% που βλέπω είναι πρόθεση. Έτσι είναι πάντα, η Άλκο έχει μόνο πρόθεση. Σας ανησυχεί ότι μπορεί να μειωθεί κι άλλο ή να σας απομακρύνει η αυτοδυναμία και να έχουμε κάτι, και εδώ το κολλάμε την ευρωπαϊκή εμπειρία που έχετε, που δείχνει άνοδο της ακροδεξιάς. Π.χ. τώρα συζητάμε για τον Καστιδιάρη, αν θα κατέβει. Μπορεί κάποιος άλλος να κερδίσει αυτό το κλίμα.
18: Λοιπόν, θα απαντήσω, αλλά θέλω λίγο να σχολιάσω αυτά που
2: είπατε πριν.
18: Κοιτάξτε, η λογική που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία φροντίζει τους λίγους και τα υπόλοιπα κόμματα φροντίζουν τους πολλούς, λοιπόν, δεν στέκει πουθενά. Το λέω γιατί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Ψηφίστηκε από το 41% του ελληνικού λαού. Συγγνώμη δηλαδή.
9: Ήταν,
18: αλλά ζητά από αυτού και παραμένει η κυρία. Πολύ μπροστά τουλάχιστον στι δημοσκοπήσει από ό,τι είναι το κόμμα σα. Λοιπόν, θα το δούμε βεβαίω. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με αυτόν τον κόσμο συνομιλεί. Και ο Πρωθυπουργό έχει σύνδεση και αυτό φαίνεται από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει. Όχι στα λόγια. Στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται από του 600.000 ανθρώπου που έχουν βρει δουλειά. Φαίνεται από το μέσο μισθό που έχει ανέβει. Φαίνεται από τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται από τη μείωση των φόρων. Φαίνεται από όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν. Μην λέμε λοιπόν, μην κάποιοι μονοπολούν ότι είναι ενδιαφέρον για το λαό και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει, λες και είναι οι δημοκράτες, δεν ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ. Εμείς δεν ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε από αλλού. Από ειδικά μαγαζιά. Είναι δυνατό. Από σούπερ μάρκετ ψωνίζουν και οι Νεοδημοκράτες όπως και οι άλλοι.
11: Και το βλέπει. Και για... τώρα.
18: Λοιπόν, το βλέπω. Αλλά λέω και πάλι, δεν υπάρχει καμιά ευρωπαϊκή χώρα, είτε Ισπανία λέγεται, είτε Γερμανία λέγεται, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η οποία δεν έχει ως πρώτο μέρημα των πολιτών την άνοδο του κόστους ζωής. Δείτε το ευρωβαρόμετρο. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα προσπαθείς με μια δέσμη μέτρων, όπως είπες, να σταθείς κοντά στους πολίτες. Αυτός έκανε και το 22. Μα να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν μετράει το τι κάνει ο Ισπανός, τι κάνει ο Γερμανός.
2: Όχι, αυτό
18: μετράει
2: τη τσέπη του.
18: Και αν βγαίνει ή δεν βγαίνει. Και ζορίζεται ο κόσμος. Δεν λέω εγώ. Κοιτάξτε, υπάρχει κόσμος ο οποίος ζορίζεται. Πολύ.
2: Αυτό δεν είναι αμφίβολο.
18: Δεν λέω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
2: Από
18: εκεί και πέρα. Μα δεν είναι μόνο να του πει με τα λόγια. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει μια μαγική συνταγή, πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης έχει κάπου λεφτά και δεν τα δίνει. Για να, μένει, για να
11: κοιτάξτε,
18: υπάρχει
11: δυσαρέσκεια. Είναι δυνατό. Γι' αυτό βγαίνουν. Αν ήταν ένα σα πούμε εμεί τη λύση.
18: Μα το κάνει.
11: Εμεί δεν ξέρουμε τα νούμερα καταρχήν. Τι έχετε στα ταμεία.
18: Το κάνει.
11: Κανένα δεν ξέρει.
18: Το κάνει και σα είπα πριν.
11: Βγαίνει η κυβέρνηση στην αρχή και λέει:
18: το κάνει και σα είπα πριν τα μέτρα.
11: Δύο που θα δώσω στη ΔΕΘ. Το 1,2 γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα 2,2. Μετά βγαίνουν άλλα 200 εκατομμύρια που θα δοθούν από εδώ και από εκεί. Ούτε τα κόμματα δεν ξέρουν λοιπόν, τα νούμερα που υπάρχουν τα πραγματικά.
18: Τα δημοσιονομικά στοιχεία είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα και με βάση αυτά πορεύεται η κυβέρνηση. Τώρα, μου κάνατε μία ερώτηση πριν. Και πρώτα θέλω να πω κλείνοντας αυτό το κομμάτι. Έχουν μάθει οι πολίτες ότι αντί για κούφιες υποσχέσεις, είναι καλό να πιστεύουν σε σίγουρες δεσμεύσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει πει αυτά που λέει στη ΔΕΘ, δεν είναι κουβέντες στο χαρτί, είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Όσον αφορά τις μετρήσεις, δείχνει την πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση ψήφου, γιατί και αυτό μετράει, είναι περίπου όλες ίδια.
2: Ναι,
18: περίπου,
2: γύρω
18: έτσι. Γύρω στο 30 είναι η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα κομμάτι, όντως, το οποίο είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Ένα τμήμα από αυτούς κρατάει απόσταση. Σημαντική, ένα τμήμα λέει δεν θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, νομίζω θα αποτυπωθεί πραγματική εικόνα, γιατί θα μπουν στο τραπέζι τα πραγματικά διλήμματα. Τώρα θα ήταν μεγάλη κουβέντα να ανοίξουμε σχετικά με την ακροδεξιά στην Ευρώπη και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
2: Γενικά ότι υπάρχει χώρος και εδώ.
18: Λοιπόν, κοιτάξτε,
2: γιατί
18: εδώ έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει πολλά την προηγούμενη δεκαετία και νομίζω ότι έχουμε μάθει αρκετά. Γιατί είδαμε τη Χρυσή Αυγή να ανεβαίνει, είδαμε το λαϊκισμό να ανεβαίνει και νομίζω ότι οι Έλληνες έχουν μάθει αρκετά. Θέλω να πω ότι στη Γερμανία το AfD δεν ποντάρει μόνο στο ρατσισμό. Λοιπόν, ή στην ξενοφοβία, ναι, ή δεν ξέρω τι. Αν δείτε τα συνθήματα στην Σαξονία, ξέρετε ποια ήταν. Ενώ πριν από κάποια χρόνια ήταν αρκετά, τώρα είναι όλα είναι δυνατά και φέρτε πίσω τις καλές εποχές. Όλα είναι δυνατά. Δηλαδή ότι εδώ λοιπόν, υπάρχουν λύσεις, μπορούμε εύκολα. Λαϊκίστηκες έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά θέλω να πω, προσπαθούν να παίξουν αλλιώς.
2: Για να έχετε το χρόνο να απαντήσετε προφανώς στον κύριο Τσιόδρα, σας έκανα μια ερώτηση πριν για τον κύριο Αυλονίτη. Είναι μια, ας το πούμε με δημοσιογραφικούς όρους, μεταγραφή. Αν θολώνει λίγο τη στρατηγική σας για το με ποιους συνεργάζεστε τελικά ή όχι. Και μια σχόλιο και για τον κύριο Φαραντούρη θα ήθελα.
9: Το μήνυμα του Πασόκ δεν θολώνει. Είναι ξεκάθαρο. Το ελληνικό λαό το γνωρίζει ξεκάθαρα.
2: Και δεν το ξέρει ο κ. Αυλονίτης που είναι βουλευτής σας πλέον.
9: Ήταν μια προσωπική άποψη που μάλιστα έκανε και δεύτερη δήλωση μετά. Θέλω να πω ότι ο στόχος του Πασόκ είναι ξεκάθαρος, γιατί θέλουμε να εκφράσουμε την επιθυμία του ελληνικού λαού, που δεν είναι άλλη από την πολιτική αλλαγή. Γνωρίζουν, δώσαν ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα, τους διέψευσε με αυτό που είπε και όπως κυβέρνηση, έδωσε την ελπίδα, εμπιστεύθηκε τον κύριο Μητσοτάκη και μετά από 8 χρόνια βλέπει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει. Και ταυτόχρονα πέρα τα θέματα της οικονομίας που είναι καθοριστικά για τις επιλογές τους, όμως ταυτόχρονα νιώθουν μια τεράστια ανασφάλεια οι άνθρωποι για το μέλλον τους. Και βέβαια νιώθουν ανασφάλεια, γιατί μέσα στα 8 χρόνια, κύριε Δημήτρη Τάκη, είδαν μια κυβέρνηση.
15: Σωστό. Και η οποία ο κύριος Αυλονίτης για την πολιτική αλλαγή λέει, αλλά λέει με ποιους μπορείτε να την κάνετε.
9: Είναι δεν προσωπική του άποψη. Ο στόχος μας, κύριε Τάκη,
15: γιατί είναι προσωπική
9: το έχουμε
15: άποψη.
9: Πει.
15: Θα είστε αυτοδύναμοι.
9: Η άποψη η οποία πήραμε είναι και η θέση, όχι οι 5 στελέχη, αλλά η βάση του κινήματος είναι ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτο κόμμα για να υπάρξει αλλαγή. Καταθέτουμε ένα συνεχικό εθνικό σχέδιο με σοβαρές προτεραιότητες
15: που έχει, να είστε πρώτο κόμμα.
9: Έχει επιρροή στην ελληνική κοινωνία
15: είπε,
9: και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα επιλέξει και θα αποφασίσει αν θέλει πολιτική αλλαγή ή θέλει
15: ερώτημα,
9: αυτή την κυβέρνηση.
15: Λοιπόν, ο κύριος Αυλονίτης και,
9: να δούμε είπε, και αυτή η κυβέρνηση με ποιο μπορεί να συνεργαστεί.
15: Πρώτο κόμμα,
9: ναι,
15: και μετά με
9: θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και με προοδευτικές δυνάμεις ανάλογα ποιες θα είναι. Ανάλογα ποιες θα είναι και ποιες θα εκπροσωπηθούν.
15: Στη Βουλή.
9: Και ανάλογα ποιες είναι και θα δούμε.
15: Θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
9: Ανάλογα ποιες είναι. Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας. Παλεύουμε για τη μέρα των εκλογών. Αν θέλει ο ελληνικός λαός πολιτική αλλαγή, το Πασόκ το γνωρίζει.
15: Είναι το κόμμα των. Σε ποιους θα απευθυνθείτε.
9: Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εμπιστεύοντας το Πασόκ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε.
15: Εσείς γιατί το κρατάτε
9: η απόφαση μας είναι ότι δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία.
15: Αυτό είναι καθαρό.
9: Σε καμία περίπτωση, από όποια θέση κι αν είμαστε.
15: Υπάρχει κανένας άλλος που δεν θα συγκυβερνήσετε επίσης σίγουρα. Ή μόνο η Νέα Δημοκρατία
9: και εμείς με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου θα συζητήσουμε.
15: Ποια είναι
9: και
15: αυτά.
9: Μια και τα λέμε με αφορμή και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
15: Ναι, ποια είναι τα κόμματα του Δημοκρατικού
9: Τόξου. Θα δούμε ποια θα ενταχθούν και θα μπουν στην Βουλή.
15: Είναι. Σήμερα.
9: Όχι, κύριε Δημήτρη Τάκη, δεν ξέρω.
15: Σήμερα,
9: θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και θα συγκυβερνήσουμε.
18: Ανάλογα
9: με το πρόγραμμά μας, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει.
18: Τώρα τι να συζητάμε, τα ίδια και τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία αντιδημοκρατικό.
9: Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το
2: εξής. Δεν είπα αυτό έτσι. Αυτό το λέμε μετά. Το λες τώρα για πλάκα.
15: Ναι, προφανώς για πλάκα.
2: Το λέω επειδή είμαστε στην
9: ώρα. Κύριε Τσιόδρα, δεν είπα ότι είστε εκτός δημοκρατικού.
2: Το διευκρίνησα και εγώ.
9: Είπα ότι με εσάς, επειδή έχουμε μια τεράστια διαφωνία, πέρα από την ιδεολογία και την πολιτική, έχουμε πλέον και με αυτή την κυβέρνηση, με όλα αυτά που κάνει, έχουμε τελώς άλλο πολιτικό πρόγραμμα, άλλες πολιτικές θέσεις.
15: Άρα,
9: όταν εμείς λέμε ιδιωτικό χρέος και εσείς κάνετε την πάπια, όταν εμείς λέμε, κύριε Τσιόδρα, ότι πρέπει... Με μην διακόπτε, γιατί μου πάρει το λόγο ο κύριος Πιλέγορα για να πάει ο κύριος Υπούδης. Δεν τελειώσω, δεν έχω τελειώσει. Ασχολούμαστε με το γνωστό ανέκδοτο, πώς θα συγκυβερνήσετε, θα συγκυβερνήσετε.
2: Καλά, έχετε συγκυβερνήσει, μην κουράζεστε τώρα. Μην με τρελάνετε. Εσείς οι δύο έχετε συγκυβερνήσει τώρα.
9: Συγγνώμη, κύριε Πιλέγορα.
2: Μην με τρελάνετε, ζω σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να κάνω, δεν θυμάμαι.
9: Εμείς συγκυβερνήσαμε το Πασόκ. Η Δημάρ,
2: δεν ξέρω πώς, αλλά συγκυβερνήσατε.
9: Δηλαδή, και η Νέα Δημοκρατία.
2: Τι κάνω
9: και
2: εγώ,
9: ότι
2: έχω πάθει αμνησία τώρα.
9: Η αριστερά κυβέρνησε με τον Αΐμι στο Μητσοτάκη το 89 και ο Πάνος Καμένος με τον Τσίπρα.
2: Ναι, όλα γίνανε.
9: Όλα
2: αλλά,
9: τα έχουμε δει.
11: Στην κρίση, εντάξει, ναι.
9: Ωραία.
2: Όλοι σε κρίση τα κάνανε, αλλά μην τρελαθώνε κιόλας τώρα.
9: Εγώ κλείνοντας θέλω να πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιόδρα, το πρόβλημα στη χώρα που είναι ενεργειακό και πολύ σοβαρό, για να κάνουμε μια αποτίμηση 8ετίας, εσείς έχετε αποτύχει και ήταν μια επιλογή από την αρχή που κάνατε. Και το Πασόκ την αμφισβήτησε στην ενεργειακή σας πολιτική.
18: Στην ενεργειακή μας πολιτική.
2: Πρέπει να πάω στον κύριο Νικούδη, κυρία και κύριε.
9: Η βία πολιτικοποίηση και η εξάρτηση από το, από το φυσικό αέριο και με τις ανανεώσιμες πηγές που δεν κάνατε τα δίκτυα, δεν κάνατε
18: τα παραλία.
9: Και πήγε ο Μητσοτάκης,
2: γιατί πρέπει να μιλήσει μισό λεπτό.
11: Όταν
18: μου δείτε
11: το
9: Λοιπόν,
2: πάμε στην κάμερα, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Αντωνίου, μην μα διαλύετε τη συζήτηση.
9: Και βγήκε ο κύριο Παπασταθμό.
2: Μην διαλύετε τη συζήτηση. Ο κύριο Νικούδη δεν διακόπτει.
9: Τώρα μετά από τρία χρόνια.
18: Λοιπόν,
9: δεν διακόπτει. Ενώ είχατε το Ταμείο Ανάκαμψη.
2: Δεν ακούει, κύριε Αντωνίου, καθόλου. Δεν ακούει.
9: Είχατε το ΕΣΠΑ. Τι κάναμε, τίποτα.
18: Να μιλήσει ο κύριο Νικούδη. Η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή.
9: Η διασύνδεση.
18: Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή.
2: Θα το δώσω το χρόνο στον κύριο Νικούδη και θα πάρουμε καθυστέρηση για το διάλειμμα μα γιατί πρέπει να το κάνουμε.
18: Στις ανανεώσιμες πηγές είναι στο 50%, η υπόλοιπη Ευρώπη είναι 47%. Και αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια. Και έχω στελέξει κυβέρνηση.
2: Ναι, θα πάρουμε παραπάνω χρόνο με δική μου ευθύνη, γιατί πρέπει να μιλήσει ο κ. Νικούδη. Πάμε στον κύριο Νικούδη. Κυρία Αντωνίου, παρακαλώ, σεβαστείτε τον κύριο Νικούδη. Δεν μίλησε πάνω σα. Δεν έκανε διακοπή.
15: Παραπονείτε το Πασόκ ότι ρωτάμε.
9: Ναι, αντί να μιλήσουμε για αυτά, μιλάμε για τι δημοσκοπήσει.
15: Θα μιλήσουμε για αυτά που θέλουμε να σα ρωτήσουμε εσεί. Αν θέλετε να κάνουμε
2: δημοσκοπήσει, μην δίνετε άλλο το λόγο στην κυρία Αντωνίου. Δεν θα μιλήσω, κύριε Νικούδη, ποτέ.
15: Ξαναλέω, για να μην παραπονείτε μόνο το Πασόκ ότι δεν ρωτάμε τους άλλους για συνεργασίες. Χθες ο κύριος Χιακαντάρης έκανε ξανά μια ανάρτηση που είναι μέλος, εγώ θα πω στέλεχος, μέλος του κόμματός σας ή, εν πάση περιπτώσει, δίπλα στο κόμμα σας, δεν ξέρω τώρα τι είναι, που λέει ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει το κόμμα σας μαζί με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ να δούνε μια συγκυβέρνηση ή ένα καινούριο Big Bang, άκουσα να λέει ο κύριος Χιακαντάρης. Και ο κύριος Δραγασάκης επίσης πρότεινε μετεκλογικά συνεργασία της Ελλάς, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ή, εν πάση περιπτώσει, άλλο
2: δεύτερο δυνάμιο. Ωραία, στην απάντησή του, Δημήτρη, εντάξει.
20: Μια γρήγορη απάντηση σε αυτό που ο κύριος Σιόδρας θα απαντήσω.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
20: Σε εσάς, κύριε Τάκη. Θεωρώ ότι η διαφορά μας με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κακοί άνθρωποι και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Θεωρώ ότι είναι καθαρά ιδεολογικό. Δηλαδή, διαφωνώ ότι τα πράγματα στην πολιτική είναι όλα flat. Ο κάθε άνθρωπος, εδώ στο ίδιο κόμμα, βλέπουμε στο εξωτερικό, στο ίδιο κόμμα διαφορετικοί πρόεδροι, ασκούν διαφορετική πολιτική. Κάποιοι περισσότερο φιλολαϊκοί, άλλοι λιγότερο φιλολαϊκοί. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνειδητά ασκεί και θα κρυθεί για την ιστορία. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Ασκεί μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική και με αυτήν πορεύεται. Γι' αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί και δεν μπορεί να πάρει τα μέτρα ώστε να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, γιατί η πολιτική την οποία υπηρετεί είναι διαφορετική. Ένα παράδειγμα θα πω. Το να μειωθεί το Ταμείο Ενεργείας, για παράδειγμα, στους 2 μήνες. Δεν μπορεί να το ξεστομίζει στην Ελλάδα σήμερα.
18: Έχοντας... Δεν είναι και πολιτική αυτό τώρα, μην το λέτε.
20: Παρ' όλα αυτά, είναι μια πολιτική σκληρά, νεοφιλελεύθερη.
18: Δεν είναι κυβερνητική πολιτική.
20: Εντάξει, πάντως
9: από την
20: εκπρόσωπο τύπου.
18: Και ο Πρωθυπουργός, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος περισσότερο από τον Πρωθυπουργό εκφράζει την κυβέρνηση.
20: Το σέβομαι και το ακούω. Παρ' όλα αυτά, στην ουσία, τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι όσο περνάει από το χέρι του, θα πιέσει την κυβέρνηση και αν η Δημοκρατία ξαναεκλεγεί, ώστε να πάει
18: το Ταμείο
20: Ενέργειας.
18: Δεν είπε αυτό, αλλά μην πούμε.
20: Θέλω να δείξω το πλαίσιο. Γιατί στην Ελλάδα, μερικές φορές, θεωρούμε το ίδιο πράγμα να κυβερνά ένα λαϊκό κόμμα, λαϊκή δεξιά, το ίδιο πράγμα να κυβερνά η αριστερά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπηρετούμε διαφορετικές πολιτικές με διαφορετικές προτεραιότητες και αυτό μας κάνει διαφορετικούς. Νομίζω ότι την απάντηση για τις συνεργασίες την έδωσε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, ο οποίος είπε ότι εφόσον χρειαστεί και πάρει την εντολή συγκεκριμένης κυβέρνησης, θα μιλήσει με τα κόμματα που μπορεί να συνομιλήσει
2: είναι
20: πολιτικά.
2: Τρεις εντολές. Ποια εντολή?
20: Λέω για τις πρώτες εκλογές.
2: Πάντα
20: για την πρώτη εκλογή.
2: Ναι, και πάντα την πρώτη θέση και ως δεύτερο κόμμα μπορεί να το ψάξετε.
20: Εφόσον μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα συνομιλήσουμε με τα κόμματα τα οποία μπορούμε, συμφωνούμε και μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Αν
15: έχετε
20: αυτό
15: καμιά ιδέα
20: γίνει,
15: ποια είναι αυτά τα κόμματα?
20: Τώρα, αν θέλετε να σας πω κάτι εγώ για να γίνει αύριο πρωτοσέλιδο.
15: Όχι, ρωτάω. Τι να μου πείτε για να γίνει πρωτοσέλιδο? Ρωτάμε.
20: Όχι, καλά κάνετε. Απλά χαριτολογώντας το λέω, γιατί έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι και πούμε. Προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι είναι κόμματα τα οποία ιδεολογικά. Τι είπε ο πρόεδρος της Ελλάδας?
15: Άρα αυτά
20: είπε,
15: Ποια είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο κύριος Χιακαντάρης?
20: Είναι όλα αυτά τα οποία. Είναι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί μπορούμε να συμφωνήσουμε σε προγραμματικές θέσεις.
15: Τόσο δύσκολο ήταν να μας το πείτε.
20: Εκ των πραγμάτων όμως ότι εφόσον αυτό δεν γίνει εφικτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
15: Σωστά.
20: Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε.
15: Δηλαδή στις δεύτερες θα πάρει μπορεί... αυτοδυναμία.
20: Να σας πω. Να πω λίγο ότι
15: όχι, ο Αλέξης Τσίπρας
2: Δημήτρη να απαντά. Δημήτρη σε παρακαλώ να απαντά. Δημήτρη σε παρακαλώ να απαντά γιατί
20: εφόσον δεν μπορεί να γίνει χρόνο. Κυβέρνηση, μην το διακόψω, νομίζω ότι οποιοδήποτε κόμμα πρέπει να κάνει την κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είτε με συνεργασία είτε χωρίς συνεργασία.
15: Άρα
20: δεν
15: θα πάτε
20: να γίνει.
15: Σε τρεις εκλογές για να πάρετε αυτοδυναμία.
20: Δεν θα χρειαστούν τρεις εκλογές στη χώρα. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές το σύστημα, το σύστημα το εκλογικό και το πολιτικό θα δώσει τη λύση.
2: Παιδιά, έλεος.
20: Εκ των πραγμάτων, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη γενναιότητα του Αλέξη Τσίπρα πολλές φορές. Να πάει και αντίθετα στις δικές του ιδεολογικές επιθέσεις, συνεργαζόμενος μας π.χ. με τον Πάνο Καμένο, γιατί έβαλε το συμφέρον της χώρας και τη σταθερότητα της χώρας.
2: Δεν θα το επαναλαμβάνατε όμως, φαντάζομαι.
20: Παρ' όλα αυτά, όπως δήλωσε ο ίδιος, θέλει και θέλουμε ως Ελλάς να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για να κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα.
9: Να λοιπόν, πάνε η αντιμνημονία και να κάνουμε. Ο κύριος Σιόδρας
18: λοιπόν,
9: θα κυβερνήσει.
18: Λοιπόν, αυτοδυναμία, κυρία Αντωνίου.
2: Αυτοδυναμία, αυτοδυναμία.
9: Αν δεν την πετύχετε, κύριε Σιόδρας.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Σιόδρα.
18: Είμαστε πολύ πιο
9: κοντά.
15: Μα εγώ σας είπαμε ποιο είναι το παράδειγμα. Σας το είπα.
2: Διάλειμμα, παρακαλώ.
15: Είμαστε πολύ. Μου λέτε, κάντε τη δουλειά σας.
0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24. Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
21: Έλα, έλα,
22: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Start with an establishing shot. Move in for a close.
2: Oh, yeah, there we go.
1: Cut away to a reaction.
3: Huge.
2: Yeah.
3: This is
2: wow.
1: I love it here.
4: Why is the food so good?
5: We consider food as a part of our culture.
6: It really is the asset of the world.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Επιστρέψαμε, ήρθε η ώρα για την παραπολιτική μας στήλη. Τα πάνελ ανεβάζουν το θερμόμετρο, είναι προεκλογικό το κλίμα και έχουμε κι άλλα να δούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και πάμε τώρα σε φωτογραφίες επί του πιεστηρίου από τον αρχισυντάκτη μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βλέπει μία μετά την άλλη, πάει σε πολύ μεγάλες εταιρείες, κολοσσούς για την ακρίβεια.
10: Στις μεγαλύτερες.
9: Για πες μερικές, Nvidia.
10: Είναι η Nvidia, είναι
9: Tesla, νομίζω.
10: Και η Anthropic, φαντάζομαι, θα πάει και θα συναντηθεί. Γίνεται ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στο Σαν Φραντζίσκο για την τεχνητή νοημοσύνη και βρίσκονται εκεί όλα τα κεφάλια όλων των τεχνολογικών εταιριών. Θα μιλήσει, όπως είπε νωρίτερα και ο κύριος Σχοινάς, και στο Στράντφορντ και στο Κολούμπια. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα, εμείς εδώ συζητάμε τώρα για τα δικά μας και για το Μαζονάκι, αλλά το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι, αλλά λέμε τώρα, το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από την ενεργειακή κρίση, είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, που είναι από το MIT και ήταν εδώ και είναι και σε μια επιτροπή της κυβέρνησης, λέει ότι το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι και δεν ξέρουμε, όχι πώς θα μπει.
9: Πάνε να το περιορίσουν.
10: Τι ακριβώς έχει βγει. Έχει βγει. Από τη στιγμή που έχει βγει, δεν περιορίζεται. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο.
9: Γιατί έχουμε μια συζήτηση για το AI στα ιατρία τώρα.
10: Και ωραία. Τώρα, πάμε για το AI στα ιατρία. Λοιπόν, η εφαρμογή παρουσιάστηκε την Παρασκευή. Ναι. Μέχρι σήμερα η εφαρμογή έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Κυριολεκτικά πάρα πολύ δουλειά. Έχουν, πέρα από τα ιατρία και τα κέντρα αισθητικής που έχει
9: τι
10: χτυπήσει.
9: Τι δουλειά έχει κάνει.
10: Θα σου πω, αυτό
9: για,
10: σου λέω.
9: Για,
10: που
9: για,
10: έχει χτυπήσει τις παρανομίες και έχει στείλει τα στοιχεία ο κύριος Γεωργιάδης στον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνει τις έρευνες. Σήμερα ή αύριο θα μπει μέσα και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά και στις επόμενες μέρες θα μπουν μέσα όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από την Παρασκευή και μετά, διάφορα και Ινστιτούτα, Νιχάδικα και οτιδήποτε άλλο, έχουν αφαιρέσει από το διαδίκτυο τις καταχωρήσεις που έκαναν και τους διαγωνισμούς που έκαναν. Υπήρχαν Νιχάδικα που είχαν διαγωνισμούς και έλεγαν στα 3 μπότοξ το ένα δώρο. Και πολλά άλλα.
9: Βέβαια, δεν είναι εναλλακτική ιατρική. Πάνε να
10: εντοπίσουν. Μα απαγορεύεται σε Νιχάδικο να κάνει μπότοξ.
9: Το λέω γιατί σήμερα είχαμε και τον κύριο Πολάκη.
10: Ή οπουδήποτε αλλού.
9: Επικαλέστηκε. Θα πάμε δεν ξέρω στην κυβατική ιατρική. Τώρα. Μίλησε για την κυβατική ιατρική.
3: Πάντω κάνει χάρη.
9: Για την κυρία Καριστιανού.
3: Δεν κινδυνεύει νομίζω.
10: Φυσικά κινδυνεύει. Άμα σου κάνει μπότοξ κάποιο που δεν ξέρει. Φυσικά κινδυνεύει.
3: Από οπουδήποτε κινδυνεύει.
10: Αγάπη μου, δεν λέω για τα νύχια. Λέμε για αυτά που κάνουν μπότοξ.
9: Για δέξτε μου τον κύριο Πολάκη.
3: Δεν κάνουν και μπότοξ.
10: Κάνουν αυτό σου λέω.
9: Ότι
10: είχαν διαφημίσεις.
11: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
9: Τον ρώτησαν για την κυβατική ιατρική και είπε μάντολες.
10: Ναι, μάντολες.
9: Να πούμε. Ναι. Το άλλο είναι
10: λοιπόν,
9: το γνωστό.
10: Το γνωστό. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Γιατί το είπε αυτό ο κύριος Πολάκης. Διότι βγήκε η κυρία Καριστιανού σε μια συνέντευξη και λέει φυσικά υπάρχει κυβατική ιατρική. Είναι η συνέπεια της κυβατικής φυσικής.
9: Είναι κυβατική παιδεία τους, λέει.
10: Είναι κυβατική παιδεία τους που έχει μετεκπαιδευτεί στο Λονδίνο. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι είναι, ξέρεις τι είπε, είναι τσαρλατάνοι και εγκληματίες. Όσοι λένε ότι είναι εκβαντικοί ιατροί.
9: Άρα και η κυρία Καριστιανού, και... κατά τον κύριο Πολάκη.
10: Ακριβώς. Και επίσης ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα πάει ο ιατρικός σύλλογος και θα ελέγξει την κυρία Καριστιανού στο γραφείο της, στο ιατρείο της, διότι έχει στην καταχώρησή της στην ιατρική ότι είναι εκβαντική παιδίατρος. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΕΟΦ.
3: Δεν
10: λέει...
3: ξέρω τι ακριβώς.
9: Ευτυχώς που δεν ξέρω.
10: Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΕΟΦ βγαίνει και λέει ότι είναι τσαρλατάνος όποιος δηλώνει εκβαντικός ιατρός. Και ο κύριος Πολάκης, που τουλάχιστον ως γιατρός, έχουν παραδεχθεί όλοι ότι είναι πολύ καλός γιατρός. Λέει ότι είναι τσαρλατάνος και εγκληματίας όποιος δηλώνει εκβαντικός ιατρός. Καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια τέτοια σύγκρουση περί του ποιος είναι ή δεν είναι εκβαντικός ιατρός. Και να πω και κάτι άλλο. Μισό λεπτό, Ελένη, αν μου επιτρέψει. Είναι έτοιμη και η εφαρμογή που θα έχουμε όλοι στο κινητό μας το επόμενο διάστημα και που θα μπορούμε πηγαίνοντας σε ένα γραφείο ιατρία να το σκανάρουμε και να βλέπουμε αν είναι ελεγμένο. Και ψάχνουν να βρούνε ποιο όνομα θα δώσουν σε αυτό.
3: Εγώ θα πω κάτι που ακούω όλο και περισσότερο.
10: Ναι.
3: Και λέει ο κόσμος, λέει ότι μέσα από ένα τόσο τραγικό γεγονός αναδείχθηκε ένα θέμα που λίγο πολύ το ξέραμε όλοι.
10: Σωστά.
3: Δηλαδή σε αυτή τη χώρα
9: όλοι,
3: ζούμε.
9: Εδώ κοντέψαμε να έχουμε γνωστούς όλοι.
3: Και λένε,
9: έχουν πάει και εδώ, είχε έρθει ο Πλεύρης, κάναμε συνέντευξη και μας είχε πάει ο ίδιος.
10: Δεν θα είχε γίνει τίποτα,
3: ο οποίος δεν ήτανε
9: και γνωστός
3: ο Μαζονάκης, γνωστός,
9: μπορεί ακόμα να συνεχιζόταν έτσι.
3: Κανένας δεν θα είχε πάρει χαμπάρι λοιπόν, τίποτα και θα συνεχιζόταν.
9: Πάμε να προχωρήσουμε με τα παραπολιτικά μας τώρα, να τα δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στα παραπολιτικά του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε σιγά σιγά τα ψηφοδέλτια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως φαίνεται να έχει πει πριν την παρέλαση του Οκτωβρίου, 28η, θα έχει τρέξει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων, ακόμα και κοντά στο 80%. Εμείς σας έχουμε μερικά πρόσωπα που θα κατέβουν για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές. Έχουν ξανακατέβει αρκετά από αυτά σε ευρωεκλογές. Πάμε να δούμε ποιοι θα πάρουν βάπτισμα του πυρός στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές. Και εδώ βλέπουμε και γνωστά πρόσωπα. Είναι ο Μιχάλης Αεράκης, ο γνωστός ηθοποιός, ο Παπαμιχάλης του Σασμού. Έτσι έγινε πρόσφατα γνωστός ο άνθρωπος, έχει μεγάλη πορεία σαν ηθοποιός, αλλά ήταν ο Παπαμιχάλης του Σασμού. Θα κλειδώσει, θα είναι σίγουρα στα Χανιά. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος, είναι στην Κατερίνα Καινούριου. Θα κατέβει στη Β' Πειραιά. Ο Χρήστος Κακλαμάνης για πρώτη φορά θα είναι υποψήφιος, γιος του Απόστολου βέβαια, στο νότιο τομέα και τομεάρχη δικαιοσύνης.
3: Και
9: στενός συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Επίσης, στενή συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
3: Εξαιρετική.
9: Η κ. Μαρκογιαννάκη θα κατέβει στην Κοζάνη υποψήφια βουλευτής. Θα δώσει μάχη με τον Κουκουλόπουλο εκεί. Ο Γιάννης Γουρός στην Αλφα Αθήνας. Θα κατέβει για πρώτη φορά ως υποψήφιος βουλευτής. Για τον Σγουρό τον ξέρουμε όλοι, αλλά ήταν αυτοδιοικητικός. Τώρα δοκιμάζεται ως υποψήφιος βουλευτής. Θα κοντραριστεί με τον Γερουλάνο στην Αλφα Αθήνας. Μου πάτε λίγο πίσω την κάρτα, αν είναι εύκολο για να δουν λίγο και οι άλλοι τι έχουν απέναντι.
10: Ένα λεπτό.
9: Ο Κακλαμάνης θα έχει απέναντί του, μεταξύ άλλων, και την Τόνια Αντωνίου που είχαμε πριν στο Νότιο, την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Χριστίδη. Ο Κωνσταντινίδης θα έχει το Διαμαντίδη σίγουρα στη Β' Πειραιά. Θα δούμε αν θα έχει και την Νίνα Κασιμάτη. Και ο Αεράκης θα έχει την κυρία Δαφέρμου και βλέπουμε. Λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων, λέω μερικά ονόματα.
3: Μάχη δηλαδή.
9: Θα είναι τα ψηφοδέλτια, δεν θα έχουν ανταγωνισμό. Εδώ πάμε σε δύο κυρίες οι οποίες προέρχονται. Είναι μεταγραφές και αυτές, έχουν γίνει στον παρελθόν από το Μέρα 25. Υπήρξαν βουλευτές του Μέρα 25. Η κυρία Αδάμου θα είναι στην Β' Θεσσαλονίκης και η κυρία Πατζίδη θα είναι στην Ανατολική Αττική. Η κυρία Δαφέρμου θα είναι στα Χανιά, είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Αυλονίτης, πρόσφατη μεταγραφή και πολυσυζητημένη από σήμερα, στην Κέρκυρα απέναντι στον κύριο Μπιάγκη και ο Λευθέρης Χαρχημάκης, ο οποίος έχει κατέβει σε ευρωεκλογές, είναι πρώτη φορά που ψήφισε ο βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο δυτικό τομέα της
3: Αθήνας.
9: Αγαπημένος. Και θα σας πούμε κι άλλους. Και θα είναι απέναντι στην επίσης αγαπημένη, να το πούμε κι αυτό, Δημήτρη, που έχει βγάλει
3: το σύνδεμα. Πολύ καλό παιδί, Νάντια και από τα νέα στελέχη πολύ.
10: Φόρτσα Νάντια.
9: Ναι, αυτό λέω. Για να βάζω για που κυριολέτε τα λοιπά με συστήματα.
3: Γιατί είναι ένα νέο παιδί.
9: Ο ένας Λευτέρη, ο άλλος Νάντια.
3: Πάρα πολύ καλός.
9: Πάντως μαζί θα είναι στο δυτικό τομέα της Αθήνας, στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, τώρα, να δούμε λίγο και τον προς πίσω του κ. Αυλονίδη.
3: Η Νάντια δεν είναι καινούρια. Είναι
9: όχι,
3: παλιά που
9: λέω,
3: την είπατε
9: τα ψηφοδέλτια,
3: κατευθείαν.
9: Τα ψηφοδέλτια.
3: Εγώ, μιλάμε για τους νέους.
9: Τα ψηφοδέλτια
3: τώρα.
9: Εδώ που δείχνουμε.
10: Εμείς είπαμε και αναφόρτησα Νάντια. Δεν
9: είναι, είναι, είναι
3: να τον
9: αυτή...
3: καπελώσετε τον άνθρωπο, να μην σταυρώσει.
10: Ποιο παιδί που θα σταυρώσει.
9: Μισό λεπτό. Τα ψηφοδέλτια που δείξαμε εδώ.
10: Εντάξει,
9: είναι υποψήφοι.
10: Είναι Νάντια.
9: Αφήστε με ρε παιδιά να πω. Είναι υποψήφοι που κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Τα ψηφοδέλτια αυτά τα δείχνουμε όχι γιατί είναι οι μόνοι υποψήφοι. Σα δείχνουμε μερικά πρόσωπα που θα κατέβουν για πρώτη φορά. Σε βουλευτικές.
3: Λοιπόν, και δεν είναι καλό να τους βάλουμε.
9: Όλα καλά είναι. Πάμε μπρος πίσω τώρα. Και στον Αυλονίτη, γιατί είδαμε τύπο Αυλονίτης, πάμε να δούμε και πώς το μάζεψε μετά. Γιατί ξαναλέω, μπορεί να μην τον άδειασαν στη Χαριλάου του Κούπη, γιατί είναι και καινούριος. Αλλά ο κύριος Αυλονίτης το πήρε πίσω, λέγοντας ότι όλα αυτά είχαν μία βασική παράμετρο, να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, και βάλτε μου και τα πλανάκια με τον κύριο Αντουλάκη, να είναι ο φορέας της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ. Με λίγα λόγια, δεν έγινε το μαρκάρισμα που έγινε στον Πάνα, γιατί και δεν θέλουν τώρα να πάρει έκταση. Και
10: άρα
9: γιατί
10: δεν το παίρνει πίσω ο κ. Αυλονίτης, απλά βάζει ως προϋπόθεση
9: λέει,
10: να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο.
9: Να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ.
10: Και μετά ότι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είπε τη γραμμή, ρε παιδί μου, μετά του είπε.
9: Μετά το πέρασε στη γραμμή, αλλά την παραμετροποίησε.
3: Είναι, θα είναι
9: στα
3: λεπτά.
10: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ.
9: Πάω τώρα στο προφίλ του Αυλονίτη.
10: Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι ακόμα και αν είμαστε πρώτοι με την Κωνσταντοπούλου δεν συνεργαζόμαστε.
9: Λοιπόν, εδώ έχω τον Αυλονίτη, μπαίνω εγώ εδώ πέρα κατευθείαν να δούμε. Τι λέει, ναι, αυτό λέει, ότι θα γίνει όταν...
10: Άρα και σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία. Εγώ ρώτησα την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, ας πούμε, μια και λέμε, τι ρώτησα. Αν είστε πρώτοι και πάτε να συνεργαστείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα συνεργαστείτε και μου λέει όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι
9: στα πρόσωπα
10: που θα συνεργαστούμε.
9: Τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μιλάει για αυτόνομη πορεία και εφόσον είναι πρώτοι και αποδεχθούν το πρόγραμμά του οι υπόλοιποι τότε.
10: Δηλαδή, αν αποδεχθεί το πρόγραμμά του η Κωνσταντοπούλου, ναι, θα συνεργαστεί με την Κωνσταντοπούλου.
9: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Εγώ σου λέω πρώτο και με αποδοχή του προγράμματός του. Τώρα,
3: στο παρελθόν.
9: Δεν ξέρω τώρα.
3: Υπήρξε ένα διάστημα. Που λέγανε.
9: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό έχει μία
10: παράμετρο.
9: Πρώτο κόμμα και το δικό του πρόγραμμα. Αν αυτό γίνει αποδεκτό, δηλαδή γίνουν οι άλλοι ΠΑΣΟΚ, ναι. Για να το πούμε έτσι. Τι να σου πω.
10: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, τώρα.
10: Ωραία.
9: Πάμε και στον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης δεν έχει τοποθετηθεί μόνο για το θέμα της βατικής ιατρικής. Κάνει και μια σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό.
3: Λοιπόν, εμένα μου λένε ότι μιλάμε για τυφώνα. Τυφώνας Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος, καθώς θεωρεί ότι η τακτική που ακολουθεί η συλλογική ηγεσία, δηλαδή
9: ο
3: η κυρία Δούρου
9: δηλαδή.
3: Και ο κύριος Παπάς, δεν αποδίδει καρπούς. Mm. Θεωρεί δηλαδή ότι τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Mm. Άλλωστε όλες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 1,2-1,5%. Πολύ άσχημα δηλαδή τα ποσοστά. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Πολάκης διαμηνεί ότι εν πάση περιπτώσει θα...
9: Τι θα κάτσε, κάτσε ρε, πάνε να πει κάτι, Δημήτρη.
10: Όχι, να πω για τα ποσοστά. Είχε 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση Άλκο και έχει 2. Έχει ανέβει.
3: Σε μία δημοσκόπηση.
9: Μισό λεπτό. Θα κάνει ο Πολάκης. Θα φύγει ο Πολάκης. Μισό λεπτό πήγε να πει κάτι σημαντικό. Θα φύγει. Τι θα κάνει.
3: Ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται αποστασιοποιημένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Κυριακή, η Κυριακάτικη Αυγή, στο πρωτοσέλιδό της, μιλούσε για τη συλλογική ηγεσία. Και είχε 2 φωτογραφίες. Την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά. Ο κύριος Πολάκης δεν ήταν πουθενά. Μου λένε ότι ο κύριος Πολάκης έχει εξαφανιστεί από την Κουμουνδούρου.
9: Τον έχει εξαφανίσει γενικά... και Αυγή όμως. Άρα μήπως θεωρούν δεδομένο το διαζύγιο.
3: Θεωρούν προφανώς ότι τα πράγματα πλέον είναι οριακά. Mm. Ο κύριος Πολάκης επιμένει στο ότι πρέπει να γίνει συνέδριο και εκλογή νέου Προέδρου. Οι υπόλοιποι λένε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει συνέδριο.
12: Άρα μπορεί και να φύγει ο κ. Πολάκης από ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Να έρθουν σε ρήξη με λίγα λόγια, δεν αποκλείεται.
3: Ναι, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, σου λέω.
10: Μήπως πάει μετά
3: αυτό,
10: με το
3: τελευταίο διάστημα, εγώ δεν τον έχω ακούσει τον κύριο Πολάκη πουθενά. Επισημαίνουν κάποιοι το γεγονός, μισό λεπτό, ότι ο κύριος Πολάκης, οι παρεμβάσεις που κάνει, έχουν να κάνουν με το θέμα του αείμνηστου Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή, με το τι συνέβη, με το πώς χειρίστηκαν τα θέματα, τα ιατρικά. Και λένε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επισημαίνουν το γεγονός αυτό, ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να ασχολείται με θέματα που αφορούν την κοινωνία περισσότερο και λιγότερο τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να έχει αυτονομηθεί εντελώς και να διαχειρίζεται αυτός την πορεία του, την καθημερινότητα, την πολιτική, έτσι όπως θεωρεί αυτός ότι πρέπει να είναι.
12: Πού θα καταλήξει είναι το ερώτημα τώρα, γιατί αν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς δεν πάει, Πασόκ δεν πάει, πού πάει το ερώτημα.
3: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω παιδιά, θα υπάρχουν
12: σε άλλα
3: τόσο...
10: Μήπως πάει, τόσο είπα εγώ, με τον Ρούντι Ριναλντι και τον
3: Δεν νομίζω.
12: Στη διάσπαση του κόμματος κυρίας Καριστιανού δηλαδή, δεν νομίζω.
3: Όχι, εγώ δεν νομίζω.
12: Πάντως σήμερα, επειδή εγώ του

0: Πολάκης ποιος έκανε αποκαλύψει σε όλη αυτή την ιστορία. Όλη την τελευταία εβδομάδα έχει κάνει αποκαλύψεις.
1: Πάντως
2: δεν ξέρω αν έχει δίκιο.
1: Και αν έχει δίκιο αυτός ή ο Πατούλης. Δεν έχω στοιχεία.
3: Λέμε περί υποκρισίας, αυτό, κοινοτάλο, ελέγχους κλπ. Βγήκε ο κύριος Πολάκης σήμερα και σωστά. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης χθες, προχθές κλπ. Και λένε δεν υπάρχει κυβαντική ιατρική και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Πόσο καιρό γνωρίζουμε... Δεν τα κρυφώ. Γνωρίζουμε αυτό που έχει. Πώς έχει αυτοπροβληθεί η κυρία Καριστιανού ως κυβαντική παιδεία.
1: Μα δεν δίναμε τότε σημασία.
0: Και
1: δεν σημαίνει, για να είμαστε και δίκαιοι, ότι έχει κάνει κάτι μεμτό η κυρία Καριστιανού.
3: Όχι, δεν δίναμε σημασία.
0: Η κυρία Καριστιανού έχει ένα νεκρό παιδί.
3: Άλλο αυτό παιδί. Τι σχέση έχει το ένα με τα
0: άλλα. Αυτό το
3: πράγμα. Μα τι σχέση έχει το νεκρό παιδί με κάτι άλλο. Γιατί τα βάζει όλα στην άκρη. Δηλαδή όταν την κατηγορούμε για τα πολιτικά δεν έχει νεκρό παιδί.
1: Σημαίνει εκ προημίου ότι είναι κάτι άλλο.
3: Όταν λέγαμε ότι η Καριστιανού έχει ακροδεξιό λόγο, δεν είχε νεκρό παιδί.
0: Την κρίνουμε πολιτικά.
1: Πολιτικά. Αλλάξτε τη συζήτηση.
3: Αλλάξτε τη συζήτηση.
1: Αλλάξτε τη συζήτηση. Αλλάξτε τη συζήτηση.
0: Δηλαδή, μην την κρίνουμε.
1: Αλλάξτε τη συζήτηση, ξαναλέω. Έτσι κι αλλιώ, αν υπάρχει κάποιο τρόπο.
0: Μπορούμε να την κρίνουμε.
1: Για την κυρία Καριστιανού ή για οποιονδήποτε άλλο.
3: Δεν κρίνουμε.
1: Αλλάξτε τη συζήτηση. Ακούστε με λίγο που σα μιλάω τώρα.
0: Ότι γιατί την κάνανε. Μπήκε στην πολιτική ενώ έκανε
3: κβαντιέ. Δεν λέω αυτό,
1: Ελένη. Άλλο. Οτιδήποτε αν είναι μεμτό θα κρυφτεί από τους ελέγχους που θα γίνουν τώρα. Τώρα, είτε για την κυρία Καριστιανού είτε για οποιοδήποτε άλλο γιατρό. Πάμε και στον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος επανασυστήνεται και είχαμε και τον κύριο Σακελαρίδη εδώ πριν από λίγες μέρες να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιοι διάβλοι του Μέρα 25 με την Νέα Αριστερά. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Δεν το έχουμε, δεν το έχουν ξεφωνήσει.
3: Ήταν να περιμένω λίγο. Ένα βίντεο στο Instagram, δεν ήταν.
1: Ο κύριος Βαρουφάκης κάνει αναρτήσεις. Ναι. Τώρα, όταν γίνει η ανάσυρση του
0: είπαμε,
1: βίντεο, το οποίο βλέπω ότι το έχουμε.
0: Ο κύριος Βαρουφάκης έχει ένα καλό ποσοστό.
1: Αν στο κοντρόλ το έχετε,
0: στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να έχει ένα...
1: Σήμερα γιατί μας συστήθηκε, δεν το ξέρουμε. Έκανε ένα βίντεο, το οποίο θα το δείχναμε αν το είχαμε, και είπε ότι να σας συστηθώ.
0: Εντάξει, γιατί προφανώς θέλει, κάνει και αυτός το δικό
3: re-branding.
0: Του... Rebranding, ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
1: Rebranding.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί θα έπρεπε να αλλάζει θέσει άμα κάνει rebranding.
3: Πώς συστήθηκε, εσύ που το είδες στο βίντεο, πες μας πώς συστήθηκε.
1: Δεν ξέρω πώς συστήθηκε. Άμα το είχαμε να το δούμε, θα το βλέπα.
3: Δεν το
1: μαθαίνω απ' έξω Βαρουφάκη. Δεν έχω φτάσει στο σημείο να μαθαίνω απ' έξω Βαρουφάκη.
3: Κακώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Βαρουφάκης πάντως, επειδή έχει μία πολύ καλή παρουσία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έχει αρκετούς νέους ψηφοφόρους
1: και, δεν πάει
0: και δημοσκοπικά.
3: 2,6.
0: Αν σκεφτεί κανένας,
1: πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ 2,6. Πολύ παραπάνω.
0: Εάν σκεφτεί κανένας ότι δεν τον προβάλλει κανένας, ότι σπάνιο ο κύριος Βαρουφάκης βγαίνει σε συνεντεύξεις, δεν παίζουμε ρεπορτάζ γιατί προφανώς και ο ίδιος το θέλει.
1: Τι ρεπορτάζ να παίξουμε κιόλας.
0: Ρε παιδί
1: δεν
0: μου,
1: έχουν κοινοβουλευτική
0: κάποιες,
1: παρουσία, ρε
0: κάποιες
1: παιδί μου, να πούμε ότι κάνανε αυτή την ερώτηση.
0: Μπορεί να κάνει, κάποιες θέσεις, κάποιες απόψεις μπορεί να έχει. Παρ' όλα αυτά, δημοσκοπικά,
1: πάντως είναι γενικά
0: έχει
1: να
0: διαχρονικά 2,5-2,6. Σε κάποιες παλιότερα δημοσκοπήσεις τον βρίσκαμε ακόμα και στο 3%.
1: Στην εκτίμηση πάντα, έτσι, στην για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι, στην εκτίμηση.
1: Μαζί
0: στην
1: με εκτίμηση. Την Αριστερά μπορεί να έχουν κάποια προοπτική να πούν στη Βουλή.
3: Βλέπω το βίντεο. Λέει, μέχρι το 19 πίστευε ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι. Τώρα
3: λέει, πιστεύω ότι δεν μπορούν να γίνουν.
1: Ιδίως
3: μετά την πανδημία.
1: Που το λέει διαχρονικά και δεν είχαν και τέτοιες αυταπάτες.
3: Γι' αυτό ξανασυστήνεται, ότι δεν πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και λέω εγώ τώρα, ρητορικά, αν τον είχα τον κύριο Βαρουφάκη, θα τον ρωτούσα, γιατί να μην ψηφίσω με αυτή τη λογική κουκουέ, που δεν
3: ξέρω.
1: Έχει παίξει
3: με λύσεις
1: εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ψηφίσω Μέρα 25. Είναι ένα ρητορικό ερώτημα σε αυτό.
3: Χάθηκε
1: το,
3: και η τελευταία ελπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδημοκρατιστεί και να εκπολιτιστεί. Μιλάει για προλετάριους, να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, λέει, κλπ. Από το 2020, με αυτή τη συνειδητοποίηση, άλλαξα ρότα.
1: Πάντως, ξαναλέω, εδώ στο rebranding πρέπει να απευθύνεσαι και κάπου που δεν καλύπτει το χώρος. Αυτό το λέει με συνέπεια και χωρίς να έχει παίξει στην Ευρώπη,
3: ναι,
1: το
3: αλλά,
1: Κομμουνιστικό Κόμμα.
3: Ναι, αλλά ο κ. Βαρουφάκης δεν είναι ούτε στη λογική του κουκουέ, δηλαδή στα ελληνικό παλαιό κλπ. Θεωρεί ότι είναι ο ίδιος.
1: Ξέρω απλά ότι το κουκουέ τουλάχιστον αυτό τα έλεγε και τα λέει σταθερά.
3: Και νομίζω ότι επενδύει σε ένα κομμάτι αντισυστημικό.

0: κυρίως νέων ψηφοφόρων, που γενικά είναι απογοητευμένοι από τα πάντα και σου λέει: «Οκ, okay, μπορεί και να». Άμα δεις στις δημοσκοπήσεις που έκανα χθες τα exit poll, οι νέοι σε συντριπτικό ποσοστό ψήφισαν AfD και D-Linke. Mm-hmm. Αυτά τα δύο. Έτσι. Δηλαδή ριζοσπαστικοποιούνται είτε ακροδεξιά είτε αριστερά.
1: Εντάξει, λοιπόν, τι να κάνουμε.
2: Πάμε για ένα σύντομο παραπάρει. Τώρα. Κλείσιμο, συνοπτικό, γιατί φτάσαμε μέχρι το τέλος. Κάναμε όλο το πακέτο μας και σήμερα. Το καθήκον μας εκτελέστηκε. Θα το επιτελέσουμε και πάλι αύριο εδώ μαζί σας, σταθερά στο ραντεβού μας στις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
1: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
4: Αμέσως μετά. Damages. Start with an establishing shot. Move in for a close.
5: Oh, yeah, there we go.
4: Cut away to a reaction.
6: It's huge.
5: Yeah.
6: This is
5: wow. I love it here. Why is the food so good?
7: We consider food as a part of our culture.
8: It really is the asset of the world.
9: Thanks for listening.
4: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Έφυγες από το νησί
11: και αύριο θα είσαι στο PC.
10: Όλα καλά. Στα ΑΒ ψωνίζεις και κερδίζεις με σούπερ προσφορές.
12: Μέχρι την Τετάρτη, ελληνικός καφές Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Και με αγορές 7 ευρώ σε προϊόντα περιποίησης σώματος, κερδίζεις 2 ευρώ για επόμενη αγορά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
13: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
14: Το αληθινό καζίνο.
15: In the nighttime.
16: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ανάπολη. Basta un gesto per offrire il meglio di sé e quando si vuole il meglio...

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.

Wait a second. Oh, shit. He found a gap.

0: The deposition went very well.
1: Yes?
0: Miss Parsons got the witness to lie on record, so perhaps we'll keep her as our attorney after all.
1: If you think that's best. What now? There's something else.
0: Someone's approached Channing, offering to sell new information regarding Princefield and Naomi Walling.
1: And who is this person?
0: Someone well known in the hacking community.
1: A hacker with more information about Princefield. You have specifics?
0: No. And obviously we don't know how this could impact on the case, but we have reasons to believe his claims.
1: So buy it. Use the funds I've given you.
0: Channing won't pay for information.
1: Don't tell Channing.
0: I can't access the organization's resources without his approval.
2: How much?
0: I need $500,000.
1: In for a penny, in for a pound.
0: There is a market for this information. If we don't act now, we could lose the opportunity.
1: I will consider and get back to you.
0: Thank you.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Η απόλυτη συναυλία της χρονιάς έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει παντού και ζωντανεύει το παιχνίδι. Με έμπειρους Έλληνες στήλες για live blackjack και ρουλέτα με την αίσθηση που μόνο το Regency μπορεί να σου προσφέρει. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
4: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: I love you, Mommy. I love you, Mommy.
1: I love you, Mommy.

0: night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
2: I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: The monsters. Δευτέρα με Παρασκευή, τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Πού είστε ρε?
6: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
9: Το αληθινό Regency Casino με έμπειρους Έλληνες dealers ζωντανεύει στο κινητό σου. Τώρα με μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.
10: Το αληθινό καζίνο.
11: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αδούρα ο Μυρότσος, σαν να αρχίζει η εθνική τα ταξίδια της.
1: Καπετανάκος, πού είσαι?
0: Εδώ.
1: Και χάσαμε.
0: Μάχη εργάτες, ενημέρωσες.
1: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Μόνο 24 δεν σηκώνεται για τα μπάλα. Τώρα που είναι πρωτοπόρος, δεν μας βλέπει καν.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Κοιτάει γύρω του και δεν βλέπει κανέναν.
1: Ναι.
0: Μόνο τελειβεράδες. Φέρτε μου ένα καφέ και μην μιλάτε.
1: Βρέα Θεόφοβη, με 1500 άτομα ξεκινάμε.
2: Αυτά γιατί τα λέω.
1: Θα μας τρελάνετε.
0: Κάτι πρέπει να πω, ρε φίλε. Μου έχουν πει, ξεκίνα λίγο δυναμικά. Τι είμαστε, φλατ.
1: Είμαστε 4 άτομα στο στούντιο, άλλος λέει Γίγαντα Τιτάνα Βερβελέ. Ρε αγόρι μου. Θα έρθει σε λίγο ο Γίγαντα Τιτάνα Βερβελέ. Πες και μια καλή κουβέντα για μας.
0: Έχει πατήσει, θα... πατήσει το χθεσινό YouTube, το οποίο δείχνει ακόμα κόκκινο το live.
2: Ναι, ναι.
0: Κάνε λίγο μια refresh.
1: Λοιπόν, χθες βγάλαμε μια εκπομπούλα βραδάκι, οπότε σήμερα θα είναι κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια της. Μιλήσαμε χθες στο Αθλέτικο FC για όλα όσα συνέβησαν στην αγωνιστική. Σήμερα θα πάμε και για την επόμενη μέρα, που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να τελειώνουμε. Πώς το λέει? Αυτό δηλαδή που λέμε μια εβδομάδα, δύο, τρεις συνολικά θα είναι, και να ξεκινάνε οι διακοπές του Βασίλη μας για την εθνική ομάδα. Η δουλειά εννοώ, συγγνώμη.
2: Για την θα σας γεμίσουμε κείμενα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ήδη έχω βγάλει.
1: Και ριλάκια.
2: Και ριλάκια.
1: Και live.
2: Και live εδώ σε όλες τις εκπομπές.
1: Τι άλλο να κάνει.
3: Κάνει να πει να περάσει ωραία.
2: Ήδη
3: έχω... ρεπορτάζ σου και όλα καλά θα πάνε.
2: Ήδη έχω βγάλει. Το ρεπορτάζ έρχεται μόνο του.
3: Ναι.
1: Του το λες για να μην αγχώνεται. Δεν τον βλέπω να αγχώνεται.
3: Όχι. Γιατί δεν είναι σωστό να τη λέμε συνέχεια ότι πάει για διακοπές. Ναι. Το παιδί πάει να εργαστεί.
0: Πριν καν. Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι της εθνικής.
2: Γελάω μόνος.
0: Έχει δώσει δύο ειδήσεις.
2: Έτσι.
3: Βεβαίως.
0: Μία τον Ανδρούτσο και μία χθες.
3: Έτσι.
1: Ωραία.
3: Όχι, όλα τα είδα live, τα έχω τέτοιο.
1: Τα βλέπεις όλα.
0: Μας βλέπεις γενικά.
3: Εννοείται.
0: Μπράβο, φίλε, να είσαι καλά.
3: Ναι, δυνατόν.
0: Και like να κάνεις.
1: Έχει πας πύργος ΑΕΛ σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει πάει εκεί ο Βερβελές, όχι.
2: Ναι, να πούμε στο φίλο ότι μέσα στη διακοπή εκπομπές θα βγαίνουν κανονικά. Δεν σταματάνε οι εκπομπές, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μη σταματάς.
1: Και χθες
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Νεράκι, ναι.
2: Δεν ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη.
0: Με κοιτάς περίεργα, είναι νεράκι,
3: Δεν φέρνεις την κανάτα όπως είναι γενικά, γιατί έχεις δίψα.
1: Ένας πιει και ακούσει
3: τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
1: Λοιπόν, τα παιδιά, όση ώρα τακτοποιούμαστε εδώ, ναι, θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ήδη πάνω από 2.000, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που Δευτέρα σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα με τόσο έντονη τη δική σας παρουσία. Τσίπορο είναι, λέει.
0: Ό,τι και να ήταν.
2: Το έπαθα. Δεν έχετε ιδέα τι έπαθα.
1: Τι μπουκάλι.
2: Το καλοκαίρι.
1: Μπουκάλι, τσίπορο.
2: Δεν ήπια.
3: Αλλά
2: το καλοκαίρι, είμαι στο χωριό.
1: Ναι.
2: Είμαι στο χωριό.
1: Ναι.
2: Και θέλω να σιδερώσω ένα μπλουζάκι.
1: Oh.
2: Και παίρνω το σίδερο της μάνας μου.
3: Ναι.
2: Μένει η μάνα μου στο χωριό.
1: Ναι.
3: Ναι.
2: Βλέπω ένα μπουκάλι μπροστά μου, βάζομαι στο σίδερο, αρχίζω σιδερώνω.
1: Ωραία, φίλε.
0: Τρελάθηκε το σίδερο.
2: Και μου μυρίζει.
3: Γιατί τραγούδι το σίδερο.
2: Και μου μυρίζει.
1: Κούκα τζίδι από μέσα.
2: Σιδερώνω. Λέω στη μάνα μου, μάνα, το μπουκάλι που έχει πάνω στον πάγκο τη κουζίνα τι είναι. Μου λέει τσίπουρο.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Και βάλα στο σίδερο τσίπουρο.
0: Για μπουκάμισα κάνει.
2: Φίλε, έβαλα.
3: Θα χαλάσει, λε. Το μάνα θα χαλάσει.
2: Λέω, θα βγω έξω, θα είμαι μεθυσμένο πριν βγω. Θα μυρίζει η μπλούσα μου.
1: Λέει το σίδερο, κατά μέσα έχει.
3: Έτσι θα την βγάλουμε.
2: Άλλοι το πίνουν, εγώ το βάλω στο σίδερο.
3: Μπράβο, ρε μπαγκά.
2: Και δεν μ' αρέσει κιόλα το τσίπουρο, δεν πίνω.
3: Εντάξει.
2: Δεν μ' αρέσει τίποτα, για τίποτα.
3: Ανάλογα την παρέα.
1: Μα που μα αρέσει, το βάζουμε στο σίδερο, εντάξει.
3: Τι λε, ρε μπαγκά, μπράβο.
1: Σου πάρε μπαγκά.
3: Πολύ καλό.
1: Δεν κόλλησε.
2: Τίποτα, φιλέ. Τίποτα.
1: Καθαρό.
3: Και το έκανε. Γυαλί το έκανε.
1: Το έκανε καλύτερο.
3: Ε,
2: μια χαρά.
3: Αλήθεια, στρωμένο.
2: Μιλάμε τώρα.
1: Θα φέρω 2 λίτρα κατεβαίνοντας.
2: Φίλε, σιδέρο να σε. Λέω, τι μυρίζει, ρε φίλε. Ποιος πίνει τσίπουρο, λέω.
1: Πες μου κάτι. Αυτό που σιδέρο το φόρεσε εκείνη τη μέρα.
2: Όχι, ρε, τι να φορέσω.
1: Γιατί πάει σε μια εκδήλωση και λένε, παιδιά, καλό παιδί, Βασίλη, άρχισε να πίνει μόνο.
3: Τραγούδα για το σίδερο σφαγανάκι.
2: Ορίστε, ένα φίλο έχει πάθει ακριβώ το ίδιο.
3: Μπράβο.
1: Αγιασμός για κάποιος ήταν, λέει αυτό, κύριε Μυρότσο, λέει.
0: Μυρότσο, κάποιος αυτό το τσίπουρο, Μυρότσο, το στερήθηκε όμως σπίτι.
1: Ναι, σωστά.
2: Ναι.
3: Πώς έβαλε, μόλις τώρα για να συντέρωσε ένα μπουλουζάκι σιγά.
2: Ναι.
3: Πόσο νεράκι έβαλε.
2: Αφού δεν έκανε κανένα μπαμ το σίδερο, φίλε.
0: 3 καραφάκια.
2: Αφού δεν έκανε κανένα μπαμ.
3: Δεν έπαιξε το ρεύμα σε όλη τη γειτονιά. Πάλι καλά.
1: Να σου πω ότι την είπα την Ελαμπέτ. Όχι,
3: Ελάτεμπετ.
1: Σκεφτόμουν να την πω, αλλά δεν την είπα,
3: Ελάτεμπετ.
1: Ω γιο.
0: Καλά.
1: Το ξέρω στο Τζάνι. Δώσε μου την Έλαμπετ.
0: Είσαι ο Τζάνι.
1: Η Έλαμπετ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία και του Τζάνι και του Μυρότσου και του Καπετανάκου και όλων μας εδώ και σήμερα στο back to back από τις 3 μέχρι τις 5 και όλη την εβδομάδα. Δεν σταματάμε καθόλου τις εκπομπές. Ακόμα και αν δεν έχουμε αγωνιστική δράση. Έχουμε βεβαίως εθνική ομάδα, οπότε και αυτό μετράει. Όπως βεβαίως και βραδινές εκπομπές θα υπάρχουν με την Ευρωλίγκα.
2: Και έχουμε και αυτό πήγα να σου πω. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα την Πέμπτη.
3: Ευτυχώς θα έχουμε τρεις ομάδες να ασχοληθούμε.
2: Ευρωλίγκα την Πέμπτη, Σαββατοκύριακο Super Cup με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Περιστέρι. Δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Εθνική δύο μάτς.
3: Έλα λίγο να ξέρω
2: αυτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Γιάννη, τι να κολλήσει την Μπακόπουλη το σίδερο, λέει. Τι είναι δίχρονο, λέει. Ναι. Τα πάπια. Έχετε δει χθες, ειδικά το ένα, εντάξει, αλλά και τα δύο είναι. Τα μαρκαρίσματα στον αγώνα της Ατλέτικο με τη Ρεάλ.
2: Ρε φίλε, είδα το ένα πάνω στο Βαλβέρδε.
1: Το είδες.
2: Και δεν έφαγε ούτε κάρτα. Δηλαδή έχει δίκιο ο Μουρίνιο.
1: Αυτό δεν υπάρχει, φίλε.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Πώς το είπε ο Παπαγεωργίου, συμφωνώ μαζί του. Είναι φυλακή, είναι μήνυση.
2: Ναι,
1: αυτό.
2: Ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: είναι
2: ναι. Τώρα ναι, λέει ο Παπαγεωργίου στο λιλάκι. Αυτό δεν είναι για κόκκινη κάρτα. Και μόλις το λέει, τον έβλεπα και λέω τι λέει. Είναι για φυλακή, λέει.
1: Δεν κυνηγάνε τη μεγάλη Ατλέτικο. Τη Ρεάλ κυνηγάνε. Η Ρεάλ έπρεπε να το έχει πιστωθεί αυτό. Το μαρκάρισμα ήταν πάνω σε παίκτη Ρεάλ. Καλά, δεν το λέω.
2: Ναι,
1: στο
2: ναι.
1: Βαλβέρδε δεν
3: ήταν. Δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ με το σκόρ στο πόσο εκείνη την ώρα.
1: Δεν θυμάμαι πώς ήταν, αλλά βλέπω τον Μπέλιγχαμ που μονολογεί. Έχουν πιάσει τα χείλη του και έχουν γράψει από κάτω τι λέει και του λέει δύο κόκκινες κάρτες, ντροπή και τέτοια. Ο Μπέλιγχαμ βγαίνοντας από το τέτοιο. Στο 0-0 στο 44 μου λέει ο Τζάνης.
2: Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Εφαλώνα είναι αυτή που ελέγχει τα πάντα.
1: Εντάξει, τώρα
2: και Ευρώπη.
1: Δεν είναι μωρέ αυτό. Είναι νομίζω ότι να κοιτάμε και λίγο γύρω μας. Ότι λέμε για τους δικούς μας, αλλά υπάρχουν και γύρω-γύρω κάτι φιντάνια. Άστο. Τέλος πάντων. Προχωράμε. 3.000 φτάσαμε. Πολύ ωραία. Τώρα ξεκινάμε κανονικά εκπομπή. Λοιπόν, έχω σήμερα να σας πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε και Βερβελέ. Θα προηγηθεί βεβαίως ο κύριος Γουλής και θα ξεκινήσω με τον πρωτοπόρο σήμερα, ο οποίος πηγαίνει στη διακοπή αυτή με όλα όσα έπρεπε να έχει κάνει, να τα έχει κάνει. Δηλαδή το 3-5 με τα μάτς στην Ελλάδα και τις τρεις προκρίσεις στην Ευρώπη. Και έλεγα χθες στον Κώστα.
3: Και δύο επειδή στο κύπελλο.
0: Ξεχνάει το κύπελλο.
1: Και δύο επειδή στο κύπελλο, ναι, έχεις δίκιο. Και σου έλεγα χθες στην εκπομπή ότι αν κάποιος έλεγε στο Παναθηναϊκό αυτό και αυτό θα συμβεί μέσα Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, θα έλεγε τα αγοράζω, είναι σούπερ.
3: Τι το αγοράζω, παίρνω το τσίπουρο του Μπυρότσου και πάμε να πιούμε. Θα έλεγα. Εννοείται. Ναι, δεν το συζητάμε ότι είναι το πρώτο κομμάτι της σεζόν, ήταν ιδανικό έτσι όπως κύλησε. Και να μην ξεχνάμε και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Mm-hmm. Γιατί τώρα έχουμε φτάσει στις 21 Σεπτέμβρη. Και ωραία τα βλέπουμε, ωραία τα έχουμε στον πίνακα μπροστά μας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Και στο καλοκαίρι και ένας Παναθηναϊκός που άλλαξε εντελώς το δέρμα του, ένας προπονητής ο οποίος ήρθε και από την πρώτη μέρα κουβαλούσε πάρα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του και κάποιοι τον περίμεναν και στη γωνία για να το συγκρίνουν με το μίστερ αποζημίωση. Αλλά αυτός ανοίξει το παρελθόν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ωραία τώρα ζούμε τις ωραίες στιγμές στην... τι γελάς, φεχτουρό μου.
2: Εγώ γελάω, εσύ γελάζε, φίλε. Εγώ δεν γελάς.
3: Ζούμε λοιπόν αυτή την... το σερί του Παναθηναϊκού, τις νίκες, τις 8 νίκες όλες τις οργανώσεις, μετά από εκείνο το διαολεμένο παιχνίδι, το 2-2 με τη Χράντετς, έχει 8 σερί νίκες σε όλες τις οργανώσεις. Mm-hmm. Αλλά νωρίτερα πρέπει να θυμόμαστε ότι ήταν ένας προπονητής που ήρθε να αλλάξει τα πάντα. Είχε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Κοτσόλη σε όλο αυτό το διάστημα. Και όλο αυτό το έχτισε κομμάτι-κομμάτι. Δεν ξαφνικά πατήθηκε ένα κουμπί και εμφανίστηκε ένας Παναθηναϊκός. Με ξύλο αγωνιστικό, με αλλαγές από εβδομάδα σε εβδομάδα, με παίκτες που έμπαιναν μέσα. Και σιγά-σιγά αρχίζουν και περνούν σε ένα άλλο ποδόσφαιρο, πολύ πιο κοντά σε αυτό που θέλει ο Νίστρουπ. Για τον Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα στο 60%. Και είναι πολύ αισιόδοξο να το ακούσω αυτό. Ότι ο ίδιος ο προπονητής του πιστεύει ότι η ομάδα είναι ακόμα στο 60% αυτό που μπορεί να δώσει.
1: Ωραία ερώτηση μου βάζεις τώρα να κάνω. Το υπόλοιπο 40% ποιο είναι που πρέπει να βελτιώσει στα δικά σου μάτια?
3: Σίγουρα να είναι πιο αποτελεσματική. Αντίστοιχα σε μάτσα το χθεσινό, θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο. Δεν θα πω εύκολα. Πολύ πιο φυσιολογικά με βάση τις ευκαιρίες που σπατάλησε και την επιπολαιότητα που έδειξε. Είναι σημαντικό να ανταποκριθεί αντίστοιχα στα μεγάλα παιχνίδια. Ένα έχει ως τώρα με τον ΠΑΟΚ, το έκανε. Έρχεται άλλο ένα μετά διακοπή. 1η του Νοέμβρη έρχεται για καφέ ο Τάσος στο ΑΚΑ, να τα πούμε. Έχει μπροστά του πολλά τεστ και βεβαίως στην Ευρώπη θα ξαναβάλει στη ζωή του.
1: Ομοιογένεια θα πω εγώ.
3: Και ομοιογένεια σιγά. Γιατί ξαναλέω ότι μέχρι τις αρχές του μήνα έβαζε παίχτες. Δηλαδή ο Σαλαχεντίν ήρθε τώρα. έπαιξε ένα μάτς κατευθείαν. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η διακοπή. Δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι του κόβει το ρυθμό, κάνει, δείχνει. Όχι. Ανταγώς είναι τρεις μήνες στα κόκκινα. Είναι η ώρα κάποιοι να πάρουν λίγο τις ανάσες τους. Αν και σήμερα έχει προπόνηση κανονικά. Θα του δώσει ένα ρεπό, νομίζω, αύριο μεθαύριο. Πέραν των διεθνών που θα λείψουν και είναι και αρκετοί.
4: Ένα ρεπό θα του δώσει.
3: Δύο ρεπό.
4: Ένα δύο.
3: Δύο ένα
4: και τα διαφορά τώρα νοοτροπίασε.
3: Νομίζω
4: ο Θοδωρής μας έλεγε χθες ότι ο Λύσης θα δώσει μια εβδομάδα.
1: Την Κυριακή πάλι μαζεύονται, λέει.
4: Την Κυριακή ξαναμαζεύονται.
3: Τόσο πολύ δεν νομίζω άδειε.
1: Με την Λίμπαρα, με διαφορά
4: με την Λίμπαρα δεν είναι πολύ άδεια. Πολύ άδεια. Συζητούσαμε.
3: Θα το ξέρουμε.
1: Κοίτα. Τρεις ώρες.
3: Σήμερα έχουν τώρα. Έχουν, πάντα την επόμενη μέρα των αγώνων έχει πάντα αποφόρτιση. Ό,τι και ναι. Και του δίνει μετά τα ρεπό. Σήμερα θα του το πει. Μπορεί να του κάνει και κανένα μπόνους, ξέρει. Πάρτε και μια μέρα ακόμα. Αλλά η πρώτη, αυτό που ξέρω είναι ότι η πρώτη φάση ήταν για δύο μέρες. Και να επιστρέψουν μετά. Μπορεί να δώσει τρεις εν τέλει. Θα δούμε. Ούτως είναι μεγάλη διακοπή τώρα. Δεν είναι να πει ότι είναι 10 μέρες.
1: Τον Νέισον συνδράμω και εγώ στις διακοπές του Βασίλη Καβαλοφάγωτα Ρεμπαγάσα, ο φίλος.
4: Μπράβο, Ρεμαγκά. Ευχαριστώ,
3: Μαγκά. Ωραίος. Άπιεσαι, φίλε, ένα ποτάκι. Το φίλο μας. Ωραίος.
4: Βεβαίως.
1: Μια μπίριτσα.
4: Μια μπίριτσα. Στο Βελιγράδι. Πέμπτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ.
1: Έχεις πάει Βελιγράδι και άλλες φορές.
4: Έχω πάει πολλές φορές.
1: Ωραία είναι.
4: Το αγαπημένο μου εστιατόριο.
3: Αλήθεια. Δεν έχω πάει ποτέ Βελιγράδι, φίλε.
4: Ναι. Το ντουρμιτόρ. Όποιος είναι Βελιγράδι να πάει να φάει.
3: Δεν έχω πάει ποτέ και το ήθελα πάντα να πάω Βελιγράδι.
4: Κρέατα, ρε φίλε. Τα κρέατα είναι όλα τρομερά.
1: Κοπές και τέτοια.
4: Ναι. Μας το είχε συστήσει ο Παπαπέτρου. Και είχαμε πάει. Που έχει παίξει πάντα.
3: Όταν λέει κοπές, γεμίζει το στόμα του. Χαίρεται.
4: Τρομερό.
3: Την άλλη φορά έπαιξε πάλι για κοπές. Χαμογέλασε όλο.
1: Εδώ και μια εβδομάδα μου τα έχουν κόψει όλα γι' αυτό.
4: Εν τω μεταξύ,
1: ακούς,
4: όταν είχα πάει, κάπνιζα κιόλα τότε. Και εκεί στο Βελιγράδι ακόμα καπνίζουν μέσα. Δηλαδή τελειώσαμε το φαγητό μας και ανάψαμε το τσιγάρο.
3: Ναι, φίλε.
1: Σπίτι, κανονικά.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη τώρα, μια εντάξει, το ανοίξαμε πολύ γρήγορα. Μπάνια Λούκα. Έχουμε πάει με συναδέλφους για φαγητό. Εκεί έξω βρέχει. Έλεγε εντάξει, κάτσε να βγω έξω να πάω για τσιγάρο. Και με βλέπει και του μη που πα. Του λέω.
4: Και σου λέει μέσα.
3: Go, my friend, my brother. Μπάνια Λούκα τώρα.
4: Μπράτε, μπράτε.
3: Και έρχεται και φέρνει παιδιά ένα τασάκι τόσο. Και το κρίζει στο τραπέζι πάνω μου λέει here. Και του λέω Μπάλκαν, αδερφέ μου, του κάνω.
1: Γκουλίτ, Γιόρθ.
3: Μπάλκαν.
1: Αυτοί είναι ικανοί και στα αεροπλάνα να καπνίζουν πριν πάνε στο Βελιγράδι.
3: Ξέρω, μπορεί. Πολύ πιθανό.
1: Παλιά τα έχετε δει σε ταινίες αυτά, όχι δεν έχετε καταλάβει. Εγώ σε ταινίες τα έχω, δεν πετούσα ποτέ.
4: Ότι καπνίζανε.
1: Καπνίζανε στα αεροπλάνα.
3: Ναι. Πώς.
4: Εντάξει, εγώ έχω τύχει σε κάτι πτήσεις τώρα να μην λέμε. Πού πηγαίναμε πίσω και καπνίζαμε με τις αεροσυνοδούς.
1: Μόνο. Αν καπνίζατε μόνο, λέω.
4: Και έχει υποθεί μεγάλη ατάκα σε αεροσυνοδό. Είμαστε 3-4 πίσω στο αεροπλάνο και εκεί που, ναι, που φτιάχνουν, που βγάζουν τους καφέδες και αυτά και, και καπνίζουμε και λέει μια αεροσυνοδός, παιδιά, ένας, γιατί έχει τη μανιά σας και της λέει ένας φίλος, άνοιξε το παράθυρο.
3: Μπορεί να φανταστώ και ποιος το έχει πει.
4: Θα το πω μετά.
3: Όχι, μπορεί να φανταστώ ποιος το είπε.
4: Άνοιξε το παράθυρο, της λέει.
1: Και λογικά αυτός είχε καπνίσει τον παίχτη του Όφη. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάμε
3: παρακάτω.
1: Να βάλουμε όλοι για τις διακοπές του Μπιλ. Συνεχίζεται την εκπομπάρα. Την εκπομπάρα μας, ρε μάγκες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ που λέει ο Βασίλης. Την εκπομπάρα μας. Είναι για όλους η εκπομπή αυτή.
3: Λοιπόν, θα έχετε ευκαιρία τώρα να δουλέψει συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρει και ο ίδιος και το έχει συζητήσει και με τους παίχτες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Εννοείται κανείς στον Παναθηναϊκό δεν είναι σε ένα mood υπεροψίας ότι είμαστε καλύτεροι, κάνουμε, δείχνουμε. Είναι ένα μάτς τη φορά. Το είπε και ο ίδιος χθες, το επανέλαβε χθες ότι είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ, αυτό που θα ζήσουμε φέτος, σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα χαίρεται και έχει κάθε λόγο να χαίρεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού βλέποντας μια τη μέρα με τη νύχτα σε σχέση με το πώς τελείωσε η περσινή σεζόν. Υπενθυμίζω 3 βαθμούς, 3 οπαλίες όλες και όλες, 3-7 γκολ, καταποντισμό στα play-off, ποδόσφαιρο να μην το χαρακτηρίσω τέλος πάντων, αχαρακτήριστο στο πώς έπαιζε ο Παναθηναϊκός και στο τι παίζει ή προσπαθεί να παίξει τώρα. Χωρίς να έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που θέλει και ο προπονητής του.
4: Δεν μπορεί 20 Σεπτέμβρη να φτάσει στο επίπεδο.
3: Μα δεν είναι και πολύ λογικό, ρε Μπίλη, όταν έχει αλλάξει και 12 παίχτες μέσα στην ομάδα και όταν η ομάδα περνάει σε μια κανονική βερσιόν ποδοσφαιρική και όχι σε κάτι πετάμε την μπάλα στο ΤΤ και περιμένουμε να κάνει το Σούπερμαν. Είναι πάντως αυτό το πρώτο δίμηνο της σεζόν η πρώτη υπογραφή του Νίστρου και νομίζω ότι το έχει κερδίσει το πρώτο εύσημο. Χωρίς έχοντας δώσει ξεκάθαρη ταυτότητα στην ομάδα, χωρίς ξαναλέω να πετάμε στα σύννεφα ή ότι δεν βλέπει κανέναν, είναι υπερβολές και ακούγονται κατά καιρούς από διάφορες άλλες πλευρές.
1: Και μιας και λες δεν βλέπει κανέναν, ο φίλος ο Βερβελές στέλνει μήνυμα στο chat και λέει: Δεν μας βλέπει εμάς ο admin, σας τα έχω πει, βλέπω να έχουμε ντράβαλα. Τι εννοείς, ρε φίλε, να μας το εξηγήσεις μόλις βγεις σε λίγο.
3: Ναι. Οκ. Okay. Ωραίο πόλβανα, το είδες.
1: Το είδα.
3: Ποιο θα εμπιστευόσετε για το φαγητό σας, Μπακό, Μυρό, Καπετανάκο, Γουλ. Για να δούμε.
4: Ο Γουλ κερδίζει. Ο Μπακό κερδίζει.
3: Μπακό.
4: 34.
1: Έχω δείξει δείγματα, φίλε.
4: Βέβαια.
3: Όχι, είσαι...
1: Εκεί που τρώει κάθε πουσουκού Μπακό.
3: Στο φίλε, δίνω 200% στο δίνω. 100% δεν με...
1: Και πού να έρθει εκεί που λέει ο Τάσος.
3: Εκεί που, τρώμε,
1: που έχουμε φάει μαζί με τον Τάσο. Και ο Βασίλης πρέπει να έρθει εκεί.
3: Κοίτα με τι παράπονο το είπε. Γιατί ρε Τάσο.
1: Πάνε αυτά τώρα. Τελειώσαμε. Μας τα κόψαν όλα. Πάντως λέμε,
3: κουβεντιάζουμε
1: πάρα πολύ για Παναθηναϊκό και λέμε το κουβέντιασα με τον Μπιλ χθες. Ήσουν λίγο μακριά, ίσως το άκουσες. Ότι έχει γίνει και λίγο κουβέντα φέτος για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει και αθλητικότητα με πολύ στο ρόστερ του.
3: 100%.
1: Δηλαδή δεν ήταν έτσι, ήταν πολύ πιο soft ο Παναθηναϊκός. Τώρα μπροστά μόνο βάλε τώρα και πες με ποιος να βάλει, με Λιβάη Γκαρσία και με Τετέι. Ας τον 4, εγώ σου λέω.
4: Ακόμα και ο 4.
3: Που και ο 4
1: ας τώρα ας τον 4, δεν αυτός είναι θηρίο, αλλά δεν παίζει.
3: Ο 4 ακόμα, ναι. Και αυτό είναι το ευχάριστο ότι μένει πίσω και θα δουλέψει 20 ημέρες, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θέλει και ο ίδιος και η ομάδα. Αλλά βάλε Κάγκουα, βάλε Καμαρά, βάλε όλους τους.
1: Εσύ βάζεις και τα χαφ τώρα, ναι.
3: Okay,
1: ναι.
3: Μα ο Κάγκο είναι, του δίνει άλλη τέλος διαφορετική διάσταση από πλευράς εντάσσεων στο παιχνίδι του, 100%. Και κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό, Βασίλη, γιατί το λέγαμε για την ποιότητα και την ποιότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παίχτης που να μην ξέρει μπάλα.
1: Εσύ ποιος είχες στο μυαλό σου δηλαδή πριν, ας πούμε.
3: Όλοι οι παίχτες που πήρε
1: ο Παναθηναϊκός,
3: όλοι οι παίχτες του, από τον Τζάπρα δεξιά, όλοι ξέρουν μπάλα, δεν υπάρχει τσουρουκάς.
1: Εντάξει, μα ξέρουν μπάλα τώρα.
3: Όχι, ξέρουν. Εννοώ ότι οι ποιοτικοί δείχτες στην τεχνική
1: τους
3: είναι πολύ ψηλοί σε σχέση με το πώς ήταν. Έχουμε δει και τσουρουκάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μπίλι, ρε τον Βουλή.
3: Γενικά στο ρόστερ.
4: Γενικά στο ρόστερ, έχει δίκιο.
1: Μπίλι, ρε τον Βουλή. Ανέβηκε ποιότητα, συμφωνώ. Μπίλι, ρε τον Βουλή.
5: Δίπλα στον Τεφρέ, ποιος είναι.
3: Φαντρό και λένε. Τον έχεις δει να κατεβάζει μπάλα.
4: Πολύ καλό.
1: Δεν μπορεί. Δεν τον έχεις δει.
3: Παιδιά, έχει 92% πάσες. Ευστοχές πάσες. Και δεν είναι 5 και 10. Έστησε.
1: Καλά, τα στόπερ τώρα, το πάσα τώρα δεν είναι κριτήριο το 92%.
4: Ναι, δεν
1: μεταξύ σου αλλάζουν τα στόπερ.
3: Στο επιθετικό τρίτο όμως που έχει 80% πάσες, που έχει στάνταρ σε κάθε παιχνίδι πάνω από 7-8 πάσες στο επιθετικό τρίτο.
5: Βαντρόγγελε. 7-8 πάσες στο επιθετικό τρίτο
1: δεν γίνεται αυτό.
3: Πώς δεν γίνεται. Θα στα βάλω τα δει.
1: Τέλος πάντων, ο Ντεφράη για μένα είναι ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
3: Σεπτέμβρη μήνα. Είναι ευλογία να έχει το συγκεκριμένο.
1: Το κουβέντιαζα με τον Τάσο χθες, μου είπε για τον Ρέλβας. Εγώ τον θεωρώ πολύ φοβερά στοιχεία να έχει ο Ρέλβας και σωματοδομικά, αλλά και τα αριστερό του πόδι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα δικά μου μάτια είναι καλύτερος.
5: Δεν είπα για Ρέλβας καλύτερο αμυντικό εγώ. Παίρναμε τα στόπερ από κάθε ομάδα σε τι κατάσταση είναι.
1: Ναι.
5: Και λέγαμε του Ολυμπιακού συγκεκριμένα, του ΠΑΟΚ ότι είναι, του Παναθηναϊκού μου πες ότι ο Ντεφράη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και από την άλλη, επειδή μου πες ότι και οι δύο δεν είναι καλά, σου λέω Μουκουντή δεν είναι καλά. Ο Ρέλβας φέτος προσπαθεί να σώσει πολλές φορές το Μουκουντή. Έκανε χθες ένα χοντρό λάθος. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή η εικόνα του Ρέλβας. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι είναι καλύτερο στον Ντεφράη. Δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Δεν πάω από κάτι.
1: Ναι, όχι, όχι. Εγώ λέω ότι ο Ρέλβας.
5: Δεξιά δεν παίζει ο Ντεφράη. Δεν ξέρω ω δίδυμο, αν μπορεί να πει ότι είναι το καλύτερο δίδυμο αυτή τη στιγμή. Δεξιοπόδαρο ή αριστεροπόδαρο.
1: Δεν διαφωνώ. Okay. Διαφωνώ. Σκέφτεσαι κάτι
3: τέτοιο. Πολύ καλό ο Ρέλβας. Πολύ καλό παίκτη.
4: Όχι.
1: Εκτός των δύο αυτών.
4: Όχι.
3: Παιδιά, Ντεφράη είναι. Είναι όχι απλά πολυτέλεια για το πρωτάθλημα. Είναι κατά σύμπτωση έχετε στην Ελλάδα. Ακόμα και στα 34 του. Είναι ευλογία τον Παναθηναϊκό που είναι ο συγκεκριμένο παίκτη. Ο οποίο, okay, θα μου πει χθε με την Καλαμάτα. Ναι, με την Καλαμάτα, φίλε. Γιατί το είδε και ο Βασίλη και το μάτσα από κοντά. Χθε οι αριθμοί του είναι ανίκητο. 10-11 μονομαχίε. 6-6 την μπάλα κάτω. Δεν τον πέρασε άνθρωπο. 89%, 88%
1: στην σπάση. Για στην κάρτα λίγο.
3: Ναι, 43-49. Πάς στο επιθετικό τρίτο, 2 στις 3. Παφές με την μπάλα. Κερδισμένα φάουλ, 3. Απομακρύνεις 8.
1: Αυτό το χθεσινό μόνο.
3: Έτσι. Αυτό είναι μόνο στο χθεσινό.
5: Είναι ο πιο playmaker από τους δύο στόπερ.
3: Εγώ θα έλεγα, αν δεις αντίστοιχα σε ένα θέμα που είχα φτιάξει πριν από λίγες μέρες για τον Βαντρόκελεν, θα δεις ότι σε, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ είχε πάρα πολύ γεμάτο μάτς αντίστοιχα.
5: Γενικότερα από αυτό
1: ο Μπαλάτος ποιος είναι από τους δύο όμως.
3: Ναι. Ένα κλικ και ο Μπαλάτος είναι ο Ντεφράη. Ένα κλικ.
1: Συμφωνούμε. Διαβάζω λίγο. Μπίλι, ρε τον Γουλή, τη σκεφτόταν όταν κοίταγε έτσι τον Κυριακόπουλο χθες. Άκρος ερωτικά. Όχι, μπράβο ρε Μάγκα θα έλεγες, φαντάζομαι, αν μπορούσε να το μιλήσει.
3: Σε όλους, παιδιά, μπράβο ρε Μάγκα είναι. Η Ατάκα είναι εκτός από τον Κάτρι που είναι μπράβο ρε Μάγκα εκεί.
1: Θα μιλήσουμε και για τον Αθανασίου Μάγκε που ρωτάτε εδώ και θα ρωτήσουμε και τον Βασίλη. Αν μήπως είχε έρθει η ώρα να κληθεί κάποια στιγμή στην εθνική ομάδα, θα μου πεις με ποιον να αφήσει έξω. Με τόσο αριστερό μπακ, αριστερά μπακ που έχουμε καλά.
3: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Απ' το ακούω όμως.
3: Είναι ο Τσιμίκας, είναι ο Κυριακό. Άλλο.
1: Τραυματίας ο Γιαννούλης.
3: Εντάξει, το Δημητράκης είναι τραυματίας τώρα.
1: Αν έπρεπε να πάρει ακόμα ένα, σίγουρα.
3: Βάση φόρμας όμως, δε φίλε, δεν μπορεί να μην έξω ο Αθανασίου τώρα.
2: Εγώ το έχω ξαναπεί. Αν διάλεγα, θα έπαιρνα τον Αθανασίου.
5: Ναι, κι εγώ.
2: Και όχι, θα έπαιρνα τον Αθανασίου.
5: Με διαφορά.
3: Θα ξεκίναγα.
2: Εγώ θα τον έβαζα βασικό τον Αθανασίου.
3: Μπράβο, θα ξεκίναγα με τον.
2: Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής.
5: Το momentum που είναι εντάξει. Τώρα. Ναι.
2: Θα τον έπαιρνα
3: για κοιτάει και ομοιογένεια, το κοιτάει όλο Ιβάνο και το δέχομαι, αλλά δεν μπορεί να μείνει στον γκρουπ τώρα.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ πάντως του να μην αλλάζει μια ομάδα παιχτών. Επειδή σε έχει πάει αρκετά βήματα πέρα
3: εντάξει.
1: Από εκεί που βρισκόσαι.
3: Μέχρι ένα σημείο όλα θέμα ισορροπίας είναι. Και η ομοιογένεια, αλλά και όταν ο Μπακόπουλος είναι σε σούπερ κατάσταση, δεν μπορεί να μείνει ο Μπακόπουλος.
5: Απλώς είναι τρομακτικό το φορμάρισμα του Αθανασίου. Τρομακτικό. Δηλαδή δεν μπορείς να το αγνοείς. Αυτό
1: και δεν είναι η ασύστημα να ρετάσω. Χθες το ρεπερτόριο του βγάζει κάτι το οποίο εγώ δεν είχα δει πάλι από αριστερό μπακ γενικά εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Να φέρνει την μπάλα στο δεξί και να εκτελεί απέναντι γάμα. Αυτό θέλει αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει τεχνική.
3: Όλη τη σεζόν τώρα του παιδιού και στα ευρωπαϊκά του και ό,τι έχει παίξει. Πάρα πολύ καλό. Σούπερ κάπ, ό,τι έχει παίξει.
1: Και κάποιοι προβληματίζονται, Μπιλί, για το αν στην τετράδα που παίζει εθνική ομάδα θα μπορούσε να ενεργήσει το ίδιο καλά. Γιατί παίζει πολύ πιο ψηλά με τον Όφη. Γιατί παίζει τριάδα όλη την πλευρά. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας αυτός.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί ο Γιωβάνοβιτς, θυμίζω, κάποια στιγμή όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός επί Γιωβάνοβιτς, δεξί μπακ είχε τον Κότσιρα και τον κράταγε τρίτο πίσω μαζί με το στόπερ. Και στο Θεό πάνω έπαιζε ο Χουάνκαρ. Καλά, δεν το λέω.
3: Χουάνκαρ ή ο Μλαντένοβιτς.
1: Άρα ο Αθανασίου μπορεί να υπηρετήσει ένα τέτοιο ρόλο ψηλά.
3: Ναι.
1: Ε?
3: Ναι. Κάτι... Να πω κάτι και. Εντάξει, τώρα μπορεί στην υπερβολή που θα το πω.
1: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν πια συστήματα, ρε παιδιά. Στην, έτσι όπως το πω, στην αξία που τους δίνουμε εμείς, αν θα παίξω 4-4-2, 4-3-1.
5: Μια τοποθέτηση είναι.
3: Ναι.
5: Από την οποία
3: το θέμα είναι
5: συμπέρασμα.
3: Η συμπεριφορά, η τακτική συμπεριφορά της ομάδος ανάλογα με το πότε έχει ή δεν έχει την μπάλα.
2: Και η ποιότητα των παικτών μου.
3: Και η ποιότητα και το πολύ βασικό.
2: Πολύ ρόλο. Πολύ ρόλο.
3: Εννοείται.
2: Πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Και πόσο αλλάζει μια στιγμή στην άλλη.
1: Των 5.000 τηλεθεατών αυτή τη στιγμή στο chat μόνο. Είμαστε κοντά στα 700 κάτι like. Οπότε εγώ τώρα ψήφισα. Αν έχετε τη διάθεση, πάμε να ανέβουμε λιγάκι.
3: Και εγώ βάρεσα. Το βάρεσα νωρίς.
1: Ψήφισες κι εσύ. Εντάξει, σε κομπλέ. Τα σου τώρα ψηφίζει.
3: Νωρίς τα βάρεσα όλα.
1: Ωραία. Είδαμε λοιπόν τους αριθμούς του Ντεφράη και σε
3: διάκοψα. Για τον Ντεφράη, αυτό που επίσης θέλω να πω, παιδιά, είναι και. Είναι να είσαι ηγέτης, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπεις. Δηλαδή, δύο πράγματα απλά. Το πώς μιλάει στους παίκτες. Ξαναλέω για τον κόσμο που εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος να είναι πάντα σε εκπομπές. Η ομιλία που έχει κάνει σε μια δύσκολη περίοδο, γιατί υπήρχε ακόμα μεγάλη αμφισβήτηση στο τι κάνουμε, πού πάμε, πριν τη ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια, στο τρίτο προκριματικό γύρο του conference, πριν τη Χράντετς, Πανάκος που ενθυμίζω είχε φέρει 1-1 με κακό παιχνίδι στο ΑΚΑ και πέρασε 1-2 στην παράταση στη Σόφια, έκανε μια πάρα πολύ έντονη ομιλία στα αποδυτήρια πριν τη ρεβάνς. Και εκεί φαίνεται, ρε παιδί, ξεχωρίζει η πάστα. Η ποιότητα, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του καθενός. Τέτοιο παίχτη δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και γενικά έχει προσθέσει και τέτοιους παίχτες. Και φαίνεται αυτό ο Παναθηναϊκός μέσα στα αποδυτήριά του. Για τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά και το λέω και αύριο μεθαύριο, ένα λάθος μπορεί να κάνει. Μπάλα είναι. Δεν αλλάζει αυτό όμως. Είναι ευλογία τον Παναθηναϊκό που έχει αυτό τον παίχτη. Στα 34 του. Και είναι ευλογία, ξαναλέω, και για τους μικρούς. Και για τον Κάτρι και για τον Λάβδα. Και για όποιον άλλο παίκτη είναι δίπλα.
1: Εγώ θυμάμαι περιπτώσεις αντίστοιχες που είχαν βοηθήσει και τους παίκτες που είναι δίπλα που λες. Για παράδειγμα, ο Μέλμπερκ στον Ολυμπιακό κάποτε.
3: Τον Αβραάμ. Παίκτη τον έκανε τον Αβραάμ.
1: Σωστά. Και όχι μόνο.
5: Ο Δέλλας στο Σοκράτη.
1: Ο Δέλλας στο Σοκράτη. Γκαμάρα, θυμάσαι.
3: Βεβαίως.
1: Όσοι θυμούνται το τσάτ Γκαμάρα.
5: Για την εκπαίδευση στον Παρτενέρ. Ο Δέλλας στο Σοκράτη τον πήρε από το χέρι και τον έκανε.
1: Εσύ λες κάτι πολύ συγκεκριμένο στην ΑΕΚ.
2: Εγώ το Σαούλη.
1: Εσύ το Σαούλη.
3: Εσύ το Σαούλη.
1: Αυτό είναι αυτό.
5: Το πιο 38 παράδειγμα.
2: Το πιο 38 παράδειγμα.
3: Κύριο Σαούλη, θα βγει στο τηλέφωνο. Κύριο Σαούλη,
2: τον έκανα από το σφαιριστή.
3: Τώρα θέλω τον κύριο Σαούλη στα τηλέφωνα.
1: Το Σαούλη τι ήταν, α πούμε. Ένα ψηλό κορμί.
2: Ένα μέτριο τσουρουκά. Ένα μέτριο τσουρουκά. Πέστα βασανίδι.
1: Ένα τσολιά.
2: Έτσι.
1: Ένα τσολιά.
3: Τώρα καλέστε παραγγελία.
2: Πήγε δίπλα το στόπερ το ποιοτικό που ήξερε να κατεβάσει την μπάλα, να δει τη μεγάλη.
1: Και άρχισε να
2: βγαίνει την μπάλα, να τρέχει, να κάνει.
6: Έχουμε.
5: Πόσο στόπερ έχει φτιάξει ο Στέλιος Μανολάς.
6: Έχουμε παρέβασα τον κύριο Σαούλη.
5: Κούτουλα.
1: Σωστό. Και σωστό. Έτσι και ο Μιρότσος. Και μάλιστα το μάθε το Σαούλη να κάνει και trash talking. Το χειρότερο που μου είχε πει εμένα ο Σαούλης. Μπιλάρα, παιχταρά μου, τι κάνει. Το δύο σαν αντίβαλε.
3: Τόσο σκληρό ήταν απέναντι
1: σου. Σκληρό. Μου τρέξε τα δόντια, μου τον μπήκα μέσα.
3: Εγώ σου έχω ρίξει.
1: Για να καταλάβει ποιο είναι το αφεντικό.
2: Γελάει στο chat, εμφανίστηκε.
5: Εγώ με τον διευθυντή είμαι.
1: Ο Σαούλης γελάει, να. Γιατί γελάς, ρε.
3: Όχι, και εγώ με διευθυντή είμαι. Σου έχω ρίξει σίγουρα σε ένα.
1: Καταρά.
3: Όχι, καταρά. Μπινελίκη, σίγουρα σου έχω ρίξει. Και σίγουρα έχετε φάει εκείνο το μάτς.
1: Είχα βάλει τρίτο γκολ.
3: Τη σφαγή, όχι. 1-2-1 με τα πέναλτι. Κερδίσατε τότε που έπαιρνε η ΕΡΤΟ τα 5-5 τα πέναλτι.
1: Ήμασταν η κορυφαία ομάδα. Ναι.
3: Λοιπόν,
5: που ξέρω, άρα έχουμε τρία χαμένα πέναλτι.
1: Και να μην βάλουμε. Θες να το πάμε εκεί στα πέναλτι, γιατί θα σου πω για το Παναθηναϊκό που έχει πάρει 4 και κάθε φορά λέω παιδιά ήταν και τα 4 πέναλτι. Όταν λες 5-5 να εξηγήσει, ήταν πέναλτι αυτά. Όχι, όταν δεν προλαβαίνει τον Πακόπουλο θα πέσει κάτω.
3: Το μάτς δεν τα έχει πάρει εσύ καταρχήν, τα είχαν πάρει άλλοι που κάναν του θεατρίνου.
1: Δεν κοίτα, γιατί έβριζε σε μένα τότε.
3: Στο μάτσο τον γκολ.
1: Γιατί έβριζε σε
3: μένα. Τι εγώ έκραξα. Δεν είναι.
1: Εμένα είπε.
3: Ποδοσφαιρική ομάδα την ΕΡΤ. Εσένα σου είχα ρίξει ένα πινελίκι μια φορά που ήμουν τέρμα. Και έχω σηκωθεί, έχω μπλοκάρει την μπάλα σε κόρνερ και μου σκάσε γονίτη.
1: Καλά σου κάνα. Θα χάσω του λόγου μου.
5: Εμεί σε ψάχναμε.
1: Φάγα από σφυλίε.
5: Σε ψάχναμε δύο χρόνια στην Τρίπολη. Μα έβρωμα. Για άλλου λόγου.
3: Και το μεγαλύτερο τέρμπι που θυμάμαι, δηλαδή και ευχαριστώ το Θεό που το έζησα, ναι. Με λασπουριά πριν βάλουν χλωτάπιτα πλαστικό στο νομισματοκοπείο. Ναι. Λασπουριά κατά να βρέχει, Θεό ναι, με ναι. Θεό. Goal News, Αντένα 2-2, τέρμα εγώ. Πολύ φοβερό. Να έχω πέσει με μούρι μέσα στα νεράκι.
1: Για την παθητική του γκολ, θυμάσαι.
3: Όνειρο.
1: Γιατί παθητική ήταν αυτή, ε.
2: Πολύ. Ναι. Πολύ.
3: Δεν σα χάλαγε ο Κουτσούμπας και ο Κιούση οι παιχταράδες.
1: Αυτοί οι δύο.
3: Δεν σα χάλαγαν.
1: Φίλοι μου και οι δύο.
3: Τάσο την μπάλα που ήξερε ο Τάσο Κιούση δεν την ήξερε κανείς σας.
1: Καλά, αμφιβάλλω.
2: Εντάξει, Μπακόπουλο δεν μπορούσα να το λες αυτό.
3: Μπακόπουλο είναι σεντερφόρα γονεί.
2: Αλλά Τάσο ήταν
3: ποιότητα. Ήταν κλάσιμο.
1: Για τον Κουτσούμπα, εκεί θέλω να σταθώ. Φίλο μου, αλλά με στο γήπεδο.
2: Εδώ και το φίλο απέναντι που έχει έρθει να μα δει πρέπει να τον έχει χτυπήσει.
1: Σίγουρα, χωρί να έχει παίξει πρωτάθλημα.
5: Ήταν λίγο νευρικό, ε.
1: Όχι.
3: Θα σέβεστε.
1: Το συζητάμε.
3: Κωνσταβάρα, τα πιο ωραία ζευγάρια πάντα, το έχω πετύχει λέει πολλές φορές, ήταν Κουτσούμπας Κωνσταβάρας.
5: Έχει το ρεκόρ τιμωρίας, Μιρότσο.
2: Ο Σωτήρης.
5: Όχι.
3: Ο Σωτήρης πέρα το έχει. Όχι, ο Κουτσούμπας δεν έχει.
2: Κουτσούμπας όχι.
5: Έχει φάει μια μεγάλη ρε.
3: Όχι.
5: Πήρε για την επόμενη χρονιά.
2: Όχι.
3: Ο Σταβάρας έχει φάει.
2: Σωτήρης τα έχει φάει αυτά.
3: Αυτά τα έχει φάει ο Σωτήρης. Εγώ είχα φάει μια φορά 5 αγωνιστικές για κάτι που είπα στο διαιτητή. 5 αγωνιστικές είχα φάει.
1: Φαίνεται σκληρός ο Σαούλης λέει.
3: Ο κύριος Σαούλιας, γράφει ο άλλος.
1: Και λέει ο άλλος για να μιλάει, λέει Μιρότσος και Σαούλης για μπάλα. Λέει σαν να μιλάει ο Γουλής για οδήγηση. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε Γιάννη.
3: Καταρχήν, είναι προσωπικό αυτό. Ναι. Μπορεί να μην οδηγάω, είμαι ο καλύτερος συνοδηγός της γης.
2: Δεν με είχε περάσει ποτέ, πες του. Ναι. Δεν πρέπει να με είχε περάσει.
3: Μπορώ να σε πάω χωρίς GPS Φιλανδία, φιλέ. Άστο. Και εσύ να χαθεί στα στενά κάτω στο κερατσίνο.
1: Και αφού έγινε κατανοητό.
2: Ναι, δικό μα άνθρωπο είναι. Πλάκα κάνει.
3: Ποιο το έγραψε.
2: Άστο εδώ. Πάμε.
1: Θα πεις κάτι για 608 λέει ο πατήσα σήμερα. Γιατί, ρωτάς. Γιατί. Τι θες. Έχεις δεσμευτεί κάτι να πεις για 608 σήμερα, τι έχει γίνει. Άλλαξε δρομολόγιο, κάτι.
3: Όχι, ρε παιδί μου, το έχουμε κάνει τόσο από 608. Έχω πάρα πολύ καιρό να χρησιμοποιήσω 608.
2: Δεν πειράζει. Το 608 είναι το σύμφωνο που θέλει τώρα.
1: Το κόψε το 608 Γουλής.
3: Μα δεν με βολεύει πια, ρε φίλε.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν βολεύει.
3: Πιο πολύ βολεύει το 444.
5: Βάλε σούπερ. Ψυχραμένη Γουλής και 608.
2: Θες με ποιο πήγε στη νίκια.
3: Στη Νίκαια, μετρό και το μετρό ταξί μετά. 0,36 μετρό.
2: Α, πήρε το 0,36.
5: Απέδωσε τιμές πρώτα και μετά για γήπεδο.
1: Πάντως, δώσαμε, να επανέλθω στα αθλητικά μας, δώσαμε το περίγραμμα τι εννοούμε για το στόπερ του Παναθηναϊκού και πώς βελτιώνει και τους γύρω του. Ήθελα να σταθώ λίγο, Κώστα, σε αυτό που γράφαμε ως σούπερ προηγουμένως για την αγωνιστική ταυτότητα του Παναθηναϊκού. Και θέλω να πω αυτό. Ναι. Συμφωνώ με πολλούς που λένε στο chat ότι δεν ήταν μεγάλα παιχνίδια, αν εξαιρέσει αυτό με τον ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως, αυτά που κατάφερε ο Παναθηναϊκός, το 5 στα 5 δηλαδή, είναι αυτό που μένει τελικά στο τέλος. Και δεν το έκαναν όλοι, όπως βλέπεις.
2: Παιδιά, να ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός το έκανε, ούτε η ΑΕΚ.
2: Εκτός για παράδειγμα. Από τον ΠΑΟΚ που έχει στις 5 πρώτες αγωνιστικές,
3: από τους
2: 4 μεγάλους,
1: μία ήττα.
2: Έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα.
1: Α, ναι.
3: Και είχε και Άρη, βέβαια.
2: Είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα γιατί είχε Παναθηναϊκό, είχε Άρη, είχε Αγρίνιο. Οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί εγώ είπα και χθες μόνος μου ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ένα καλό πρόγραμμα. Ναι. Καταρχάς δεν έχει βγει από το λεκανοπέδιο. Που είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και εδώ σε βάθος βαθμολογία να βλέπουμε αν θέλεις.
2: Από τη Λιβαδιά και μετά δεν έχει βγει από το
1: λεκανοπέδιο. Όχι,
2: οι άλλες ομάδες τι παίξανε με την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Αυτό που έλεγες, ο ΠΑΟΚ που έχει μόνο μια ήττα από τον Παναθηναϊκό.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός έχει την ήττα από τον Όφη στην έδρα του, που δεν το λες προγραμματισμένη γιατί 19 αγώνες και μόνο νίκες.
4: Και ισοπαλία στο
1: Βόλο. Ναι, Βόλο. Η ΑΕΚ έχει ισοπαλία Τρίπολη, ισοπαλία και Φυσιά, που δεν τα λες ότι συμβαίνουν συχνά. Πέρσι, άλλωστε και στα δύο είχε νικήσει, νομίζω.
3: Ναι.
5: Είχε φέρει χ με το Βόλο όμως και κέρδισε τώρα.
1: Σωστά. Το 2-2 πέρσι, φέτος έχει νικήσει 2-1. Άρα βλέπεις ότι σε δύο μάτς έχει γκέλες η ΑΕΚ, ας πούμε. Και ο Ολυμπιακός θεωρούνται γκέλες αυτά.
4: Ναι, πώς, δεν
3: παιδιά,
1: ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
3: Νάκη, είναι σημαντικό το 5 στα 5.
4: Τι δεν είναι.
3: Θα υπάρξουν και βραδιές στραβές. Θα υπάρξουν και ανάποδα παιχνίδια. Η ουσία αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό είναι ότι όταν κάποια στιγμή θα του στραβώσει, και δεν λέω τώρα να πάει στο Φάλι να παίξει ένα ντέρμπι, το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Okay. Ένα μάτς που θα μπορεί να του στραβώσει το άκαλο εγώ, με θεωρητικά μικρομεσαία ομάδα. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός μετά από αυτό. Η μεγάλη διαφορά στα δικά μου μάτια είναι ότι επειδή δεν είναι κάτι που χτίστηκε πάνω στην άμμο αυτό το καλοκαίρι, αλλά χτίστηκε σε πολύ, πολύ σταθερές βάσεις.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι έλειπες από αυτό το χτίσιμο όμως.
3: Ας καλατάσουμε για τα καλά σου λόγια, πάντα με τον καλό λόγο. Μην δαγκωθείς μόνο γιατί δεν ξέρουμε ποιο εφημερεύει. Λοιπόν, είναι πολύ στέρες οι βάσεις που έχουν μπει, άρα εμένα μου γεννάει μια πεποίθηση ότι όταν θα έρθει στραβή θα μπόρεσε να το προσπεράσει αυτό ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί θα έρθουν και στραβές σε ένα πρωτάθλημα 32 αγωνιστικών
1: play-off. Για όλους.
5: Και στραβή από στραβή διαφέρει κιόλας.
3: Βέβαια.
5: Δηλαδή και, ακόμα και στο Καραϊσκάκι που λες να είναι ένα αρνητικό αποτελέσμα, το θέμα είναι να δεις και την πρόοδο του Παναθηναϊκού σε ένα τέτοιο μάτς. Πώς θα σταθεί, πώς θα παίξει, τη φιλοσοφία του, το αν θα έρθει η αποτέλεσμα τώρα. Κρίνεται και από πολλούς παράγοντες.
4: Γιατί πέρσι με τον 50 θα είχε κέρδισε το Καραϊσκάκι.
3: Ναι.
4: Αλλά έκανε μια φάση, έβαλε ένα γκολ και μετά.
3: Δύο φάσεις έκανε σε όλο το μάτς.
4: Ναι.
3: Ουσίας.
4: Ναι.
3: Και την άλλη του Παντελίδη και που πέρασε.
4: Σωστά.
1: Έχει βαθμολογία πέρσι 5 πρώτες αγωνιστικές.
3: Όχι,
5: θα ΑΕΚ μαζί.
1: Ολυμπιακός 13.
5: Ωραία, Ολυμπιακός ΑΕΚ μαζί 13.
1: ΑΕΚ 13. ΠΑΟΚ 11.
5: Και Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Παναθηναϊκός χρώστε και το μάτς με τον Όφη ακόμα.
1: Με 5, αλλά με μάτς λιγότερο.
3: Ναι.
1: Το οποίο έπαιξε πολύ αργότερα, Μάρτιο φτάσαμε.
3: 4 Μαρτίου το παίξαμε.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει προσθέσει, διαβάζω τον ίσον και αμέσως συνεχίζεις, έχει προσθέσει πλέον και παίκτες με μυαλό εκτός από το ταλέντο. Στις προσωπικές τους ενέργειες μονομαχίες φαίνεται αυτό, με σωστές αποφάσεις, είτε κάνουν κάτι δύσκολο, είτε κάτι απλό, εισαγωγικά. Συμφωνούμε και σε αυτό.
4: Ναι, ναι.
1: Και η εμπειρία μετράει και η ποιότητα, γιατί όταν έχεις ποιότητα, ένα κοντρόλ είναι ακόμα καλύτερο και πιο γρήγορο, έχεις το χρόνο να σκεφτείς, θα κάνεις μετά.
5: Πάντως, χθες που πρόλαβα και είδα την ευκαιρία της Καλαμάτας. Αυτό που κάνει ο Χάμζα είναι.
4: Φίλε, νομίζω ότι χάνει το κοντρόλ και δεν μπορεί να δώσει την μπάλα. Γιατί και εγώ λέω τι κάνει. Τι κάνει, δίνει την μπάλα, βάζει γκολ ο άλλος. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι του φεύγει το κοντρόλ και το μόνο που προλαβαίνει να κάνει είναι να πλασάρει και όχι να δώσει πάση.
5: Έχει φύγει, δεν το έχει πάρει χαμπάρο ο Κυριακόπουλος καθόλου στην πλάτη του.
4: Όχι, καθόλου.
3: Όχι. Αυτή είναι η μοναδική φάση που όλη η συνοχή, η αμυντική συνοχή του Παναθηναϊκού επλήγει από την Καλαμάτα, αλλά υπήρχε ο Πένια πίσω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά θα πάμε και στον Μπένια. Μιλώντας για αυτά που έχει δώσει ο Νίστρουπ και την ταυτότητα, νομίζω ότι έχει περιγράψει καλύτερα από όλους όσους είναι, όσοι μάλλον είναι στο ποδόσφαιρο μας, ο Γιάννης Αναστασίου την περασμένη εβδομάδα. Μιλώντας για το πόσο aggressive είναι στην πίεση του Παναθηναϊκός πλέον, στοιχείο που δεν το είχε, πόσο ψηλά πιέζει, είτε παίζουν συγκεκριμένα δίδυμα, είτε παίζουν άλλοι παίχτες. Όλη η ομάδα έχει προσαρμοστεί σε αυτή τη λογική του προπονητή. Κοντινές αποστάσεις, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ρίσκα, γιατί παίζει ψηλά. Όταν βλέπεις τον Μπένια να παίζει έξω από την περιοχή του, τους δύο στόπερ να παίζουν στο όριο της μεσαίας γραμμής. Αν βρεθεί ομάδα η οποία θα σου σπάσει το pressing ψηλά, μπορεί να σε βγάλει εκτεθειμένο. Εκεί βεβαίως, χτες θέλω να πω κάτι για την Καλαμάτα και θέλω να το πιστώσω αυτό στον κύριο Χριστοφιλέα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής.
4: Και ντούκι.
3: Και θηρίο, ναι, όχι, είναι ντούκι.
1: Είναι τέρμα, έπαιζε.
3: Είναι θηριάκι, ναι. Θηριάκι είναι, ναι.
1: Ναι.
3: Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Στα 5 πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, προσωπικά δεν είδα άλλη ομάδα να σπάει 4 φορές το πρέσβη του Παναθηναϊκού, όπως έκανε η Καλαμάτα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μειώθηκαν λίγο οι εντάσεις του Παναθηναϊκού. Και το έκανε με πολύ ωραίο τρόπο και με κανονικό ποδόσφαιρο, χωρίς να είναι τόσο διαφημισμένη αντίστοιχα όπως άλλες ομάδες.
1: Και Κώστα, να πω και κάτι πάνω σε αυτό.
3: Και του το δίνω αυτό, 100% το ανθρώπινο.
1: Χριστοφιλέας, που θεωρήθηκε από κάποιους ένας προπονητής Β' Αθηνικής, γιατί έχει δουλέψει στην Ελλάδα Σύρου που την ανέβασε. Γιατί ανέλαβε την Καλαμάτα τώρα και κάποιοι είπαν, τι έγινε εδώ τώρα, αυτόν πήραμε, λέει. Χρησιμοποιεί παίκτες οι οποίοι θεωρήθηκαν και αυτοί Β' Αθηνικής. Και εμένα μου θύμισε πάρα πολύ αυτό που λέγαμε για το Λεβαδιακό πέρσι. που έχει 5-6 παίκτες που ήταν στη Super League 2. Άσε τους μεγάλους παιχταράδες που πήρε γύρω-γύρω πρώην Παναθηναϊκού και τέτοια, ναι. Παλάσιος κλπ. Υπήρχαν παίκτες που ήταν β' εθνικοί. Και θα πω, ας πούμε, ο Καλουτσικίδης για παράδειγμα το δεξιμπακ. Είναι μια τρομερή περίπτωση. Ο Μορέιρα δημιουργικά.
3: Ο Μωρέ έχει 4 assists, σου υπενθυμίζω.
1: Φοβερός.
3: Ως τώρα στη Super League φετινή έχει 4 assists.
1: Και κάνει ένα μείγμα, βλέπεις ο Χριστοφιλέας και φτιάχνει κάτι. Και τα χωρίς έδρα η Καλαμάτα.
3: Εμένα μου αρέσει γενικά η Καλαμάτα στο πώς παίζει και ένας πολύ καλός προπονητής, ξαναλέω. Και χτες θα μπορούσε στις κάποιες κόντρες που έχει βγάλει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις. Ναι. Εκεί λοιπόν αρχίζει και βρίσκει τις ισορροπίες του και ο Νίστρουπ στο πώς θα αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Γιατί θα βρεθεί και ομάδα η ΑΕΚ που ενδεχομένως. Ολυμπιακός αύριο μεθαύριο. Θα σου σπάσει το pressing. Το πρέσβη ψηλά. Εκεί λοιπόν η εντολή του Νίστρουπ είναι οι δύο παίκτες που είναι πάντα κοντά στην μπάλα, με το που θα χαθεί η μπάλα στην κατοχή της, να πέφτουν σαν λυσσασμένα κογιότ που λέει και μια ψυχή, κατευθείαν πάνω, να δίνουν την ευκαιρία για να σύνταξει πίσω στο transition. Και αν το έχετε δει, okay, δεν είναι υψηλό το, αντίστοιχα υψηλό το επίπεδο όπως θα ήταν στην Ευρώπη, για παράδειγμα, που ο Παναθηναϊκός έφαγε πολύ transition στην εκείνη τη σεζόν στα αποκριματικά του. Έως τώρα δεν έχει φάει transition ο Παναθηναϊκός σε καταστάσεις που πάντα ήταν πληγή του. Έχει αρχίσει και βρίσκει και τη θεραπεία.
5: Δεν έχει φάει φάσεις, δεν έχει φάει γκολ.
3: Transition όπως το έτσι, φάσεις, ευκαιρίες αντιπάλων από transition.
4: Δηλαδή με τους Βούλγαρους εδώ,
6: υπήρχε αεροδιάδρομος.
3: Τέσσερις, έφαξε
6: στο δεύτερο μήκρονο. Είναι καθαρά θέμα ότι δουλειάς.
4: Δηλαδή το δουλεύει για να φτάσει.
5: Η Καλαμάτα είναι σε παιχνίδι, η φάση.
3: Ναι, ναι. Εκείνη η μοναδική φορά που έχει κυκλοφορήσει πολύ καλά ανάμεσα στις γραμμές Καλαμάτα και έχει βγει πάσα στην πλάτη του Κυριακού. Όλα λοιπόν είναι θέμα δουλειάς και βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει συνέχεια πράγματα να τα περάσει πάνω στο ρόστερ του. Και έχει ο ίδιος και η ομάδα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Για τέλος, θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στον Μπένια. Όχι μόνο γιατί έπιασε αυτό χτες και κράτησε το 0-1 και δεν δημιούργησε μια κατάσταση πίεση στον Παναθηναϊκό το τελευταίο μισάωρο να είναι το σκορ στο 1-1 και να τρέχει να βρει δεύτερο γκολ. Ο Πένια που, okay, εγώ δέχομαι ότι κάποιοι μπορεί να τους ξένησε, να μην τους άρεσε ότι έφαγε γκολ απευθείας από κόρνερ στο φιλικό με τη Rapid, που ήταν πιασμένοι μέχρι τελευταίοι μίες των ποδοσφαιριστών σε εκείνη την περίοδο. Το δέχομαι, μπορεί να τους σόκαρε τότε. Βεβαίως αυτό δεν αλλάζει το αν είναι ένας πολύ καλός τροματοφύλακας και πόσα δίνει στην ομάδα. Με αυτή τη λογική επίσης κάποιον οι οποίοι έλεγαν «Μα τι είναι κοντός, είναι το ένα, είναι το άλλο», οι οποίοι άμα τους φέρω εδώ μια χύτρα, σαν αυτή που έχω στα χωριά τη μία, τα μεγάλα τα καζάνια, να ρίξω και 5 μπάλες, να τους βάλω...
1: Το πες κι αλλού αυτό.
3: Να το μυρίσουν όμως αυτό.
1: Μου το στείλανε, το πες κι αλλού.
3: Να το μυρίσουν όμως λίγο κάποια στιγμή, γιατί έχουμε γεμίσει άμπαλους από τη χώρα. Θα πούνε για τον Μπένια ότι είναι λίγος. Με την ίδια λογική ο Στρακόσια, το οποίο τον έδωσε τεράστια εκτίμηση και πέρυσι ήταν από τους βασικούς πύλωνες. Ήταν ή δεν ήταν. Στο ποτάμι Ματσάι. MVP για τον
5: Τάσο. Για μένα.
3: Εγώ θα σου πω 2-3 κορυφαίους. Έχει φάει γκολ από τερματοφύλακα. Τι πέρα κάνουμε. Ο τύπος αυτός λοιπόν.
4: Κοίτα, την είδες στη φάση. Πέφτει ο Χάμζα.
5: Για να ξαναβάλει τη φωτογραφία.
1: Θα έχει κάνει τον κύκλο.
4: Πεσμένος το έχει κάνει. Ναι, έλα, Κώστα, συγγνώμη.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα
4: κάνει τον κύκλο.
3: Στα 5 πρώτα μάτς πρωταθλήματος που ανακούσε έχει.
4: Πεσμένος είναι.
5: Κάνει ισορροπία.
3: Ναι, και του έχει φύγει ισορροπία και λίγο. Έχει δεχτεί 2 γκολ στα πρώτα 5 μάτς πρωταθλήματος. Οι αντίπαλοι έχουν δημιουργήσει ευκαιρίες για 4,59 goals. Ο τύπος αυτός λοιπόν έχει βγάλει για την ώρα, μόλις σε 5 παιχνίδια, 2,59 goals. Και χθες τουλάχιστον που ήταν είχε ένα 16 η Καλαμάτα, σε ευκαιρίες, γιατί αυτή του Χάμζα είναι μετριέται τέλος πάντων στους δείχτες πολύ περισσότερο, στα analytics ήταν καθοριστικός. Έχει βρει ένα πάρα πολύ σημαντικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός και για το ποδόσφαιρο, κυρίως οι παίκτες που πήρε, είναι για το ποδόσφαιρο. Θέλω να παίξει ο Νίστρουπ, φίλε.
1: Θέλω να κλείσω ένα σχόλιο να κάνετε για αυτό που θα πω τώρα.
3: Πήγε στοχευμένα.
1: Και να ολοκληρώσουμε. Ένα άλλο πράγμα που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε πολύ μεγάλο βαθμό, το έγραψε σε donation προηγουμένως ο Νίκος και συμφωνώ μαζί του. Είναι ότι μπαίνοντας πλέον μια ομάδα μέσα, δεν θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια αντίπαλος που μπορεί να του πάρει εύκολα κάτι. Πλέον έχει αλλάξει αυτό το έργο.
4: Συμφωνώ.
1: Δεν λέω ότι χάνω τα αποδυτήρια.
4: Όχι, αλλά μπαίνουν εφοβισμένοι, μαγκωμένοι.
1: Το έχω στο μυαλό του. Άλλο Παναθηναϊκός.
5: Δεν είναι τόσο ευάλωτος όσο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς.
5: Δεν θα το βρει μπόσικο. Είναι τακτοποιημένος τακτικά.
1: Ακριβώς.
4: Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο προπονητής δουλεύει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι βλέπαμε κενά το καλοκαίρι τα οποία σιγά σιγά διορθώνονται, μου δείχνει μια συνεχόμενη δουλειά του προπονητή σε πράγματα που έπρεπε να δουλέψει. Και ότι πια έχουμε καταλάβει, νομίζω όλοι, δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη,
6: ότι είναι ένας προπονητής που παίζει για να βάζει όσο το δυνατόν περισσότερο αγκόν μπορεί. Ναι. Πρώτα σκέφτεται την επίθεση.
3: Με ρίσκο. Με ρίσκο. Χθες και ρίσκο αυτό που έκανε.
6: Χθες.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό που είπες για τα χαφ.
6: Αφαίρεσε ένα χαφ. Δεν φρόντισε να πάει για το 1-0 να το διασφαλίσει. Ήθελε να βάλει και δεύτερο γκολ. Αυτή είναι η νοοτροπία του. Δεν θα την αλλάξει κανείς.
3: Ναι. Και αυτό εμένα το αναλαμβάνει σε ευθύνη.
6: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Και κάπου θα το πληρώσει.
6: Σε ένα πρωτάθλημα.
3: Κάπου θα έχει και
1: κάτι. Θα πληρώσει την Ευρώπη. Το λέγαμε.
5: Στα μάτς που είχε να διαχειριστεί αυτή η φιλοσοφία ήταν σωστή.
6: Ναι.
5: Του βγήκε.
6: Απλά σε ένα πρωτάθλημα σαν το δικό μας, συνήθως θα του βγαίνει. Γιατί οι ομάδες είναι. Είναι πιο χαμηλού επίπεδου.
3: Ναι, έχει δίκιο Μπίλη.
6: Στα ντέρμπι θα τον δούμε.
3: Μπράβο. Στα ντέρμπι μπορεί να πάει στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, χτες. Γιατί ξένησε αυτό, αλλά έχει δίκιο. Ήταν πολύ φτωχό το χτες το βράδυ Βασίλη. Ότι αφαίρεσε ένα χαφ την ώρα που η Καλαμάτα έβαλε ένα χαφ. Και ξαφνικά στο τελευταίο 20 λεπτό άλλαξε λίγο η ισορροπία στην κυκλοφορία, στο πώς πήγαινε η μπάλα, πώς έφτανε πιο εύκολα λίγο μετά τη μέσα γραμμή ανάμεσα στις γραμμές του Παναθηναϊκού. Αλλά έτσι είναι ότι σου λέει ότι εγώ έχω χάσει 5 ευκαιρίες για να το κλειδώσω. Θα κρατήσω κι άλλον φόρ μπροστά για να το αναβάλω δεύτερο γκολ. Ναι. Μπορεί, έχεις δίκιο, να το πληρώσει. Μπορεί όμως να πάει για παράδειγμα στην Τούμπα, λέω εγώ τώρα, να είναι 0-1 στο 80 και να το θυσιάσει το εγώ το εκείνη την ώρα. Σωστά. Και να βάλει τρίτο στόπερ, να βάλει και τον Κάτρι μέσα ή τον Πάλμερ Μπράουν.
5: Το έχει κάνει σε κάποια από τα ευρωπαϊκά.
3: Το έχει κάνει, νομίζω, στο τέλος της Βουλγαρίας. Όταν έκανε το 1-2, έβαλε τρίτο στόπερ.
6: Δεν θυμάμαι.
3: Στο 1-2 και το κάνει στην παράταση ο Ντέσσερς. Και νομίζω λίγο μετά βάζει τρίτο στόπερ, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Και γι' αυτό είναι εδώ πέρα το φίλο που λέει: σιγάρε γουλί που έμαθες και μπάλα τον γκολ 21. Βάλε το βίσμα σου πραγματικά να με στείλει συντηρία.
1: Έλα, να το λες συνέχεια αυτό. Χαστάς, έλα λίγο, αδερφέ μου, έλα εδώ. Έλα εδώ λιγάκι. Να τα πούμε για εσένα. Είσαι η όασή μου. Δεν σε ακούμε κιόλας, ακούσουμε κιόλας.
6: Τώρα σε ακούμε.
1: Πάμε, λέγε.
7: Yes, I am. Ήρθα να βάλω τάξη.
1: Τα φτιάξεις όλα.
3: Καλό στο Wonderwall.
7: Ναι, ναι, είμαι. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε στο του ΠΑΟΚ.
7: Ποιο είναι το θέμα μας.
1: Το θέμα μας ήταν ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο και ένα 5 στα 5 με όποιες ευκολίες ή δυσκολίες είχε το πρόγραμμα, αλλά τη δουλειά την έκανε. Και όταν κάνεις τη δουλειά, όταν είσαι αποτελεσματικός δηλαδή,
7: πολύ σωστό. Όπως
1: τα υπόλοιπα περισσεύουν. Και πάμε να δούμε τώρα.
7: Θα έρθω να συμφωνήσω.
1: Τι γίνεται με την πίεση που θα βάλουν στον Παναθηναϊκό σιγά σιγά οι υπόλοιπες ομάδες. Μήπως έχουμε το πρόγραμμα που έρχεται αμέσως μετά τη διακοπή. Αν το έχεις, θέλω να το δω. Την επόμενη αγωνιστική. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Αλλά θα δούμε μετά από διακοπή, Μπίλι, πώς ξεκινάνε οι ομάδες. Και στέκομαι στο ΑΕΚ Όφι, που είναι αρκετά δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ, με πολλές ιδιαιτερότητες. Στέκομαι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εννοείται το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το ντέρμπι. Και ποια άλλη ομάδα σκεφτόμουν, ότι ξεκινάει με ψηλό νορμάλ, ποια λέγαμε.
6: Ο ΠΑΟΚ.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Το ΠΑΟΚ είναι σε κάτι πιο διαχειρίσιμο, έτσι το έχεις ονομάσει χθες εσύ, απέναντι σε μια ομάδα που σίγουρα δεν έχει ίδιους στόχους. Πώς το βλέπεις αυτό που συμβαίνει τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει ένα ματς, το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, και το ξεκίνημα να είναι αυτό σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες. Άλλες ομάδες, ίσως άλλες ομάδες.
7: Άλλες ομάδες σίγουρα θα δούμε, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Όλες θα το δουλέψουν όσο μπορούν αυτό το τριβδόμαδο. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε από τους μεγάλους, είχε νομίζω το πιο δύσκολο πρόγραμμα στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Στις 5 πρώτες αγωνιστικές και με τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη και με τα εκτός έδρας παιχνίδια με Ατρόμητο και Πανετολικό έβγαλε ένα βαρύ πρόγραμμα χωρίς να είναι ακόμα χωρίς να έχει ακόμα χημεία, με παίκτες να έρχονται τις τελευταίες εβδομάδες και να εντάσσονται να μπαίνουν στη διάθεση του Αλέση Ολύση. Οπότε νομίζω ότι μάλλον είναι ένα θετικό πρόσημο και έγινε θετικό ακόμα περισσότερο μετά την χθεσινή νίκη στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού. Από εδώ και πέραν της Καλαμάτας που θα έρθει τέλος πάντων κάποια στιγμή την Δευτέρα μετά από 3 εβδομάδες στην Τούμπα. Υπάρχει ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή.
1: Μετά τον Καλαμάτα με τον Ηρακλή μέσα και με τον Όφι έξω. Okay.
7: Μπράβο, ναι. Και μετά ακόμα ένα εντός. Γενικώς, μετά από ένα ψιλοβαρύ πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόγραμμα που έλεγε ένας καλός μου φίλος, ένα πρόγραμμα που στρώνει. από εδώ και πέρα. Θέλει να πάρει τους βαθμούς για να μείνει κοντά στην κορυφή.
1: Συνέχισε,
3: Φαρακαλώ.
1: Τίποτα, πάει να μας διαλύσει την εκπομπή εδώ. Γράφει ο άλλος εδώ.
3: Με το πρόγραμμα που στρώνει, είπαμε.
1: Συνεχίστε, πώς το λέει εδώ, να διαβάσουμε στα διακόψα. Παιδιά, συγχαρητήρια. Αλλάξατε τη μορφή, φιλοσοφία των αθλητικών εκπομπών. Συνεχίστε και μας. Άντε, καπετανέκος μορφή. Πότε βγαίνει τα εισιτήρια, μας θα τα πούμε σε λίγο για τη Manchester City. Απλώς θέλω να πω ότι πολλοί κόσμος εκφράζεται μέσα από μια τέτοια εκπομπή. Γιατί περνάει καλά. Γιατί δεν έχει μόνο το αθλητικό κομμάτι, έχει και όλα τα υπόλοιπα. Για τα οποία εκφράστηκε ο Χασάς την προηγούμενη εβδομάδα, για τα οποία μιλήσαμε με τον Βασίλη και τον Καπετανάκο με τα ριλάκια μας εδώ.
3: Μετά μόλις το γιος, μην τον διακόψω, κάτι για Καπετανάκο. Έχει μια πρόσκληση.
1: Ναι, θα το πεις στον αέρα.
3: Ναι, όχι, έχει πρόσκληση. Από
1: ΑΕΚΤΖΙ, υπομονούμε. Και για την εθνική ομάδα, για σένα αυτό, τα εντός έδρας ενημέρωση για τα εισιτήρια.
3: Τέλος της εβδομάδας.
1: Τέλος της εβδομάδας βγαίνουν. Άμεσος, ωραία. Θοδωρή, συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίζεις.
7: Ωραία. Παρακαλώ, σας στο σπίτι σας.
3: Έχει Καλαμάτα, Ερακλή. Μέσα είναι αυτά,
7: Καλαμάτα,
3: Τούμπα.
7: Καλαμάτα, Ερακλή, Όφι. Ναι, έχει δύο κολλητά Τούμπα. Έχει τον Όφι έξω, φυσικά, που είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Και μετά έχει ακόμα ένα εντός.
1: Έχει κύπελο κιόλας όμως, με την ΑΕΚ.
5: Πάω ΚΑΕΚ, μεσοβδόμαδα, 28.
7: Ναι.
3: Καλώς.
7: Εγώ λέω για το πρωτάθλημα τώρα.
3: Τρεις μέρες
7: επειδή, επειδή μιλάμε για το πρόγραμμα του πρωτάθλημα.
1: Και μετά εντός έδρας χάνεις από Αστέρα.
7: Α, μπράβο. Πάνω πήγα να πω βατό, τώρα το θύμισες.
1: Δεν είναι βατό.
5: Γολγοθάς για τον Μπάχο.
1: Γολγοθάς. Αλλάξτε το.
7: Γολγοθάς. Ξαφνικά δυσκόλεψε το πρόγραμμα. Πω. Τώρα που το ξανασκέφτομαι.
1: Δεν ήμουν έτοιμος. Το πας καλά. Συνέχισε. Το πας καλά.
7: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, η ουσία είναι ότι αυτές οι τρεις εβδομάδες θα πρέπει να δουλευτεί ό,τι μπορεί να δουλευτεί, γιατί ήρθαν και οι κλήσεις των διεθνών. Παιδιά, θα λείψει πάρα πολύς κόσμος από την νέα μεσημβρία, από το προπονητικό κέντρο. Αφού βεβαίως γυρίσουν από την άδεια, πάνω που το λέγατε, το συζητούσατε χθες, ανέβαζα ένα θέμα στο αθλητικό σχετικό, το οποίο εξηγεί μέσες άκρες το πώς έφτασαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να κερδίσουν εντός αγικών αυτή την μια εβδομάδα περίπου, την Κυριακή, την προσεχή θα ξαναπάνε για προπόνηση. Αυτή την άδεια ήταν μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, την ήττα στο ΆΚΑ και πριν το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα και την σειρά τριών αγώνων σε μια εβδομάδα με Άρη στην Τούμπα, ατρόμητο κύπελο και πανετολικό για το πρωτάθλημα εκτός, όπου είχε υποθεί τέλος πάντων σε αποδυτήρια ότι αν κάνουν αυτό το 3-3 οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κερδίσουν και κάτι εξτρά πέραν των 4 ημερών που ήταν προγραμματισμένο αρχικά να πάρουν ως άδεια σε αυτό το διάστημα που το ξέραν έτσι κι αλλιώς και ήταν προγραμματισμένο. Οπότε κερδίσαν άλλες δύο μέρες.
3: Μπόνους, ωραίο.
7: Με το σπαθί.
3: Ωραίο.
7: Ναι, μπόνους. Το πήρανε μπόνους. Είναι ένα τρικάκι.
3: Ένα κίνητρο. Σωστό.
7: Χρησιμοποιούν οι ομάδες έτσι. Μπράβο. Βάζουν μικροστόχους, τους πιάνουν και απολαμβάνουν την εξαήμερη πλέον άδεια. Βεβαίως. Δεν θα είναι όλες καθισιό. Υπάρχουν ατομικά προγράμματα που έτσι κι αλλιώς δίνονται από τους γυμναστές της ομάδας που κάνουν οι παίκτες όπου και αν βρίσκονται. Αλλά όπως και να το δει κανείς, ότι δεν θα είναι σε ένα γήπεδο να τρέχουν γύρω-γύρω με τον ήλιο πάνω από το κεφάλι τους. Είναι ένα κέρδος. Καθαρίζει και το μυαλό, γιατί πέρα από την σωματική ξεκούραση είναι και η πνευματική πολύ σημαντική.
1: Με τα παιδιά που τραυματίστηκαν, θέλω να πάμε λίγο αφού ολοκληρώσει τη σκέψη σου. Ναι, συνέχισε.
7: Ναι, εκτός αυτού ήθελα να προσθέσω ότι θα γίνει και ένα φιλικό, προγραμματίζεται να γίνει ένα φιλικό την άλλη Παρασκευή, όχι αυτή βεβαίως, την άλλη, και μετά άλλη μία μέρα ρεπό για να μπουν μετά και κανονικά σε ρυθμούς προετοιμασίας για το πρωτάθλημα.
1: Okay.
7: Για τους τραυματίες.
1: Ναι. Και τα χάλη, αλλά και ο τροματοφύλακας είχε θέμα σοβαρό.
7: Ναι. Εντάξει, ήταν μεγάλη η ατυχία που είχε χθες ο ΠΑΟΚ. Δύο εξαρθρώσεις όμως στο ίδιο παιχνίδι, δύο ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Μάλλον είναι κάτι που δεν γίνεται βασικά, να το πούμε αλλιώς. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ακόμα κάτι παραπάνω, γιατί όπως ξέρετε, Πρέπει να περάσει ένα 48ωρο για να κάνουν αύριο λογικά τη μαγνητική και να δουν σε τι κατάσταση είναι οι δύο όμοι. Πιο σοβαρό, πιο μεγάλος προβληματισμός υπάρχει βεβαίως για τον Ντάχα Άλι, ο οποίος έπαθε υποτροπή ουσιαστικά μετά την πρώτη εξάρθρωση όμου μέσα στο καλοκαίρι και τον ένα μήνα που είχε μείνει εκτός. Εκεί ίσως δεν υπάρχει κάτι ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα εξεταστεί και η περίπτωση να περάσει για την πόρτα του χειρουργείου για να δώσει λύση μια και καλή σε αυτό το θέμα, για να μην υπάρχει το ίδιο και στο μέλλον σε κάποια ανάλογη περίπτωση. Είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, ότι ο Άλι εχθές έπαθε το πρόβλημά του, ξεκίνησε στον ώμο από τον πανηγυρισμό του. Αν προσέξετε, στον γκολ που
4: κάνει την κολοτούμπα.
7: Αν προσέξετε, ναι, που κάνει την κολοτούμπα. Από εκεί άρχισε να νιώθει τις ενοχλήσεις και μετά από.
4: Μα έλεος ρε φίλε.
7: Ναι,
4: μην το ξανακάνει.
7: Αυτό λέμε.
4: Πρέπει να το πούν. Πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος.
7: Μα δεν είναι αυτό το θέμα, αρέσει. Άμα είναι τόσο εύκολο για να.
4: Κάτσε όρθιος και δείξε το θέμα.
7: Δεν είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι ο πανηγυρισμός τώρα. Έτσι πανηγυρίζει μια ζωή το παιδί αυτό. Απλώς τώρα.
4: Εντάξει όμως, άμα του δημιουργεί τώρα θέμα, να μην το ξανακάνει. Τώρα θα χάνει πόσα μάτς τώρα
7: μπορεί να κάνει. Καλά, δώσε ρε, Βασίλη. Θα πέσεις. Δεν γίνεται.
4: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος να είναι καλά τώρα, πάντως υδραυλικός μεγάλος. Το είδαμε και χθες, το βλέπουμε κάθε φορά που βλέπουμε μπροστά
4: πολύ
1: του χώρο.
4: Πολύ καλό πράγμα. Πολύ καλός παίκτης.
1: Ο Ελουστόντο τι έπαθε, εγώ δεν κατάλαβα. Και στη σύγκρουση είναι αυτό το πράγμα.
7: Ο Ελουστόντο στη σύγκρουση είναι ένα χτύπημα στα πλευρά. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Απλά και αυτός αντικαταστάθηκε εκείνη την ώρα και μπήκε στη θέση του ο Μπατάουλας. Είναι το πιο ήπιο από τους χθεσινούς τρεις τραυματισμούς, οι οποίοι ήρθαν να προσθεθούν στα δύο προβλήματα λίγο πριν το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Της τελευταίας στιγμής, ουσιαστικά, του Τάισον, ο οποίος παρουσίασε κάποια συμπτώματα ίσως αυτό δεν είναι τραυματισμός, okay, αλλά και του Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο μετά τα δύο γεμάτα 90 λεπτά που έκανε. Έκανε μαγνητική, ήταν καθαρή. Παρ' όλα αυτά, προτιμήθηκε να μην ρισκάρουν τη συμμετοχή του, εφόσον μεσολαβεί και αυτό το μεγάλο διάστημα της διακοπής, για να επανέλθει στο 100% όταν επαναρχίσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θέλω να πω ότι δύο προβλήματα της τελευταίας στιγμής πριν, τρία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, η κακοδημανία συνεχίζεται, η αλήθεια είναι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρατάει ο ΠΑΟΚ από το χθεσινό ματς στο Αγρίνιο.
1: Αρκετοί ασχολούνται με διάφορες διαιτητικές αποφάσεις. Θα τις κουβεντιάσουμε όλες αυτές. Μην βιάζεστε, κύριοι. Έχουμε πάρει θέση από χθες. Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές μας. Δόξα το Θεό, μας είδε αρκετός κόσμος και χθες. Και σήμερα θα ξανακουβεντιάσουμε. Ένας φίλος όμως στέκεται σε κάτι πολύ πιο σημαντικό, θα έλεγα, από τις διαιτητικές αποφάσεις. Πολύ πιο σημαντικό. Ίσως είναι το νόημα της ζωής. Λέει. Παιδιά,
4: το νόημα της ζωής.
1: Ναι. Ελάτε για παϊδάκια στη Ρόδο να μην μπορούμε να περπατήσουμε μετά. Νομίζω πως αυτό ίσως περικλεί όλα όσα ενηρευόμαστε όλοι μας.
5: Δεν περπατάς, μετά κυλάς.
1: Σωστά.
4: Τσουλάς.
1: Αδερφέ μου, θα το κανονίσουμε.
7: Νομίζω και ο Αριστοτέλης είχε πει ένα τόσο βαθύ για το νόημα της ζωής. Κάτι παρόμοιο.
5: Μετά από παϊδάκια.
1: Όχι, Σοκράτης.
7: Ναι. Μπορεί και ο Σοκράτης να ήταν.
1: Αποκλεί το Σοκράτης, θα το σκέφτομαι.
7: Τέτοια νοήματα.
1: Κόνιο έπαιρνε.
7: Τέτοια νοήματα. Ναι. Τέτοια νοήματα βγαίνουν από τέτοιες φράσεις βαθιστόχαστες. Μπράβο. Στο φίλο. Και ραντεβού σε Ρόδο.
4: Αν εμπιφτέκια, εγώ πειράζει γιατί δεν τρώω παϊδάκια.
1: Δεν τρώω παϊδάκια.
4: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Θα αλλάξει νόμι.
4: Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε ένα δείγμα αρκετών ένα πρώτο δείγμα αρκετών αγώνων. Τι προπονητής είναι ο Λύση, δηλαδή, καταρχάς είναι επικοινωνιακός, είναι κλειστός, είναι φωνακλάς με τους παίκτες, είναι ήρεμος. Τι τύπος είναι, εκτός από το ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τακτικά είναι πολύ καλός. Αυτό μου βγάζει εμένα, σαν πρώτη άποψη, ότι τακτικά το πάει πολύ καλά και πρέπει να δουλεύει πάρα πολύ αυτός εδώ ο άνθρωπος που έχει έρθει. Γενικά, τι σου βγάζει. Και τι μαθαίνεις κιόλας, όχι τι σου βγάζει. Τι μαθαίνεις.
7: Ναι, εντάξει. Αν με ρωτάς εμένα, μου βγάζει. Έχω θετικά vibes από την αρχή για τον Αλέσιο Λύση, παρά τα τόσα πολλά προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει και χωρίς να μπορείς να έχεις ξεκάθαρη εικόνα για το έργο του, με τόσες απουσίες, με διαφοροποιήσεις του ρόστερ σε εγκινήσει. Δεν είναι εύκολο να μπορείς να σχεγραφίσεις ένα προπονητή και να έχεις άποψη 100%. Έχω πραγματικά μια πολύ θετική εικόνα για τον Λύση. Τώρα, σε σχέση με την προσωπικότητά του και το πώς λειτουργεί, είναι ένας πραγματικά πολύ δουλευταράς, όπως το είπες και εσύ, με πάρα πολλές ώρες στα γραφεία και στα προπονητήρια, αναλύοντας με τους συνεργάτες του παίκτες και τακτικές. Σχετικά με την επαφή του με τους ποδοσφαιριστές,

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Back to Back. Μέχρι τελευταία στιγμή στείλουμε πράγματα εδώ εν ώψη της συνέχειας του ομίλου και εν ώψη ωραίων πραγμάτων που ετοιμάζουμε για εσάς. Κύριε Μυρότσα, το λέω καλά?
1: Πάρα πολύ ωραία το λες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τα λες πολύ καλά, σε παρακολουθώ.
0: Πού είπαμε ότι γράφεις, έλεγε ο άλλος.
1: Πού είπαμε ότι γράφεις.

0: αλλάξει πράγματα είτε σε πρόσωπα είτε σε σχηματισμούς. Βεβαίως, για να αλλάξει αυτό το σύστημα του, που είναι σίγουρα δοκιμασμένο πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ και το ξέρουν καλά οι περισσότεροι, ναι, αυτό το 4-2-3-1, δυσκολεύεται πολύ πλέον, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεκάρια. Με τον Μπέλκα μοναδικό φύση και θέση επιτελικό μέσο. Ναι, το Κωνσταντέλια να είναι αλλού. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Ούγκρεσιτς που αποκτήθηκε, δεν μπορείς να τον πεις δεκάρι. Για μένα είναι καθαρό 8.
1: 8, ωραίο 8, λίγο, μπαλάτο, ναι, 8 όμως.
0: Πολύ ωραίο. Ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο εκεί. Όλα τα άλλα είναι κατά συνθήκη. Είτε θα βάλει το Σορετήρε, είτε θα βάλει τον Ντάισον. Όλα αυτά είναι κατά συνθήκη. Δεν ξέρω κάποια στιγμή ότι φαντάζομαι μάλλον με τόσα καλά οχτάρια που έχει ο ΠΑΟΚ, εξαροχτάρια, και καλά και πολλά σε αριθμό. Νομίζω ότι είναι νομοτελειακό κάποια στιγμή να το γυρίσει το σύστημα σε 4-3-3. Εκεί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Γιατί μία φορά που το δοκίμασε μέχρι τώρα δεν πήγε πολύ καλά. Θα μου πεις, ήταν αδούλευτο, ήταν ακόμα η χημεία των παικτών μεταξύ τους σε πολύ αρχικό στάδιο. Πάντως δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποφύγει σε βάθος χρόνου. Νομίζω ήταν στον επαναληπτικό με την Μπραν.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά.
2: Λοιπόν, Θοδωρή, δεν έχω κάτι άλλο. Να σε αφήσω, θες κάτι εσύ?
0: Δεν μου έρχεται.
2: Έχεις φάει μεγάλη αποθέωση για την μπλούζα. Ψαγμένος γράφουν οι περισσότεροι.
1: Ο Wonderwall, ο ίδιος.
2: Γενικώς είναι ψαγμένος ο Χαστάς, το δηλώνω κι εγώ. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Φιλιά.
0: Ήμασταν το καλοκαίρι στην αυλία, στο Λονδίνο.
2: Perfect. Πολύ ωραία.
3: Φλεξάρε έτσι, πάλι.
2: Γεια σου, Θοδωρή μου. Η Ελαμπετίν είναι χορηγός εταιρεία.
0: Φλεξάρο, ρε.
2: Φλεξάρο.
1: Και το βάθο.
2: Φεύγοντα, φλεξάρι. 3-5 φλεξάρω την Ελαμπετ. 3-5 η Ελαμπετ είναι εδώ μαζί μας καθημερινά στις εκπομπές που συνεχίζονται παρά τη διακοπή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να τη φλεξάρουμε.
1: Να πω κάτι πριν πας στην επόμενη γραμμούλα, κύριε Πρόεδρε.
2: Αμέσως αφού πω για το κόκκινο ποτηράκι που είσαι μπροστά σου, πες το εσύ αν θέλεις, τι είναι αυτό?
1: Το e-food.
2: Το e-food. Το e-food. Το e-food λοιπόν είναι μαζί
3: μας. Πώς έτσι, ρε φίλε. Πώς με κέρδισες έτσι.
2: Έχει ταλέντο.
1: Είναι δυνατό σε αυτά.
2: Δώστε μου παρακαλώ
1: δεν ξεχωρίζουν.
2: Για το ωραίο δωράκι.
1: Δεν ξεχωρίζουν αυτά που λέω.
2: Μαριάννα, τι θες να έρθεις μέσα? Έλα και σε Μαριάννα, ναι.
1: Κυρία Μαριάννα.
2: Το δωράκι μας λοιπόν για τον Σεπτέμβριο είναι αυτό. Με follow δύο λογαριασμούς, e-food και αθλητικό. Και τους δύο.
4: Θα λέγει κάποιος.
2: Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. 28 του μήνα η Μαριάννα θα έρθει όπως και σήμερα εδώ για να σας δώσει για έναν ολόκληρο χρόνο e-food pro.
1: Μαριάννα.
2: Γεια σου, Μαριάννα.
5: Ο Αποστόλης έβαλε 48 ευρώ, ρε παιδιά, για τα μπραντς μου, λέει, στη Σερβία.
1: Έτσι, μωρή παιχτάρα.
2: Αποστόλη, ευχαριστώ.
1: Επιτρέψτε μου να πω κάτι γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα.
5: Και για τον Ντουντού μου βάλε κάτι.
1: Έχουμε bonus track από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ιάκωβο Νίστρουπ, προς αθλητές ομάδος. Πενθήμερη άδεια.
5: Ορίστε.
1: 5.
3: Νόμιζα δώρο. Εσύ είχες πει. Ήταν νοοτροπία διαφορετική και αυτά.
5: Ναι.
3: Πέντε.
1: Εντάξει, πέντε ρε φίλε στις 21.
5: Πολλά μπράβο.
2: Όχι, πρέπει. Αποφόρτιση, φίλε. Εγώ
1: είμαι αυτό. Γυρίζουν σήμερα κάνανε προπόνηση κανονικά.
2: Όπως λέγει ο Βερβελής, να είναι χάπι.
1: Να είναι χάπι.
3: Τον καιρό που έχει το πρωί προλαβαίνουν και διακοπές.
1: Φου, για πλάκα. Και γυρίζουν Κυριακή τα παιδιά της προπόνησης.
3: Η κυρία Μαριάννα.
1: Κυρία Μαριάννα, τι κότσος είναι αυτός?
6: Τι κάνει? Όλοι σήμερα αυτό σχολιάζεται.
1: Πολύ δυνατό. Και το τριτράγκα που έχει βάλει.
2: Ο Ντατσόπουλο μετράει τι λέει, γιατί είναι σκηνοθέτη. Λέει πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να πω κάτι, να ξεκαθαρίσω κάτι. Μπίλι, άκουσα με και εσύ λίγο σε αυτό και παίζουν μου αν έχετε διαφορετική άποψη. Λέει ένα φίλο τώρα εδώ και περιμένει να διαβαστεί με αγωνία. Θα το διαβάσω, αλλά να σου πω κάτι. Με τα donation και αυτά που στέλνετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε. Δηλαδή, το ότι εδώ είμαστε μια παρέα 6, 8, 10, 15.000 κόσμου. Δεν σημαίνει ότι αυτοί που εκτίθενται μπροστά από την κάμερα είναι υποχρεωμένοι να ακούνε οτιδήποτε όταν ο άλλος βάζει 5 και 2 ευρώ κλπ. Γι' αυτό απαντάμε. Επίσης, μην θεωρείς ότι αυτό που μπορεί να πει κάποιος εδώ δεν είναι για σένα. Απαντάει σε κάτι συγκεκριμένο. Ο Γουλής, για παράδειγμα, μπορεί να απαντήσει. Προηγουμένως είπες Γουλής, σεβασμό στους θεατές, εκτός αν έχεις εσύ βίσμα και λες ότι θες. Ναι, έχει βίσμα εμένα. Λύθηκε αυτό. Πάμε παραπέρα. Το δεύτερο είναι ότι δεν το παίρνει προσωπικά, δεν απαντάει σε σένα. Κάποιος του έγραψε κάτι. Θα απαντήσει. Γιατί το ότι εκτίθεται μπροστά από την κάμερα δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να ακούει τα πάντα, αδερφέ μου. Εδώ είμαστε μια κοινότητα. Στηθήκαμε ωραία.
1: Να προσβάλλει τέλος πάντων όποιος θέλει.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Είμαστε 6, 7, 10 χιλιάδες. Όσοι θέλουν να μένουν εδώ.
1: Όπα λίγο.
2: Εντάξει, μην το ξεκαθαρίσαμε. Επειδή το είπε και λίγο επιτακτικά, μετά διαβάζω και το άλλο μήνυμα του και λέει δεν θα διαβάσουμε τζάμπα, λέει πληρώνουμε τον donate. Όχι, αν θέλουμε.

0: Να το διαβάσουμε. Αν θέλουμε. Το διάβασε το chat, αφού το έβαλε. Καλοσύνη σου, πολύ ωραία. Όμως και εσύ μπες προσωπικά κάτι που λέει ο Κώστας. Δεν το λέει για σένα. Και κάποιος μπορεί να εκφράστηκε πολύ πιο άσχημα από ό,τι εσύ. Το ξεκαθαρίζω αυτό γιατί ίσως ήταν κάτι που αιωρείται το αν είναι υποχρεωμένο να διαβάσει κάτι κάποιο. Και διαβάζανε ακόμα.
1: Το όνομά μου λέει ο κύριος Γουλής, λέει ο Γκόλικος 1. Ναι, αγόρι μου, όταν με προσβάλλει και μου λες, θα στο διαβάσω το
0: όνομά σου. Τάσο, αν δεν θυμάσαι τον Βαντρόγκελ, θυμίσου τα δύο γκολ στη Σαμσούντα. Τον Κοϊτά και έστειλε για βρούμε στην Ολλανδό. Μάλιστα, αναφέρεται στην προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Okay. Συγγνώμη που τα διαβάζω λιγότερο χρονισμένα.
2: Δεν έχει μιλήσει καν εσύ. Σήμερα είναι πολύ ήρεμο ο Τάσο.
0: Ναι, δεν είπε κάτι για τον Τάσο κακό. Είπε για τον Κοϊτά που είχε κάνει αυτέ τι προσποιήσει στον Μαντρόγκελ κλπ.
1: Για πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και όντω τον εξέθεσε, αλλά δεν λέει κάτι.
3: Υπάρχει αμυντικό σώρο που δεν έχει φάει.
1: Γιατί είναι ποιο δεν έχει φάει το οτιδήποτε.
0: Δώστε μου λίγο για να μην κρίνουμε μόνο του Έλληνε διαιτητέ. Δώστε μου λίγο αυτό που έγινε στην Ισπανία, τη φωτογραφία αυτή που λέγαμε τον Μπίλι νωρίτερα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει, φίλε.
2: Και άκου, εδώ κιόλα.
0: Και δεν φαίνεται καλά, εδώ έχει καλύτερη. Υπάρχει.
2: Έχει καλύτερη, ναι. Που είναι στον αέρα και τα δύο πόδια. Δηλαδή πάει στον αέρα ο. Ναι. Δεν ξέρω ποιο είναι.
3: Το κλειδώνει κάτω.
2: Πρόσεξε, ναι, ναι, και μετά είναι... το κλειδώνει κάτω.
0: Ο Βαλβέρδε, φίλε. Ο Βαλβέρδε το δέχεται, ναι. Το.
2: Ξεκινάει είναι... από ψηλά και καταλήγει και αυτό
1: το
2: κλειδώνει κάτω.
0: Δεν θυμάμαι το. Όλοι είναι. Όλοι καγκί είναι αυτό. Α, τη πάρει ο πρώην. Αυτό είναι.
1: Ψυχούλα.
0: Κοίτα τώρα. Τι να πω, ρε φίλε, αυτό τώρα, άστο το κανονικό, εγώ σου λέω μπορεί να μην το είδε. Στο βαρ μετά δεν το βλέπει.
3: Πάρτε από εδώ.
1: Συγχύστηκε.
0: Παίζει τώρα πύργο σε ΑΕΛ στην Πάτρα σε ένα γήπεδο χάλια. Πόσο είναι, στείλε μα κιόλα ο Σιφ. Δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ τώρα πώ είναι.
3: Πολύ δυνατή Πελοπόννησο στα γήπεδα. Η Καλαμάτα παίζει στη Λύκεια, ο πύργο παίζει στην Πάτρα.
1: Τη Λύκεια να δείτε χτε τι ωραία που ήταν. Καλύτερα να παίζαμε σε ξερό.
3: Το γήπεδο.
2: Α, νόμιζα το λέει σοβαρά. Πιστεύω ότι ένα
1: λόγο.
2: Θα το πω τώρα. Πιστεύω ότι ένας λόγος που ο Ουναή εχθές δεν ήταν καλός,
0: ναι.
2: Ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κοντρολάρει όπως
1: ήθελε. Δεν γινόταν κοντρόλ με τίποτα.
3: Λίγο.
0: Και δεν
1: ήταν καλά. Υπέροχο
2: Μπατσέλη. Και ξέρεις ο καλός παίκτης, είναι τρεις χειρότερα γι' αυτόν.
0: Καλά τώρα.
2: Τρεις χειρότερα.
1: Δηλαδή χτύπαγε εδώ και φεύγει απέναντι μπάλα. Δεν καταλάβαινες που θα πάει.
0: Εννοείται. Δεν θυμάσαι παλιά σε διάφορα γήπεδα που το χαλούσαν το χορτάρι Μουρίνιο, πες τώρα με την Τζέλσι, με την Μπαρτσελόνα.
2: Το αφήναν ακούρευτο.
0: Ακούρευτο.
3: Ναι, αλλά όταν λέμε για την Super League για τα διδοτήσεις, για τα γήπεδα, είναι και η αγωνιστική χώρη.
2: Βέβαια, ρε. Υπάρχει και το μέγα.
0: Εγώ μίλησα και την Τζέλσι για να καταλάβουμε τώρα το μέγεθος όταν συμβαίνει και στο εξωτερικό. Θα γίνει και στην Ελλάδα αυτή η εξυπνάδα. Τώρα δεν έγινε βέβαια επίτηδες από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Εντάξει, αυτό είναι μια τακτική, μπορεί να πει. Τώρα δεν μιλάμε κατάσταση από τον Ολυμπιακό, το θυμάμαι το Πανθεσσαλικό που ήταν χάλια.
0: Ναι, είναι χάλια.
1: Κάτσε να γίνει σπορά τώρα.
0: Λοιπόν, Μαριάννα, συγγνώμη που σου δεν σου δώσαμε αμέσως σημασία.
4: Όχι, όχι.
0: Παρότι την αξίζει απόλυτα.
4: Σας βλέπω ότι είστε πολύ. Είστε σε τρομερή.
0: Είναι Δευτέρα σήμερα μετά από αγωνιστική γι' αυτό. Νωρίτερα τα είπε ο Αβραμίδης με τον Κωνσταβάρα, αλλά νομίζω πως οφείλαμε να το συνεχίσουμε.
4: Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά.
0: Τι?
4: Πώς σου φάνηκαν τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, εγώ θα κρίνω. Η διοίκηση θα κρίνει.
2: Καταπληκτικά.
4: Παιδιά ήταν πάρα πολύ.
0: Εγώ του ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ασχολούνται με το επάγγελμα τη δημοσιογραφία τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια το ξέρει τον Κωνσταβάρα και τον Αβραμίδη.
2: Πάνω από 20.
0: 20, και εγώ σίγουρα 20.
2: Ναι,
0: 22 σίγουρα τον Κωνσταβάρα.
2: Και εγώ νομίζω τον γνώρισα. Πρέπει να ήμουν 20-21 ετών. Είμαι τώρα.
1: Αμούστακα αγόρι.
2: 27, 5 χρόνια δεν ξέρω.
0: Με θυμάμαι στην Πορτογαλία.
4: Και έκοψε και στα μαθηματικά.
0: Στην Πορτογαλία, στο γύρο του 4, είμαι σε ένα δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο και διαβάζουμε με τον Κωνσταβάρα ο ένας για μετάδοση. Καλά, εγώ κάτι άλλο παρακολουθούσα.
1: Γιατί
0: εγώ συνεντεύξα κανένα μόνο, δεν είχα κάτι άλλο. Flash interview.
2: Όχι, τώρα που το λες.
1: Ναι.
2: Το 4.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πού ήσουν, στο γιουρό.
2: Τον ήξερα ήδη.
0: Α, τον γνώριζες.
2: Δουλεύαμε μαζί, στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο.
2: Από το 2003 τον ξέρω. 23 χρόνια. Τι λέτε, ρε.
0: Ο άλλος λέει ποια
2: είναι αυτή. Χρόνια.
0: Ποια είναι αυτή.
2: Αγέραστος είναι εντωμεταξύ.
0: Ίδιος, ρε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι πίνει, ρε.
0: Πίνει αίμα.
2: Καλό, όχι ότι εγώ έχω μεγαλώσει τώρα.
0: Είναι μεταξύ μας. Και εκεί ήθελα να καταλήξω.
4: Παιδιά, τα λέει μόνο.
0: Και μπράβο μου. Ένα κοντινό στο
2: μυαλό
0: μου.
2: Και μπράβο μου.
0: Και μπράβο.
2: Ένα μπράβο στον εαυτό μου.
0: Καλησπέρα. Ποια είναι αυτή η γλυκιά ξανθούλα. Έφυγε η Μαριάννα.
4: Η γλυκιά ξανθούλα.
0: Έφυγε η Μαριάννα.
4: Δεν με ξέρει.
0: Έφυγε η Μαριάννα, λέει.
3: Αυτή είναι η σχολή που θα ζουν.
4: Με ξέρει.
0: Κάτσε να δω αν έχει κανένα άλλο super chat να διαβάσω, να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Περίμενε. Μην το δείτε απαράδεκτο να είναι χάλια το γήπεδο και τηλεοπτικά, γιατί κάτι πρέπει να γίνει με τις ομάδες που δεν έχουν γήπεδο. Επίσης παίζουν και κλεισμένων.
2: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Αν και καθυστερημένα, σας αγαπάμε. Γεια σου, αδερφέ μου. Να είστε όλοι καλά και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε.
4: Θέλω να βάζουν σημεία στήξη, ειδικά στα donation. Είναι, τα πάνε όλα.
0: Τι θα βάλουμε,
4: τι
0: βάλουμε ένα ζουζούνι σήμερα.
4: Ένα ζουζούνι. Έχουμε αρχίσει και ξεθάβουμε τα παλιά, έτσι. Πρέπει να βρω καινούργια.
0: Ναι.
4: Έχω εγώ υλικό, θα το
0: σε συμφέρουν γενικά τα παλιά.
4: Όχι.
0: Σπύρο, δεν έχεις τη φωτογραφία με τη ζουζούνα.
3: Στη ζωή μου.
0: Όχι.
1: Βάλτε.
4: Δεν πειράζει κιόλα.
1: Βάλε...
4: Θα ζήσουμε.
0: Άστο, δεν πειράζει.
4: Θα ζήσουμε.
1: Τζιτζίκι.
4: Ωραία. Τζιτζίκι.
0: Γιατί.
1: Γιατί τελειώνει. Φεύγει το κοινό
4: από καλό καιρό. Τώρα,
0: είναι πρωτοξάδερφο του ζουζούνιου.
2: Ναι, είναι άλλο ζουζούνιο.
1: Δεν είπαμε ένα ζουζούνι, τι να βάλουμε. Ζουζού.
0: Ωραία.
4: Εσύ έχω επιβιώσει από το κατσίκι πολύ ωριακά. Μην πάθω τώρα και
2: να βάλουμε γείτονα. Που έγινε viral.
1: Τι έγινε με τον
2: γείτονα. Δεν έχει δει γείτονα στο TikTok.
4: Δεν έχει TikTok.
2: Έλα, ρε φίλε.
1: Δεν έχω TikTok.
0: Θα φεύγω όσο μπορώ.
1: Δεν έχω TikTok. Τι έχει συμβεί, πες μου, πες μου.
2: Θα μπει στο TikTok.
4: Είχα ένα θέμα με τον γείτονά μου και ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok το οποίο δεν ξέρω.
0: Ήθελε συνέχεια
4: ζάχαρη. Μάλλον έχουν όλοι διάφορα ζητήματα με του γείτονέ του. Τι είπε, Τάσο.
0: Ήθελε συνέχεια ζάχαρη. Κράζει το γείτονά.
4: Ήμουν πολύ γλυκιά. Φιόγκο. Ήμουν πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά σε σχέση με αυτό που
0: γείτονα, ξεκινάμε τώρα για ένα γείτονας. Λεπτάκι για να πάρουμε ένα ωραίο δωράκι. Πόσα ευρώ είναι, αγαπημένοι μου?
2: Πάμε ιστορίες.
4: Είναι 30 ευρώ.
0: 30. Μπράβο.
4: Είναι 30.
0: Γράψτε ιστορίες.
4: Την Πέμπτη θα ξαναείνει 20. Μην
1: δεν θέλω να τα ανοίξω εγώ αυτό το θέμα.
0: Την Πέμπτη ιστορίες.
4: Ναι.
0: Εντάξει. 30 και 20-50.
4: Ρε παιδί μου, να περιμένουμε ένα occasion για να το ανεβάσουμε.
0: Πάντα έχουμε ένα λόγο να γιορτάζουμε εδώ. Κάθε μέρα γιορτή. Βερβελές για παράδειγμα.
1: Μην βάζει τζιτζίκι, γείτονας είπαμε.
4: Γείτονας.
0: Δώστε μου και το βερβελέ.
4: Πιστεύω ότι δεν έχει βγάλει ο φίλος μου admin το σλόμο.
0: Κοίτα ένας λόγος για να γιορτάσουμε βερβελές.
4: Α, κλείστε το.
0: Βερβελές με κόκκινο γυαλί. Κλείστε τον. Κλείστε τον, είπες.
4: Κλείστε το, γενικά.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Γείτονας γράφουμε.
5: Παίρνω τα μηνύματα ένα-ένα, δεν πειράζει. Μία δεν μπαίνουμε στο πόλ, μία κλείστε τον.
4: Ω, παπά, δεν μπήκε στο πόλ.
0: Όντως, δεν τον έβαλε στο πόλ.
2: Δεν χωράνε πέντε.
5: Α, φτιάξω το...
2: Και είμαστε τέσσερις στο πάνελ. Αφήστε το Βερβελέ τώρα. Την προπαγάνδα του Βερβελέ αφήστε τη τώρα, την ξέρουμε χρόνια.
0: Κάνει προπαγάνδα.
2: Δεν χωράνε πέντε, ήμασταν τέσσερις στο πάνελ. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι.
0: Σωστό.
2: Καλό τον admin να ξαναβάλει το ίδιο πόλ, να βγάλει εμένα, να βάλει το Βερβελέ να ερεμήσει.
1: Βγαίνω στην άκρη για να πει ο Λέος για ένα πόλ. Αποχωρώ για να πει ο Διονύσης. Τι
0: να
1: πω, ναι, δεν το φτιάξα εγώ.
0: Έχουμε βάλει τη λειτουργία όλα τα μηνύματα τώρα ή όχι?
4: Ναι, βέβαια.
0: Ναι,
4: εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ωραία, δεν βλέπω να έχει βγει το σλό, αλλά έρχονται αρκετά μηνύματα για να γίνει.
2: Ναι, ναι, και εμένα έρχονται.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτό ήθελα να τσεκάρω, μην τυχόν αποκλείσουμε κάποιους.
1: Για πόση ώρα θα παίζει ο γείτονας ακόμα?
0: Τίποτα, για 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 9, να ολοκληρωθεί ο γείτονας.
1: 8.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στέλνει ο κόσμος εδώ.
1: 5.
4: Νιώθω ότι δεν ξέρει ότι έχει μικρόφωνο καμιά φορά.
1: 2.
0: 3.
1: 1.
0: Τέλος. Λοιπόν, σταματάτε να στέλνετε γείτονας και κληρώνουμε.
4: Μία φορά εσύ stop θα πεις στη ζωή σου.
0: Βερβελές να πει.
4: Άκου, δεν θέλει να το πει ποτέ.
1: Γιατί δεν λες stop εσύ.
0: Έτσι, εντάξει. Μη θεωρηθεί διαφήμιση.
4: Διονύση, έχω ξεκινήσει.
0: Τώρα μου ήρθε.
4: Το αφήσαμε στο Διονύση.
0: Stop.
4: Τι είπε, θρύλος είπε, δεν είπε stop. Τέλος πάντων.
0: Ποιος το πήρε?
4: Δημίτς, πίστευα Δημήτρης. Δημίτς 2235.
0: Τι πιστεύεις, θα είναι κανονικό όνομα?
1: Τι
0: με τον Βερβελέ? Δημίτς,
1: είναι.
0: Αυτός ο Δημίτς λοιπόν, ο οποίος μάλλον γιορτάζει 26 Οκτώβρη.
1: Από τη Δημίτσανα είναι.
0: Αν είναι Δημήτρης, λέω. Τώρα σου έρθει και σένα. Κερδίζει ένα δωράκι 30 ευρώ από
1: 30
0: το...
1: πήρε.
4: 30 ευρώ να μας στείλει στο Instagram του Αθλέτικο για να του στείλει με τα κουπόνια του.
1: Δημίτς!
2: Μαριάννα, έχουμε ξαναπεί τι ομάδα είναι.
4: Γιατί ναι, ρε παιδιά, δε, μην το παραλέω.
2: Είναι Παναθηναϊκός, τα έχει πει πολλές φορές.
4: Ευτυχώς δεν το παραλέω και τα λέει ο Μιρότσα.
5: είναι από τους λίγους που έχουμε εδώ στον όμιλο, φίλε.
4: Λίγοι είμαστε.
0: Χθες ο άλλος έγραφε.
1: Πολύ Παναθηναϊκός.
4: Δεν είναι πάρα πολύ παντός.
0: Χθες Γαβροαθλέτικο έγραφε ο άλλος.
1: Δεν είναι πάρα πολύ
5: Παναθηναϊκός.
1: Γιατί έχει γίνει τέτοιο, πλήρης χαρτογράφηση.
0: Επίσης το Ρωσίδη είδαμε Παπασταθόπουλο.
2: Είναι λίγοι Παναθηναϊκοί στον όμιλο πάντως. Αφήστε. Σας είπα πριν από ένα λεπτό. Αφήστε την προπαγάνδα του Βερβελέ, την ξέρουμε χρόνια. Να την πάλι, εμφανίστηκε μπροστά μας.
5: Πάρε τη λίστα του προσωπικού αύριο, επειδή λες για προπαγάνδα Βερβελέ.
1: Ναι, ναι.
5: Τη λίστα του προσωπικού και πάμε να βάλουμε μποξάκια δίπλα να γράψουμε.
2: Πάμε. Σε περιμένω.
1: Δεν θα βρει πολύ κόσμο πάντως, πίστεψε με.
4: 60% πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να είμαστε 5 οι Παναθηναϊκοί.
1: 5 όχι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ.
0: Καλά, μην τα παραλέμε κιόλας.
4: Ποιος δεν ξέρω.
0: Μαριάννα, ευχαριστώ.
4: Άντε, γεια σου, Βασίλη.
0: Γεια σου, φιλενάδα. Από μένα και από όλους στο chat.
2: Bye.
0: Bye. Ευχαριστούμε.
2: Κάνε ένα bye. Bye.
0: 1400 like. Θα θέλαμε μερικά ακόμα. Μπορούμε. Νομίζω το έχουμε. Πάρα πολύ εύκολα. Subscribers έχουμε που χρειαζόμαστε κι άλλους. Πώς είμαστε τώρα?
3: Και ένας φίλος που λέει, έχουμε κανένα παουτσάκι. Έχουμε στο Newsroom 2.
1: Αυτό που το πας.
3: Τρία. Τρεις παουτσάκι στο Newsroom.
0: 164.000 είμαστε, μην πω λάθος πάλι.
2: 164.000.
0: Συνολικά subscribers, οπότε μπορούμε να πάμε και 165 σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα νομίζω.
3: Διονυσάρα, πώς πάει? Ξεκουράστηκες από χθες?
5: Όχι, αγόρι μου.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι, πήγατε, φάγατε σαντουίτς?
0: Όχι.
2: Ούτε παραγγείλατε εδώ?
0: Αυτός είχε κρεμάσει, ρε.
2: Δεν φάγατε τίποτα? Πεινούσε το αγόρι.
0: Πεινούσε, πήγαμε σπίτι, ό,τι είχε. Ό,τι είχε το ψυγείο.
5: Τι να κάνουμε. Γύρι, εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού.
2: Ντεφορμέ.
0: Εντάξει. Ήταν λίγο κουραστική μέρα χθες, ειδικά για τον Βερβελέ και για τον Τάσο όμως.
5: 3,5 ώρες εκπομπή.
0: Νομίζω το λιγότερο είναι αυτό. Η εκπομπή πιο πολύ χαλάρωση είναι, δεν είναι τίποτα άλλο.
5: Δύο ώρες μετάδοση, λιβαδιά.
0: Ναι.
5: Τιμήσαμε το σκληρό μεροκάματο και πάλι.
0: Το καταλαβαίνω. Τι θες να μου πεις τώρα για τα χθεσινά, εκτός του γκολ που βάζει λυτρωτικό, νομίζω, στο 92, ο Σάλιακας. Ακόμα δεν το είπαμε χθες αυτό, ρε φίλε. Είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά που βάζει γκολ και φεύγει από λιβαδιά ο Ολυμπιακός με γκολ δικού του παιδιού.
2: Μουζακίτης, Σάλιακας.
5: Η τρίτη συνεχόμενη, φίλε. Πέρυσι δεν έβαλε κανείς.
0: Δεν είναι συνεχόμενες.
3: Δικό του παιδί.
0: Είναι Ανδρούτσος το 22. Το 23 πρέπει να είναι ο Μουζακίτης και φέτος
5: Σάλιακας. Όχι, 25 ο Μουζακίτης.
0: 25. Άρα τα δύο είναι τελευταία συνεχόμενα και το προηγούμενο. Το λέω καλά?
3: Ανδρούτσος. Πριν από τον
0: Ανδρούτσος, ναι, Ανδρούτσος το θυμάμαι. Θυμάμαι καλά, Ντένις.
5: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
5: Ελπίζω την επόμενη φορά που θα παίξουμε το Λεβαδιακό να καθαρίσουμε πιο εύκολα, να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Κοιτάμε τα παιδιά της Ακαδημίας. Αν θα υπάρχει Λεβαδιακό, θα δούμε.
0: Εννοείς την πρώτη κατηγορία?
5: Δεν μου λείψει, να είμαι ειλικρινής.
2: Έτσι όπως το πάει.
3: Πώς άλλαξαν οι κερίες?
2: Έτσι όπως το πάει, δεν θα υπάρχει του χρόνου.
5: Κάνε δεν άλλαξε.
2: Αν δεν αλλάξει την
3: ποτέ
2: εικόνα.
3: Ποτέ δεν είχατε
2: του...
3: καλέ σχέσει με το Λεβαδιακό?
5: Εγώ δεν έτρεφα ποτέ.
3: Όχι εσύ, ρε. Ολυμπιακός, λέω.
5: Καμιά ιδιαίτερη αγάπη. Εντάξει. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή έχουν πιάσει αυτή την κουβέντα τώρα για ακούω διάφορα με την πρόταση που είναι να κάνει και ο Αλαφούζου στη Λίγκα για να κατανομεί των εσόδων, θα έχει ενδιαφέρον να τεθεί το θέμα των γηπέδων εκεί. Τρομερό ενδιαφέρον. Να λένε δηλαδή να παίρνουν λεφτά οι άλλοι, να μην έχουν το γήπεδο, να παίζουν οι ομάδες, να παίζουν τα πόδια τους.
3: Ναι, ρε.
2: Φίλε, αυτό όλοι, για να γίνει, επειδή το έφερε μπροστά, αυτό για να γίνει θέλει πάρα πολλά κριτήρια. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω να αγοράσω μια ομάδα, να πάρω τα εσοδάκια μου και να μην κάνω τίποτα για να τα βάλω στην τσέπη μου και να σηκωθώ να φύγω. Εδώ για να γίνουν έχει αυτά τα πράγματα. Έχει γίνει, προφανώς και έχει γίνει. Προφανώς και έχει γίνει, εννοείται.
5: Δηλαδή, πήρε η Λαμία ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια, νομίζω το μεγαλύτερο στην ιστορία της. Έπεσε.
2: Και τώρα δεν ξέρουμε πού βρίσκεται.
3: Ναι. Όταν ζήταγε τα 30 ευρώ στη Λαμία, ήταν καλά και τα 40 και τα 50. Για να μπουν. Όχι κάρεκλα, δεν υπήρχε κάρεκλα. Τσιμέντο ήταν. Τσιμέντο.
2: Τέλος πάντων, χρειάζεται.
5: 30, 40 και 50. Έχει κάνει μια ανάρτηση ένα οπαδό του Ολυμπιακού που έχει φάει χθε εισιτήριο του 40 ευρώ και έχει κάποιε 10 πράγματα από το γήπεδο. Δηλαδή, εντάξει, ξέρει τι, ο άλλο έχει την απέτηση. Λέμε, πάει στο σινεμά, πληρώνει, τουλάχιστον κάθε σε μια καρέκλα ωραία. Παίρνει το popcorn, ωραίο, καθαρό χώρο.
0: Αδερφέ μου,
2: και ακόμα και χθε, ναι. Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Ακόμα και χθε, στο Καλαμάτα Παναθηναϊκό, γινόταν στη Νεάπολη. Mm-hmm. Η οδηγία ήταν οδηγία, σε εισαγωγικά η λέξη οδηγία, από πλευρά Καλαμάτα. Παιδιά, 12 θέσεις booth έχουμε. Οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι θα κάτσετε έξω. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
3: Τι να θέλουμε.
2: Ναι,
3: τι αυτό. Οδηγία είναι αυτή.
2: Όπως το λέω. Γιατί η Νίκαια έχει 12 θέσεις στα booth για να κάτσουν οι δημοσιογράφοι. Γιατί δίνεις και ένα booth στην αστυνομία, δίνεις και ένα στην τηλεόραση.
0: Μα την Νίκαια.
2: Δίνεις και ένα στην.
3: Όμως,
2: στην
3: δεν παίρνει άδεια.
0: Τον ελληνικό δεν τον νοιάζει. Δεν είναι πρώτη κατηγορία.
3: Δεν παίρνει άδεια. Συγγνώμη. Κυρία Καλαμάτα.
6: Και μέσα που ήμασταν, οι 12 που ήμασταν μέσα. Γιατί
2: τι είναι αυτό, τι θα πει 12 θέσεις?
6: Είχαμε σάουνα κανονική.
2: Δεν κατάλαβα, τι θα πει 12 θέσεις? Βγάλε έξω την αστυνομία.
0: Θα πω κάτι άλλο.
2: Να κάτσουν οι δημοσιογράφοι. Για ποιο λόγο έχει ένα μπούθι η αστυνομία και δεν έχουν οι δημοσιογράφοι? Και κάθεται ο δημοσιογράφος ανάμεσα στον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν χθες. Πες μου, Μπιλί.
0: Όχι, μόνο αν θεωρείς εσύ ότι θα έπρεπε να νιώθει τύψεις κάποιος μεγαλοπαράγοντας γι' αυτό. Όχι, αφού το επιτρέπει το σύστημα όλο. Όλο αυτό το περιφύλιγμα που έχει φτιάξει η Super League και του λέει κάντο, θα το κάνω. Θα οικονομήσω, λέει ο άλλος.
2: Εγώ ξαναλέω ότι είναι αδικία για τις άλλες ομάδες. Ο Ατρόμητος έχει πάνω από 50 θέσεις δημοσιογράφων. Γιατί να το έχει ο Ατρόμητος, παιδιά? Γιατί να το κάνει?
0: Ναι, εγώ αναφέρομαι και στη Λαμία και τα 10-12 σημεία που λέει ο Βερβελές και αυτό που λέει και ο Τάσης.
6: Αλλά στη Λαμία έχουμε τσακωθεί γιατί έχει έρθει τύπος και έχει πει ότι εδώ κάθομαι εγώ. Δούλα αφού κάτσε εσύ, εγώ ήρθα πρώτος.
3: Στη Λαμία, τώρα σα πω μια ιστορία. Την τελευταία φορά που πήγα με την ΑΕΚ, έχω κάτσει δίπλα σε έναν τέτοιο τύπο, τοπικό, και βγάζει. Διονύση, αυτό είναι ιδέα για σένα. Και βγάζει χαρτί με όλες τις πιθανές ατάκες σε κάθε συμβάν.
0: Τι λες, ρε.
2: Λέει, τι λες, ρε.
3: Γκολ. Το έχω φωτογραφία. Το έχω. Λέει. Γκολ Λαμίας. Γηπεδούχος κατάφερε να μετουσιώσει το αποτέλεσμα, ναι. Την υπεροχή της εγκόλ. Ναι. Απόκρουσε τον φύλακα. Φύλακα άγγελο.
7: Τι λες ρε φίλε.
3: Έλεγε. Γκολ από το 9. Killer.
0: Αλήθεια.
3: Τα έχω πέρα από το γραφείο, κάτσε να τα βρω.
0: Το τράβηξε φωτογραφία, ρε Λιτάμπουρα.
3: Εννοείται, ρε. Θα πάει να βγει.
7: Θα τα βρει ο καπετανάκο. Είναι δυνατόν να βγει ο καπετανάκο τέτοιο πράγμα.
0: Να σου έρθει μια μήνυση για προσωπικά δεδομένα που τράβηξε και τα έκλεψε.
7: Να σου πει.
3: Και βεβαίω επειδή έκανε δίπλα μου τη μετάδοση, ήταν έτσι. Και έλεγε. Κόρνερ. Επικίνδυνη φάση για τη Λαμία.
7: Τι έπος ήταν αυτό.
2: Μπορεί να έχει άγχος δεν το παιδί.
7: Αυτός εδώ σατανάζε, θα το τράβαγε.
5: Αυτός η μόνη εξήγηση είναι ότι έχει πάει σε ένα ραδιόφωνο, έχει πέσει το μυρότσο του νέου ραδιοφώνου, ξέρω κάπως έτσι, έχει ακούσει την πρώτη του μετάδοση, δεν τα έχει πάει καλά, τον έχει πιάσει, τον έχει, του έχει δείξει γιαούρτι, ξέρεις, εννοώ με την έννοια ότι πρέπει να ψηθείς,
2: να τα κάνεις καλύτερα κτλ.
5: Να είσαι διαβασμένος. Ο άνθρωπος υπήρε κανέναν
7: πελάγωσε.
5: Είχε εφεύρει το ChatGPT πριν βγει σε αυτή τη μορφή και έγραψε μόνο τα σενάρια. Τι θα λέω, ξέρω εγώ, για αυτά τα παρακάτω ενδεχόμενα.
2: Έχουμε ένα παιδί εδώ τώρα, δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι αγαπημένος μου. Πολύ καλό στη δουλειά. Κάνει την πρώτη περιγραφή, τον ακούω. Κάνει Αργεντινή, τον ακούω. Βγαίνει στον ευνηδιασμό αντίπαλος. Βγαίνει στον ευνηδιασμό αντίπαλος. Το οποίο του λέω δεν λέμε ευνηδιασμό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ευνηδιασμό μπορεί να είναι, αλλά συνηθίζεται να λέμε αντεπίθεση. Εντάξει, εντάξει, Βασίλη. Το ξανακούω στην επόμενη μετάδοση, πάλι ευνηδιάζουμε. Θα ξενυχτήσουμε και απόψε με τον ευνηδιάζουμε. Τώρα εντάξει, το έχει στρώσει, λέει αντεπίθεση.
0: Είναι βελτιωμένος, αλλά έρχεται σαν τρέιλερ όμως. Ο άλλος και σκοράρει. Σε φτιάξω εγώ.
7: Και ο Πανετολικός έχει μια χαρά δημοσιογραφικά. Και γενικά είναι το επίπεδο.
0: Πανετολικός
3: είναι... Έλα.
7: Πολύ νοικοκυρεμένο.
3: Τερματοφύλακας. Φύλακας άγγελος, ρολά, άγαλμα, απαγορευτικό. Κόρνερ. Συναγερμός, αεροπορία, ψηλά κορμιά. Γεμίστε περιοχή. Σουτ, γεμάτο, ρουκέτα, ταχύτητα φωτός, κεραυνός.
7: Μακουίν.
3: Ευκαιρία. σπαταλάει, μία ανάσα, φλερτάρει, κάλαθο των αχρήστων, από τα μαλλιά, σέντρα διαβήτη, ξηράφι.
0: Έχει κάνει δουλίτσα αυτό.
7: Ρε φίλε, τι λες τώρα. Είναι τρομερό, μαγικό. Στείλτε το στον Μακόπουλο να το έχει
0: γιατί. Στείλτε να το λέω για τις επόμενες μεταγραφές, ναι. Και το άλλο που θέλω να πω.
3: Γκολ. Αφεντικό. Πάρτι. Θέση οδηγού. Το πόδι στον γκάζι. Με το καλημέρα. Έργο τέχνης. Χειρουργικό πλασέ. Κάρφωσε. Γκολάρα. Όλα τα λεφτά. Βγάζει μάτια. Φανέλα.
7: Τι έπος θα
3: γόντω. Άσε στο μανίκι.
7: Αυτό που λέει Διονύτη ChatGPT πριν από χρόνια.
2: Έπος.
0: Όταν για κάποια περίοδο στην ΕΡΤ έχουμε κλείσει
3: και ανοίξει. Και κάτω γράφει. Όλα αυτά τα έχει με έντονο και πιο κάτω το έχει συμπληρώσει. Play, stay so.
0: Σιγά ρε, αγγλομαθή εσύ, τα ξέρεις όλα. Λοιπόν, άκου. Κλείνει η ΕΡΤ και δεν έχουμε να διαχειριστούμε το Champions League με πολλά πρόσωπα και βάζουμε ένα μπασκετικό. Δεν έχει σημασία τώρα ποιον ακούς, Διονύση. Και είδες που λέμε, ρε παιδί μου, ξερό σουτ.
2: Ναι, ναι.
0: Ή μονοκόμματο σουτ. Τι είπε. Ξεροκόμματο σουτ.
7: Ξεροκόμματο.
0: Στο τέλος τελειώνει και λέει καλά τα πήγα. Κοίταξε, Γιάννη το λένε. Δεν έχουμε κι άλλο να βάλουμε, οπότε πάλι σε θα καλέσει τα λίγο μάτια.
7: Ό,τι είναι τώρα.
3: Ξεροκόμματο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εκεί τοπικά ξέρει ραδιόφωνα και τέτοια. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Όχι, έχω φιλαράκι πολύ καλό στη Λαμία και θέλω να μου στείλει μήνυμα, ξέρει ποιο είναι, να μου πει ποιο είναι αυτό. Και φαντάζομαι είναι αυτό ο ίδιο.
3: Αδερφέ, κάθε στην καρέκλα μου λέει κάθομαι εδώ 10 χρόνια. Του λέω 10 χρόνια εδώ κάθεσαι. Του λέω τώρα και κάτσα εγώ.
0: Τι τράβαμε. Έλα, Διονύση, έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι γίνεται τώρα.
5: Γήπεδο, το πιάσουμε, το κάναμε.
0: Να σου πω, Ζαχά υπάρχει.
5: Τι, εντάξει. Να υπάρχει.
0: Ζαχά υπάρχει.
5: Πρώτος τον έβαλε ο Σπύρος.
0: Όχι, εγώ θέλω να τον ρωτήσω. Γεια σου, Αντωνή, την κουβέντα σου είχαμε πριν.
5: Θέλω να πεις.
0: Πρόεδρε. Φαίνεσαι άγριος και σήμερα.
5: στο λόγο σου τώρα. Στο ναι. Χαρτί που έχει μπροστά σου, το έχει πρώτο.
0: Θα σου πω αμέσως, περίμενε, θα σου πω αλήθεια. Βεβαίως, πρώτο.
3: Ω, αλλάζει την ατζέντα.
0: Του είχες πει πέμπτο εκτό.
5: Περιμένω να σου πει κάτι από τα ακουστικά.
0: Δεν λέει τίποτα, δεν λέει κουβέντα, φοβάται.
3: Τίποτα. Εκεί
0: χαίρασε και ο Σαούλης τώρα.
5: Να σηκωθεί ο όρθιος και να σηκώσει το χέρι.
7: Να σηκωθεί να πει μάθημα.
0: Σηκώθηκε, το
3: σηκώθηκε. Όπως θα λέει και ο φίλος μου με τις έτοιμες ατάκες, σιγεία σειρμά του.
0: Υπάρχει θέμα, ρε με Ζαχά. Άντε, πες μου να τελειώνουμε.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουν γράψει στο εξωτερικό, ότι έχει προταθεί τις προηγούμενες μέρες. Στο πλαίσιο που κάποιος θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί π.χ. να δει το το Σάντσο που είναι ακόμη χωρίς ομάδα. Παιχτών ελεύθερων από αυτή τη λίστα στη λογική ότι τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Στα 33 είναι από ό,τι βλέπω αυτό ο τύπο. Αμερική έπαιζε.
5: 33, αλλά είμαι και με ιστορικό τραυματισμό κι αυτό το τελευταίο καιρό. Έτσι δεν είναι απλό. Λέω γιατί εντάξει, και για το Μπέιλ για παράδειγμα που είπαμε ότι για μένα καλώς μπήκε στα μάτια του και εγώ ήταν ο Ολυμπιακός. Χθες την Βαδιά δεν ήταν διαθέσιμος. Περιμένουμε να δούμε σήμερα, θα ξέρουμε και οριστικά με την Εθνική Τζαμάικα, αν θα πάει ή όχι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ετοιμοπόλεμους παίχτες. Δεν έχει ανάγκη να μπει στην διαδικασία να περιμένει και ξέρει τι και πώς. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει είναι η διακοπή στη λογική ότι ξέρει, μπορεί να δει ένα παίχτη για να δουλέψει. Ξαναλέω, νομίζω ότι σήμερα θα προκύψει ό,τι προκύψει. Στη λογική ότι ο Ολυμπιακός εκτός από το κομμάτι του Extreme μπορεί να κοιτάζει και έναν αριστερό back.
0: Γκερέιρο, που το κουβεντιάσαμε και χθες. Μακάρι μου πες εσύ.
5: Αυτό είναι. Μακάρι, εντάξει, το λέω γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το πακέτο, γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό θα ταλαιπωρηθεί από την αριστερή πλευρά. Δεν... Αν πεις, σου εγγυάται κανείς τώρα εδώ ότι ένας παίκτης θα έρθει χωρίς προετοιμασία, εξ εμπειρία του, νομίζω ότι λέει πολλά, αλλά έχει σημασία τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός με τους δύο back που έχει. Δηλαδή, δεν νομίζω να πεις τον Τικνιζιάν τώρα ότι φεύγεις, πας αλλού. Έτσι, το όλο θέμα όποτε προέκυπτε για τον αριστερό μπακ ήταν ο Μπρούνο. Επίσης, ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφασίσει να κάνει με τα αριστερά μπακ και σε βάθος χρόνου. Γιατί εγώ σας ξαναλέω, ωραία, το συζητάμε τώρα ότι η ομάδα έκανε 20 μεταγραφές και ακόμα συζητάμε για μεταγραφές, μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά δηλαδή. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή του χρόνου πάλι θα έχεις ζητήματα και με προτάσεις που μπορούν να έρθουν, παίχτες που μπορεί να κρυθούν κατώτερη των περιστάσεων για να αποχωρήσουν, δεν θα είναι μακριά. Αλλά αν κάνει 20 φέτος και 15 του χρόνου, τότε υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό, έτσι.
2: Βέβαια. Εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Εννοείται. Ρε φίλε, δεν προλαβαίνεις να βρεις μια σταθερότητα άμα κάνεις τόσες μεταγραφές κάθε λίγο και λιγάκι.
5: Εντάξει, Βασίλη, κοίτα να δεις κάτι. Ίσως αυτό να προέκυψε και για το γεγονός του Ολυμπιακού στο περσινό καλοκαίρι. Ο δεύτερο κομμάτι στο φετινό δεν προσέγγισε πολύ ρεαλιστικά την κατάσταση. Υπήρχε, σου είπα, ο συναισθηματισμός ότι η ομάδα αυτή είναι πετυχημένη, ότι αυτή η ομάδα έχει κατακτήσει το Conference League, ότι αυτή η ομάδα πήρε το Double, το Γενάρη μήνα, αρχές Γενάρη πήρε και το Super Cup. Τι εννοώ μια κοινική προσέγγιση, ότι θα έπρεπε ενδεχομένως...
2: Ότι πήγε καλά στο Champions League, το βάζει και αυτό μέσα.
5: Και γενικά το λέω σε σχέση με πέρυσι, ότι θα μπορούσε να έχει βάλει δύο πρόσωπα πιο μέσα στην εντεκάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το τι μπορούσε να προσφέρει ο Ορτέγκα, νομίζω δεν άλλαξε κάτι με την παρουσία του στην περσινή χρονιά. Ίσα-ίσα έπεσε η χρηματιστηριακή του αξία σε σχέση με αυτό που περίμενε και ο Ολυμπιακός να εισπράξει για τον Ορτέγκα. Υπήρχαν δηλαδή διάφορα ζητήματα τα οποία ήξερες πάνω κάτω τι θα γίνει με το Μουζάκι, τι με το Τζολάκι, ότι μπορεί να σου προκύψουν προτάσεις στο να φύγουν. Του Κοστούλα είχε γίνει ήδη πριν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός για μέσα όλο αυτό το διάστημα δεν προετοιμάστηκε όπως έπρεπε. Για παράδειγμα, στο θέμα των ΧΑΦ. Έπαιζε δηλαδή, δεν συζητάγαμε πόσο καιρό, και ακόμη και πέρυσι το Γενάρη υπήρχε η προσέγγιση πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλον ΧΑΦ. Υπήρχε το σενάριο για το Μουζακίδη ότι πρέπει να παίζει και ο Μουζακίδης, ο Ντάνι Γκαρθία, ο ΕΣΕ και η ομάδα το πλήρωσε αυτό. Ξαναλέω, γίνομαι κουραστικό, αλλά η ομάδα με αυτού μπήκε στα προκληματικά να πάει φέτος στο Champions League. Με αυτού αποκλείστηκε από τη Νάιμεγκεν, έτσι. Και είδαμε την κατάληξη. Ο ΕΣΕ χθες ήταν στον πάγκο, θα παίζει ο ΕΣΕ, δεν είναι θέματα να παίζει. Θα βρει βέβαια προπονητής που θα τον διαχειριστεί και με τέτοιο Φρόιλερ και με τη μεταγραφή του Πουέρτα. Ο Ντάνι Γκαρθία συνεχίζει να τρώμε το. Δηλαδή ο Μουζακίτσε πωλήθηκε και παίρνει τη θέση του ένα παιδί το οποίο ήταν να πάει για δανεικό μου στο καλοκαίρι, το είχαν σχεδόν σίγουρο δηλαδή, ο Σιπιόνι. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή δεδομένων, η οποία έχει υπάρξει σε πολλές θέσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο στους χαφ του Ολυμπιακού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
0: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή, γιατί βρήκε μια κατάσταση, αυτό το ξεκαθαρίζουμε πάντα, δεν είναι ότι ήταν όλες οι επιλογές του αυτές και φαίνεται και όλες από τη διαχείριση.
2: Καλά, πώς, ναι.
0: Πώς διώχνουν τον Ντάνι Γκαρθία, πώς γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται. Είναι χάπι που λες και εσύ με αυτά που έχει βρει, ή θέλει κάτι ακόμα, μια-δυο προσθήκες, ή αν βρει κάτι, ή θα προσαρμοστεί πάλι με αυτά που έχει, γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
5: Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει κάτι αυτή τη στιγμή που να τον καλύπτει, αλλά αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι όταν έγινε η ανάγνωση του ρόστερ και η κουβέντα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ήταν ότι αν ήταν ο ίδιος προπονητής, κάποια πράγματα θα τα είχε προσεγγίσει διαφορετικά. Έχει και άλλη φιλοσοφία, βλέπεις. Και με τους εξτρέμ και με τους μπακ σε έναν βαθμό. Δηλαδή, ξέρω ότι για το αριστερό άκρο είναι προβληματισμένος. Το γεγονός ότι μία παίζει ο ένας, μία ο άλλος, μοιράζει παιχνίδι με αλλαγή, όλο αυτό κάτι δείχνει. Δεξιά

0: έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, φαίνεται ότι ο Σάλιακας θα αποκτήσει προβάδισμα. Θα φανεί όμως αν ο Σάλιακας μπορεί να σταθεί στο επίπεδο των περιστάσεων, με όλο αυτό το βάρος που έχει φανέλα του Ολυμπιακού, την πίεση των αγώνων συνεχόμενων. Το παιδί δεν έχει κάνει προετοιμασία ουσιαστικά. Σας θυμίζω ότι δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Σας θυμίζω ότι υπήρχε μάτς που ζήτησε αλλαγή, δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό. Δηλαδή δεν είναι. Έχει πολλά ζητήματα τέτοια Ολυμπιακός που σκάνε πάνω στον νέο προπονητή, ο οποίος αν έχει κάτι, το λέω και το ξαναλέω, δηλαδή ακόμη και πριν το χθεσινό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, το λέω γιατί το παιχνίδι ήταν νωρίς έτσι, δηλαδή ήταν στις 5. Χθες αφού ήταν με το πρωινό με την ομάδα, έχει κάτσει μετά στο σαλόνι και στο ξενοδοχείο και μία ώρα επεξεργάζεται δεδομένα και για τον αντίπαλο και όλα με το κομπιούτερ του. Δηλαδή το ψάχνει πολύ ο άνθρωπος, το παλεύει πάρα πολύ. Θέλει να κερδίσει το χρόνο. Είναι πολύ λογικό γιατί και γι' αυτό είναι μια πρόκληση. Είχε μια εξαιρετική πορεία με τη Real Sociedad. Όλοι λένε ότι ήταν η ομάδα της πόλης του, του χωριού του, ότι όλο το περιβάλλον ήταν οικείο εκεί. Πήγε στην Al-Shabaab, δεν είναι το πρώτο, το τελευταίο που απέτυχε εκεί. Πήρε τρελά λεφτά, ίσως και που τον βοήθησαν, ξέρεις, το να είναι πιο άνετος μετά. Και του έρχεται τώρα μια πρόκληση του Ολυμπιακού και ο άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα δεν πουλάει τρέλα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Σε όλες τις δηλώσεις στέκεται στο πόσο δύσκολο είναι ο Ολυμπιακός να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Στο πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει και να βάλει τα στοιχεία που θέλει. Έντιμα σου λέει ότι δεν μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ, το θεωρώ ότι είναι σωστό. Τι να πει, εντάξει, του πήρε τη δουλειά ουσιαστικά στον πάγκο. Δηλαδή και με τους παίκτες τους οποίους προσπαθεί να βάλει μέσα. Είδαμε χθες, ξανά το είπαμε και χθες το βράδυ, να βάζει δεύτερο φόρτο, δεύτερη επιλογή από τους φόρτ τον Μάριους και τρίτο τον Γκονζάλες, ο οποίος έχει δείξει λύση και στην τελική σχέση με όλους τους φόρτ που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Το ψάχνει και θα συνεχίσει να το ψάχνει. Το κακό που έχει ο προπονητής αυτός είναι ότι παίζει για αποτελέσματα. Δηλαδή, παράλληλα, του ζητάς να δεις μια βελτίωση εικόνας και να δεις αποτελέσματα. Το γεγονός ότι χθες πήγαν περισσότερα από 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά δεν είναι γιατί ο Ολυμπιακός. Σας θυμίζω ότι ερχόταν από ήττα από τον Όφη. Δεν είναι γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, έπαιζε τα πάντα στη Λιβαδιά, είναι κοντά στην κατάξυση του Ραλμού. Είναι για το γεγονός ότι είδε ο κόσμος με την Γιαγελόνια μια εικόνα που σου λέει: ο Ολυμπιακός εδώ πήρε την νίκη, πάει να το αλλάξει, να την γυρίσει πίστα το κανονάκι και πάει να στηρίξει. Και βλέπει μια ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα είχε τις ίδιες αδυναμίες με το πρόσφατο παρελθόν. Ξέρεις, κάποιοι δηλαδή είναι και αυτό που σου είπα. Πλέον θα αναλύονται τα πάντα. Θα υπάρχει συγκριτικό με τον προηγούμενο προπονητή με το παραμικρό. Αν δηλαδή η χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού είχε κάνει προπονητή το Μεντιλίμπαρ, θα γκρίνιαζε η πλειοψηφία για το Μεντιλίμπαρ. Άλλοι σου λένε ότι ο Ολυμπιακός το πήρε το μάτς με σέντρα ουσιαστικά. Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη. Βέβαια, δεν έχω ξαναπεί την άποψή μου. Άλλο οι γιώμες από πίσω, άλλο οι σέντρες οι καλές που γίνονται. Γιατί το χθεσινό είναι παρεβάλλον ουσιαστικά αν βρεθεί και ένας παίκτης από το Φρόιλερ, όπως και η σέντρα του με την Γιαγκελόνη ήταν καλή. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μπροστά του ένα βαρύ φορτίο. Ξέρετε, μετά τη διακοπή τον περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ένα μάτς που για πολλούς μπορεί να έχει το χαρακτήρα του ότι πρέπει να το πάρεις για να επιστρέψεις για τα καλά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος και για να μην έχεις από πάνω πολλές ομάδες και για να μην είσαι, ξέρεις, με ένα βάρος επιπρόσθετο για αρκετό καιρό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα έχει να παίξει και δύσκολα παιχνίδια κι άλλα για να πάει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη. Θα είναι σε μια συνεχόμενη δοκιμασία.
1: Διονύση,
0: το θέμα είναι πόσα περιθώρια βελτίωση μπορεί να δείξει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Εδώ στη διάρκεια τη διακοπή θέλω να δούμε λίγο ποιου κομβικού παίκτε χάνει ο προπονητή. Γιατί ρωτούν πολλοί εδώ, αφού επισημαίνουν τον κακό σχεδιασμό που υπήρξε φέτο, λένε πάλι μεταγραφέ θα κάνει ο Ολυμπιακό εν ώψη διακοπή. Το ακούω και αυτό. Ότι λέει μη βάλουμε κι άλλου μέσα. Εδώ έχουμε αυτού να κάνουμε σύνολο. Αυτού όμω που έχει ο Ολυμπιακό τώρα, πόσους κρατάει στη διάρκεια της διακοπής και πόσους σημαντικούς χάνει. Δύο, για παράδειγμα, που έρτα και ο Φρόιλερ φεύγουν. Οι δύο βασικοί σου χαφ.
0: Ναι,
1: ο Ρέτσος φεύγει.
0: Ο Σάλιακας φεύγει.
1: Ο Σάλιακας φεύγει, κλήθηκε.
0: Ο Κάρμο φεύγει.
1: Α, και ο Κάρμο φεύγει.
0: Είναι 13-14 παίκτες, δεν είναι μικρό.
1: Μαζί με τους μικρούς. Όχι, λέω τους πιο βασικούς, ρε παιδί μου, που βλέπεις εσύ αυτό, λέω.
0: Τι να δουλέψεις, ωραία, να σου πω εγώ, ωραία. Τι να μείνει. Θα μείνει ο Ζώτα Σίλβα πίσω. Θα μείνει ο Τσικίνιο, θα μείνει ο Έσε.
1: Ο Φορτούνης.
0: Και σπέκτες, δηλαδή, που μπορείς να δουλέψεις μαζί τους πράγματα. Ο Γκονζάλης μπροστά, για παράδειγμα, φεύγει, πάει στο Μεξικό. Ο Γιάννης έχει πάει ήδη με την Ουκρανία. Δεν είναι απλό. Δηλαδή, τι να δουλέψεις. Νομίζω όλοι οι προπονητές το έχουν αυτό το ζήτημα. Αυτό που να δουλέψεις τώρα, τι είναι. Αν ο Ζώτα Σίλβα κρίνει ο προπονητής ότι είναι στο 80% της φυσικής κατάστασης, να το πάει λίγο σε μια ένταση, να προσπαθήσει να δώσει μέσα στις προπονήσεις μια ένταση, που να δεις μια αλλαγή εικόνας μετά τη διακοπή. Προσθέτως, έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση του ανθρώπου αυτού με τα ρεπό. Ο Μεντιλίμπαρ με ρεπό και άδειες ήταν πολύ γενναιόδωρος. Μαθαίνω ότι δεν θα υπάρχει ίδια γενναιοδορία από τον συγκεκριμένο προπονητή. Δεν λέω ότι θα το πάει με στρατιωτικό νόμο και σε τελείως διαφορετικά δεδομένα, αλλά πολύ το αρχικό πλάνο που τη γνωρίζω με Μεντιλίμπαρ ήταν ότι θα πήγαιναν για μια εβδομάδα στο φουλ, όπως κάνει ο ΠΑΟΚ αν δεν κάνω λάθος, και εδώ πάει να σπάσει με 2-3 ημέρες στην καλύτερη των περιπτώσεων. Υπάρχει μια διαφορετική τέλος πάντων προσέγγιση, ίσως και για να μην ξεσκρεμάσει όλη η ιστορία. Εντάξει, δεν είναι και τρελά κουρασμένος ο Ολυμπιακός, να ξέρουμε τι λέμε, δεν έχει παίξει τώρα τα τρελά μάτς, έχει του κυπέλου, έχει δώσει 3 στην Ευρώπη με τη Σνάιμέγγεν και την Πρεμιέρα και τα 5 του πρωταθλήματος. Μια δεκάδα παιχνιδιών είναι δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή μια σειρά αγώνων που να πεις να έχει έρθει μια τέτοια διακοπή. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο βάρος που έχει ο Ολυμπιακός και η διακοπή αυτή μπορεί να του κάνει καλό είναι το ψυχολογικό. Δηλαδή αυτό το πρέπει που είχε μπει χθες στη Λιβαδιά, αυτό το πρέπει που είχε μπει Τετάρτη στην Αγγελόνια, η αλλαγή προπονητή. Έχουν γίνει πολλά πράγματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και όλα αυτά ξέρεις, καλύτερα τα απορροφάει ένα σύλλογο όταν έχει και λίγο χρόνο μπροστά του. Δηλαδή, μην το βλέπουμε δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Ναι, καμιά φορά να δεις την κόπωση πρέπει να δεις και το παραέξω. Δηλαδή, σκεφτείτε τον άνθρωπο που έχει πάει να κάνει παρουσίαση 20 μεταγραφών. Να βγάζει τα βίντεο, να μοντάρει τα βίντεο. Να σου πω δηλαδή τους ανθρώπους που είναι εδώ μες στην ΠΑΕ που τρέχουν και κάθε μέρα σου λέει ποιος θα περάσει σήμερα να υπογράψει. Οι δικηγόροι που φτιάχνουν τα συμβόλαια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έσβησε στιγμή σε αυτή τη διαδικασία και προφανώς δεν έσβησε γιατί δεν χρειάζεται να το λέω εγώ. Το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος, θα το λέω και το ξαναλέω. Έκανε λάθος στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Έχει κάνει πολλά λάθη.
1: Εντάξει, ο Αλγουαθούλ τώρα όμως, ρε φίλε, τουλάχιστον κέρδισε αυτό που έλεγε και εσύ, ρε Μπιλ, χαρακτηριστικά. Πάρτε δύο νίκες και πήγε να ξεκουραστεί και να ετοιμάσει την ομάδα για τη μετά τη διακοπή. Το έκανε αυτό.
2: Δηλαδή... Καταρχάς, θα ήταν πολύ βαρύ να μην κερδίσει χθες, έχοντας μετά τρεις εβδομάδες εσωστρέφειας, γκρίνιας, παραπώνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να ζήσει όλο αυτό. Σε όλο αυτό το περιβάλλον για τρεις εβδομάδες.
3: Και μένε και πολύ πίσω από τον Παναθηναϊκό και έρχονταν και έρχεται και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Πολύ. Έμενε μείον. Παιδιά, το έμενε 7 πόντους. Μπορεί να λέμε ότι είναι νωρίς, αλλά θα ήταν μεγάλη απόσταση.
3: Το 7 αν γινόταν.
2: Και με άγχος Καραϊσκάκη.
1: Μετά μόνο νίκη Καραϊσκάκη θέλει.
2: Μπράβο.
1: Ούτε κάνει σοπάλια τώρα.
2: Μπράβο. Εντάξει. Μπράβο. Με ένα ντέρμπι με πολύ άγχος για εκείνον.
1: Οπότε δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε σε αυτή την πλευρά είναι καλά. Κερδίζει λίγο χρόνο δηλαδή ακόμα για να δουλέψει. Τώρα ο τρόπος θα δουλέψει.
2: Πρέπει να διορθωθεί όμως. Πάρα πολύ.
1: Πρέπει
2: να
1: βελτιώσει πάρα πολύ. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Μα δεν είναι και παράλογο εσύ τώρα. Έχει κάνει πολλές αλλαγές. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να λέμε, κουβαλάει έναν αποκλεισμό από το Champions League. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε και έλεγε πέρυσι ότι έσωσε την παρτίδα στη λογική ότι έχει βγει δεύτερος και με τις προϋποθέσεις με την Άστον Βίλα να πλασάρεται στην πέμπτη θέση στην Αγγλία και να κατακτά και το ευρωπαϊκό. Να μπαίνει σε μια διαδικασία που να λέει ότι έχει τις πιθανότητες του να μπει στη League Face του Champions League. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος. Εγώ έλεγα ότι σε μια μεταβατική περίοδο που θα κληθεί έτσι κι αλλιώς να κάνει ο Ολυμπιακός, όσο τώρα περισσότερο με την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ και την πρόσληψη του νέου προπονητή, το Europa League ίσως του ταιριάζει καλύτερα. Και για να μην τσαλακωθείς κάποια βράδια, ειδικά όταν δεν είσαι έτοιμος αγωνιστικά, έτσι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και αποτελέσματα. Στο Champions League, ακόμη και με ομάδες πανέτοιμες, καλύτερες. Δηλαδή, όλοι λέμε την Bodo Glimt ότι τη δουλειά κάνουν και πήγαν στην Bayern, κράταγαν μέσα στο ημίχρονο και στο δεύτερο κατάλαβαν πως έχει ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι διοργανώσεις που μπορείς να σβήσεις, αλλά είναι διοργανώσεις που μπορούν να σου δώσουν σίγουρα στην προοπτική ότι μπορείς να καταφέρεις κάτι περισσότερο και ένα όραμα και να κρατήσουν μέσα ακόμη και αν στην Ελλάδα είσαι κάπως πίσω. Μην ξεχνάτε ότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι τροφοδοτήθηκε με το γεγονός ότι στην Ευρώπη μπορούσε μέχρι να αποκλειστεί από την Μπέτις ότι μπορούσε να πάει να κάνει το βήμα παραπάνω. Την ώρα που στην Ελλάδα είχε χάσει σημαντικό έδαφος.
2: Έφυγε στο μάτι.
0: Δεν ότι αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα παραιτηθεί από το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν είναι στόχος του αυτός για να πει ότι αφοσιώνεται στην Ευρώπη. Στόχος του είναι, μάλιστα και με τη βαθμολογία που έχει, να πάρει το πρωτάθλημα για να ξαναεπιστρέψει στην league phase του Champions League. Αλλά για να γίνει αυτό θέλει και πολλή δουλειά και θα πρέπει παίκτες πολύ από τις μεταγραφές του να βγουν μπροστά και να σηκώσουν το βάρος. Τώρα δεν είναι ότι ξέρεις, να περιμένεις κάθε εβδομάδα τη μία είναι ο Σάλιακας, την άλλη πιστεύω. Πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει συνθήκες κανονικότητας μέσα ως ομάδα. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ο προπονητής δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί λέμε από τη μία, ο Ολυμπιακός είχε δύο γκέλες στο πρωτάθλημα που τον έφεραν να χάνει έδαφος. Από την άλλη, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και τυχερός που δεν είχε μεγάλο μάτσο αυτό το διάστημα. Έτσι, δηλαδή, δεν είχε ένα ντέρμπι να παίξει, ξέρεις, που θα μπορούσε να έχει τσακωθεί και ψυχολογικά περισσότερα και να, ο αντίπαλος του ενδεχομένως να έπαιρνε ένα ρόλο πάνω καλύτερο, δηλαδή πιο φαβορή, να το πω, σαν να του κάνει επίδειξη δύναμης, να του βάλει ένα μεγαλύτερο προβληματισμό. Γι' αυτό και έχει σημασία πώς θα παρατεθεί μετά τη διακοπή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, θα τα πούμε και όταν έρθει εκείνη η ώρα, αλλά μπαίνει να πρέπει, θέλοντας και μη για τον Ολυμπιακό. Μπορεί προπονητές να σου πούνε ότι δεν χάνεσαι με την ισοπαλία. Πάντα το λένε όλοι οι προπονητές της ομάδας, ακόμη και αν υπάρχει μια μικρή διαφορά στη βαθμολογία. Αλλά σίγουρα μια τέτοια νίκη δεν είναι μόνο ότι σου σεβάζει, ξέρεις, δίνει και χαμόγελο στον κόσμο και σου δίνει μια άλλη όθηση για τη συνέχεια. Και τον αντίπαλό σου τον προβληματίζει και γενικότερα δίνει μια άλλη τροφή σε όλο το πρωτάθλημα με την τροπή που έχει πάρει και φαίνεται ότι θα πάρει για μένα με τέσσερις ομάδες να θέλουν να ακολουθήσουν για σημαντικό χρονικό διάστημα.
1: Εντάξει, εδώ είναι και στον Ολυμπιακό το πρέπει, είχε μπει πάρα πολύ. Μόνο που το πρέπει δεν έγινε. Δεν μεταφράστηκε σε ουσία τελικά. Δεν το κατάφερε ο Ολυμπιακός να κάνει τη δουλειά που λέμε. Όπως στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, έτσι. Άλλη περίπτωση.
4: Ποιο πρέπει.
1: Το πρέπει ήταν νίκη με τον Βόλο. Το πρέπει ήταν με τον Όφη, το εντός έδρας. Δεν έγινε. Όλα... Λέει ο Διονύσης, όταν υπήρχε ντέρμπι, λέει, θα ήταν και πιο δύσκολα. Και τώρα είναι δύσκολα για τον
4: Ολυμπιακό. Μπίλε, αυτές οι ομάδες ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αυτό το πρέπει. Δηλαδή, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πια τα τελευταία χρόνια, αν και το λέω έτσι γιατί δεν ζω τη Θεσσαλονίκη στην καθημερινότητά της, αλλά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ για τον κόσμο τους απαγορεύεται, σχεδόν απαγορεύεται να χάνουν βαθμούς σε μάτς πλην ντέρμπι. Αυτό είναι το πρέπει τους. Πάντα. Αυτό είναι, με αυτό πορεύονται εδώ και πάρα πολλά. Πάρα
5: και κουβαλάνε μεγαλύτερο βάρος όταν θα γίνει η απώλεια βαθμών σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Δεν επιτρέπεται. Μπράβο, δεν, επιτρέπεται.
3: Δεν είναι και τόσα χρόνια ένα πρωτάθλημα το οποίο πάντα είχε, ξέρει, σε μεγάλες απώλειες βαθμών πολλές. Για να πεις ότι θα χαθούν και βαθμοί. Πάντα βεβαίως χάνονται, αλλά σε πολύ λίγο μάτς. Γι' αυτό λες ότι είναι απαγορευτικό. Αν ξέραμε ότι κάθε ομάδα θα χάσει πάρα πολλούς βαθμούς σε κάθε πρωτάθλημα και ας βγει πρωταθλήτρια.
4: Σωστά.
3: Δηλαδή, πάμε στο πρωτάθλημα με δύο-τρεις γκέλες μόνο.
4: Ναι, το ίδιο συμβαίνει για παράδειγμα στην Πορτογαλία με Sporting Benfica Porto. Συμβαίνει στη Σκωτία με Celtic και Rangers. Καλά, δεν ξέρω αν έχει δει κανείς σας. Συγγνώμη τώρα για την παρένθεση.
5: Ναι.
4: Το Celtic Rangers χθες.
1: Όχι.
4: Έχει λήξει 0-1. Παιδιά, όποιος φίλος το έχει δει να συμφωνήσει μαζί μου. Αυτή την εικόνα που είδα από τη Celtic δεν την έχω δει σε ομάδα τέτοιου βεληνικούς πολλά χρόνια.
1: Φλιβερή, για 0-5 που μου λέει πάνω. Φίλε,
4: δύο σουτ έκανε. Το αντιλαμβάνεστε, έκανε δύο σουτ. Το ένα στην εστία. Δύο σουτ. Έβγαλε όλο το μάτς με δύο σουτ.
5: Και είχε χάσει από λίγες μέρες και 3-0 στο Λιγκά.
4: Και χθες έχασε το πρωτάθλημα.
5: Αυτοί μόλις αποκλειστήκαν από τη.
4: Μιλάμε για.
5: Από τη Λάσκα καταρρέψανε. Διαλυθήκανε.
4: Το είδο πατήτσα. Συμφωνία,
5: Διαλυθήκαν αυτοί. Μετά τη Λάσκα διαλυθήκανε.
1: Και ένα φίλο και ο Μάντελο το λέει εδώ πέρα.
4: Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι βλέπω ότι είναι η Celtic αυτή, τέλος πάντων. Sorry. Έτσι ήθελα να το πω, γιατί μου ήρθε.
1: Λοιπόν, οκ. Okay.
0: Απλά να πω ότι αυτό το πρέπει δεν θα αλλάξει και τον Ολυμπιακό και λόγω προγράμματος, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι μόνο ο Παναθηναϊκός. Μετά από λίγες μέρες πάει να παίξει τη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Γινόταν ότι η Μαρσέιγ πηγαίνει στο Αγρίνιο να παίξει με τον Πανατολικό που πάντα τραβάει τα ζώδια του στο Αγρίνιο Ολυμπιακός. Μετά έχει πάρει τα Πράγα μέσα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν θα παίρνει ανάσα ο Ολυμπιακός. Και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν η προσέγγιση ρεαλιστική, η πικρή αλήθεια για κάποιους, δεν σου δίνει την εικόνα ότι θα πάει τρένο και θα πάει με 5 νίκες, ξέρω εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εμένα αυτή η εντύπωση μου δίνεται ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι έτοιμη. Μια ομάδα που ο προπονητής προσπαθεί, κάνει φιλότιμες προσπάθειες να αλλάξει κάποια στοιχεία από μάτς σε μάτς, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αυτό. Κάθε άλλο. Και θα πρέπει να βοηθηθεί από τους παίκτες. Τι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό αν ένιωσε από κάπου. Ποιο το πω άδειασμα, παιδί μου, είναι ότι εμπιστεύτηκε τους παλιούς, τους παίκτες οι οποίοι είχαν σηκώσει το βάρος και όταν αυτοί έδειχναν σε διαδικασία κατάρρευσης κάποιοι, δηλαδή να μην μπορούν να δώσουν τίποτα αγωνιστικά, μην τους βγαίνει τίποτα μέσα στο γήπεδο, έγιναν τα πράγματα και πολύ δύσκολα. Τώρα βλέπουμε όμως και εδώ σας λέω ότι ο προπονητής αυτός προσπαθεί λίγο να είναι συγκαταβατικός, δεν πάει να το αλλάξει όλο. Δηλαδή, με του στόπερ. Σας έλεγα το προηγούμενο διάστημα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Μπέρο Σμαϊλόβιτς. Ο προπονητής ο Αλγκουαθίλ δεν τον έχει βάλει τον Σμαϊλόβιτς. Έτσι. Είναι άλλη άποψη. Ναι. Έχει την άποψη ότι ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού, γιατί χθες το τελευταίο 20 λεπτό παίζει ένα αμυντικό χαφ. Έχει περάσει τη σέντρα και κόβει, σουτάρει, παίρνει κεφαλιά, δηλαδή κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Θεωρεί ότι είναι ένας ολοκληρωμένος αμυντικός. Η λογική λέει ότι αυτός θα είναι η βάση του. Αν ο Πιρόλα συνεχίσει την κατάσταση που έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι, βγάζει και λίγο και τα αμυϊκά του, πιστεύω ότι κατά σχεδιασμό ο Κάρμο θα είναι αυτός που θα πλησιώσει το Ρέτσο.
1: Η ΑΕΛ γκολ 1-0 με τον Πύργο.
3: Στο 40.
1: Εσείς τι κάνετε και η τριλίζα παίζετε. Γράφει μία ένας μία άλλος.
4: Ναι, όντως τριλίζα παίζετε. Σαν να παίζετε τρίλιζα.
1: Άνδρες.
5: Λοιπόν, εκεί.
4: Ως αντιγράφη.
1: Η Νατάσα θα συμφωνούσε μαζί σου, αλλά είπε όποιος φίλος. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω, λέει. Πρέπει να πεις όποια φίλη συμφωνεί μαζί μου για το Ρέιντζερς.
5: Α, όποιος φίλος φίλη συμφωνεί μαζί μου.
1: Νατάσα να
5: συμφωνεί μαζί μου.
1: Διονύση, διαβάζεις στο chat και ό,τι είναι άλλο απαντάς. Σε θέλω για λίγο ακόμα μαζί μου, εντάξει, για ένα πενταλεπτάκι. Θέλω να πάω λίγο στον Τάσο για το επόμενο διάστημα, αφού αναφέρω ότι η Ελλάμπετ είναι η χορηγός εταιρεία. Για τελευταία φορά θέλω να την πω σήμερα. Η Ελλάμπετ είναι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και αρχίζει η εβδομάδα μαζί της εδώ στο Back to Back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελλάμπετ. Τάσο, ξεκινάς.
3: Ναι. Και η ΑΕΚ με μια πολύ δύσκολη νίκη πάει στη διακοπή. Με ένα καλό αποτέλεσμα που τους προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια να μην έχει περισσότερο γκρίνια.
1: Περίμενε λίγο. Μπιλή, με τον πρόεδρο, έτσι.
5: Ναι.
1: Πάρε και το κινητό σου.
5: Έλα, πρόεδρε.
1: Κλείσε τα μικρόφωνα, παιδιά.
5: Τα μικρόφωνα με γίνει...
1: Εντάξει, ευχαριστώ, αδελφιά.
5: Κάτι περίεργο.
1: Λοιπόν, έλα, συνέχισε.
3: Πάει στη διακοπή με μια νίκη που την ήθελε πολύ, η πρώτη εκτός έδρας. Φτάσαμε όμως εδώ για να πάρει την πρώτη νίκη ΑΕΚ. Καθόλου θετικό το ότι έφτασε ως εδώ για αυτή την νίκη. Γιατί ολοκληρώνονται οι 5 αγωνιστικές πρώτες και η ΑΕΚ είναι ήδη στο μείον 4. Έχει κάνει 2 γκέλες με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και με την Τρίπολη, στην Τρίπολη με τον Αστέρα Άκτορ. 2 μάτς τα οποία προηγήθηκε και χθες προηγήθηκε. Ισοφαρίστηκε πάλι. Ευτυχώς χθες ο Γιώβιτς και ο Ζωάο Μάριο στο 88 υπέγραψαν το διπλό της ΑΕΚ.
1: Περιπέτεια μεγάλη.
3: Ναι, αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια είχε ισοφαριστεί και δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Άρα τα εκτός έδρας λες ότι είναι η πληγή της με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Εντάξει, αν το δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι καθαρά πνευματικό το πρόβλημα, το οποίο μετουσιώνεται σε αγωνιστικό. Τι εννοώ. Όταν βλέπεις την ΑΕΚ της Νέας Φιλαδέλφειας να έχει αυτή την ευχέρεια στο σκοράρισμα, στο πόσο άνετα παίζει, απελευθερωμένα, πάρα πολύ επιθετικά, οι γραμμές είναι κοντά, υπάρχει συνοχή. Βλέπεις ότι η περσινή δουλειά μεταφέρεται και στο κομμάτι το τακτικό και φέτος. Και βλέπεις μια εξέλιξη στο παιχνίδι της. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει γίνει πιο γρήγορη και έχει ανέβει μέτρα προς την αντίπαλη εστία φέτος στα παιχνίδια της Νέας Φιλαδέλφειας. Όταν βγαίνει εκτός, δεν είναι τόσο συγκεντρωμένη, δεν είναι τόσο σοβαρή και αυτό το πρόβλημα στο πνευματικό κομμάτι μεταφέρεται και γίνεται και αγωνιστικό, γιατί υπάρχουν λάθη, θα υπάρχουν κενοί χώροι και ο αντίπαλος θα σε χτυπήσει. Ακόμα και εκεί που έχει βάλει ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά και να ανταποκριθούν, όπως ήταν χθες ο Γκατσίνοβιτς στο Βόλο, νομίζω ότι ήταν μια επιλογή του Μάρκο Νίκολης που δεν του βγήκε καθόλου και νομίζω πολύ δύσκολα θα τον επέλεγε ξανά σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι απέναντι σε γρήγορους επιθετικούς, όπως ήταν ο Κόμπα. Αν ήταν διαφορετικό είδους το παιχνίδι, θα έλεγα: OK, να το δούμε, να το δοκιμάσουμε. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι με τον Κόμπα απέναντι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι επέλεξε τον Γκατσίνοβιτς ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε σχέση με πέρσι.
1: Ότι 12.000 κόσμο της ΑΕΚ είναι εκτός έδρας. Είναι εκτός έδρας, γιατί μιλάμε για άλλη κατάσταση, ακόμα και αγωνιστικό χώρο που
3: θέλει. Και πέρσι ήταν 22, 2-2 ήρθε η ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Και μίλησες για πνευματική προετοιμασία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα δικά μου μάτια.
3: Και όταν λέω πνευματική προετοιμασία, εννοώ τις μέρες πριν τον αγώνα. Όταν έχει ελληνικό παιχνίδι η ΑΕΚ, δεν είναι αντίστοιχη σοβαρότητα από τους ποδοσφαιριστές και συγκέντρωσης όπως είναι πριν από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που λέω. Σε σχέση πάντως με το τι έκανε πέρσι τέτοια εποχή, η ΑΕΚ 5 πρώτα αγωνιστικές είχε μία απώλεια στη Λάρισα το 1-1. Φέτος έχει 2 ισοπαλίες. Δεν είναι κάποια τεράστια ζημιά. Απλώς περίμενες ότι από πέρσι η ΑΕΚ θα έχει ποντάρει περισσότερα στην ταυτότητά της και στις αρχές που είχε βάλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά το πρόβλημα στα εκτός έδρας ήταν σημαντικό. Ελπίζω και εύχομαι να το έλυσε. Η εικόνα χθες, παρά τη νίκη, δεν δείχνει ότι το έλυσε.
1: Δώσουμε ένα γενικό πλάνο, ναι, κύριε Ντασόπουλε. Να έρθει ο κύριος Μυρότσος πάλι σε εμάς. Έλα, φίλε.
3: Η χθεσινή εικόνα της ΑΕΚ δεν δείχνει ότι το έλυσε το πρόβλημα στα εκτός έδρας. Δηλαδή, εγώ δεν είδα κάποια πιστική εμφάνιση. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι καλύτερη από τον Βόλο, κυριαρχική, έχει τις φάσεις. Συζητήσαμε και χθες πάρα πολύ για το πέναλτι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ ζητάει και το πέναλτι με το χέρι του Μάνταλου, το χέρι του Μεντίλ από το σου του Μάνταλου. Υπάρχει και η φάση από τον γκολ του Βόλου.
4: Να πω εδώ κάτι,
3: βεβαίως.
4: Να σε διακόψω.
3: Βεβαίως.
4: Την είδα σήμερα.
1: Ποια? Το πέναλτι που έδωσε στο Γιώβιτς.
4: Όχι.
1: Το χέρι του στο Μάνταλου.
4: Δεν είναι πέναλτι αυτό.
3: Εγώ σας είπα χθες ότι υπάρχει επαφή.
4: Δεν το είχα δει χθες.
3: Υπάρχει ένα τράνταγμα από το χέρι του Μεντίλ.
4: Σουτάρει ο Μάνταλος, πάει προς την εστία. Το χέρι είναι εδώ. Ναι. Βρίσκει πάνω, δεν είναι η πέναλτι.
3: Και αλλάζει και πάει και πάνω.
4: Ναι. Εγώ πέναλτι το είδα.
3: Και εγώ το
1: τώρα δεν χρειάζεται να λέμε πάλι για τους διαιτητές τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, ο Τζίλος δεν ήταν στο ΒΑΡ.
3: Ο Τζίλος στο ΒΑΡ. Ο πολυχρόνος
4: στο χορτάρι.
3: Είναι μια φάση στις αρχές του δευτέρου μηχρόνου με το 0-0.
1: Τοποθετηθήκαμε χθες τώρα για τους φίλους που ρωτάνε συνέχεια. Λένε, δεν ξέρω, δεν έχετε δει εκπομπή χθες να πούμε πάλι τα ίδια. Είπαμε, τοποθετηθήκαμε. Και ο Βερβελές που ήταν εδώ, και εγώ μίλησα για το ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα του Γιώβιτς και του Μάνταλου, είπαμε χθες.
3: Απλώς επειδή προσπαθεί να βγαίνει και μια.
1: Και
3: τέτοια...
1: του Μάγκερ, λέμε, συγγνώμη, Τάσο, ότι είναι κόψιμο κανονικό. Και νωρίτερα, 12 με 2, πάλι ο Αβραμίδης με τον Κωνσταβάρα πάλι τοποθετήθηκαν. Mm. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα ίδια έχουμε δει. Εντάξει, έχουμε κάποιες διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα με τον Τάσο, αλλά οκ.
3: Okay. Και ο Βασίλης συμφώνησε ότι στο Γιώβιτς. Βλέπει πέναλτι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
6: Εγώ επειδή δεν ήμουν στην κουβέντα χτες.
3: Ναι, πες.
6: Θεωρώ δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Και εγώ δεν βλέπω πέναλτι. Και ο Διονύσης νομίζω είπε δεν βλέπει πέναλτι. Εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Δεν υπάρχει πέναλτι για μένα. Εκεί το εκφράσαμε. Τελειώσαμε.
3: Είναι μια φάση να συμφωνήσουμε ότι πάει στην ερμηνεία του διαιτητή στο πώς το βλέπει. Γιατί δεν
0: είναι. Στην ερμηνεία πήγαινε και του Μάγκελη.
3: Αυτό με το.
0: Αλλά τότε έγινε σκάνδαλο, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Εκείνο το πέναλτι. Αυτό το πέναλτι πάντω.
0: Όποτε συμφέρει, πάει στην ερμηνεία.
3: Εκείνο το πέναλτι. Εκείνο το πέναλτι με εκείνο το πέναλτι. Και το τι. Και αν πώς φωνάζει ο Μπέος τώρα με την ΑΕΚ. Και τι πέναλτι δεν πήρε ο Βόλος στο Καραϊσκάκι. Στο ματς κυπέλλου το πρόσφατο. Να μην το συζητήσουμε. Άστο.
0: Έχουμε μέρες να ακούσουμε για εφέ αγωνίζεστε.
1: Μην πετάτε για παιχνίδια που έχουν τελειώσει και δεν έχουν
3: τελειώσει. Έχει τηλεδιάσκεψη. Θα ακούσει αύριο.
1: Τι έχει αύριο.
0: Μάλλον στο φαγωνίζεται, ορίζεται και λίγη αποβολές.
3: Ιδιοκτήτες, τρεις ώρα.
6: Λίγκα αύριο, τρεις ώρα.
1: Τρεις ώρα. Και λέτε θα μείνουμε από θέματα επειδή δεν έχει αγωνιστική.
6: Συζητήσουν για την πρόταση Αλαφούζου αύριο. Για τα τηλεοπτικά κυρίως είναι αύριο.
4: Άμα
6: θέλετε αλλά θα γίνει, μετά. Πιστεύω, ποτπουρί απ' όλα.
1: Ναι.
3: Αποφασίστε τι θέλετε. Θέλετε εφαγωνίζεστε να ακούτε ή τον Μπέο. Με αυτά που λέει.
0: Δεν έχει να αποφασίσω εγώ τι θέλω.
3: Να ακούσουμε τι θέλετε. Θέλετε. Πείτε μου τι θέλετε. Θέλετε να ακούτε τον Μπέο. Θέλετε να ακούτε τον Μπέο. Θέλετε να ακούτε τον Μπέο. Ωραία. Σε αυτό που έγινε στο Μάκελι, που εγώ θεωρώ ότι ήταν σκάνδαλο, το πιο χοντρό που του είπε ο Ηλιόπουλος ήταν ντροπή σου. Το πιο χοντρό. Και βάλε το τι χθες. Τι αντιμετώπιση είχε η ίδια από τον ιδιοκτήτη του Βόλου. Που πότε είναι φίλος σας, πότε δεν είναι.
1: Να σου πω τώρα κάτι.
6: Απλά
1: τώρα πρέπει να συγκρίνουμε με κάτι.
3: Δεν λέω προσωπικά, μωρέ. Δεν λέω προσωπικά. Δεν λέω προσωπικά. Καλά, και με το Μαρινάκι αγκαλιά είναι. Και με το Μαρινάκι αγκαλιά είναι. Και με το Μαρινάκι αγκαλιά είναι. Ο Μελισανίδης μόλις έχει πάει βόλτα. Ο Μελισανίδης, επειδή είναι ο Μελισανίδης, έχει πάει μόλις βόλτα.
0: Δεν μετράει.
6: Καλά.
3: Δεν είπα δεν μετράει. Σου έχει πάει μόλις βόλτα.
6: Όταν το πρωτάθλημα κρινόταν στη Τζίλια. Τσίπουρα και μεζέδια στο Βόλο ναι. Τρώγανε ο Μελισανίδης με τον Αχιλέα Μπέο. Ναι. Παραμονές στο αγώνα Βόλος ΑΕ.
1: Λοιπόν, παιδιά.
6: Εκεί δεν ήταν ντροπή τότε.
1: Κάνουμε
6: αυτά
1: ένα
6: που λάθος,
1: Τάσο.
6: Τότε.
1: Ακούστε με λίγο. Ήτανε κάνουμε ένα ντροπή. Λάθος. Κύριε Γουλή,
6: ντροπή είναι γενικά που είναι, που είναι γενικά ο Μπέος ακόμα στο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Τι είχε γίνει για το μάτς με την ντροπή.
6: Όχι, λέω για φιλίες ότι τότε δεν ήταν ντροπή, ας πούμε. Τώρα έγινε ντροπή ξαφνικά η ΑΕΚ.
3: Ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο δεν πήγανε αγκαλιά στο γήπεδο.
6: Εκείνη η παρέα.
3: Αγκαλιά δεν πήγανε.
6: Εκείνη η παρέα.
1: Όταν ολοκληρώσετε
6: πέρα. Τώρα άλλαξε.
3: Αγκαλιά δεν πήγανε. Ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο.
1: Λοιπόν, πού να μην είχαμε πει για χθες.
3: Εγώ δεν είπα για το αν μπαίνουν μαζί. Εγώ σου είπα για τις δηλώσεις.
1: Time out, περίμενε. Τις δηλώσεις.
3: Είμαι πολύ συγκεκριμένος.
6: Ο ίδιος χαρακτήρισε ντροπή αυτό που είπε.
3: Δεν είπε ντροπή. Εδώ έχει πει άλλα πράγματα.
1: Έχει πει άλλα.
3: Έχει πει για δημοσιογράφους αλήτες. Του ρεπόρτερ των ομάδων.
6: Κακό βρίσκεται ακόμα στο ποδόσφαιρο, Αχιλέας ο Μπέος. Πολύ κακό βρίσκεται.
3: Έχει, επειδή είναι πολύ έμπειρος στο κομμάτι στοίχημα, έχει πει για υψηλό στοιχηματισμό στο Βόλο ΑΕΚ. Λες και θα παίζανε τον Άσο και το Χ.
6: Ξαναλέω ότι έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν έχει παίξει ένα ευρώ στο στοίχημα.
3: Και εγώ έχω παίξει πεντάρι στους Celtics.
6: Εμείς που είμαστε φαν του αθλήματος.
3: Να με δεις πώς παίζω.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι. Κάνουμε ένα λάθος εδώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα τοποθετηθήκαμε χθες. Είπε τη γνώμη του και ο Κώστας που δεν το είχε ναι. Την επαναλάβαμε όλοι. Τώρα το να συγκρίνουμε.
3: Πέταξε ο Διονύση λίγο να ανεβάσει το.
1: Τάσο, ωραία.
3: Τα views.
1: Διονύση, το να αναφέρουμε προηγούμενες περιπτώσεις δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν είναι ίδιες πρώτα απ' όλα. Στο λέω εγώ δεν είναι ίδιες.
0: Δεν έχει να αναφέρουμε προηγούμενες φορές. Μισό λεπτό. Αν η ΑΕΚ θεωρείται την αδικημένη από τις πέντε αγωνιστικές, εσύ την προηγούμενη αγωνιστική εδώ δεν έκανε κουβέντα για το Αστέρα ΣΑΚ και για το αν έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Μάγερ.
7: Μόνο στο είπα εγώ. Το είπε, το είπα εγώ. Το παραδέχτηκε. Το είπα εγώ. Το είπα εγώ.
0: Μισό το. Στο 20 λεπτό θα με την Κηφισιά θα μπορούσε να έχει αποβληθεί ο Κολυμπάκη.
7: Το είπα επίση. Το παραδέχτηκε. Το είπα επίση. Το είπα επίση.
0: Ευνοείται η ΑΕΚ από τι δεξιέ αυτέ τι πέντε αγωνιστικέ.
7: Η πρώτη φάση με τη δεύτερη έχει διαφορά έχει δώσει το πλεονέκτημα και μετά δεν
0: είναι. Στην γενική σούμα σου λέω. Στην γενική σούμα είναι αδικημένη η ΑΕΚ και ευνοημένη από
7: αυτή. Είπα εγώ κάτι ότι είχε αδικηθεί η ΑΕΚ.
1: Διονύση, κάνουμε το ίδιο λάθος. Σε αυτές τις πέντε η κάθε περίπτωση, ακούστε με λίγο, η κάθε περίπτωση...
7: Είπα εγώ ότι είχε αδικηθεί η ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, δεν
7: είπα. Σε αυτές τις πέντε αγωνιστικές.
1: Επίσης,
7: εγώ σου λέω, Διονύση, για τη διαφορά αντιμετώπιση του Μπέου στα πέναλτι που ζήταγε ο Βόλος με τον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό και με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκη και πώς έκανε χθες.
1: Τα ζήταγε πιο έντονα.
7: Το χέρι με το μάνταλο το αγνόησε. Έχει χαθεί ένα replay. Έχει χαθεί ένα replay και οι γραμμές από την ισοφάριση του Βόλου χαθήκανε. Τις χάσαμε.
0: Στον Ολυμπιακό έκοψε 2 βαθμούς, φίλε.
7: Ναι, χάθηκαν. Χάθηκαν οι γραμμές χθες στο 1-1. Δεν τις έχουμε δει.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Εγώ θέλω να πω πάντως για να μην τρελαίνεστε.
7: Να τα βάζουμε όλα.
4: Εγώ θέλω να πω για να μην τρελαίνεστε και τα εμπειρία.
7: Και η ΑΕΚ στο πρώτο 15 λεπτό έχει πάρει 2 κίτρινες χθες. 2 κίτρινες. Και δεν έχει πάρει στο 0-0 πέναλτι.
1: Στοπ. Time out. Λέγε.
4: Θέλω να πω για να μην τρελαίνεστε, γιατί είστε όλοι έμπειροι και πολλά χρόνια κάνετε ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, ότι καλό θα είναι να μην μιλάμε για φιλίες ιδιοκτητών.
1: Αλλάζουν αυτά.
4: Γιατί αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ακόμα και ιδιοκτητών του Big Four.
7: Άκουσες τι είπα για το...
4: Ναι, να μιλάμε, ναι, ρε παιδί μου. Άκουσες
7: τι είπα για το Μελισανίδη.
4: Ναι.
7: Ο Μελισανίδης έχει πάει με όλους.
4: Μην κατακρίνουμε
7: για καφέ, για
4: το με τι όλους. Κάνει σήμερα ο Αλαφούζος, αύριο ο Μαρινάκης, μεθαύριο ο Ηλιόπουλος και παραμεθαύριο ο Σαββίδης. Γιατί όλοι έχουν περάσει από διαφορετικές φιλίες.
7: Και ο Μπέος πότε πάει έτσι, πότε αλλιώς.
1: Δεν θα έχουμε χρόνο σε λίγο. Και θα χάσουμε πράγματα
7: που
1: θα.
4: Επίσης, αυτό που βλέποντας τη στιγμιότυπα ήθελα να σου πω για να φύγουμε λίγο από τη διαιτησία είναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Η άμυνα που κάνει ο Γκατσίνοβιτς στη φάση του γκολ του Βόλου, την έχετε δει. Η μπάλα είναι εκεί και ο Γκατσίνοβιτς βάζει το κεφάλι του εκεί. Το έχεις δει.
7: Ναι.
4: Σκύβει με το κεφάλι εκεί κάτω.
7: Εκεί τι δείχνει, ότι δεν είναι αμυντικός.
4: Μπράβο.
1: Ναι.
4: Ξεκάθαρα.
7: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αμυντικός.
4: Ξεκάθαρα. Αντί να βάλει το κορμί του, το πόδι του, βάζει το κεφάλι του, ρε. Εκεί κάτω. Φίλε μου, κάνει τρομερή εντύπωση. Τα βλέπα σήμερα το πρωί.
8: Τώρα μου τρελάει τον κακομοίρη τον Γκάτσι. Έχει παίξει 45 χθες στην ΑΕΚ.
1: Δεν φταίει ο Γκάτσι. Το είπε και ο Τάσος. Δεν φταίει ο Γκάτσι. Υπάρχει παίκτη
7: που λέγαμε Γεωργίευ.
8: Τι ήθελε να πα εκεί.
7: Ναι, μωρέ, τι ήθελε να πα. Δύο πρωταθλήματα πήρε αγόρι μου. Τι ήθελε να πα. Ένα τάπλο πήρε. Δεν είναι μέσα
1: από αυτό. Καλή επιλογή ήταν.
7: Με κορυδεύει τρε.
1: Λοιπόν, παιδιά, περιμένετε. Τάσο.
7: Πάμε στα αγωνιστικά.
1: Περίμενε. Στα αγωνιστικά τώρα. Τώρα πάει.
7: Τελείωσα.
1: Τώρα είναι αυτό, πέρασε. Όχι, δεν τέλειωσε. Θέλω να πάμε τώρα στο break μας. Σαββόπουλος θα μείνει, θα έρθει και αυτός μαζί μας σε λιγάκι. Ο Καπετανάκος συνεχίζει για ΑΕΚ. Να δούμε, πας και παλέψουμε λίγο παρατασούλα με YouTube. Θα το δούμε τώρα σε λιγάκι. Οπότε πάμε στο διάλειμμα μας τώρα για το Action 24. YouTube, παραμένουμε εδώ.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

ΕΛΑΜΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. ΕΛΑΜΠΕΤ, έλα όπως είσαι.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, έλεγες λοιπόν ότι κάποια πράγματα που λέγονται on camera.

0: του κύριου Μπέου που παραμένει στο ποδόσφαιρο. Είπαμε για τα εκτός έδρας πρόβλημα της ΑΕΚ, πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ δεν είναι σε καλή, δεν έχει καλή εικόνα στο κομμάτι του αθλήματος. Περισσότερο στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το λύσει οπωσδήποτε. Δεν έχουν μπει πολλές μεταγραφές στο βασικό rotation της ΑΕΚ. Δηλαδή, από αυτά που έχει κάνει όλο το καλοκαίρι η ΑΕΚ, δύο παίκτες μπορεί να λογίζεις ως μέλη της βασικής ενδεκάδας. Τον Μάγερ, πάρα πολύ, στο 100%, και σε δεύτερο χρόνο τον Βιτάλης. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, είτε για διάφορους λόγους, είναι εκτός του βασικού rotation της ενδεκάδας. Δεν του έχει βάλει ακόμα ο Νίκολιτς στο κομμάτι της ομάδας όσο θα έπρεπε. Είναι ο Ζούπκοφ, ο Κάρινεν, ο Αλεξίου, ο Αριάγκα, ο Λυκογιάννης. Ο Ζωάο Μάριο μπήκε, ήρθε τελευταίος, αλλά και την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό και χθες έγινε κομβικός, έγινε επιδραστικός. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπαίνει περισσότερο Ζωάο Μάριο στην ομάδα. Και επειδή είπα και για Μάγερ, να κρατήσουμε μήπως το δουλέψει στην διακοπή με τα δύο φιλικά που έχει με την Άθεση Καλυθέα και με τον Πανετολικό η ΑΕΚ. Το Μάγερ, μήπως το δούμε πλέον και σε περισσότερο κεντρικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Να δοθούν τα άκρα σε άλλους παίκτες, δεξιά.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Το είχαμε κουβεντιάσει σε προηγούμενη εκπομπή.
0: Είναι, κρατήστε αυτό. Μήπως επιστρέψει ο Κοϊτά στη θέση στην οποία έκανε πέρσι την καλύτερη σεζόν της καριέρας.
2: Δεξιά.
0: Και αριστερά δεν βολεύεται. Αριστερά πλέον υπάρχει και ο Ζωάο Μάριο.
1: Γκατσίνοβιτς.
0: Υπάρχει και ο Μάνταλος, υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, υπάρχει ο Κουτέσα.
2: Εκτός του Κουτέσα, οι άλλοι δεν είναι στο στυλ που είναι ο Κουτέσα.
0: Δεν είναι ακραίοι. Ο Κουτέσα είναι εξτρέμ, οι άλλοι είναι εσωτερικοί που το αρέσουν του Νίκολιτς. Πάντως δεν αποκλείεται σε πολλά παιχνίδια να δούμε τον Μάγερ δίπλα σε έναν αμυντικό χαφ να είναι το οκτάρι. Και να παίζει Άκ με δύο επιθετικούς.
2: Γιατί εντοπίζει εκεί θέμα. Εκεί το εντοπίζει το θέμα που η ΑΕΚ δεν.
1: Στον άξονα.
0: Όταν πήγε και χθες ο Μάγερ κεντρικά, η ΑΕΚ δημιούργησε, απελευθερώθηκε.
2: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ρε Στάσο, γιατί εσύ μας το έχεις πει εδώ, ότι στο μυαλό του Νίκολιτς ο άξονάς του είναι ο πιο σημαντικός. Παρ' όλα αυτά παίρνει τον καλύτερο του παίκτη από τον άξονά του και τον βάζει δεξιά. Οπότε έχει λογική να τον φέρει μέσα.
0: Τον βάζει δεξιά, αλλά με τις κινήσεις που κάνει ο Μάγερ γίνεται τρίτος χαφ.
2: Γίνεται τρίτος χαφ, ναι.
0: Και γίνεται και ο παίκτης στις γραμμές ανάμεσα για να πάρει και την μπάλα μετά τα στόπερ.
2: Χθες δεν είχε και το Ρότα που έχει καλά ανεβάσματα. Ναι. Έτσι.
0: Έπρεπε να έχει τον
1: Κατσίνοβιτς. Ίσως ξεκινάει από εκεί για να έχει περισσότερο χώρο. Όμως είναι ένας παίκτης που δεν είναι ασβέστη πάνω. Είναι ένας παίκτης που έρχεται μέσα και δημιουργεί.
0: Απλώς όταν παίζει εκεί ο Μάγερ που έχει αυτό το χώρο που λες, η ΑΕΚ αποδυναμώνεται πάρα πολύ επιθετικά από εκεί. Δεν έχει απειλές. Δεν έχει βοήθειες. Και ίσως ένας παίκτης ο οποίος θα είναι πιο συνεπής στο κομμάτι αυτό και τακτικά και να μπορεί να έχει και το ένας-ένας. Αυτό του Κοϊτά δηλαδή από δεξιά λείπει στην ΑΕΚ. Ο Μάγκη δεν το έχει αυτό το ένας-ένας. Θα σου δώσει τη δημιουργία, θα σου παίξει τη συνεργασία, θα σου κάνει την κάθετη. Και αυτό αποδυναμώνει την ΑΕΚ από τα άκρα πάρα πολύ.
1: Έλα, Άλεξ, μου είπες κάτι.
3: Όχι.
1: Εντάξει.
2: Κάτι είπες, Άλεξ, σε εμάς.
1: Ακούγεται και ένας θόρυβος μέσα να περνάει αυτοκίνητο και τέτοια.
2: Να περνάει αεροπλάνο.
3: Είμαι αεροδιάδρομος.
1: Α, δεν ήξερα.
0: Σε ποιο τέρμιναλ είσαι.
1: Διαβάζω εδώ του Τζέικομπ Σάντο εδώ πέρα, ρε Μόρτες, το να είναι απλά κακή απόφαση ή καλή, κακή διαιτησία ή όχι, δεν παίζει. Βγάζετε τα παδικά γυαλιά, κακό κάνετε στον κόσμο σας και αναδύονται οι τοξικοί.
2: Παίζει. Έχει δίκιο. Παίζει.
0: Και αν ο Τζίλος είναι ακατάλληλος και δεν μπορεί να είναι βαρ και διαιτητής, νομίζω ότι πολλά χρόνια έχει κρυθεί αυτό. Όχι φέτος.
1: Ναι,
0: πολλά χρόνια. Ότι δεν μπορεί πλέον μετά από αυτό που του είχε γίνει να διαιτητεύσει αγώνες και δεν έχει την ψυχολογία ο άνθρωπος.
1: Τα έχουμε λύσει αυτά μέσα μας. Απλώς το ότι συμβαίνει ξανά, απλώς το σχολιάζουμε. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάτι άλλο ξαφνικά.
0: Για το μεταγραφικό κομμάτι. Το είπαμε για τα αγωνιστικά, ότι πρέπει ο Νίκολης σε αυτή τη διακοπή να βάλει περισσότερο τους παίκτες που ήρθαν αυτό το καλοκαίρι, να μεγαλώσει το rotation. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως το έχει κλείσει, να ανταπεξέλθει. Η ΑΕΚ ξεκινάει μετά τη διακοπή με Όφι εντός, Σαχτάρ City κολλητά για το Champions League σε μία εβδομάδα, Πανετολικό μέσα και μετά έχει μεσοβδόμαδα ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο, Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και κατευθείαν Ρεάλ Μαδρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αν δεν μεγαλώσει. Το rotation και το roster, να εδώ βλέπουμε το πρόγραμμα. Αν δεν μεγαλώσει το rotation και το roster, το ενεργό ο Νίκολης, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα παιχνίδια.
2: Εδώ μπορεί να μην έχει ατρόμητο, έτσι.
0: Ναι, ατρόμητο.
2: Το πιθανότερο είναι να μην έχει ατρόμητο.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν τα λέω.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα στα δικά μάτια. Να μπουν παίκτες όπως ο Αριάγκε, για παράδειγμα, που δεν έχει προσφέρει ακόμα.
0: Ο Κάρινεν.
1: Γιατί άμα δεν δώσουν τώρα αυτή. Ο Ζουμπκόφ, πολύ σωστά. Γιατί άμα δεν δώσουν τώρα αυτή η βοήθεια, εδώ και φίλε, κοίτα τι ακολουθεί. Μιλάμε για Γολγοθά.
2: Ναι.
1: Μόνο ο Αστέρας λείπει, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, το παράκανα.
0: Και σε όλα αυτά, βεβαίως, μετά τη διακοπή, να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Βάργκα.